0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής, εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και

0: 77 77 771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Καλημέρα ακροάτριες και ακροατές μας, Αθηναίες και Αθηναίοι. Καλώς ήρθατε για ένα ακόμα πρωινό Παρασκευής, αυτή τη φορά τελευταίας εργάσιμης ημέρας αυτής της εβδομάδος του Σεπτεμβρίου, στο οποίο φτάσαμε ήδη στη 18η ημέρα. Τρέχει ο καιρός, φθινόπωρο μπροστά μας. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ελεύθερη, στην αδέσμευτη ραδιοσυχνότητά μας, στους 94,3 μεγάκυκλους, στον 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Το τελευταίο διήμερο ο δημόσιος διάλογος, το τηλεοπτικό περιβάλλον θα έλεγε κανείς, κατακλείζεται, εκτός από τον αδόκητο θάνατο του Μαζονάκη και τις συνέπειες για αυτούς οι οποίοι ευθύνονται και οι οποίοι οδηγήθησαν στην φυλακή, οι δύο γιατροί δηλαδή, από το ιατρείο του θανάτου στην Οδό Καρνεάδου. Εκτός λοιπόν από αυτό το τραγικό γεγονός, το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινή γνώμη για μία και πλέον εβδομάδα, το τελευταίο διήμερο ο τηλεοπτικός αέρας κατακλείζεται και από δημοσκοπήσεις.

0: Κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Ο επικεφαλής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, είναι κοντά μας.
1: Δημοσκόπηση στο Open, δημοσκόπηση της Mark και στον Αντένα. Αυτά χθες. Προχθές είχαμε άλλες δύο δημοσκοπήσεις, η μία στον Sky, η άλλη στο Action 24. Ενώ εκκρεμούν αντίστοιχες έρευνες της κοινής γνώμης και για το Μέγκα και για τον Αλφα. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια της σημερινής μας μεταδόσεως, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, γιατί για ένα ακόμα πρωινό, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, όπως λέγαμε παλιά, ή για να το εξυγχρονίσουμε, ακούγοντας με ανοιχτά και ορθά ανοιχτά αυτιά, βγάζουμε κάποια συμπεράσματα τα οποία επιθυμούμε να μοιραζόμαστε μαζί σας. Πριν όμως μοιραστούμε αυτά τα συμπεράσματα μαζί σας, για να δείτε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί ξέρουμε πάντα ότι μιλάμε σε εσάς που, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θέλετε να ξέρετε και κάτι περισσότερο, δεν πολύ γουστάρετε να τρώτε το φαγητό όπως ακριβώς σας το σερβίρουν. Αλλά πριν πάμε σε όλα αυτά, στα σερβιρισμένα φαγητά και στην ανάγνωση ολίγων τι και δια της τεθλασμένης, πάμε να ακούσουμε Κλέαρχο για τον καιρό που είναι μπροστά μας, όχι μόνο σήμερα, αλλά και στο weekend το οποίο έρχεται.
2: Βλέπουμε ότι κυρίως από το ύψος περίπου της Λίμνου και πιο νότια, μέσα λοιπόν στο Αιγαίο, ενισχύεται ο βοριάς, μέτριες εντάσεις στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας, πιο ισχυρές εντάσεις προς το κεντρικό νότιο-νότιο-ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή προς την πλευρά των Κυκλάδων και προς το Καρπάθιο, αλλά και γύρω-γύρω από τη Ρόδο, όπως επίσης και στα νότια τμήματα της Κρήτης.
1: Φουρτούνες στο Αιγαίο προβλέπει ο Κλέαρχος. Φουρτούνες στο Αιγαίο φαίνεται ότι έρχονται, και με την αδιάλακτη στάση της γείτονος χώρας.

Και όλα αυτά σε μια συγκυρία όχι και τόσο ευνοϊκή για τα ελληνικά πράγματα, με δεδομένο ότι έχουμε μία ακόμα επίσκεψη Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Λευκό Οίκο. Συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, όχι ακριβώς στο Λευκό Οίκο, δεν ξέρουμε τώρα που θα γίνει, πιθανώς και εκεί, αλλά σε αυτό που λέμε στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ.

0: και του Τραμπ. Όμως ο Τούρκος πρόεδρος πηγαίνει και με κάποια δώρα. Δώρα για τον Τραμπ, για μια παραγγελία, τουλάχιστον όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, για αγορά 150 Boeing 737, μια συμφωνία που είχε κλείσει από πέρσι, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν συνεχιστεί με κάποια εμπόδια. Και τώρα φαίνεται ότι έχει οριστικοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.
1: Περιμένετε αλλάγματα, Μανώλη. Γιατί αν δώσει μόνο και δεν πάρει κάτι, αυτό πώς θα το επικοινωνήσει στην Τουρκία?
2: Τώρα εσάς σας ενδιαφέρει πώς θα το επικοινωνήσει. Πώς θα κάνει την επικοινωνιακή πολιτική ο Ερντογάν? Εδώ ρε, είμαστε με τους Τούρκους στη φάση στην οποία είμαστε, μην τη χαρακτηρίσουμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας ότι σε περίπτωση ομιγέννητο μιας κρίσεως ή ενός θερμού επεισόδιου, ποιος άλλος θα σπεύσει για να μας χωρίσει από τους Αμερικάνους? Η ιστορία αυτό λέει, είναι γνωστό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι σύμμαχοί μας, οι θεσμικοί, οι Ευρωπαίοι, βγάζουν την ουρούτσα τους απ' έξω. Όταν λοιπόν ξέρουμε ότι η επιδιαιτησία θα είναι υπερατλαντική, όταν ξέρουμε και βλέπουμε ότι ο Σουλτάνος κάθε τρεις και λίγο συναντάται με τον αυτοκράτορα. Δηλαδή αυτή ρε παιδιά κάθε τρεις και λίγο είναι αντάμα. Και ο δικός μας δεν έχει πάρει από τον αυτοκράτορα ούτε ένα τηλεφώνημα, που λέει και η Βύση. Αυτό δηλαδή δεν είναι ανησυχητικό? Τι θα γινόταν στα Ήμια αν δεν παρενέβαινε ο Κλίντον και ο Μακαρίτης ο Χόλμπρουκ τότε? Αν αρπαχτούμε με τους γείτονες, γιατί καμιά φορά αυτά γίνονται και λίγο πολύ τυχαία, όσο έχει δείξει η ιστορία, και επειδή παίζουμε λιγάκι και με τη φωτιά εν ώψη εκλογών, αν γίνει λοιπόν η στραβή, που θα πάρουμε τηλέφωνο? Και αν είναι κάτι τέτοιο να γίνει, στα τηλεφωνήματα αυτά θα απαντήσει ποιος? Αυτά φίλες και φίλοι είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Βεβαίως δεν σας τα λένε έτσι όπως σας τα περιγράφουμε εμείς, με έναν δικό μας τρόπο που μπορεί να είναι και λίγο αυθαίρετος. Αλλά τι γίνεται? Ο Ερντογάν για μια ακόμη φορά αγκαλιά με τον Τραμπ.
0: Ναι, περιμένει τα F-35, αλλά πρέπει να κάνει κι άλλο ένα βήμα. Τους S-400 έχουν γίνει προσπάθειες από την Τουρκία, προσπάθειες και με τη Μόσχα. Ο Χακάν Φιντάν είχε ταξιδέψει στη Μόσχα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, συναντήθηκε. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες για Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Κατάρ, μήπως φύγουν οι S-400, αλλά τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Νομίζω αυτή η συνάντηση είναι κρίσιμη για το μέλλον, δηλαδή για το μέλλον των Αμερικανων-Τουρκών σχέσεων, για να αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο, γιατί οι σχέσεις μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ είναι άψογες. Όταν λέει ο πρέσβης για σχέσεις αγάπης, καταλαβαίνουμε ότι σε προσωπικό επίπεδο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όμως σε πρακτικό επίπεδο υπάρχουν εμπόδια και αυτά θα προσπαθούν να ξεπεραστούν.
2: Τον Μπάρακ, ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, πολυπράγμων και σε κάθε περίπτωση μια ισχυρή προσωπικότητα, αντιφατική ορισμένες φορές, έκανε και κάτι γκέλες εκεί με τις Σύριες. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν έχει καμία σχέση με τη δικιά μας εδώ, η οποία είναι μεταξύ Μικόνου, Γιώτ, πώς το λένε τον άλλον τον τραγουδιστή, τον Αργυρό, κοσμικών εκδηλώσεων και άλλων παρόμοιων κοινωνικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι πράγματι τεφαρίκη. Δηλαδή ρε παιδί μου, να λες έχω μια ισχυρή αμερικανική διπλωματική παρουσία στην Αθήνα. Από τον Τζούνι που ήταν από ταβέρνα σε παραλία κι αυτός. Από τον Τζούνι λοιπόν, που έκοβε και αυτός τις βόλτες του, αλλά λιγότερο κοσμικός. Ήρθαμε στην άλλη με τα Γιώτη, Μύκονο και όλα τα σχετικά. Άντε μην τα χαρακτηρίσουμε τώρα. Και όλα αυτά σε μια συγκυρία που σύμφωνα με την ειδησιογραφία η κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου κλπ. Κλπ. Κλπ. Προβλέπει μεγάλες φουρτούνες στο Αιγαίο.
3: Οι Τούρκοι κλιμακώνουν, τερματίζουν την προκλητικότητα και σε ρητορικό επίπεδο αλλά και στο πεδίο. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά σε σύνδεση με την Έφη Κουτσοκώστα και τη Μαρία Ζαχαράκη που μας στέλνεις καθημερινά και βλέπουμε μέσα από τα ρεπορτάζ σου, Μαρία, καθημερινά αυτή την κλιμάκωση. Θα μας πεις σε λίγο ακριβώς γιατί γίνεται αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή και τι είναι αυτό που έχει εκνευρίσει τόσο πολύ τους Τούρκους. Και Έφη, ξεκινώ με εσένα, γιατί πριν από λίγο είχαμε το ξεκάθαρο και ηχηρό μήνυμα, την απάντηση από τα χείλη του ίδιου του Πρωθυπουργού.
4: Γιατί βλέπουμε ότι οι Τούρκοι φτάνουν στο σημείο να πατούν ακόμη και τις εθνικές κόκκινες γραμμές της Ελλάδας, στοχοποιώντας τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την επίσκεψή του δηλαδή στο Καστελόριζο, αλλά και την παρουσία στρατιωτικού αγήματος εκεί. Είχαμε δηλαδή την πιο ξεκάθαρη απειλή των τελευταίων ημερών, αλλά και την πιο ξεκάθαρη απάντηση από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος απάντησε και στον κωμικό ισχυρισμό των Τούρκων ότι δήθεν η Ελλάδα είναι αυτή που απειλεί την Τουρκία, με δήθεν περικύκλωση με τον άξονα Ελλάδας-Κύπρου. Ισραήλ, αλλά απάντησε και στην υποκρυπτόμενη απειλή, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να δεχθεί καμία απειλή από κανέναν και ότι θα συνεχίσει κανονικά.
2: Όλα αυτά τα αφραστικά, όπως ακούτε από την καλή συνάδελφο και φίλη μου την Έφη, την κυρία Κουτσοκώστα, όλα αυτά λοιπόν τα αφραστικά, θα έλεγε κανείς, εντός εισαγωγικών ή εκτός επεισόδια. Η πραγματικότητα είναι ότι μεταξύ των δύο χωρών, αυτό που κάποτε διακήρυτε ο Μητσοτάκης για ήρεμα νερά και διάφορα τέτοια άλλα ωραία, έχει πάει περίπατο, καταδεικνύοντας για μια ακόμη φορά πόσο λάθος ήταν η διακήρυξη των Αθηνών. Ήταν ακριβώς τότε, μετά την σημαντική, τη μεγάλη θα έλεγε κανείς, την εντυπωσιακή νίκη του 2023, 41%. Ασυγκαλά ο Τσίπρας, τέλος πάντων. Μετά πήρε μια σειρά πρωτοβουλειών και στα εξωτερικά και στα εσωτερικά θέματα που ήταν πολύ πετυχημένες. Η διακήρυξη των Αθηνών και ο γάμος του Μπάμπη με τον Τάκη. Τέλος πάντων, μην γυρνάμε τώρα τόσο πολύ πίσω. Αυτές είναι οι συγκυρίες, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, όσο αφορά στα ελληνοτουρκικά. Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια ακόμη φορά συνάντηση με τον Τραμπ, την ίδια ώρα που ο δικός μας δεν μπορεί να έχει ούτε μισή χειραψία. Την ίδια ώρα πάντως, ασφαλείς πληροφορίες αναφέρουν, και αυτό είναι θετικό, γιατί κακά τα ψέματα ζούμε σε μια διεθνή συγκυρία κοινικότητας. Στην οποία πρέπει κανείς να προσαρμοστεί. Σε μια τέτοια συγκυρία λοιπόν είναι σημαντικό, μετά τους εναγκαλισμούς του Σουλτάνου με τον Αυτοκράτορα, κάτι να υπάρξει και για μας. Και αυτό είναι η, όπως φαίνεται, διαφαινόμενη αλλά μάλλον κλειδωμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
5: Καλά. Λοιπόν, για πάμε τώρα εμείς σιγά σιγά, γιατί έχουμε ανοίξει λογαριασμό.
6: Είναι η ώρα που περίμενα να σου πω.
5: Με τον Μιχάλη Γενατή, ο οποίος, όπως είπαμε και πριν το πρωί, είναι ο δημοσιογράφος που πάντα επιβεβαιώνεται.
6: Έτσι.
5: Ή για να το πω αλλιώς, ο Μιχάλης ποτέ δεν διαψεύδεται. Για να δούμε κανονικά. Ποτέ. Όπως επιβεβαιώθηκε και για το Ρούμπιο.
6: Ο Ρούμπιο άκουσε για το πρόγραμμά του από τον Μιχάλη.
5: Σου λέει πάω Ελλάδα, θα πάω Μιχάλης.
6: Ότι θα πάει στην Ελλάδα.
5: Τελείωσε, το πω Μιχάλης, δεν θα πάω. Δεν υπάρχει.
7: Αναγκάστηκε ο άνθρωπος, αναγκάστηκε, καλημέρα.
5: Να προσαρμοστεί.
6: Υποχρεώθηκε, ναι.
7: Ναι, έτσι, έτσι. Την είδηση την έβγαλε ο Sky βεβαίως χθες στο δελτίο ειδήσεων, όπως ξέρετε. Απλά σήμερα εμείς να προσθέσουμε σήμερα ότι η επίσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι τις 8.
5: 6 με 8, θα
7: είναι,
5: μάλιστα.
7: Ναι, 24 ώρα.
6: Μόνο εδώ θα έρθει ή θα πάει και απέναντι μετά.
7: Εμάς μας ενδιαφέρει που αν θα έρθει στην Ελλάδα.
6: Ναι, απέναντι, όχι, απλά το συζητάμε τώρα, μήπως έχει βγει κάτι παραπάνω. Μήπως θέλει να κρατήσει και τις ισορροπίες, δεν ξέρω.
7: Ναι, δεν θα είναι σωστό όμως να το κάνει, διότι στην Ελλάδα έρχεται για το στρατηγικό διάλογο. Είναι μια πολύ σημαντική συνάντηση αυτή. Όπως καταλαβαίνετε, θα συμμετέχουν πρώτα απ' όλα πολύ σημαντικοί υπουργοί και από την Ελλάδα και από την Ελλάδα.

9.43 Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports. Διάλειμμα στις 7.30 και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας με όλα σας συμβαίνουν στην πατρίδα μας.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

7 και 34 πρώτα λεπτά, σήμερα Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Φθινόπωρο, με κάποια απομεινάρια καλοκαιριού, αλλά από ό,τι φαίνεται οι καιρικές συνθήκες θα αλλάξουν προϊόντος του δευτέρου μισού, ημίσεως του Σεπτεμβρίου.

0: Στα ελληνοτουρκικά λοιπόν, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητος.
1: Αυτών που λέγονται πολλές φορές στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας και στις επίσημες τοποθετήσεις των Τούρκων. Εμείς αντιμετωπίζουμε αυτές τις τοποθετήσεις, ενίοτε και προκλητικές, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Δεν πρόκειται να μπούμε σε έναν ανταγωνισμό δηλώσεων. Η Ελλάδα ασκεί την εξωτερική της πολιτική στο πεδίο με πράξεις και όχι με λόγια. Το είπα και στο Καστελόριζο, το επαναλαμβάνω και σήμερα, εμείς δεν απειλούμε κανέναν. Η παρουσία της Ελλάδος είναι πάντα, η αμυντική παρουσία της Ελλάδος είναι αυτό το οποίο λέει η λέξη, είναι αμυντική θωράκιση. Η Ελλάδα έχει ενισχυθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε κοινό αίτημα και των Ελλήνων πολιτών. Μετά τα χρόνια της κρίσης έπρεπε να εξορθολογήσουμε και να ενισχύσουμε τις ενόπλες δυνάμεις μας. Δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε όμως και κανείς να μας απειλεί.
0: Ένα απόσπασμα από τη χθεσινή συνέντευξη του Μητσοτάκη στην ΕΡΤ και στο Δελτίο Ειδήσεων με τον καλό συνάδελφο τον κύριο Παναγιώτη Στάθη. Για πάμε τώρα να ακούσουμε τη λέει αυτή την ώρα η κυρία Μαρία Ανδρέου, η ανταποκρίτρια του Αντένα στην Τουρκία, για βάλε.
2: Του Θαλασσόλικου και εκεί θα ανέβει και η ηγεσία η στρατιωτική που ίσως έχουμε δηλώσεις οι οποίες πράγματι θα γριέψουν κι άλλο τα νερά. Όμως φαίνεται από τα χθεσινά πάνελ, από τις χθεσινοβραδινές συζητήσεις, γιατί όλα εδώ, ουσιαστικά αυτό το πάρτι των δηλώσεων, της ρητορικής, της έξαρσης, ξεκινάει μετά τις 9 το βράδυ. 10 η ώρα, κάπου εκεί.
3: Εκεί στις εκπομπές.
2: Τι ακούσαμε χθες το βράδυ. Ακριβώς, στα πάνελ. Τι ακούσαμε χθες το βράδυ. Ακούσαμε ότι πλέον στρέφεται το επιχειρησιακό ενδιαφέρον της Τουρκίας στην Κύπρο και στο Αιγαίο. Και θα το συνδέσω λίγο και με τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για εκλογές, προεδρικές εκλογές. Στις 16 Απριλίου είπαν του 2028. Και αν...
3: εκεί έχουν βρει και την ημερομηνία δηλαδή. Έχουν βρει και την ημερομηνία, αλλά οι αναλυτές.
2: Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Όχι οι αναλυτές. Έκανε δήλωση ο στενός συνεργάτης χθες του Ταγί Περτογάν ότι θέλουν να πάνε σε εκλογές προεδρικές εκείνη την ημερομηνία. Πρόωρες εκλογές. Δηλαδή, πρόωρες εκλογές. Αν μπορεί να τις πει κανείς πρόωρες εκλογές, γιατί είναι τρεις εβδομάδες από τις κανονικές. Όμως, με αυτή τη λογική θα μπορεί ο Ταγί Περτογάν να επαναλάβει, να είναι ξανά υποψήφιος. Και είναι η τελευταία του υποψηφιότητα, όπως ανακοινώθηκε. Όμως, τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι θα αρχίσουμε να βλέπουμε τη θάλασσα να αγριεύει ακόμη παραπάνω, γιατί τα προηγούμενα χρόνια τι χρησιμοποιούσε η κάθε ηγεσία? Χρησιμοποιούσε την τρομοκρατία, το ΠΚΚ. Τώρα όμως δεν υπάρχει ΠΚΚ. Γιατί? Φαίνεται ότι τα έχουν βρει.
3: Τώρα θέλει άλλο θέαμα, τα λειτουργικά.
0: Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αυτά που λέει η κυρία Μαρία Ανδρέου τώρα στον Άκη Παυλόπουλο και στον Βασίλη Χιώτη στην πρωινή εκπομπή του Αντένα. Εκλογές λοιπόν οι Τούρκοι, εκλογές οι Έλληνες, εμείς δηλαδή. Επίσκεψη Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και συνάντηση με τον Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνελεύσεως του ΟΗΕ. Δεν ξέρουμε αν θα πάει και ο δικός μας. Τώρα, μετά από αυτά που γίναν πέρυσι, τα παρατράγουδα, για βάλε την Ανδρέου.
2: Υπάρχει μια συζήτηση για το τι θα συζητηθεί εκεί, δεν γνωρίζουμε ακόμα.
3: Καλά, δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη πάντως η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Οι σχέσεις τους είναι δεδομένοι, γνωστοί πια, την έχουμε εμπεδώσει.
4: Το θέμα είναι αν θα παράξει κάτι.
3: Βέβαια. Εδώ είναι το ερώτημα.
4: Σε ευχαριστούμε
2: το
4: πολύ,
2: Άννα. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τους S-400 και τα F-35.
3: Πάντως, μέχρι στιγμής, επειδή είμαστε κι εμείς καμιά φορά πολύ. Όχι, δεν μιλώ για σενάρια μου. Είναι ρητορικό το σχήμα το εμείς. Πολύ εύκολη στα σενάρια στο αν τα καταπίνουμε.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι θέμα αν ο Ερντογάν πάει και δει ξανά τον Τραμπ και είναι και ο δικός μας που ο άλλος δεν θέλει να τον μυρίσει. Δεν είναι θέμα. Δεν ξέρουμε αν θα πάει ο Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση, όπως σας λέγαμε, του ΟΗΕ, γιατί ας μην ξεχνάμε και τα παρατράγουδα που γίναν πέρυσι, η ματέωση της συνάντησης από την πλευρά της Τουρκίας, χωρίς καν να υπάρξει μια έγκαιρη προειδοποίηση ώστε το θέμα να διευθετηθεί διπλωματικά, και όλα τα άλλα τα οποία συνέβησαν πριν από ένα χρόνο, αλλά κάποιοι τα ψιλοξεχνάνε. Μια και μιλάμε όμως για τα ελληνοτουρκικά, πάμε να δούμε, να ακούσουμε για την ακρίβεια, το δημοσκοπικό εύρημα αναφορικά με την τουρκική προκλητικότητα και ποια είναι η άποψη της εγχώριας κοινής γνώμης.

0: Πάμε στην πρώτη κάρτα και θα ξεκινήσουμε από την τουρκική προκλητικότητα. Ανησυχία για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου. Πόσο ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου ή μιας στρατιωτικής κρίσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας το επόμενο διάστημα? Πολύ και αρκετά απαντά το 42,7%. Καθόλου, λίγο και καθόλου το 56,4%.
1: Σχεδόν 60-40, 56-44 για να είμαστε ακριβές, Θέρη. Με το 56% να λέει, παιδιά, δεν ανησυχούμε. Δεν είναι μικρό το ποσοστό, πολύ περισσότερο μάλιστα αν είναι πλειοψηφικό. Αυτόν οι οποίοι λένε, δεν ανησυχούμε. Όπερ σημαίνει ότι οι περισσότεροι, έστω και με μια μικρή διαφορά, αντιλαμβάνονται ότι όλη αυτή η ένταση με την Τουρκία, ένθεν κακήθεν του Αιγαίου, είναι και ο λίγον τι, θα έλεγε κανείς, φραστική, είναι ο λίγον τι εντός εισαγωγικών δημοσιογραφική, ή είναι επίσης εντός ή και εκτός εισαγωγικών και εξυπηρετική για αμφότερους και των δικών μας και των άλλων. Αλλά όπως σας λέγαμε και στην αρχή της σημερινής μας μεταδόσεως, όλα αυτά καμιά φορά μπορεί να οδηγήσουν στο ατύχημα, και ένα ατύχημα υπό τις παρούσες συγκυρίες του συσχετισμού δυνάμεων διπλωματικών, όχι στρατιωτικών, όσο αφορά την προσέγγιση της σχέσης, τις προσωπικές περισσότερο παρά τις ουσιαστικές, αλλά και αυτές οι προσωπικές παίζουν ένα ρόλο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ζυγαριά γέρνει υπέρ των άλλων, με δεδομένη τη φιλία, τον έρωτα Ερντογάν-Τραμπ, χωρίς βεβαίως αυτό να σημαίνει ότι αν ομιγέννητο γίνει μια στραβή, ο έρωτας θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει τον κυρίαρχο ρόλο. Μπορεί όμως σε κάποια συγκυρία να γύρει αποφασιστικά την πλάστιγκα υπέρ των άλλων.

0: Πάμε τώρα να δούμε τη μεγάλη δημοσκόπηση του Αντένα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΚ, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, θα μας παρουσιάσει τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας.
1: Έρευνα χθες στον Αντένα, έρευνα στο Open.
2: Τώρα κυρίες και κύριοι, ήρθε η ώρα για την μεγάλη δημοσκόπηση της MRB για το Open. Ο επικεφαλής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, είναι κοντά μας.
1: Αυτά χθες. Προχθές είχαμε άλλες έρευνες της κοινής γνώμης.
2: Και ήρθε η ώρα για τη μεγάλη δημοσκόπηση του Sky, μια δημοσκόπηση πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένου των γεγονότων ότι έρχεται στην αρχή της πολιτικής σεζόν, έρχεται...
1: Έρευνα της Opinion για το Action 24.
3: Και ήρθε η στιγμή για να παρουσιάσουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, μαζί με τον Γιάννη Σαραντάκο και τον Ζαχαρία Ζούπη.
1: Δηλαδή το καλύτερο επάγγελμα τελικά είναι να είσαι δημοσκόπος. Πολύ περισσότερο μάλιστα αν εκτός από τις έρευνες στα κανάλια κάνεις και άλλες έρευνες με πελάτες, φορείς, είτε του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα. Ένα από τα ερωτήματα τα οποία ετέθησαν σε αυτές τις έρευνες ήταν, και πως είδατε, τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.
2: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: 6,7 πολύ θετικά. Δηλαδή, ένα ποσοστό τώρα, άντε ας μην το χαρακτηρίσουμε. Αυτοί που είπαν, παιδιά, ενθουσιαστήκαμε. Δηλαδή, Μητσοτάκης και ξερό ψωμί. 6,7% είναι αυτοί. Σύμφωνα με την MRB.
0: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4.
1: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο ένας να λέει πολύ θετικά 6 και ο άλλος θετικά 16. Δηλαδή, για βάλ' το πάλι.
0: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4.

0: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Εδώ πέρα τώρα κοιτάξτε να δείτε για να καταλάβετε πώς μπορούν μερικά πράγματα να σερβίρονται. Ο Μαύρος της MRB για το Open έβαλε και το ερώτημα πώς είναι αυτοί που λέτε, ρε παιδιά, πολύ θετικά. Δηλαδή, όπως είπαμε, Μητσοτάκης και ξερό κατά ξερό ψωμί. Λέει, παιδιά, 6,4. Πολύ θετικά. Τα ενθουσιαστικά δηλαδή. 6,4.

0: Παρόμοιο ερωτηματικό, παρόμοιο ερώτημα μάλλον, όχι ερωτηματικό, παρόμοιο ερώτημα, πόσο είστε πολύ ικανοποιημένοι, είχε βάλει και ο Ζούπης της Opinion Poll για το Action 24.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
0: Εκεί το Μητσοτάκης και ξερό ψωμί είναι 11,3. Ο Γεράκης για τον Αντένα δεν βάζει το πολύ θετικά, ή και αν το έχει βάλει το συμπεριλαμβάνει στο γενικότερο θετικά, και έτσι λοιπόν εκεί πέρα τα πράγματα είναι διαφορετικά.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, θετικά το 16,4.
0: Και μάλλον θετικά έχουν βάλει το 22. Το θετικά εδώ δεν το χωρίζουν σε πολύ θετικά ή σκέτο θετικά, προκειμένου να πάει στο 16 και να μείνει, και να μην μείνει στο 6 ή και παρακάτω.

Ακόμα πιο ενδιαφέροντα όμως είναι τα στοιχεία τα οποία έχουν παρουσιαστεί όσο αφορά το κόμμα Σαμαρά και πώς αυτό παρουσιάζεται, σερβίρεται, μεταδίδεται μέσα από τις τέσσερις αυτές δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες παρουσίασαν τα ευρήματά τους στα αντίστοιχα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων. Αλλά ρε παιδί μου, όταν φτάνεις και σε πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο ζουμερά, δηλαδή πρόθεση ψήφου, εκτίμηση ψήφου, εκεί οι αποκλίσεις καμιά φορά είναι τέτοιες που αναρωτιέσαι, λες, τώρα ρε παιδί μου, εδώ τι γίνεται.

0: Έχεις δηλαδή, για παράδειγμα, και αυτά μιλάμε από τα χθεσινά, την πρόθεση ψήφου όπως αυτή παρουσιάστηκε από την MRB.
1: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
0: Πρόθεση ψήφου 23,8 στη μια εταιρεία. Στην άλλη εταιρεία εκτίμηση ψήφου.
2: Πάμε και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 31%.
0: Ρε παιδιά, είναι δυνατόν ο ένας να λέει 23,8 και ο άλλος να λέει 31? Βεβαίως, ο ένας είναι πρόθεση, ο άλλος είναι εκτίμηση. Στην εκτίμηση το 23,8 του Μαύρου έγινε 29. Αλλά με δεδομένο ότι ο κόσμος, εντάξει τώρα, δεν κάθεται να κάνει τις αναλύσεις που κάνουμε εμείς τώρα, είναι ότι πιάσει τον αέρα. Ο απόϊχος σου βγάζει το τριαντάρι, το πολυπόθητο. Αλλά και από την άλλη μεριά να ακούς τον ένα να λέει 23,8 και τον άλλον λίγο αργότερα ή ταυτόχρονα σαν εκτίμηση να λέει 31. Μιλάμε τώρα για 7 μονάδες διαφορά. Και εντάξει,

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. 99-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου.

0: Πανεπιστημίου της Αμερικής του State University of New York για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης των ντίζελ και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Ο οποίος εκτίμησε ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ενεργείας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση, το ΙΕ διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκί Περντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Μπλόκο από την Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση νόμου EU Kids Act. Η πρόταση απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονος συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες δύο τετράχρονα παιδάκια στα Χανιά. Οι γονείς επέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα υπάρξει συνάντηση σήμερα στις 5.30 στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Πετρελοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την Ιρανική πλευρά, το πετρελοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια όδο. Την ίδια ώρα, το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στον Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: ώρες για να δίνει φορολογικά στοιχεία και να λαμβάνει. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα κάνουν οι ελεγκτές είναι τι, να δουν πρώτα απ' όλα ποιος τα έδωσε, πού τα έβαλε τα λεφτά, έτσι κινεί στο λογαριασμό όχι μόνο των γιατρών, αλλά και των πελατών, για να δουν αν κινείται και πού κινείται το μαύρο χρήμα αυτό.
1: Πόσα χρόνια λειτουργούσε αυτό το ιατρείο?
0: Αυτό έχει πάνω από 10, πόσα
1: 14,
0: χρόνια.
1: 14, 15.
0: Έτσι.
1: Και κάθε χρόνο, σύν το χρόνο, προσέφερε όλο ένα και πιο ακριβές θεραπείες όσο...
0: Γινόταν γνωστό, Σάκη μου, γιατί από στόμα σε στόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μάλιστα εδώ έχουμε και, όχι δηλώσεις, αλλά έχουμε μαρτυρίες off από πίσω που λένε ότι μα είναι δυνατόν, λέει, αυτόν τον γιατρό να ασχολείστε, λέει, με αυτόν τον τόσο καλό γιατρό. Εδώ δεν βάζουμε μυαλό ακόμη και σήμερα. Εδώ υπάρχουν υποστηρικτές του.
2: Νίκο, έχει δικαιοδοσία η αρχή να ζητήσει να ανοίξουν και θηρίδες?
0: Βεβαίως.
2: Α, έχει και αυτή τη δυνατότητα.
0: Και θα πάρει, θα κάνει έτοιμα.
2: Γιατί φαντάζομαι ότι το πρώτο που κάνει κάποιος που έχει ένα μαύρο χρήμα,
1: κάπου τα βάζει. Κάπου
2: να ανοίξει μια θηρίδα στην οποία ούτε το περιεχόμενο γνωρίζει κάποιος. Μπαίνεις, βγαίνεις όποτε θες. Άρα παίρνεις τον τζίρο της εβδομάδας όταν το έχει σε μετρητά,
1: μέχρι να γίνει η μεγάλη στραβή. Και
0: ξέρετε, οι θηρίδες είναι τριών κατηγοριών.
1: Στα χέρια. Τι είναι?
0: Οι θηρίδες είναι οι μικρές θηρίδες, οι μεσαίες και οι μεγάλες θηρίδες. Ναι. Όπου εκεί πια παίρνεις δύο μεγάλες θηρίδες, βάζεις μέσα τα λεφτά.
2: Χωράει πολύ πράγμα.
0: Βέβαια. Είναι 1.000-1.200 ευρώ το χρόνο η μεγάλη θηρίδα.
1: Ναι, και να χωράει
0: πολύ πράγμα μέσα.
1: Αν έχεις την ανάγκη.
0: Θα δούμε. Δεν θέλω να πω κάτι ακόμη. Ναι, ναι. Μπορεί το βράδυ να έχουμε άλλα.
1: Πάντως η υπόθεση αυτή πια είναι στα χέρια του κυρίου Βουλιώτη.
0: Η υπόθεση είναι στον κύριο Βουλιώτη και είναι υπόθεση εκατομμυρίων ευρώ μαύρων.
1: Μάλιστα.
2: Λύση μου και μια τελευταία απορία. Άκουγα, σ' άκουγα τις προηγούμενες ημέρες να λες ότι ο κύριος Βουλιώτης δεν έχει ακόμα στοιχεία που του έχουν αποσταλεί από τις αρχές.
0: Παιδιά, αυτό μου κάνει...
2: Τώρα έλαβε τα στοιχεία ή απλώς ο ίδιος, βλέποντας το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, είπε ας ξεκινήσω εγώ την έρευνά μου.
0: Μου κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί μου λέγανε ότι καμία αρχή ελεγκτική δεν έχει πάει στον κύριο Βουρλιώτη ακόμη να του πει ξεκίνα την έρευνα. Και μου έλεγαν χαρακτηριστικά, εδώ με το παραμικρό, πήγαινα στην αρχή για το ξέβλημα του χρήματος. Γιατί τώρα δεν έχει πάει καμία αρχή? Ξεκίνησε.
1: Να πω κάτι. Εδώ πιάνουμε κάτι παππούδες που στέλνουν με το Άιρις, μας τα έλεγε στην προηγούμενη φορά, δύο χατζηλίκια παραπάνω στην εγγονή, στο παιδί, στην ανιψιά, στη βαφτισιμιά. Εδώ κινητοποιούνται οι μηχανισμοί για τέτοιες υποθέσεις. Δεν χτύπησε κανένα καμπανάκι, δεν γνώριζε, μα το γνώριζε όλη η Ελλάδα. Οι υπουργοί, σύζυγοι επιχειρηματιών, επιχειρηματίες. Μην πούμε τώρα.
0: Εδώ το ερώτημα είναι αυτό που είπε και ο Βασίλης.
1: Δεν χτύπησε
0: κανένα. Πώς δεν έχουν πάει οι αρχές ακόμη στο Βουρλιώτη, με τόση δημοσιότητα που έχει πάρει το θέμα? Και δεν ξεκίνησε μόνο το, όχι. Υπήρξε μία καταγγελία χθες το πρωί στο γραφείο του, επωνύμως και με στοιχεία, και έτσι του έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει την έρευνα.
1: Να ξεκινήσει τη δουλειά.
0: Δεν μπορούσε.
1: Και θα την κάνει τη δουλειά ο Βουλιώτης.
0: Θα την κάνει να σε.
1: Ο κύριος Βουλιώτης δεν αστείευεται. Για όποιον γνωρίζει, το όνομά του δεν το παίζει σε κανένα ζάρι. Πάμε πριν πάμε στην κυρία.
3: Ακούτε μόλις τώρα τον φίλο μου τον Νίκο Ρογκάκο στην πρωινή εκπομπή του Αντένα με τον Άκη και τον Βασίλη Χιώτη, τον Άκη Παυλόπουλο. Ξεκίνησαν, λέει, οι έρευνες και λοιπά. Οι αρχές ακόμα δεν πήγανε στον Βουρλιώτη, αλλά από ό,τι φαίνεται ερευνώνται όχι μόνο οι λογαριασμοί του γιατρού με το κόκκινο παντελόνι και τη συζύγου του, αλλά και των πελατών τους, των ασθενών. Και από ό,τι φαίνεται το μαύρο χρήμα ερεάφθονο. Το ζήτημα είναι αν θα τα μάθουμε ποτέ, γιατί λέει μέχρι τώρα στο Βουρλιώτη δεν έχει πάει κανένας, καμιά αρχή κρατική, να πάει προς την ανεξάρτητη αρχή που εκπροσωπείται από τον Βουρλιώτη ως επικεφαλής της.

0: Πάμε να δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό. Βέβαια, πώς σας ικανοποιήσει το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό 32% θετικά.
3: Από 6 φτάσα στο 32. Ασφαλώς αυτό προκύπτει όχι από, θα έλεγε κανείς, από αλχημίες, αλλά προκύπτει από τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται το ερώτημα για την αξιολόγηση των όσων οικούστησαν από τα πρωθυπουργικά χείλη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, πώς υποβάλλει το ερώτημα ο κάθε δημοσκόπος. Και αυτό σας το μεταδίδουμε μόνο και μόνο επειδή είναι ενδεικτικό, για να αντιληφθείτε ότι μία δημοσκόπηση εμπεριέχει και μία μεγάλη σχετικότητα όσο αφορά στα νούμερα τα οποία προκύπτουν από αυτήν καθεαυτήν την έρευνα της κοινής γνώμης. Δηλαδή, εξαρτάται και από το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, όπως επίσης εξαρτάται και από τα δείγματα στα οποία απευθύνεσαι, γιατί και αυτά μπορεί να έχουν και ασφαλώς έχουν ιδιαίτερη σημασία για το τελικό αποτέλεσμα το οποίο θα μεταδώσεις. Εκεί στα δείγματα, στην επιλογή τους, οι αλγόριθμοι πάνε σύννεφο, γιατί έχει μεγάλη σημασία ποιους ρωτάς και όχι μόνο πώς τους ρωτάς. Τα δείγματα είναι τυχαία, αλλά και εδώ πέρα υπάρχει μία σχετική σχετικότητα. Και σας τα λέμε όλα αυτά για να καταδείξουμε αυτό το οποίο πολλοί από εσάς έχετε εμπεδώσει, ότι εδώ και τόσα χρόνια οι δημοσκοπήσεις έχουν, εκτός από τον αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα τους, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει, έχουν και ένα χαρακτήρα πολιτικότητας, δηλαδή επηρεασμού της κοινής γνώμης προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση, ας το πούμε έτσι, του φιλοκυβερνητισμού.

0: Πάμε να δούμε. Αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
2: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
0: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό 32% θετικά.
3: Εξαρτάται πώς ρωτάς. Θετικά, πολύ θετικά, σίγουρα θετικά, μάλλον θετικά. Ανάλογα με το πώς υποβάλλεις το ερώτημα, λαμβάνεις και την απάντηση. Αν δηλαδή δεν θες να δείξεις το 6, τόσο πάρα πολύ θετικά, πολύ απλά δεν ρωτάς πολύ θετικά, ρωτάς σκέτο θετικά. Αυτά είναι δημοσκοπικά κόλπα εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε και να βγάλεις το αποτέλεσμα που θέλεις ως σερβίρισμα, αλλά και να σε εντάξει με τη διοντολογία και με τους όποιους ελέγχους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Το ζήτημα όμως είναι τι φτάνει σε εσάς ως πληροφόρηση. Γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν μπορεί ο καθένας σας να κάνει αυτά τα εξονυχιστικά ερευνητικά βήματα, έτσι ώστε να βγάλει, ρε παιδί μου, για τον εαυτό του ένα συμπέρασμα, να λέει εντάξει, δεν θέλω να τα καταπίνω αμάσιτα. Θέλω λιγάκι να τα ψάχνω, να ξέρω αν με δουλεύουνε ή δεν με δουλεύουνε. Η απάντηση είναι κάπου στη μέση. Πρόκειται για σοβαρές εταιρείες, είναι αλήθεια, για καταξιωμένους στον επαγγελματικό τους χώρο δημοσκόπους, οι οποίοι όμως έχουν πολλά περιθώρια ή τουλάχιστον σημαντικά περιθώρια να κινηθούν για να βγει ένα αποτέλεσμα ως γενικό συμπέρασμα, ως απόήχος, ως οτιδήποτε που θα ευνοεί την κυβέρνηση, η οποία όμως, για να τα λέμε κιόλα, έτσι κι αλλιώς κανείς δεν αμφισβητεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρωτοκόμμα. Όλα αυτά τα οποία σας λέμε εμείς είναι απότοκα και μιας πραγματικότητας, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο είναι πλήρως αποσταθεροποιημένο, αφού στην ουσία μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη πολύ απλά δεν υπάρχει.

0: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια 23,8.
1: 23,8 η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στην έρευνα της MRB χθες.
2: Πάμε στην πρόθεση ψήφου. Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
1: Τώρα, από το 23,8 του ενός στο 27,5 του άλλου υπάρχει μια διαφορά σε ένα ίδιο δημοσκοπικό μέγεθος που είναι η πρόθεση ψήφου.

0: Λαύρα, Νέα Δημοκρατία. Στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: 26 στο Sky. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε. Πάντοτε ομιλούντες για πρόθεση ψήφου.
0: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία. Στο 26,5% από 26 έχει συμπίσει μισή ποσοστιαία μονάδα.
1: Αυτά στο Sky. Προχθές.
2: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
1: Αυτό και στην Opinion Poll για το Action 24, δηλαδή 23, 25, 26, 27. Σε 4 έρευνες της κοινής γνώμης από 4, όπως είπαμε, μεγάλες εταιρείες δημοσκοπήσεων. Το παιχνιδάκι όμως παίζεται, όπως είπαμε, στην εκτίμηση, γιατί εκεί ο καθένας έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια να σας σερβίρει αυτό που, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να θέλει για οποιοδήποτε λόγο. Και έτσι η εκτίμηση φτάνει μέχρι το 31 και εσείς τα νούμερα τα οποία ακούτε κυμαίνονται σε ένα τέτοιο ευρυφάσμα.

0: Το καλύτερότερο όμως είναι αυτό που είπε χθες ο Δημήτρης ο Μαύρος, συνομιλών με την καλή φίλη, την Εύα, την Αντωνοπούλου, στο δελτίο ειδήσεων του Open. Ναι, εντάξει ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγωγή, έκανε αναγωγή ο Δημήτρης, το 23 πήγε στο 29 για βάλε.
1: Πάμε, αναγωγή στο 29%.
0: Αναγωγή στο 29%. 23,8 στην πρόθεση, αυτό δηλαδή που εσείς απαντήσατε. 29 ακριβώς τις 100 με βάση την αναγωγή που έκανε ο Δημήτρης, όπως και οι άλλοι συναδελφοί του, κατανέμοντες τους αναποφάσεις τους. Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Άκου όμως τι άλλο έκανε ο Μαύρος χθες, και εκεί τάραξε τα νερά. Σου λέει ρε παιδιά, εντάξει και με την αναγωγή, και με την αναγωγή που σας έδωσα σχεδόν 6 μονάδες πάνω, πόσες έδρες βγάζεις?
1: Με αυτά τα ποσοστά, τις έδρες που θα έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη?
2: Αυτές είναι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι, άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
0: Ακόμα και με την αναγωγή, ακόμα και με το μπόνους, η Νέα Δημοκρατία χάνει 40 βουλευτικές έδρες. Και βάλε.

0: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που θα έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
1: Εδώ είναι, είναι τα ωραία.
2: Αυτές είναι έδρες, εάν είχαμε
1: για τους βουλευτές, αυτά βλέπουν
2: μακριά,
1: στη Νέα Δημοκρατία και λένε παιδιά.
2: Σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της. Και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες. Έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
1: Από τις 156 πόσες έχει τώρα, δηλαδή σχεδόν 40 έδρες χαμένες. Να σε βουλευτείς τώρα και να λες καλά 40. Διαλυματάκι στις 8.30.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990, Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς, την Motor Mass, 210-2469-03. 38.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
8: Έτσι.
9: Μείνε άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
12: Για δράση είσαι έτοιμος?
13: Με Arbiland, ναι!
12: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
13: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
14: Από το 1991, στην Νότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. Οτοχαλδούπης.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
15: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
16: Αγαπάμε Ελλάδα.
17: Στηρίζουμε Ελλάδα.
16: Για όλους τους προορισμούς μας.
17: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
16: lanisadv.gr.
17: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Van Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, candy ή salty επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Σε μια εποχή που η προστασία του περιβάλλοντος είναι προτεραιότητα για όλη την ανθρωπότητα, η Σάνκε αποτελεί ένα σπουδαίο έργο. Και ποια είναι η Σάνκε? Σάνκε είναι το σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδας, δηλαδή είναι το πρώτο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Για ποια απόβλητα μιλάμε όμως? Για τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις. Είναι δηλαδή η Σάνκε μια μη κερδοσκοπική εταιρεία η οποία διαχειρίζεται με ορθό τρόπο αυτά τα απόβλητα, έτσι ώστε τα απόβλητα από εξκαφές, από κατασκευές και από κατεδαφίσεις να μην πηγαίνουν σε παράνομες χωματερές, ώστε να μην μολύνεται το περιβάλλον και ο υδροφόρος ορίζοντας, αλλά και για να παράγονται με τη συνδρομή της Σάνκε από αυτά τα απόβλητα δευτερογενή οικοδομικά υλικά και έτσι να αναπτύσσεται η λεγόμενη κυκλική οικονομία. Αυτά λοιπόν κάνει η Σάνκε, προάγει την ανακύκλωση στον ευαίσθητο τομέα των εξκαφών, των κατασκευών και των κατεδαφίσεων. Μπείτε λοιπόν τώρα στο site της Σάνκε, είτε είστε μηχανικοί, εργολάβοι, κατασκευαστές ή και απλοί ιδιώτες που κάνετε όμως σχετικές εργασίες, για να καταλάβετε αμέσως πόσο μπορεί να σας βοηθήσει η Σάνκε, αλλά και πόσο και εσείς μπορείτε με τη βοήθεια της Σάνκε και τη δουλειά σας να κάνετε καλύτερα και οικονομικότερα, αλλά και το περιβάλλον της πατρίδας μας να προστατέψετε. Σάνκε λοιπόν, σύστημα ανακύκλωσης Κεντρικής Ελλάδος.

0: Πάμε πρόθεση ψήφου. Νέα Δημοκρατία στα ίδια, 23,8.
1: Ξεκινάμε την πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,7%.
2: Πρόθεση ψήφου λοιπόν, ήρθε η ώρα. Νέα Δημοκρατία στο 26,5%.
3: Πάμε στην πρόθεση ψήφου, παρακαλώ. Νέα Δημοκρατία 27,5.
4: Ρε παιδιά, ακόμα και όταν πρόκειται για το ίδιο ερώτημα, για την πρόθεση ψήφου, το αμιγώς δημοσκοπικό ερώτημα στο οποίο απαντάτε εσείς, κυμαίνεται το ποσοστό από 23,8 μέχρι το 27 και κάτι. Δηλαδή, και εδώ πέρα η διαφορά είναι 4 μονάδες. Αντιλαμβάνεστε ότι οι 4 μονάδες σε ένα πολιτικό και δημοσκοπικό σκηνικό όπου κανένα κόμμα όσο αφορά στην πρόθεση ψήφου δεν πάει πάνω από το 27. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι οι 4 μονάδες είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μέγεθος και ως απόκληση ακόμα και όταν πρόκειται για έρευνες από 4 διαφορετικές εταιρείες αλλά μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν μπορεί ο ένας να βάζει 23 μπροστά και ο άλλος να βάζει 27. Για την ακρίβεια μπορεί, αλλά όλα αυτά δείχνουν πόσο σχετικό είναι όλο αυτό το οικοδόμημα που λέγεται έρευνες της κοινής γνώμης. Πάμε τώρα να ακούσετε και την εκτίμηση ψήφου και τις διαφορές ανάμεσα στις 4 εταιρείες οι οποίες στο ίδιο χρονικό διάστημα έκαναν τις δημοσκοπήσεις τους και τις παρουσίασαν χθες και προχθές από τα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών δικτύων.
0: Πάμε, αναγωγή στο 29% για τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και σενάριο κατανομής με τώρα με αναποφάσεις τους, με τρόπο αναλογικό, εκεί η Νέα Δημοκρατία 30,5%.
1: Πάμε λοιπόν στην εκτίμηση απευθείας. Η Νέα Δημοκρατία εκεί ξεπερνάει το 30%, φτάνει στο 31%.
3: Πάμε και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος. Νέα Δημοκρατία 31%.
4: Εδώ όπως αντιλαμβάνεστε οι διαφορές είναι μικρές. Είναι από το 29 έως το 31. Για την ακρίβεια από το 29 μέχρι το 30,5. Αλλά εδώ τα μεγέθη είναι απολύτως αυθαίρετα. Μιλάμε για συμπεράσματα που βγάζουν οι ίδιοι οι δημοσκόποι και τα οποία δεν λέτε εσείς. Δηλαδή κατανέμουν τους αναποφάσεις τους διαλγοριθμικών μεθόδων οι οποίες, όπως και να το κάνουμε τώρα, άντε να τις ελέγξεις. Δηλαδή αυτό που μόλις ακούσατε δεν είναι τι λέτε εσείς ως ψηφοφόροι, αλλά τι λένε οι δημοσκόποι ως ερευνητές. Πάντοτε βέβαια μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής τους δεοντολογίας. Εκεί που, όπως σας είπαμε και προηγουμένως, το ζήτημα τερματίζεται είναι στο πώς αξιολογείται η παρουσία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, γιατί εκεί το αποτέλεσμα έχει μία απόκληση που φτάνει από το 6 μέχρι το 30, διότι εδώ πέρα εξαρτάται και πώς μπαίνει το ερώτημα. Στην πρόθεση ψήφου το ερώτημα είναι απλό. Τι θα ψηφίζατε αν είχαμε εκλογές αύριο? Στην εκτίμηση εδώ δεν μπαίνει κανένα ερώτημα. Μαγειρεύουν οι δημοσκόποι. Στο πώς κρίνεται η παρουσία του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών, αλλά εδώ μιλάμε τώρα για τον Πρωθυπουργό, εδώ το μαγείρεμα είναι πιο σύνθετο, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν μαγειρεύεις τώρα μία σούπα, ξέρω εγώ, βάζεις μέσα και έναν κύβο, βράζει σούπα έτοιμη, ξέρετε, από αυτές που τις παίρνεις, σκίζεις το φακελάκι, ρίχνεις μέσα το νερό, ρίχνεις και ένα κύβο για να νοστιμέψει και μετά τη Ρουφάς. Εδώ πέρα το μαγείρεμα είναι αλλιώς, δηλαδή θέλει φούρνο, θέλει γαρνιτούρα, θέλει καρικεύματα, θέλει μετά να βάζεις και λίγο κρασί από πάνω για να σβήσεις τη φωτιά, θέλει δηλαδή, είναι γκουρμέ το μαγείρεμα εδώ. Με άλλα λόγια, εξαρτάται πως βάζεις το ερώτημα, αλλά εξαρτάται και από τις απαντήσεις πως τις κατανέμεις όσο αφορά το θετικά. Δηλαδή αρκετά θετικά, πολύ θετικά, θετικά σκέτο, μάλλον θετικά. Όπως το κάνεις το φαγητάκι εδώ, όπως το μαγειρέψεις, ανάλογες απαντήσεις λαμβάνεις. Μόνο που αυτές, ρε παιδί μου, είναι και σε ένα φάσμα αποκλήσεων καμιά 25 μονάδες. Δηλαδή, εντάξει το φαγητό, αλλά δυσκολοχώνευτο.
0: Πάμε να δούμε αξιολόγηση των μέτρων του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ βλέπουμε 6,7 πολύ θετικά.
1: Ξεκινάμε με τον Πρωθυπουργό, βέβαια. Πώς σας ικανοποίησε το σχέδιο που παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Πολύ απαντάει το 11,3%.
3: Αξιολόγηση εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Θετικά το 16,4%.
2: Η αξιολόγηση της παρουσίασης και των προτάσεων των τριών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μέτρησαμε τον Πρωθυπουργό, 32% θετικά.
4: Δηλαδή στην ουσία μόνο ο Μαύρος της MRB για το Open ήταν αυτός ο οποίος έβαλε, ρε παιδιά, και το πολύ θετικά. Οι άλλοι αυτό το κάνανε βαβά. Και ο Μαύρος έβγαλε 6,6. Μπορεί να το είχαν ρωτήσει και οι άλλοι, αλλά να το εντάξαν το πολύ θετικά, γενικότερα στο σύνολο θετικά, έτσι ώστε να μην βγει το μονοψήφιο. Ο Μαύρος ήταν πιο εντάξει. Αλλά και στο Action δεν τα πήγαν άσχημα, λέει, είστε πολύ ικανοποιημένοι. Βάλανε και αυτοί έναν υπερθετικό βάθμο και βγάλαν ένα οριακό διψήφιο 11, κάτι. Έτσι γίνονται οι δημοσκοπήσεις. Όσο δε για το κλου, και εδώ το κλου το κάνω Δημήτρης στο Open, όπου μαζί με την Εύα είπαν, εντάξει ρε παιδιά, ακόμα και με την αναγωγή η Νέα Δημοκρατία παίρνει το 29. Για να δούμε τι έδρες θα πάρουν, δηλαδή πως αυτό μεταφράζεται σε κοινοβουλευτική παρουσία. Και εδώ οι έδρες είναι λειψές.
0: Πάμε να δούμε με αυτά τα ποσοστά τις έδρες που έπαιρνε κάθε κόμμα, Δημήτρη.
5: Αυτές είναι οι υπολογισμένες έδρες εάν είχαμε εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά. Είμαστε μακριά, αλλά αρχίζουμε και τις δίνουμε σταδιακά. Οι 90 έδρες είναι από το σκέτο ποσοστό της και από το μπόνους παίρνει 28 έδρες, έτσι. Άρα το σύνολο είναι 118 έδρες.
4: Άστα να πάνε. Και τώρα έχει 156, νομίζω. Δηλαδή κοντά 40 έδρες χαμένες, πως λέμε, καλά 40. Και εδώ έρχεται το κόμμα Σαμαρά. Γιατί σου λέει ο άλλος, παιδιά, σφαγμένος είμαι. Ανάμεσα από αυτούς τους 40 είμαι κι εγώ. Το ξέρουν. Είναι κάποιοι, ειδικά σε τριεδρικές και τετραεδρικές, που ξέρουν. Όταν δηλαδή σε μια εκλογική περιφέρεια έχει βγάλει 4 βουλευτές, όπως ας πούμε στα Δωδεκάνησα, σου λέει τώρα, αυτά βγάλαμε με το 41, τώρα με το 29, ας τα να πάνε. Ανάμεσα από αυτούς που χάνουν τις έδρες, και προσέξτε, παίρνει τις έδρες αυτές που σας είπε ο Δημήτρης με βάση την εκτίμηση, γιατί με βάση την πρόθεση, ας τα να πάνε. Λοιπόν, οπότε σου λέει, παιδιά, χαμένος είμαι. Μήπως να λοξοκοιτάξω.
0: Πόσο πιθανό είναι λοιπόν να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα με αρχηγό τον Αντώνη Σάμαρα? Εδώ σίγουρα θα τον ψήφιζα, το κρατάμε πάντα αυτόν τον αριθμό, 4,9. Μάλλον θα τον ψήφιζα, 11,9. Στο σύνολο λοιπόν θετικές εκτιμήσεις 16,8%.
4: Θετικές εκτιμήσεις 16,8%. Αυτά χθες στο Open. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Θωμάς ο Γεράκης, τι έβγαλε μάλλον για τον Σαμαρά στον Αντένα.
3: Πιθανότητα ψήφου κόμματος Σαμαρά. Σίγουρα θα το ψηφίσω, λέει το 3,1%. Αρκετά πιθανό να το ψηφίσω, λέει το 9%. Σίγουρα και αρκετά πιθανό, 12,1%.
4: 16% σίγουρα και μάλλον στην MRB, 12% το αντίστοιχο στον Αντένα.

0: Και μετά έρχονται τα σχόλια. Σίγουρα και μάλλον, όπως είπαμε, είναι 16% στην MRB, στο Open. Το αντίστοιχο είναι 12 και κάτι στον Αντένα, η Mark, όπου εκεί πέρα έκανε και το σχόλιο η πολύ καλή συνάδελφος, η κυρία Κοσιόνη.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου. Όχι.
2: Θα μπορούσε να ψήφει. Απαντάμε στο ερώτημα, υπάρχει δεξαμενή, υπάρχει κόσμος που ακούει. Από εκεί και πέρα πόσοι θα καταλήξουν στην πρόθεση ψήφου.
3: Πάντως προκύπτει από την κάρτα που είδαμε για το κόμμα Σαμαρά ότι η είσοδός του στη Βουλή είναι σχεδόν βεβαία.
2: Ναι.
3: Αυτό προκύπτει.
1: Άλιστα.
3: Γιατί βλέπω ότι το χαμηλότερο δυνατό ποσοστό του είναι ποσοστό εισόδου στην
2: Βουλή. Αν είχαμε σήμερα εκλογές, εγώ θα έσβηνα το σχεδόν και θα άφηνα το βεβαία.
0: Η Σία λοιπόν λέει, παιδιά, τώρα 12, τι λέτε τώρα, αυτό είναι δεξαμενή. Δεν είναι αυτό που θα πάρει, είναι δεξαμενή. Άκου τώρα, η Σία στον Αντένα. Τώρα στο Sky βγάλανε πουρνό το Δρυμιώτη. Βάλε Δρυμιώτη.
4: Αυτό είναι το πιο περίεργο από όλα.
5: Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στα δικά μας.
4: Λοιπόν,
5: εφημερίδα Καθημερινή, θέλω να τα ξεκινήσουμε από αυτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει η εφημερίδα εδώ, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές.
4: Λοιπόν, άκουσε με Γιάννη. Καταρχήν, με τον Γιάννη το χάσαμε εμείς. Ήταν της πρωινής παρέας.
5: Ήταν εδώ είμαστε. Τι, δεν χάθηκε κανείς. Το Δημήτρη χάσαμε, όχι εμένα.
4: Εσένα που είναι του πρωινού καφέ.
0: Παιδιά, μην ανησυχείτε. Έχετε κατανεμηθεί όλοι σε όλο το φάσμα.
4: Έχω εδώ 19 δημοσκοπήσεις. Όλες. Όσες γίνανε το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο του 2023. Όλες ανεξαρτήτως.
5: Πριν τις εκλογές.
4: Για να μην κατηγορηθώ ότι έκανα κοπτοραπτική. Όλες ανεξαρτήτως υποτιμούσαν τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ. Άκου τα νούμερα.
0: Πάει τώρα πριν από το 23. Δηλαδή τώρα τι κάνανε εκεί, φωνάξαν τον Δρυμιώτη γιατί σου λέει ρε παιδί μου, εντάξει, έγιναν ό,τι γίναν, είπαμε μαγειρέματα, βραστά, πώς το λένε, ψητά, τηγανιτά, γίναν, αλλά και πάλι με τη μέρα τα βάζω, με τη νύχτα τα βγάζω, πώς το λένε, τι έχουν τέρμα και ψοφάνε. Δηλαδή και πάλι ρε παιδιά, τραβηγμένο από τα μαλλιά, σου λέει 100, πόσες έδρες τις έβγαλε ο Μαύρος, 110 τόσο, δηλαδή χάνονται 40 έδρες. Εδώ θα πέσει πανικό στη κοινοβουλευτική ομάδα. Βγάλε τώρα το Δρυμιώτη πουρνό να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Την υποτιμούσαν πάντα τη Νέα Δημοκρατία, μην ακούτε αυτά που λένε. Έτσι λέγανε και το 23 και τελικά θριάμβευσε. Για βάλε Δρυμιώτη.
4: Καταρχήν είμαστε πολύ πιο μακριά από τις εκλογές.
0: Ναι.
4: Αυτές είναι Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
5: Συμφωνώ.
4: Πριν από τις εκλογές.
5: Αυτό έχει και διπλή ανάγνωση όμως. Γιατί έχουν μπει καινούργιοι.
0: Όλα αυτά για τη δική σας ενημέρωση. Βάλε και λίγο Σία πάλι για Σαμαρά.
1: Σε σχέση με τον κύριο Σαμαρά, αυτό το 12,1% καταλαβαίνω ότι είναι η δεξαμενή.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Η οποία θα αντλήσει.
2: Είναι το ταβάνι.
1: Ναι. Αυτό ισοδυναμεί με πρόθεση ψήφου.
2: Όχι.
1: Όχι.
0: Προς Θεού ρε παιδιά. Τι λες τώρα. Εντάξει, δεν έχουν άδικο σε αυτό. Αλλά η πρεμούρα να πεις κάτι που είναι αυτονόητο. Δηλαδή, όλοι ξέρουν ότι δεν είναι πρόθεση ψήφου. Όλοι ξέρουν αυτό το οποίο υπόθηκε. Τώρα, δηλαδή λες κάτι που είναι γνωστό. Αλλά και πάλι εδώ το καλύτερότερο το είπε ο Μίτσος ο Μαύρος. της MRB στο Open.
6: Βλέπουμε πως τσιμπάει από την προηγούμενη μας μέτρηση.
7: Βεβαίως, έχει ξεκινήσει από 14 καθώς πάμε προς τα πίσω και πιο χαμηλά και τώρα έχει φτάσει στην κορύφωση του μεγαλύτερου αθροίσματος με το 16,8%. Και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αξίζει να πούμε, γιατί όλοι αυτό αναρωτιούνται, αν έβγαινε λοιπόν αυτό το κόμμα, το 7% όσων σήμερα λένε θα ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, λέει σίγουρα θα ψηφίσω Σαμαρά.
0: Εδώ τι γίνεται. Εδώ έρχονται τα δύσκολα.
7: Δεν περιμένω ο κύριος Σαμαράς να γίνει πρωθυπουργός της χώρας, αλλά προσπαθούν να μην αμαρτήσουν, αλλά να στείλουν ένα μήνυμα.
6: Θέλω να μου πεις πόσο έχει μέσα στην Ελλάς, πόσο έχει μέσα στο ΚΚΕ, πόσο έχει στην ελληνική λίστα του Βενόπουλου.
7: Μέσα στο Πασόκλειο.

0: να μετρηθεί.
1: Αυτό είναι το κλου. Ραντεβού τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο και καλή σας μέρα.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.pitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
0: 94,3. Ιντερδέτεν. Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μαγική βραδιά για την Κρήτη. Όφη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Επικράτησε 2-0 τη Χόφενχάιν και άρχισε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην League Face του Europa League. Σκόρερ για τους Κρητικούς, η Αϊτόρ στο 30 και Κανελόπουλο στο 84. Πάμε με σπασμένα τα φέρνα και βάζουμε ακόμα πιο ψηλούς στόχους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Η ΑΕΚ διέλυσε 8-1 τον Παρσεραϊκό και έκανε το 2-2 στη League Face του Κύπελλου Ελλάδας. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσαν η Αλεξίου στο 9 και στο 84, Βάργκας στο 33 και στο 38, Ζωάο Μάριος στο 35, Βιτάλη στο 44, Μάνταλος στους καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου και Ζούμπκοφ στο 72. Το γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Ηλιάδης στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Βάργκα δεν θα παίξει με Βόλο, ελπίζω να μην μείνει έξω για πολύ. Το μεγαλόπλο μας είναι η ενότητα, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μαύρο έβαψε το σήμα του Πανσεραϊκός μετά την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδιακό. Οποιοδήποτε θα ήθελε να παίζει στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών ο Μάριους Μουαντίλματζή. Στο κλειστό του Περιστερίου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία οπαδών, θα διεξαχθεί και επίσημα το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών. Πένθος στον Παναθηναϊκό έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την πανελλαδική λέσχη φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981. Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέφρασαν τη βαθύτερη θλίψη τους για την απώλειά του, απευθύνοντας τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχους του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την είσοδο στην League Phase του Champions League της επόμενης περίοδου. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο του Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο Σχυρός Άνδρας παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζίκα που αναλαμβάνει χρέη συμβούλου, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι όλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευής της νέας τούμπας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν υλοποιείται η συμφωνία των δύο ομάδων για παρουσία οπαδών του γυρεού στις κερκίδες μετά από αρνητική απάντηση του Γιάννη Βρούτσι και της αστυνομίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ προανήγγειλε ο 37χρονος Γάλλος Γκάρτ Τόμα Ερτέλ με δημοσίευσή του στα social media. Με τρίποντη βόμβα του Σάμον Έβαν στη λήξη της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε 94-93 τις κορφές και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τους ομίλους του Basketball Champions League, αντίπαλος των Πατρινών στα ημιτελικά της προγραμματικής φάσης, η Ράστα Βέχτα από τη Γερμανία. Καλαμάτα και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στους 45 με τον Νικοκυράκη. Ο Μπολίβαρ έδωσε τον ένα βαθμό στη Μαύρη Θύελλα, ισοφαρίζοντας στο 83. Η Εθνική Ελλάδας Βόλεϊ Ανδρών έκανε το καθήκον της, επικρατώντας 3-1 σετ της Σλοβακίας, αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φάση των 16, η Φιλανδία. Στο σημερινό υπόλοιπο πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Face του Europa League, Λεύξη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέιγ, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζνα 4-0, Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3, Γιουβέντους Ναϊμέγεν 5-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάλ 0-3, Λίλεστρομ Τορεένσε 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα του Ελλάδα FM 94,3. Δεν ξέρω αν έφερα γούρι στις ελληνικές ομάδες, αλλά θυμάμαι το 2024 στην πρώτη θητεία μου ότι ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο. Και φέτος έμαθα ότι στους ομίλους των δύο ευρωπαϊκών διοργανώσεων οι ελληνικές ομάδες μετρούν 3 νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Χωρίς να γνωρίζω από ποδόσφαιρο, νομίζω ότι πρόκειται για εξαιρετική επίδοση. Ίσως επειδή το ποδόσφαιρο δεν επηρεάζεται άμεσα από την εκτόξευση στην τιμή των καυσίμων, σε αντίθεση με τις πάσης φύσεως μεταφορικές εταιρείες. Το κόστος των καυσίμων θα ανεβάσει την τιμή των αεροπορικών αλλά και των ακτοπλοϊκών εταιριών. Σε ποιο ύψος θα φτάσουν οι αυξήσεις θα το μάθουμε στο μέλλον. Και μόνο η απόφαση της Aegea να σχεδιάσει την πορεία της τον χειμώνα συντηρητικά δείχνει τις προθέσεις που έχουν οι άνθρωποι της αγοράς. Αν και ακόμα είναι νωρίς, θεωρείται δεδομένη η μείωση των δρομολογιών σε κάποιους προορισμούς. Στην ακτοπλοεία βέβαια δεν μπορούν να αλλάξουν τα λιμάνια που πιάνουν τα καράβια στα ταξίδια τους. Αλλά η αύξηση των τιμών θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τις μετακινήσεις των πολιτών από και προς τα νησιά. Πόσο θα διαρκέσει η ενεργειακή κρίση δεν μπορεί να το προβλέψει κάποιος. Όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και κερδίζουν έδαφος οι σύμμαχοι του Ιράν, τότε θα περιορίζεται η ποσότητα καυσίμων που θα φτάνει στην Ευρώπη. Με όλες αυτές τις σκέψεις λοιπόν γεννήθηκε στο μυαλό μου μία απορία. Αφορά στα υδροπλάνα. Εδώ και 10 χρόνια προαναγγέλλεται η επίσημη λειτουργία της. Σε μια χώρα γεμάτη νησιά, τα υδροπλάνα θα μπορούσαν να προσφέρουν μια έξτρα επιλογή στις μετακινήσεις. Κυρίως όμως θα συνέβαλαν στον ανταγωνισμό με ευεργετικά αποτελέσματα για τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν. Δεν θα υπήρχε μονοπόλιο των δύο αεροπορικών εταιριών. Ούτε θα έπαιζαν μπάλα χωρίς αντίπαλο οι εκτοπλοϊκές. Κατά συνέπεια, κάθε σκέψη για αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων θα περνούσε από κόσκινο και μάλιστα όχι μόνο μία φορά. Έχω την απορία λοιπόν γιατί δεν προχωράει η έναρξη δρομολογιών στα υδροπλάνα. Ποιος τα μπλοκάρει? Είναι τα συμφέροντα των εφοπλιστών που ασχολούνται με την ακτοπλοεία και σε πολλές περιπτώσεις εισπράττουν και επιδοτήσεις για τις λεγόμενες άγονες γραμμές. Βάζουν βέτο οι αεροπορικές εταιρείες? Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Η σημερινή κυβέρνηση άλλωστε είχε στηρίξει εξ αρχής το συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο. Αλλά έπειτα από 7 χρόνια παραμένουμε στο σημείο 0. Και ας έχουν δημιουργηθεί υδατοδρόμια σε διάφορες περιοχές της χώρας. Δεν συμφωνείτε κι εσείς ότι τα υδροπλάνα θα βοηθούσαν? Σίγουρα θα κερδίζαμε χρόνο σε πολλές από τις μετακινήσεις μας. Σκεφτείτε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Θέλει κάποιος να ταξιδέψει από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα. Θα πρέπει να πάρει το καράβι, να περάσει σχεδόν 2 ώρες μέσα σε αυτό και έπειτα να οδηγήσει άλλες τόσες. Με το υδροπλάνο πόσο θα κάνει? Μισή ώρα? Και το κόστος? δεν θα είναι φθηνότερο. Ειδικά εάν μπει στο καράβι με δικό το αυτοκίνητο. Περιμένω λοιπόν τη δική σας άποψη για τα υδροπλάνα στο 6939-943-943. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3.

0: Από το 2019, όταν εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Λακωνίας, ο Νέοκλης Κρητικός έχει αφιερώσει το χρόνο του στον αγώνα για να επιλύει τα προβλήματα των συμπολιτών του. Το αποδεικνύει με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο που ασκεί σε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου για να μεταφέρει προβλήματα από κάθε γωνιά της Λακωνίας. Έμαθε άλλωστε ως πρωταθλητής του Στίβου να αγωνίζεται και ως κορυφαίος επιστήμων, γενικός χειρουργός, να προσφέρει στον συνάνθρωπό του. Θα συζητήσουμε λοιπόν μαζί του για όλες τις πολιτικές εξελίξεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρητικέ.
1: Καλημέρα, κύριε Απολίζου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η δεύτερη φορά. 94,3 Ελλάδα FM. Συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε. Και νομίζω ότι από αυτά που είπατε να κρατήσω και να σας πω ότι ιατρική και πολιτική νομίζω έχουν έναν κοινό στόχο που είναι ο άνθρωπος. Και εγώ υπηρετώ αυτόν τον στόχο, να ξέρετε.
0: Και είναι προς τιμή σας που το λέτε, αλλά να κάνω μία υποσημείωση ότι δεν λειτουργούν δυστυχώς όλοι με τον τρόπο που λειτουργείτε και σκέπτεστε, κύριε Κρητικέ. Και είναι σημαντικό αυτό. Μακάρι όλοι να είχαν την ίδια άποψη και να λειτουργούσαν σαν και εσάς. Λοιπόν, κύριε Κρητικέ, μέσα σε 2 μέρες, 4 δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία ποσοστά πάνω από το 30,5%. Βλέπετε, θέλω να μας πείτε, μία ανάκαμψη ή πρόκειται απλά για μία φωτογραφία της στιγμής, όπως επιμένουν από την αντιπολίτευση?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπως σωστά το είπατε, ότι όλες οι δημοσκοπήσεις είναι φωτογραφία της στιγμής. Αυτό είναι δεδομένο και δεν μπορεί να αλλάξει. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ανάκαμψη και είναι σταθερό το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, διότι αυτό που φαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι η πολιτική της έχει αυτή τη στιγμή αποτέλεσμα. Και αυτό βλέπει ο κόσμος και γι' αυτό βλέπουν οι πολίτες. Άρα λοιπόν κάθε μέρα πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα κερδίζει πόντους και ο λόγος είναι ένας μόνο, ότι ο καθένας κρίνεται δια του αποτελέσματος. Έτσι λοιπόν κρινόμαστε και εμείς.
0: Μάλιστα, πιστεύετε, κύριε Κρητικέ, ότι έπαιξαν ρόλο στη δημοσκοπική βελτίωση οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι από την αντιπολίτευση επιμένουν ότι μοιράστηκαν ψίχουλα, τα οποία βέβαια προπλήρωσε ο λαός μέσα από την υψηλή φορολόγηση, ακόμα και σε είδη πρώτης ανάγκης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, σε μια τόσο δύσκολη περίοδο με 2 πολέμους γύρω μας, το κοστολογημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο είναι συγκεκριμένο, και είναι συγκεκριμένο γιατί δεν κατατίθεται μόνο στον ελληνικό λαό, κατατίθεται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι πραγματικότητα. Τόσα έχουμε, τόσα δίνουμε. Δεν θα μιλήσω για την αντιπολίτευση, διότι το πρόγραμμά της αυτή τη στιγμή από τη μία λέει πράγματα τα οποία όλοι θα θέλαμε να κάνουμε, αλλά δεν πατάει στην πραγματικότητα για να πούμε κι εμείς ναι, δώστε και 13η σύνταξη, δώστε και οτιδήποτε άλλο, δώστε τα όλα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει πάρα πολλές φορές ότι η Ελλάδα δεν θα αποστατικοποιηθεί. Εμείς έχουμε αυτά δίνουμε και τα δίνουμε πολύ σωστά.
0: Άρα λέτε, κύριε Κρητικέ, για να καταλάβουν και οι ακροατές, ότι ο Πρωθυπουργός δεν υπόσχεται για να μπορέσει να κερδίσει, για παράδειγμα, τις εκλογές, αλλά δίνει αυτά που μπορεί να δώσει και να υλοποιήσει όλα αυτά που έχει εξαγγείλει. Σωστά, καταλάβαμε.
1: Από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, έχει φανεί η θεσμικότητα του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Δεν έχει αλλάξει τις πρακτικές του, δεν έχει αλλάξει στο πρόγραμμα το οποίο έχει καταθέσει ούτε ένα και από αυτά που έχει πει και αυτά που συνεχίζουμε και κάνουμε.
0: Μάλιστα, εσείς, κύριε Κρητικέ, βλέπετε εφικτή τελικά την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπαμε, οι δημοσκοπήσεις είναι δημοσκοπήσεις της εκάστοτε περίοδου, της εκάστοτε εποχής και των προβλημάτων που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικά, η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να συνεχίσει να κυβερνά μια χώρα με σταθερότητα με τόσα προβλήματα είναι η Νέα Δημοκρατία. Άρα λέω καθαρά ναι ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κερδίσει με αυτήν την δυναμία τις επόμενες εκλογές.
0: Μάλιστα, άρα δεν αποτελεί άπιαστο όνειρο. Αυτό κρατάμε εμείς από εσάς. Θέλω λοιπόν να μου...
1: Αποδείχθηκε σε 2 συνεχόμενες εκλογές, και το 19 και το 23, που, που έδειχναν
0: οι δημοσκοπήσεις
1: ότι είναι πολύ πιο χαμηλά η Νέα Δημοκρατία από αυτό που τελικά πήρε.
0: Μάλιστα. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ. Η ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά σας προβληματίζει? Μπορεί να δημιουργήσει στη Νέα Δημοκρατία η ίδρυση του κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά πολλά προβλήματα, κύριε Κρητικέ?
1: Να ξεκινήσω από κάτι που πρέπει να πω και να το τονίσω. Σέβομαι και τιμώ τον Αντώνη Σαμαρά για ό,τι έχει κάνει σε πολύ δύσκολες περιόδους για την Ελλάδα μας. Το υπόλοιπο είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα ήθελα να το συζητήσω, από την άποψη ότι ακόμα δεν έχουν διαφανεί κάποιες προθέσεις, αλλά ουσιαστικά δεν έχουμε δει αν πραγματικά αυτό το κόμμα δημιουργηθεί. Οπότε θα μπορούσα να απαντήσω αν δούμε στον αγωνιστικό χώρο, για να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά, και ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο έρχεται.
0: Μάλιστα, να πάμε τώρα και στα ζητήματα της Λακωνίας, κύριε Κρητικέ. Υποβάλλατε μία ερώτηση στην Υπουργό Παιδείας, στην Σοφία Ζαχαράκη, για τους σχολικούς νοσηλευτές. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, είναι τόσο σοβαρό αυτό το πρόβλημα στην ιδιαίτερη πατρίδα σας?
1: Δεν είναι μόνο στην ιδιαίτερη μου πατρίδα. Εγώ όμως, ξέρετε πολύ καλά, θεσμικά είμαι υποχρεωμένος να ασχολούμαι με την ιδιαίτερη μου πατρίδα. Ο σχολικός νοσηλευτής, ένας θεσμός που έχει βγει το τελευταίο διάστημα, είναι ένας απαραίτητος θεσμός για όλα τα σχολεία. Έχουμε ελλείψεις, υπάρχουν αγκυλώσεις σε πολλά θέματα. Δουλειά μου, θεσμικά ξαναλέω, δουλειά μου είναι να κάνω ό,τι μπορώ για να λύσω ένα μείζον πρόβλημα για τα σχολεία αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που μεταφέρουν οι γονείς και οι δάσκαλοι από τα σχολεία. Είναι σοβαρό πρόβλημα η ύπαρξη του νοσηλευτή στα σχολεία.
0: Έχετε λάβει κάποια απάντηση, κύριε Κρητικέ, από την αρμόδια υπουργό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η Σοφία Ζαχαράκη είναι ένα άτομο το οποίο παλεύει μέρα με την ημέρα. Δεν είναι μόνο θέμα της κυρίας Ζαχαράκη, υπάρχει και μια λίστα, ένας κατάλογος που σε αναμονή για τους νοσηλευτές. Υπάρχουν προβλήματα. Ένα απλό πρόβλημα που μπορώ να σας πω είναι ότι ένας νοσηλευτής μπορεί να διοριστεί, να πάει σε ένα σχολείο και τελευταία στιγμή να αρνηθεί τη θέση. Είναι ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται πολύ συχνά. Αυτό νομίζω πρέπει να λυθεί. Και νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα στην πορεία.
0: Και ένα άλλο πρόβλημα που έχετε αναδείξει και πολύ σοβαρό πρόβλημα είναι το θέμα των εκπαιδευτικών. Πέρα από τους νοσηλευτές, λείπουν και εκπαιδευτικοί από τα σχολεία της Λακωνίας, κύριε Κρητικέ, σωστά?
1: Σωστά, όπως το λέτε είναι. Η πραγματικότητα είναι αντίστοιχο πρόβλημα με τους νοσηλευτές. Γιατί συμβαίνει και αυτό, ότι κάποιοι προτείνουν να καταθέτουν τα χαρτιά τους για κάποια περιοχή και τελικά την τελευταία στιγμή ανακρούν για διάφορα προβλήματα. Δεν κατηγορώ κανέναν. Ναι. Εντάξει, υπάρχουν κάποια προβλήματα που κάποιος μπορεί να αρνηθεί μια θέση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο πιστεύω ότι θα διορθωθεί μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αυτό μου έχει υποσχεθεί η υπουργός μας, η κυρία Ζαχαράκη.
0: Για να δούμε λοιπόν, γιατί το θέμα των εκπαιδευτικών είναι πολύ σοβαρό.
1: Από τα πιο σοβαρά, αλλά μην ξεχνάτε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει κάνει μια πληθώρα διορισμών, δηλαδή ένα απίστευτο αριθμό διορισμών. Δεν φτάνουν όμως. Πρέπει να συνεχίσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα αυτό της εκπαίδευσης, που είναι πάρα πολύ σοβαρό, όπως καταλαβαίνετε, για τη χώρα μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρητικέ, γιατί ζητήσατε τον επαναπροσδιορισμό των ορίων ταχύτητας στον αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο Σπάρτη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει τα αυτοκίνητά μας, έχουν αλλάξει στον δρόμο αυτή τη στιγμή οι κλιματολογικές συνθήκες. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία θα ήταν πολύ ουσιαστικό. Το βλέπετε κι εσείς όταν περνάτε στους διάφορους δρόμους, ότι πρέπει πλέον να ξαναδούμε τα όρια ταχύτητας γενικά. Δεν είναι μόνο στο Λεύκτρο. Το Λεύκτρο Σπάρτη το λέω πάλι, γιατί είναι μέσα στην εκλογική μου περιφέρεια και είναι θέμα που το έθιξε ένας έγκριτος δημοσιογράφος συνάδελφός σας, ο οποίος είναι και παλιός αθλητής αγώνων ταχύτητας αυτοκινήτων, ο οποίος είναι πιο καταρτισμένος από μένα Και μετά από αυτή την κατάθεση που έκανε, νομίζω ότι είναι λογικό να αλλάξουν και τα όρια ταχύτητας.
0: Συχνά βγάζω τον γνωστό Ιαβέρη Τάσο Μαρκουίζο, κύριε Κριτικέ, και συζητάμε για το θέμα των ταχυτήτων, για το θέμα για τα όρια των...
1: Θα συμφωνούν,
0: απόλυτα,
1: μαζί μου.
0: Απόλυτα.
1: Δεν είμαι ο οδηγός αγώνων ταχύτητος. Αλλά επειδή κυκλοφορώ, να ξέρετε ότι κάνουμε πάνω από 7.000 με 8.000 χιλιόμετρα το μήνα, καταλαβαίνετε ότι εμείς γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τους δρόμους στους οποίους κυκλοφορούμε, για να μπορέσουμε να πούμε στον κόσμο, να λύσουμε προβλήματα του κόσμου όσον αφορά την ταχύτητα.
0: Καλό είναι βέβαια να παρέμβει η πολιτεία, αλλά καλό επίσης είναι και η ατομική ευθύνη. Δεν γίνεται λοιπόν, όπως λέει και ο κύριος Μαρκουίζος, να κάνεις μαγιά στο χάρο, κύριε Κριτικέ. Δεν γίνεται να βγαίνεις από το σπίτι σου ανεξέλεγκτα, να οδηγείς με όρια ταχύτητας στο κόκκινο ή να παραβιάζεις.
1: Κυρία Βολιούς, είναι αλληλένδετα αυτά που λέτε, και μάλιστα εμείς είχαμε το τελευταίες μέρες ένα τραγικό γεγονός στην περιοχή μας με δύο νέα παιδιά. Με μηχανές, η οποία η ταχύτητα πραγματικά είναι αυτή μια αιτία η οποία δημιουργεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα με θανάτους νέων παιδιών στην άσφαλτο.
0: Πρέπει να προσέχουμε και δεν γίνεται να ρίχνουμε πάντα την ευθύνη στην πολιτεία. Δεν είναι η πολιτεία ο μπαμπούλας που πρέπει να μας ελέγχει αν περνάμε με κόκκινο ή όχι. Είναι σοβαρό το θέμα αυτό, γιατί έχουμε φτάσει σε τροχαία δυστυχήματα από μέρα σε μέρα, κύριε Κριτικέ. Και πάμε παρακάτω. Ολοκληρώστε.
1: Εγώ είμαι λίγο πιο σκληρός σε αυτό που λέτε. Είμαι και ότι δεν μπορεί κάποιος, άμα βλέπει μια άσπρη μπλούζα, να νομίζει ότι έχει να κάνει με ένα καθηγητή του Χάρβαρντ.
0: Απόλυτα σωστά το λέτε. Μακάρι κάτι να γίνει. Πρόσφατα λοιπόν, κύριε Κρήτικε, επισκέφτηκε την Ανατολική Μάνιο ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας Θεόδωρος Β. Τι εικόνα σχηματίσατε από την επαφή μαζί του?
1: Έναν ιεράρχη πραγματικά, με πολύ ειδικό βάρος, με μεγάλο ειδικό βάρος, ο οποίος στο ιεραποστολικό του έργο στην περιοχή της Αφρικής είναι πραγματικά πάρα πολύ σπουδαίο. Και γι' αυτό μας έκανε υπερήφανος με την επίσκεψη την οποία έκανε στην Λακωνία και ήταν προσωπική πρόσκληση του Δήμου Ανατολικής Μάνης και βέβαια με προταστατούντος του Μητροπολίτη, του κυρίου Χρυσόστομου. Και εγώ πρέπει να πω ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την επίσκεψη του ιεράρχη μας.
0: Μάλιστα, κύριε Κριτικέ, είπατε ότι ένας πολιτικός και ένας γιατρός έχουν έναν κοινό παρανομαστή, τον άνθρωπο. Θέλω λοιπόν τώρα και την επιστημονική σας άποψη. Όλη η Ελλάδα παρακολουθεί συγκλονισμένη όλες αυτές τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, ως επιστήμονας που είστε, πώς μπορούν και κινούνται ανεξέλεγκτα ανάμεσά μας κομπογιανίτες και καταφέρνουν βέβαια να τους εμπιστευτούμε τις ζωές μας.
1: Ακούστε να δείτε. Αυτό είναι ένα κοινό μυστικό που δεν έγινε τώρα ξαφνικά. Έχουμε άπειρα παραδείγματα σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους. Δεν είναι μόνο στην ιατρική. Απλώς στην ιατρική η σπουδαιότητα είναι ότι ασχολείται με την ανθρώπινη ζωή. Και ένα λάθος εκεί πλέον είναι μοιραίο. Το καταλαβαίνετε απόλυτα αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε κομπογιανίτες ή ανθρώπους οι οποίοι η ταυτότητά τους, η επαγγελματική ιατρική, δεν συνάδει ή ξεπερνάνε τα όρια της ταυτότητάς τους. Νομίζω ότι η πολιτεία αυτό που πρέπει να προστρέξει και να κάνει όσο το δυνατόν να μειώσει αυτούς τους απατεώνες, να τους μειώσει. Ξέρετε, η απατεωνιά είναι κάτι το οποίο κάθε φορά θα ψάχνει να βρει κάτι καινούριο. Δηλαδή, όσες και ασφαλιστικές δικλείδες να βάζει, θα ψάχνει να βρει κάτι άλλο για να μπορέσει να τις προσπεράσει. Λοιπόν, άρα είναι διπλό το θέμα, όπως είπατε και προηγουμένως. Και η πολιτεία να προστρέξει και να μπορέσει να κλείσει όσο το δυνατόν αυτή την δίωδο που βρίσκουν οι κουμπογιανίτες, οι επίρροκοι ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι το πρώτο. Και δεύτερον, ο κόσμος να ρωτάει, όπως είπα, δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπεις μια ιατρική μπλούζα και να έρχεσαι και να λες ότι αυτός θα μου κάνει μια καρδιοχειρουργική επέμβαση. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κριτικέ.
1: Εντάξει, και ο καθένας πρέπει να κάνει αυτά που ξέρει να κάνει και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να μπει, έχουν μπει, υπάρχουν νόμοι. Πρέπει να εφαρμοστούν όμως με σωστό τρόπο. Και σήμερα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε πλέον να προβούμε σε ακόμα καλύτερες ασφαλιστικές δικλείδες για να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα και να μην θρηνούμε ανθρώπινες ζωές από ιατρικά λάθη.
0: Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι πώς γίνονται παράνομες ιατρικές πράξεις όπως η πλασμαφαίρεση κάτω από την μύτη του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο, κύριε Κρητή, και μιας και είστε και χειρουργός.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ιατρία έπεσε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε. Εντάξει, μπήκανε μέσα. Κάτω από τη μύτη γίνονται όλα αυτά, κυρία Πολύσου. Εκεί που δεν το περιμένει κανένας.
0: Και προφανώς κύριε Κρητικέ, από τη στιγμή που φοράνε τη λευκή μπλούζα, τη ρόμπα αυτή και δείχνουν ότι είναι γιατροί, ο κόσμος εμπιστεύεται εύκολα και δεν ξέρει προφανώς αν...
1: Έχει αλλάξει το marketing, έχει αλλάξει τελείως το marketing. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαφήμιση που δεν ξέρει κανένας, τις αναφορές της διαφήμισης αυτές δεν ξέρει κανένας τι κάνει. Δεν μπορεί κάποιος να ξέρει αυτή τη στιγμή την ικανότητα ενός χειρουργού. Τη βλέπει μέσα από μια διαφήμιση την οποία την αξιολογεί ο ίδιος. Είναι ένα σοβαρό θέμα στο πώς μπορούμε αυτό να αποσαφηνίσουμε. Αλλά να ξέρετε ότι η ικανότητα, επειδή κάποτε με είχαν ρωτήσει και πώς μπορεί να γίνει η αξιολόγηση ενός γιατρού, παραδείγματος χάρη ενός χειρουργού, ήταν ξεκάθαρη η απάντησή μου. Είναι οι αριθμοί μιλούν. Δηλαδή, ένας χειρουργός κάνει 200 χειρουργία και με ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ καλό και κάποιος άλλος κάνει 10, καταλαβαίνετε ότι η αξιολόγηση γίνεται αυτόματα. Να μάθουμε από τη μια πλευρά, λοιπόν, να βλέπουμε αυτούς οι οποίοι πραγματικά χειρουργούν και να πω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι αξιόπιστο, από τα πιο αξιόπιστα συστήματα υγείας, να μην πω στον κόσμο, στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα, το κρατάμε αυτό. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Κρητικέ, πολύ σύντομα, τι άλλο θα θέλανε οι συμπολίτες σας να μεταφέρετε στην κυβέρνηση για τα προβλήματα, τα όποια άλλα υπάρχουν?
1: Κοιτάξτε, τώρα με εντριγκάρετε, μου βάζετε ένα θέμα. Είναι πολλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Λακωνία αυτή τη στιγμή. Η Λακωνία, γνωρίζετε, είναι σαν ένας αγροτικός νομός, ο οποίος αυτή τη στιγμή όψιμα έχει αρχίσει και γίνεται ένας τουριστικός προορισμός. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Περιμένουμε αυτή τη στιγμή να αναπτυχθεί όσον αφορά τα μουσεία μας, τα οποία αυτή τη στιγμή τρέχουν, το καινούργιο μουσείο της Σπάρτης. Πρέπει να γίνουν δύο δρόμοι μέσα στη Λακωνία, οι οποίοι να έχουμε μια καλύτερη πρόσβαση γενικά και στην νότια και στην μία πλευρά της Λακωνίας, στο ένα πόδι, στη Μάνη, και στο άλλο πόδι της Μονεβασιάς και της Νεάπολης. Πρέπει να γίνουν παρακάμψεις δρόμων. Πρέπει να φτιαχτούν αρδευτικά έργα που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να στηρίξουμε τους παραγωγούς μας ελαιολάδου που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται πάρα πολύ. Είναι τόσα πολλά που μπορώ να σας αναφέρω για τη Λακωνία που θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή ιδιαίτερα για τη Λακωνία.
0: Λοιπόν, επειδή με πιέζει και ο χρόνος, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Κρητικέ. Εδώ θα είμαστε όμως να αναδείξουμε όλα τα προβλήματα της Λακωνίας και φυσικά όλα τα θέματα που προκύπτουν. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ θερμότατα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
7: Lanis ADV, η ελληνική διαφημιστική.
8: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
9: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

0: Εδώ και περίπου ένα μήνα ο Δήμος Συντικής βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των περισσότερων μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ακόμα και εκείνα που ενδεχομένως αγνοούσαν τη συγκεκριμένη περιοχή στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών με αφορμή τις εξεγέρσεις των μεταναστών στην κλειστή δομή έστρεψαν το βλέμμα τους στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον Δήμαρχο της πόλης Γιώργο Τάτσιο. Καλή σας ημέρα κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές.
0: Κύριε Δήμαρχε, τι γίνεται στη δομή? Κάθε Σαββατοκύριακο καταγράφονται εξεγέρσεις των μεταναστών και απόπειρες απόδρασης?
1: Όχι κάθε Σαββατοκύριακο. Συνήθως όταν είναι να απελαθεί ένας ικανός, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, τότε εξεγείρονται. Γιατί είναι προφανής ο λόγος, δεν θέλουν να φύγουν στις πατρίδες τους. Πρέπει να πούμε ότι από τον Νοέμβριο του 2025 ξεκίνησαν οι απελάσεις. Έτσι, από τη δομή της Συντικής έχουν φύγει περισσότεροι από τους μισούς, τους έχουν επιστρέψει στις χώρες τους, και κάθε φορά που είναι να φύγει μια ακόμη ομάδα από αυτούς τους ανθρώπους, εξεγείρονται, προτιμούν να μείνουν σε μια ελληνική φυλακή παρά να γυρίσουν στη χώρα τους.
0: Με βάση τον νόμο δεν νομίζω ότι επιτρέπεται να έχουν την επιλογή, σωστά? Τι σημαίνει?
1: Όχι,
0: τι σημαίνει δεν θέλουν?
1: Από την ώρα που εισέρχονται στη χώρα, βάσει του νόμου Πλεύρη που ψηφίστηκε πέρυσι, από 1η Ιουλίου του 2025, πηγαίνουν σε κλειστές δομές, δεν είναι κρατούμενοι, μέχρι να διαπιστωθεί αν δικαιούνται άσυλο ή όχι. Όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, και αυτοί που έχουμε εδώ είναι από Αίγυπτο και Μπαγκλαντές, άρα δεν δικαιούνται άσυλο, που σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα φύγουν, θα απελαθούν στις χώρες τους. Ήδη βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχουν καθυστερήσει αρκετά από πέρυσι που έχουν μπει οι πρώτοι. Οι τελευταίοι δηλαδή είναι ήδη 13-14 μήνες έγκλειστοι, και οι εξεγέρσεις γίνονται συνήθως, παρατηρείται, όταν είναι να απελαθούν.
0: Αλήθεια, γιατί δεν θέλουν να πάνε στη χώρα τους?
1: Αυτό είναι προφανές, ότι δεν θέλουν να ξαναγυρίσουν.
0: Μάλιστα.
1: Στις συνθήκες διαβίωσης εκεί, και προτιμούν να μείνουν ακόμη και σε μια φυλακή στην Ελλάδα παρά να γυρίσουν στο Μπαγκλαντές.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι είναι σε μια φυλακή, γιατί όπως βλέπουμε από τα ρεπορτάζ και διαβάζουμε, Δήμαρχε, είναι ανεξέλεκτοι, λειτουργούν ανεξέλεκτα, κυκλοφορούν, κάνουν ό,τι θέλουν. Τέτοια πληροφορία έχουμε.
1: Πέρα από τη δομή, η δομή λειτουργεί πάντα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες φιλοξενίας ή κράτησης, εν πάση περιπτώσει, αυτών των ανθρώπων. Έχουν μέσα κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, νοσηλεύτριες, φαγητό καθημερινά. Ωστόσο, όταν εξεγείρονται και κάνουν ζημιές, οδηγούνται στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας τους επιβάλλει, ας πούμε, 1 ή 2 χρόνια φυλάκιση. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι προτιμούν την ελληνική φυλακή, προτιμούν να πάνε σε μια φυλακή αφού κάνουν ζημιές. Και ο εισαγγελέας αποφασίσει να φυλακιστούν σε κανονικές φυλακές παρά να γυρίσουν στη χώρα τους.
0: Μάλιστα. Προφανώς περνάνε καλά στη χώρα μας, κύριε Δήμαρχε. Οι αστυνομικές δυνάμεις είναι επαρκείς για να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα προβλήματα που μας προαναφέρατε?
1: Η αλήθεια είναι ότι από τότε που έγινε κλειστού τύπου η δομή έχουμε ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Βέβαια, οι ίδιοι αστυνομικοί δυσανασχετούν, λένε ότι οι περιφράξεις δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Εμείς δεν έχουμε λόγο να μην τους πιστέψουμε και θα θέλαμε να είναι όντως οι περιφράξεις αυτές που θα έπρεπε για να βοηθήσουμε και στο έργο της ελληνικής αστυνομίας. Είναι ισχυρή αστυνομική δύναμη που υπάρχει εδώ, ναι.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε ελλείψεις από τις αστυνομικές δυνάμεις?
1: Αυτό η αστυνομία μπορεί να το απαντήσει. Εγώ δεν το γνωρίζω.
0: Μάλιστα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Δήμαρχε, όπως για παράδειγμα η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζητούν την κατάργηση της δομής. Είναι αυτή η λύση, πιστεύετε?
1: Πρώτοι εμείς το ζητάμε. Καταρχάς δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πουθενά δομές όλη την Ελλάδα, δεν θα έπρεπε να μπαίνουν παράνομα άνθρωποι στη χώρα μας, διότι τα σύνορα πρέπει να φυλάσσονται. Γι' αυτό το λόγο πληρώνει και ο Έλληνας φορολογούμενος, για να μπορεί να εμπιστεύεται το κράτος και το κράτος να κάνει τη δουλειά του. Από το 2015 τα κόμματα που αναφέρατε ήταν αυτά που είπανε δεν υπάρχουν σύνορα, θαλάσσια σύνορα, όπως κάτι σαν αυτό που είπε και ο Σάντσεθ στην Ισπανία. Ελάτε και θα σας νομιμοποιήσουμε σε 2-3 χρόνια. Και είδαμε τι έγινε στη Θέουτα. Κάτι αντίστοιχο έγινε από το 2015 και μετά στην πατρίδα μας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Δεν θέλουμε να έχουμε πουθενά δομή. Και όπου υπάρχει δομή, επιτέλους να απελαθούν αυτοί οι άνθρωποι, και όσοι δικαιούνται άσυλο, δηλαδή όσοι προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες, να πάρουν τα χαρτιά που δικαιούνται. Αυτό λέμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω.
0: Αυτό αυτό το λέτε γενικά, Δήμαρχε, ή έχετε εισηγηθεί αυτή η πρόταση να υλοποιηθεί?
1: Εμείς πήραμε δεύτερο ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου που λέμε να κλείσει η δομή. Και επίσης πέρυσι όταν ψηφίστηκε ο νόμος Πλεύρη, εμείς ζητήσαμε να μεταπέσει από ανοιχτού τύπου σε κλειστού τύπου η δομή για να αυξήσουμε το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μας. Άλλο είναι να βγαίνουν 600 μετανάστες από την Σομαλία, που ξέρουμε ότι έχουν εκεί εμφύλιο πόλεμο από το 1980 και έχουν άλλα μέτρα και σταθμά για τη ζωή τους, να βγαίνουν και να κυκλοφορούν ανάμεσά μας στα χωριά και να δημιουργείται κλίμα φόβου στους κατοίκους μας, και άλλο είναι να είναι κλειστού τύπου, να φυλάσσεται από αστυνομία και όχι από security. Και η μόνη περίπτωση μήπως τυχόν και γίνει κάποια απόδραση. Να πω, μέχρι πέρυσι κάναν απόδραση νόμιμα 600 από αυτούς.
0: Μάλιστα, είναι σοβαρές αυτές οι καταγγελίες πάντως, κύριε Δήμαρχε. Και μας είπατε μόλις τώρα ότι ζητήσατε εσείς προσωπικά να είναι κλειστή η δομή, που σημαίνει αυτό πρακτικά...
1: Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Φυσικά, που σημαίνει αυτό πρακτικά ότι η δομή επηρεάζει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, Δήμαρχε.
1: Εμείς ζητήσαμε να κλείσει, και μέχρι να κλείσει, αν δεν είναι εφικτό να κλείσει χθες, μέχρι να κλείσει να είναι κλειστού τύπου. Να φυλάσσουν, δηλαδή να κρατούνται και να μην βγαίνουν έξω.
0: Συμβαίνει αυτό όμως.
1: Αυτή τη στιγμή είναι εδώ και ένα χρόνο, ναι.
0: Mm. Μάλιστα. Διάβασα ότι η σχολική χρονιά άρχισε με αύξηση των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Δήμαρχε, δεν είναι ένα μικρό θαύμα αυτό στην Ελλάδα της υπογενετικότητας?
1: Πάμε στα θετικά λοιπόν, και ναι, μετά την υποβάθμιση του τόπου με την δομή στο κλειδί, έχουμε την αύξηση κατά 1,5% των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αυτό περιμέναμε να αποτυπωθεί στα νούμερα, διότι βλέπαμε τα τελευταία χρόνια ότι επιστρέφουν νέοι κυρίως από τη Γερμανία, που επιλέγουν την ποιότητα ζωής που έχουμε στο Δήμο Συντικής σε έναν πανέμορφο τόπο, ίσως από τους πιο όμορφους, αν όχι στο όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα, που έχουμε τη λίμνη Κερκίνη, διεθνούς φήμης οικολογικό προορισμό, τα οχυρά της γραμμής Μεταξά, δύο ιαματικά λουτρά, μοναστηριακό τουρισμό, θρησκευτικό, παλαιοντολογικό. Έχουμε φοβερές διαδρομές με ζεστά νερά, με σπήλαια και με το πέτρινα τοξωτά γεφύρια στην κοιλάδα του Κρουσοβίτη. Σε ένα τέτοιο τόπο λοιπόν επιλέγουν να έρθουν και να μείνουν και να κάνουν τις οικογένειές τους οι νέοι άνθρωποι. Αυτό αποτυπώθηκε λοιπόν φέτος για πρώτη φορά ως αύξηση στον αριθμό των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όταν μεσοσταθμικά ο νομός Ερών σημείωσε μείωση κατά 2%.
0: Και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή, το να είναι στον τόπο σας ή να επιστρέφουν στον τόπο σας. Δήμαρχε, τι συμβαίνει με την Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ερών? Είδα μια ανακοίνωση με πολλά παράπονα.
1: Κοιτάξτε, αυτή η ένωση, καταρχάς να πούμε ότι ο συνδικαλισμός στο στρατό είναι μόδα της τελευταίας εποχής, των τελευταίων χρόνων. Παλαιότερα ούτε υπήρχε, ούτε μπορούσε να διανοηθεί κάποιος ότι θα υπάρχει συνδικαλισμός στο στρατό. Όλοι ξέρουμε ότι το στράτευμα έχει μια συγκεκριμένη αποστολή. Η αποστολή του στρατεύματος είναι να προετοιμάζεται για τον πόλεμο και πώς θα φυλάξει την πατρίδα σε περίπτωση που δεχθούμε επίθεση. Βλέπουμε λοιπόν τώρα μια ένωση εν ενεργεία στρατιωτικών, η οποία ζητάει επιτακτικά από έναν δήμαρχο να πάρει θέση, και όχι απλά να πάρει θέση για ένα επίδομο των 130 ευρώ παραμεθωρίου, όχι απλά να πάρω εγώ θέση, αλλά να τους πω και τι ενέργειες θα κάνω και πότε θα τις κάνω αυτές τις ενέργειες. Αυτό είναι το άκρο νάωτο. Δηλαδή ήμουν και εγώ στρατιωτικός, τελείωσα τη στρατιωτική σχολή αξιωματικών σωμάτων και θεωρώ ότι είναι ντροπή να απαιτεί μία ένωση ενεργείας στρατιωτικών από έναν δήμαρχο που είναι ο πλέον αναρμόδιος να λάβει μέτρα για αυτό το θέμα. Απίστευτο. Είναι πραγματικά απίστευτο. Και είναι θράσος αυτό που γίνεται, να επανέρχονται, ενώ τους λέω ότι είμαι αναρμόδιος για αυτό το πράγμα, ότι στηρίζω ότι οι στρατιωτικοί πρέπει να αμείβονται καλά, ότι πρέπει να είναι αυτοί που πρέπει να είναι, γιατί η αποστολή τους είναι ιερή και ταυτόχρονα... Πρέπει όλοι να βάζουμε πλάτη, αλλά όχι να απαιτούν από τον δήμαρχο να πάρει μέτρα. Από πού και σπού. Τους το είπα ευγενικά. Επανήλθαν δεύτερη φορά. Το σκέφτομαι αν θα απαντήσω. Αυτή τη φορά θα είμαι καυστικός και θα βάλω τα πράγματα στη θέση τους.
0: Όταν λέτε θα είστε καυστικός, τι εννοείτε, θα κινηθείτε νομικά?
1: Όχι, αυτά που σας είπα. Ένας στρατιωτικός έχει συγκεκριμένη αποστολή. Δεν μπορεί να ζητάει και να γυρίζει δεξιά-αριστερά και να λέει στηρίξτε μας για να πάρουμε λεφτά. Είσαστε στρατιωτικοί, είσαστε αξιωματικοί, επαξιωματικοί, πηγαίνετε στον Υπουργό Άμυνας και πείτε τι θέλετε. Αντρίκια, έτσι απλά. Δεν χρειάζεται να κυκλοφορείτε δεξιά-αριστερά και να δημοσιοποιείτε ένα θέμα το οποίο, αν μη τι άλλο, δείχνει μια άλλη εικόνα για το στράτευμα. Μια άλλη εικόνα. Ο στρατιωτικός, θυμηθείτε τι έκανε ο Μαύρος Καβαλάρης στη Μικρασία. πέθανε, μιλάω για τον πλαστήρα, πέθανε έχοντας στην κατοχή του μόνο ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι με δύο καρέκλες. Αυτή ήταν η περιουσία που είχε. Και δεν την παραπονέθηκε ποτέ γιατί δεν πήρε σύνταξη. Και είχε στο σώμα του 107 μαχαιριές από ξυφολόγες από μάχες που πήρε. Και τώρα έρχεται η Ένωση Στρατιωτικών των Σερών να πει στον Δήμαρχο: στήριξε μας να πάρουμε τα 130 ευρώ. Όχι λοιπόν. Δεν θα πω σε αυτό το πράγμα γιατί έτσι θα υποβαθμίσω το ρόλο και την αξία των στρατιωτικών. Δεν θα το κάνω αυτό.
0: Άρα λέτε ότι εξ αρχής όποιος μπαίνει στο στρατιωτικό σώμα, κύριε Δήμαρχε, κάνει την επιλογή του, είναι εκεί για την πατρίδα χωρίς απαιτήσεις. Αυτό λέτε ουσιαστικά.
1: Μα όταν ορκίζεσαι, δεν ορκίζεσαι να παίρνεις επιδόματα, ορκίζεσαι να φυλάς την πατρίδα. Με κόστος τη ζωή σου και δίνοντας το αίμα σου. Είναι δυνατό λοιπόν τώρα. Λογικές οι απαιτήσεις τους. Μαζί τους. Ωστόσο, να πάνε στον Υπουργό Άμυνας και να τα ζητήσουν και να τα απαιτήσουν. Δεν χρειάζεται να βάζουν άλλους ανθρώπους να μεσολαβήσουν για αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά που λέτε, Δήμαρχε. Θα επανέλθω για να δούμε όλες τις εξελίξεις. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
1: Χαίρετε.

0: Η τουρκική προκλητικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Τη μία βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και εκτοξεύει απειλές, επειδή τάχα μου αισθάνεται ανασφάλεια από τις ένοπλες δυνάμεις που διαθέτει η Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου. Την επομένη ακολουθεί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας να κινηθεί στο ίδιο μήκος κύματος. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη μετακίνηση μιας μεραρχίας καταδρομέων απέναντι από τα παράλια της Σάμου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για όλες αυτές τις εξελίξεις με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή στον Β1 Βόρειο Τομέα Αθηνών και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, Δημήτρη Κερίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Κερίδη, πού το πάνε οι Τούρκοι, θέλω να μας πείτε. Τις τελευταίες 48 ώρες αφήνουν υπονοούμενα ακόμα και για επέμβαση στο Αιγαίο. Πρέπει να φοβόμαστε, τι πρέπει να γίνει?
1: Όχι. Κοιτάξτε να δείτε. Χρειάζεται ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. Ψυχραιμία γιατί είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί εδώ και δεκαετίες και έχουμε πια και την εμπειρία, την ιστορική εμπειρία να το χειριζόμαστε όπως πρέπει, αλλά και αποφασιστικότητα απέναντι σε κάθε αμφισβήτηση. Η Τουρκία ενοχλείται από το πρόγραμμα το εξοπλιστικό της χώρας που μετά από 15 χρόνια επαναθωρακίζεται, αλλά και με τη συμμαχία με το Ισραήλ. Έχει το μεγάλο ανταγωνισμό με το Ισραήλ, ιδίως στη Συρία και ευρύτερα για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής, και θεωρεί ότι με την Ελλάδα το Ισραήλ την περικυκλώνει. Υπάρχει αυτή η αύξηση της ρητορικής έντασης και κάποιων παραβιάσεων και στο Αιγαίο, αλλά δεν θεωρώ ότι επίκειται ελληνοτουρκική κρίση στο αμέσως προσεχές διάστημα. Αλλού είναι στραμμένη η βασική προσοχή της, παρά την ένταση την οποία εκτοξεύει. Έχει να κάνει τώρα η προσοχή της, θέλω να πω, με τα F-35 που θέλει αναφαδόν να εξασφαλίσει από την Αμερική. Δεν νομίζω ότι θα τα καταφέρει, άλλωστε το Κογκρέσο θα γίνει ακόμα πιο εχθρικό εναντί της μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει την προσπάθεια.
0: Εσείς κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, πιστεύετε ότι... Μάλλον τι πιστεύετε, τι είναι αυτό που τους ενόχλησε περισσότερο, η συμφωνία με την ασπίδα του Αχιλλέα ή η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο?
1: Η ασπίδα του Αχιλλέα, κοιτάξτε να δείτε, όλα ξεκινάνε από τον έλεγχο των θαλάσσιων ζωνών. Εκεί η Τουρκία, ιδίως στο Αιγαίο, έχει πολύ ασθενή θέση, να το πω κομψά, πολύ αδύναμη θέση. Και επιχειρεί να το αποζημιώσει αυτό, βάζοντας στο τραπέζι και άλλα θέματα, προσπαθώντας να πιέσει την Ελλάδα. Ένα από αυτά τα θέματα, προσφυλές της, με βάση κάποιες συνθήκες παλαιότερες, είναι η αποστρατικοποίηση των νησιών. Ο τελευταίος που δικαιούται να μιλά για αποστρατικοποιημένα νησιά είναι η Τουρκία, η οποία εισέβαλε σε ένα νησί με Έλληνες κατοίκους πολύ πρόσφατα, το 1974, με την εισβολή στην Κύπρο. Η θωράκιση των νησιών είναι απολύτως αμυντική. Είναι αστείο να θεωρεί κανείς ότι αυτοί οι 50 και 100 στρατιώτες στο Καστελόριζο θα εισέβαλαν ποτέ στην τουρκική ενδοχώρα και απειλείται η Μικρά Ασία και η Τουρκία των 85 εκατομμυρίων από αυτούς τους, από αυτά τα φυλάκια τα οποία διατηρεί η Ελλάδα και που είναι τα απαραίτητα και τα κατελάχιστον να πούμε μέτρα για την εξασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας.
0: Πάντως να πω αυτό που άκουσα και το πρωί στον Sky, ότι στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κύριε Κερίδη, λένε ότι το Καστελόριζο απέχει από την Τουρκία 1950 μέτρα μόνο, που σημαίνει ότι τους ανήκει.
1: Όχι προφανώς. Κοιτάξτε, το Καστελόριζο είναι παλιά ιστορία. Να θυμίσουμε και στους ακροατές σας ότι ήδη στη συνθήκη της Λοζάνης, στη διαπραγμάτευση της Λοζάνης για την ομώνυμη συνθήκη, η Τουρκία και ο Τούρκος διαπραγματευτής τότε, Ισμέτ Πασά, ο Ινωνού, ο μετέπειτα Ινωνού, δεξί χέρι του Κεμάλ Ατατούρκ, διεκδίκησε το Καστελόριζο μετεπιτάσεως. Όμως είχε απέναντί του την Ιταλία, όχι την ηττημένη Ελλάδα, την ηττημένη Ελλάδα της μικρασιατικής καταστροφής και η Ιταλία προέβαλε μεγάλες αντιστάσεις και έτσι κράτησε το Καστελόρισο για τον εαυτό της μέσα στο σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων, τον έλεγχο των οποίων διατήρησε ως το 1947 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδεχομένως χωρίς την Ιταλία το Καστελόρισο να είχε παραχωρηθεί όπως η Ήμβρος και η Τένεθος στην νικήτρια τότε του πολέμου Τουρκία. Άρα από πολύ παλιά, ήδη 100 χρόνια πριν, η Τουρκία είχε ζήτημα. Ήρθε στη συνέχεια το νέο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τη δεκαετία του 80, το οποίο αναγνωρίζει ΑΟΣ 200 μιλίων και στα νησιά, και εκεί το πράγμα έγινε ακόμα πιο δύσκολο για τους Τούρκους, οι οποίοι θεωρούν ότι εξαιτίας ενός μικρού νησιού με 600 μόνιμους κατοίκους, αλλά αυτό λέει το δίκαιο, τι να κάνουμε, περιορίζεται πάρα πολύ η δικιά τους ΑΟΣ και ενώνεται ενδεχομένως η ελληνική με την κυπριακή. Αυτό τους δημιουργεί μεγάλο, πώς να το πούμε, πρόβλημα και ένταση, όχι μόνο στους Τούρκους εθνικιστές, θα σας έλεγα στο σύνολο του τουρκικού πολιτικού φάσματος, ακόμα και στο πιο φιλελεύθερο. Τώρα από εκεί και πέρα αρχίζουν τα φλιναφήματα ότι είναι κοντά, πολλά ελληνικά νησιά είναι κοντά, Κισίμη είναι κοντά, Κισάμος είναι κοντά, εκεί στα στενά της Μυκάλης. Αυτό τι σημαίνει, αλίμονο. Λοιπόν, αυτά τα νησιά έχουν κατοχυρωθεί στην Ελλάδα, είχαν πάντοτε ελληνικό πληθυσμό, ελληνικό πολιτισμό. Όπως επιτρέψτε μου να πω, ελληνικό πολιτισμό είχαμε και απέναντι για αυτούς που θα πάνε στα παράλια, τα μικρασιατικά, θα δούνε χωριά εγκαταλελειμμένα, εκκλησίες και όλο το αποτύπωμα του ακμάζοντος κάποτε μικρασιατικού ελληνισμού. Αλλά αυτά δεν τα ανασκαλεύουμε, ούτε τα χρησιμοποιούμε για να δημιουργούμε αχρίαστες εντάσεις. Κοιτάμε μπροστά και πώς θα εξυπηρετήσουμε την ειρήνη και την συνεργασία, μέσα από τη συνεργασία το συμφέρον των λαών μας.
0: Μάλιστα. Σε δύο λεπτά το πολύ θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Έχω δύο ερωτήματα πολύ πολύ σύντομα να σας θέσω, κύριε καθηγητά. Το Αιγαίο αποτελεί, κύριε Κερίδη, όχι μόνο ελληνικό πέλαγος να πούμε, αλλά και σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν δεν υπάρχει κάποια αντίδραση απέναντι στην Άγκυρα, πρώτον, και δεύτερον, άκουσα να λέει ο κύριος Κωστίδης να δίνει ρεπορτάζ στο Sky και να λέει ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χακάν Φιντάν, ζητά την αποστρατητικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και μάλιστα δίνει οδηγίες στην Ελλάδα ότι αν δεν θα αποδεχθούμε, ότι δεν θα αποδεχθούμε τετελεσμένα στο Αιγαίο. Τι λέμε εμείς?
1: Λέμε ότι τα νησιά είναι θωρακισμένα.

0: χώρα που έχει την ηχηρά φιλίας προς την Τουρκία και έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή της προοπτική όσο καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλά θα κάνει να αλλάξει καταρχήν ρητορική.
1: Μάλιστα. Επειδή φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησής μας, πολύ σύντομα κύριε Κερίδη, να πάμε και στο πολιτικό σκηνικό αυτής της χώρας. Θέλω να μου πείτε αν θα συνεχιστεί η τοξικότητα στην πολιτική σκηνή της χώρας, το δρόμο προς τις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, πολύ φοβάμαι ότι η έλλειψη επιχειρημάτων, ιδίως από μικρότερα κόμματα που δεν έχουν επεξεργασμένες θέσεις και είναι περισσότερο κόμματα έτσι, μιας χρήσης και διαμαρτυρίας, θα υπάρχει αυτό. Ελπίζω το ΠΑΣΟΚ ως το μεγάλο κόμμα σήμερα στη Βουλή και αξιωματική αντιπολίτευση, το μεγαλύτερο κόμμα από την αντιπολίτευση, εν πάση περιπτώσει, στη Βουλή, να μην παρασυρθεί σε αυτόν τον ολισθηρό δρόμο, διότι βλέπω έναν ανταγωνισμό ποιος θα γίνει πιο τοξικό σε κάθε περίπτωση. Δεν βλάπτεται κατά ανάγκη η κυβέρνηση από τέτοιου τύπου άσφαλα πειρά και επιθέσεις. Σίγουρα βλέπετε η ποιότητα της δημοκρατίας μας, η ποιότητα του δημοσίου διαλόγου που χρειαζόμαστε εν ώψη εκλογών. Και θα σας έλεγα και στενά κομματικά, βλάπτεται και η όποια προσπάθεια δημιουργίας σοβαρής και αξιόπιστης αντιπολίτευσης. Άρα θα πρέπει καλά να το σκεφτούν στο ΠΑΣΟΚ όταν ακολουθούν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και άλλους στην Βουλή και αλλού, ότι δεν τους συμφέρει.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Κερίδη, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, διότι οι πολιτικές εξελίξεις συνεχίζονται, τα εθνικά θέματα όπως βλέπουμε από ώρα σε ώρα αλλάζουν και εδώ θα είμαστε για να συζητήσουμε τον κύριο καθηγητά, τον κύριο Κερίδη, για όλες τις εξελίξεις. Ευχαριστώ θερμά.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Και κάπως έτσι σήμερα Παρασκευή ολοκληρώνουμε την εβδομάδα μας. Εύχομαι να είστε καλά. Να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και πρώτο Θεός, με τη βοήθεια του Θεού, εδώ θα είμαστε και την Δευτέρα στις 9 ακριβώς για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά. Ακολουθεί η Ελλάδα σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά, Να έχετε ένα υπόλοιπο ωραίο ημέρας. Γεια σας.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα. Αλλά και

0: άστορες κανονικοί.
1: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
0: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Σκαλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Σκαλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Σκαλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου.
4: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή μάρκετινγκ. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στον ντίζελ και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση, εκτιμώντας ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν η Κομισιόν δώσει το πράσινο φως στα ευρωπαϊκά κράτη να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Ερωτηθείς για την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν θα κοπεί, προαναγγέλλοντας ενίσχυση της στήριξης των ανέργων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη με τους πολίτες, αναφέρει το Πασόκ, προσθέτοντας ότι όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενο στο επικείμενο ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βρουλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, που παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες δύο τετράχρονα παιδιά στα Χανιά. Οι γονείς υπέβαλαν μήνυση σε βάρος τους. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Πετρελοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πετρελοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά της χώρας. Ισχυρή τοπικά άνεμη στον ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρνάρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με παιδιά τεράστια υπομονή. Δεν τσουλάει το πράγμα. Τώρα αυτά το αγωνιστικού χαιρετισμού που λέγαμε πάνω, νομίζω το αρχίζει και γίνεται εκνευριστικό. Δεν τσουλάει πουθενά τίποτα. Κηφισό, Κηφισίας, Αττική Οδό, Μεσογείων. Τι να πούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Αρκετή κίνηση στους δρόμους. Για σήμερα να ενημερώσουμε ότι θα είναι από το μεσημέρι και μετά κλειστή και η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα λόγω της συγκέντρωσης για τις εκδηλώσεις που γίνονται για την επέτειο της δολοφονίας του Φίσα. Και αρκετή κίνηση σε όλους τους κεντρικούς άξονες της πρωτεύουσας. Έχουμε μάλιστα και έναν σεισμό 4,2 Ρίκτερ στη Βόρεια Εύβοια. Έγινε σεισμός και στην Αθήνα.

0: Τώρα για πες μου, εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κουτσιά, τον Δήμαρχο Εδίψου Ιστιάς. Θα ελπίσω να τα καταφέρουμε. Θα δούμε να μας πει τι γίνεται με το σεισμό, αν όλα καλά, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, ποιος έχει δίκιο τώρα, ο Πρωθυπουργός ή η Μπακογιάννη?
1: Για τον κύριο Μαρινάκη.
0: Για ποιο άλλο?
1: Πάντα έχει ο Πρωθυπουργός δίκιο.
0: Από την κυρία Μπακογιάννη?
1: Ναι.
0: Η κυρία Μπακογιάννη είναι ο παλιός, είναι αλλιώς.
1: Εντάξει όμως.
0: Έχει δει σαν το Μαρινάκη στη μπροστά της, στο παρελθόν της, και θα γίνει να δει ακόμα.
1: Τη δήλωση αυτή η κυρία Μπακογιάννη την έκανε χθες το πρωί, την ώρα που είχαμε εμείς εκπομπή. Ήταν σε συνέντευξη άλλη η κυρία Μπακογιάννη σε τηλεοπτικό σταθμό και είπε ότι θα πρέπει να προσέχει, τη λέει, να είναι πιο προσεκτικό στη δηλώση του κύριο Μαρινάκη. Βέβαια, ο κύριο Μαρινάκη το σήκωσε το γάντι, είπε ότι. Πάντα είμαι προσεκτικός σε αυτά που λέω, και είχαμε και την απογευματινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού, τη μεγάλη συνέντευξη, όπου θα πούμε και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Μεταξύ άλλων, κάλυψε τον κύριο Μαρινάκη, γιατί ακούγεται την άποψη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει μια ανακοίνωση που λέει ότι τον εξέθεσε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν τον κάλυψε. Εγώ διαφωνώ. Έκανε λόγο για τον καλύτερο κυβερνητικό εκπρόσωπο, για έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, κύριο Μαρινάκης, και μόνο αυτή η ατάκα σημαίνει ότι τον καλύπτει 100%, άσχετα αν είπε ότι το επίδομα ανεργίας δεν συμφωνεί με την προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη.
0: Εγώ θα συμφωνήσω, το κύριο Μαρινάκης ως κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι από τα καλύτερα που έχει περάσει.
1: Και ο μακροβιότερος, έτσι, πάει για 4 χρόνια.
0: Και γι' αυτό είναι ο μακροβιότερος. Αλλά. Για κοιτάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Αυτό που ο πρόεδρος προστηρίζει τον προπονητή, δεν σου λέει κάτι?
1: Τι, ότι τον υποστηρίζω τώρα για να φύγει αμέσως μετά?
0: Μέχρι αύριο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, ο κ. Μαρινάκης κατεβαίνει.
1: Ναι, κατεβαίνει υποψήφιος στο βόρειο τομέα.
0: Οπότε θα πρέπει να πούμε για κάποιον στη θέση του.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Άρα τον στηρίζω τώρα γιατί κατεβαίνει και δεν έχουμε περιθώρια να χάνουμε.
1: Ναι.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχασε καμία, έφυγε κάποια, έφυγε.
1: Ναι, ναι, θα τα πω και αυτά μετά.
0: Ναι, ναι, έτσι μου ήρθε τώρα. Είπα, ναι, χάνουμε, ναι, και μου ήρθε ΠΑΣΟΚ.
1: Η κυρία Βρετού, ναι, θα το πω.
0: Να σου πω. Κοίτα στην ερημό, είπα, χάνουμε και μου ήρθε ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί, δεν μπορώ να κάνω.
1: Στις δημοσκοπήσεις δεν χάνει το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει όμως.
0: Πάντως κερδίζει στις δημοσκοπήσεις, ναι.
1: Έστω και δεν υπάρχει αύξηση, αλλά κερδίζει.
0: Υπάρχει. Ναι. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να τον διώξουμε τώρα. Θα τον στηρίξουμε έτσι ώστε τον διώξουμε. Θα τον διώξουμε. Έτσι κι αλλιώς θα βάλουμε άλλο στη θέση.
1: Θα τον
0: στηρίζουμε, οπότε όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά η κυρία Μπακογιάννη, αυτό το πιο προσεκτικός, τι εννοούσε?
1: Να είναι πιο προσεκτικός, εντάξει. Μπορεί να, επειδή είναι παλιά στο κουρμπέτι η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Μαρινάκης είναι νέος άνθρωπος,
0: ναι,
1: και μπορεί να ήταν και ένα έτσι, να σου δώσω μια συμβουλή, να σε νουθετήσω. Μπορεί να μην ήταν κακό προαίρετο, μπορεί να ήταν ότι να είσαι πιο προσεκτικός. Νουθετία
0: στον,
1: να
0: αέρα. Δηλαδή,
1: στον αέρα.
0: Να σου πω, αν έρθω εγώ τώρα και σε κοιτάξω με νεύρο και σου πω, κύριε Μπρουναρά, να είστε, ναι, πιο προσεκτικός.
1: Ναι.
0: Εσύ έτσι θα το πάρεις?
1: Δεν θα το πάρω κάπως ιδιαίτερα.
0: Έτσι θα το πάρεις.
1: Ναι, δεν θα επηρεαστώ ιδιαίτερα.
0: Δεν θα επηρεαστείς ιδιαίτερα. Δηλαδή θα είσαι σίγουρος ότι
1: θα απαντήσω σαν το Μαρινάκι. Εγώ είμαι πάντα προσεκτικός.
0: Εντάξει.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχει ξεκινήσει. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ελλάδα 94,3. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Στο 6939-943-943, αυτός είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Να θυμίσω ότι σήμερα έχουμε και την κλήρωση για το ψαρονέφρι. Στέλνετε τα μηνύματά σας και στο τέλος της εκπομπής ένας από εσάς για 4 άτομα θα πάει στο ψαρονέφρι.
1: Λοιπόν, έχουμε μια έκτακτη σύνδεση. Είχαμε πει θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κοτζιά, τον Δήμαρχο Εδεψού Εστίας, να δούμε τι γίνεται με τον σωσμό. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πείτε μας τι γίνεται, γιατί εδώ κουνηθήκαμε πάντως στην Αττική.
2: Πριν από λίγα λεπτά έγινε μια σεισμική δόνηση η οποία ήταν αισθητή. Επικοινωνήσαμε αμέσως με όλους τους πρόεδρους των κοινοτήτων. Δεν υπάρχει αναφορά για καμία ζημιά. Όλα τα πράγματα κυλούν ήρεμα. Τα σχολεία, τα παιδιά είναι εκτός των μαθημάτων τους για κάποια ώρα. Όπως στηρίζει το πρωτόκολλο, δηλαδή, που γνωρίζουν πολύ καλά οι διδάσκοντες. Είμαστε σε αναμονή. Προς το παρόν δεν υπάρχει ανησυχία για τίποτα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
2: Δεν έχω να προσθέσω. Αυτό που έχω να πω είναι ότι είμαστε ένας τόπος που είμαστε συνηθισμένοι στα δύσκολα. Οπότε το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία. Καλημέρα.
1: Αυτό είναι αλήθεια και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή σας μέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Είπαμε σεισμός σε 4,2 ρίκτερ στην Βόρεια Εύβοια. Έγινε αισθητός και στην Αθήνα.

0: Χθες είχαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ήταν στην ΕΡΤ, στην δημόσια τηλεόραση, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο. Αυτά ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην συνέντευξή του. Εκτίμησε ότι η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, ενώ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν η Κομισιόν δώσει το πράσινο φως στα ευρωπαϊκά κράτη να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Το πρώτο σχόλιο για την εκτίμηση του Πρωθυπουργού στο 1,75, ότι θα ανοίξει το 1,75 τον Οκτώβριο το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι ότι 1,75 έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρυσι τον Οκτώβριο του 25 άνοιξε στο 1,10 περίπου και δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς ποια είδους επιτυχία είναι το να ανοίγει στο 1,75, όπως το παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ένα χρόνο μετά, δηλαδή την επόμενη σεζόν, να μην έχουμε καμία αύξηση. Κάθε σεζόν δεν έχουμε μία αύξηση. Δηλαδή κάθε χρόνο δεν λέμε και καλύτερα πέρσι. Κάθε πέρσι και καλύτερα, να το πω σωστά.
0: Ναι.
1: Οπότε φέτος η κυβέρνηση αυτή τη σταθερότητα που έχει γενικώς με τα καύσιμα δεν την εκτιμάται.
0: Σταθερή στην ακρίβεια.
1: Ανεβοκατεβαίνει το βαρέλι, εμείς 2-2 και. Δεν πάει να πέσει 5 ευρώ να σου δώσουν το βαρέλι, εμείς 2-2 και θα έχουμε βενζίνη. Ναι. Η σταθερότητα που έχει όπως έκλεισε να ανοίγει δεν είναι σταθερότητα. Δηλαδή εσύ κύριε Πουρναρά, τι θες να παίξεις την περιπέτεια? Να μην ξέρεις θα σου συμβεί αύριο.
0: Ναι, είμαι της περιπέτειας.
1: Είσαι της περιπέτειας.
0: Είμαι της περιπέτειας.
1: Σε λίγο θα μας πεις ότι είσαι και με τον Ερντογάν.
0: Μίλησε και για τον, δεν είπε για τον Ερντογάν, ρωτήθηκε για την επόμενη από Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ρωτήθηκε, είναι η Γενική Συνέλευση στο ΟΗΕ και διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται κάποια συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, και όχι μόνο σε επίπεδο αρχηγών κρατών, δεν προβλέπεται συνάντηση ούτε σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών. Δηλαδή, Γεραπετρίτης, Φιντάν δεν αναμένεται να συναντηθούν. Ωστόσο, πάντως δεν απέκλεισε κάποιο ενδεχόμενο ο Πρωθυπουργός. Τώρα, για αυτά που ανακοίνωσε, η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω, πέρα από το 1,75 της τιμής, είναι ότι επειδή βλέπω και διαβάζω ότι ανακοίνωσε μέτρα ο Πρωθυπουργός, δεν είδα να ανακοινώνει μέτρα ο Πρωθυπουργός. Είδα ότι ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσει μέτρα ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, είναι ότι ανακοίνωσε ότι θα ανακοινώσω.
1: Θα τα πει κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός.
0: Αυτό ανακοίνωσε, δεν ανακοίνωσε μέτρα συγκεκριμένα.
1: Θα μιλήσει και ο πρωταθλητής υπουργός.
0: Ναι.
1: Και μετά θα γίνει και εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Και μετά θα πει στα τσέπια μας ήταν, βρήκαμε άλλα 200 εκατομμύρια που έχουμε μαξιλαράκι και τα δίνουμε.
0: Ωραία.
1: Οπότε μην αγχώνεστε. Μέχρι τις εκλογές, στα τσέπια μας είναι, κυβέρνηση είμαστε. Ποιος θα μας πει που τα βρήκες? Όπου θέλω. Εγώ έχω το μαγαζί. Θα μου πεις πώς λειτουργώ το μαγαζί και τι μου περισσεύει και τι δεν μου περισσεύει. Οπότε μέχρι τις εκλογές να είστε πολύ χαρούμενοι, διότι πάλι κάτι θα χρειαστεί δυστυχώς και πάλι θα γίνει μια επέμβαση δυστυχώς. Απλά να καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την κυβέρνηση, κύριε Πουρναρά, δεν υπάρχουν επιδόματα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν επιδόματα.
0: Εκτός από αυτά που δίνονται.
1: Αυτά δεν είναι επιδόματα. Αυτά είναι άλλου είδους βοήθειες που πρέπει να παίρνουν για την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, για να βοηθήσουμε τις ευπαθείς ομάδες. Αυτά δεν είναι επιδόματα. Είναι κάτι άλλο.
0: Ωραία. Έχουμε επίσης τις δημοσκοπήσεις. Έχουμε βροχή δημοσκοπήσεων τις τελευταίες δύο μέρες. Τέσσερις, αν δεν κάνω λάθος. Δύο χθες, δύο προχθές ή κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχω χάσει και κάποια. Τέσσερις έχω δει.
1: Όχι να είναι λιγότερες. Μήπως είναι κι άλλες και μας έχει βγει καμία.
0: Μα τέσσερις έχω δει σίγουρα.
1: Ναι, δηλαδή,
0: λέω μήπως υπάρχει και κάποια άλλη που δεν την είδα.
1: Γιατί έτσι όπως το είπες, μήπως είναι λιγότερες και κάνω.
0: Λιγότερες
1: δεν είναι με τίποτα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μήπως έχει. Τι ώρα είναι? Είναι 10 και 20 ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχουν βγει κάποιοι τώρα που δεν τις είδαμε. Δεν μας, ναι, έχουν έρθει ακόμα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Στα των δημοσκοπήσεων, λοιπόν, εντάξει, κάποια αξιοσημείωτη διαφορά δεν υπάρχει. Τα κόμματα λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η σειρά είναι ίδια. Για μένα το σημαντικό είναι να είναι ίδια η σειρά. Δηλαδή θα υπάρξει αλλαγή αν πάει, παράδειγμα, δεύτερο το Πασόκ. Εκεί είναι αλλαγή. Αλλά είτε είναι στο 12,1 είτε είναι στο 11,3, για μένα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. Άσχετα αν λένε στο Πασόκ ότι ανεβαίνουμε. Δίκιο έχει.
1: Έχει ανεβαίνουν, μια διαφορά. Έχει
0: αλλά
1: μια
0: okay.
1: διαφορά. Οι δημοσκοπήσεις Μουδού, μεταδεύ.
0: Ναι.
1: Μουδού. δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια
0: δεν παίρνει, δεν παίρνει κυβέρνηση.
1: Καταρχάς ξεκινάμε από την κυβέρνηση και λέμε ότι
0: δεν παίρνει, ναι. Παίρνει. Πιο παλιά μπορεί μετά τη ΔΕΘ να έπαιρνε και 5% μετά.
1: Ακριβώς. Αυτό μετά τις ανακοινώσεις. Δεύτερον, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ έκανε ένα μπαμ, ένα μπραφ και τα λοιπά και πήγε και μόνο 25 και 30 δεν λέγαμε, ξαφνικά δείχνει.
0: Καλά,
1: ότι
0: δεν πήγε ποτέ τόσο. Έφτασε ένα 17.
1: Λέγαμε ότι μπορεί να φτάσει, λέγαμε. Ναι. Μετά την παρουσίαση της ΔΕΘ και όλα αυτά που υπόθηκαν και από τον ίδιο, όσο όμως και από τους βασικούς συνεργάτες που έχει, βλέπουμε ότι αντί να συνεχίσει την άνοδο στο μουδού, έχει αρχίσει μια μικρή, όπως το λες και εσύ σωστά τα λες, αλλά πτώση.
0: Ναι.
1: Το ΔΕΠΑΣΟΚ την άνοδο που περίμενε πέρσι, γιατί ήταν το μοναδικό κόμμα που είχε καταθέσει έτσι, με ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, όπως το έλεγε κτλ. Πέρσι την περίμενε την άνοδο, έχει μια μικρή, σωστά τα λες, άνοδο.
0: Ναι.
1: Αν περιμένουμε λίγα ακόμα, δεν θα είναι 200 εκατομμύρια. Μπα και 400 αυτά που περισσεύουν στο μαξιλαράκι.
0: Για το Μαξίμου λες. Ναι.
1: Γιατί σου λέω, δικά μου είναι τα λεφτά. Εγώ έχω το μαγαζί. Θα μου πεις εσύ που τα βρήκα. Ενώ αντίθετα, ό,τι και να προσθέσουν οι άλλοι είναι που τα βρήκες.
0: Ναι.
1: Πού τα βρεις.
0: Ναι, και να πας και στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, εσύ πηγαινέτα, εμείς δεν χρειάζεται να τα πάμε, γιατί εμείς το εφαρμόζουμε. Δεν χρειάζεται να το δείξουμε.
1: Είδες ποια είναι η διαφορά. Είναι η κυβέρνηση, λέει, πουρναρά που θα τα βρεις. Γεωργιάδη, που θα τα βρεις για να τα δώσεις. Ενώ εγώ τα έχω, γνωρίζω, έχω το know-how, τσέπια μου τα δίνω.
0: Μάλιστα. Αξιοσημείωτο κατ' εμέ είναι και η παρουσία χωρίς να έχει κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, που φαίνεται να έχει δυνάμεις. Τώρα το πόσο ακριβώς το είναι δεν ξέρω, αλλά φαίνεται να έχει δυνάμεις. Δηλαδή δεν φαίνεται να είναι στο 2-3%, φαίνεται να είναι αρκετά παραπάνω. Τουλάχιστον δηλαδή σε αυτούς που λένε ότι προτίθεμαι να ψηφίσω ή μπορεί και να ψηφίσω. Φαίνεται ότι καταγράφει δυνάμεις ο Αντώνης Σαμαράς και χωρίς να υπάρχει καν κόμμα. Μπαίνει μόνο στην πρόθεση ψήφου του Αντώνη Σαμαράς, δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση. Στο Πασόκ είχαμε επίσης μία αποχώρηση. Είναι η αποχώρηση της κυρίας Ρόζας Βρετού, αναπληρώτρια τομεάρχης υγείας στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα το Πασόκ αυτό που λέει είναι ότι
1: είμαι όλος αυτιά. Έτσι,
0: ναι,
1: ότι
0: θα πάει στην Ελλάς και είναι πιόνι του Τσίπρα. Εμένα ο χαρακτηρισμός πιόνι του Τσίπρα δεν μου κάθισε ωραία. Και να το εξηγήσω γιατί. Γιατί ισχύει ότι θα πάει στην Ελλάς, αλλά
1: δεν ισχύει ότι είναι πιόνι του Τσίπρα.
0: Ναι, γιατί δεν συμφωνώ με τον τρόπο που το λέει το Πασόκ. Γιατί και το Πασόκ παίρνει μεταγραφές. Άρα αυτοί που έρχονται στο Πασόκ είναι πιόνια του Ανδουλάκη. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Δεν είναι πιόνι κανενός. Είναι πολιτική επιλογή.
1: Επειδή μίλησα λίγο. Ναι. Είναι λίγο πιο κάτω από εκεί που κάνουμε το σταυρό μας καθημερινά.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο μακριά, με τα πόδια δηλαδή. Είναι 3 λεπτά. Ναι. Την ξέρεις την απόσταση, την έχεις κάνει.
0: Την ξέρω. Ναι.
1: Είναι 3 λεπτά.
0: Κάπου εκεί.
1: Και επειδή και εκεί καφέ κοντά.
0: Ωραία.
1: Και μίλησα λίγο, λέει ότι ήταν σχεδιασμένο για να γίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είχε προαποφασιστεί πριν από τη ΔΕΘ. Και ήταν σχεδιασμένο να γίνει τώρα. Εξού και η λέξη πιόνι. Είναι δηλαδή με τον τρόπο που χειρίζεται και τους παλιούς τους νέους, παλιούς τους συνεργάτες ο Τσίπρας. Λέω τους παλιούς αυτούς που είναι νέους τώρα και έχουν γίνει παλιοί και δεν τα έχουν πάει καλά. Και με τον τρόπο που χειρίζεται αυτούς που έστειλε στο θεωρείο και τους έχει κατεβάσει κάποιους από αυτούς προς πλατεία μεριά. Όχι όλους, λίγους. Και με τον τρόπο που θα χειριστεί τους νέους νέους που έχει έτοιμους να φέρει. Αυτό είπαν, γι' αυτό το λόγο είπαν τη λέξη πιόνι.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή, αλλά υπήρχε η συμφωνία και τώρα χτύπησε το τηλέφωνο, πες το τώρα γιατί τώρα μας συμφέρει.
0: Συμφωνώ. Αλλά και πάλι δεν είναι απόλυτα αθέμητο. Μπορεί να είναι επικοινωνιακό. Δηλαδή, και
1: εγώ
0: το πασό
1: δεν είπα αν είναι σωστό ή λάθος. Εγώ είπα γιατί χρησιμοποίησαν αυτή τη λέξη.
0: Ωραία.
1: Το σωστό ή λάθος θα το κρίνετε εσείς που μας ακούσε.
0: Υπάρχουν επίσης 2 με 3 άτομα που μιλάνε σαν την κυρία Βρετού. Αυτό έμαθα εγώ από το Πασόκ και όπου αναμένεται το επόμενο διάστημα να φύγουν, να πάνε και αυτοί προς την Ελλάδα.
1: Άρα ποιο Πασόκ?
0: Εντάξει, έχει
1: πιανού το Πασόκ μάλλον.
0: Καταγράφει δυνάμεις το Πασόκ.
1: Συγγνώμη, πιανού το Πασόκ.
0: του κυρίου Ανδρουλάκη. Το οποίο είναι απόλυτα συσπειρωμένο, εγώ να πω όμως. Να πούμε και τα θετικά, είναι απόλυτα συσπειρωμένο. Αυτή που είναι απόλυτα συσπειρωμένη.
1: Ναι, εγώ έχω να πω όμως ότι το πιο δυνατό Πασόκ είναι το Μητσοτάκη.
0: Ναι, εντάξει, το
1: σημειωτικό. Αφού στηρίξαμε και τον Φλωριδί, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί είπε για το Μαρινάκη, αλλά και το Φλωριδί κουβέντα. Δηλαδή κάτι, μια καλή κουβέντα για τον κύριο Φλωρίδη, τίποτα.
0: Τι να πω για τον κύριο
1: Ότι μας στήριξε ο Πρωθυπουργός και ότι είπε ότι εδώ είμαστε και βεβαίως άμα υπάρχει ακυβερνησία.
0: Ναι.
1: Τα καλύτερα είπε για τον κύριο Φλωρίδη.
0: Μα.
1: Αλλά εσύ για τον κύριο Φλωρίδη είσαι από αυτούς τους κακούς που με κάνετε και εξοργίζομαι. Αφήστε τον Φλωρίδη κάτω. Εδώ βοηθάει την εκπομπή.
0: Και υποψήφιος στην Άλφα Θεσσαλονίκη ο κύριος Φλωρίδης.
1: Κατάλαβες.
0: Τι άλλο έχουμε στην σημερινή ατζέντα πριν πάμε στο διάλειμμα? Στην υπόθεση του Κολονακίου, στο παιχνίδι ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, υπάρχει έρευνα πλέον για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών.
1: Εμένα η ερώτησή μου είναι αλήθεια ότι είναι VIP κράτηση? Είναι αλήθεια ότι χτυπάει το τηλέφωνο από πολλούς γνωστούς υπουργούς και τα λοιπά και λέει μα η κράτηση να είναι κάπως καλύτερη, να προσέχουμε τα παιδιά? Ρωτάω αν είναι αλήθεια. Εμένα όμως δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν με αυτούς. Τις κάνουν ό,τι θέλουν. Εμένα η απορία μου είναι γιατί κανένας, μα κανένας, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από την συνάδελφος, δεν μιλάει για τα διπλανά ίδια μαγαζιά. Εντάξει, οκ, είπαμε. Καρνιάδου και Πατριάρχου Ιακήμ. Αυτό είναι ένα μαγαζί. Δίπλα υπάρχουν ίδια. Ίδια με την ίδια ταμπέλα, κλινική. Όχι, αυτό δεν είχε, αλλά έχουν κλινική απ' έξω. Σε διαμερίσματα. Και κάνουν ακριβώς τα ίδια και προβάλλουν ακριβώς τα ίδια και τα προβάλλουν με φωτογραφίες με σχεδόν τους ίδιους. Κάποια άλλα δηλαδή έχουν και κάποιους ανώτερες από αυτούς που είχαν μέχρι τώρα. Αυτοί. Γιατί δεν ασχολείται κανένας? Να δούμε με αυτές τις πολύ ωραίες ιατρικές, πώς τις λένε, ολιστικές.
0: Ολιστικές, κβαντικές, ανάλογα.
1: Αυτές, ωραία. Δίπλα εκεί υπάρχουν και άλλα μαγαζιά. Περιμένουν να γίνει καμιά άσχημη, δηλαδή, για να. Απευχόμαστε, φαντάζομαι.
0: Προφανώς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. 2 λεπτάκια, επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
11: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
12: Υπερηφάνεια.
11: Ανθρωπιά.
12: Τόλμη.
11: Πολιτισμό.
12: Ιστορία.
11: Φιλοξενία.
12: Παράδοση.
11: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλους. Σε 10.30 ώρα, με αρκετή κίνηση στους δρόμους.
1: Θα ξεκινήσω με αυτό. Μανώλης, εμφανίστηκε.
0: Εμφανίστηκε ο Μανώλης, παιδιά, γεια σου Μανώλη.
1: Καλημέρα Μανώλη, έκανα λάθος λέει και βγήκα έξω.
0: Ποιος, άγια στους δρόμους βγήκε.
1: Ναι. Έκανα λάθος και βγήκα έξω. Έκανα λάθος λέει και πήρε αυτοκίνητο. Τίποτα μάλιστα άλλο, και αρχιβάλλει μεσοποιητικά. Έκανα λάθος και πήρε αυτοκίνητο. Λοιπόν, εσείς 69-39-943-943 τα μηνύματα στο Viber για να μιλήσουμε, για να πούμε τις απόψεις μας, για να έχουμε έτσι μια επαφή.
0: Πολύ ωραία, μια επαφή.
1: Αλλά και να έχετε και εσείς μια επαφή προς τα όξο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να πάτε μέχρι το Μαρούσι, να πάτε στο γνωστό ψαρονέφρι, να ένα γεύμα ή ένα δείπνο τεσσάρων ανθρώπων. Και η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Η κλήρωση γίνεται με τον γνωστό τρόπο. Φτάνει το χαρτάκι στον Πουρναρά. Μετά μου το περνάει ψηφιακά, γιατί ο Πουρναράς ως κυβερνητικός που συνεχίζει και δίνει δώρα, ταξίδια, φαγητά. Οπότε τώρα και θα συνεχίσει και θα ρωτηθεί κάποιος. Εσύ πηγαίνεις έξω, πας ταβέρνες, πας εστιατόρια. Τι θα πεις? Ναι, αφού πήγες.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, το δείχνει και με άλλο τρόπο, γιατί είναι μαζί με το ψηφιακό κράτος των αρίστων. Χαρτάκι του δίνουν και το περνάει ψηφιακά για να δείξει την κυβερνητική διάθεση που έχει.
0: Και αυτό είναι αλήθεια. Την καλημέρα μας και στον Δημήτρη, την καλημέρα μας και στον Γιάννη με το αρκαδικό γλέντι, την καλημέρα μας και στον Τάκη που θέλει να πάει στο ψαρονέφρι. Όσοι σήμερα κινείστε με το μετρό και προς Πειραιά μεριά, θυμίζω ότι από τις 3.30 και μετά θα είναι κλειστή η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Θα υπάρχει και μια σχετική πορεία το απόγευμα στις 5.30 από το μνημείο του Παύλου Φύσεκιού, που θα είναι συγκέντρωση, προς το μπλόκο της Κοκκινιάς.

Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, που μου αρέσει το Αριάδνη πολύ, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες εκεί έξω. Πάμε στις εφημερίδες, πάμε να δούμε τι γράφουν γρήγορα τα σημερινά πρωτοσέλιδα. Γεια σου Διονύση, καλημέρα σας, λέει, καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε εφημερίδα Καθημερινή. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, πως η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Τα Νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, θέρμανση, καύσιμα κίνησης, ειδικός φόρος και από δήμους της Αττικής επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75, αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για το ντίζελ και τον Οκτώβριο. Το ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής. Δεσμεύτηκε, λέει ο Μητσοτάκης, για τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Τόσο, λέει, να ξεκινήσει τον Οκτώβρη που ξεκινάει το επίδομα θέρμανσης. Έκλεισε στο 1,75 τον Απρίλη πέρυσι. Και τέτοια εποχή πέρυσι, τον Οκτώβριο του 25 δηλαδή, είχε ανοίξει στο 1,10.

0: Η εφημερίδα των συντακτών. Το Φίδι δαγκώνει την νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Και από κάτω αιμονή στην Αυτοδυναμία και στα ημίμετρα, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή. Όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30 στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη, 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξη για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Μοναδική αξιόπιστη λύση διακυβέρνησης η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Θα ξεκινήσει σύντομα το καλώδιο. Κατοχυρωμένο δικαίωμα η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια. Εδώ μεταξύ. Μου έκανε εντύπωση, σημείωσε κιόλας στο μυαλό μου ότι χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την μείωσή του. Κάτι το οποίο η αντιπολίτευση το ζητά πάρα πολύ καιρό και η κυβέρνηση λέει ότι δημοσιονομικά δεν γίνεται. Αυτό γιατί χάνουμε έσοδα.
1: Η αντιπολίτευση τι το ζητάει, δεν το ζητάει, είναι παντελώς αδιάφορο.
0: Okay, ναι.
1: Το ζητάνε όλοι κλάδοι.
0: Ναι.
1: Αυτό που μας έχουν πει εδώ εμάς σε αυτή την εκπομπή. Προϊστάμενοι πρόεδροι των επιμελητηρίων, όλων των επιμελητηρίων, σε κάθε περιοχή που επικοινωνούμε, είναι το ότι εμείς, είπε ένας ειδικά, είχαμε φτάσει μέχρι 53% από εμάς να δώσουμε στη Νέα Δημοκρατία το 23%. Τώρα το ξεχνάει. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι.
1: Το ξεχνάει. Όταν λοιπόν, επειδή μας ακούει εμάς εδώ, σου λέει το 53% που θα φτάσει. Ναι. Πάει 52%, πάει στο καλό. Λοιπόν, ακούει, του είπανε τώρα που είδες την ακρίβεια, δες και τα άλλα. Και οπότε θα κάνει κάποιες συμφωνίες για να μπορέσει την τελευταία στιγμή, στην τελευταία στροφή, να πει είδατε τα καταφέραμε. Μετά από κόπους των πολιτών και κόπους των Ελλήνων και όλα αυτά που περάσατε.
0: Για τη μείωση του ειδικού φορού.
1: Και θα πει τα καταφέραμε.
0: Βέβαια, σε αυτό έδωσε ως... προϋπόθεση η Κομισιόν να δώσει το πράσινο φως στα ευρωπαϊκά κράτη για να χαλαρώσουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Δηλαδή, δεν το παρουσίασε 100% δική σου πρωτοβουλία. Παρουσίασε ότι αν μας δώσει το πράσινο φως η Κομισιόν, θα το κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, επειδή ξέρουμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και ξέρουμε και ποια κράτη και πώς λειτουργούν τα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δεν είναι κάτι που θα το μάθουμε τώρα, το γνωρίζουμε. Λοιπόν, εγώ λέω ότι θα το λέει, το αφήνει να αιωρείται και θα το είναι η τελευταία του λύση στην τελευταία στροφή ή λίγο πριν την τελευταία στροφή να πει ναι. Ο κόπος σας με αυτή τη σταθερότητα που έχουμε, η Ευρώπη μας είπε ναι και θα ανταμυφθείτε με αυτό.
0: Η εφημερίδα Μανιφέστο λέει οριζόντιο επίδομα στα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, εθνική παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα ανοίξει πολύ χαμηλότερο από το 1,75 αναλύτρο. Αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, θα μειώσουμε προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη. Και από κάτω παρτίθηκε η Ρόζα Βρετού και οδεύει προς Ελλάς. Μπάχαλο στο Πασόκ του Ανδρουλάκη. Οργίστη η Χαριλάου Τρικούπη. Αποδέχθηκε για τον εαυτό της να γίνει πιόνι του Τσίπρα, λέει η Χαριλάου Τρικούπη. Εντάξει, αυτό το μπάχαλο στο Πασόκ, ούτε αυτό το συμμερίζομαι. Είναι λίγο ισοπεδωτικά όλα αυτά. Γιατί η Ρόζα Βρετού έφυγε, ο κύριος Αυλονίτης ήρθε.
1: Δηλαδή, ναι,
0: γιατί,
1: εντάξει,
0: δεν μιλάμε,
1: και υπάρχει,
0: γιατί δεν μιλάμε για την μεταγραφή.
1: Παρότι και εκεί υπάρχει ένα θεματάκι με το συνυποψήφιο του στην Κέρκυρα.
0: Α, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μπορεί να φύγει μία ψήφος, ήρθε μία ψήφος όμως. Ο κ. Αυλονίτης θα ψηφίσει Πασόκ, φαντάζομαι. Αν είναι υποψήφιος.
1: Είμαστε σίγουροι.
0: Αν είναι υποψήφιος,
1: θα ψηφίσει τον εαυτό του ή τον συνυποψήφιο του στην
0: Κέρκυρα. Δεν ξέρω, μπορεί και τους δύο. Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει.
1: Επειδή με έχω πάρει από σένα με διακοψία. Το βλέπω αυτό. Εκτακτά τα κανάλια.
0: Ναι.
1: Πρωθυπουργός και πρωταθλητής υπουργός αμέσως μετά. Να μιλάνε για τη μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης και του ελληνικού λαού.
0: Και μετά η εξειδίκευση.
1: Πιο μετά.
0: Ναι.
1: Αλλά να βγουν πρώτα ο πρωθυπουργός και ο πρωταθλητής.
0: Ναι.
1: Και θα λένε με πανηγυρισμούς, με λάβαρα, με ό,τι θες από πίσω και την ελληνική σημαία και για αυτό που με τόσους κόπους και με τόσες προσπάθειες η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε.
0: Μπορεί να γίνει αυτό.
1: Μην μου είσαι δεν το έχεις ως εικόνα.
0: Δεν το έχω ως εικόνα.
1: Εγώ το έχω μπροστά μου, σαν το βλέπω. Δηλαδή βλέπω την τηλεόραση και είναι γιατί τον βλέπω, τον πρωθυπουργό και τον πρωταθλητή.
0: Να σου πω γιατί.
1: Γιατί.
0: Γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να υπάρξει κάτι τέτοιο και ο πρωθυπουργός να δεχθεί να βγει με κάποιον άλλον. Θα το ανακοινώσει μόνο.
1: Ναι, είπα αμέσως μετά ο πρωταθλητής.
0: Ναι, όχι μαζί όμως. Θα το ανακοινώσει μόνο του Μητσοτάκης και μετά σε έρθει και ο Πιερακάκης.
1: Όχι, ο πρωταθλητής.
0: Ο πρωταθλητής, ναι.
1: Εντάξει.
0: Η εφημερίδα Εσπρέσο λέει: κλίκα τσαρλατάνων, business και κονόμα στο τρίγωνο Κολωνάκι, πελάτες και Φυσιά. Από την Δόκτωρ Χαβά, Ιωάννα Γάκα και τον υπνοτιστή Νάσο Κομιανό. Πώς οι δυο τους έπεισαν τον αδικοχαμένο Γιώργο Μαζονάκη να φάει το παραμύθι ύπνωση με οργανισμό καθαρό από τοξίνες. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, κίνδυνος για λουκέτα στα σχολικά κηλικία, σαρωτικές αλλαγές στα προϊόντα που πολλούνται πλέον μέσα στα σχολεία, οι νέες απαγορεύσεις, οι μικρότερες μερίδες και το ανεξέλεγκτο delivery. Γίνεται delivery στη σχολεία.
1: Ό,τι θες γίνεται στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχουν σχολεία.
0: Ναι, αυτό είναι καλό.
1: Το καλό είναι ότι υπάρχουν κάποιοι δάσκαλοι.
0: Και αυτό είναι θετικό.
1: Το καλό είναι ότι δεν πάνε εκδρομές. Τα κλείνουμε μέσα γιατί δεν θέλουμε.
0: Αυτό δεν είναι καλό.
1: Α, δεν είναι καλό. Για
0: μένα δεν είναι καλό. Γιατί η εκπαίδευση δεν περιέχει μόνο το γνωστικό κομμάτι, το πληροφοριακό.
1: Μα και η εκδρομή είναι εκπαιδευτική.
0: Αυτό εννοώ. Η εκπαίδευση δηλαδή δεν περιορίζεται μόνο στο γνωστικό μέσα σχολείο.
1: Διάβασε. Να δεις και live. Τι
0: αυτό γίνεται. Μπορεί να είναι και ένα θέατρο, μια θεατρική παράσταση. Εκπαίδευση.
1: Ένα μουσείο.
0: Ένα μουσείο εκπαίδευση.
1: Ναι, εγώ σου λέω για την ιστορία, αλλά πάμε να τη δεις λίγο.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως όταν θέλεις να μην πάρουμε τον πρώτο ξάδερφο. Το πούλμαν τον πρώτο ξάδερφο. Γιατί έχει πούλμαν ο ξάδερφος.
0: Ναι.
1: Και έρχεται το Υπουργείο και σου λέει: ξέρεις κάτι, κύριε Πορταρά, θα παίρνεις ένα χαρτί από την εταιρεία που κλείνει τα πούλμαν που θα λέει: το πούλμαν έχει κταίο και ο οδηγός καθαρό ποινικό μητρό. Ό,τι γίνεται στα σχολικά των ιδιωτικών σχολείων. Ό,τι γίνεται. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Τα σχολικά των ιδιωτικών έχουν κταίο και έχουν και έναν οδηγό ο οποίος έχει καθαρό ποινικό μητρό. Δηλαδή δεν βάραγες παιδιά και τώρα τα συνοδεύεις. Σου δίνω ένα παράδειγμα. Αυτό είναι δύσκολο για τους δάσκαλους. Μας το είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ότι ήθελε να έρθει, λέει, τροχιά να τα κάνει αυτά. Μα ένα χαρτί θα πάρεις. Δεν θα το πέρασεις εκταίο το πουλμαν. Αλήθεια, ούτε θα κοιτάξεις τα λάστιγα. Θα πάρεις ένα χαρτί το οποίο λέει έχει εκταίο και ο πουρναράς καθαρό ποινικό μητρό που είναι οδηγός. Δυσκολεύονται.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Στη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ. Μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφημερίδα Λόγος, πολιτικός καύσωνας εν μέσω φθινοπόρου. Οι τσουχτερές τιμές σε καύσιμα και αγορά ανέβασαν το θερμόμετρο. Αυξάνονται τα κόμιστρα στα ταξί. Στα 50 ευρώ η κούρσα προς Ελευθέριος Βενιζέλος. Το είδες αυτό. Έχουν αυξηθεί τα κόμιστρα.
1: Βεβαίως, γιατί και αυτά είναι ψηφουλάκια.
0: Ναι.
1: Και επειδή τα είχε φτιάξει πάρα πολύ καλά με τους οδηγούς ταξί ο προηγούμενος υπουργός.
0: Ναι.
1: Γιατί γελάτε, κύριε.
0: Δεν γελάω.
1: Σηκωθείτε.
0: Ο κύριος Κυρανάκης.
1: Τα πήγαινε πολύ καλά.
0: Ναι, ειδικά, και έχει και μια πολύ μεγάλη συμπάθεια ο κύριος.
1: Στον πρόεδρο.
0: Με τον κύριο Λιμπερόπουλο. Τα πηγαίνανε πολύ καλά.
1: Και ο πρόεδρος είχε μεγάλη συμπάθεια.
0: Ναι, ήταν ναι, αμφίπλευτο.
1: Ναι, εκεί. Μεγάλο έργο.
0: Αμφίδρομο.
1: Ναι. Μεγάλο έργο. Επειδή πήγαν πάρα πολύ καλά και ξέρεις, ψηφίζουν κι αυτοί.
0: Ναι. Και θυμάμαι τότε τι ωραία που τα πηγαίνανε και με το αυτοκόλλητο αυτό που έπρεπε να βάλουν. Τι ωραίες εποχές. Πολύ ωραία τα πηγαίνανε τότε.
1: Τι καλά
0: με το αυτοκόλλητο. Πολύ ωραία.
1: Και να σου πω.
0: Δεν συζητούσαμε μεταξύ του κόσμια πολιτισμένα.
1: Και
0: τι ωραία.
1: Να σου πω ότι η κίνηση που έχουμε φέτος είναι λίγο μεγαλύτερη, περισσότερη το πρόβλημα από αυτή που είχαμε πέρσι. Και φυσικά είναι πολύ περισσότερη από αυτή που είχαμε πρόπερσι. Άρα η δουλειά του δεν είχε εκτιμηθεί. Είχαμε λίγο μάλιστα κίνηση σε σχέση με τώρα.
0: Μήπως δεν παίρνει ο κόσμος, παίρνει λιγότερο αυτοκίνητο λόγω τιμής βενζίνης ή όχι.
1: Περισσότεροι παίρνουν, έχουν περισσότερη κίνηση τώρα.
0: Α, περισσότεροι είπες.
1: Πολύ περισσότεροι έχουμε κίνηση τώρα.
0: Έχουμε περισσότερη κίνηση τώρα, δηλαδή από πέρυσι. Σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι.
1: Από πρόπερσι από ακόμα περισσότερο. Αυτό βλέπω και μετά λέω δεν έχετε λεφτά για βενζίνη. Το καλοκαίρι πάτε διακοπές, δεν έχετε λεφτά. Ναι. Οι ταβέρνες είπε ο κύριος.
0: Και γυρίζουν και μαυρισμένοι.
1: Γιατί δεν είπαμε τίποτα για Άδωνη σήμερα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Οι ταβέρνες είναι γεμάτες και εσείς λέτε ότι δεν έχετε λεφτά.
0: Ναι.
1: Αυτό που δεν ξέρει ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, ποιο είναι. ότι έρχεται ένας Πουρναράς και δίνει ταξίδια, δίνει ταβέρνες. Και πάνω σε αυτό το θέμα, επειδή ο κύριος, κύριος Πουρναράς τα δίνει, ο Γεωργιάδης βλέπει κόσμο.
0: Ναι. Μιας και είπες, δεν είπαμε τίποτα για τον, τον Άνδρη Γεωργιάδη. Στις 11.30 το είχα ξεχάσει κι εγώ. Ναι. Στην πρωινή ατζέντα που λέμε της επικαιρότητας. Ναι, ναι. Στις 11.30 έχει συνέντευξη τύπου ο κύριος Γεωργιάδης στο Υπουργείο Υγείας. Ανακοινώνει ελέγχους AI ιατρίων πριν την επίσκεψη.
1: Ναι, πριν πας.
0: Ναι, πριν πας να ελέγχεις δηλαδή αν.
1: Αν είναι ιατρείο.
0: Αν είναι ιατρείο αυτό. Ναι. Ή τι υπηρεσίες έχει, φαντάζομαι.
1: Γιατί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος δεν μπορεί να ελέγξει, γιατί χτυπάει την πόρτα, λέει, και δεν με ανοίγουν.
0: Αυτό, ναι. Ή και να μπούμε, μας τα κρύβουν, λέει. Εμείς θέλουμε και αυτοί μας τα κρύβουν.
1: Και αυτοί μας τα κρύβουν. Ναι, εδώ τώρα, ξέρεις, όλο αυτό το κομμάτι.
0: Και θα το λύσει τώρα ο κύριος Άδωνος.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό.
0: Τι σου θυμίζει.
1: Λοιπόν, εδώ λέγαμε ότι υπήρχε ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε, δεν όφιλε να γνωρίζει. Όταν όμως την είδε την ακρίβεια.
0: Έκανε πλατφόρμα, πόσο κάνει.
1: Πόσο κάνει. Ναι. Γιατί τσαντίστηκε αυτός, να τσαντιστείς και εσύ.
0: Αυτό.
1: Δηλαδή, μην είμαι μόνο εγώ τσαντισμένος, εκδικούμε. Και εσύ θα λες και χρειαζόταν το πόσο κάνει για να πας στο σούπερ μάρκετ να δεις τις τιμές.
0: Ναι.
1: Άρα, πάμε. Τώρα, ο πρόεδρος του Ιδιωτικού Συλλόγου δεν μπορεί να κάνει ελέγχους, το είδαμε. Γιατί δεν ανοίγουν την πόρτα, τι να τη σπάσουν. Πάνε φορά καμιά μήνυση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έγινε αυτό που έγινε στην Καρνεάδου και στην Πατριάρχου Ιωακήμ, που είναι κοινό μαγαζί. Βεβαίως μεγάλη απορία μου, τα διπλανά εκεί γύρω-γύρω, που έχουν φωτογραφηθεί οι ιδιοκτήτες, οι γιατροί, οι γιατρέσες με τους ίδιους, και να μην σου πω τα διπλανά και με ανώτερους από αυτούς που είχε φωτογραφηθεί η κυρία και ο κύριος, η κυρία περισσότερο, που είναι τώρα σε VIP στο Κορυδαλό.
0: Ναι.
1: Και έρχεται τώρα ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει, μετά το θάνατο, δυστυχώς, του Μαζονάκη, ότι είστε τυχεροί που πέθανε κάποιος που τον γνωρίζατε. Διότι αν είχε πεθάνει κάποιος από τη Μαρία από τα Πετράλωνα,
0: δεν θα γίνονταν τίποτα.
1: Ούτε θα το μαθαίνατε, ούτε θα γίνονταν τίποτα. Και τώρα μας λέει, ξέρετε κάτι, θα μπαίνετε σε μια πλατφόρμα για να δείτε αν το ιατρείο που δεν μπορώ να ελέγξω εγώ, ούτε ο Υπουργός Υγείας, ούτε το Υπουργείο Υγείας, ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος, θα το ελέγχετε μόνοι σας για να δείτε αν πρέπει να πάτε εκεί ή όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, η ερώτησή μου είναι, εάν εγώ δω έναν ο οποίος δηλώνει γιατρός, αγκαλιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα ψάξω στην πλατφόρμα να δω αν αυτός είναι γιατρός ή θα εμπιστευτώ τον Υπουργό Υγείας.
0: Θα το θεωρήσεις θέσφατο ότι είναι μια χαρά γιατρός αυτός.
1: Μια λέξη λέω εγώ και πάντα μου τη φας.
0: Η εφημερίδα Εστία λέει 25% το όριο για κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό από τη Νέα Δημοκρατία. Ο πήχης που έθεσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδουλάκης για να αποδεχθεί το δόγμα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ ότι η κυβέρνηση ανήκει στο πρώτο κόμμα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει ο πόλεμος των drones. Τουρκικές δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων απειλούν τα νησιά του Αιγαίου. Εφημερίδα Political, ενεργειακό συναγερμός για Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. Έντονη ισχύα για το ράλι στην τιμή του πετρελαίου καθώς πλησιάζει ο χειμώνας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες και δεκάδες δις σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη. Και ολοκληρώνουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. Τρέμουν αυτοκτονία στη φυλακή, έδιωξαν τη Μουρτζούκου και απομόνωσαν σε ειδικό κελί την Ιωάννα Γάκα.
1: VIP, ναι. Λοιπόν, και επειδή θέλουμε να κλείσουμε την εβδομάδα και επειδή θέλουμε να κλείσουμε τα ιατρικά προς το παρόν, έχοντας, αυτή η εβδομάδα έκλεισε με άλλους 3 θανάτους από τον ιό, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, έχουμε φτάσει στους 33.
0: Ιός του Δυτικού Νείλου, έτσι, ναι, υπάρχει.
1: Έχουμε φτάσει στους 33.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ράντισμα που λέω εγώ, άργησε, κύριε Χαρδαλιά, εμείς έχουμε επικοινωνήσει, περιμένουμε ακόμα. Άργησε πολύ να το πάρουμε χαμπάρι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Μαζί με την περιφέρεια όμως, βλέπω ότι και οι Δήμοι κάποια στιγμή έβλεπα εκεί σε Σπάτα Αρτέμιδα στον Δήμο πριν 20 μέρες, 25, να είναι το πολύ. Ενώ είχαμε ήδη προβλήματα, είχαμε ήδη θανάτους, άργησε όλο το κομμάτι. Να μου πεις τι μπορεί να κάνει ο Δήμαρχος, αν η περιφέρεια δεν έχει κάνει τη δουλειά της. Δηλαδή, άμα εσύ δεν έχεις την τέτοια ψεχάσει δίπλα και ψεχάσει ο κουμπαρά δίπλα, δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Χαρδαλιά, καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που το συζητήσαμε χτες. Είναι η πρόταση που σου έκανα, κύριε Πορτναρά.
1: Τι πρόταση μου έκανες?
0: Δεν βρήκα ένα ρετυρέ τεσάρι.
1: Α, ναι, ήταν ωραία πρόταση.
0: Στην
1: 50, ευρώ, 50 ευρώ.
0: Στην Άλλο Κυψέλη, 50 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και δωρεάν κοινόχρηστα, μπορώ να σου πω.
1: Και κοντά στο μετρό.
0: Και όταν θα γίνει.
1: Όταν θα γίνει,
0: όταν θα γίνει
1: δίπλα, δίπλα στο μετρό. Μετρό, ναι.
0: Δίπλα στο 50 ευρώ. Τεσάρι, ρετυρέ,
1: τζάμπα. Αυτό είναι τζάμπα.
0: Και δωρεάν κοινόχρηστα.
1: Τζάμπα.
0: Τζάμπα.
1: Ναι.
0: Πάει να μείνει.
1: Ναι.
0: Θα πας εκεί να μείνεις?
1: Θα πάω μόλις βγουν οι εμπειρογνώμονες και πούνε ότι όλα είναι καλά και δεν υπάρχει ζήτημα στασιμότητας με τα κτίρια στην Άνω Κυψέλη. Θα πάω να το νοικιάσω.
0: Λοιπόν, κάτσε να δούμε τι λέει ο Δήμος Αθηνών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Χαρλάφτης, που είναι αρμόδιος για αυτά τα θέματα. Κύριε Χαρλάφτη, έχω ένα ωραίο σπίτι στην Άνω Κυψέλη. 50 ευρώ, τεσάρι, ρε, τι ρε, θέλετε να το νοικιάσετε?
2: Καλημέρα, καλημέρα και στους
1: ακροατές. Καλημέρα σας.
2: Άρα είναι πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από την Αττικό Μετρό, δεν είναι αυτό που
0: φαίνεται? Το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας από την Αττικό Μετρό παραιτήθηκε και ο πρόεδρος που το οργάνωσε από ό,τι ξέρουμε.
2: Μπορεί να ήταν πολύ επιτυχημένο και να πήγε στο οικογένειας.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο Δήμαρχος πήρε κάποια συγκεκριμένη θέση. Πείτε μας εσείς, γιατί είναι η αρμοδιότητά σας ως αντιδήμαρχος, τι ακριβώς συμβαίνει? Εγώ που κάνω ρεπορτάζ στην περιοχή, οι άνθρωποι είναι στα κάγκελα. Φοβούνται.
2: Κοιτάξτε, αν θυμηθούμε ότι από το Φεβρουάριο υπήρχε το περιστατικό που ανάβληζε το Ιδαρές και τις Μεντοειδές από το υπέδαφος, καταλαβαίνετε ότι πάμε για 8 μήνες.
0: Μιλάτε εκείνη την ταβέρνα που άνοιξε μετά από καιρό. Α, είχαμε ένα πλέον άνοιξη. Την ταβέρνα απλά δεν έδινε φαγητό, έδινε έτσι μέντο.
2: Σωστό. Οπότε 8 μήνες η Κυψέλη είναι σε μια αναστάτωση. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις ομάδες που ενεργούν. Είναι οι εμπειρογνώμονες σε δική μας, οι εμπειρογνώμονες σε Αττικό Μετρό και είναι και το τεχνικό επιμελητήριο με τους πράγματογνώμονες. Οπότε η Αττικό Μετρό λέει ότι όλα είναι εντάξει. Οι δικοί μας αισθάνονται μια ανησυχία. Και είμαστε εν αναμονή του πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης του τεχνικού επιμελητηρίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η αναστάτωση καλά κάτι, δεν έχει σταματήσει.
0: Ναι,
2: και... διαστόματος υπουργού όλα είναι καλά.
0: Δεν τον πιστεύουν τον υπουργό. Δεν τον πιστέψανε οι κάτοικοι της Κυψέλης τον υπουργό. Δεν είναι κακοπροαίρετοι που θέλουν να αφήσουν τα σπίτια τους. Δεν είναι, είναι άνθρωποι που μένουν εκεί. Είτε το έχουν νοικιάσει ένα σπίτι και το ξενοικιάζουν και φεύγουν τρέχοντας. Είναι ιδιοκτήτες που βλέπουν τις ομάδες να πέφτουν, που είδαν τόσο καιρό.
2: Και
0: φοβούνται οι άνθρωποι.
2: Οι οποίοι λένε το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη, δεν έχει σταματήσει. Οι ροκμές ανοίγουν κτλ. Άρα, όντως υπάρχει ένα φόβο. Και είναι και αυτό που λέτε, ότι έχουν χαθεί και μισθώματα. Έχουν φύγει νοικιαστές. Και μιλάμε για 25 πολυκατοικίες. Το μοσαϊκό των.
0: Μιλάμε τώρα για 25 πολυκατοικίες, γιατί αν έπρεπε συνεχιστεί αυτό, γιατί όντως συνεχίζεται και όντως οι άνθρωποι που βλέπουν τα προβλήματα να μεγαλώνουν, αύριο θα γίνει 26, 27, 28, 30.
2: Ισχύει, ισχύει. Τώρα, αν πάρετε τα πράγματα με μια σειρά, και δεν μας έχουν χορηγηθεί όλα τα δεδομένα, δηλαδή έχουν δοθεί μόνο ορίσματα για τις 14 στις 25 πολυκατοικίες και κάποιοι δείκτες καθίζησης φαίνεται ότι είναι μεγαλύτεροι από αυτά που θα έπρεπε. Και υπάρχει και μια πολυγλωσία, ας το πούμε, δηλαδή τη στιγμή που ο υπουργός λέει ότι όλα είναι καλά, παραιτεί το πρόεδρο σε Αττικό Μετρό. Τη στιγμή που έπρεπε να ξεκινήσουμε τροπότητα σε τον Ιούνιο, έχουμε φτάσει σε Σεπτέμβριο και ακόμα δεν. Άρα υπάρχουν ενδείξεις ανησυχίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δικαίως υπάρχει μια αναστάτωση και νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική πρωτοβουλία. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.
0: Εσείς έχετε μιλήσει, ο Δήμος Αθηναίων έχει μιλήσει με το Υπουργείο και τι απαντήσεις τελικά έχει πάρει? Αυτές που δίνει και σε εμάς όσο και σε εσάς, σας είπε κάτι άλλο?
2: Κοιτάξτε, οι ίδιες απαντήσεις είναι. Και επίσης ο Δήμος εξ αρχής έχει πάρει μια θεσμική στάση δίπλα στους πολίτες. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και όπου μπορούμε. Αλλά φαίνεται ότι δεν υπάρχει ακόμα κάποιο φως στο τούνελ.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα?
2: Κοιτάξτε, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θεωρώ ότι μάλλον θα περιμένουμε να βγει το χώρισμα τεχνικού επιμελητηρίου και μετά από εκεί πέρα να πάρθει μια απόφαση. Εμείς όμως σε αυτό το σημείο έχουμε πει συγκεκριμένα πράγματα. Θέλουμε κάποιος επίσημα να πει ότι τα σπίτια είναι ασφαλή, χωρίς αναλύσεις, δηλαδή είναι ασφαλές, μπείτε μέσα.
1: Ναι.
2: Και αυτό θα επίσης ότι είναι όλα ασφαλή, ξεκινάει ο Μητροπόντικας, ο οποίος έχει σταματήσει, και να γίνει και μια αποκατάσταση σε όλα τα ακίνητα τα οποία έχουν βλάβες.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι σε αυτό που επιμένω, κυρία Αντιδήμαρχε. Ήταν 25 πολυκατοικίες. Μήπως έχει χτυπήσει το τηλέφωνο και είναι και καμιά 26η, καμιά 27η πολυκατοικία. Διότι δεν είναι. Εκεί το πρόβλημα έχει μεγαλώσει. Και δεν ξέρουμε πόσο θα μεγαλώσει.
2: Είναι προφανές ότι 25 είναι μια πρώτη καταγραφή.
0: Και έχουμε ελέγξει τις 14. Πόσους μήνες τώρα.
2: Η 25 είναι μια πρώτη καταγραφή που έχει κάνει η πρωτοβουλία των κατοίκων της Βρυξέλλης και έχουν οργανωθεί μεταξύ τους. Προφανώς υπάρχει και δεύτερη ομάδα ανθρώπων, η οποία σιγά σιγά σχηματίζεται, δεν σταματάμε εκεί. Απλά τα δεδομένα ήταν που μας έστειλαν ήταν για τις 14 και τις 25. Οπότε

0: Μάλιστα. Ωραία. Επόμενες κινήσεις.
1: Κοιτάξτε, επειδή το πράγμα έχει αρχίσει και βαλτώνει, ο Δήμαρχος έκανε την κίνηση, κατέθεσε όλα τα στοιχεία που είχε στην εισαγγελία. Το κατέθεσε όχι για άλλο λόγο, επειδή ο εισαγγελέας αυτός που έκανε και που ξεκίνησε και την έρευνα. Οπότε από τη στιγμή που ξεκίνησε την έρευνα ο εισαγγελέας, λέει: κύριε εισαγγελέα, αυτά τα στοιχεία έχω, πάρτε και την έκθεση των δικών μου εμπειρογνωμόνων και προχωρήστε στις ενεργείες σας, μας και βγάλουμε άκρη.
0: Μάλιστα. Κύριε Χαρλάφτη, σας ευχαριστούμε πολύ. Υπομονή.
1: Να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Έχουμε και αθλητικές ειδήσεις και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotte. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotte στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotte.gr. Labotte. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Στη 10η θέση στην κατάταξη της UEFA φλερτάρει η Ελλάδα, καθώς έπειτα από τις νίκες του Ολυμπιακού και του Όφη στην πρεμιέρα της League Face του Europa League, μείωσε στους μόλις 113 βαθμούς την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία. Μαγική βραδιά για την Κρήτη. Ο Όφη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε 2-0 της Χόφενχάιμ και άρχισε με το δεξί της υποχρεώσεις του στη League Face του Europa League. Σκόραρε για τους κριτικούς η Αϊτόρ στο 30 και Κανελόπουλο στο 84. Πάμε με σπασμένα τα φρένα και βάζουμε ακόμα πιο ψηλούς στόχους, δήλωσε ο Χρήστος Κόντης. Η ΑΕΚ διέλυσε 8-1 τον Πανσεραϊκό και έκανε το 2-2 στη League Face του Κύπελλου Ελλάδας. Τα γκολ για την Ένωση σημείωσε Ανελεξίου στο 9 και στο 84, Βάργκα στο 33 και στο 38, Ζωάο Μάριο στο 35, Βιτάλη στο 44.

0: Μάντελος στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου και Ζούμπκοφ στο 72. Τον γκολ της τιμής για τους φιλοξενούμενους πέτυχε ο Ηλιάδης στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο Βάργα δεν θα παίξει με Βόλο, ελπίζω να μην μείνει έξω για πολύ. Το μεγαλόπλο μας είναι η ενότητα, ανέφερε ο Μάρκο Νίκολιτς. Μαύρο έβαψε το σήμα του ο Πανσεραϊκός μετά την αναμέτρηση με τους πρωταθλητές Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός έθεσε σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Οποιοδήποτε θα ήθελε να παίζει στον Ολυμπιακό, θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών ο Μάριος Μουαντιλματζή. Στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου, χωρίς την παρουσία οπαδών, θα διεξαχθεί και επίσημα το Super Cup Basket το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να δοθούν προσκλήσεις σε μαθητές και αθλητές ακαδημιών. Πένθος στον Παναθηναϊκό έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Γούναρης, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού, της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981. Τόσο η ΠΑΕ Παναθηναϊκός όσο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ εξέφρασαν τη βαθύτητα της λήψης τους για την απώλειά του, απευθύνοντας τα ειλικρινή τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχους του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την είσοδο στην League Phase του Champions League της επόμενης περίοδου στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Ο ισχυρός άνδρας παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζίκα που αναλαμβάνει χρέη συμβούλου, ενώ τόνισε προς το καλοκαίρι όλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευής της νέας τούμπας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν υλοποιείται η συμφωνία των δύο ομάδων για παρουσία οπαδών του γυρεού στους κερκίδες μετά από αρνητική απάντηση του Γιάννη Βρούτση και της αστυνομίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Στη μεταγραφή του στην ΑΕΚ προανήγγειλε ο 37χρονος Γάλλος Γκάρτ Τόμα Ερτέλ με δημοσίευσή του στα social media. Με τρίποτη βόμβα του Σάνων Εύανς στη λήξη της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε 94-93 τις κορφές και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τους ομίλους του Basketball Champions League. Αντίπαλος των Πατρινών στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης, η Ράστα Βέχτα από τη Γερμανία. Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στους 45 με τον Νικοκυράκη. Ο Μπολίβαρ έδωσε τον ένα βαθμό στη Μαύρη Θύελλα, ισοφαρίζοντας στο 83. Η Εθνική Ελλάδας Βόλεϊ Αδρών έκανε το καθήκον της επικρατώντας 3-1 σετ της Σλοβακίας στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φάση των 16 η Φιλανδία. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της Premier League, της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, Λεύκη Σόφιας Salzburg 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέικ 4-1, Crystal Palace Λεχ Πόζναν 4-0, Celtic Βερντσβάρος 1-3, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Plzeň Union Saint-Gilloise 0-3, Lillestrøm Torreense 1-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους, δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα της εκπομπής, είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
0: Και μια και είπα ημιχρόνιο, τι είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας στην ΟΦΗ.
1: Ναι, ωραία, μια χαρά είναι.
0: Ναι. Συγγνώμη, όλοι κερδίσει, έχουν ξανακερδίσει. ΟΦΗ πόσα χρόνια να πάει η Ευρώπη.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, θα τα ξέρει ο Κατσανιούς απ' έξω.
0: Ο Κατσανιούς, θα πάρουμε τις πληροφορίες μετά. Το θέμα είναι ότι εντάξει, πάμε καλά.
1: Καλό είναι και άλλες ομάδες εκτός της πρωτεύουσας να κάνουν νίκες και στην Ευρώπη. Οι λεγόμενες επαρχιακές ομάδες. Την καλημέρα μας στον Τάκη, στον Διονύση. Ο Σπύρος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή, με υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς. Απ' όλα εσάς δεν θα σας κάνει, εσάς δεν σας κάνει εντύπωση η γνώμη του Άδωνη, η συγγνώμη προς την οικογένεια. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί ο κύριος Άδωνης δεν ζητάει συγγνώμη, έχουν γίνει τόσα πράγματα και δεν έχει ζητήσει. Τώρα γιατί τη ζητάει? Ναι.
0: Εντάξει, και ο Πρωθυπουργός έχει ζητήσει συγγνώμη.
1: Την καλημέρα μας στον Μάνο Σταραμόπουλο, τον καλό συνάδελφο. Μήπως θα έπρεπε οι πολυκατοικίες του 60 και νωρίτερα να ελεγχθούν? Το έστειλε την ώρα που μιλούσαμε με τον κύριο
0: Μάνο. Καλημέρα, οι μισές της Αθήνας εννοείς και παραπάνω.
1: Ο Πάμφωτο, καλημέρα στις ελπίδες του λαού για το χειμώνα. Το ψεύτικο φαίνεται αληθινό στις μέρες μας, αφού όλες οι εφαρμογές AI συγκλίνουν σε αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα που είπε για AI και το ψεύτικο που φαίνεται αληθινό, υπάρχει μία. Δεν είναι νέα, αλλά υπάρχουν και νέα κρούσματα με τηλεφωνικές απάτες που παίρνουν τηλέφωνο και μέσω AI είναι η φωνή του παιδιού σου.
0: Του συγγενείς σου.
1: Του συγγενείς σου.
0: Πιάσανε δύο στη Νέα Ιωνία. Πιάσανε τις πράκτορες που πήγαιναν να πάρουν τα λεφτά.
1: Την καλημέρα μας και στον Κώστα. Καλημέρα, λέει. Καλή εκπομπή. Γεια σου, Κώστα. Νωρίτερα είχαμε στην Χαριλάου Τρικούπη συνάντηση Ανδρουλάκη-Αυλονίτη. Επίσημα λοιπόν ο βουλευτής, ο κύριος Αυλονίτης, εισέρχεται στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα αυτό που δήλωσε, γιατί έβλεπα τις δηλώσεις τώρα που έκανε ο κύριος Αυλονίτης στον κύριο Ανδρουλάκη στη Χαριλάου Τρικούπη, λέει: είχα πάντοτε μια πολύ καλή εικόνα για εσάς. Βέβαια, εγώ θυμάμαι συνέντευξη του κυρίου Αυλονίτη για την υπόθεση των Τεμπών, όπου κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ ότι η στάση του ευνοεί τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Δεν θυμάμαι λάθος δηλαδή.
1: Ούτε εγώ δεν θυμάμαι λάθος, γιατί μου τη στείλανε στο διάλειμμα και την είδα στο διάλειμμα. Είδα και τη δήλωση του κύριου Αυλονίτη και είδα και τη συνέντευξη που είχε δώσει τότε. Άρα βλέπεις, ανάλογα από ποια πλευρά είσαι, πολύ εύκολα μπορεί να αλλάξει. Ναι, Νίκο, το διάβασα για τον κύριο Αυλονίτη, λέω. Άρα τη θυμάσαι και εσύ αυτή τη συνέντευξη?
0: Ναι,
1: τον κύριο Αυλονίτη.
0: Πολύ καλά.
1: Ναι, ο κύριος Αυλονίτης λέει σήμερα: είχα πάντα πολύ καλή εικόνα για εσάς, κύριε Ανδρουλάκη μου.
0: Ναι.
1: Αλλά στη συνέντευξη πριν λίγο καιρό κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση των Τεμπών.
0: Και μάλιστα, επειδή μίλησα με πρώην δήμαρχο και υποψήφια κατά πάσα πιθανότητα της Νέας Δημοκρατίας στο νησί.
1: Ναι.
0: Ήταν η πρώτη που λέει, που μου το θύμισε και εμένα.
1: Μάλιστα.
0: Και μετά είπε ότι τελικά δεν θα το βγάλει και ο συνυποψήφιο στο νησί. Ο συνυποψήφιος του ΠΑΣΟΚ εννοώ, του κύριου Αυλονίτη. Θέλω να μιλήσω λίγο στον Σπύρο, ο οποίος μας είπε γιατί ζήτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης συγγνώμη. Ναι, γιατί δεν καταφέραμε, λέει, να ελέγξουμε το σύστημα. Εγώ σταματάω εκεί και λέω ναι, ξέφυγε. Και ξαναρωτώ, είναι το μοναδικό και ήταν το μοναδικό μαγαζί στο Κολωνάκι το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά, το οποίο φωτογραφίζεται με υπουργούς, αντιπροέδρους κτλ. Συγγενείς, φίλους, εξαδέρφια, παιδιά, και κάνει την ίδια προβολή ότι κάνει την ίδια δουλειά? Εγώ να δεχτώ τη συγγνώμη του Άδωνη Γεωργιάδη ότι ναι, δεν τα καταφέραμε, ούτε ο Ιατρικός Σύλλογος, ούτε εμείς, συγγνώμη. Μπράβο του, τιμή του που το είπε. Πολύ απλά λέω, η συγγνώμη αποδεχτεί και μπράβο. Και τιμή σας, κύριε Υπουργέ. Αυτή τη στιγμή διπλανά, σε διπλανούς δρόμους, αντίστοιχα, ίδια μαγαζιά, με ίδιες προβολές, με τους ίδιους φωτογραφημένοι γιατρός και με ανώτερους από αυτούς που φωτογραφήθηκε αυτή η γιατρός που είναι τώρα στον Κορυδαλό. Γιατί συνεχίζουν να λειτουργούν, γιατί δεν ελέγχονται τώρα? Δεν ανοίγουν πάλι την πόρτα? Έχουν μεγάλα μπαλκόνια? Είναι μεγάλα τα διαμερίσματα και δεν προκάμαμε να τα ελέγξουμε όλα? ή αρχίζουμε και παίρνουμε τα μηχανήματα σαν τον Μπουρναρά στον νόμο και τα βγάζουμε από εδώ και από εκεί.
1: Με ροδάκια, δεν τα παίρνουμε στον
0: νόμο.
1: Έχουν ροδάκια τα μηχανήματα.
0: Έχουν εξελιχθεί και τα μηχανήματα πια.
1: Την καλημέρα μας και στον Γιώργο να διαβάσουμε ένα τελευταίο μήνυμα. Έχουμε πάρα πολλά. Ευχαριστούμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε για να πριν πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Νομίζω ότι οι πολιτικοί αδικούνται. Έπρεπε να είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τέτοιες κολοτούμπες που κάνουν κάθε μέρα. Θα ήμασταν υπερδύναμοι στην ενόργανη γυμναστική. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα άποψη, έτσι.

0: Ο Μανώλης με επανήλθε.
1: Ναι.
0: Παιδιά, είμαι αυτή τη στιγμή, λέει, στη Μεσογείον και δεν σας ακούω με πολύ προσοχή. Δεν μου αποσπά τίποτα την προσοχή, γιατί δεν κάνω τίποτα άλλο εκτός από το να σας ακούω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν τζουλάει το πράγμα πουθενά. Δεν τζουλάει το πράγμα πουθενά. Και γι' αυτό σου είπα πρωταρά. Με τον προηγούμενο υπουργό. Γιατί γελάτε. Πριν του χάσω, το πω και γελάτε μετά.
1: Με τον κύριο Κερανάκη.
0: Σηκωθείτε ένα κύριο.
1: Εγώ με τον κύριο Κερανάκη συμπαθιέμαι πάρα πολύ, να ξέρεις.
0: Το ξέρω. Λοιπόν,
1: γι' αυτό μιλάς πολλά για τον κύριο Κερανάκη.
0: Λοιπόν,
1: σηκώνομαι και τον χειροκροτάω εγώ όταν μιλάει.
0: Λοιπόν, με τον υπουργό που είχαμε πριν, πέρσι η κίνηση ήταν λιγότερη. Και πρόπερσι ακόμα λιγότερη. Όχι, δεν πάω πιο πριν, γιατί μετά θα πάμε σε οικονόμου και θα έχουμε προβλήματα. Mm. Διότι υπήρχε και ένα θεματάκι μεταξύ οικονόμου και Κερανάκη.
1: Ναι, αλλά ο κύριο Λιμπερόπουλο τον οικονόμου τον ήθελε, τον Κερανάκη δεν
0: είναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Τα μηνύματα θα διαβάσουμε στη συνέχεια τα υπόλοιπα. Λοιπόν, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής η ανεξάρτητη βουλεύτρια, η κυρία Μυρτό Κοροβέση. Κυρία Κοροβέση, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που είστε μαζί μας και θέλω να σας ρωτήσω κάτι, τελικά είναι πραγματικά για την ανατολική μεριά της Αττικής το ότι πλέον υπάρχει ΚΤΕΛ, και δεν υπάρχει ΚΤΕΛ και υπάρχει αστική συγκοινωνία, έτσι?
2: Μιλάτε προφανώς για το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών που έχει ανακύψει πολύ έντονα και φέτος,
0: όχι,
2: από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι γι' αυτό, μιλάω και για τα πλέον αστικά λεωφορεία που πηγαίνουν στον Οροπό, στην καλά, στην...
2: Σωστά. Αυτό είναι ένα τεράστιο και διαχρονικό πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί η Λούτσα και τα Σπάτα είχαν από τις ταινίες του 60 και ο Πορτοράφτης που ήταν δίπλα ή το Μαρκόπουλο ή το Κοροπή που ήταν και πρωτεύουσα των Μεσογείων δεν είχαν, ήταν μόνο με τα ΚΤΕΛ.
2: Δεν ξέρω αν μπορούν να καταλάβουν αυτή τη στιγμή οι ακροατές και ακροάτριες πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για το οποίο μιλάμε. Διότι σκεφτείτε ότι για να πάει κάποιος από τον Οροπό στο κέντρο της Αθήνας, μπορεί αυτό το δρομολόγιο να χρειάζεται να γίνει καθημερινά, έτσι.
0: Γιατί είναι δουλειά σου, είτε μένεις εκεί και δουλεύεις εδώ, είτε το ανάποδο.
2: Ακριβώς. Είτε είσαι φοιτητής, μένεις στον Οροπό, στο οικογενειακό σου σπίτι, γιατί αν ανοίξουμε και το στεγαστικό, ειδικά για τους φοιτητές, είναι μια τεράστια πληγή της χώρας μας, ένα τεράστιο φαινόμενο αυτή τη στιγμή που δεν αντιμετωπίζεται.
0: Υπάρχει λύση για τους φοιτητές, το είπε συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος λέει: παιδιά, νέα παιδιά είστε, μείνετε και κάνα δύο ώρες πριν το πρωί να πάτε και κάνα δύο ώρες να γυρίσετε. Θέλετε να μείνετε και δίπλα στο πανεπιστήμιο.
2: Είναι τρομακτικό αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι τρομακτικό αυτό και είναι τρομακτικό ότι όλο και περισσότερο μας καλούν και τη νέα γενιά, αλλά και όλους τους Έλληνες, να συμβιβαστούμε σε μία κοινωνία χαμηλότερων προσδοκιών. Δηλαδή, κυριολεκτικά, αυτό που γίνεται και το μήνυμα που εκπέμπεται, λυπάμαι πολύ, αλλά αυτό αναγνωρίζω, είναι συμβιβαστείτε με μία λιγότερο ποιοτική ζωή ή καθόλου ποιοτική ζωή και απλά με μία συνθήκη επιβίωσης.
1: Μάλιστα.
0: Πείτε και εμάς και για τη μεταφορά των μαθητών.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, να τα αναπτύξουμε και τα δύο θέματα. Το πρώτο που είπατε εσείς, προφανώς είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως και το πρόβλημα της μεταφοράς των μαθητών, το οποίο επίσης εγώ προσωπικά έχω αναδείξει και κοινοβουλευτικά, αλλά επειδή είναι εν πωλής και θέμα της περιφέρειας, των εκάστοτε περιφερειών, το γνώριζα και από την θητεία μου ως περιφερειακή σύμβουλος. Βγαίνουν άγονοι πάρα πολλοί διαγωνισμοί με αποτέλεσμα πάρα πολλά παιδιά να μην μπορούν να μεταφερθούν στη σχολείο, να αρχίζει νέα σχολική χρονιά και πάρα πολλές οικογένειες να είναι σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βάλω και σε αυτή την κουβέντα τα ειδικά σχολεία, τα σχολεία ειδικής αγωγής, ειδικά στην Ανατολική Αττική, που είναι ελάχιστα και κάποια σε πολύ κακές συνθήκες. Και για παράδειγμα, μια οικογένεια που έχει παιδί που πρέπει να πάει στο σχολείο ειδικής αγωγής και μένει στο Διόνυσο, μπορεί να πρέπει να πάει στον Οροπό, σε ένα σχολείο που οι υποδομές του είναι κακές, ήταν τουλάχιστον πέρσι πολύ κακές και το ανέδειξα και εγώ με κοινοβουλευτική μου ερώτηση, και να διανύσει 40 χιλιόμετρα για να πάει εκεί. Δηλαδή, ξέρετε, το κομμάτι των υποδομών στα σχολικά κτίρια είναι επίσης πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Α, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια μαθητών
0: κυρία Κοροβέση, συγγνώμη, μια και μιλήσαμε για Οροπό. Ξέρω το πρόβλημα του συγκεκριμένου σχολείου, γιατί μου το είχε καταθέσει, μου το είχε δώσει και μάλιστα μου είχε δώσει και αυτά που είχε ζητήσει ο κ. Γιασημάκη, ο δήμαρχος. Μιλάμε για έναν δήμαρχο που ζητάει τα ίδια με εσάς. Και πώς απαντάει ο κ. Καρδαλιάς, πώς απαντάει η περιφέρεια? Για έναν τόπο ο οποίος είναι εδώ δίπλα μας, έτσι.
2: Ναι, νομίζω απαντάει με τρόπο μη επαρκή σε κάθε περίπτωση, διότι όταν οι συνθήκες δεν βελτιώνονται, μιλάμε για αναποτελεσματικότητα. Και ξέρετε, αν πρέπει να προσέξουμε μία φορά τις υποδομές των σχολικών κτηρίων γενικώς, διότι πρόκειται για την ασφάλεια μαθητών και καθηγητών, δεν μπαίνω καν στην κουβέντα για την πόσο θα πρέπει να διευκολύνεται η έννοια της μάθησης, της εκπαίδευσης, της παιδείας γενικώς, γιατί τα σχολεία δημιουργούν τους πατέρητα πολίτες της χώρας. Αυτό είναι δευτερεύουσα συζήτηση αυτή τη στιγμή, όταν τίθενται θέματα ασφαλείας αρχικώς. Αλλά φανταστείτε πόσο σημαντικότερη είναι η κουβέντα όταν μιλάμε για σχολεία ειδικής αγωγής. Που εκεί εκ των πραγμάτων πρέπει οι υποδομές να είναι 10 φορές καλύτερες, ακόμα καλύτερες από ό,τι ήταν στα υπόλοιπα σχολεία, διότι αυτά τα παιδιά χρήζουν περισσότερες ανάγκες και φροντίδες. Και επιτήρησης και όλα τα σχετικά. Άρα, θεωρώ ότι αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχουμε αποτύχει, θα έλεγα. Να σας πω ενδεικτικά ότι το πρώτο δημοτικό Αγίου Στεφάνου, 10 μέρες πριν χτυπήσει το πρώτο σχολικό κουδούνι, δεν είχε επιληφθεί του θέματος για την κατάρρευση σοβά σε χώρο που διέρχονταν καθημερινά μαθητές και θα διέρχονταν.
0: Λοιπόν, κυρία Χοροβέση, πάμε τώρα στο ότι μετά την Μουδού που λέω εγώ, μετά ΔΕΘ, για πρώτη φορά η κυβέρνηση, όποια ή αυτή η κυβέρνηση, δεν πήρε μεγάλη διαφορά, γιατί όπως είπε και ο Πάνος, 4 και 5 μονάδες έπαιρνε πάντα κάθε κυβέρνηση μετά τη ΔΕΘ. Ο κύριος Τσίπρας έδειξε, μα είναι λίγο κάτω στα ίδια, και έχουμε και ένα Πασόκ που φυσικά δεν συζητώ για την πρώτη θέση με μία ψήφο, αλλά πολύ μακριά, αλλά λίγο πιο κοντά στη δεύτερη θέση. Εσείς πώς κρίνετε τα μέτρα που ακούσατε και από τους τρεις?
2: Ναι, κοίταξε να δείτε, τα μέτρα που άκουσα από στόματος του κύριου Πρωθυπουργού ήταν πολύ κατώτερα των δικών μου προσδοκιών, με την έννοια ότι δεν μίλησε καθόλου στη ΔΕΘ παρά μόνο στη χθεσινή συζήτηση, από ό,τι άκουσα, για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για την τιμή της βενζίνης, που νομίζω είναι υψηλότερη από ποτέ τα τελευταία χρόνια αυτή τη στιγμή, για την επικείμενη οικονομική κρίση που έρχεται και πάλι αυτόν τον χειμώνα και πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και τα μόνα που ακούστηκαν ήταν ελάχιστα μέτρα για το 2026, τα σύν 100 ευρώ στους συνταξιούχους άνω των 65, και τα υπόλοιπα μέτρα από το 2027, 2028, 2029 για την Αττική, διότι για την Αττική μέτρα ακούστηκαν ότι θα παρθούν το 2029. Αυτό μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, διότι βρισκόμαστε και σε μια προεκλογική χρονιά. Η φετινή χρονιά είναι δεδομένα προεκλογική. Άρα, εμένα μου προκαλεί εντύπωση το πώς, ενώ δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών, αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός αναγγέλει μέτρα στη ΔΕΘ για το 2028 και το 2029.
0: Συγγνώμη, μέτρα και υποσχετικές δώσαν όλοι. Με υποσχετική μας τα δώσαν όλοι. Δηλαδή θα το ένα, ναι, στην πορεία, στα 4 χρόνια, και ο δεύτερος, ναι, στην πορεία, κάποτε. Και ο τρίτος, ναι, βεβαίως, αλλά σταδιακά. Άρα με υποσχετική μας τα δώσαν όλοι.
2: Ναι, απλά αυτό είναι διαφορετικό όταν εκφράζεται από την κυβερνώσα παράταξη, από την κυβέρνηση που κυβερνά, και είναι διαφορετικό κατά τη γνώμη μου όταν εκφράζεται δια του στόματος αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή γενικώς της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, θεωρώ ότι υπήρξαν μέτρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, τα οποία κινούνταν στην λογική κατεύθυνση. Νομίζω ότι πρωταρχικά, φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντική η κουβέντα που ανοίγεται περί κοστολόγησης, διότι για μένα είναι κουβέντα διαφάνειας πάνω απ' όλα, και είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζητούμενο να τίθεται οριζόντια στο δημόσιο διάλογο. Παρ' όλα αυτά.
1: Και για την κυβέρνηση ή μόνο για την αντιπολίτευση?
2: Φυσικά και για την κυβέρνηση.
1: Εντάξει. Το λέω γιατί η κυβέρνηση λέει ότι εμείς το εφαρμόζουμε, δεν χρειάζεται να το καταθέσουμε. Γι' αυτό το λέω.
2: Πρωτίστως για την κυβέρνηση. Για μένα αυτή η κουβέντα είναι, όπως σας είπα, ζήτημα διαφάνειας.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε λίγο ακόμα στην ακρίβεια. Θέλω να μας σχολιάσετε και την χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και την εκτίμησή του ότι θα ανοίξει λίγο κάτω από το 1,70 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Πέρυσι, να θυμίσω, ήταν στο 1,10. Αυτό είναι δικό μου σχόλιο.
2: Ακριβώς. Τα ίδια, με το ίδιο θέμα ακριβώς ασχολήθηκα σήμερα όλο το πρωί, διότι άκουσα αυτή τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού. όταν από το 1-10 πέρσι το πετρέλαιο θέρμανσης, φέτος μετά από δηλώσεις του Πρωθυπουργού, άρα και με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που είπε ότι προτίθεται να λάβει, θα φτάσει στα 1,70, βλέπουμε σε πόση δεινή οικονομική κατάσταση θα εισέλθει αυτό το χειμώνα η Ελληνίδα και ο Έλληνας πολίτης. Γενικώς αυτό που βιώνουμε γεωπολιτικά και διεθνώς είναι τρομακτικό. Δηλαδή το πετρέλαιο θέρμανσης πρόκειται από ό,τι καταλαβαίνω και καταλαβαίνουμε όλοι να αγγίξει και τα 2 ευρώ, 1,90. Θεωρώ ότι για ακόμη μια φορά έρχεται αργοπορημένο ο Πρωθυπουργός να λάβει μέτρα. Δεν μπορώ να κρίνω αυτή τη στιγμή αν τα μέτρα που θα λάβει είναι επαρκή, διότι δεν τα έχουμε δει καν να εφαρμόζονται ακόμα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι από τη θέση που μιλήσαμε προηγουμένως δεν ανακοινώθηκαν αποτελεσματικά μέτρα για το εδώ και τώρα. Και το εδώ και τώρα ποιο είναι η ακρίβεια και πώς θα απαντήσουμε με μέτρα και ρυθμίσεις και κρατικό έλεγχο στην ακρίβεια του Έλληνα πολίτη. Πώς για παράδειγμα αφήνουμε ανεξέλεγκτα τα καρτέλ και ανεβάζουμε τις τιμές στα ραφτιά του σούπερ μάρκετ. Γιατί δεν απαντάτε το τεράστιο πρόβλημα του στεγαστικού? Για ποιο λόγο? Δηλαδή είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή ο κατώτατος μισθός να είναι περίπου σε 900 ευρώ και το μέσο νίκη να είναι στα 700. Είναι ανεπίτρεπτο. Ναι. Δεν γίνεται. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η εκτεταμένη χρήση της Golden Visa. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η εκτεταμένη χρήση του Airbnb. Δηλαδή υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις γύρω μας που παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα για το φαινόμενο αυτό, κυρίως στις χώρες που υπάρχει πάρα πολύ στεγαστική πίεση. Εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει η ίδια κατεύθυνση και η ίδια πολιτική θέληση και βούληση.
0: Κύριε Κολομέση, συγγνώμη, εδώ λύθηκε το θέμα. Είχαμε τον κύριο Χαρλάφτη που είναι αντιδήμαρχος πολυδομίας της Αθήνας και ο πρόεδρος Αττικό Μετρό λύθηκε. Εμείς βρήκαμε τεσσάρι ρετυρέ με μεγάλα μπαλκόνια στην Άνω Κυψέλη με 50 ευρώ. Γιατί φεύγουν όλοι, δεν μένει κανένας εκεί. Οπότε το Αττικό Μετρό έλυσε το στεγαστικό.
2: Ναι, εντάξει.
0: Πρέπει να στιγόμαστε κιόλας με τα προβλήματα.
1: Λοιπόν, κύριε Κουρόβαση, έχω μπροστά μου την ερώτηση που καταθέσατε χθες προς τον Υπουργό Οικονομικών για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πείτε μας ακριβώς τι ερώτηση είναι. Και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης είναι ότι έχετε βαλθεί να τους τιμωρήσετε για των ερωτήσεων. Γιατί από τη μέρα που ορκιστήκατε, καταθέτετε συνέχεια ερωτήσεις.
2: Λοιπόν, θα σας απαντήσω.
0: Μα και εσείς να έχετε απορίες.
2: Θα σας απαντήσω πολύ ειλικρινά και προσωπικά γιατί συμβαίνει αυτό. Α, διότι έτσι αντιλαμβάνομαι τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Δηλαδή, προφανώς πρέπει να κατατίθενται ερωτήσεις, διότι οι ερωτήσεις προκύπτουν και από την καθημερινή κουβέντα και συνομιλία με τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή, όντως έχουν απορίες, οι οποίες άπτονται θεμάτων που μπορούν να απαντήσουν οι υπουργοί, άρα θεωρώ χρέος μου να τις θέσω υπόψη τους. Δεύτερον, και το πιο προσωπικό σκέλος της απάντησης είναι ότι η δική μου θητεία επρόκειτο να είναι σύντομη. Άρα θα ήθελα πραγματικά να αξιοποιήσω προς όφελος των συμπολιτών μου αυτή την σύντομη κοινοβουλευτική περίοδο προκειμένου να παράξω έργο. Οπότε έτσι αντιλαμβάνομαι την κοινοβουλευτικό έλεγχο και έτσι τον ασκώ.
1: Μάλιστα. Σύντομη μέχρι νεοτέρας, έτσι, εκτός αν εκλεγείτε πάλι.
2: Θα το προσπαθήσω ναι. Αυτό, αλλά δεν μπορώ να, σε αντίθεση με αυτά που κάνουν τα μέλη της κυβέρνησης τις τελευταίες μέρες, εγώ δεν μπορώ να προκαταβάλω τη λαϊκή βούληση, οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να προβλέψω.
0: Ναι, αλλά θα το προσπαθήσετε με ποιον από την αντιπολίτευση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι θα είστε με κάποια αντιπολίτευση στη συγκεκριμένη κυβέρνηση.
2: Θα το προσπαθήσω με το χώρο που θεωρώ ότι θα είναι πιστός περισσότερο στις ταυτοτικές μου αξίες. Δηλαδή εγώ ποτέ δεν έκρυψα ότι ανήκω στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ευρωπαϊκής κεντροαριστεράς και της προοδευτικής και σύγχρονης και γενικώς στο δημοκρατικό τόξο. Αλλά ταυτόχρονα και με το χώρο που θα θεωρώ ότι είναι πιο συνεπής επιλογή για μένα, διότι καλώς ή κακώς ασχολήθηκα σε αρκετά νεαρή ηλικία με την πολιτική. Η νεότητα δεν είναι ούτε άλωση ούτε μειονέκτημα, είναι απλά ένα δεδομένο. Οπότε πιστεύω ότι στη συνέχεια θα πρέπει να κινηθώ και θα ήθελα να κινηθώ με πολιτική συνέπεια, πάντα παράλληλα στο επαγγελμά μου. Δηλαδή δεν θα ήθελα να γίνουν μετακινήσεις ιδανικά μετά την επόμενη επιλογή μου. Οπότε όλα αυτά είναι στη σκέψη μου και αυτά θα τα βάλω κάτω και θα επιλέξω εκείνο τον φορέα με τον οποίο θα συμπαραταχθώ. Όχι.
0: Μα και από πρώτα θα πείτε εδώ σε εμά, έτσι. Το παίρνω θέσμα.
2: Αυτό το έχουμε πει. Αυτό είναι.
0: Ναι, να κρατήσει και κανένα πολιτικό καμιά δέσμευση, γιατί έχουμε, ξέρετε, έχουμε μπλακεί τελευταία. Λοιπόν, κυρία Κοροδέση. Σα ευχαριστούμε πολύ.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε διαφημίσεις, το τελευταίο διαφημιστικό για σήμερα και επανερχόμαστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
8: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
7: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
10: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
11: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Πάμε, κύριε Γεωργιάδη.
1: Μάλιστα, κύριε
0: Μπουρνά. Ναι, τελευταίο ημίωρο, τελευταία λεπτά και τη σημερινή εκπομπή και τη εβδομάδα, έτσι.
1: Και τη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω συγκρατήσει δύο πράγματα που θέλω να πω.
0: Από την κυρία Κοροβέση.
1: Ένα από την κυρία Κοροβέση.
0: Ναι.
1: Το ένα από την κυρία Κοροβέση, ότι να μα ακούει ο κύριο Τσίπρα, η νεότητα δεν είναι ούτε μειονέκτημα, ούτε άλλο.
0: Είναι δεδομένο.
1: Η νεότητα είναι νέο άνθρωπο που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό.
1: Λοιπόν, και γκάφε μπορεί να κάνει. Εκτός αν είναι καλό δάσκαλο, γιατί αν είναι καλό δάσκαλο θα αποφύγει τις γκάφες. Και φυσικά δεν μπορεί να πεις επειδή είναι νέος, δεν ξέρει, δεν ασχολείται και δεν μπορεί να συνδράμει. Κύριε Τσίπρα. Και πάμε τώρα στο κλου της ημέρας κατ' εμέ. Το κλου της ημέρας είναι το μήνυμα του Δημήτρη. Το διάβασες?
0: Ναι. Δεν τα έχω διαβάσει, όχι, πάμε.
1: Το μήνυμα του Δημήτρη. Καλημέρα. Καλημέρα, Δημήτρη, το κλου της ημέρας. Και μάλιστα, μην σου πω τις ευρύτερες και τις γενικότερες αυτής της εποχής. Υπάρχει μηχάνημα για πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό. Και πού είναι αυτό, γιατί έρχονται εκλογές. Να μάθουμε και πόσο κάνει, Δημήτρη, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Σωστό. Η Ρόζα Βρετού προσχωρεί και επίσημα στην Ελλάς. Παρεχώρησε νωρίτερα μια συνέντευξη σε άλλο ραδιόφωνο και είπε ότι μόνο η Ελλάς μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Άρα και επίσημα έφυγε από το Πασόκ για να πάει στην Ελλάς.
1: Έχουμε και ραντεβουδάκι Πρωθυπουργού Προεδρού. Τώρα έχουμε ραντεβουδάκι.
0: Ναι.
1: Προγραμματισμένο ήταν το ραντεβού.
0: Στις καθιερωμένες μηνιαίες συναντήσεις τους.
1: Τώρα τα λένε αυτή τη στιγμή, γιατί κάτι είδα στην ΕΡΤ. Μα τα κάνουν την ώρα που τελειώνουμε. Να μην προλάβουμε να πούμε τι είπαν. Λες και ενδιαφέρει κανέναν τώρα τι είπε ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και το περισσότερο που μας ενδιαφέρει είναι αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απάντησε στον Πρωθυπουργό και με ποιο τρόπο.
0: Εντάξει, αυτές οι συναντήσεις μεταξύ των δύο είναι 100% θεσμικές και 100%.
1: Παιδιά, ούτε ο Πουρνταράς που έχει φάει πετριά δεν τις βλέπει.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή που έχει φάει πετριά και βλέπει πολύ τη νύχτα.
0: Γιατί είναι δύο ατάκες ο καθένας συγκεκριμένες. Αυτό δεν έχει κάτι άλλο. Είναι μια κλασική ενημέρωση που κάνει όσοι ήθιστε θεσμικά ο εκάστοτε πρωθυπουργός στον εκάστοτε πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Σας λέω, ούτε ο Πουρναράς που έχει πέσει μικρός από την κούνια, μετά του πετάξανε πέτρα στο κεφάλι και βλέπει βουλή, βλέπει τέτοια πράγματα. Ναι. Δηλαδή, καλά, από τους βουλευτές βλέπεις περισσότερο εσύ βουλή.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δηλαδή, αυτοί που βλέπουν έχουν άλλες δουλειές να κάνουν.
0: Πάντως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι η διπλή η παρέμβαση με επιδότητες στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Μιας και είπε ο Πρωθυπουργός για τη Βόρεια Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα πάντως, επειδή το κρύο συνεχίζεται και την άνοιξη, δηλαδή.
1: Έχει αργήσει ήδη καταρχάς.
0: Για πέρυσι θα ξεκινήσω. Μπορεί στην Αθήνα εδώ να γεμίσαμε με ένα 10 που άνοιξε πέρυσι τον Οκτώβρη. Αλλά έκλεισε τον Απρίλιο με ένα 75. Στην Αθήνα με ένα 75 δεν θα βάλουμε στην Αθήνα. Θα το πάρουμε με ένα 10. Στη Βόρεια Ελλάδα όμως μπορεί να βάζουν και με ένα 75 την άνοιξη γιατί συνεχίζεται το κρύο και ξανά τώρα με ένα 75 που θα ανοίξει.
1: Ναι,
0: άρα είναι διπλή επιβάρυνση για τις περιοχές που έχουν κρύο.
1: Καλά,
0: πολύ δεν, περισσότερο διάστημα.
1: Μια πόρτα να κάψουν, τίποτα έπιπλα να κάψουν δεν έχουν στο τζάκι τώρα. Θέλουν να βάζουν και πετρέλαιο αυτοί εκεί πάνω. Μα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και τώρα που είπες για τον καιρό.
0: Ναι.
1: Να πούμε ότι η οργάνωση παραγωγής είπε ότι θα έχει πολύ καλοκαίρι για να μην χρειαζόμαστε πετρέλαιο.
0: Από Δευτέρα ξεκινάει και
1: από Δευτέρα βράδυ. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι οι θερμοκρασίες λίγο πιο ψηλές από το κανονικό.
0: Ωραία,
1: από Δευτέρα βράδυ θα αρχίσει. Πόσο θα κρατήσει, λίγο ελπίζουμε γιατί η οργάνωση παραγωγής της κυβέρνησης. Λέει μην κάνεις κρύο, διότι πρέπει.
0: Ποια είναι η οργάνωση παραγωγής της κυβέρνησης?
1: Τώρα θες να σου πω ένα.
0: Δεν ξέρω. Υπάρχει, είναι θεσμοθετημένο.
1: 100%. 100%. Οργάνωση παραγωγής. Και
0: δουλεύει στο Μαξίμου, πού δουλεύει? Ή στην Πειραιώς?
1: Μαξίμου.
0: Μόνο Μαξίμου.
1: Μαξίμου. Πειραιώς δεν ξέρει που
0: πέφτει. Στον πάνω όροφο ή στο ή από κάτω?
1: Πάνω. Και δεν ξέρει και που πέφτει Πειραιώς. Είναι Μαξίμου. Είναι
0: μάλιστα. Είναι αυτοί που είναι καλοί στη δουλειά μας, αλλά είναι και φίλοι μας. Είναι σε αυτούς.
1: Ακριβώς. Μέσα έπεσες. Εγώ θέλω να ξαναδιαβάσω το μήνυμα του Δημήτρη. Δημήτρη, να συνεχίσεις έτσι. Καλημέρα. Υπάρχει μηχάνημα για την πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό. Για πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό. Πού είναι αυτό? Πόσο κάνει η επόμενη ερώτηση? Έρχονται εκλογές.
0: Και
1: Και έχουμε και ένα. Και 36 δεν είναι, ναι. Ωραία. Έχουμε ένα δεκαλεπτάκι ακόμα για να στέλνετε στο 69-39-943-943 τα μηνύματά σας. Κάποιος σήμερα θα κερδίσει, θα πάρει την παρέα του και θα πάει στο ψαρονέφρι, στο Μαρουσί. Στο γνωστό ψαρονέφρι, ψαρονέφρι, σηκωτάκι, παιδιά σας λέω. Έχει κι άλλα, αλλά μέχρι πριν να σας το λέει, συνήθως διαφωνεί μαζί μου.
0: Το σηκώτη στο ψαρονέφρι, ψαρονέφρι είναι το μαγαζί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Το σηκώτη είναι πολύ ωραίο.

0: Οπότε Πουρναρά, επειδή έτσι θέλω να χαλαρώσουμε λιγάκι, θα δούμε πάλι αναρτήσεις με κορμπάρες σε παραλίες που θα έχει καλή θερμοκρασία το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή τη Δευτέρα, ας πούμε, θα ζηλεύουμε τις βόλτες.
1: Όχι.
0: Κάθετα, όχι.
1: Ναι.
0: Όχι μεν, αλλά, δηλαδή, σαν τον εμένα, αλλά, όχι μεν, αλλά.
1: Πρώτον, δεν νομίζω να δούμε φωτογραφίες, γιατί κανένα μέσο δεν θα ασχοληθεί να πάει στις παραλίες να κάνει ρεπορτάζ. Πρώτον αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο μέσο τηλεοπτικό που θα στείλει κάμερα σε παραλίες 20 Σεπτεμβρίου να δει αν έχει κόσμο και ποιοι κάνουν μπάνιο. Και δεύτερον, μου είναι και τελείως αδιάφορο, γιατί εγώ μπαίνω στη θάλασσα μόνο Ιούλιο και Αύγουστο. Πριν και μετά δεν μπαίνω ποτέ.
0: Που οπότε... ξανάψω το θερμοσύφωνο.
1: Ναι, οπότε μου είναι αδιάφορο. Ακόμα και να αυξηθεί η θερμοκρασία, δηλαδή μου είναι αδιάφορο ποιος πάει για μπάνιο ή όχι.
0: Καλημέρα και στο Θανάση πρόλαβες. Και έχετε παιδιά μέχρι και παρατέταρτο. Και εκεί στο παραδέκα περίπου θα γίνει. Είστε και πολύ δόξα τω Θεώ. Εκεί θα γίνει το χαρτάκι του Πουρναρά. Το ψηφιακό σε μένα, κυβερνητικό ο Πουρναράς. Τι να κάνουμε τώρα, υποχρεωτικά τον κάνουμε παρέα. Γιάννα, μέσα στο Σαββατοκύριακο και Δευτέρα, επειδή επικοινωνώ κάθε μέρα με τους ανθρώπους, εσάς δηλαδή, που μένετε στην Άνω Κυψέλη και στην ευρύτερη περιοχή, και επειδή υπάρχουν και πολυκατοικίες και πιο πάνω και πιο σγαλάτσι και πιο κάτω, όχι εκεί που είναι τα βράχια, εκεί έχει βράχια, δεν παθαίνετε τίποτα. Ναι, ο φόβος ενός σεισμού πιθανότητα να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, ένα σεισμός, ο φόβος υπάρχει. Ένα σεισμός πιθανότητα να δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Κάποια στιγμή, αλήθεια είναι ότι πρέπει να βγει κάποιος με στοιχεία από την κυβέρνηση, με στοιχεία από την Αττικό Μέτρο, από την Αττικό Μέτρο, με στοιχεία πολεοδόμων, και να μας πει φύγετε από εκεί ή καθίστε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Διότι μην γίνουμε εμείς προφήτες τώρα και μετά ψάχνουμε ποια καφετζού μας το είπε,

0: Χθες είδα πέρα από την πετριά που έχω φάει να βλέπω βουλή, βλέπω και ευρωβουλή. Λοιπόν, και χθες.
1: Συγγνώμη. Τι να πω τώρα, Δημήτρη, αυτό το μηχάνημα ψάχνουμε και εδώ. Πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό. Μάλιστα. Ο πρώτος που θα μπει μέσα να το δοκιμάσουμε κιόλας πριν πάμε, είναι Πουρναράς.
0: Λοιπόν, πάντως χθες η πρόεδρος της Κομισιόν, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε κάτι το οποίο μου άρεσε εμένα. Είναι η απαγόρευση social media στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Ναι. Από 13 μέχρι 15 μπορούν να έχουν λογαριασμό με γονική συνένεση, αν το έχω καταλάβει σωστά. Και τώρα έχουν αρχίσει οι φωνές αντιπολιτευτικές ότι μα και πώς θα εφαρμοστεί αυτό.
1: Μα δεν θα
0: που όντως, ναι, δεν αντιλέγω.
1: Μπούρδες είναι.
0: Δεν αντιλέγω.
1: Εγώ στο λέω και συγγνώμη και το λέω στον αέρα. Όποιος διαφωνεί, 69-39-43. Μπούρδες είναι. Κάτι να πούμε για να πούμε. Ότι κάτι θα κάνουμε για να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Η Ούρσουλα στην ηλικία δεν σας πάει να δει αν τα παιδιά είναι 7 φορές πιο μπροστά από αυτήν. Και 7 είναι λίγος αριθμός.
0: Ως προς τι.
1: Πόσο έχουν εξειδίκευση στα social και σε όλα αυτά τα ιντερνετικά που λέμε εμείς οι παλιοί, και πως ό,τι και να προσπαθήσουν να κάνουν θα βρούνε τρόπους, γιατί ποια πλατφόρμα θα κάτσει και θα πει «Α, εγώ θα σου κάνω». Δηλαδή, εκτός, ξέρεις τι μπορεί να γίνει, να αναλάβει το κράτος, γιατί θα δώσεις εσύ στοιχεία σου, θα θες να μπει σε μια πλατφόρμα.
0: Στις πλατφόρμες απευθύνθηκε η Ούρσουλα.
1: Ναι, θα δώσεις εσύ τα στοιχεία σου όλα αυτά σε αυτές τις πλατφόρμες που είναι παντελώς διάτριτες. Παντελώς διάτριτες είναι. Σε είχαμε δώσει και αριθμό λογαριασμού. Εκτός αν πάμε σε μια διαδικασία να τα πτύνεις εσύ στο κράτος και να τα δίνει το κράτος στη διάτριτη πλατφόρμα. Και μετά όταν θα σου πάρουν τελευταία την τράπεζα θα φταίει ο κράτος.
0: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως είπε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ότι για το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για την πιθανή μείωσή του, θα θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και αυτό δεν γύρει μία απορία, για ποιο λόγο τόσα χρόνια, και ενώ το ζητούσε η αντιπολίτευση και όλοι οι κοινωνικοί φορείς, δεν έκανε τη δήλωση ο κ. Μητσοτάκης ότι θα προσπαθήσω να το θέσω το ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να έχουμε το OK να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δηλαδή, γιατί να το πει τώρα και δεν το λέει και πέρυσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Αφού είναι πάγιο αίτημα αυτό.
1: Μηχάνημα για πνευματική αποτοξίνωση και καθαρό μυαλό, κύριε Πουρναρά, θα δούμε πόσο κάνει και θα είσαι ο πρώτος που θα πάει. Είχαμε εκλογές πέρυσι και πρόπερσι.
0: Και τι σχέση έχει αυτό.
1: Καλά, με ρωτάς τώρα. Είχαμε εκλογές πέρυσι και πρόπερσι.
0: Μα μισό λεπτό. Ένας πρωθυπουργός δεν νοιάζεται για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου σε όλη τη θητεία του. Νοιάζεται μόνο στο τέλος της θητείας του.
1: Ναι.
0: Το έχω καταλάβει λάθος εγώ.
1: Είχαμε εκλογές πέρσι και πρόπερσι.
0: Δεν είχαμε πέρσι, αλλά μου είναι αδιάφορη πληροφορία αυτή.
1: Πολύ ωραία. Αυτή η πληροφορία λοιπόν θα την πάρεις, θα την κρατήσεις, θα την βάλεις πίσω στο σκληρό να την έχεις και θα δεις ότι τώρα σιγά σιγά που θα πλησιάζουν εκλογές και μια η Μουδού εποχή δεν έδωσε στην Ουδού αυτό που ήθελε, θα αρχίσει να βρίσκονται και άλλα χρήματα. Και τώρα και λίγο αργότερα και λίγο αργότερα, μέχρι το Μάιο-Ιούνιο, όποτε γίνουν οι εκλογές, Απρίλιο-Μάιο-Ιούνιο.
0: Μην γίνουν και Ιούνιο-Ιούλιο.
1: Κάθε τόσο. Αυτή είναι μια ωραία απειλή, διότι θα μείνουμε κυβέρνητοι όταν πρέπει να είμαστε πρόεδροι.
0: Αυτό το. Δεν το λέω τυχαία. Αυτή είναι μια πρόταση που υπάρχει στο Μαξίμου, ότι να γίνουν ακριβώς πριν αναλάβει την Προεδρία στην Ευρώπη λοιπόν, η Ελλάδα. Τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Ακριβώς τότε.
1: Εκτός από τον Ερντογάν, εκτός το χάος, εκτός την περιπέτεια, θα υπάρχει και κυβερνησία στην. Δεν θα γίνουμε πρόεδροι. Και ξέρεις, θα είμαστε η μόνη χώρα που θα φωνάζει πρόεδρο και θα γυρνάνε όλοι εκτός από τον πρωθυπουργό. Όποιον είναι πρωθυπουργό.
0: Το ενεργειακό κόστος, μιας και έχουμε πιάσει και τα της Ευρώπης τώρα, θα βρεθεί στο επίκεντρο σήμερα και αύριο των συζητήσεων του Eurogroup. Έχουμε Eurogroup σήμερα.
1: Πρωταθλητή.
0: Αλλά και Ecofin στο Δουβλίνο.
1: Πρωταθλητή.
0: Πρωταθλητή,
1: ναι. Έχουμε τον πρωταθλητή. Τώρα δεν μας πούνε αυτοί. Εμείς έχουμε τον πρωταθλητή. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ωραία εδώ σε αυτή την εκπομπή έχουμε πει ότι έχουμε τον πρωταθλητή υπουργό, έχουμε πει ότι έχουμε τον υπουργό όλων των χαρτοφυλακίων Και έχουμε πει ότι έχουμε και τον Ευρωπαίο Υπουργό.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πει ότι έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη. Μην μας τον πειράξετε.
0: Ναι.
1: Ποιος αρέσει περισσότερο?
0: Από τους τρεις.
1: Τέσσερις είπαμε.
0: Για ξαναπες τους.
1: Έχουμε τον πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Έχουμε τον όλο των χαρτοφυλακίων.
0: Δεν θα λες και ποιος είναι τι. Να το καταλάβουν και οι ακροατές.
1: Παιδιά, και εσείς μπορείτε να ψηφίσετε τώρα. Τέλος εδώ. Λοιπόν, έχουμε τον πρωταθλητή, κύριο Πυρακάκη. Έχουμε τον όλο τον χαρτοφυλακίο.
0: Ο κύριος Άδωνης.
1: Ο κύριος Άδωνης. Έχουμε τον Ευρωπαίο.
0: Ο κύριος
1: Σκηνάς.
0: Και ο ποιος είναι υποψήφιος, θυμίσαι μου.
1: Δεν θυμάμαι και εγώ τώρα, μην κολλήσει.
0: Θεσσαλονίκη, κάπου προς τα πάνω είναι, δεν θυμάμαι που είναι υποψήφιος.
1: Και έχουμε και τον.
0: Γιατί κάνει περιοδίες γι' αυτό. Νομίζω κάπου βόρεια είναι.
1: Και έχουμε και τον κύριο Φλωρίδη.
0: Ναι.
1: Εγώ ψηφίζω Φλωρίδη.
0: Είναι ο αγαπημένος σου.
1: Μην μου τον πειράξετε.
0: Ναι.
1: Τώρα που γινόμαστε και Νέα Δημοκρατία, επίσημα.
0: Ναι, εγώ είμαι Πιανακάκης. Νέος.
1: Νέος. Ναι.
0: Με μέλλον.
1: Ναι.
0: Και με πολύ μεγάλο μέλλον.
1: Και Πασόκος.
0: Και Πασόκος, ναι. Αυτό είναι στα μεγάλα σύν.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Ο Σπύρος, είμαστε πρόβατα, λέει. Αν νοιαζόντουσαν για όλα αυτά, θα γινόντουσαν τα πρώτα τρία χρόνια έλεος με τους εξυπνάκηδες. Ο Λάμπης, ένα μεγάλο μπράβο στην κυρία Λατινοπούλου για όλα αυτά που είπε στην Ούρσουλα από το βήμα της Ευρωβουλής. Τα είπε, έβγε. Καλημέρα από Κύθνο, στην καλύτερη πολιτική εκπομπή των Ερτζιανών. Καλημέρα, Λάμπης, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ναι, δεν θα συμφωνήσουμε τώρα ότι είπε κάτι καλό.
0: Το είδα πάντως η Λατινοπούλου μέσα στα αυτά που λέει από Ευρωβουλής, είδα και την ομιλία της Λατινοπούλου.
1: Ναι, τα θερμιά είναι πανέμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά εγώ δεν θα συμφωνήσω με αυτά που λέει η κυρία Λατινοπούλου.

0: Και πηγαίνοντας προς το τέλος, να πούμε σε ηλικία 103.
1: Ναι.
0: Ναι. Πέθανε η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: Ναι. Ήταν η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Πολλοί μπορεί τώρα να αναρωτηθούν για την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Ήταν η παρουσία της, εσύ και πιο παλιός, τα ξέρεις καλύτερα, ήταν διακριτική στα δημόσια πράγματα η παρουσία της.
0: Ναι, συγγραφέας και όχι μόνο, αλλά διακριτική, κάπως. Γιατί αν αρχίσουμε και αναλύσουμε κάποια πράγματα που συνέβησαν τότε, είχε μία συμμετοχή σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Που άλλαξε τώρα, από τότε. Τώρα.
1: Ναι, δεν ξέρω σε τι αναφέρεσαι.
0: Θα το πούμε από τη Δευτέρα που θα έχουμε περισσότερο, αν σε ενδιαφέρει, να το αναλύσουμε. Λοιπόν, η Μαρία σε 364 είναι η νικήτρια που θα πάει στο ψαρονέθρι στο Μαρούσι. Μαρία, θα επικοινωνήσουμε μαζί σου μετά το πέρας της εκπομπής για να σου πούμε το πώς, πού και γιατί. Και φυσικά τι θέλουμε, κύριε Πουρνάρα.
1: Φωτογραφίες από το τραπέζι.
0: Από το τραπέζι.
1: Και από τι θέλετε. Όχι από τους παρευρισκόμενους.
0: Ναι, αυτό δεν. Ποιος έχεις μαζί σου.
1: Γιατί υπάρχουν και πνευματικά δικαιώματα.
0: Ναι, αλλά από το τραπέζι έτσι. Και αν γίνεται, όταν θα στείλει τις φωτογραφίες, γίνεται να τις στείλει προς το τέλος της εκπομπής. Μην τις στείλει πρωί-πρωί και μετά αρχίζουμε να ψάχνουμε τα φάμε και δεν κάνουμε εκπομπή.
1: Καλά, γιατί έχεις όρεξη στην αρχή της εκπομπής για,
0: άμα το δω,
1: για ψαρονέφρη και κοψίδια.
0: Άμα το δω το σηκωτάκι τώρα, δεν θα ήθελα να τσιμπήσω ακόμα. Οπότε στείλ το προς το τέλος, δηλαδή την ώρα που τελειώνουμε, οπότε θα πεταχτούμε κι εμείς.

0: Ο Γιώργος, καταγγέλλω το ψαρονέφρι το κέρδισε η σύντροφος του Μπουρναρά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την σημερινή εκπομπή. Είναι η τελευταία της εβδομάδας.
1: Όχι, δεν ολοκληρώνουμε.
0: Σιγά σιγά είπα.
1: Όχι, καθόλου σιγά σιγά. Πάμε στο καλό νέο της ημέρας. Έχουμε ένα καλό νέο που πρέπει να το κάνουμε.
0: Κάτσα νιούς.
1: Κατσάτσος. Λοιπόν,
0: ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας ποια είναι?
2: Η καλύτερη ομάδα σύντεκνη.
1: Η καλύτερη
2: ακούει
1: ομάδα.
2: Στο όνομα Όμιλος Φιλάθλων Ηρακλείου.
1: Λοιπόν, πόσο καιρό έχει να πάει, είχε να πάει η Ευρώπη? Ο Όφη που μας έχει έτσι αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή όσοι παίζαν στίγμα δεν νομίζω να τον πιάσανε. Εκτός αν είναι και οι οπαδοί στο Ηράκλειο. Από πότε είχε να πάει και πότε είχε μεγαλύτερη επιτυχία του?
2: Πριν απαντήσω στην ερώτησή σου, απλά να σου πω ότι στο στοίχημα έδινε 7,5 τον Άσο με τη Χόφενχάιμ του Όφη. Ναι. Λοιπόν, η τελευταία φορά που πήγε στην Ευρώπη η κριτική ομάδα ήταν την σεζόν 2020-21, εκεί όπου αποκλείστηκε στα προκριματικά από τον Απόλλωνα Λεμεσού, καθώς ιτήθηκε στο Γεντί Κουλέ όταν αγωνιζότανε, καθώς από την περσινή σεζόν ο Όφη αγωνίζεται εξ ολοκλήρου σε όλες τις διοργανώσεις στο Παγκρίτιο Στάδιο. Τώρα για τη μεγαλύτερη του επιτυχία που είπες, πρέπει να πάμε πίσω στην σεζόν 1993-94, όταν πέτυχε και τη μεγαλύτερη νίκη της ιστορίας του.
1: Γκέραρτ.
2: Για το κύπελο UEFA.
1: Ο Γκέραρτ ήταν τότε προπονητής. Μάσε. Πες μας όμως την νίκη.
2: Νομίζω πες να ήταν. Θα το δω και θα σου πω αμέσως. 1993-94, πάμε στο κύπελο UEFA, εκεί όπου ο Όφη καταφέρνει και πετυχαίνει δύο σημαντικές νίκες στον πρώτο γύρο εναντίον της Σλάβια Πράγας για να προκριθεί στο δεύτερο γύρο, όπου αντιμετώπισε μια ομάδα όπου έπειτα από δύο χρόνια έγινε νταμπλούχος Ισπανίας, Ατλέτικο Μαδρίτης. Επικράτησε 2-0 στο Γεντί Κουλέ, που ήταν νίκη πρόκριση αυτή, καθώς στην Ισπανία Όφη είχε ιτηθεί 1-0. Έκανε τη μεγάλη έκπληξη, πέταξε την ισπανική ομάδα από την συνέχεια του κυπέλου UEFA και συνέχισε στον τρίτο γύρο με την Μποαβίστα, εκεί όπου δυστυχώς αποχαιρέτησε το κυπέλου UEFA, καθώς ιτήθηκε 6-1 στο συνολικό σκορ.
0: Πριν από το 2021, πότε ήταν η προηγούμενη παρουσία? Γιατί το 2021, εντάξει, είναι πρόσφατο. Πριν πότε είχε παίξει?
2: Κοίταξε να δεις. Πάμε πίσω στη σεζόν 2007-2008,
0: ναι,
2: με τον Όφη, ο οποίος αγωνιζόταν σε ένα προκριματικό τουρνουά για το κύπελο UEFA, το οποίο ήταν επίσημο, επίσημη διοργάνωση της UEFA.
0: Ιντερτότο.
2: Το κύπελο... Ιντερτότο. Α, μπράβο. Ναι.
0: Τα ξέρω αυτά.
2: Κύπελο Ιντερτότο, ναι, όπου είχε αποκλειστεί στο συνολικό σκορ 2-0 από την Τόμπολ του Καζακστάν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ήταν όλα καλά. Λοιπόν, ο Πάνος Κουρναράς.
0: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα, Θεού, 112, Μπίμπι επιτρέποντος.
0: Και Τραμπ, και Τραμπ επιτρέποντος.
1: Το βάλουμε για τον Θημέση, θα είναι την Δευτέρα στις 10 η ώρα.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως θα συνεχίσετε, γιατί είχαμε μπάλες, έχουμε μπάλες, έρχεται Σαββατοκύριακο.
0: Sports News με Κάτσα News.
2: Ανατροπή.
0: Με Γιώργο Ιωάννου.
2: Στο στούντιο ήρθε αυτή τη στιγμή ο Τζόρτζης Ιωάννου.
0: Με Τζόρτζη Ιωάννου.
1: Ούτε εμείς δεν προλάβαμε να το δούμε.
0: Αυτό.
1: Να είδες αυτά.
0: Οι αλλαγές πιο γρήγορα.
1: Άμα ήταν για βουλή, αυτός που φάει την πετριά θα το είχε δει. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να είστε καλά, να προσέχετε στους δρόμους. Καλό Σαββατοκύριακο, καλός καιρός, ό,τι πρέπει για εκδρομή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.

0: μένουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
10: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και Robotics Labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
11: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλε, είχε νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το πετρέλαιο θέρμανσης, πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη των ντίζελ, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ανοίγει ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βρουλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Προσχώρησε επίσημα στο Πασόκ ο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην Ελλάς προσχωρεί η Ρόζα Βρετού μέχρι πρότινος στέλεχος Πασόκ. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονος συνοδηγός του λεωφορείου του ΚΤΕΛ, όπου παρέμειναν κλειδωμένα για ώρες 2 τετράχρονα παιδιά στα Χανιά. Οι γονείς υπέβαλαν μηνύσεις σε βάρος τους. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς.

0: Μιας κλειστή θα είναι από τις 3.30 η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Έφυγε από την ζωή στα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Πετρελαιοφόρο που έπλεε στα στενά του Ορμούζ ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσε το κρακτικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, το πετρελαιοφόρο επιχειρούσε παράνομη διέλευση από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Το State Department ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 στη Σαουδική Αραβία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα δυτικά ηπειρωτικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τη μία. Η ώρα αυτή τη στιγμή είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Μαζί μου στη δημοσιογραφική επιμέλεια Νίκος Κατσάτσος και Ανδριάννα Πούλιου.

Και έχει έρθει η ώρα, παιδιά, να πιάσουμε τα αθλητικά δρόμενα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για πινκ πονκ. Όχι, δεν θα μιλήσουμε για πινκ πονκ, με όλο το σεβασμό σε αυτό το υπέροχο άθλημα. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ έχουμε και βόλεϊ, έχουμε αρκετά να πούμε. Περιμένω φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber του σταθμού 6939-943-943. Και μπορείτε να μου στέλνετε μήνυμα και στο Facebook, παιδιά, George IW το προφίλ μου. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει και εκεί. Είδατε, πήραμε και μια γεύση από γνωστή τηλεοπτική σειρά.

0: Τι βραδιά ήταν αυτή πραγματικά, παιδιά, που ζήσαμε χθες. Έκανα σπίτι και έβλεπα το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ και πραγματικά ήταν απίστευτο. Η αλήθεια είναι, μου είχε μπει η ιδέα στο μυαλό να ποντάρω κάτι στον Άσο, να στοιχηματίσω, αλλά φοβήθηκα. Κακό του κεφαλιού μου. Θα πήγαινα ταμείο. Πού να φανταστώ ότι η ομάδα του Χρήστου Κότη θα κάνει τέτοια εμφάνιση πραγματικά. Και όχι ομάδα, ομαδάρα. Τρυπάει το ταβάνι της κάθε λίγο και λιγάκι. Μία το κύπελο. Μάλλον η δουλειά έχει ξεκινήσει κατά κάποιο τρόπο και από πρόπερση, αλλά...
1: Έχεις δίκιο.
0: Ελανικό, πήγαινε στο άλλο μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Ωραία. Γιατί, για να σε ακούει ο κόσμος καλύτερα.
2: Κάνω μια μικρή παρέμβαση κι εγώ.
0: Ξέρεις τι, θα έλεγα ότι η δουλειά έχει ξεκινήσει από πρόπερση με τη συμμετοχή στο τελικό απέναντι στον Ολυμπιακό το 25. Ωστόσο, εκεί δεν μπόρεσε να αντέξει το βάρος. Με τον Χρήστο Κόντι όμως όχι μόνο αντέχει το βάρος. Μάλλον λυγίζουν οι αντίπαλοι. Αντί να λυγίζει Όφη. Και γιατί το λέω αυτό. Ξεκινάνε όλα από τη νίκη καταρχάς στη Νέα Φιλαδέλφια επί της ΑΕΚ το 1-0 για το κύπελο που αφήνει έξω την ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Ωραία. Τη βρήκε μπόσικη, να πούμε. Υποθέσεις κάνω αυτή τη στιγμή.
2: Ναι.
0: Βρήκε ευκαιρία και χτύπησε. Το έκανε καλά. Και πήρε και την πρόκριση.
2: Ημιτελικός με Λεβαδιακό που ήταν και η μεγάλη έκπληξη της περσίνης σεζόν.
0: Τον αφήνει έξω. Στον τελικό παίζει με τον ΠΑΟΚ. Outsider Όφη, εντάξει, φυσιολογικό.
2: ΠΑΟΚ είχε και το κίνητρο για τα 100 χρόνια. Για να και πάρει να το πάντα γιορτάσει. 3-2.
0: 3-2 στην παράταση. Παρότι το παιχνίδι δεν ξεκινάει καλά για τον Όφη, γιατί ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ νωρίς. Έτσι. Και εντάξει, βλέπεις το παιχνίδι, σκέφτεσαι ότι ο ΠΑΟΚ βάζει γκολ νωρίς. Πολύ πιθανό να κερδίσει και μια αλφαβήτα άνεση. Κι όμως, ο Όφη το παίρνει το παιχνίδι. Το γυρνάει τούμπα, το παίρνει, το σώζει ο ΠΑΟΚ στο 90 και δεν χάνει από την κανονική διάρκεια, αλλά στο τέλος το σηκώνει ο Όφη. Να συνεχίσουμε. Με αυτή την νίκη, στον τελικό Όφη λέμε καιρό πριν, από το καλοκαίρι το έχω πει, ότι Όφη θα ζήσει μια σειρά από ιστορικά γεγονότα. Θα παίξει play-off Europa League απέναντι στη ΣΚΑ Σόφιας. Θα αγωνιστεί σε μίνιμουμ 8 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τα 8 εν τέλει έγιναν 10. Έλεγα 8 στη χειρότερη περίπτωση.
2: Ναι.
0: Που μένει έξω από την ΣΚΑ Σόφιας και χάνει στο Conference League. 6 παιχνίδια είναι δεδομένα. Θα έπαιζε δεδομένα σε League Phase ευρωπαϊκή διοργάνωση. Πριν τα προκριματικά όλα αυτά.
2: Και το γεγονός ότι
0: περνάει την Τσεσικά. Να μην σχολιάσω, συγγνώμη που σε διακοπτώ.
2: Δεν πειράζει.
0: Την περνάει και πώς την περνάει. Με συνολικό σκορ 5-0, 2-0 έξω και χαλαρά 2-0 έξω, 3-0 στην Κρήτη. Που με εξαίρεση ένα δεκάλεπτο περίπου που η ΤΣΣΚΑ έκανε συνεχόμενες ευκαιρίες, κατά τα άλλα δεν έχει απειληθεί Όφη να πεις ότι τον τρομάζει η ΤΣΣΚΑ. Αντιθέτως, κάνει ό,τι θέλει στο γήπεδο Όφη. Βάζει και το 3-0 με τον Ντίκμαν στο 90, το θυμάμαι εκείνο τον γκολ. Εντάξει. Μιλάμε για εξαιρετική εμφάνιση τότε. Περνάει στη League Phase του Europa League, παίζει με τη Hoffenheim, ομάδα. Το ανέφερε χθες στο μαγκαζίνο της Ζέτας στο Δωραχοπούλου ο Μανώλης ο Δασκαλάκης.
2: Ναι.
0: Έχασε για ένα βαθμό την τέταρτη θέση στην Bundesliga που οδηγούσε στο Champions League.
2: Και άμα είχε καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή η Γερμανία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, θα έπαιρνε και πέμπτο εισιτήριο για το Champions League. Οπότε δηλαδή ήταν πολύ κοντά στο Champions League η Hoffenheim και από τη μια και από την άλλη πλευρά.
0: Που πρόσεξε, εγώ θα το πω. Γιατί εντάξει, ποδόσφαιρο βλέπουμε ούτως ή άλλως.
2: Ναι.
0: Εμείς και στο διεθνή χώρο. Η Hoffenheim είναι προσωπικά από τις πολύ μεγάλες μου συμπάθειες. Από την άποψη ότι βάζει πολύ εύκολα την μπάλα στα δίχτυα. Δέχεται μεν γκολ στη Γερμανία. Βέβαια, από τι επιθέσεις δέχεται γκολ. Αλλά βάζει κιόλας. Και βάζει άνετα γκολ. Ο Όφη την κράτησε στο 0. Έλεγα στην αρχή, έλεγα από το καλοκαίρι ότι ο Όφη λοιπόν θα ζήσει μεγάλες στιγμές από την άποψη ότι θα ακούσει τον ύμνο του Europa League.
2: Ναι.
0: Στο Παγκρίτιο. τα παιδάκια τώρα του Όφη αυτό θα το διηγούνται στα παιδιά, στα παιδιά τους. Στο μέλλον, πρώτα Θεός.
2: Ισχύει, ισχύει. Πάντως, ένα έχω να πω για τον Όφη και το λέω χωρίς να υποτιμήσω καμία ομάδα, αλλά πιστεύω ότι ο Όφη είναι η πιο παντελονάτη ομάδα σε όλη τη χώρα. Γιατί είναι η πιο παντελονάτη? Γιατί δεν είναι μόνο το θέμα ότι έχει κάνει ό,τι έχει κάνει και έχει φτάσει μέχρι εκεί που έχει φτάσει. Έχει φτάσει με ελληνικό κορμό, μέσω όρο 7,5 ποδοσφαιριστές σε κάθε εντεκάδα, είτε είναι πρωτάθλημα, είτε είναι κύπελο, είτε είναι Super Cup, είτε είναι ευρωπαϊκά. 7,5 Έλληνες.
0: Το Super Cup το είχα ξεχάσει. Δεν το είπα ότι κατέκτησε και το Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Είδες, πού μυαλό. Ας μην σχολιάσουμε ποιος μάλλον πια το έχει πάρει. Ναι. Τέλος πάντων, προχωράμε.
2: Χρήστος Κόντης. Χρήστος Κόντης είναι από τους, είναι προπονητής παράδειγμα.
0: Ξεκάθαρα.
2: Παράδειγμα τον... για όλους.
0: Και είναι μεγάλη φυσική, και φυσικά είναι μεγάλη τιμή και για την διοίκηση του Όφη, τη διοίκηση των κριτικών, που έχει εμπιστευτεί τον Χρήστο Κόντη. Έχει βγει ως προπρόσωπη κιόλας, αλλά τον αφήνει σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό να δουλέψει. Mm-hmm. Απερίσπαστος να κάνει τη δουλειά του, ούτε διοξήματα μέσα στη σεζόν, ούτε τίποτα. Να τον φέρει, να τους βοηθήσει.
2: Ναι.
0: Και μέχρι τώρα τους βγαίνει. Κερδίζει τον Ολυμπιακό πριν τη Χόφενχάιμ, παίζει ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτσο ο Όφη.
2: Ναι.
0: Και με τον Ολυμπιακό μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Όχι μόνο κερδίζει, το κάνει και με πολύ μεγάλη εμφάνιση Όφη.
2: Και έχει βάλει και άλλα δύο
0: ίσως
2: γκολ
0: και,
2: σε εντάξει,
0: εκείνο το μάτσο. Ίσως και βοήθησε ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Ολυμπιακός. Βοηθάει και αυτό. Χρειάζεται, θα μου πει κάποιος, και τύχη. Εννοείται. Χωρίς τύχη, καμία ομάδα, ούτε καλύτερη στον κόσμο, δεν πάει μπροστά.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, θεωρεί κάποιος ότι, ας πούμε, η Μπαρτσελώνα ή η Ρεάλ Μαδρίτης, βάζω τις πολύ μεγάλες ομάδες της Ευρώπης αυτή τη στιγμή, δεν χρειάζονται τύχη? Για σκεφτείτε τώρα να παίξει η Μπαρτσελώνα κάποιον ημιτελικό Champions League που να χρειάζεται γκολ για πρόκριση ή γκολ για να μείνει ζωντανή και να σημαδεύει τα δοκάρια και η μπάλα να κάνει ένα σούτ, ας πούμε, ο Γιαμάλ ή ο Ραφίνια, και η μπάλα να χτυπήσει οριζόντιο κάθε το δοκάρι και να φύγει.
2: Μου θυμίζεις πάρα πολλά παιχνίδια που εγώ θα δώσω δύο παραδείγματα. Ένα ελληνικό και ένα από Europa League, το οποίο έχει παίξει μεγάλο ρόλο η τύχη. Bayer Leverkusen Roma 2023. Η Ρώμα κερδίζει 1-0 στο Ολύμπικο και πηγαίνει στη Γερμανία κάνοντας 0 ευκαιρίες. Άμα δεις στατιστικά, 0 ευκαιρίες. Τότε Ζωζέ Μουρίνιο προπονητής. 0 ευκαιρίες, δεν είχε κάνει ούτε, δεν είχε κάνει τίποτα. Και η Bayer Leverkusen έχει κάνει 26. Τελικό αποτέλεσμα 0-0. Και πρόκριση Ρώμα. Αλφα.
0: Δεν θα σου πω μόνο αυτό.
2: Β. Τώρα θα πάμε στο ελληνικό. Γρήγορη και μετά δίνω το λόγο σε σένα. Ολυμπιακός Λαμία 0-1 για το κύπελο. 2019. Προημιτελικός.
0: Προφανώς θέλεις τύχη.
2: Είναι δηλαδή...
0: Χωρίς τύχη καμία ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Καμία ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τύχη, παιδιά. Να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαρα, έτσι. Και ξεκάθαροι. Ο φίλος μας ο Διαμαντής στέλνει και μήνυμα. Καλησπέρα Γιώργο Νίκο, μπράβο στον Όφη. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή.
2: Καλησπέρα Διαμαντή.
0: Πραγματικά εντάξει, του βγάζει το καπέλο του Όφη. Ο οποίος μάλιστα, θα το πούμε αυτό γιατί έχουμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά. Η νίκη η χθεσινή επί της Χόφενχάιμ είναι η πρώτη στην ιστορία του. Η παρθενική του ευρωπαϊκή νίκη, νομίζω.
2: Σε League Face.
0: Σε League Face.
2: Σε League Face, παρθενική
0: του, στην παρθενική του εμφάνιση στη League Face του Europa League.
2: Ναι.
0: Επίσης, να δώσω κάτι ακόμα.
2: Δώσε.
0: Πολύ δυνατό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ο Όφη έχει έσοδα τα οποία υπερβαίνουν μέχρι στιγμής και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει το όλο σκηνικό. Υπερβαίνουν τα 6,5 εκατομμύρια. 6,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα. Και δεν ξέρουμε και πού θα φτάσει.
2: Και αυτά τα... Και νομίζω ότι άμα τερματίσει και μέσα στην 24, τα 6,5 εκατομμύρια θα γίνουν... Πώς το κάνω στο προηγούμενο το...
0: Ας μην το πιάσουμε, εντάξει. Το κάναμε μία φορά. Αλλά πραγματικά δεν έχω και πολλά να πω. Δηλαδή έχει... Okay, είχε μία υπεροχή η Χόφενχάιμ στο παιχνίδι, αλλά ήταν φλίαρη.
2: Ισχύει.
0: Όποιος το έχει δει. Το έχεις δει το παιχνίδι.
2: Το
0: και,
2: είχα δει, ναι.
0: Και νομίζω μπορείς να συμπληρώσεις και εσύ κάποια πράγματα.
2: Εντάξει, μπορώ να συμπληρώσω ότι ναι, μεν η Hoffenheim είχε αρκετές ευκαιρίες και άμα δούμε στατιστικά είχε και περισσότερες επιθετικές προσπάθειες από τον Όφη. Αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλές φορές που κάνουν λάθη στις πάσες. Δεν μπορούσαν να κάνουν ένα καλό passing game. Ένα καλό passing game δεν μπορούσαν να κάνουν στην συγκεκριμένη περίπτωση σε ορισμένες φάσεις. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά πρέπει να βγάλουμε όλοι μας, ανεξαρτήτου ομάδας, το καπέλο στον Όφη και τον Οκτώβριο ετοιμαστείτε γιατί μπαίνουμε δεκάδα. Να το πούμε και αυτό.
0: Θα το πούμε γιατί είχαμε και ευχάριστα νέα.
2: Πολύ ευχάριστα.
0: Με τις νίκες του Ολυμπιακού και του Όφη, η Ελλάδα έχει φτάσει μια ανάσα από τη δέκατη θέση. Κυριολεκτικά μια ισοπαλία τσαρκή.
2: Ναι.
0: Τώρα βέβαια δεν νομίζω Όφη, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός να μείνουν σε καμία ισοπαλία. Γιατί σιγά μην βολευτούν αυτοί με ισοπαλίες. Έτσι όπου τους έχει ανοίξει όρεξη κανονικότατα.
2: Είναι και η ΑΕΚ που θα έχουμε
0: που θα έχει περίπου πάνω από 6.000
2: ναι.
0: φίλους της. Ζητάει από ό,τι έχει ενημερώσει ο Μάριος ο Ματσάνκος στο μαγκαζίνο και χθες ότι γίνεται προσπάθεια να πάρει επιπλέον εισιτήρια η ΑΕΚ, οπότε θα το κάνει το Stamford Bridge. Μια mini all-win arena. Επίσης νομίζω ότι θα υπάρχουν Bridge, και αρκετοί Άγγλοι, έτσι. Θα υπάρχουν και αρκετοί Άγγλοι στο γήπεδο.
2: Θα υπάρχουν Άγγλοι, Ουκρανοί.
0: Καλά, εντάξει, Ουκρανοί λογικό. Ναι. Και Άγγλοι νομίζω γιατί σιγά μην χάσουν την ευκαιρία να δουν ένα παιχνίδι.
2: Καλά, ναι, εννοείται. Champions
0: League. Οι Άγγλοι είναι λάτρες του ποδοσφαίρου, οπότε θα πάνε και αυτοί στο Stamford Bridge.
2: Πάντως ένα έχω να πω. Το Stamford Bridge 14 Οκτωβρίου θα, το δούμε μια, θα δούμε ότι θα γίνει μια νέα ελληνική αποικία.
0: Κοίτα, δεν έχει άδικο γιατί στο Λονδίνο έχει και αρκετούς Έλληνες.
2: Έχει Έλληνες, έχει Κύπριους, που οι Κύπροι είναι και αυτοί Έλληνες.
0: Οπότε και μερικοί έχουν φτιάξει και ομάδα.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς το γνωρίζουν αυτό. Θα μιλήσουμε. Εντάξει, κάποια άλλη στιγμή θα το πούμε, θα το αναφέρουμε εκτενέστερα αυτό το θέμα. Έχουν φτιάξει τους Αθένιανς.
2: Ναι.
0: Έτσι. Που είναι εντάξει, έχουν και ξένους ποδοσφαιριστές, έχουν και μη Έλληνες.
2: Ναι.
0: Οι οποίοι βέβαια είναι, νομίζω προσπαθούν να μπουν στην πυραμίδα, δεν είμαι σίγουρος τώρα που έχουν
2: στην
0: φτάσει.
2: Στην πυραμίδα του αγγλικού ποδοσφαίρου, ναι. Νομίζω από ό,τι
0: είναι όμως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά. Έτσι. Και θα πρέπει να το αναφέρω, εντάξει. Ήθελα να γυρίσω στον Όφη, γιατί ήθελα να πω για τη Hoffenheim. Τώρα το φτάσαμε στους Athenians. Λοιπόν, για τον Όφη ήθελα να πω για τη Hoffenheim ότι... Όπως είπα, είχε φλιάρει η περιοχή, έφτανε στην περιοχή του Όφη. Αλλά μετά τι? Δεν μπόρεσε ποτέ, μάλλον έγινε επικίνδυνη. Αλλά όποτε μπόρεσε να φτιάξει τελική που να πηγαίνει στην εστία, εκεί υπήρχε ο Χριστογιώργος.
2: Όντως.
0: Και όχι μόνο υπήρχε ο Χριστογιώργος. Έκανε και ένα πολύ σοβαρό λάθος ο Χριστογιώργος, το οποίο το διόρθωσε όμως.
2: Ναι.
0: Και παίρνοντας την μπάλα νομίζω από τα πόδια του Κράμαριτς, ο οποίος δεν έχει και κακή τεχνική γενικά. Ένα λάθος θα μπορούσε να έχει στοιχήσει στον Όφη.
2: Ισχύει.
0: Να διαβάσουμε ένα μήνυμα το οποίο έχει έρθει, ναι, και είναι ευκαιρία. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης το έχει στείλει. Καλημέρα παιδιά, Παναγιώτης από Νέα Ιωνία. Θέλω να πω ως Παναθηναϊκός και Πας Γιάννηνα συγχαρητήρια στον Όφη για την νίκη. Ο Κόντις όταν ήταν υπηρεσιακός στον Παναθηναϊκό δεν έκανε ως προπονητής? Για πείτε μου.
2: Θα το απαντήσω εγώ. Γιατί δεν είναι το θέμα ότι δεν έκανε. Αδικήθηκε. Γιατί με το που ανέλαβε ως υπηρεσιακός, και το λέω χήμα, ο Χρήστος Κόντης είναι ίσως από τους πιο αδικημένους προπονητές που έχουν τα τελευταία χρόνια σε μεγάλες ομάδες. Στις Big Four είναι ο πιο αδικημένος. Γιατί πας μια φορά υπηρεσιακός, okay, παίζεις πόσο, 1-2 παιχνίδια και κατακτάς το κύπελλο Ελλάδος. Okay. Ένα κύπελλο Ελλάδος τότε με τον Άρη το 2024 ναι. που είχε γίνει ντόρος με τη Φραπάρ. Δεν θα κάτσω να το σχολιάσω αυτό. Δεν θα δώσω τόσο σημασία σε αυτό. Θα δώσω στη δεύτερη φορά που έκατσε στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
0: Γιατί έκατσε για περισσότερα παιχνίδια.
2: Κατάφερε να ξεκινήσει με το δεξί ο Παναθηναϊκός στην League Face επικρατώντας τις Young Boys με επιβλητικό τρόπο. 4-1. Πρώτο ή δεύτερο παιχνίδι του Κόντι ήταν αυτό. Αλλά είχαν κάνει μια συμφωνία με τον Παναθηναϊκό ότι ο Κόντι θα κάτσει μέχρι τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες και μετά θα δούμε.
0: Το θέμα είναι άλλο.
2: Και ο Παναθηναϊκός δεν τον στήριξε τον Κόντι γιατί πήρε τον Μπενίτεθ. Πήρε τον Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός στη συνέχεια και είδαμε πώς κατέληξε.
0: Εγώ θέλω να αναφέρω το εξής. Ο Κόντις πότε πήρε στον Παναθηναϊκό ομάδα να τη φτιάξει?
2: Ενώ πότε, ακριβώς.
0: Έκανε ποτέ προετοιμασία με την ομάδα του Παναθηναϊκού? Ποτέ.
2: Mm-hmm.
0: Ποτέ.
2: Γι' αυτό...
0: Άρα επί της ουσίας δεν του δόθηκε και ευκαιρία να φτιάξει τη δική του ομάδα.
2: Ναι.
0: Και να κάνει ό,τι μπορεί. Ας μην πάει καλά. Ας φύγει μετά. Αλλά δεν του δόθηκε και ευκαιρία. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Για δράση είσαι έτοιμος?
4: Με Argyland, ναι!
3: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armyland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
4: Armyland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
5: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
9: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
10: Η ηλιακή θερμοσύμφωνης Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
13: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
14: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
15: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
16: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
17: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα. Έλεγα λοιπόν για τον Όφη ότι έκανε μια απίστευτη ιστορική νίκη, η πρώτη του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τα λόγια πραγματικά είναι περιττά, γιατί έχει κάνει μια εξαιρετική αντεπίθεση στο πρώτο γκολ με το βολέ που κάνει ο Χριστογιώργος, ο Κόδρο αν δεν κάνω λάθος, βάζει το σώμα του εξαιρετικά, παίρνει την μπάλα και δίνει έτοιμο γκολ στον Αϊτόρ, ο οποίος εκτελεί υποδειγματικά. Και στο δεύτερο γκολ, μία σέντρα, μία κεφαλιά από τον Κανελόπουλο στο πρώτο δοκάρι. Ό,τι ακριβώς σχεδίαζε ο Όφη στα κόρνερ, βγήκε.

Λοιπόν, ο φίλος μας ο Λάμπης εδώ στέλνει το εξής μήνυμα. Ο Όφη απέδειξε ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές και ο Έλληνας coach αξίζουν πολλά. Είναι στην Ευρώπη η νέα από τον Glimt. Μακάρι να έχει διάρκεια. Καλή εκπομπή από Κίθυνο, θρύλος μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Γεια σου φίλε Λάμπη. Όντως, απέδειξαν πράγματα. Έδειξαν πράγματα Όφη με τον Χρήστο Κόντι και τον ελληνικό του κορμό. Μπορεί κανείς πλέον να τους αφισβητήσει. Νομίζω έχουν κάνει σειρά πραγμάτων. Δεν είναι ότι κάνουν μια υπέρβαση μια φορά και σταματάνε. Κάνουν τη μία μετά την άλλη. Πετάνε έξω την ΑΕΚ από το κύπελο πέρσι. Περνάνε τον Λεβαδιακό, την καλύτερη επίθεση μέχρι ένα σημείο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στον τελικό νικάνε τον ΠΑΟΚ. Περνάνε στα play-off του Europa League. Νικάνε την ΑΕΚ στο Super Cup. Περνάνε από τα play-off του Europa League αέρα. Κανονικότατα περνάνε 5-0 συνολικό σκορ την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Νικάνε τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και αμέσως μετά νικάνε και τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο. Το ερώτημα είναι πού θα σταματήσει αυτή η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πού θα σταματήσει.

Είχαμε και κύπελο Ελλάδος χθες με την ΑΕΚ να κάνει παρέλαση εντός έδρας βέβαια. Διέλυσε τον Πανσεραϊκό. Δεν ξέρω και μάλλον το πήραν και βαριά οι Σεραίοι, αλλά θα εξηγήσουμε γιατί. Τον διέλυσε με σκορ 8-1. Απίστευτα πράγματα. 6-0 στο ημίχρονο. 2 γκολ ο Αλεξίου, 2 ο Βάργκα. Θα το δώσουμε λεπτομερώς τα γκολ και θα εξηγήσουμε. Το γκολ της τιμής ο Πανσεραϊκός το βάλει στο 90-1. Και μάλιστα αμέσως μετά η ομάδα των Σερών έβαψε και μαύρο το σήμα της μετά από αυτή την ήττα. Λοιπόν, πάμε να αναφέρουμε λίγο τα γκολ. Το 1-0 στο 9 για την ΑΕΚ ο Αλεξίου. 4 ασίστ στο Μάνταλος εδώ μεταξύ, έτσι, στα 4 πρώτα γκολ. Το 2-0 ο Βάργκας στο 33. Το 3-0 ο Ζωάο Μάριο στο 35. Το 4-0 ο Βάργκα στο 38. Το 5-0 ο Βιτάλης στο 44. Το 6-0 ο Μάνταλος στο 45-1. Το 7-0 ο Ζούμπκοφ στο 72. Το 8-0 ο Αλεξίου στο 84. Και το 8-1 ο Ηλιάδης στο 90-1 στην τελευταία φάση του αγώνα. Ένα λεπτό καθυστερήσεις είχε ούτως ή άλλως. Οι Σεραίοι λοιπόν βάψαν και μαύρο το σήμα τους, όπως είπαμε, μετά το παιχνίδι. Βέβαια υπήρχε και ένα αρνητικό στην ΑΕΚ αυτή την βραδιά. Θα μου πει κάποιος, Γιώργο, τι αρνητικό μπορεί να έχει η ΑΕΚ σε μια βραδιά που νικάει 8-1 τον αντιπαλό της. Έχασε με τραυματισμό τον Βάργκα. Να δούμε για πόσο, να δούμε λεπτομέρειες φυσικά. Να δούμε πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Πρέπει νομίζω με αυτή την ευκαιρία να δούμε τα ρεκόρ της ΑΕΚ, γιατί αυτή η νίκη είναι πολύ μεγάλη. Νομίζω πρέπει να δούμε τα ρεκόρ. Λοιπόν, δεν είναι η μεγαλύτερη νίκη της. Καταρχάς, η μεγαλύτερη της νίκη, από ό,τι τουλάχιστον βλέπω, εντός έδρας, είναι... Η μεγαλύτερη της νίκη είναι το 85, τον Νοέμβριο του 85, 6 Νοεμβρίου του 85, απέναντι στην Ηλιούπολη, 10-0. Η δεύτερη είναι το 9-0, με τον Εθνικό Αστέρα, το 73, το 2000, το Σεπτέμβριο του 2000, 9-1 τον Ολυμπιακό Βόλου. Η τέταρτη νίκη, η τέταρτη μεγαλύτερη νίκη της στο κύπελο Ελλάδος. Η πέμπτη νίκη. Γιατί τώρα η τέταρτη είναι με τον Εθνικό, που τον κέρδισε 8-0. Το 8-1 είναι η πέμπτη μεγαλύτερη νίκη της. Μετά είναι, βλέπω, το 7-0 με Άρη Νίκαιας, 7-0 και τον Άγιο Δημήτριο, 7-1 τον Απόλλωνα, 7-1 την Καλαμάτα, 7-3 τα πράσινα πουλιά Καλαμάτας, 6-3 τον Πανηλιακό, 6-1 τον Ολυμπιακό Βόλου, 6-2 τον Αλμοπό, 6-2 και το Εγάλεο. Δεν θα τα αναφέρουμε όλα. Είναι αρκετές οι μεγάλες νίκες της. Αυτή είναι η πέμπτη μεγαλύτερη, το 8-1 με τον Πανσεραϊκό.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Με τα μάτς του. Καταρχάς να πούμε για το δεύτερο, στον άλλο αγώνα στο κύπελο Ελλάδος, η Καλαμάτα και η ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1. Το 1-0 για την ΑΕΛ στο 45 ο Νικοκυράκης. Το 1-1 ο Μπολίβαρ στο 83 για την Καλαμάτα. Πάμε τώρα στα παιχνίδια, στα υπόλοιπα μάτς του Europa League. Για να κλείσουμε με το ποδόσφαιρο, θα κάνουμε μια αναφορά και στην εθνική βόλη και μετά θα πάμε προς μπάσκετ. Γιατί έχουμε να πούμε πράγματα. Λοιπόν. Ξεκινάμε. Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1. Η Σάλτσμπουργκ κέρδισε τη Λεύσκη Σόφιας με τον γκολ του Ταμπάκοβιτς στο 39. Πάμε τώρα. Βικτόρια Πλζέν Ουνιόν Σεντζιλουάζ 0-3. Μόφογγενγκ στο 17 το 1-0 για την Ουνιόν. Στο 43 ο Μπιόντιτς και στο 59 ο Κρυσφάλουση το 3-0. Μετά Γιουβέντους Ναϊμέγγεν, θα τα πάμε λίγο πιο ως αναφορές. Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0, μεγάλη νίκη της Γιούβε. Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 4-0. Λίλεστρομ Τορένσε 1-2, η Τορένσε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη. Προηγήθηκε 2-0 και δέχτηκε και ένα γκολ. Μετά Μπεσίκτας Μαρσέι 4-1, Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2, Σέλτικ Φερεντσβάρος 1-3. Το αφήνουμε αυτό, θα πάμε λίγο στην εθνική βόλεϊ. Και αυτό γιατί έκανε το καθήκον της χθες η εθνική Ελλάδος βόλεϊ ανδρών. Επικράτησε 3-1 σετ της Σλοβακίας στην τελευταία αγωνιστική του πρωτομήλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Στη φάση των 16 τώρα θα αντιμετωπίσει τους Φιλανδούς. Πρέπει να το αναφέρουμε και αυτό. Και τώρα ήρθε η ώρα για το μπάσκετ, γιατί έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Σήμερα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στον ημιτελικό στην Etihad Arena του Αμπου Ντάμπι. Υπήρξαν διάφορα πράγματα και από χθες. Αρχικά να πούμε ότι θα βρίσκεται και κόσμος εκεί και πέραν αυτού θα βρίσκεται και μια γνώριμη πλέον φυσιογνωμία που αφορά τον ΠΑΟΚ και είναι ο Τέλης Μιστακίδης, ο οποίος βρίσκεται στο Αμπου Ντάμπι. Και ήδη μετά από συζητήσεις βλέπουμε αρκετά πράγματα που γίνονται και έχει αρκετά πράγματα στο μυαλό του ο ισχυρός άνδρας της ασπρόμαυρης ΚΑΕ. Τώρα, πάμε στα αγωνιστικά γρήγορα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι αμφίβολος, θα κριθεί τελευταία στιγμή η παρουσία του στην αναμέτρηση. Και μάλιστα έχουμε αρκετά πράγματα να δούμε σήμερα. Θα είναι θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ νομίζω για την ομάδα του Ολυμπιακού σε έναν επίσημο αγώνα, γιατί επίσημος αγώνας είναι. Είναι η εντός αγωγικών το μεγάλο ζέσταμα μάλλον για την EuroLeague. Ο Ολυμπιακός θέλει να κατακτήσει έναν τίτλο ο οποίος κυριολεκτικά πιο πριν δεν υπήρχε. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε, και αυτό γιατί είναι το πρώτο Super Cup, το πρώτο EuroLeague Super Cup στην ιστορία, και εννοείται θέλει να το κατακτήσει. Στον άλλο ημιτελικό, ο Real Madrid απέναντι στην Dubai BC. Στην Etihad Arena, στο Yas Island, έτσι ονομάζεται η τοποθεσία, στο Αμπου Ντάμπι. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο 5 η ώρα ακριβώς. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν αντιμετωπίσει τη Φενέρ και πιο πριν σε φιλικό προετοιμασίας, νίκησαν 82-77 τους Τούρκους. Στον ημιτελικό
στην Κρήτη και μετά νίξαν και τον Ερυθρό Αστέρα στον τελικό 87-77. Ερωτηματικό η συμμετοχή του Νικόλα Μιλουτίνοφ. Μια μέρα μετά από τους υπόλοιπους ταξίδεψε στο Αμπουντάμπι και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα με τη βίζα του και δεν μπόρεσε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα. Ταξίδεψε βέβαια μόνος του και βρίσκεται μαζί με τους πρωταθλητές Ευρώπης εν ώψη της αναμέτρησης.

σίγουρα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες. Έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Καμία ομάδα αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη. Ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε η Φενέρ, ούτε η Ντουμπάι, ούτε η Ρεάλ. Οι Άραβες δείχνουν μια μεγάλη αστάθεια στις φιλικές τους αναμετρήσεις, γιατί έχουν δύο νίκες, δύο ήττες σε συνολικά 4 μάτς. Απ' την άλλη πλευρά, η Ρεάλ έχει δώσει μόλις 2 φιλικά. 2 νίκες βέβαια, αλλά και πάλι δεν είναι έτοιμη. Ούτε ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος, παρότι έχει 4-4 φιλικές αναμετρήσεις μέχρι τώρα.

Στο μεταξύ και οι Τούρκοι έχουν δώσει 5 φιλικά, έχουν 3 νίκες και 2 ήττες, και μία από τις 2 ήττες, όπως είπαμε πριν, είναι από τον Ολυμπιακό. Στις 5 η ώρα λοιπόν το Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 8 η ώρα το Ρεάλ Μαδρίτης Ντουμπάι. Τώρα, αύριο Σάββατο στις 5 ο μικρός τελικός, στις 8 ο μεγάλος τελικός. Όλα στην Etihad Arena.

Τώρα, στο Ντουμπάι φυσικά βρίσκεται το CEO της EuroLeague, ο Τσούς Μπουένο, και μάλιστα ο Τέλης Μιστακίδης βρίσκεται επίσης στο Αμπουντάμπι για να δουν τον τελικό του Super Cup. Όχι μόνο τον τελικό, μάλλον και τους ημιτελικούς. Αυτό που ήθελα να πω για τον Μιστακίδη είναι ότι του έχει πλέξει το εγκόμιο ο Τσούς Μπουένο. Θα αναφέρω λίγο αυτά που είπε. Ο Μιστακίδης είναι αφοσιωμένος, είναι ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος όπως γνωρίζετε, αγαπά τον μπάσκετ, είναι εξαιρετικός, θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών και είναι φανταστικός. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και αυτόν, πρέπει να το πω. Αλλά είναι φανταστικός και νομίζω ότι αυτό που χτίζει ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τσούς Μπουένο για τον Τέλη Μιστακίδη. Θυμίζω, έτσι, στις 5 Οκτωβρίου στο κόμμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη επιτελικών στελεχών της EuroLeague και των ιδιοκτητών των ομάδων μετόχων. Φυσικά αναφέρω ότι ένα από αυτά που θα συζητηθούν είναι και το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA.

Να διορθώσουμε κάτι. Ο Τέλης Μυστακίδης δεν βρίσκεται πλέον, νομίζω, στο Αμπουντάμπι. Θα βρεθεί στα επίσημα του Telecom Center Athens για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Πάκου με την Παρτιζάν για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα είναι η πρώτη ελληνική ομάδα που συμμετέχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος πέραν του Παναθηναϊκού. Δεν υπήρξε άλλη ομάδα τα προηγούμενα χρόνια ελληνική που να συμμετέχει στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είναι ο ΠΑΟΚ και αναμένουμε να δούμε λεπτομέρειες, να δούμε για τα παιχνίδια αυτά, να δούμε. Αρχίζει, όπως καταλαβαίνετε, η σεζόν του μπάσκετ για τα καλά. Super Cup, Παύλος Γιαννακόπουλος, είδαμε τα φιλικά προετοιμασίας. Θα πάμε και στο Περιστέρι για το Super Cup Ελλάδος και προχωράμε. Έχουμε πολλά να δούμε, παιδιά. Αρχίζουν τα πολύ ωραία, νομίζω.

Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 12 για μία ώρα. Τώρα η ώρα είναι 1:06. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ήταν ο Νίκος Κατσάτσος και η Ανδριάνα Πούλιου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή, να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλή συνέχεια. Προσοχή στους δρόμους, πάντα. Προσοχή στους δρόμους. Να γελάτε και να χαμογελάτε. Καλή συνέχεια.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass. Δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210-2469-038.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις.

0: Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλιφο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
2: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 1:01. Ξεκινά τώρα το μαγκαζίνο του Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Μία μέρα θριαμβευτική. Μάλλον χθες ήταν ο μεγάλος θρίαμβος του Όφη επί της Hoffenheim. Μιας ομάδας που, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Κόντις, θα πάει ως outsider, θα στηθεί ως outsider. Να λοιπόν πώς τα πράγματα ήρθαν τα πάνω κάτω, και ο Όφη σε μια ιστορική βραδιά κυριάρχησε για την League Phase του Europa League. Κυριάρχησε λοιπόν της Hoffenheim και έφερε τα πάνω κάτω. Σε ό,τι μας αφορά, πάμε παρεούλα όπως κάθε μέρα έως τις 2. Στο μικρόφωνο είναι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κοτσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδριάνα Πούλιου. Το Viber του σταθμού. Βλέπω εδώ ότι στέλνετε τις καλύτερες παρατηρήσεις σας αναφορικά με τον Όφη. Μπράβο και τα λοιπά. Λοιπόν, συνεχίζετε τώρα και σε εμάς ό,τι θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις. Μας είμαστε στοιχηματική εταιρεία Intervetten καθ' όλη την ώρα, καθ' όλη τη διάρκεια. Και ξεκινάμε από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Ευχάριστη νέα για την Ελλάδα στην κατάταξη της UEFA. Μετά την νίκη του Όφη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League, η χώρα μας μείωσε στους 113 βαθμούς την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία που βρίσκονται στην 10η θέση. Η χθεσινή νίκη του Όφη επί της Hoffenheim είναι η πρώτη στην ιστορία της κρητικής ομάδας στην παρθενική της εμφάνιση στη League Phase του Europa League. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια ευρώ τα εγγυημένα έσοδα της ομάδας του Χρήστου Κόντι. Τσάρτερ για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΕΡΕΝ βάζει η κρητική ομάδα ώστε να εξυπηρετήσει τον κόσμο της. Εκτός του κυριακάτικου αγώνα της ΑΕΚ με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο για την πέμπτη αγωνιστική της Super League θα μείνει ο Μπαρνάμπας Βάργα καθώς ο Ούγγρος επιθετικός αποχώρησε με μυϊκό τραυματισμό από το παιχνίδι του Κυπέλου με τον Πανσεραϊκό και δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση με τους Θεσσαλούς. Η Ένωση θα ζητήσει αναβολή στον αγώνα της 17ης Οκτωβρίου με τον Ατρόμητο που ανάμεσα στους αγώνες με Σαχτάρ και Manchester City στην Αγγλία για την League Phase του Champions League. Η ώρα για το πρώτο EuroLeague Super Cup έφτασε. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Φενέρμπαχτσε στο Etihad Arena για τον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τζάμπολ στις 5, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ, Ελλάδα Sports 94,3, σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου. Στον εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδιακό, στο Λάμπρος Κατσόνη στρέφονται στον Ολυμπιακό. Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ, θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό. Στο γήπεδο το μήνυμα του 28χρονου επιθετικού Μάριος που ενσωματώνεται στις προπονήσεις των Πειραιωτών στις κλήσεις της Εθνικής Μεξικού βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονζάλες. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού οι Λιβάη Γκαρσία και Κυριακόπουλος για την αναμέτρηση της Κυριακής με την Καλαμάτα στο Δημοτικό Γήπεδο Νίκαιας. Δεκτό έγινε το αίτημα του Σιριλ Ντέσερς από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νιγηρίας να μην αγωνιστεί στην εθνική ομάδα παρότι κλήθηκε ώστε να δουλέψει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό. Θα κάνω τα πάντα για να φέρω τον Νίκολα Γιώκιτς στην ομάδα, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο πρόεδρος της Πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο Ιβάν Σαββίδης έθεσε σαν στόχους του ΠΑΟΚ την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την είσοδο στη League Phase του Champions League της επόμενης περίοδου. Στο χθεσινό διοικητικό συμβούλιο της Ασπρόμαυρης ΠΑΕ, ο ισχυρός άνδρας παρουσίασε τον Αναστάσιο Τζίκα που αναλαμβάνει χρέη συμβούλου, ενώ τόνισε πως το καλοκαίρι όλα θα είναι έτοιμα για την έναρξη κατασκευής της νέας τούμπας. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον Σαββατιάτικο εντός έδρας αγώνα του Άρη με τον Ηρακλή. Δεν υλοποιείται η συμφωνία των δύο ομάδων για παρουσία οπαδών του Γυραιού στις Κερκίδες μετά από αρνητική απάντηση του Γιάννη Βρούτσι και της αστυνομίας. Μέρος της χθεσινής προπόνησης του Ολυμπιακού ακολούθησε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με τη συμμετοχή του στον ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Όπως είπαμε, να κρίνεται την τελευταία στιγμή. Τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ προανήγγειλε ο 37χρονος Γάλλος Γκάρτ, ο Μαερτέλ, με δημοσίευσή του στα social media. Με τρίποντη βόμβα του Σάνον Εύαν στη λήξη της αναμέτρησης, ο Προμηθέας επικράτησε 94-93 τις κορφές και έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τους ομίλους του BCL, αντίπαλος των Πατρινών, στα ημιτελικά της προκριματικής φάσης, η Ράστα Βέχτα από τη Γερμανία. Καλαμάτα και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΛ προηγήθηκε στο 45 με τον Νίκο Κυράκη. Ο Μπολίβαρ έδωσε τον 1 βαθμό στη Μαύρη Θύελλα, ισοφαρίζοντας το 83. Η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ Ανδρών έκανε το καθήκον της επικρατώντας 3-1 σε τη Σλοβακία στην τελευταία αγωνιστική του πρώτου ομίλου του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντίπαλος του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στη φάση των 16 η Φινλανδία. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα της πρεμιέρας της League Phase του Europa League, να αναφέρουμε τα αποτελέσματα. Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-1, Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-10, Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 4-0, Σέλτικ Φερεσβάρος 1-3, Γιουβέντους Ναϊμέγγεν 5-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Μπόρνμουθ 1-2, Βικτόρια Πλιζέν Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3 και Λίλεστρόμ το Ρένς 1-2.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αξιολογώντας, θα μιλούσαμε πρώτα για τον Όφη. Θα έχουμε στην συνέχεια όμως την ζωντανή σύνδεση με τον Μανώλη Δασκαλάκη να μας πει τι ήταν αυτός ο θρίαμβος, τι ήταν αυτή η ματσάρα που παρακολουθήσαμε χτες. Πάμε όμως και στην ΑΕΚ τώρα, η οποία ΑΕΚ έκανε μια θριαμβευτική εμφάνιση 8-1 επί του Πανσεραϊκού, που αναγκάστηκε ο Πανσεραϊκός να υποβαθμίσει σε μαύρο το σήμα του. Για να ακούσουμε τον Μάριο Ματσάνγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι να πούμε τι για αυτό το παιχνίδι. Πραγματικά έγραφα και έβλεπα, και όταν έβλεπα έχει αλλάξει το σκορ. Το 8-1 είναι θριαμβευτικό σκορ έτσι απέναντι στον Πανσεραϊκό. Για να μην πούμε ότι μπορούσε να είναι και ευρύτερο, πάντως ήταν μια εμφάνιση εξαιρετική για την ΑΕΚ και όλους όσους συμμετείχαν πολύ μετά από αρκετό χρονικό διάστημα.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα, και σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, ήταν μια εμφάνιση που ικανοποίησε όχι μόνο τον Μάρκο Νικολίτς και τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, γιατί το χάρηκαν και οι ποδοσφαιριστές, αλλά και τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και όσους το έβλεπαν από τη τηλεόρασή τους. Ξεμπούκωσε η ΑΕΚ κοντά στο Πανσεραϊκό. Θα μπορούσε να σημειώσει, όπως πολύ σωστά είπες, περισσότερα τέρματα, να ήταν μεγαλύτερο το σκορ. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε πάρα πολύ, διότι λόγω του ότι επισκίασε αυτή τη νίκη ο τραυματισμός του Βάργα, που περιμένουμε μέσα στην ημέρα και τα αποτελέσματα της μαγνητικής, την οποία έχει υποβληθεί, να δούμε για πόσο χρονικό διάστημα θα λείψει ο Ούγγρος επιθετικός. Σίγουρα δεν θα είναι την Κυριακή στο Βόλο, κάτι το οποίο είπε και ο Μάρκο Νίκολη στη συνέντευξη μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα. Και όλα αυτά γιατί μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ, ο οποίος έχει σημειώσει 8 τέρματα. Έτσι όπως έπεσε στον αγωνιστικό χώρο δείχνει να είναι κάτι πολύ βαρύ, κάτι πολύ έτσι άσχημο.
0: Αλλά όμως μυϊκό, έτσι, μυϊκό θέλω
1: μυϊκό,
0: να πω,
1: ναι.
0: Ότι δηλαδή, δεν αγγίζει γόνατο,
1: μια πρώτη εικόνα που είχα, όπως έπιασε το πόδι του, κάνω λόγο για οπίσθιο μοιραίο, αλλά περιμένουμε τη μαγνητική να μην γινόμαστε γιατροί.
0: Αυτό κράταγε.
1: Ναι. Ακριβώς. Αυτός ο τραυματισμός δεν αποκλείεται, εγώ θα πω, να αλλάξει και το πλάνο, το αγωνιστικό πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς για το κυριακάτικο παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Δηλαδή δεν αποκλείω εγώ η ΑΕΚ να παίξει με έναν επιθετικό, με διάταξη 4-2-3-1, εκτός και αν βάλει κάποιον δίπλα του σε ένα 4-4-2, έναν χαφ. Δηλαδή είτε είναι ο Κοϊτά, είτε είναι ο Μάγερ ή τον Κατσίνοβιτς. Γιατί ο Μάρκο Νίκολιτς θέλει πάντα να έχει στον πάγκο και έναν επιθετικό ως αλλαγή. Δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει με τον Γιώβιτς και να αφήσει τον Ζήνη στον πάγκο. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
0: Λοιπόν, οριστικοποιήθηκε τώρα, τι άλλο να πούμε για το παιχνίδι. Απλά να πούμε ότι καλά θα έχουμε και τις δηλώσεις στην συνέχεια των πρωταγωνιστών. Λοιπόν, να πούμε τώρα 2-3 πράγματα. Καταρχάς, οριστικοποιήθηκε ότι το είπε και ο Νίκολιτς ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αυτό το Joker Ride και δεν θα παίξει με τον ατρόμητο μεταξύ Σαχτάρ Manchester City.
1: Ναι, πλέον μένει να επισημοποιηθεί. Το αποκάλυψε αυτό που λέγαμε για τις προηγούμενες μέρες, ότι η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή με τον ατρόμητο. Μένει να οριστικοποιηθεί, να γίνει πιο επίσημο. Γιατί μιλάμε για ένα παιχνίδι που είναι μεταξύ των αγώνων της ΑΕΚ με την Σαχτάρ στο Λονδίνο στις 14 Οκτωβρίου και με τη Manchester City στις 20 Οκτωβρίου. Η ΑΕΚ θα προτιμήσει να παραμείνει στην Αγγλία. Ήδη έχει κάνει κάποιες συζητήσεις με ανθρώπους αγγλικών ομάδων, με τη Λέστερ, με την Μπρέντφορντ, για να κλείσει και ένα προπονητικό κέντρο, να δούμε τελικά που θα καταλήξει. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχουν εκεί οι ειδικοί, εγώ θα τους πω, οι άνθρωποι της ΑΕΚ, για να γίνουν όλα όσα πρέπει και η ΑΕΚ να μην ταλαιπωρηθεί. Για το χθεσινό παιχνίδι να πούμε μεταξύ άλλων ότι έκανε, μπορεί να έκανε και εμφάνιση ζωής ο Πέτρος Μάνταλος με 4
0: assist, goal, ναι.
1: 4 assist, ένα γκολ για Κερασάκη και όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Σκόραρε και ο Αλεξίου 2 φορές. Πήρε το περιβραχιόνιο Μπαλαμώτης από τον Βίντα μετά από προτροπή του Μάρκο Νίκολιτς. Βρήκε δίχτυα και ξεμπούκωσε ο Ζούμπκοφ. Γενικότερα υπήρχαν κάποια έτσι, στοιχεία από το χθεσινό παιχνίδι που αξίζουν αναφοράς. Μέσα σε όλα έχουμε και τις κλήσεις αρκετών ποδοσφαιριστών. Σήμερα κλήθηκε και ο Γιώβιτς στην Εθνική Σερβίας για τα παιχνίδια με Ελλάδα, Ολλανδία Γερμανία με την Ολλανδία είναι εντός και εκτός έδρας, άρα δηλαδή σε τέσσερα παιχνίδια. Υπάρχει η χρήση του Κοϊτά, του Ζούμπκοφ, του Κάιρνεν, ο Βιτάλης, ο Βάργκα δεν θα ακολουθήσει είναι βαρύ το τραύμα του, ο τραυματισμός του. Ο Μάγερ είναι στη δεύτερη λίστα της Κροατίας, είναι στους αναπληρωματικούς. Γενικότερα θα φύγει Κόσμος και Κοσμάκης από τα Σπάτα.
0: Ωραία. Να σε πάω εκτός. Τι έγινε, έπαιξε σε σειρά ο Καλοσκάμης?
1: Θα τον δούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την Δευτέρα στην τηλεοπτική σειρά το Σόισου. Με γύρισε χρόνια πίσω, όχι πολλά, αλλά όχι σε τηλεοπτική σειρά. Σε ένα βίντεο κλιπ που είχε κάνει το 2018 ο γιος του Σταματή. Ναι. Τότε με ένα τραγούδι της Δαλιδά, το λίγο ακόμα αν θυμάμαι σωστά. Και μετά χάθηκε ο Σταματής. Το θέμα είναι να μην χαθεί και ο Καλοσκάμης, εγώ θα πω. Καλό είναι να συμμετέχει κάποιος κάπου, αλλά να έχει το μυαλό του στο ποδόσφαιρο. Αγωνίστηκε χθες, τον είδαμε σε ρόλο οχταριού. Δεν τα πήγε άσχημα, αλλά το παιχνίδι είχε τελειώσει από το πρώτο ημίχρονο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το καλό είναι ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε με δύο μικρούς χθες, τον Αλεξίου και τον Παλαμότη, και τελείωσε το παιχνίδι με πέντε μικρούς. Δηλαδή Καλοσκάμης, Αργυρίου, Παλαμότης, Αλεξίου και Χριστακόπουλος.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ευίωνα όλα αυτά. Ωραία, Μάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Να ακούσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στην τηλεόραση του Sky.

0: Maximum focus for a game in Wolves, which is always unpleasant and difficult for us.
1: Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι εδώ στο γήπεδό μας που, όπως έχετε καταλάβει και έχουμε πει και άλλες φορές, φαίνεται ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Παίζουμε εδώ πέρα με το κοινό μας που δημιούργησε και πάλι μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλούς νέους παίχτες, τον Αλεξίου να πετυχαίνει δύο γκολ, είδαμε τον Χριστακόπουλο, είδαμε τον Αργυρίου, τον Λυκογιάννη να παίρνει ολόκληρο 90 λεπτό, είδαμε την επιστροφή του Κουτέσα, του Ζωάο Μάριο, αρκετά πράγματα που τον ευχαρίστησαν. Ωστόσο, δεν μπορεί να είναι απόλυτα χαρούμενος, γιατί υπάρχει ο τραυματισμός του Βάργα που τον στεναχωρεί. Εκτός από αυτό, όλα τα άλλα τον ευχαρίστησαν απόψε. Αλλά επίσης το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη που έχει πετύχει από πλευρά έκταση σκόρ ΑΕΚ από τότε που άνοιξε το νέο μας γήπεδο. Αλλά αυτά είναι για απόψε. Τώρα αφοσιωνόμαστε στο πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας μάτς με τον Βόλο, που όπως ξέρετε είναι πάντα ένας αντίπαλος όχι ευχάριστος στην έδρα του.

0: Λοιπόν, ήρθε σημά μου ο Νίκος Κατσάτσος, ο οποίος θα μας ενημερώσει για τα τελευταία νέα που αφορούν την χώρα του μπάσκετ. Λοιπόν, Νίκο, καλό μεσημέρι. Η ώρα για αυτή την διοργάνωση, το EuroLeague Super Cup, έφτασε. Ο Ολυμπιακός, λοιπόν, αγωνίζεται με την Φενέρ, με έναν παίκτη να είναι αμφίβολος, όπως λέμε.
1: Ακριβώς. Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports πάντοτε. Λοιπόν, σήμερα ημέρα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η ώρα μιας καινούργιας διοργάνωσης έφτασε, καθώς σήμερα στο Αμπου Ντάμπι θα διεξαχθεί το Super Cup της EuroLeague, στο οποίο συμμετέχουν ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός, η φιναλίστη Ρεάλ Μαδρίτης, η τρίτη θέση Φενέρμπαχτσε και η οικοδέσποινα Ντουμπάι BC, εφόσον το Final Four γίνεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Είναι κάτι καινούριο για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού στις 5 η ώρα με την Φενέρμπαχτσε, όπου την τελευταία στιγμή θα κρυθεί η συμμετοχή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, και να δούμε και πώς θα πάει όλο αυτό το πλάνο με την καινούρια διοργάνωση, γιατί δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο από την Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια.
0: Και να ευχηθούμε να είναι ήρεμη η ουρανή από πάνω, έτσι.
1: Εντάξει, λοιπόν, εγώ σου είπα, με άντερ μισό βόμβες καλά είμαστε στο στοίχημα. Ευελπιστώ.
0: Τίποτε, όλα καλά να πάνε. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε και το διεθνές τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Το βλέπω και συγκινούμε και μόνο την διαφήμιση από τον Sky με τον Παύλο Γιαννακόπουλο να μιλάει. Και όλες τις διοργανώσεις που έχουν γίνει ως τώρα και στην Αυστραλία και στο Καλή Μάρμαρο. Λοιπόν, πες μας για αυτό το τουρνουά. Τι περιμένουμε να δούμε?
1: Κοίταξε να δεις. Δεν θα σου μιλήσω για το, πώς το λένε, για το τουρνουά ακόμα. Απλά για αυτό που είπες για το διαφημιστικό του Sky, εγώ μόνο μια λέξη θα πω. Μόνο μια λέξη και θα το αφήσω εκεί. Ανατριχύλα. Ανατριχύλα, και νομίζω είναι αρκετή. Λοιπόν, τώρα στα πέρι του τουρνουά έχουμε 4 συμμετέχουσες ομάδες. Παναθηναϊκό που είναι ο διοργανωτής. Έχουμε την νικήτρια του EuroCup, την Burg, η οποία που πήρε το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα την φετινή σεζόν, αλλά δεν δήλωσε συμμετοχή λόγω οικονομικών αστάθειών. Παρτίζαν και ΠΑΟΚ. Στις 5.30 ώρα έχουμε Παρτίζαν ΠΑΟΚ, το πρώτο παιχνίδι της αυτού του τουρνουά. Ενώ έχουμε και στις 9 και 4 τον αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ
0: και
1: την Μπουργκ. Θυμίζουμε ότι είχε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες ένα κάλεσμα ο Ζελικό Μπράντοβιτς για να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο εκείνες τις ημέρες να παρακολουθήσει μια διοργάνωση η οποία παρουσιάζεται ως γιορτή, που ευελπιστούμε να είναι γιορτή.
0: Ναι. Λόγω του ονόματος και λόγω του ειδικού βάρους. Πάντως διάβασα μια δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που μου έκανε πολύ θετική εντύπωση. Χαίρομαι που βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτό το τραπέζι, να έχει βρεθεί ένας άνθρωπος να επενδύσει. Εκατομμύρια αγαπούν την ομάδα και με αυτόν τον άνθρωπο θα γίνει μεγάλη ομάδα, όπως είναι και όπως ήταν. Υπάρχει και ο Άρης. Μακάρι να έχουμε και άλλες στο μέλλον να κρατιούνται σε υψηλό επίπεδο. Το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού.
1: Κοίταξε να δεις. Καλά τα ψέματα. Αυτό το μόνο γιατί πάνω στη δηλώση του Γιαννακόπουλου. Να σου είμαι ειλικρινής, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και το καλύτερο αυτό το μονοπόλιο ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό τόσα χρόνια.
0: Βέβαια, βέβαια, είπε το ελληνικό μπάσκετ να μην περιμένει μόνο τις επιτυχίες του Παναθηναϊκού, λέει του Ολυμπιακού, έτσι.
1: Εντάξει, νομίζω. Κοίτα, δεν περιμέναμε κάτι.
0: Υπέρβαση να γίνει.
1: Κοίτα, δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω από αυτό. Απλά να πούμε ότι είναι συμφέρον όλων μας να βλέπουμε ομάδες όπως είναι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να ανεβαίνουν επίπεδο σιγά-σιγά. Και όταν βλέπουμε, και νομίζω είναι κάτι το οποίο το αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι προέδροι, οι ίδιοι επενδυτές, οι ίδιοι ιδιοκτήτες των εν λόγω ομάδων. Και για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, απλά να προσθέσω μία γρήγορη, ότι είχε κάνει δηλώσεις στην Mozart Sport, την Σέρβικη, όπου δήλωσε ότι ήταν γραφτό να επιστρέψει ο Μπράντοβιτς σε κάποια μέρα στον Παναθηναϊκό, και έκανε και κάτι που, κοίτα, επειδή ξέρουμε τι εστί Γιαννακόπουλος, μπορεί και να το εννοεί, αλλά ας το πάρουμε ως χιούμορ μέχρι στιγμής. Είχε δηλώσει ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιόκιτς στην ομάδα.
0: Ναι, το είπαμε και στο δελτίο. Ωραία. Τι έγινε χθες βράδυ με τον Προμηθέα?
1: Το έλα να δεις έγινε με τον Προμηθέα εχθές στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League στο μπάσκετ, με την ομάδα της Πάτρας να επικρατεί 94-93 της τουρκικής Κορφές.
0: Πώς έγινε αυτό το 94-93,
1: Το 94-93 με ένα πολύ ωραίο buzzer beater από τον πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, τον Σάνον Εύανς, όπου μάλιστα σε εκείνη την αναμέτρηση σκόραρε, σκόραρε και 22 πόντους. Buzzer beater πρόκρισης, νομίζω δεν υπάρχει κάποιος όπου θα μπορούσε να ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή την αναμέτρηση.
0: Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, έχεις και κάτι άλλο έτσι σημαντικό?
1: Έχω.
0: Για πες.
1: Στις 5 Οκτωβρίου αναμένεται να διεξαχθεί, να πραγματοποιηθεί στο Κόμο συνάντηση των ιδιοκτητών της EuroLeague, καθώς γιατί θα συζητηθούν, πρώτα απ' όλα θα γίνει ενημέρωση για τα franchises, και θα έχουμε και για, και για τα οικονομικά θέματα.
0: Ναι, κοίταξε, το έχουμε πει αυτό. Απορίας άξιον είναι αν θα πάει και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η αδελφή Αγγελόπουλη.
1: Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
1: Αυτό ήθελα να προσθέσω. Θα είναι στο ίδιο τραπέζι.
0: Τους έχουν βάλει δίπλα-δίπλα.
1: Δεν ξέρω αν τους έχουν βάλει δίπλα-δίπλα, αλλά θα είναι στην ίδια συνάντηση, στον ίδιο χώρο, την ίδια μέρα.
0: Θα προσεχτεί το, πώς το λένε, το sitting. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Το sitting χωρίς προφορά όμως.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Έκανε σαρδάμ το όνομα μου.
0: Έκανε. Όχι, μία λέξη προηγουμένως, δεν θυμάμαι πια. Ωραία, μπράβο, λοιπόν, ρεζέντα, μπράβο, τέλεια, όλα τέλεια. Λοιπόν, εκτός από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Θα ξεκινήσω από το παιχνίδι με το Λεβαδιακό, γιατί είχε ενδιαφέρον για δύο πράγματα. Πρώτον, γιατί από τον Ολυμπιακό έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι θα υπάρχουν πάνω από 3.000 φίλοι του στη Λεβαδιά. Έχει πάρει εισιτήρια 3.000 Ολυμπιακός. Mm. Αν και ο κύριος Κομπότης τα έβαλε 40 και 50 ευρώ. Ενώ με τον Παναθηναϊκό τα έχει βάλει 20. Mm. Έτσι απλά το αναφέρω.
0: Ναι.
1: Για τους τύπους. Mm. Για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Mm.
1: Έχουν εξαντληθεί σχεδόν όλα. Έχουν απομείνει κάπου 400 των 50 ευρώ. Τα οποία θα εξαντληθούν και αυτά, όπως φαίνεται, και ο Ολυμπιακός θα έχει τη στήριξη του κόσμου του σε ένα παιχνίδι, προφανώς με τις δυσκολίες τις γνωστές κάθε χρόνο στη Λιβαδιά.
0: Ναι.
1: Με κάποιες αλλαγές, νομίζω ο Φορτούνης με τον Μπουέρτα θα επιστρέψουν στην δεκάδα, ο Γιάρεμτσουκ αυτή τη φορά θα είναι βασικός, λέει, βάση λογικής. Και θα προσπαθήσει ο Ολυμπιακός να κλείσει πριν από τη διακοπή τις υποχρεώσεις του με μια ακόμα νίκη για να έχει συνέχεια και η νίκη επί της Γιαγκελόνια την περασμένη Τετάρτη. Τώρα βέβαια, επειδή κάνουμε πολλή συζήτηση για αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος, θα είναι 3 εβδομάδες τέτα, θα σου πω ότι από τη Δευτέρα τα πράγματα για τον Ιμανόλου δεν θα είναι καθόλου καλά.
0: Έτσι.
1: Θα σου πω μόνο ποιοι θα απουσιάζουν από το Ρέντι για 15-16 μέρες. Ο Πέτερσεν με την Εθνική Δανίας.
0: Ναι.
1: Ο Κάρμο με την Αγγόλα. Ο Σμαϊλόβιτς με την Βοσνία. Ο Ρέτσος και Σάλιακας με την εθνική μας ομάδα. Στην Κολοβία θα πάει ο Πουέρτα. Ναι. Με την Ελβετία θα ενσωματωθεί ο Φρόιλε. Ο Γκονζάλες, ο οποίος χθες έγινε γνωστό, κλήθηκε στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Ο Λέον Μπέιλι θα είναι με την εθνική ομάδα της Τζαμάικας, αν και προσπάθησε να το αποφύγει το ταξίδι λόγω του τραυματισμού του, αλλά από το γεγονός ότι έπαιξε με τον Ολυμπιακό σε αυτά τα δύο παιχνίδια, προφανώς θα είναι υποχρεωμένος να πάει και αυτός εκεί. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει τελικά. Ακόμα και ο Μάριος Αντιλματζή, το τελευταίο απόκτημα του Ολυμπιακού, που είναι διεθνής με το Τσάντ, και αυτός θα απουσιάσει. Θα απουσιάσει ο Τικνιζιάν και ο Γιάρεμς, που βέβαια με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας. 12 τους μετράω, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάποιον.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε καταλαβαίνεις ότι για τον προπονητή του Ολυμπιακού δεν θα είναι καθόλου ευχάριστα τα πράγματα. Και το λέω αυτό με την έννοια Ζέντα, ότι θα περίμενε, ας πούμε, αυτό το διάστημα 3 εβδομάδες, σαν ήταν ό,τι έπρεπε, λουκούμι, για να μπορέσει να κάτσει να δουλέψει με 21 μεταγραφές που έχει μέχρι τώρα.
0: Έτσι, γιατί Κώστα, είναι και τα νέα αποκτήματα, δηλαδή δεν είναι ένας διεθνής που είναι ως επιτοπλίστων.
1: Εντάξει, μόνο οι δύο οι Έλληνες είναι, όλοι οι άλλοι είναι και ο Κάρμο νέο αποκτήμα, υποτίθεται ότι
0: είναι. Δεν προλαβαίνουν δηλαδή καλά-καλά να παίξουν μαζί και να στρώσει λίγο η ομάδα, να έχει μια συνάφεια, μια συνοχή και διαλύεται πάλι το σύστημα.
1: Και το λέω αυτό γιατί όλες αυτές τις μέρες συζητάγαμε, ας πούμε, και λέγαμε από αυτές τις 3 εβδομάδες θα είναι ό,τι πρέπει.
0: Έχεις δίκιο.
1: Για να μπορέσει ο προπονητής να δουλέψει λίγο με τους νέους παίκτες. Αυτά είναι λίγο πολύ.
0: Okay.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη Λιβαδιά και μετά υπάρχει διακοπή. Και μην ξεχνάμε ότι αφού θα έχει αυτές τις απουσίες, αμέσως μετά την διακοπή, ο Ολυμπιακός παίζει την ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 5 μέρες αργότερα με τη Μαρσέη στη Μασσαλία. Το δεύτερο παιχνίδι για το Europa League. Δηλαδή τα δύο επόμενα παιχνίδια θα είναι ποτέ, όπως καταλαβαίνεις.
0: Ναι. Εντάξει, Κώστα. Έγινε.
1: Έτσι έχουν τα πράγματα, ό,τι νεότερο εδώ είμαστε.
0: Έτσι.
1: Να είστε καλά,
0: Ζωτά
1: μου.
0: Για χαρά. Η ώρα πήγε και 29, κάνουμε break για τις διαφημίσεις. Είναι το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3 με παρούσα και υποστηρίκτρια την Interveten. Παίζεις υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
7: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
8: Goal!
9: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

ώρα είναι 1:34. Επανήλθαμε για το μαγκαζίνο Twitter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας Inter Veteran και πάμε παρεούλα χονδρικά έως τις 2.

0: θα λέγαμε έτσι, χρησιμοποιώντας λέξεις που ξεφεύγουν από τη δημοσιογραφική, τέλος πάντων, το δημοσιογραφικό λέγειν, ότι τα κοπέλια της Κρήτης τρέλαναν όχι μόνο την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Ο μαγικός Όφι λοιπόν νίκησε με 2-0 την Χόφενχάιμ και έγραψε αυτό που λέμε ιστορία. Λοιπόν, για να μιλήσουμε με τον Μανώλη Δασκαλάκη να μας μεταφέρει το κλίμα και τι ακριβώς τρέχει από χθες βράδυ. Λοιπόν, Μανώλη, καλό μεσημέρι. Εντάξει, κοιμηθήκατε το βράδυ?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Αργήσαμε αρκετά να κοιμηθούμε. Κοιμηθήκαμε και ξυπνήσαμε νωρίς. Είχε λίγο ύπνο χτες. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά και σε αλλαγή της γλώσσας της δημοσιογραφικής. Δεν θα λέτε τρέλαναν, θα λέτε κουζούλαναν. Που είναι και η μαγική λέξη, το κουζουλένο, το τρελαίνω από τη χαρά μου. Γιατί όχι, έκανε κάτι χτες το οποίο ήταν πέρα από τα όρια της λογικής. Όσοι παρακολούθησαν το ΜΑΤ ή όσοι ξέρουν ποια ομάδα ήρθε εδώ πέρα και υποτάχθηκε στο σύνολο του Χρήστου Κόντι, θα καταλάβουν το μέγεθος της επιτυχίας που είχε η ομάδα του Όφη. Να πω ότι ο Όφη δεν φοβήθηκε τη συγκεκριμένη ομάδα. Ήταν μια ομάδα που το έλεγε και στην περιγραφή χτες, ότι πίεζε ασφυκτικά τον Όφη, έφτανε συνεχώς έξω από την περιοχή του. Είσαι παίκτες που κυκλοφορούσαν την μπάλα με έναν τρόπο απίστευτο. Δύσκολα βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα τέτοια κυκλοφορία μπάλας. Ωστόσο ήταν τόσο καλοκουρδισμένη η άμυνα του Όφη που δεν τους άφησε να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή.
0: Και ο Χριστογιώργος μάλιστα, φοβερός.
1: Τα δημοσιογραφικά λέγαμε, Ζέτα, ότι ουσιαστικά φάση μεγάλη δεν έκανε η Χόφενχάιμ, παρόλο που ήταν κυριαρχική, παρόλο που στραγγάλισε τον Όφη, δηλαδή. Είχε περίπου τριπλάσεις, τετραπλάσεις πάσες, είχε πάνω από 65% κατοχή, τραγκάλισε τον Όφη. Απ' την άλλη είδαμε έναν Όφη που διάλεξε ο Χρήστος Κόντης να παίξει με κάποια ρίσκα, αν θέλει, δηλαδή έβαλε τον Κόντρο στην κορυφή της επίθεσης αντί του Νους, το χρυσό σχόλιο του Καραϊσκάκη βέβαια Κόντρο, ωστόσο είναι ένας παίκτης ο οποίος μέχρι τώρα δεν είχε μάθει τα πόδια του, ούτε είχε δέσει τόσο, μάλλον πιστεύαμε ότι δεν είχε δέσει τόσο πολύ με τους συμπαίκτες του. Έπιαζε τόσο αρμονική παρουσία στην επίθεση μέχρι την πρώτη αντεπίθεση που κέρδισε την εναέρια μονομαχία, έδωσε στον Αϊτόρ. Και ο Αϊτόρ εκείνη τη στιγμή που η Χόφενχάιμ κολλιορκούσε, σφαιροκοπούσε τον Όφη, έκανε το 1-0. Μετά από εκεί και πέρα είχαμε μια μεγάλη ευκαιρία το Φούντα μέχρι το 84 που είχαμε την κεφαλιά του Κανελόπουλου κόρνερ που τρελάθηκε όλο τον Παγκρίτιο. Έχω να σου πω ότι ο Όφη είχε την παραθυνική του παρουσία στο Europa League, σε League Stage του Europa League. Είναι η παραθυνική παρουσία σχεδόν όλης της ενδεκάδας που παρατάχθηκε. Έχουμε 450.000 ευρώ στα ταμεία του Όφη μόνο από χτες. Όσοι ξέρουν από επαρχιακό ποδόσφαιρο και ότι τα έσοδα δεν είναι τόσο πολλά όσο τις αθηναϊκές ομάδες. Καταλαβαίνετε ότι να μπαίνουν μέσα σε ένα βράδυ σχεδόν μισό εκατομμύριο ευρώ στο ταμείο σου δεν είναι και λίγο πράγμα. Να θυμίσω ότι κάθε βαθμό του Europa League κοστίζει 150.000 ευρώ.
0: Έτσι, έτσι. Μου έκανε εντύπωση και η δήλωση του Κόντι, ο οποίος ξέφυγε από τα όρια, από το μέτρο, θα έλεγα, πάμε λέει με σπασμένα τα φρένα, έτσι. Δηλαδή, καλά, αυτό δείχνει και τον ενθουσιασμό του και τη χαρά του αναμφισβήτητα. Να σε ρωτήσω όμως, να σου πω μάλλον, ότι αυτό δεν περιορίστηκε στα της Ελλάδας, γιατί υποκλήθηκε όλη η Ευρώπη και είναι πρώτο θέμα στην ιστοσελίδα της UEFA Όφη.
1: Είναι πρώτο θέμα να δείξω λίγο και το πώς υποδέχτηκαν τα γερμανικά μέσα στη συγκεκριμένη βραδιά. Είχαμε την Bild, η οποία έγραψε ότι ταπεινώθηκε η Χόφενχάιμ από μια ανώνυμη ομάδα και ας μου επιτραπεί στον αέρα ότι, να πω ότι έσωξε πολύ τους Γερμανούς αυτή η βραδιά. Δεν είναι και λίγο μια ομάδα, όπως είπαμε, στην Bundesliga, τις καλύτερες ομάδες της Bundesliga να είσαι στην Κρήτη. Ίσως οι Γερμανοί είχαν συνδέσει την Κρήτη μόνο με διακοπές. Ήρθαν πολλοί τουρίστες που δεν είχαν καν κλείσει εισιτήρια λόγω του αγώνα. Ήταν εδώ για διακοπές και ήρθαν να δουν τον αγώνα. Ίσως, δεν ξέρω, το πήραν και λίγο, το ήθελαν μάλλον πιο εύκολο οι οπαδοί της, δεν το γνωρίζω. Η ομάδα τους πάντως ήρθε εδώ προετοιμασμένη, ο προπονητής τους είπε ότι ξέραμε ποιον έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είδαμε ότι μπορεί να κερδίσει οποιοδήποτε αντίπαλο μέσα στην Ελλάδα, κατονόμασε όλες τις μεγάλες ομάδες του Big Four της Ελλάδας, mm-hmm. ξέρουμε ότι τις έχει κερδίσει και ξέρουμε ότι μπορούσε να μας κάνει και ζημιά. Mm-hmm. Να σου πω ότι πλέον έχουν εκτοξευθεί οι πιθανότητες του Όφη για πρόκριση στην επόμενη φάση, τουλάχιστον τους 24. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο σελίδα Football Meet Data, ενώ είχε τον Όφη στους ουραγούς και ίσως ήταν λίγο όσον αφορά τις πιθανότητες πρόκρισης σε επόμενη φάση, πλέον τον δίνει 42,7% για να πάει στους 24. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την νίκη, την παλικαρίσια νίκη, έχει να κάνει και με τους τρεις πόλους, έχει να κάνει και με την εμφάνιση, η οποία έλεγα και στον Βασίλη πες στο Γερασίου μου την ώρα που τελείωνα το μάτι, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι θα κερδίσει ο αυτή την ομάδα. Και μου έλεγε ο Βασίλης ότι ξέρεις κάτι, δεν βλέπω τρόπο να χάσει ο Όφη. Και μάλλον το βλέπουν πλέον και οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί οργανισμοί από το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αν μου επιτρέπεις, αν έχουμε ένα λεπτό, να θίξω λίγο και το θέμα του Χρήστου Κόντι, γιατί χθες είχαμε μία δήλωση που δεν ξέρω πώς την εξέλαβε ο κόσμος και αν
0: είχε το πες. Θέμα.
1: Ο Χρήστος Κόντις όμως καταλαβαίνεις, στεροκοπήθηκε χθες από ερωτήσεις.
0: Πες μου τη δήλωση, γιατί με έβαλε σε σκέψεις τώρα. Τι?
1: Ρωτήθηκε λοιπόν ο Χρήστος Κόντις αν με όλα αυτά που έχει καταφέρει και αν ως φιλόδοξος προπονητής που είναι, αν σκέφτεται να μείνει εδώ στον Όφη και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορέσει να βάλει τον Όφη σφήνα της μεγάλης ομάδας της Ελλάδος. Αυτή ήταν η ερώτηση. Χρήστος Κόντις απάντησε λίγο περιγραφικά όπως κάνει πάντα και είπε ότι το συμβόλαιό μου τελειώνει το καλοκαίρι και μετά τώρα δεδομένα εγώ δεν θα είμαι στον Όφη.
0: Τι? Πώς το είδε, δεν το βρήκα αυτό. Δεν θα είναι στον Όφη μετά το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το είπε έτσι.
1: Αυτές ήταν οι λέξεις που χρησιμοποίησε. Ωστόσο αυτό μεταφέρθηκε αυτούσιο και κάποιοι το θεώρησαν βόμβα, κάποιοι το θεώρησαν είδηση κτλ. Χρησιμοποίησε ο Κόντις και όπως βγήκε τα συμφραζόμενα, δεν ήταν αυτό το νόημα. Ουσιαστικά ο Χρήστος Κόντις έριξε τον μπαλάκι στη διοίκηση. Ουσιαστικά είπε ότι εμένα το συμβόλαιό μου τελειώνει το καλοκαίρι και με τα τώρα δεδομένα δεν του έχει γίνει κάποια πρόταση για να νεώσει.
0: Εντάξει, για μένα είναι λάθος η χρονική στιγμή. Εντάξει, και η ερώτηση, καλά κάνει ο δημοσιογράφος, δικαίωμά του είναι βέβαια προφανώς και ανεξάρτητα από το θεσινό παιχνίδι. Αλλά για μένα δεν ήταν η χρονική στιγμή να λεχθεί κάτι τέτοιο σε μια τέτοια πανηγυρική έτσι, κατάσταση. Τέλος πάντων.
1: Κάποια τοπικά μέσα το θεώρησαν βόμβα ότι φεύγει ο Κόντις και τα λοιπά. Ο Κόντις ουσιαστικά είπε ότι δεν έχω συζητήσει ακόμα και θέλω η ομάδα μου να πάει όσο ψηλά γίνεται και δεν έχω ταβάνι αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, ναι, αυτό να μείνει. Τώρα τι θα γίνει, ξέρουμε, θα ζούμε, θα πεθαίνουμε μέχρι το καλοκαίρι, τι θα έχει γίνει. Μπορεί να έχει καταρρεύσει Όφη και να θέλει και αυτό να φύγει. Λοιπόν, καλά. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Μανώλη. Καλό μεσημέρι.
1: Να σε καλά.
2: '94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
0: Να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε στην τηλεόραση της Magenta Sport ο προπονητής ο Χρήστος Κόντις.
3: Νομίζω ότι σήμερα ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Καταρχήν, πολλά συγχαρητήρια για τη Χόφενχάιμ, γιατί μας πίεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ απειλητική σε πάρα πολλές φάσεις, αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε, να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι όσον αφορά την αμυντική μας προσήλωση και να βρούμε τις φάσεις που χρειαζόταν για τα γκολ. Αλλά όλο αυτό είναι που λέμε ότι πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να νιώθουμε ότι έχουμε μια ομάδα που μπορεί να παίξει με τον οποιοδήποτε. Είναι 11 εναντίον 11. Δεν ξέρω αν ήταν κάτι που πολλοί δεν το περιμέναν, αλλά εμείς που ζούμε τον οργανισμό, που είμαστε καθημερινά με τα παιδιά και βλέπουμε τα μάτια τους πώς γυαλίζουν, ειδικά σε αυτά τα παιχνίδια, και την πίεση που τους βάζουμε εμείς οι προπονητές στο να γυαλίσουν το μάτι τους, να θέλουν να προδέσουν, να πάνε παραπάνω, νομίζω ότι αυτό είναι που βγήκε σήμερα στο γήπεδο.
0: Ακούμε και την δήλωση του σκόρερ τώρα, του Γιώργου Κανελόπουλου.
4: πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Το πάρτι μέσα ήμουνα στην αρχή, νομίζω θα συνεχιστεί πολύ, οπότε μπορούν να διασκεδάσουν τα παιδιά. Κάναμε ένα καλό παιχνίδι συνολικά σαν ομάδα και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Τίποτα, απλά πήδηξα, μπήκε γκολ, είδα την μπάλα στα δίχτυα και μετά προφανώς πάρα πολύ χαρά και το πανηγύρισα όσο μπορούσα πιο έντονα.

0: απλά να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η κυριαρχία του Όφη επηρεάζει βέβαια την Ελλάδα για την κατάταξη της στην UEFA, και μετά την νίκη στην πρεμιέρα αυτή η χώρα μας μείωσε στους 113 βαθμούς την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία, που βρίσκονται στην 10η θέση. Αυτό που λέμε σε απόσταση αναπνοής. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και να μιλήσουμε με τον Σάκη Μπουσδούνη. Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω
1: τι. Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Σε και στους ακροατές. Έχουμε ρεπό σήμερα, Ζέτα. Κανονικά δεν έπρεπε να μιλήσουμε, αλλά τέλος πάντων.
0: Α, εντάξει.
1: Όχι εγώ. Εμείς δεν έχουμε ρεπό. Η ομάδα έχει ρεπό.
0: Σωστά. Αφού έχει ρεπό, δεν λέμε τίποτα.
1: Τι να πούμε.
0: Τίποτα. Μόνο πάμε στα μετά τα ρεπό. Στο γήπεδο της Νίκαιας τι θα γίνει.
1: Λάκα κάνουμε, εννοείται έτσι.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν με ακούς. Εγώ γιατί εγώ δεν
0: ακούω. Ναι, σε ακούω καλά.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι έχει ρεπό η ομάδα για να ξεκουραστεί λίγο. Αύριο θα γίνει μια προπόνηση, θα βγει και η αποστολή για το μάτς της Νίκαιας απέναντι στην Καλαμπάτα. Σε αυτό τώρα κάνει φόκους ο Παναθηναϊκός, για να καταφέρει να πάρει τη νίκη, ώστε να πάει με το απόλυτο στη διακοπή του πρωταθλήματος. Να υπάρχει και ηρεμία στην ομάδα. Φυσικά όμως θα φύγουν αρκετοί από τους διεθνείς. Είναι 14, αν δεν κάνω λάθος, και μικροί και μεγάλοι που θα φύγουν, ενώ ένα έτσι που πρέπει να αναφέρουμε, άξιο αναφοράς, είναι ότι ο Ντέσσερς ζήτησε άδεια από τον προπονητή της εθνικής του να μην αγωνιστεί αυτή την χρονική στιγμή, λόγω που έρχεται από τραυματισμό. Συνεννοήθηκε και με τον Νίστρουπ και θα μείνει στην Αθήνα για να κάνει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι με αυτό που έπαθε την προηγούμενη φορά, γιατί ο δεύτερος τραυματισμός του Ντέσσερ, θυμίζω, ήταν στην εθνική του.
0: Μπράβο.
1: Ίσως το είδε διαφορετικά αυτή τη χρονική στιγμή και θα μείνει στην Αθήνα.
0: Ωραία, μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι δεν είναι? Μπορεί να το ζητήσει, διότι.
1: Συγγνώμη, δεν σε ακούω.
0: Ως τραυματίας μπορεί να το ζητήσει αυτό?
1: Δεν είναι, όχι, δεν γίνεται, δεν είναι ως τραυματίας. Απλά ζήτησε, γιατί κοίτα, αν πάρει κλίση είναι υποχρεωμένος να πάει στην εθνική του. Οπότε πριν γίνουν οι κλήσεις, συνεννοήθηκε με τον προπονητή.
0: Α, μάλιστα.
1: Να μην τον καλέσουν καν, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα έτσι.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι προς συνεννόηση.
1: Ναι, είναι προς συνεννόηση. Μπράβο. Αυτό για μένα κάτι δείχνει έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το αναφέρω. Τώρα, επειδή είναι Παρασκευή, δεν ξέρουμε ακόμα ούτε αποστολή, γιατί αυτό θα γίνει αύριο. Έχει προπόνηση, μετά θα βγει η αποστολή. Σε ένα μάτς που για μένα δεν είναι. Δεν θα είναι εύκολο, δηλαδή την Κυριακή το απόγευμα δεν θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός. Μια πολύ καλή ομάδα η Καλαμάτα. Να θυμίσω ότι δεν θα έχει κόσμο ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι,
1: το έχουμε
0: πει
1: και τις προηγούμενες ημέρες. Λοιπόν, θεωρώ ότι η αλλαγή. Κοίτα, υπάρχουν δύο ή τρία ερωτηματικά στην δεκάδα του Παναθηναϊκού. Τα μπόρτα που είναι έξω, λογικά τη θέση θα την πάρει ο Λιβάη Καρσία. Θα δούμε αν θα ξεκινήσει με Ντέσσερς ή τον Ανδρέα Τετέη. Οι δύο. Τώρα δεν ξέρω αν θα έχει άλλο δίλημα ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκεί στη μεσαία γραμμή.
0: Πάντως επιστρέφει και ο Κυριακόπουλος, έτσι.
1: Ναι, θεωρώ όμως ένα δίλημα ακόμα θα είναι για τον προπονητή Ουλουζά ή ο Κάγκουα. Ο Κάγκουα που θυμίζω έβγαλε όλο το παιχνίδι με την Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Παίζει non-stop. Οπότε ίσως έχει προβάδισμα ο Ουλουζά να πάρει ανάση ο Κάγκουα και αν χρειαστεί να έρθει από τον πάγκο. Οι υπόλοιποι είναι γνωστοί. Δηλαδή Πένια τερματοφύλακας, Καλάμπρια δεξιά. Θα επανέλθει ο Κυριακόπουλος αφού πήρε το ρεπό του. Ήδη ο Ολλανδής ο κέντρος της άμυνας. Και ο Φαντρόκελεν έχει πάρει το ρεπό. Non-stop ο Ντεφράη στην ουσία. Στη μεσαία γραμμή, όπως είπαμε, ο Καμαρά θα είναι ο ένας. Ο δεύτερος τώρα. Αυτό σου είπα, ή ο Λουζά ή ο Κάγκουα. Και από εκεί και πέρα ο Αντίνο λογικά θα είναι αριστερά, δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία. Και στην κορυφή της επίθεσης θα δούμε αν θα είναι ο Ντέσσερς ή ο Ανδρέας Τετέη.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, στην ουσία η δεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, από τη στιγμή που είναι τραυματίας ο Ταμπόρδα μπορεί να δούμε τους ίδιους με μόνη αλλαγή. Αντί για τον Ταμπόρτα να είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη.
1: Δεν
0: καλό μεσημέρι.
1: Άλλο.
0: Δεν έχουμε
1: καλώς
0: κάτι άλλο. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Αν μου επιτρέπεις μόνο λίγα δευτερόλεπτα, να πω θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος διατέλεσε πρόεδρος της Παντελλήνιας Λέσχης Φίλου Παναθηναϊκού, ο οποίος από το 1981 είχε ενεργή και διαχρονική, θα έλεγα, παρουσία στο Σύλλογο. Κάποια στιγμή ήταν και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Παναθηναϊκού, υπηρέτησε το Σύλλογο που αγάπησε από διαφορετικές θέσεις. Υπάρχει θλίψη από το χαμό του. Τα θερμά συλληπιτήρια. Ήταν Ο Δημήτρης Γκουνάρης έχει συνδέσει το όνομά του με την Παλεφίτ, να θυμίσω στους φίλους, για τους νεότερους. Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, να πούμε. Και με αυτό να σε αφήσω.
0: Οκ, okay, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
1: Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Επίσης.
1: Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟ, κυρίες και κύριοι, και να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Στέλιος Απαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Δεν θα ξεκινήσουμε από αγωνιστικά, θα ξεκινήσουμε από διοικητικά, καθώς ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε νέο σύμβουλο, τον Αναστάσιο Τζίκα, και είπε πολλά πράγματα ουσιώδη για το θέμα και του γηπέδου και για άλλα ζητήματα.
1: Καλησπέρα Ζέτα, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ναι, χθες πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΟΚ, όπου παρουσίασε το νέο σύμβουλο και του Προέδρου, το δικό του δηλαδή, του μεγαλομετόχου, αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Τζίκα, ο οποίος είναι και πρώην Πρόεδρος της ΔΕΘ. Και μεταξύ άλλων τον παρουσίασε έτσι ώστε θα έχει αρμοδιότητες και συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τις καλύτερες υπηρεσίες της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα στο Διοικητικό Συμβούλιο συζητήθηκε και τέθηκε ο σαφής και ξεκάθαρος στόχος της εξόδου του ΠΑΟΚ στο Champions League την επόμενη χρονιά, της διεκδίκησης και της κατάκτησης του πρωταθλήματος, αλλά όπως επίσης μίλησαν και για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις οποίες ο ΠΑΟΚ θέλει να δημιουργήσει τόσο για τη νέα Τούμπα, λέγοντας πως από το καλοκαίρι θα ξεκινήσουν οι εργασίες βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει εκπονηθεί εδώ και αρκετό καιρό, οι εργασίες στη νέα Τούμπα, και ότι θα πρέπει να πιεστεί γενικότερα και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η Επιτροπή του Καφτατζόγλιου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες του Καφτατζόγλιου, προκειμένου να μπορεί του χρόνου να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ τόσο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θα έχει το καλοκαίρι, όσο και στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, βέβαια, ο Ηρακλής δεν παίζει ακόμη εκεί, έτσι, οπότε πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα σύντομα για να μπορεί στο τέλος τη σεζόν να το έχει έτοιμο. Λοιπόν, και δεν ξέρω καν, έχει περάσει καθόλου, τι γίνεται τώρα, ποια είναι η κατάσταση, γίνονται έργα μέσα?
1: Δυστυχώς ο Ηρακλής έχει ταλαιπωρηθεί περισσότερο από όλους. Είναι αλήθεια ότι η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, κάποια έργα έχουν ξεκινήσει, απλά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ο Κλωτάπητας, ο οποίος θα έπρεπε να αλλάξει προκειμένου να φιλοξενήσει και τα παιχνίδια του Ηρακλή. Μένει να δούμε το πότε θα ολοκληρωθούν αυτές οι εργασίες. Από αυτά τα οποία μαθαίνω είναι ότι ο Ηρακλής θα μπορέσει και θα καταφέρει να επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος στο Καφτατζόγλιο.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Τώρα για τα διοικητικά, ουσιαστικά τέθηκε και το θέμα της νέας Τούμπας και φυσικά και η έναρξη των εργασιών από τον Ιανουάριο και μετά στο προπονητικό κέντρο που θέλει να δημιουργήσει η ΠΑΟΚ στην Θέρμη. Και από εκεί πέρα, ουσιαστικά στα αγωνιστικά, αν γυρίσουμε στα αγωνιστικά, ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στο τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Εκεί πέρα όπου ο Αλέσιο Λύση θα επαναφέρει παίκτες που δεν είδαμε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Και φυσικά έχει και αρκετές απουσίες. Έχει δηλαδή τους ΜΕΙΤΕ Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ, οι οποίοι ακολουθούν θεραπευτική αγωγή, και τους Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκο, που ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Παβλένκα έμεινε εκτός αποστολής γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, γιατί ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Σήμερα προπονήθηκε κανονικά, οπότε θα είναι κανονικά στην αποστολή και θεωρώ ότι θα είναι και στην βασική ενδεκάδα.
0: Στέλιος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια.

0: λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Άρη τώρα, κυρίες και κύριοι. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη και ακούμε τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε. Να πούμε το οριστικό ότι θα γίνει χωρίς κόσμο του Γηραιού το ντέρμπι με τον Ηρακλή στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και παίρνεις πάσα, παίρνεις κιτάλ και μας λες τι άλλο σχετικό με την ομάδα.
1: Καλησπέρα. Όντως, δίχως κόσμο των δύο ομάδων θα γίνει το παιχνίδι. Θα είναι μόνο οι γηπεδούχοι, μόνο οι φίλαθλοι του Άρη θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να γεμίσουν τις κερκίδες της Κλεάνθης Βικελίδης. 20 ευρώ το εισιτήριο στα πέταλα μετά την ενημέρωση της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ. Μια ελαφρά έτσι, έκπτωση σε σχέση με το παιχνίδι με τον Όφη. Θα έχουμε στην αναμέτρηση. Θα θέλαμε να δούμε και τον κόσμο του Ηρακλή και να γίνει έτσι ένα βήμα προς την επιστροφή όλων των οπαδών, όλων των φιλάθλων των ομάδων στα γήπεδα, αλλά εν τέλει το πράσινο φως δεν δόθηκε, παρότι οι δύο πλευρές και η ΠΑΕ και οι οργανωμένοι τα είχαν βρει και τα είχαν συμφωνήσει. Πρέπει να είναι σύμφωνη και η αστυνομία και με απόφαση του κυρίου Βρούτση.
0: Του κυρίου Βρούτση τελικά.
1: Ναι. Δεν δόθηκε το πράσινο φως.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν προοδεύσαμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, καλά, εδώ παίζαμε τελικό με Όφη και ΠΑΟΚ και έχουν πολύ καλές σχέσεις οι δύο ομάδες και δεν επέτρεψαν, άφησαν διαχωριστικές ζώνες, χάθηκαν πάρα πολλά εισιτήρια, δεν μπορούμε να υπερασπιστούμε, να προασπίσουμε ούτε τέτοιους θεσμούς. Λοιπόν, ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για κύπελο. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο έτσι στα αγωνιστικά θέματα.
1: Αναφορικά, ναι, με τα αγωνιστικά, η ενδεκάδα νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ τους ανθρώπους του Άρη και τον κύριο Γρηγόριο. Με μια ενδεκάδα που θα παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι της Τούμπας και όχι τόσο σε αυτό με τη Μαρκό, δηλαδή επιστροφή Ρίτσαρτς και Φατιγκά στις πλευρές, Φαμπιάνο Σούταλο στα στόπερ, Ράσιτ και Μπασίρου στα χαφ. Μέχρι εκεί νομίζω ότι μένουμε ίδιοι και Βέλιο φυσικά κάτω από τα δοκάρια. Επιθετικά τώρα αναμένεται να δούμε αν δούμε τέλει κάποιες αλλαγές με τον Γιαννιώτα και τον Γκαρέ να έχουν το προβάδισμα για τα εξτρέμ, αλλά πλέον κανείς δεν θεωρείται δεδομένος, γιατί δεν είναι ικανοποιημένος ο κ. Γρηγορίου από το επιθετικό του κομμάτι. Και στην κορυφή και ο Κατεβέρε και ο Μυρ

0: πετωμάτος στο κήπεδο της Τούμπας. Εντάξει, μετά και τη διαρροή του φιλοαγώνους και αυτά που γράφηκαν, νομίζω ότι μικρό το διάστημα.
1: 15 μέρες είναι, ναι.
0: Μικρό το διάστημα, 15 ημερών.
1: Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πάμε στο Θωμά Καλέση τώρα που θα μας μιλήσει για τον Ηρακλή.

0: Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι. Όπως λέγαμε προηγουμένως και με τον Κωνσταντίνο, οριστικά χωρίς κόσμο. Έτσι, οι άνθρωποι του Ηρακλή δεν θα μπορέσουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι με τον Άρη. Λοιπόν, οπότε τι άλλο έχουμε να πούμε για τα αγωνιστικά και εν ώψη του ντέρμπι αυτού της περιοχής?
1: Για τα αγωνιστικά, τι άλλο έχουμε? Καταρχάς, να πούμε ότι οι εισιτήρια δεν θα δοθούν, όντως, μετά το άναψε κόκκινο
0: ο κύριος
1: Βρούτσης σε συνεργασία με την αστυνομία. Οι φίλοι του Ηρακλή θα δώσουν ραντεβού στο Ιβανόφιο, στη Fan Zone, εκεί που γίνονται συνήθως οι εκδηλώσεις στο περιθώριο των αγώνων μπάσκετ, της ομάδας μπάσκετ, όπου βλέπουν τον αγώνα σε γιγαντοοθόνη και υπάρχουν εκεί και διάφορα events. Κάπως έτσι θα κυλήσει δηλαδή το Σάββατο. Όσοι δεν θα μπορέσουν να πάνε στο κλάν της Βικελίτσης, μπορούν να πάνε στο Ιβανόφιο και να παρακολουθήσουν από εκεί την αναμέτρηση. Τώρα στα αγωνιστικά δεν αλλάζει κάτι στο πλάνο του Βάλτερ Ματσάρη, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα που προτίθεται να χρησιμοποιήσει στην αναμέτρηση με τον Άρη.
0: Τα νέα αποκτήματα θα χρησιμοποιηθούν ο Ζούλεβιτς και ο Σίλβα?
1: Η αλήθεια είναι ότι θα περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να δούμε την αποστολή που θα ανακοινώσει ο Βάλτερ Ματσάρη. Εικάζω όμως ότι επειδή οι δύο ποδοσφαιριστές είναι πολύ φρέσκοι, δηλαδή έχουν ανακοινωθεί από την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη, νομίζω ότι δύσκολα θα συμπεριληφθούν στην αποστολή. Φαντάζομαι ότι θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα μετά τη διακοπή, εκεί που υπάρχει 20ήμερη διακοπή μετά το παιχνίδι, μετά το ντέρμπι με τον Άρη. Οπότε λογικά θα πάμε σε αυτή την πεπατημένη του Βάλτερ Ματσάρη, με τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του, με εξαίρεση μόνο τον Χρωμάντα και τον Μπάρθενας. Ο Μπάρθενας, ο οποίος έχει υποβληθεί σε χειρουργείο. Ο Χρωμάντα, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι του κυπέλου με τον Βόλο και έκτοτε δεν έχει καταφέρει να επιστρέψει σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις, αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος για να χρησιμοποιηθεί. Από εκεί και πέρα, στον Ηρακλή λίγο ψάχνονται. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα εκ Ρουμανίας που αναφέρουν ότι ο Βάλτερ Ματσάρη, ότι ο Ηρακλής, τουλάχιστον ο πρόεδρος του Ηρακλή, βρίσκεται σε επαφή με τον Έντι Ιορδανέσκου από την Ρουμανία σε περίπτωση που δεν κερδίσει ο Βάλτερ Ματσάρη στο ντέρμπι με τον Άρη.
0: Τι έκανε, λέει, σοβαρά, μετά από 4 αγωνιστικές?
1: Μετά από 4 αγωνιστικές, αυτό είναι το λιγότερο. Πριν από το ντέρμπι με τον Άρη, ας πούμε, βγαίνει ένα τέτοιο δημοσίευμα. Από τη Ρουμανία, βέβαια, έτσι. Δηλαδή,
0: τι να πει κανείς, ναι.
1: Από τον Ηρακλή προφανώς και διαψεύδουν. Και δεν θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά, αν θέλετε την άποψή μου. Δηλαδή, ακόμη και αν υπήρχε καπνός.
0: Καλά, δεν το αναφέρεις ούτε για πλάκα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ναι. Εντάξει. Έγινε, Θωμά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Γεια χαρά. Δύο και τρία πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Σπόρου 94,3. Ήμασταν στην παρεούλα μας, τη γνωστή από τη μία. Στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, ο Γιώργος Ιωάννου και η Ανδρία Ναπούλιου. Μαζί μας ήταν φυσικά η στοιχηματική εταιρεία Interveten, την οποία θα ξανασυναντήσουμε την Δευτέρα. Έτσι έπεται ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Οπότε, Παρασκευή δεν είναι σήμερα πάνω. Παρασκευή, ωραία, καλά λέω. Λοιπόν, ωραία, οπότε θα σας ευχηθώ και εσείς να περάσετε

όσο καλύτερα γίνεται, να έχετε την υγεία σας και να κάνετε αυτά που σας αρέσουν. Έπεται τώρα η εκπομπή από το Λίμπερο και μετά φυσικά ο ένας και μοναδικός Θέμης Παλιούρας. Και θα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ακρόαση, να ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο όπως είπα και προηγουμένως. Καλά να περνάτε, σας φιλώ, γεια σας.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
7: Έτσι.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
8: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
12: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
13: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
14: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
13: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
14: Τι είναι, βρε.
13: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
14: Τι έφτιαξα.
13: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
14: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
13: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
4: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα. Το πετρέλαιο θέρμανσης, πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Θα είναι διπλή η παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης και θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με την χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρίων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο. Στη δημοσιότητα είναι από σήμερα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πρόκειται για το donations.myelas.gr, όπου κάθε ένας και η κάθε μία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της Ελλάς, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Η Ελλάς κάνει λόγο μάλιστα για μια πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Ανοίγει η ευρεία έρευνα για τα οικονομικά στοιχεία του ζεύγους των γιατρών στην υπόθεση Μαζονάκη, με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Τα ειδικά κλιμάκια θα εξετάσουν διεξοδικά τα περιουσιακά τους δεδομένα για να διαπιστωθεί αν έχει διαπραχθεί αδίκημα. Προσχώρησε επίσημα στο Πασόκο βουλευτής Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος συναντήθηκε νωρίτερα με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην Ελλάς προσχωρεί η Ρόζα Βρετού μέχρι πρότινος τέλεχος του Πασόκ. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων δίνεται δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις 3.30 σταθμοί μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της χώρας με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.

0: ουρές απ' έξω και γιγαντοθόνες.
1: Ναι.
0: Και μεγάλη νίκη όμως.
1: Ναι, δεν έχει. Αυτό πόσο χωράει?
0: 22-23 κάπου
1: εντάξει,
0: εκεί.
1: Δεν έχει τόσο κόσμο στην Κρήτη για να πάνε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι μετά από 150 χρόνια.
0: Το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, έχει
1: και με πιασάρικη ομάδα, όχι καμιά στεναχωρημένη.
0: Ναι, Bundesliga παίζει. Το Ηράκλειο πρέπει να έχει καμιά 250.000 πληθυσμό. Αν βάλεις και τα γύρω-γύρω.
1: Ήταν εργάσιμη ημέρα. Αυτά δεν λέμε και εμείς εδώ. Γιατί να μην τα λέμε και στην Κρήτη.
0: Δεν μπόρεσε να έρθει η επαρχία.
1: Έχει τουρισμό ακόμα.
0: Ναι. Δεν μπόρεσε να έρθει η επαρχία.
1: Δεν μπόρεσε να πάει η επαρχία στο Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, στον αγωνιστικό χώρο, είτε έχει 10.000 είτε έχει 150.000, δεν παίζει ο κόσμος, παίζει η ομάδα. Και αυτό το νούμερο της Χόφενχάιμ είναι πραγματικό. Δηλαδή,
0: τελικές προσπάθειες.
1: Όχι, ρε. 280 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Η Χόφενχάιμ.
0: Ναι. Με Bundesliga, τι θα έχει.
1: Και τι, επειδή είναι Bundesliga.
0: Ομάδα που βγήκε στην Ευρώπη. Πόσο θα έχει? 280 εκατομμύρια περίπου. Και ο Όφι είναι κοντά στα 20. Ούτε. 18-18 μισό.
1: Ναι.
0: 19 εκεί. Αλλά δεν παίζουν τα budget.
1: Είναι ο ορισμός του χθεσινού μάτς το κλεψιά που λέμε στον ομαδικό χώρο.
0: Για μένα, εγώ σαν Κώστας λέω όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ήταν καλός ο Χριστογιώργος, ήταν καλός ο Όφι. Εντάξει, ο Χόφενχάιμ έκανε τελικές, αλλά τελικές.
1: Κλεψιά αυτό δεν λέμε.
0: Κλεψιά.
1: Ποδοσφαιρική κλεψιά εννοώ. Εντάξει.
0: Στο ποδόσφαιρο έχουμε πολλά τέτοια. Στο ποδόσφαιρο πολλά τέτοια. Στο μπάσκετ λιγότερα έχουμε.
1: Δηλαδή δύο αντεπιθέσεις, δύο γκολ.
0: Okay.
1: Κλεψιά. Οι άλλοι 500 ευκαιρίες, μηδέν.
0: Okay.
1: Από εδώ.
0: Θα το θυμάται κανένα σε κανένα τρίμηνο αυτό?
1: Όχι, δεν το
0: θυμάται. Θα θυμάται Όφι Χόφενχάιμ 2-0.
1: Ναι. League Face κιόλα, έτσι.
0: League Face, Europa League κιόλα.
1: Europa League
0: κιόλα. Conference. Βαθμοί
1: Όφι,
0: για την
1: δηλαδή,
0: Ελλάδα.
1: Όλα αυτά που κάνει τώρα είναι συμπτωματικά το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, βέβαια. Τι συμπτωματικά.
1: Δεν πήρε κατά λάθος το κύπελλο από τον ΠΑΟΚ.
0: Ούτε το Super Cup πήρε κατά λάθος, ούτε στην.
1: Το Super Cup με τον Ολυμπιακό δεν το πήρε κατά λάθος.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Ούτε κατά λάθος νίκησε ο Όφι τον Ολυμπιακό πριν μια εβδομάδα. Ήταν πολύ καλύτερος. Δηλαδή δεν το κλέψε εκείνο το μάτς.
1: Δηλαδή όταν τελείωσε τελικώς στο Βόλο δεν είπαμε ότι κατά λάθος το πήρε ο Όφι. Ότι αδίκησε η διαιτησία τον ΠΑΟΚ.
0: Ο ΠΑΟΚ αδίκησε.
1: Τα είπαμε αυτά.
0: Ο ΠΑΟΚ αδίκησε τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, για τον Όφι. Τότε. Τώρα μετά από τρεις μήνες το λες έτσι. Αλλά τότε που έκυγε η μπάλα ακόμα, δεν λέγαμε τέτοια εδώ. Δεν τα λέγαμε γιατί? Για να μας
0: τα λέγαμε για να γίνουμε καλοί
1: συμπαθητικοί στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στους παοξίδες εκείνη την ώρα που ήταν στεναχωρημένοι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά οι ίδιοι οι παοξίδες τι λέγανε?
0: Χρυσόνα με το χάπι.
1: Οι ίδιοι οι παοξίδες μετά τι λέγανε?
0: Πιο πολύ με την ομάδα τα βάλανε. Και όχι με το δίδυμο.
1: Άκουγα χθες έναν πατέρα που. Είναι γνωστό τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά του, που βγαίνει στην τηλεοράση και μιλάει πάρα πολύ ωραία. Ήταν στην εκπομπή του Μπογδάνου.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι ένας άνθρωπος λέει για να επανέλθει μετά το χαμό κάποιου δικού του ανθρώπου, όχι να τον ξεχάσει, αλλά να αρχίζει. Να το ξεπερνάει, λέει, χρειάζεται 6 μήνες.
0: Α.
1: Στις ομάδες πόσο χρειάζονται?
0: Δηλαδή
1: για ένα χαμένο τελικό, ας πούμε. Πόσο χρειάζεσαι?
0: Κάνα μήνα το πολύ.
1: Μήνα?
0: Το πολύ.
1: Πολύ ρε έβαλες. Μιλάς για ποιον, για το.
0: Βαρτάσιμε.
1: Για αυτόν που λέει ότι ζει και αναπνέει για την ομάδα. Αυτόν που λέει ότι έχει πάνω απ' όλα η ομάδα
0: περίμενε
1: του.
0: Περίμενε, για τον κόσμο εννοείς να το ξεπεράσει ή για την ομάδα, για τον ποδοσφαιριστή?
1: Όχι για τον κόσμο, ρε.
0: Α, για τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Για τον κόσμο είναι πολύ. Είναι ανάλογο τον κόσμο.
1: Παραπάνω?
0: Κάποιους λιγότερο, κάποιους πολύ περισσότερο.
1: Δηλαδή ένας τελικός πονάει περισσότερο όταν χάνεις από τον Όφι ή όταν χάνεις από τον Ολυμπιακό?
0: Από τον Όφι.
1: Από τον Όφι.
0: Βέβαια. Γιατί πριν το μάτς είσαι, πάμε να πιούμε ένα τσίπουρο και μετά πάμε να σηκώσουμε το κύπελο. Ποιος Όφι τώρα?
1: Στο διήμερο που πήγα, στο μοναδικές δύο μέρες που έκανα διακοπές φέτος, πήγα στο Βόλο. Κάθομαι σε ένα τσιμπουράδικο εκεί στην παράλληλη. Μέσα στο Βόλο τέλος πάντων. Και έρχεται, ναι, τρώμε, ξέρω εγώ, αυτά και τα λοιπά, πίνουμε. Στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός, είναι ένα τσακάλι εκεί σερβιτόρος. Κάτι τον είπα τέλος πάντων εδώ για το αυτό. Για το, είχε ένα μάτσο εκείνη τη μέρα, δεν θυμάμαι, το βράδυ. Και ΠΑΟΚ, λέω τι ομάδα είσαι, λέει ΠΑΟΚ. Α, λέω εντάξει. Λέω για πες, λέω πώς ήταν το
0: τελικό,
1: στο τελικό. Άσε μου λέει. Λέω τι. Λέω έγιναν τίποτα μανούρες? Όχι, μου λέει, μαζί καθόντουσαν. Λέει πίνανε, τρώγανε, τραγουδούσαν. Λέει όλοι μαζί εδώ ήταν, λέω φαντάζομαι. Λέω πολύ το αφεντικό, λέω πολύ το τάλιρο. Μου λέει ναι, λέω έγινε κανένα μελέ, σηκώθηκαν να φύγουν από αυτά που κάνουν τα κλασικά. Μου λέει όχι, εντάξει, μια χαρά. Ήταν μαζί, δηλαδή δεν φοβηθήκαμε καθόλου σε σύγκριση με άλλες φορές, λέει. Γιατί ήταν μαζί, λέει. Παοξίδες και Θεσσαλονικής και Κρητική ήταν μαζί. Λέω ωραία. Μετά λέει τι έγινε, άσε μου, λέει, για μένα ήταν το χειρότερο. Γιατί λέει μία μέρα, μία-δύο μέρες πριν το. Εγώ παοξής.
0: Ναι.
1: Το μαγαζί μέσα στην παραλία, στο μέσο εκεί. Στο...
0: Ναι.
1: Στο, μέσα στο Βόλο. Δύο μέρες πριν το μάτς κριτική, τους άκουγα. Όφι, είχα το άγχος μου. Την ημέρα του τελικού φάγαμε τον Μπουλκουμέ, όφι και Κρήτη και τα λοιπά με ζάλισαν. Εγώ έπρεπε να είμαι Παγώνης Μακαλόπουλος. Το κακό είναι, λέει, ότι μείναν και πολλοί, γιατί έτσι ήταν η φάση με τα εισιτήρια, το πήγαινε, αλλά μείναν και μια-δυο μέρες, λέει, παραπάνω. Τους ξαναείχαμε και μετά το τελικό.
0: Χαρούμενοι κιόλας που το πήρανε μετά.
1: Χαρούμενοι, λέει, τη μέρα εκείνη. Δύο μέρες πριν και δύο μέρες μετά, λέει, δεν μπορείς να φανταστείς τι πέρασα. Και έπρεπε να είμαι οκ, okay εγώ.
0: Ναι, άμα γέμισε και με κάνα 200 το μπουρμπουάρι.
1: Μου λέει, πέρασα δύσκολα. Ενώ στους προηγούμενους, λέει, στους τελικούς, την ημέρα εκείνη, άντε το πολύ την επόμενη, αλλά μέχρι νωρίς, το μεσημέρι, ναι, βράδυ, δεν φτάναμε.
0: Ναι.
1: Φεύγαν όλοι.
0: Καλά, τις προηγούμενες φορές προφανώς θα ήταν και χαρούμενος που το έπαιρνε ο ΠΑΟΚ στο Βόλο.
1: Πώς, με την άκρη το πήρε.
0: Εκείνο δεν είχε κόσμο, ήταν και κλεισμένο. Άρα δεν βγήκαν εκεί στα μαγαζιά.
1: Α, με την Άκη ήταν κλεισμένο, ναι.
0: Αλλά
1: τέλος πάντων, είχε την ψυχολογία ότι εδώ θα περάσουμε καλά. Είναι και φίλοι μας, δεν έχουμε πρόβλημα για μανούρα. Και είμαστε φιλαράκια μεταξύ μας. Και μου λέει, πέρασα πολύ δύσκολα.
2: Στην Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι. Νιώθεις λίγο άσχημα.
1: Ναι, έκανα και εμένα και μια μανούρα εκεί, γιατί
0: εσύ,
1: έφερε λίγα.
0: Εσύ αποκλείεται.
1: Σε άλλο μαγαζί τη δεύτερη μέρα έκανα μανούρα γιατί έφερε λίγα. Το λέω εγώ, μου λέει, άμα παραγγείλεις, γιατί πήρα, λέει, τρία τέτοια, πώς τα λένε, τρία πενινταράκια, ενώ πάνε, λέει, αναδιάδες ο μεζές.
0: Δηλαδή, μου πούλησε ένα τέτοιο πρόλογο. Δηλαδή, άντερ.
1: Ναι. Λέω, κοίταξε, είμαι έτοιμος να φύγω, λέω, αλλά δεν θα φύγω, θα κάτσω εδώ.
0: Ναι.
1: Μου λέει, εντάξει, μην ευρειάζει. Μετά μου έφερε ένα ακόμη στεναχωρημένο, αλλά στο τέρτο παρήκυλα που έπρεπε να φέρει περισσότερα, εκείνο που μου έφερε χατηρικά και καλά, το κράτησε και έφερε λιγότερα.
0: Oh.
1: Γιφτιλίκη, εντάξει, είναι τέτοιο, ρε.
0: Τι είναι.
1: Βόλος είναι.
0: Βόλος.
1: Βολιώτης, είναι εξακουστή.
0: Ναι.
1: Για την τσιγκουνιά
0: του. Πιο πολύ από τους Κοζανίτες.
1: Ναι. Πρώτα είναι οι Βολιώτες. Και μετά είναι όλοι οι υπόλοιποι.
0: Πρώτη φορά το ακούω αυτό.
1: Ναι.
0: Εγώ τους είχα για large, για απλά.
1: Όχι, με τίποτα.
0: Ναι.
1: Τα λιροπαγίδες στο απόλυτο. Βολιώτες ξακουστή. Εγώ πρώτα τους Βολιώτες ξέρω και μετά όλους τους υπόλοιπους. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι άλλοι.
0: Κοζάνη, εγώ ξέρω.
1: Κοζανίτες.
0: Ναι. Εκεί λέει που φύγανε.
1: Κοζανίτες, εγώ αυτό που ξέρω ότι έχω ωραίες γυναίκες.
0: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό.
1: Εγώ αυτό ξέρω
0: και
1: από μικρός.
0: Βόλος.
1: Μετά την Καβάλα.
0: Καβάλα δεν ξέρω.
1: Καβάλα έχει δυνατά πιστόλια.
0: Ναι. Κιλκής.
1: Δεν ξέρω από Κιλκής. Αλλά για τους Βολιώτες ξέρω ότι είναι. Είναι, το έχουν, παιδί μου, δεν το βάζουν. Είναι, το μαζεύουν πολύ. Βάζουν το χέρι στην τσέπη και μετά έχει κανένα δύο κάβουρες μέσα.
0: Δεν
1: και το τραβάνε κατευθείαν.
0: Δεν τους φέρουν στο μεζέ τον κάβουρα μετά, μένει στην τσέπη.
1: Κάνε καβουροπόδαρο στεναχωρημένο.
0: Καμιά καβουροδαγκάνα.
1: Ναι. Έτσι και τους λένε και Αυστριακούς κιόλας, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι γιατί, κάποτε ήξερα αυτό. Αλλά εγώ το πρώτο πράγμα που έμαθα για τους Βολιώτες είναι ότι είναι. Μαζεμένη, δηλαδή έχει κάβουρα, έχει καρχαρία μες στη τσέπη, ό,τι θέλεις έχει. Αρκεί να μην μπαίνει το χέρι.
0: Μπράβο. Ναι. Πρώτη φορά το ακούω για τους Βολιώτες.
1: Ναι. Άρα λοιπόν λες ότι κρατάει, ας πούμε.
0: Τους Βολιώτες λέει, τους λένε Σκοτσέζους. Αυστριακούς δεν
1: Αυστριακούς λένε. Ναι,
0: τους Σκοτσέζους.
1: Και Σκοτσέζοι από το Ταλαιοπαγίδας.
0: Ναι, αυτό μπορεί. Ναι.
1: Κανονικά Σκοτσέζοι έπρεπε να τους λένε. Σωστά το λέει Αυστριακούς. Ναι. Αλλά τους αγαπάμε τους Βολιώτες, αγαπάμε και τον Βόλο, μια χαρά. Τι θέλω να πω. Άρα οι Παοξίδες, ας πούμε, πέρασαν πόσο διάστημα. Πήραξε περισσότερο. Δηλαδή, αν έχαναμε τον Ολυμπιακό έτσι όπως έχασαμε τον Όφη, θα τους πήραζε λιγότερο.
0: Κοίτα, την προηγούμενη φορά που έχασε το κύπελο ο Πάοκ από τον Παναθηναϊκό.
1: Για την ΑΕΚ, ας πούμε.
0: Την προηγούμενη φορά που έχασε το κύπελο από τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ με τον Αϊτόρ και τον Λαόθ και τα λοιπά, το ρίξαμε πιο πολύ στη διαιτησία. Άντε και λίγο τσατίστηκα με τον Αϊτόρ που πανηγύρισε λίγο περίεργα εκεί μπροστά του. Okay. Την επόμενη φορά με την ΑΕΚ του πήραξε πολύ του Παοξίδες γιατί με 10 παίχτες Λάζαρος Ρώτα. Από νωρίς 2-0, ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Τους πήραξε γι' αυτό που έχασε σκύπελο με 10 παίχτες ο αντίπαλος.
1: Ναι.
0: Τώρα τους πήραξε γιατί πιο σόφι.
1: Πιο σόφι.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Πιο σόφι.
1: Μετά που είδαν τον Όφι να παίρνει και το Super Cup. Μετά που είδαν τον Όφι να βγαίνει στην Ευρώπη. Βγήκε στην Ευρώπη μετά τον τελικό. Okay.
0: Ναι.
1: Αλλά μετά που. Δηλαδή, ακόμα και χθες ένιωσαν καλύτερα, ας πούμε.
0: Δεν βγήκε η Ευρώπη μόνο επειδή πήρε το κύπελο. Παρέμεινε στο Europa League γιατί απέκλεισε τους Βούλγαρους. Αλλιώς θα πήγαινε στο Conference.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήταν. Αυτό αφού βγήκε η Ευρώπη όμως.
0: Αυτό μαγκιά όμως.
1: Ναι. Αποκλείει τους Βούλγαρους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οκ. Okay. Η βουλγαρική ομάδα. Α, ήταν
0: Τσεσεκά
1: αυτή.
0: Σόφιες.
1: Τσεσεκά, ναι. Όχι η Τζούφια που έπαιξε ο Παναθηναϊκός.
0: Η καλή. Η, ναι.
1: Η Τζούφια πάει στο ότι είναι
0: ναι,
1: καινούργια.
0: Η Ορθόδοξη. Ναι, ναι.
1: Εχθές δηλαδή μετά το. Δηλαδή ο Παοξής έβλεπε το μάτς του Όφη εχθές.
0: Ναι.
1: 10 Παοξίδες σε ένα.
0: Καλύτερα.
1: Υποστήριζε Όφη καταρχάς.
0: Έχει καλές σχέσεις ο Παοξής με τον Όφη.
1: Άρα υποστήριζε. Παρά την.
0: Μου λοχτά λίγο υποστήριζε. Δεν τον χάλασε, ρε παιδί.
1: Ωραία.
0: Τον χάλασε που νίκησε ο Ολυμπιακός προχτές την τέτοια. Ή με ποια έπαιζε. Τον χάλασε. Τον Όφη.
1: Γιαγγελόνια.
0: Η Γιαγγελόνια. Το Όφη που κέρδισε δεν τον χάλασε.
1: Ο Άρης είχε πάρει ένα προπονητή από τη Γιαγγελόνια. Έναν. Που ήταν καλός, αλλά δεν έπιασε.
0: Προπονητή.
1: Προπονητή, ναι. Okay. Έτσι νομίζω, έτσι θυμάμαι. Χθες δηλαδή χάρηκαν, ας πούμε, με τον Όφη.
0: Έχει τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Εμένα με ενδιαφέρει να μου πει αν αισθάνθηκαν καλύτερα. Σου λέει εντάξει, λίγο χάσαμε τον κύπελο από αυτού που κέρδισαν την Χόφενχάιμ.
0: Λίγο καλύτερα, ναι, μαλακώνει λίγο.
1: Okay, εντάξει.
0: Μαλακώνει λίγο.
1: Μαλακώνεις.
0: Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα βλέπουν τον Όφη να παίρνει Super Cup. Να νικάει μέσα στο Καραϊσκάκη.
1: Α, και έσαι και στον Ολυμπιακό.
0: Άρα έκανε καλό στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά είχε χάσει από τον Άρη.
0: Αυτό πήγα να σου πω πριν. Ο Όφη φέτος νομίζω έχει χάσει μόνο από τον Άρη. Μέχρι στιγμής.
1: Αυτόν τον Άρη του, που έπαιξε την Τούμπα προχθές.
0: Αυτόν
1: τον Άρη.
0: Αυτόν τον Άρη που έπαιξε προχθές με
1: το
0: την Μαρκό.
1: Το λες και κατόρθωμα που έχασε ο Όφη από αυτόν τον Άρη.
0: Αυτόν τον Άρη που, έχασε, που νίκησε προχθές τη Μαρκό 1-0. Από αυτόν τον Άρη ο Όφη έχασε.
1: Ναι.
0: Και εύκολα κιόλας. Εύκολα.
1: Okay. Και έπαιξε με τον Πάκο, δεν τον κέρδισε. Σε εκείνο το μάτι στο περιβόητο. Δεν έπαιξε ο Όφη με τον Πάοκ.
0: Κύπελο, ναι. 0-0 τότε με τη βροχή εκείνη την καλή.
1: Ναι.
0: 0-0.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ο Όφη με Ολυμπιακό δεν έφαγε γκολ. Με Πάοκ δεν έφαγε γκολ. Με Χόφενχάιμ δεν έφαγε γκολ. Από τον Άρη έφαγε 2 για πλάκα.
1: Όντως. Άρα έχουμε πολύ ωραίο πρωτάθλημα.
0: Ναι,
1: πολύ... ναι. Το Πρόμπιερς, ναι. Ναι, μπράβο, ρε Δημήτρη.
0: Ναι, Πρόμπιερς.
1: Πρόμπιερς, το θυμάμαι. Ναι. Αυτό είχε έρθει με πολύ καλή συστάση, αλλά ήταν και τσατήλα έτσι. Εμένα μου άρεσε το στυλάκι του. Αλλά...
0: Με Γιαγγελόνια δεν είχε παίξει ο Άρης ποτέ. Νομίζω είχε παίξει με Γιαγγελόνια ο Άρης.
1: Μπορεί.
0: Κάτι μου θυμίζει.
1: Ο τελικός, λέει ο χαμένος τελικός με τον Όφη, δεν θα ξεχαστεί καθόλου. Όχι τόσο για το τρόπαιο, αλλά για την Ευρώπη. Ειδικά λέει όσο θα βλέπουμε τον Όφη στην Ευρώπη. Α.
0: Άρα με αυτή τη λογική
1: θα ήταν ο Πάοκ στο Europa League, εννοεί. Ναι.
0: Ή στο Conference έστω, αν αποκλειόταν από το Europa. Γιατί ο Όφη είχε εξασφαλισμένους ομίλους με το πήρε το κύπελο. Αν αποκλειόταν από
1: την Ευρώπη. Άρα θα ήταν ούτε ή άλλο στην Ευρώπη.
0: Θα ήταν σίγουρα.
1: Μάλιστα. Ναι, ναι, έχει δίκιο ο φίλος. Καλά λέει. Mm. Ότι δεν, ναι, αλλά υπάρχει ένα στυλάκι που κυκλοφορεί. Ότι.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Δεύτερο μισό της πρώτης ώρας. Ακούτε την εκπομπή Penalty στο Libero 107,4 και στην Αθήνα μέσω του Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 4, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σε λίγο μάλλον θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Γινόμαστε σοφότεροι και, πώς να το πω, ό,τι ερώτηση κάνετε εσείς μας βοηθάτε, ό,τι μήνυμα στέλνετε στο Viber στο 6945-287-888. Μέσω Viber στέλνετε την άποψή σας και τις ερωτήσεις σας. Φυσικά μας βοηθάτε, όπως σας λέω, εδώ και πολλά χρόνια.
1: Τα μεγαλύτερα ταλέντα και τα μεγαλύτερα όνειρα ξεκινούν από μικρές ηλικίες. Golden Boys Football Academy. Παιδιά 4 έως 14 ετών προπονούνται σε ιδιόκτητα γήπεδα με φυσικό και συνθετικό χλωοτάπητα στο σύγχρονο γυμναστήριο και ανοίγουν δρόμους σε συνεργασία με όλες τις μεγάλες ΠΑΕ. Αν ονειρεύεσαι να γίνεις ο επόμενος σκόρερ, η θέση σου είναι εδώ. Golden Boys Football Academy. Εδώ τα όνειρα γίνονται γκολ. Υπεύθυνος Ακαδημίας Θωμάς Νασλίδης. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2312-957-910 και στο goldenboysfa.gr.
0: Λοιπόν, μας βοήθησαν οι φίλοι και μας είπαν ότι το πάρκο, το αιωλικό, όπως το είπες,
1: πάρκο επιστημών και τα λοιπά.
0: Ναι, βρίσκεται στην περιοχή της Θέρμης, Πηλέας εκεί. Οκ. Εγώ ήξερα το πλανητάριο. Αλλά είναι μάλλον κάτι άλλο αυτό.
1: Ναι, έχει διάφορα. Εγώ αυτό
0: δεν έχω πάει και ποτέ.
1: Πρώτη φορά το ακούω, ναι, πρώτη φορά.
0: Ναι, έχω πάει. Μια φορά έχει ένα DJ εκεί, ήθελα να πάω, δεν πήγα. Κάνω και διάφορα τέτοια. Οπότε εντάξει, είναι μια επιλογή του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑ.
2: Στο Intervet & Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Της Κροατίας. Ο ΠΑΟΚ έχει τον Γκένι και έχει τον Γιάκιτς. Γιατί έχετε φαγωθεί με το δεξιμπακ? Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γιατί είναι μια παραφωνία στο ρόστερ.
0: Γιατί είναι παραφωνία?
1: Γιατί δεν είναι κανονικό δεξιμπακ.
0: Ο Κένι.
1: Ο δεύτερος, ο Χ δεύτερος. Δηλαδή ακούγαμε για Κωσίδη. Ο προπονητής ο ίδιος,
0: ναι,
1: σε μια συνέντευξη τύπου είπε ότι εκτός του Κένι οι επιλογές είναι ο Ελουστόντο και ο Κωσίδης.
0: Α, και ο Ελουστόντο, ναι, σωστά.
1: Ο Ελουστόντο και ο Κωσίδης. Αυτό το είπε ο προπονητής. Σε συνέντευξη τύπου.
0: Και ο Ελουστόντο, ναι, το Ελουστόντο το ξέχασα.
1: Αυτούς τους δύο ανέφερε. Ελουστόντο Κωσί. Δεν ανέφερε ούτε Λουσέ ούτε Γιάκιτς. Θα πει το Γιάκιτς δεν τον είχαμε πάρει τότε.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει. Μακάρι να βγει.
0: Έχει τρία.
1: Τρεισήμιση.
0: Τον Ελουστόντο, τον Γκένι που είναι ο βασικός. Ναι. Τον Γιάκιτς και τον Ελουστόντο. Για ποιο λόγο να πάρει ο ΠΑΟΚ δεξιμπακ?
1: Δεν έχει και μάτς ευρωπαϊκά. Μια χαρά. Κυριακή, παρακυριακή.
0: Τερματοφύλακα πρέπει να πάρει ο ΠΑΟΚ δεξιμπακ.
1: Τέσσερις έχει. Τέσσερις έχει. Και έναν δανεικό τον Κουγιασασβίλη, πέντε.
0: Εντάξει, αυτός δεν μπορεί να παίξει αύριο. Ναι. Την Κυριακή ποιος θα παίξει?
1: Ο Παυλανκά έτοιμος είναι.
0: Α, ναι.
1: Αφού είναι έτοιμος.
0: Εντάξει, είναι και μικρό γήπεδο εκεί, οπότε εντάξει.
1: Οι αιστείες ίδιες είναι όμως.
0: Οι ίδιες είναι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Η μικρή και η μεγάλη περιοχή δεν είναι ίδιες.
1: Κανονικά δεν έπρεπε ο γηπεδούχος να έχει λίγο μεγαλύτερη αιστεία όταν βαράει. Και να τις αλλάζουν στο ημίχρονο. Να έχει ένα πλεονέκτημα ο γηπεδούχος.
0: Ο γηπεδούχος, δεν, ναι, θα έπρεπε, ναι,
1: ναι. Μισό μέτρο μήκος, μισό
0: η
1: μέτρο.
0: Η μικρή και μεγάλη περιοχή όμως είναι σε διαστάσεις μικρότερες. Από ό,τι στην Τούμπα. Δηλαδή, αν πάρεις την Τούμπα, χωράει στο Αγρίνιο? Δεν χωράει.
1: Όχι.
0: Άμα πάρεις το Αγρίνιο και το βάζεις στην Τούμπα, θα περισσεύει.
1: Περισσεύει πολύ.
0: Αυτό λέω.
1: Περισσεύει.
0: Άρα εντάξει, δεν θα έχουν πρόβλημα, ναι, το Παυλάκι. Δηλαδή, δύο βήματα θα βγαίνει στη μεγάλη περιοχή. Mm. Αλλά εντάξει, για μεταγραφές τώρα.
1: Τέλος μεταγραφές. Τέλος.
0: Πώς τέλος, αφού βλέπω κάποιον.
1: Τι, απάρει ελεύθερο. Εδώ κοιτάει να διώξει.
0: Ελεύθερο, γιατί να μην πάρει, φίλε, για πες μου.
1: Γιατί δεν χρειάζεται άλλο στο ρόστερ, 30 άτομα.
0: Α, άλλο αυτό, αν δεν χρειάζεται, εδώ, γιατί είπες ελεύθερο.
1: Εγώ καταλαβαίνω, κατάλαβα μάλλον ότι τις τελευταίες μέρες ο ΠΑΟΚ έκανε μια προσπάθεια να πεμπλακεί από κάποιους ποδοσφαιριστές.
0: Ναι.
1: Αυτό που κατάφερε είναι με το Θημιάνη. Εγώ πιστεύω ότι κανένα δυο ακόμα τους είχε στο. Μήπως βρούμε κάτι.
0: Εντάξει. Όπως όλες οι ομάδες.
1: Κυρίως οι ομάδες που δεν έχουν Ευρώπη, έτσι. Κυρίως. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει το αριθμητικά σχεδόν το ίδιο ρόστερ με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ που παίζουν Ευρώπη.
0: Λέγαμε χθες προχθές με τον Θωμά, τον Καλέση, για τον Ηρακλή και τις 23 μεταγραφές. Ναι. Λέγαμε χθες, είπαμε χθες κάποια στιγμή για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Άκουσα το Θανάη Λάκη, τον Άρη 21. Ο ΠΑΟΚ πώς έκανε?
1: 11.
0: Μόνο 11.
1: Mm. 11.
0: Άντε ρε.
1: Θα μας το επιβεβαιώσει ο Στέλιος σε λίγο.
0: Ε, ναι.
1: Νομίζω μόνο 11 είχε. Μόνο.
0: 11, okay. Ναι, okay. 11. Ο Άρης δεν έκανε καμιά κουσταριά. Όχι.
1: 15. 17. Κάπου εκεί. Και ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές. Άμα πάρεις τον Παναθηναϊκό.
0: Τα περισσότερα λεφτά ο Παναθηναϊκός τα έκανε. Τα έβαλε. Τα έδωσε.
1: Νομίζω ναι.
0: Μπράβο.
1: Ο Παναθηναϊκός, αν πάρει το ρόστερ τη πιο προηγούμενη χρονιά, πρόπερση δηλαδή, με το ρόστερ τώρα, ζήτημα να έχει έναν-δυο παίχτες ίδιους.
0: Ναι. Εντάξει, έβαλε λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Και ο ΠΑΟΚ με αυτές τις μεταγραφές, αυτό που είπα προχθές,
1: ναι,
0: με τις μεταγραφές που έκανε φέτος, ήταν η πιο ακριβή, η πιο δαπανηρή μάλλον περίοδος, ναι, μετεγγραφών για τον ΠΑΟΚ στο οικονομικό κομμάτι.
1: Ναι. Κοντά στα 20 εκατομμύρια.
0: Όχι περίοδος.
1: Κοντά στα 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, στην περίοδο αυτή την καλοκαιρινή έδωσε τα πιο πολλά λεφτά από όσα έχει δώσει μέχρι τώρα.
1: Ναι. Άρα δικαιολογεί το κύριο Σαββίδης να λέει ότι του χρόνου Champions League.
0: Ναι, χθες είπε πράγματα.
1: Ναι,
0: κύριο Σαββίδης είπε πρωτάθλημα.
1: Έξω στο Champions League και νέα τούμπα.
0: Champions
1: και
0: League.
1: Προπονητικό.
0: Κάτσε, έχεις τις δηλώσεις του μπροστά. Να τις φρεσκάρουμε λίγο στη μνήμη μας. Δες τις δηλώσεις του κύριου Σαββίδη πριν, ναι, να είναι assist για να σηκωθεί για τρεις ο Στέλιος. Ναι. Να μας δώσει το ρεπορτάζ, δηλαδή ο Στέλιος δεν θα. Να μας δώσει το ρεπορτάζ. Σήμερα είναι Παρασκευή. Έχει μάτς. Και μετά ο Κωνσταντίνος Τσίψιος για το Άρης Ηρακλής και ο Θωμάς Καλές για το Ηρακλής Άρης. Έχουμε τερμπάρα αύριο.
1: Αύριο, Θεσσαλονίκη. Ναι.
0: Βρούτσης είπε όχι, χθες. Ούτε οργανωμένα, ούτε μεμονωμένα. Εγώ δεν κατάλαβα.
1: Τίποτα.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Άρα άνοιξε η θύρα 1 για τους Αριανούς. Μόνο.
1: Ναι.
0: Άρα, αν θέλει κάποιος Ηρακλειδέας να πάει στο μάτς, δεν μπορεί να πάει. Δεν μπορεί να πάει. Μπορεί να πάει, μπορεί αλλά.
1: Να πάει, αλλά να είναι μουλοχτός.
0: Ναι. Εγώ είπα, το έχω πει εδώ και πολλά χρόνια. Αυτούς που πηγαίνουν και είναι μουλοχτοί σε εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους, πραγματικά τους θαυμάζω.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Πώς το κάνουν.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Τους θαυμάζω. Πώς το κάνουν. Και σε έδρες περίεργες κιόλας, δηλαδή που και πώς αντιδράς εκείνη την ώρα και όταν τρως τον γκολ, τι σηκώνει οι άλλοι και εσύ κάθεσαι, όταν βάζει γκολ η ομάδα σου, τι κάνεις εσύ, σηκώνεσαι να πανηγυρίσεις, μετά το σκέφτεσαι και βρίζεις, λες τι κάνατε ρε μαλάκι, παλιόπαιδα και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι ένα θέμα που από αυτούς τους αναλυτές που υπάρχουν τώρα, απατεώνες και μη, ψυχαναλυτές και τα λοιπά, που δίνετε τα λεφτά σας, γιατί έτσι λένε τα social media ας πούμε, ότι ξέρω εγώ ξύπνησες από τη δεξιά πλευρά σήμερα και όχι από την αριστερή. Πρέπει να πας για ψυχανάλυση. Πού έχεις κανέναν γνώμη, πώς δεν εγώ, αυτός εδώ να πούμε, σε σηκώνει το πόδι το αριστερό και το χέρι το δεξί και σε κάνει καλά κατευθείαν. Σε κάνει να πούμε να σκέφτεσαι σαν να είσαι στην NASA. Ωραία, πόσο κάνει, 500 ευρώ το δεκάλεπτο, ναι, φτηνά δούρα, πάρτο.
1: Εδώ πληρώνεις για υπνοτιστές, δεν θα δώσεις γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό ξεκινάει από τα σώσια. Βγαίνει άλλη και λέει: αχ, εγώ πήγα εκεί. Ξέρω εγώ, μου τράβηξε μία τρίχα από τα μαλλιά. Μου τράβηξε το αριστερό, από το μικρό δαχτυλάκι από το αριστερό μου πόδι και έχασα 10 κιλά σε 5 ώρες. Πάνε κι εσύ. Κατάλαβες. Αυτούς όλους τους απατεώνες, γιατί τώρα βλέπω μια είδηση εδώ, τώρα μου τη σπάει το έργο. Βλέπω μια είδηση εδώ στο πρώτο θέμα, λέει. Πρώτη πρέπει να είναι κιόλας. Άνοιξε καρούλι. Εδώ. Εργαλείο λέει AI, τώρα όμως, τώρα ναι, που έγινε το μελέ με το μαζονάκι, το όλος ο χαμός. Σαρώνει λέει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών, εντοπίστηκαν λέει πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Σόπα ρε φίλε, σόπα. Τώρα. Δηλαδή στην Ελλάδα είναι κλασικό παράδειγμα ότι πρέπει να πεθάνει κάποιος για να ασχοληθούμε με κάτι σοβαρά. Όλοι αυτοί που οργιάζουν στα social media που λένε για σκευάσματα, για, ξέρω εγώ, για ιατρικά κέντρα, ιατρικά κλινικές, πώς τα λένε αυτά, που έχει να κάνει με την υγεία. Τώρα άμα σου λέει ότι αυτό το παπούτσι, ας πούμε, το Fu Manchu, το δίνουν κανονικά σε μαγαζιά 250 ευρώ, εγώ το ξεπουλάω 30 και πας και το παίρνεις, είσαι πετόστοκος, αν πιστεύεις ότι είναι το συγκεκριμένο. Έρχονται από Τουρκία, από Γερμανία, ξέρω εγώ, ή από Ελλάδα, πόσους απατεώνες έχουν βρει. Αλλά αυτό που έγινε το μαζονάκι είναι χοντρό. Και σου λέει τώρα που έγινε αυτό το χοντρό και πήρε έκταση, κάτσε να δούμε τι γίνεται. Σκοπός είναι να βλέπεις τι γίνεται πριν φύγει κάποιο, πριν πεθάνει κάποιο.
1: Και άμα δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα γινόταν τίποτα.
0: Εννοείται. Να οριάζω. Πάω, λέει σε αυτόν εκεί, κάνει κάτι δουλειά. Τι σε κάνει, μου φυσάει, λέει, μου κάνει τα μούτρα και φεύγω, λέει, και το πρόσωπό μου είναι, είμαι μείον 10 χρόνια.
1: Λάμπη.
0: Ρε, εσύ σε φύσηξε. Ναι, σε με φύσηξε.
1: Ναι, αλλά ήταν αέρας φάλαινας.
0: Ναι.
1: Το μαζεύει.
0: Και πάνε και τρώνε το πρόλογο. Και μην νομίζετε ότι το τρώνε το πρόλογο μόνο γυναίκες. Έτσι, γιατί τις γυναίκες έχετε και χαϊβάνια. Οι άντρες είναι πιο χαϊβάνια σε τέτοια. Και είναι στο τετράγωνο όταν δίνουν και αυτοί τα λεφτά για να πάνε οι γυναίκες τους. Ναι. Αλλά τώρα έπρεπε να πεθάνει δηλαδή ο Μαζονάκης για να βρούνε. Να, πώς το λένε, να ξυπνήσουν, ναι, και να πούνε ότι οι απατεώνες οργιάζουν στο διαδίκτυο.
1: Και σε ένα μήνα δεν θα το θυμάται καν.
0: Ναι, ναι. Όχι, θα το θυμάται, αλλά.
1: Σιγά.
0: Θα το θυμάται. Τέλος πάντων, πάμε στο.
1: Πάμε στο στέλνιο.
0: Βρήκες δηλώσεις του κ. Σαββίδη. Αυτές τις χθεσινές.
1: Ναι, είπε ότι ξεκάθαρο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη συμμετοχή στο Champions League την επόμενη σεζόν. Ενώ παράλληλα είπε ότι το καλοκαίρι θα ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου της Τούμπας.
0: Πότε?
1: Ναι, okay. Πρωτάθλημα λοιπόν και συμμετοχή στο Champions League. Και δίνω την πάσα στο Στέλιο Στεριάδη για να μας τα κάνει τα λίρα. Γεια σου, Στέλιο.
3: Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται?
1: Είσαι έτοιμος να κουνήσεις το σεντόνι του Champions League χρόνου?
3: Παιδιά, είπαμε το σατανικό σχέδιο που έχει καταστρώσει ο Ιβάν Σταβίδης πάει ΠΑΟΚ. Το σατανικό σχέδιο είναι το εξής. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε από την Ευρώπη. Στέλνει τους άλλους να τσακίζονται τρίτες, τετάρτες, πέμπτες.
1: Ναι.
3: Να φέρουν την Ελλάδα στη δέκατη θέση. Ο ΠΑΟΚ να είναι σταυροπόδι μες εβδομάδα, να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα και να πάει απευθείας League Face Champions League. Απλά και ωραία.
1: Απευθείας πάει λοιπόν, άμα το πάρει φέτος.
3: Αν πάμε στη δέκατη θέση, ναι.
1: Α.
0: Το αν πάμε κρίνεται από τους άλλους. Δηλαδή,
1: άρα πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ στις χθες που είναι η Ξόφη.
3: Εννοείται.
0: Μίλα μόνο για χθες και για προθέσεις πες.
3: Ναι, βέβαια.
1: Του ρώτησε αν χάρη και χθες ο ΠΑΟΚ.
0: Σεφσέγκο, πώς τον έντονε Ολυμπιακού που το έβαλε.
1: Τον.
3: Γιάρεμτσουκ.
0: Ωραίο. Ωραίο παιχτάκι. Εμένα μου αρέσει πολύ ο Γιάννης Τσουκ από την αρχή και είναι και πολύ ωραίο παιδί.
1: Ναι.
3: Είναι σατανικό σχέδιο αυτό. Σκακιστής Ιβάν Σαββίδης πάει να κάνει ματ.
1: Ναι, ναι.
3: Τους στέλνει τους άλλους να γκρεμοτσακίζονται τρίτες, τετάρτες, πέμπτες. Τους περιμένει Σαββατοκύριακο με ένα ματ την εβδομάδα. Θέλουμε μία ισοπαλία για να πάμε δέκατη θέση. Mm. Μία ισοπαλία.
1: Μάλιστα.
3: Γιατί πέραν ότι έχουμε 3-3.
1: Ναι.
3: Οι Τσέχοι και οι Πολωνοί είναι στο Γιώργο Μάγκα συνέχεια.
1: Ναι, ναι, όντως. Όντως. Έβλεπα χθες λίγο το Βικτόρε Πλιζέν με την. Ποια έπαιζε.
3: Σεν Ζουλουάζ.
1: Ήταν για 8 γκολ να φάει η Πλιζέν.
3: Είναι πολύ καλή ομάδα αυτή. Η Βέλγια είναι πολύ καλή.
1: Mm.
0: Τώρα. Στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, τι γίνεται. Ναι.
3: Σχετικά με τα όσα έγιναν χθες σε ένα προγραμματισμένο ΔΣ τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στο οποίο ο Ιβάν Σαββίδης παρουσίασε τον κύριο Τζίκα στα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ, εγώ θα σταθώ κυρίως στην ατάκα του Προέδρου, όπου ζήτησε όλος ο οργανισμός να λειτουργεί σαν μια ομάδα, λέγοντας ότι μόνο έτσι θα έρθει αποτέλεσμα. Και δεν εννοούσε τους ποδοσφαιριστές. Εννοούσε το εξωαγωνιστικό κομμάτι.
1: Συμβούλους, συνεργάτες κτλ.
3: Ναι, ναι, ναι. Mm. Θέλω, είπε, να λειτουργούμε σαν ομάδα ενωμένη και μόνο έτσι θα υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Τα θέλω γίνονται.
0: Το αυτονόητο, είπε δηλαδή.
3: Καλά, τα αυτονόητα στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν και τόσο πολύ, είναι η αλήθεια.
1: Για να το λέει, μήπως εννοεί ότι δεν γίνεται τώρα αυτό?
3: Προφανώς.
1: Α,
3: okay. Προφανώς.
1: Κάτι είχε στο μυαλό του για να το πει αυτό.
3: Ναι, προφανώς. Ο άνθρωπος ο οποίος πληρώνει, ο άνθρωπος ο οποίος είναι στην Προεδρία του Συλλόγου, σίγουρα ξέρει καλύτερα από όλους μας. Και τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Και νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν λέει τυχαία πράγματα. Δεν κάθισε στο Zoom να τους πει, κοιτάξτε, θα πούμε κάτι να περάσει η ώρα.
1: Ναι.
3: Δεν τον έχω για τέτοιο άνθρωπο τον Ιβάν Σαββίδη.
1: Άρα τον προβληματίζει κάποιο γρανάζι το οποίο δεν κουμπώνει με άλλο.
3: Ναι. Mm. Προφανώς. Όπως είπατε σωστά, έδεσε στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη συμμετοχή του Champions League στην επόμενη σεζόν. Και πριν το μάθει με τον Άρη, θυμάστε ότι είχε πάει στην ομάδα, το είπε τα ίδια στους ποδοσφαιριστές, δίνοντας και ένα πριμ 5 εκατομμύρια ευρώ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και 10 εκατομμύρια ευρώ για την θέση στη League Face, Champions League. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς θα διαιρεθεί το 5 και το 10.
0: Άμα πάρει το πρωτάθλημα και είμαστε στη 10η θέση, είναι όλα μαζί. Άρα 15.
3: Ναι.
0: Λίγο να το σκεφτεί η Μαρία.
3: Οπότε, κασκόλ Ολυμπιακού, κασκόλ ΑΕΚ, κασκόλ Όφη, κασκόλ Παναθηναϊκού.
0: Να μαζέψει τη δήλωση του Προέδρου η Μαρία.
3: Δεν μαζεύετε τώρα. Δεν μαζεύετε. Γιατί στα μυαλά των παιχτών αποτυπώνονται αυτά τα ποσά, Γιώργο και Κωνσταντίνο. Δηλαδή μπαίνει ο άλλος στο κινητό του την ώρα που μιλάει ο πρόεδρος. Όχι. Μετά που πας από το τρίτη, αφού του μιλήσει ο πρόεδρος, ανοίγει το κινητό και μπαίνει στην αριθμομηχανή και ο άλλος και λέει τώρα 5 εκατομμύρια δια, ξέρω εγώ, 15. Όπα, καλά είμαστε. Αν θα γίνει ο ΠΑΟΚ να πετύχει το στόχο του, βέβαια, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν το σκέφτηκε καλά ο πρόεδρος, όταν είπε το 5 και το 10 τώρα που είπε ο πρόεδρος, γιατί δεν το είχε στο μυαλό του έτσι.
1: Εντάξει, μπορεί να πούνε ότι ήταν λάθος η μετάφραση.
3: Χαθήκαμε στη μετάφραση.
1: Ναι, ναι.
3: Κοίτα, νομίζω ότι υπάρχουν παίκτες στον ΠΑΟΚ που ξέρουν πολύ καλά πώς είναι το 5 στα ρώσικα και το 10.
1: Αλήθεια λες.
3: Αρκετοί. Και είναι αρκετοί που έχουν και προσωπική επαφή με τον μεγάλο μέτοχο εδώ και πολύ καιρό. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν είπα 5, δεν είπα 10. Να πάνε στο VAR, το είπες ή δεν το είπες.
1: Μάλιστα.
3: Και προφανώς, όπως είπες και ο Κωνσταντίνος σωστά πριν από λίγο, η πρόθεση, το οποίο το μάθαμε την περασμένη εβδομάδα στην συνέντευξη τύπου των εταιριών και την Ατούμπα, που αυτό υπόθηκε εκεί, ότι ο στόχος είναι, το χρονοδιάγραμμα μάλλον είναι, το καλοκαίρι να ξεκινήσουν οι εργασίες για την Ατούμπα. Αλλά με την τωρινή κατάσταση του Καφτατζογλίου δεν πάμε πουθενά.
1: Ναι.
0: Με το καλοκαίρι αυτό τώρα του 27.
3: Mm-hmm.
0: Ωραία. Εντάξει ρε φίλε, έχει δύο, πόσο είμαστε τώρα, 3 και 7, 8,
1: 10 μήνες.
0: Ναι, 10 μήνες πες ας πούμε, όχι 11, 10. Εντάξει, 10 μήνες θα μπορέσουν να κάνουν το Καφτατζογλίο.
3: Στην Ελλάδα είμαστε.
1: Στους προηγούμενους 10 γιατί δεν το κάνανε.
3: Πάντως ακόμα δεν έχουν γίνει τώρα να φανταστείτε, ο Ηρακλής ταλαιπωρείται, που είναι και η έδρα του, έτσι.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ο Ηρακλής αναγκάζεται να παίζει από γήπεδο σε γήπεδο και να ταλαιπωρείται. Πόσο μάλλον τώρα που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ με την κατάσταση το καλοκαίρι και ουσιαστικά να μεταφέρει όλο τον εξοπλισμό της Τούμπας, να το μεταφέρει στο Καφτατζόγλιο.
1: Δύσκολο.
3: Δύσκολο, δύσκολο.
1: Δύσκολο.
3: Δύσκολο γιατί, okay, μπορεί να υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο το έχει βρει η ΠΑΕΠΑΟΚ για να φτιάξει τη νέα Τούμπα. Δεν πήγαμε στο μοντέλο του να φτιάχνει τη Τούμπα και να παίζει ο ΠΑΟΚ μέσα. Το περιβόητο ισπανικό μοντέλο που το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αναλύσει.
1: Mm.
3: Δηλαδή, άμα θυμάστε, οι πιο πολλές ισπανικές ομάδες, επειδή υπάρχει η έλλειψη εγκαταστάσεων, προτιμούν να πάνε σε ένα μοντέλο και να παίζουν μέσα και να χτίζεται θύρα-θύρα το γήπεδο.
1: Πέρσι, νομίζω, όταν έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τη Θέλτα, δεν είχε το πέταλο, δεν
3: Φυσικά.
1: Ήταν κάπως.
3: Ναι. Πάω
1: πίσω, είχε γερανός και τέτοια.
3: Ναι. Βέβαια. Και όχι μόνο η Θέλτα. Άμα δηλαδή, όσοι παρακολουθείτε και εσείς παρακολουθείτε ισπανικό πρωτάθλημα, υπάρχουν πολλές ομάδες τα τελευταία χρόνια που το κάνουν αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
3: Τώρα, η Μπαρτσελόνα είχε την πολυτέλεια να πάει να παίξει το μεγάλο της Βαρκελόνης.
1: Mm.
3: Okay.
1: Είναι η ΕΣΚΑ τη λύση.
3: Ναι. Τέλος πάντων. Αυτά για το χθεσινό Δελτα Σίγμα της ΠΑΕΠΑΟΚ. Προφανώς και ξεχώρισε και αυτό που είπε για την Ομόνοια που πρέπει να δείχνει ο σύλλογος. Αλλά εντάξει, okay, αυτό για το στόχο του πρωτάθλημα και του Champions League το είχε πει την Παρασκευή, το Σάββατο, συγγνώμη, στους παίκτες του ΠΑΟΚ πριν το παιχνίδι. Γιατί νομίζω ότι κυρίως προς αυτούς έπρεπε να κοινωνηθεί. Ότι κοιτάξτε, δηλαδή, κύριε, ο στόχος είναι αυτός. Το στόχο το βάζει αυτός που πληρώνει. Δεν μπορώ να το βάλω εγώ. Ούτε ο προπονητής. Το στόχο του βάζει ο μεγαλομέτοχος.
1: Ο προπονητής ήταν παρόντας όταν το είπε αυτό για το πρωτάθλημα ή το είπε όμως στους παίχτες.
3: Φυσικά ήταν.
1: Σε όλο το αγωνιστικό τμήμα.
3: Βέβαια, okay. Βέβαια. Εννοείται ότι ήταν μπροστά. Φυσικά.
1: Μάλιστα.
3: Ξέρει πάρα πολύ καλά. Ο Λύση ξέρει πάρα πολύ καλά που ήρθε. Ξέρει πάρα πολύ καλά τις απαιτήσεις. Έχει πάρα πολύ κοντά του δύο ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά από ΠΑΟΚ. Λέω Μάτος και Αντρέ Βιερίνια. Ξέρει πάρα πολύ καλά. Του έχουν μεταφέρει και την πίεση που υπάρχει. Και τα καλά και τα κακά. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Λύση που βρίσκεται. Μπορεί να είναι μόλις στη Θεσσαλονίκη ούτε τρεις μήνες, δυόμισι μήνες. Αλλά επειδή έχει ανθρώπους κοντά του κάθε μέρα, όπως ο Μάτος και ο Βιερίνια, ξέρει πάρα πολύ καλά και τα θετικά και τις παθογένειες.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Goal!
2: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη.

0: που τρέχουν
1: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
0: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
0: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Με στόχο την πρόκριση στο τελικό του EuroLeague Super Cup, Ολυμπιακός κοντράρεται στις 5 με τη Φενέρμπαχτσε. Στο Abu Dhabi, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα, θα βρίσκεται εκτός συγκλονιστικού απρόπτου Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Ο άλλος ημιτελικός στις 8. Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν στον Όφι μετά την σπουδαία επικράτηση επί της Hoffenheim, πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας. Ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν όψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν. Ένα αναμονή των εκστάσεων του Μπαρνάμπας Βάργα που απεχώρησε με ενοχλήσεις τον οποίο του ομοιραίου από τη χθεσινή αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό βρίσκονται στην ΑΕΚ. Πιθανή είναι η διάταξη με μοναδικό προωθημένο τον Λούκα Γιώβιτς στον αγώνα με τον Βόλο. Συνέχισε να μας εμπνέει στην πίστη και το πάθος για την κορυφή το μήνυμα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ στον ιδιοκτήτη της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο με αφορμή τα γενέθλιά του. Στην Εθνική Σερβία κλήθηκε ο Γιώβιτς. Με ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να παρατάξει τον Ολυμπιακό Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Λεβαδιακό. Θέση βασικού διεκδικεί ο Πουέρτα. Επιπλέον, οι ιστήριοι από τους βιωτούς αναμένεται να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην Εθνική Μεξικού κλήθηκε ο Αρμάντο Γκουζάλης. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού, στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλάματα στην Νίκη, αναμένεται να επανέλθουν ο Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία, ρε, που έχουν σήμερα οι πράσινοι. Το τομικό του πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Ντεσπότοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν Μεϊτέ, Γιαννούλης, Σαρίς και Τσάλουφ. Αβέβαιο το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Σε συζητήσεις με τον 47χρονο Έντι Ιορντανέσκου βρίσκεται ο γυραιός, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Ρουμανία. Με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Παρτιζάν στις 5.30 ανοίγει η αυλαία του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center Athens. Στις 9.15 είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Εμπούρκ. Στους Λούκα, Ναν, Χέις Ντέιβις και Φαλ δεν μπορεί να υπολογίζει ο Ζέλικου Μπράντοβιτς. Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Μπράντοβιτς. Θα κάνω τα πάντα για να φέρω τον Νίκολα Γιώκητς, τόνισε μεταξύ άλλων σε συνέντευξη στην σερβική Mozart Sport ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε καλό δρόμο βρίσκεται είσοδος του ΠΑΟΚ στην EuroLeague την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο CEO της διοργάνωσης Τσους Μπουένο. Ο Μιστακίδης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, τόνισε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου. Ο Πάνος Προυναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε για ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί τα λέμε και στο Viber, στο 6939-943-943, όπου στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, το Viber, 6939-943-943.

Αρχικά να ξεκινήσουμε με την τεράστια νίκη χθες του Όφη κόντρα στην Hoffenheim, κόντρα σε μια ομάδα η οποία την περασμένη σεζόν στην Bundesliga τερμάτισε στην πέμπτη θέση. Ο Όφη κατάφερε να νικήσει και τη Hoffenheim και μάλιστα παρά το γεγονός ότι απείλησε αρκετά η Hoffenheim, η αλήθεια αυτή είναι, κατάφερε να κρατήσει το 0 Όφη για ακόμη μια αναμέτρηση. Βλέπουμε πως μόνο τυχαίες δεν είναι οι νίκες του Όφη το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο νικάει, όχι μόνο παίζει καλό ποδόσφαιρο, κρατάει και το 0. Αυτός ήταν ο πέμπτος συνεχόμενος αγώνας όπου έχει κρατήσει το 0 στην άμυνα. Έχει να δεχθεί γκολ από τις 30 Αυγούστου όταν έπαιξε με τον Άρη στο Κλάνς Βικελίδης και αιτήθηκε 2-1. Και μάλιστα αυτός είναι και ο μοναδικός αγώνας φέτος του Όφη όπου έχει δεχθεί γκολ. Δέχτηκε 2 γκολ βέβαια. Έχει 9 αναμετρήσεις. Σε 8 παιχνίδια δεν έχει δεχθεί γκολ. Ούτε στα 2 ευρωπαϊκά με τη Τσέσκα Σόφιας, ούτε με τη Hoffenheim. Στο πρωτάθλημα έχει παίξει με τον Βόλο, με την Κηφισιά, με τον Ολυμπιακό όπου έχει κάνει 3 νίκες. Και με τον Άρη φυσικά όπου έφυγε γκολ. Και στο κύπελο Ελλάδος είχε κερδίσει 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολος και είχε έρθει 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Βλέπουμε ότι πέρα από ωραίο ποδόσφαιρο που παίζει ο Όφη με την μπάλα κάτω, με ένα συνδυαστικό παιχνίδι και ένα κάθετο παιχνίδι το οποίο επιδιώκει να παίξει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ συμπαγής και στην άμυνα. Το είδαμε και χθες κόντρα στους Γερμανούς, όπου σε πάρα πολλές φάσεις με αυτοθυσία οι ποδοσφαιριστές της κριτικής ομάδας κατάφεραν να αποσοβήσουν κάποια πιθανά τέρματα για τους Γερμανούς. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση γύρω στο 80 λεπτό όπου γίνεται μια σέντρα τα αριστερά και ο Αθανασίου βάζει τόσο όσο το σώμα του για να δυσκολέψει τον αντίπαλο να μην στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σε ένα σημείο που αν γινόταν το 1-1 θα είχαμε ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι, γιατί μετά από λίγα λεπτά ήρθε το 2-0 για τον Όφη με τον Κανελόπουλο. Όφη, ο οποίος πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι πραγματικά. Πήρε τους 3 βαθμούς κόντρα σε έναν αντίπαλο όπου ήταν το μεγάλο outsider ο Όφη. Έχει παιχνίδι για να διεκδικήσει και άλλους βαθμούς. Ο Χρήστος Κόντις έχει θέσει στο στόχο. Είπε ότι από 9 έως 11 βαθμούς θέλει να μαζέψει ο Όφη. Όχι ότι θα μαζέψει παραπάνω, φυσικά θα το χαλάσει προς Θεού. Αλλά εκεί είναι περίπου το όριο, εκεί θα κινηθεί το όριο για την είσοδο στην 24η. Εκεί ο Κωνσταντίνος Κοστούλας, ο οποίος για ακόμη ένα παιχνίδι χθες ήταν εξαιρετικός, είπε ότι ο στόχος του Όφη είναι να περάσει στην 24η του Europa League. Πραγματικά μια ομάδα όπου χαίρεσαι να τη βλέπεις, μια ομάδα με πλάνο, με αρχές, με τον κόσμο του Όφη χθες να πανηγυρίζει. Ο κόσμος του Όφη εκεί που νομίζει ότι έχει ζήσει το καλύτερο που μπορεί, ζει όλο και περισσότερα. Από ένα τελικό κυπέλου στην συνέχεια. Πήγε δεύτερο συνεχόμενο τελικό κυπέλου, όπου μάλιστα κατέκτησε τον τρόπαιο. Έπαιξε στο Super Cup, όπου κατέκτησε και το Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Πήρε την πρόκριση για τη League Phase του Europa League. Έκανε χθες μια τεράστια νίκη κόντρα σε μια σπουδαία ευρωπαϊκή ομάδα. Και νομίζω ότι τα καλύτερα είναι μπροστά στον Όφη, ο οποίος την επόμενη αγωνιστική παίζει ένα δύσκολο παιχνίδι όσον αφορά το Europa League. Παίζει με τη Ρεν στη Γαλλία στις 15 Οκτωβρίου εκτός έδρας, σε πολύ δύσκολη αναμέτρηση. Ο Όφη όμως έχει και άλλα παιχνίδια στην συνέχεια, θα υποδεχθεί και την Bayer Leverkusen, θα παίξει σε ουδέτερο γήπεδο με τη Hapoel Berseba, είναι ένας αγώνας όπου ο Όφη μπορεί να πάρει πόντο ή πόντους, θα παίξει με την Anderlecht εντός, με την Benfica εκτός, στο πιο δύσκολο παιχνίδι που είχε να δώσει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, με τη Sturm Graz εκτός και με τη Lech Poznań τελευταία αγωνιστική στο Παγκρίτιο Στάδιο. Αφού κέρδισε χθες, ο Όφη κοιτάει προφανώς, κοιτάζει την είσοδο στην 24η, αύξησε πάρα πολύ τις πιθανότητες του για να βρεθεί εκεί. Ο Όφη, ο οποίος έχει δώσει 3 νίκες μέχρι στιγμής στις άρδινες αναμετρήσεις στην Ελλάδα. Η Ελλάδα, η οποία η χώρα μας έχει φτάσει πλέον σε απόσταση βολής και από Τσέχους και από Πολωνούς, όπου αυτή την εβδομάδα δεν πήρανε κανένα βαθμό. Αντιθέτως, η χώρα μας, η Ελλάδα, με 2 νίκες πήρε 800 βαθμούς και ήμασταν στην πρώτη θέση της σχετικής εβδομάδας μαζί με την Πορτογαλία. Είμαστε στην ένατη γενικά όλη τη φετινή σεζόν για μία ακόμα χρονιά. Όπως τα τελευταία χρόνια έχουμε συνηθίσει, είμαστε μέσα στη δεκάδα. Μιλάω για κάθε χρονιά ξεχωριστά. Όσον αφορά τη συνολική βαθμολογία της UEFA, είμαστε αυτή τη στιγμή στην 12η θέση. Είναι σε ισοβαθμία η Τσεχία με την Πολωνία. Να ενημερώσω κιόλας, γιατί μόλις ήρθε και στο κινητό μου, ότι υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Οι καπνοί κατευθύνονται, ναι, οπότε ενημερώνουμε μιας και ήρθε τώρα το μήνυμα στο κινητό και πιθανότατα το ακούσατε κιόλας. Ξαναλέω, υπάρχει πυρκαγιά στην περιοχή Αγίου Ιωάννη Ρέντι και ήρθε μήνυμα από την πολιτική προστασία και στο κινητό μου και υποθέτω και σε αρκετά από τα κινητά σας όσοι βρίσκεστε κοντά. Λέγαμε λοιπόν για τη βαθμολογία της UEFA. Η Ελλάδα είναι πλέον στους 45.012 βαθμούς. Έχουμε απόσταση 113 βαθμοί, είναι η απόσταση που μας χωρίζει από Πολωνούς
και Τσέχους που ισοβαθμούν στη 10η και 11η θέση. Η Πολωνία, να θυμίσω, έχουν 2 ομάδες. Οι Τσέχοι έχουν 4 ομάδες, όπως έχουμε και εμείς 4 ομάδες. Αυτή η διαφορά καλύπτεται με μια ισοπαλία. Δηλαδή, την επόμενη αγωνιστική, παραδείγματος χάρη, φέρει μια μας ομάδα ισοπαλία και, χάσει αντίστοιχη των Πολωνών και των Τσέχων, θα μπούμε στην δεκάδα. Έχουμε καλύψει τη διαφορά πάρα πολύ νωρίς κιόλας. Είναι πολύ θετικό αυτό και σε αυτό έχουν βοηθήσει όλες οι ομάδες. Και ο Όφη φυσικά με το 3-3 που έχει κάνει. Ο Παναθηναϊκός με τις ευρωπαϊκές προκρίσεις που έκανε το καλοκαίρι. Ο Ολυμπιακός με την νίκη επί της Γιαγκελόνια προχθές στο γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης. Και φυσικά η ΑΕΚ περισσότερο από όλους αυτή τη στιγμή. Με τους 1200 βαθμούς που είχε δώσει μετά την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Και με τις δύο νίκες που έκανε, μία στα playoff με την Λεύσκη, μία την πρώτη αγωνιστική με την Λας Κλίντσερ και την ισοπαλία που είχε φέρει στη Βουλγαρία κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι, μακάρι να μπούμε στη δεκάδα και να θυμίσω κιόλας πως την επόμενη σεζόν θα είμαστε ακόμη πιο πάνω, πιθανότητα να ξεκινήσουμε και από την ένατη θέση, καθώς θα διαγραφεί η χειρότερη μας χρονιά του 2022-2023, όπου η χώρα μας είχε μαζέψει κάτι περισσότερο από 2.000 βαθμούς, αρκεί να υπολογίσουμε ότι μέχρι στιγμής, χωρίς να υπολογίζουμε τίποτα από εδώ και πέρα, έχουμε μαζέψει για φέτος σχεδόν 5.000. 2,5 φορές δηλαδή πάνω σχεδόν από την χειρότερη μας χρονιά, η οποία θα διαγραφεί την επόμενη σεζόν και πηγαίνουμε για όλο και καλύτερα. Ο Όφη λοιπόν έχει δείξει τον δρόμο με 7 Έλληνες θες, με έναν Χριστογιώργο να κατεβάζει ρολά για ακόμη μία αναμέτρηση και πέρα τα ρολά που κατέβασε να έχει συμμετοχή και στο πρώτο γκολ της ομάδας του Όφη, κάνοντας ένα πάρα πολύ ωραίο βολέ βρίσκοντας στην πλάτη της άμυνας τον Κέναν Κόντρο και αυτός να βάζει πάρα πολύ ωραία το σώμα του και να βρίσκει στον κατάλληλο χρόνο και χώρο τον Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ο οποίος και αυτός ήταν εξαιρετικός, όπως και πραγματικά δεν μπορώ να βρω κάποιον ο οποίος υστέρησε. Ο Όφη εκεί που πιεζόταν και γλίτωσε ένα πολύ καλό διάστημα της Χόφενχάιμ, το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, όπου έμπαινε με σχετική ευκολία στην περιοχή της κριτικής ομάδας. Από εκεί και πέρα φαινόταν ότι δεν μπορούσε να αλλάξει το momentum η Χόφενχάιμ, παρά τις αλλαγές που έκανε, παρά τους ποδοσφαιριστές που έβαζε στον αγωνιστικό χώρο με επιθετικό γενή χαρακτηριστικά ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει ρήγματα. Ο Όφη, παρά το γεγονός ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν κυκλοφορούσε καλά την μπάλα, έκανε αρκετά λάθη μέχρι και το 60 λεπτό περίπου, που λέγεται την μπάλα πολλές φορές και σε χώρους νευραλγικούς, όμως κατάφερε να κρατήσει το 0, κατάφερε να ρίξει το καναβάτσο την Χόφενχάιμ και κατάφερε να μπει με το δεξί στη League Phase του Europa League. Να θυμίσω, αυτή ήταν η πρώτη συμμετοχή του Όφη, ο πρώτος αγώνας του Όφη σε φάση ομίλων ή φάση ομίλου, όπως είναι πλέον στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, όπως να συνεχίσουν έτσι και οι υπόλοιπες ομάδες, για να βλέπουμε όλο και καλύτερο ποδόσφαιρο και το ποδόσφαιρο στη χώρα μας να ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Να θυμίσω ότι πριν από λίγα χρόνια είχαμε φτάσει μέχρι και την 20η θέση του UEFA Ranking, τώρα είμαστε στη 12η, μια ανάσα από την 10η και του χρόνου μπορούμε να πάμε ακόμα ψηλότερα. Από εκεί και πέρα έχουμε σήμερα μάλλον ευρωπαϊκό Super Cup όσον αφορά το μπάσκετ. Στις 5 η ώρα όταν θα παραδώσουμε σκητάλη, ο Γιώργος Ιωάννου θα σας μεταδώσει τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του ευρωπαϊκού Super Cup. Οι Ερυθρόλευκοι, όπου δεν έχουν απουσίες, ο Μιλουτίνοφ έβγαλε μέρος του προγράμματος θες και πιθανότατα, όχι πιθανότατα, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα παίξει σήμερα. Τώρα αν προκύψει κάτι άλλο την τελευταία στιγμή θα το δούμε. Πάντως δεν έχει απουσίες η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Παίζει σήμερα με τη Φενέρμπαχτσέ στον επαναληπτικό, ουσιαστικά στην επανάληψη του περσινού ημιτελικού της EuroLeague στο Final Four που διεξήχθη στην Αθήνα. 8 η ώρα είναι ο άλλος ημιτελικός, Dubai Real Madrid's, και αύριο είναι προγραμματισμένος ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση η οποία είναι νεοσύστατη, είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το ευρωπαϊκό Super Cup. Όπως και να έχει πάντως, παρά το γεγονός ότι είναι νωρίς στη σεζόν, είναι ένας τίτλος και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να διεκδικήσει αυτόν τον τίτλο. Το είπε και ο ίδιος ο Γιώργος Μπαρτζόκας στις δηλώσεις του. 5 η ώρα λοιπόν, ξαναλέω, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ, 8 η ώρα Ντουμπάι Ρεάλ Μαδρίτης. Όσον αφορά την ΑΕΚ, χθες έκανε μία από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία της, κερδίζοντας 8-1 τον Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, ο οποίος έχει χάσει μία ευκαιρία στην αρχή της αναμέτρησης, με τον Μπαλαμότη να βγαίνει πολύ ωραία στα πόδια του επιτιθέμενου. Και από εκεί και πέρα το παιχνίδι είναι μόνο ΑΕΚ. Και ειδικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από το 33ο λεπτό μέχρι το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, το σκορ ήταν 1-0
και έγινε 6-0 και κάπου εκεί πήρε διαστάσεις τριάμβου για την Ένωση, καθώς εξαφανίστηκε από το γήπεδο πραγματικά ο Πανσεραϊκός σε εκείνο το τέταρτο, ούτε τέταρτο δεν είναι, 13 λεπτά, όπου η ΑΕΚ πετυχαίνει 5 γκολ. Πραγματικά απίστευτο, με τον Μάνταλο μεγάλο πρωταγωνιστή να πετυχαίνει γκολ, αλλά δεν είναι το γκολ, είναι ότι είχε 4 assist στα 59 λεπτά όπου αγωνίστηκε. Γενικότερα, ό,τι έκανε η ΑΕΚ χθες της έβγαινε. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ο Πανσεραϊκός μάλιστα έβαλε και μαύρο σήμα στα social media του με αφορμή την οχτάρα από την Ένωση. Η ΑΕΚ όμως, η οποία προβληματίζεται λόγω του τραυματισμού του Μπαρνάμπας Βάρκα, αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο. Έκανε μαγνητική εξέταση. Μένει να δούμε τι είναι ακριβώς. Πιθανότητα θλάση θα είναι. Το θέμα είναι τι βαθμού θα είναι η θλάση. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, είναι πρώτου ή δευτέρου βαθμού μια θλάση. Δεν θέλω να συζητήσω για κάτι περισσότερο προφανώς και δεν νομίζω ότι πρόκειται για κάτι περισσότερο. Αλλά υπάρχει και διακοπή τώρα. Να θυμίσω ότι μετά τους αγώνες που θα δώσουν οι ομάδες αυτό το Σαββατοκύριακο, έχουμε διακοπή για τις εθνικές ομάδες και θα επιστρέψουμε στις χώρες διοργανώσεις μετά από 3 εβδομάδες ουσιαστικά, το διήμερο 10 και 11 Οκτωβρίου. Να πούμε τα χρόνια μας πολλά και στον Μάριο Ηλιόπουλο, ο οποίος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, του ευχήθηκε μάλιστα και η ΠΑΕΑΕΚ. Όσον αφορά τις κλήσεις, γιατί είναι και αυτή η περίοδος όπου υπάρχουν κλήσεις για τις εθνικές ομάδες, Ζίβκοβιτς από ΠΑΟΚ και Γιώβιτς από ΑΕΚ κλήθηκαν στην Εθνική Σερβία, και το αναφέρω αυτό γιατί η εθνική μας ομάδα, η Εθνική Ελλάδος, θα παίξει κόντρα στην Σερβία. Θα αντιμετωπίσει δηλαδή τον Λούκα Γιώβιτς και τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στο Nations League. Για πρώτη φορά συμμετέχουμε στην κορυφαία κατηγορία του Nations League. Βέβαια, αυτά θα έχουμε χρόνο να τα πούμε μετά την διακοπή που θα υπάρξει. Καθώς έχουμε 3 εβδομάδες με την εθνική μας ομάδα να παίζει 4 αγώνες, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η αποστολή. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι είναι για κάποια παιδιά του Όφη, τα οποία αξίζουν και με το παραπάνω να κληθούν στην αποστολή της εθνικής ομάδας, και να δούμε πώς θα πάει η εθνική μας ομάδα σε αυτές τις 4 πολύ σημαντικές αναμετρήσεις: 2 με Γερμανία, 1 με Ολλανδία και 1 με την Σερβία.

0: Σήμερα έχουμε και το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που διεξάγεται στο Telecom Center Athens. Στις 5.30 ο ΠΑΟΚ παίζει με την Παρτιζάν και στις 9.15 ο Παναθηναϊκός με την Μπουρκ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει αρκετές απουσίες καθώς είχε τραυματισμούς σε αυτή την αρχή της σεζόν, χωρίς καν να έχει μπει ακόμα σε επίσημες υποχρεώσεις. Ναν, Χέις, Ντέιβις, Φαλ και Σλούκας δεν θα αγωνιστούν στη σημερινή αναμέτρηση κόντρα στην Μπουρκ για τον ημιτελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος μάλιστα έκανε και κάποιες δηλώσεις στην Σέρβικη Mozart Sport ο ιδιοκτήτης της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, τι άλλο το γνωστό του, ότι θα κάνει τα πάντα για να φέρει τον Νίκολα Γιώκητς στον Παναθηναϊκό και ότι είχε αρχίσει να βλέπει και πάλι NBA για χάρη του Νίκολα Γιώκητς, με συγχωρείτε. Οπότε εντάξει, νομίζω ότι είναι λίγο μακρινό αυτό το σενάριο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάμε για, αν όχι τον κορυφαίο, έναν από τους τρεις κορυφαίους μπασκετμπολίστες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Οπότε, okay, κανένας δεν μπορεί να απαγορεύσει τον άλλο να ονειρεύεται, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον είναι κάτι αρκετά μακρινό. Εκτός αν μας διαψεύσει όλους, και τότε πραγματικά θα σηκώσουμε τα χέρια ψηλά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, να δούμε λίγο το πρόγραμμα της αγωνιστικής που μας έρχεται και μετά να περάσουμε σιγά σιγά στις γραμμές. Δεν αναφέρω κάτι για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, δεν έχει αλλάξει κάτι κάτι το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Ο Ολυμπιακός θα κάνει ελάχιστες αλλαγές στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Παναθηναϊκός θα κάνει και αυτός κάποιες αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι που έπαιξε προχθές στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισιά. Από εκεί και πέρα μπορεί να δούμε στο Παναθηναϊκό ως δεξιό εξτρέμ τον Λιβάη Γκαρσία, ως σέντερφορ τον Τετέι φυσικά, και από πίσω τον Ουναΐκα, το οποίο δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής, και αριστερά πιθανότατα τον Αντίνο. Πάμε να δούμε το πρόγραμμα που έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο έχουμε και ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον Άρη να υποδέχεται τον Ηρακλή. 7.30 είναι το παιχνίδι του Άρη με τον Ηρακλή. Επίσης ο Βάλτερ Ματσάρη, αν δεν πάρει καλό αποτέλεσμα σε αυτό το μάτς, πιθανότητα και να αποχωρήσει. Υπάρχουν ήδη δημοσιεύματα. Μισή ώρα νωρίτερα, 7 η ώρα, Τρόμητος Κηφισιά. Και την Κυριακή, όπου είναι το κύριο πρόγραμμα της αγωνιστικής, στις 5 η ώρα Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 6 η ώρα Βόλος ΑΕΚ, 7 η ώρα Όφη Αστέρας Τρίπολης, 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και 9 η ώρα ο Πανετολικός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Είχαμε πει για το παιχνίδι των 5 και των 6, όπου οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού μαζί με τους φιλάθλους της ΑΕΚ θα βρίσκονται στον ίδιο δρόμο για Λιβαδιά και Βόλο αντίστοιχα. Δεν άλλαξε κάτι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην έχουμε ιστορίες και τραχάματα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τηλεοπτικό πρόγραμμα, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπορούν να το φτιάξουν αυτό το πράγμα. Από τη στιγμή που από πέρσι υπάρχει συνεργασία, το να βάζει κάποιος 5 η ώρα τον Ολυμπιακό και 6 η ώρα την ΑΕΚ, καταλαβαίνουμε πως και ο κόσμος δεν μπορεί να δει και τα δύο παιχνίδια, τα οποία πιθανότητα θα ήθελε να παρακολουθήσει, αλλά και οι ίδιοι χάνουν από την τηλεθέαση. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να καταλάβω αν θα λυθεί αυτό ποτέ και γιατί δεν λύνεται βασικά ακόμα. Από εκεί και πέρα, και το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα στις 7 πέφτει μαζί, και το παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό θα ξεκινήσει. Να θυμίσω, δεν γίνεται στην Καλαμάτα, γίνεται στην Νίκαια, πριν καν να έχει τελειώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ, και φυσικά θα είναι ακόμα στον πρώτο ημίχρονο αγώνας του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης. Όπως και το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει αφού δεν έχει τελειώσει εκείνο του Παναθηναϊκού. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δεύμο.
0: Γεια σου, Κώστα. Καλά, εσύ?
1: Καλά είσαι. Τώρα έβλεπα στο Sky πριν από ένα λεπτό τη φωτιά. Ένα παράξενο πράγμα, δηλαδή σύνθως όταν βλέπεις μια φωτιά σε ένα κτίριο, σε ένα οικόπεδο, βλέπεις, ρε παιδί μου, τα πυροσβεστικά να τρέχουν, να ρίχνουν νερά ή δεν έχουν φτάσει ακόμα ή δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά, γιατί πολύ μαύρη είναι μέσα σε σκουπίδια.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα, να πούμε.
1: Ναι, είναι ακριβώς δίπλα στο γήπεδο του Ολυμπιακού το βοηθητικό. Γιατί σε κάποια φάση έδειξε ένα πλάνο και έδειχνε τα φώτα του γηπέδου, του βοηθητικού, και ένα κομμάτι από το γρασίδι. Δηλαδή, από ό,τι είπανε και στην τηλεόραση, είναι πολύ κοντά στο γήπεδο. Αυτό το βοηθητικό, έτσι.
0: Ναι, στο Ρέντι. Το προπονητικό του Ολυμπιακού.
1: Ναι, εν τω μεταξύ είναι πολύ επικίνδυνη φωτιά, γιατί ξέρει, θα κυγούνται μέσα σε σκουπίδια. Δεν είναι να πει ότι είναι χωματερή εκεί. Αλλά την είχαν κάνει, φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα, χωματερή. μία μαύρη κάπνο, ένα μαύρο καπνό πιθανό να έχει και τίποτα λάστιχα. Ό,τι μπορεί να φανταστεί.
2: Ναι, ναι, σκουπίδια και λάστιχα βλέπουμε εδώ πέρα. Τουλάχιστον από ό,τι γράφουν τα site.
1: Αυτό το μαύρο, ναι, είναι και προ το παρόν έχει κάτσει λίγο, αλλά συνεχίζει και καίει. Και είναι και επικίνδυνη γιατί, δηλαδή, αν εφόσον σου ήρθε και μήνυμα στο κινητό σου, είναι γιατί. Για την αναπνοή.
2: Ναι.
1: Είναι δηλητήριο αυτό.
2: Προφανώς. Τώρα δεν ξέρω πού ακριβώς είναι στο Ready, να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ βλέπω ένα βίντεο εδώ μπροστά μου, δεν βλέπω κάτι να φαίνεται. Πάντως είναι στο Ready και.
1: Ένα άλλο πλάνο που είχαν δείξει, ναι.
2: Ναι, δεν έχω δει άλλο πλάνο, να σου πω την αλήθεια, Κώστα.
1: Ο δημοσιογράφος του Sky, επειδή είναι, ξέρω, το Sky είναι πολύ δίπλα, είναι ούτε χιλιόμετρο είναι το στούντιο.
2: Είναι λίγο, λίγο πιο μακριά, ναι.
1: Έδειξε δρόμο από πάνω, καταλαβες. Ναι. Και εκεί ακριβώς στη γωνία, λέω, εγώ νόμιζα πως ήταν την Πέτρου Ράλη. Αλλά δεν είναι στην Πετρουράλη, είναι. Ξεχνάω το δρόμο τώρα, τον είπε. Είναι επικίνδυνες φωτιές, τώρα καταλάβες, θα γεμίσει αρουραίος εκεί πέρα. Γιατί όλα τα σκουπίδια, όλα αυτά τα τροχτικά, πού πάνε και τώρα, νομίζεις. Εκεί πέρα, ίσως υπονόμως σε σκουπίδια πηγαίνουν. Και θα γίνει το όλα να δεις. Δυστυχώς. Τέλος πάντων, τι να πω, μακάρι να τα σβήσουν, γιατί υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν χίλιοι δυο εκεί πέρα που δουλεύουν.
2: Πάντως, ένας φίλος μου στέλνει τώρα μήνυμα και λέει ότι έχει σβηστεί ήδη φωτιά. Και ότι ούτε μισή ώρα δεν κράτησε.
1: Ναι, τώρα δεν έχω πλάνο να σου πω την αλήθεια. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πλάνο για να το δω, γιατί ο Sky τα έδειχνε. Και λογικά, ναι, γιατί προηγουμένως σου είπα, έχει κάτσει, αλλά έχει κανονικά το οικόπεδο. Πρέπει να το έκανε, ξέρεις. Τέλος πάντων, ας γυρίσουμε στα ποδοσφαιρικά. Για τον Πανιακό δεν σου είπα κάτι, τον Ολυμπιακό που είδαμε προχτές. Τον Πανιακό τα ξέκανε το χρέος, του κέρδισε 2-0, ένα πολύ ωραίο γκολ του ΝΑΗ.
2: Πάρα πολύ ωραίο, ναι.
1: 3-4 παίκτες, ας πούμε. Εντάξει, δεν μου κάνει έκπληξη γιατί μιλάμε για ένα παίκτη με πολύ καλή ποιότητα. Τον είχαμε γνωρίσει και πριν από 2 χρόνια. Εντάξει, οκ. Okay. Έκανε το χρέος του, πήρε το παιχνίδι, δεν έκανε τη μεγάλη την μπαλάρα. Αλλά εκεί φυσικά είναι μια ομάδα η οποία ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι επικίνδυνη. Ανά πάσα στιγμή και ώρα μπορεί να σου κάνει ζημιά. Και είναι και ομάδα που παίρνει αποτελέσματα. Ειδικά με τις μεγάλες ομάδες.
2: Ναι. Καλά, και επίσης δεν μπορεί και ο Παναθηναϊκός να παίζει σε κάθε παιχνίδι μπαλάρα, έκανε και ρωτήσεων.
1: Ακριβώς, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Έτσι πρέπει. Ο Ολυμπιακός, εγώ σαν Παναθηναϊκός, φίλε, του δευτέρου ημιχρόνου, εμένα προσωπικά λίγο με τρόμαξε. Δηλαδή, είδα μια ομάδα του δευτέρου ημιχρόνου που έκανε και τη μετάδοση. Πραγματικά είναι αυτό που θέλουν και οι οπαδοί του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, έχει πολλά περιθώρια βελτίωση ο Ολυμπιακός, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλός.
1: Είναι νωρίς. Για αυτή την περίοδο, Σεπτέμβριο μήνα, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, καινούργιες ομάδες στην ουσία. Καινούργιοι προπονητής. Έτσι. Βγάλανε μία αντίδραση οι ποδοσφαιριστές και το περίμενα. Και μετά από αυτά που ακούστηκαν για το Μεντιλίμπαρ, έτσι. Η οποία σου λέει, εντάξει, είμαστε κι εμείς εδώ, ρε φίλε. Έναν εγωισμό. Δεν παίξανε μόνο για τον προπονητή, τον καινούριο, που δεν μπορεί να του ρίξει καμία ευθύνη για οτιδήποτε και να γίνει. Έτσι. Προπονητής, ο οποίος δεν έχει πάρει ομάδα να τη φτιάξει, να τη στρώσει από το καλοκαίρι, ίσως αυτό το πράγμα πρέπει να έχει γίνει από το Μάιο, όπως έχουν πει και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού γι' αυτό. Όπως και εμείς, παράλληλη βία, δηλαδή αυτό που κάθε φορά που βλέπω τον Κόντι να, και συγχαρητήρια στον Όφη, να προοδεύει με 8 και 10 Έλληνες παίκτες, φίλε, εντάξει, τι να πω. Κάποιοι βιαστήκανε να τον βγάλουν άκρηστο, να τον διώξουν με μια. Ένα τυχές αποτέλεσμα που έγινε τότε στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Δεν την κόα, έχει την κλειστή.
1: Θυμάστε τη φάση που έβγαλε το Center 4 και λένε αυτό τα φταίει όλα. Λες και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δεν υπάρχουν.
2: Κώστα, αν δεν έχεις ολοκληρώσει, να περιμένεις τη γραμμή, πρέπει να πάω διαφημίσεις.
1: Περιμένω.
2: Ωραία, περιμένεις τη γραμμή, επιστρέφουμε σε 2-3 λεπτάκια.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
8: Έτσι.
9: Μην είναι άνθρωπος.
10: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
9: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
11: Θέλω κι εγώ.
9: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
10: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Για πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, πάμε να περάσουμε και πάλι στον Κώστα. Έλα Κώστα.
1: Ήθελα να τελειώσω και με το θέμα του Κόντι και να πω καληνύχτα σε κάποιους τύπους οι οποίοι τον διώξανε, έπρεπε να τελειώσει τη σεζόν και να δούμε τα αποτελέσματα προς το τέλος και από ένα αγώνα ο οποίος δεν φταίει μόνο αυτός, έτσι υπάρχουν και άλλοι 11 που παίζουν 12-13 με τις αλλαγές. Βιάστηκαν, αλλά βλέπεις ότι γίνεται αφύσικο, έρχεται η φύση και το φτιάχνει. Ένας προπονητής ο οποίος πραγματικά δουλεύει και κερδίζει την αγάπη των ποδοσφαιριστών του. Είναι ο μοναδικός ο οποίος παίζει με τόσους Έλληνες παίκτες μέσα. Και μάλιστα κέρδισε μια γερμανική ομάδα, η οποία βέβαια τον πίεσε το πρώτο 15-20 λεπτά, αλλά μετά είχε τον έλεγχο του αγώνα. Και για ακόμα
0: εντάξει, είναι λογικό να τον πίεσε. Έπαιζε κόντρα σε μια πολύ ποιοτική ομάδα.
1: Ναι, και για ακόμα μια φορά, όπως είχα πει και παλαιότερα, έτσι και το έχω πει και αρκετές φορές, δεν παίζουν τα λεφτά στο γήπεδο. Πρέπει να δείξεις ότι αξίζεις 300 εκατομμύρια, κυρία Χόφενχάιν ή οποιαδήποτε λέγεται. Ένα άλλο πράγμα, χάρηκα πάρα πολύ για τα 8 γκολ που έβαλε η ΑΕΚ, για τον Πανσεραϊκό και μόνο γι' αυτό. Μια ομάδα η οποία εγώ σαν Παναθηναϊκός δεν τη χωνεύω καθόλου με αυτά που έκανε τότε. Έτσι, όργια είχαν γίνει τότε, το θυμάστε εκείνο τον αγώνα μέσα στην καταρρωτώση βροχή που έγινε κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον παγκόσμιο ποδόσφαιρο, έτσι. Να παλαινοχλείται ένας τερματοφύλακας και να τρώει και κόκκινη κάρτα και να παίρνει και πέναλτι, αυτά εντάξει.
0: Εντάξει, βέβαια, είχε δώσει και τα δικαιώματα του ο Ντραγκόφσκι, έτσι.
1: Του δώσανε.
0: Τα έδωσε και ο ίδιος.
1: Ναι, αλλά όταν πας και τον παλαινοχλείς έτσι και δημιουργείς αυτή την κατάσταση.
0: Προφανώς είχε προηγηθεί φάουλ πρώτα στον Ντραγκόφσκι, αλλά ό,τι και να έχει γίνει δεν δικαιολογείται αυτό που έκανε ο Ντραγκόφσκι.
1: Και δεν ξέρουμε τι άλλο υπόθηκε κιόλας.
0: Καλά, ό,τι και να υπόθηκε όμως, ρε, εσύ, Κώστα, και με τον Ντέσσερς και με τον Μιχαηλίδη που λένε ότι υπόθηκε κάτι. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να χτυπήσω.
1: Αλλά αυτό το πράγμα τα σταματάει εκεί. Αν είσαι διαιτητής, το σταματάς επί τόπου και τελείωσε. Καταλάβες. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο. Και αντί να γίνει αυτό, την πλήρωσε και η ομάδα η οποία το ήθελε οπωσδήποτε το παιχνίδι. Και από εκείνη την ημέρα.
0: Ήταν κοντά.
1: Κατάρρευσε.
0: Αυτά έγινε Κώστα, να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Γεια, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Ποιο παιχνίδι ήταν αυτό με τον Τραγκόση?
0: Πανσεραϊκός Παναθηναϊκός 2-2.
2: Καλά του κάναν τον Πανσεραϊκό
0: χθες. Εντάξει, είπα, 8 γκολ έβαλε. Εντάξει, πολλά.
2: Τώρα να σου πω κάτι. Εγώ ντράπηκα, έκλεισα την τηλεόραση. Στο δεύτερο ημίχρονο, μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο και είδαμε να τρώει τα γκολ, έκλεισε την τηλεόραση.
0: Γιατί?
2: Δεν είναι δηλαδή δεν είναι ωραία σάμα αυτό. Να βγάλεις 8 γκολ, να δείξεις τι σε μια ομάδα.
0: Εντάξει, βέβαια, απ' την άλλη, κύριε Γιώργο, τι θα ήταν ωραίο θέαμα, να πάει ένας ο κόσμος στο γήπεδο και να μείνει, να δει να αλλάζουν πασούλη στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Εγώ δεν τελείωσα ακόμα, εσύ αμέσως τώρα θα περάσεις το αντίθετο από αυτό που σου λέω.
0: Εντάξει, δίσαντε άποψη αυτό το κομμάτι.
2: Κύριε Νικολής, η αλαζονία είναι κακό πράγμα.
0: Αλαζόνας γιατί, κύριε Γιώργο?
2: Βάζεις μέσα, ξεκινάς το παιχνίδι στο ημίχρονο 5-0.
0: 6.
2: 6-0, ό,τι ήταν. Λοιπόν, και τι κάνεις μετά? Το μόνο που κατάφερες είναι να πας τώρα στην Ευρώπη και στον Ολυμπιακό Βόλου και να μην έχεις τον...
0: Ο Βάργκα δεν θα παίξει, ναι.
2: Τον καλύτερο σου παίχτη στα γκολ. Δηλαδή, τι λύσα ήταν αυτή τώρα στο δεύτερο ημίχρονο να... Και ο κόσμος και τα λένε ένα πράγμα να πω...
0: Εντάξει, κύριε Γιώργο, ο Βάργκα τραυματίστηκε στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Δεν μπορούσε να ξέρει ο Νίκολιτς ότι θα τραυματιστεί προφανώς.
2: Τι να κάνει?
0: Τραυματίστηκε στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου. Δεν είναι ότι τραυματίστηκε στον 90.
2: Με και έναν ο λόγος περισσότερος.
0: Δεν μπορούσε να προβλέψει ότι θα τραυματιστεί.
2: Θα μπορούσε να προστατεύσει ένα παίκτη σαν κι αυτόν. Τι είχε, ορίστε, πάρε. Πάρε τώρα, κύριε Νίκολης. Γιατί τι ήθελες να κάνεις, για πες μου εσύ, για πες μου, τι ήθελες να δείξεις τώρα. Είναι το σκορ
0: 6-0, ναι.
2: Χρονοπτικό.
0: Πιείτε λίγο νερά, κύριε Γιώργο.
2: Και κάνεις όλη αυτή τη βαβούρα, γι' αυτό λέω αλαζονία. Τι είναι φυγά, ρε. Σιγά ρε, αφού τους βλέπεις ανήμπορους. Δεν τρέπεσαι ρε Νίκολα. Δεν τρέπεσαι ρε Νίκολη. Βλέπεις σε βασμό ρε, σαν να είναι ένα προπονητή. Έχεις εδώ. Ό,τι κι αν είναι.
0: Κύριε Γιώργο, απ' την άλλη όμως κιόλας, αν έμπαινε η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαζαν πασούλες μεταξύ τους στην άμυνα και στο κέντρο, δεν θα σεβόντουσαν τον κόσμο ο οποίος επέλεξε να πάει στη Νέα Φιλαδέλφια να δει το παιχνίδι. Γιατί αυτός που πάει στο γήπεδο θέλει να δει ποδόσφαιρο. Όπως επίσης και το να λυπάσαι έναν αντίπαλο, δεν νομίζω ότι είναι ο μέγιστος σεβασμός. Το να λυπάσαι έναν αντίπαλο δεν είναι ο μέγιστος σεβασμός. Και να αλλάζει πάσες ουσιαστικά κοροϊδεύοντάς τον.
2: Έτσι λες εσύ,
0: έτσι. Έτσι θεωρώ, ναι. Δηλαδή, εγώ, άμα ήμουν φιλάλο στη ΣΑΕΚ, έδινα κάποια λεφτά από την τσέπη μου να πάω να δω το ΑΕΚ Πανσεραϊκός που λέει: μπορεί να φύγω από τη δουλειά μου πιο νωρίς. Να πήγαινα στο γήπεδο, όχι, okay, έβλεπα ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο έβλεπα να αλλάζουν πασούλες. Εντάξει, οκ, okay, θα έλεγα. Τι πλήρωσα, να πλήρω ένα μισό εισιτήριο μου ήταν.
2: Ναι, αλλά ας κάνουν το ίδιο και όταν χάνει η ομάδα.
0: Τι εννοείται.
2: Τι εννοώ, όταν χάνει η ομάδα.
0: Τι να κάνει όταν χάνει.
2: Να φωνάζουμε. Υπέρ της ΑΕΚ.
0: Φωνάζει ο κόσμος της ΑΕΚ. Αρχικά δεν χάνει μέχρι στιγμής η Φιλαδέλφεια για να φωνάξει, αλλά άμα χάσει, θα φωνάξει.
2: Δεν χάνει, φαίνει αρνητικό αποτέλεσμα.
0: Δεν έχει φέρει στη Φιλαδέλφεια φέτος. Και στα εκτός και που έφερε η ΑΕΚ, πάλι φωνάζει ο κόσμος της ΑΕΚ.
2: Σε όλα τα πράγματα υπάρχει και το μέτρο. Εμένα προσωπικά δεν το χάρηκα. Ωραία τα γκολ και τα λοιπά, αλλά παίζεις εσύ και μου λες τώρα δεν ήξερε. Τι δεν ήξερε.
0: Δεν ήξερε ότι θα τραυματιστεί, δεν είναι μέντη μου. Ο Νίκολης προπονητής είναι.
2: Ναι, έχεις έναν παίκτη όμως, ο οποίος είναι πολύτιμος για σένα. Είναι το Α και το Ω στην επίθεση. Και το ρισκάρεις, δεν το ρισκάρεις. Δηλαδή τι θέλει να δείξει, να σου πούνε ότι μπράβο, έβγαλε. Εκεί άμα έβγαλε 10 γκολ θα γινόταν δηλαδή.
0: Δεν θα γινόταν. Αρχικά μετράνε και τα γκολ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Μετράει η διαφορά τερμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ λέει να βάλουμε 30 γκολ. Έπαιξε το ποδόσφαιρο που ήταν να παίξει, έβαλε 8 γκολ. Τελείωσε η ιστορία.
2: Συνήθως αυτά που σου λέω εγώ την ημερομηνία και θα δεις κάποια στιγμή, θα δεις τα πράγματα πώς θα είναι. Εγώ προσωπικά πάντως όχι, λυπάμαι τον Πανσεραϊκό και για αυτήν την περίπτωση ομάδες της Βορείου Ελλάδος εγώ πάντοτε θέλω να είναι στο πρωτάθλημα και να διακρίνονται.
0: Όπως, το θέμα είναι να μπορούν να διακριθούν.
2: Όπως ο Όφη εχθές η Χανία στον Όφη τους πάτησαν καλά τους Γερμανούς. Λοιπόν, έτσι και ομάδες που είναι παραμεθόριες περιοχές θέλω να είναι και αυτές να έχουν ένα επίπεδο. Παθραγική, δοξαδράμας, όλοι αυτοί οι Νάουσες, Βέριες κτλ. Ανεπίτρεπτο τώρα να είναι τρεις ομάδες, πώς είναι αλφαεθνική, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πόσες είναι. Τέσσερις.
0: Τι τέσσερις.
2: Ναι. Στην αλφαεθνική από τη Βόρεια Ελλάδα, λέω, πόσες ομάδες είναι.
0: Αυτή τη στιγμή τρεις είναι νομίζω.
2: Και είναι σύνολο πόσες ομάδες υπάρχουν.
0: Ότι υπάρχουν εκατοντάδες ομάδες, κύριε Γιώργο.
2: Όχι, μιλάω για την κατηγορία της αλφαεθνικής.
0: Α, στην αλφαεθνική παίζουν 14 ομάδες.
2: Ναι, και δεν υπάρχει καμία από την Βόρεια Ελλάδα. Καμία.
0: Όχι, τρεις στις Θεσσαλονίκες υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
2: Τρεις αυτό.
0: Ο Πάοκ, ο Άρης και ο Ηρακλής.
2: Οι υπόλοιπες δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρχουν ποτέ. Αυτές οι τρεις θα είναι στάνταρ όπως είναι εδώ.
0: Εντάξει, ο Πανσεραϊκός πέρσι έπεσε. Τρία χρόνια ήταν στην Αλφα.
2: Σιγά μου ρε, είχε να ανέβει 400 χρόνια
0: και πέρα. Δεν είχε 400 χρόνια και τα προηγούμενα χρόνια ήταν πάλι στην Αλφα.
2: Πότε ανέβηκε, την δεκαετία. Τώρα μιλάμε το πρόσφατο, τα τελευταία 5 χρόνια τι έκανε.
0: Εντάξει, αν μπορεί να ανέβει, ας ανέβει κύριε Γιώργο. Πανσεραϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα που πάει άνοδο, θεωρητικά. Ο Βοσνιάδης είναι μέτρη των ανόδων.
2: Εντάξει, συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ, μπράβο τα 10 γκολ, κρίμα που δεν έφτασε 10. Εντάξει, να το γκολ είναι. Λοιπόν,
0: να είστε καλά, κύριε Γιώργο, γεια σας. Πάμε από όνειρά μου, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θεμή.
0: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
3: Ήρεμος είμαι τώρα.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
3: Να της πω της Αχμέτ ότι την αγαπά πάρα πολύ.
0: Το ξέρει, Βασιλάκη.
3: Τη σκέφτομαι. Και να μου προσέξεις την Αγγελικούλα.
0: Ποια Αγγελικούλα?
3: Στο τηλεφωνικό.
0: Την Αντριάννα θες να πεις.
3: Την Αντριάννα.
0: Βεβαίως.
3: Να μην την πειράξει κανένας.
0: Ποτέ κανένα, Βασιλάκη μου.
3: να τις πω πολλά φιλάκια σε όλους. Υγεία, χαρά να έχουμε και να τις πω σ' έχουμε. Σ' αγαπάω πάρα πολύ.
0: Και αυτή σ' αγαπάει, Βασιλάκη. Να είσαι καλά, Βασιλάκη μου.
3: Είναι, Θεμή.
0: Καλό απόγευμα σου έχω.
3: Για να μιλήσει κι άλλος.
0: Βεβαίως, να είσαι καλά, Βασιλάκη μου. Γεια, γεια. Πάμε λοιπόν λίγο στα μηνύματά σας και μετά σε επόμενες γραμμές. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα Θέμη και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι συγχαρητήρια στον Όφη. Εύχομαι να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και με τα έσοδα που έχουν προκύψει να χτίσει ακόμη καλύτερη ομάδα, λέει ο Γιάννης. Μακάρι Γιάννη, γιατί οι τέτοιες ομάδες δυναμώνουν το πρωτάθλημα, ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες εκτός των κλασικών μεγάλων ομάδων. Πάει το ποδόσφαιρο ένα βήμα, και αν όχι ένα βήμα, όχι μόνο ένα βήμα, ακόμη περισσότερα παραπάνω. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν χάρηκε χθες με τον Όφη και με αυτά τα έσοδα τα οποία έχει εξασφαλίσει ήδη και που θα εξασφαλίσει κι άλλα. Να θυμίσω, η νίκη στο Europa League δίνει 450.000 ευρώ, η ισοπαλία δίνει 150.000 ευρώ, η κάθε θέση που θα πάρει η κάθε ομάδα στη League Phase του Europa League θα δώσει κι αυτή κάποια χρήματα. Οπότε μακάρι να πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα έσοδα. Έχει κάνει και κάποιες πωλήσεις, έδωσε με 5 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό τον Νους και τον Αποστολάκη. Και με αυτά τα έσοδα μπορεί να βγάλει όχι μόνο μία χρονιά, αλλά ακόμα περισσότερες. Και φυσικά μπορεί να τα διαθέσει για να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο Όφη για να πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλό απόγευμα σου έχουμε και καλό Σαββατοκύριακο. Η αποστολή τη Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να πω σε κάποιους φίλους του αντιπάλου, τους περιμένουμε στο Καραϊσκάκι με λουλούδια να νιώσουν τη γλύκα του Πειραιά. Να μην βγάζουν γλώσσα, λέει. Θα χάσω τη φωνή. Του ελάτε στον Πειραιά να σα δώσουμε λουλούδια, λέει η Αποστολία. Θέλω να δώσω χαιρετίσματα στον κύριο Γιώργο Χάρη, Βασίλη και Βασίλη από Μέγαρα. Θέλω να πει Παλιουράκο την Κυριακή. Θα μεταδώσει εσύ τον αγώνα του Θρύλου, λέει η Αποστολία. Όχι, Αποστολία, δεν νομίζω θα το μεταδώσω εγώ τον αγώνα τη Κυριακή. Να είσαι καλά πάντως. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Ο Χρήστο Νέο Φάληρο λέει: καμία σχέση με το γήπεδο, την έσβησαν. Έχει στείλει μια φωτογραφία που είναι, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον έτσι όπως βλέπω πίσω από τα τζάμπο ήταν η φωτογραφία. Ούτε μισή ώρα δεν κράτησε. Έτσι ήταν πριν. Χρήστο από τον Νέο Φάληρο, έχει στείλει και άλλη μια φωτογραφία από όταν ξεκίνησε η φωτιά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Και ρεπόρτερ ο Χρήστος. Να σε καλά, Χριστάρα. Καλά, απόγευμα, εύχομαι. Οπότε έσβησε και η φωτιά. Όλα καλά. Ο Αποστόλης λέει: κύριε Μπίλ, όταν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλι, εγώ, κύριε Αποστόλης, δεν μπορούσα να είμαι εκεί λόγω ηλικίας. Εσύ από τη λέσεις σου μέσα, εμένα δεν μου δίνουν ακόμη σύνταξη. Εσύ πήρες. Αυτά για τα κύρ που ανέφερες εχθές για μένα και άλλους. Λες είναι κακό να ζει και να μεγαλώνει κάποιος ή υποτιμητικό. Αν το διαβάσω, Θέμης, αυτή είναι η απάντησή μου στα χθεσινά κύριε Αποστόλης από το Αιγαίο. Εντάξει, Αποστόλη, δεν νομίζω ότι το είπε με τέτοια διάθεση. Δηλαδή, επειδή σε είπε κύριε Αποστόλη. Να σε καλά πάντως. Ο Μάνος λέει: όταν η Μπάγερν έβαλε τα 8 στην Μπαρτσελόνη, είπε κανείς τίποτε? Δεν νομίζω, μάλλον είπε κανείς τίποτε. Αντιθέτως. Ή όπως επίσης και όταν η Γερμανία έβαλε τα 7 στην Βραζιλία. Ο Σωτήρης λέει: έλα Θέμη, καλησπέρα. Μπράβο στον Όφη. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό μας. Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ, λέει ο Σωτήρης. Να το κοιτάξω κιόλας. Μήπως έχει βγει κάποια ενημέρωση τελευταία για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Η 12 του Ολυμπιακού είναι για το μάτς με τη Φενέρμπαχτσε. Δεν παίζει ο Μιλουτίνοφ. Εκτός λοιπόν έμειναν οι Μιλουτίνοφ, Νετζίπογλου, Νίκος Πλώτας και Γιώργος Μπουρνελές. Ο Σέρβος Ψηλός δεν έχει ξεπεράσει ακόμη στο 100% την Τενοντίδα που τον ταλαιπωρεί. Πάμε να δούμε τη 12 του Ολυμπιακού και μετά να περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Να πούμε ότι ο Κώστας Παπανικολάου βρίσκεται κανονικά εντός δωδεκάδας. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζέκοφ, Παπανικολάου, NDI, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ και Τζόνς είναι η δωδεκάδα των Ερυθρολεύκων. Να την πούμε άλλη μία στα γρήγορα. Μακιντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζόσεφ, Γουόρντ, Βεζέκοφ, Παπανικολάου, NDI, Φουρνιέ, Καραγιαννίδης, Χολ και Τζόνς. Εκτός δωδεκάδας ο Μιλουτίνοφ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα μου, Γιάννης από Πειραιά.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Δεν μου λες κάτι.
0: Ναι.
4: Πού πήρε φωτιά?
0: Στο Ρέντι.
4: Στο προπονητήριο ή
0: άλλο? Όχι, δεν έχει σχέση με τον Ολυμπιακό, παιδιά.
4: Σε βιομηχανική ζώνη δηλαδή.
0: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς σε ποια περιοχή. Πάντως από τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Χρήστος πριν, δεν φαίνεται να είναι κοντά το προπονητικό.
4: Ναι, βιομηχανική ζώνη ο Ρέντι είναι μεγάλη περιοχή. Έχει φωτιές πανελειμμένα εκεί πέρα. Εντάξει. Πάω σε κάτι άλλο τώρα. Εχθές πήγε καλά ο Χρήστος Γιώργος στον Όφη, έτσι?
0: Ναι, πολύ καλά.
4: Λοιπόν, που σημαίνει ότι μια ομάδα για να έχει καλή πορεία και στην Ευρώπη πρέπει να έχει τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς, ναι ή όχι? Όπου τον εμπιστεύονται και οι αμυντικοί, αισθάνονται και δεν αισθάνονται άγχος.
0: Ναι, προφανώς. Όταν έχεις ένα καλό τερματοφύλακα, έτσι είναι.
4: Όπου κάνει λάθος με διακόπτες. Λοιπόν, επειδή κάποιο πύρο με το πληθρολόγιο είναι ίδιας ο Ολυμπιακός και αυτός ασχολείται συνεχώς μαζί μου, λειτουργούντας σαν τις κουτσομπόλες γειτονιάς, έχω να το απαντήσω.
0: Δεν είναι κουτσομπόλες, Γιάννη, δεν είναι κουτσομπόλες γειτονιάς.
4: Όχι, συνέχεια ασχολείται με τα αποτοφύλακα, κάνει συγκεκριμένα εμένα. Το απαντάω λοιπόν. Ρε Σπύρο Ξερόλα, τον Ρέτσο κοντέψαμε να τον κρεμάσουμε επειδή έκανε λάθος γύρισμα, ναι ή όχι?
0: Εγώ προσωπικά όχι, αλλά πες πως ναι.
4: Κοντέψαμε να τον κρεμάσουμε. Αυτή την τερματοφυλακάρα τον Ορτέγα που με όλο το πεδίο ελεύθερο μπροστά του έκανε μια πάσα μεγάλη ακριβία στον αντίπαλο, έχουμε να πούμε τίποτα για αυτόν?
0: Άρα να τον κρεμάσουμε τον Ορτέγα. Να τον κρεμάσουμε, λέει, τον Ορτέγα επειδή έκανε ένα λάθος.
4: Όχι, σου λέω. Είπαμε τίποτα. Λοιπόν, γι' αυτόν υπόθηκε τίποτα. Που είχε όλο το πεδίο μπροστά του και κάνει τη λάθος πάσα. Λοιπόν,
0: έτσι είναι το ποδόσφαιρο, Γιάννη. Κάνουν λάθος.
4: Και επιμένω. Τι θέλω να πω και επιμένω. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται οπωσδήποτε τερματοφύλακα. Καλύτερο το Ορτέγα τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Όλες οι μεγάλες πορείες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη γίνανε με τερματοφύλακες που ήταν σημείο αναφοράς.
0: Ενώ ότι είχαν πάντως πήγε η τελικά Europa League με τον Ορτέγα βασικό.
4: Τα λέω εγώ τα ονόματα, έτσι. Τζολάκης. Πριν από τον Τζολάκη. Σα. Τα δύο πρώτα χρόνια του Μάρτινς. Θυμάσαι, έτσι. Πριν από τον Μάρτινς, Ρομπέρτο. Δηλαδή ήταν σημείο αναφοράς αυτή η τερματοφύλακα στο Ολυμπιακό, που σου λέω ναι ή όχι?
0: Προφανώς και ήταν. Και τι σημαίνει αυτό?
4: Λοιπόν, είναι κρίμα να έχει δώσει ο πρόεδρος ένα σκασμό λεφτά,
0: ναι,
4: και να χάσεις ένα παιχνίδι και να χάσεις μία πρόκριση εξαιτίας του τερματοφύλακα, γιατί δεν έχει τερματοφύλακα από ένα σημείο αναφοράς.
0: Αυτό ο προκύπτει, ρε Γιάννη, επειδή έκανε ένα λάθος.
4: Η μεγάλη δεν είναι ο τερματοφύλακας στο επίπεδο που χρειάζεται,
0: ναι,
4: ο Ολυμπιακός.
0: Σου ξαναλέω, πέρσι Γιάννη, άκουσε με λίγο. Η Nottingham Forest πήγε στα ημιτελικά του Europa League με τον Ορτέγα βασικό και να διακρίνεται σε όλη τη διοργάνωση.
4: Ναι, πώς δεν μπορεί να πάει μακριά? Μόνο ο Πορτέγα δεν έπαιζε βασικό και τον αφήσανε και έφυγε.
0: Στο Europa League έπαιξε σε όλα τα μας βασικό. Επίσης, ναι, μιλάς, ναι, ότι τον άφησε και έφυγε η Νότιχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη και τον πήρε ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη.
4: Ναι, γιατί τον άφησε και έφυγε. Λοιπόν.
0: Τι γιατί τον άφησε?
4: Γιατί πήρε ένα τερματοφύλακα.
0: Η ίδια διοίκηση που τον έλειωξε, ο ίδιος ιδιοκτήτης, τον πήρε σε άλλη ομάδα. Τι λέμε τώρα, άρα γιατί τον πήρε σε άλλη ομάδα?
4: Γιατί χρειάζεται τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Εγώ σε ρωτάω, αν αυτή την πατάτα που έκανε με την. Πώς τη λέμε?
0: Με την Αγγελόνια.
4: Με την Αγγελόνια.
0: Ναι.
4: Την είχε κάνει σε ένα μάτς που πεζόταν στην Τρίχα να περάσουμε, όχι με μία Μίλαν και το χάναμε το παιχνίδι, τι θα λέγαμε?
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ρε Γιάννη, ότι επειδή έκανε ένα λάθος θα κάνει κι άλλο?
4: Σημαίνει ότι χρειάζεται καλύτερο τερματοφύλακα.
0: Επειδή έκανε ένα λάθος.
4: Εγώ έχω το λάθος, κοίταξε, έχω και κοίταξε, ρώτα και το Δήμο, είμαι άνθρωπος που έχω ναι, το θάρρος της νόμης μου.
0: Ναι,
4: ο Ολυμπιακός χρειάζεται τερματοφύλακα που να έχει σημείο αναφοράς. Δεν μπορεί ο πρόεδρος με τόσα λεφτά που έχει ρίξει ένα σκασμό λεφτά, θα πρέπει το επόμενο βήμα που θα κάνει, σε όποια περίοδο μπορέσει, να βρει ένα τερματοφύλακα που να είναι σημείο αναφοράς. Υπάρχουν τέτοιοι, τους πληρώνεις και τον παίρνεις.
0: Μάλιστα. Άρα ένας τερματοφύλακας ο οποίος έχει καμιά 50 συμμετοχή με τη Manchester City δεν είναι σημείο αναφοράς.
4: Είχε. Άλλο το είχε και άλλο το έχω.
0: Αφού πέσει τον Ολυμπιακό, δεν μπορεί να έχει τώρα.
4: Και ο Σάι ήταν μεγάλο τέρμα πριν πάει στη Γουλτς. Ναι. Τώρα όμως δεν είναι του ίδιου επίπεδου του τερματοφύλακας. Τι θες να κάνουμε?
0: Γιατί δεν είναι? Ο Σάι που προηγείται δεν είναι του ίδιου επίπεδου του τερματοφύλακας.
4: Δεν είναι στο ύψος της απόδοσης που είχε με εμάς, τελείωσε. Και με τα πρώτα χρόνια που πέσει στη Γουλτς.
0: Μάλιστα, όχι.
4: Okay. Λοιπόν, χαιρετώ και ακούω και τους άλλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος που είναι στην γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε σε ένα-δυο μηνύματα για να περάσουμε στην επόμενη γραμμή μετά. Ο Τριαντάφυλλος λέει: καλή εκπομπή, Θέμη. Πιστεύω ότι ο κύριος Γιώργος έχει δίκιο με τον Νίκολιτς, που είναι πολύ αντιπαθής και αλαζόνας. Δηλαδή, η ΑΕΚ σκότωσε το θηρίο, λέει ο Τριαντάφυλλος. Τριαντάφυλλε, δεν θεωρώ ότι ο Νίκολιτς είναι αλαζόνας. Μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος πέρσι πήρε το πρωτάθλημα στην Ελλάδα και τον Οκτώβριο είχε βγει και είχε κάνει δήλωση στη Σερβία ότι στόχος μας είναι η τριάδα. Άμα ήταν αλαζόνας, άραγε πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα και είμαστε και το φαβορί. Εν τέλει, η στόχος της ΑΕΚ ήταν η τριάδα και είχαν πέσει τότε όλοι να τον φάνε και πήγε και πήρε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι είναι αλαζόνας ο Νικολίτς. Αντιθέτως, επίσης στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος μπορεί να κριθεί μια πρόκριση από την διαφορά τερμάτων. Η ΑΕΚ έχει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί που λέει ο λόγος να χάσει με τον ΠΑΟΚ και να κερδίσει τελευταία αγωνιστική να πάει στους 9 βαθμούς. Και λόγω της διαφοράς τερμάτων, άμα σταματούσε στα 3 γκολ που λέει ο λόγος στα 4, να χάσει μια ενδεχόμενη πρόκριση απευθείας στα προημιτελικά της διοργάνωσης που θα της έδινε τη δυνατότητα να παίξει και ως γηπεδούχος στα προημιτελικά, καθώς είναι μονή αγώνες. Δεν θεωρώ ότι είναι αλαζονία.
5: Επίσης ο Πανσεραϊκός είναι μια ομάδα από τις καλές της Super League 2. Ο Παναθηναϊκός παράδειγμα έπαιξε με την Νίκη Βόλου την προηγούμενη εβδομάδα, την παραπροηγούμενη, κόντρα σε μια καλή πάλι ομάδα της Super League 2, όπου είναι παρόμοιου επίπεδου, και κέρδισε με το ζόρι 1-0 και παράλληλα είχε σοφαριστεί. Δεν νομίζω ότι κατέβηκε ο Πανσεραϊκός με παιδάκια, ας πούμε, και βρήκε η ΑΕΚ και χτύπαγε εκεί πέρα στο ψαχνό. Okay, έπαιξε, έβαλε 8 γκολ. Πήρε μεγάλη διαφορά που θα τη βοηθήσει πάρα πολύ στις ισοβαθμίες. Και αυτό. Επίσης δεν θα σε φόταν ούτε τον κόσμο, αλλά ούτε και τον αντίπαλο. Αν πήγαινε στο δεύτερο ημίχρονο και άλλαζαν οι παίκτες μεταξύ τους πασούλες και έπαιζε ένα στόπερ στον άλλο, στον αμυντικό χάφ, στον στόπερ και πάει λέγοντας και στον τερματοφύλακα. Δηλαδή θα λέγει ο κόσμος τι ήρθαμε να δούμε. Αυτά. Ο Γιάννης λέει: ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει με Μαδά, Σάχρη, τον Γιώργο, Τζολάκη και Τσομπανίδη. Φτάνουν αυτοί οι τερματοφύλακες και σημείο αναφοράς. Θα παίζουμε με 4, λέει ο Γιάννης, μάλιστα. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Ο Αποστόλης λέει: δεν μας είπε κύριε Θέμη, έλεγε κύριε και κύριε, σιγά μη μας έλεγε κύριε. Και εγώ προσωπικά δεν το ήθελα, αλλά ξέρω να ερμηνεύσω πώς το είπε ο κύριος Βασίλης, λέει ο Αποστόλης από το Αιγαίο. Και η Αποστόλη δεν. Μπορώ να πω κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Έλα, Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Θοδωρή.
6: Σήμερα το ταπεράκι σου δεν είχε καλό φαΐ.
0: Όχι, είχα πολύ καλό φαγητό, είναι αλήθεια. Δεν έχω παράπονο.
6: Λοιπόν, για να αρχίσω από τον συνακροατή πριν, τον κύριο Γιάννη.
0: Ναι.
6: Να του βάλω να δει, μάλλον να βάλει να δει την περασμένη εβδομάδα στο Champions League το match της Inter. Γιατί είχαμε συζητήσει πάλι για τους τερματοφύλακες, γιατί είναι το κόλλημά μου, το νούμερο ένα που σου έχω πει.
0: Ναι.
6: Να δει αν και εκεί γίνονται λάθη και σε ομάδες μεγαθύρια. Το θυμάσαι το πρώτο γκολ που έβαλε.
0: Το 2-0 που ο Βαλβέρδη του κλέβει την μπάλα από τα πόδια.
6: Του πήρε την μπάλα από τα πόδια.
0: Ναι.
6: Λοιπόν, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι γενικό με τους τερματοφύλακες. Ότι λάθη θα γίνουν, θα γίνουν.
0: Θεοδωρή, επίσης το λάθος του τερματοφύλακα φαίνεται. Μπορεί ο Ορτέγα πριν το λάθος, λίγα δευτερόλεπτα πριν, έχει κάνει μια σπουδαία επέμβαση. Και μια επέμβαση όπου ένας άλλος τερματοφύλακας δεν μπορούσε να έχει πέσει για να πέσει. Ορτέγα έμεινε ψύχρεμος, έμεινε όρθιος και έβγαλε το σουτ που έκανε ο Κονσεϊσάο, το εξτρέμ της Γιαγγελόνια.
6: Σαφέστατα. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι λάθη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πηγαίνουν. Εδώ προχθές τον Αρούμπα πήγε να φάει τον γκολ και ποιος, δεν μιλάμε για ένα τυχαίο τερματοφύλακα τώρα. Πήγε να φάει τον γκολ και τον γλίτωσε στη γραμμή από δικιά του ευθύνη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, καταρχήν ο κύριος Γιώργος, αν παρατήρησες, ήταν ΑΕΚ σήμερα μόνο, έτσι.
0: Μόνο ΑΕΚ, ναι.
6: Σχολείο. Αφήστε τον κύριο Γιώργο λοιπόν και εσύ και οι ακροατές να λέει και να κάνει και το κοινωνικό του σχόλιο.
0: Να το κάνει το κοινωνικό του σχόλιο, Θοδωρή, εννοείται. Δεν είπε κανείς ποτέ το αντίθετο. Αλλά καταλαβαίνουμε πως άλλα να κάνουμε το κοινωνικό μας σχόλιο και άλλα.
6: Απλά να αναφέρεται λίγο λιγότερο να πούμε, γιατί παίρνει πολλή ώρα αυτό μόνο.
0: Αυτό.
6: Λοιπόν, και ναι, και δεν το έκανε ο κύριος Γιώργος, να πω εγώ το κοινωνικό σχολείο. Σήμερα είναι η επέτειος λοιπόν της δολοφονίας ενός νέου ανθρώπου.
0: Του Παύλου Φίσα, βεβαίως.
6: Του Παύλου, λοιπόν. Λοιπόν, και μια και έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την οπαδική βία και τους θανάτους κτλ., όταν χάνονται νέοι άνθρωποι, είτε αυτοί είναι οπαδικοί, είτε κοινωνικοί, είτε πολιτικοί, είναι βία πάντα θεμή.
0: Εννοείται.
6: Λοιπόν, ήθελα να σε πάρω χθες τηλέφωνο, αλλά δεν έβγαζα γραμμή. Χθες ήταν λοιπόν της αγάπης, σοφίας και της ελπίδας και πίστης κτλ. Και ήθελα να πεκάρω τον φίλο μου τον Σάκη χθες.
0: Γιατί απ' όλα.
6: Λοιπόν, με αγάπη πρώτα απ' όλα,
0: ναι.
6: Του λέω ότι την Κυριακή είχε Φόρμουλα 1 που πέρασε στη Μαδρίτη. Η μία Φεράρι έμεινε από φρένα και έμεινε εκτός. Η άλλη Φεράρι ήταν πρώτη για το 1 τρίτο του αγώνα και τελικά Σάκη ήρθε έκτος. Λοιπόν,
0: αυτό εγώ δεν το συνδυάζω με κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν το μυαλό του Σάκη πάει κάπου αλλού.
6: Με την ελπίδα, την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία να πω. Και η Φεράρι πρώτη ήταν για πολλή ώρα, αλλά τελικά κατέληξε να αντέξει.
0: Θοδωρή, κάνε μου μια χάρη, μείνε στη γραμμή, να πάω διαφημίσεις.
7: να ακούσουμε πολιτική ενημέρωση εδώ πάνω από την ώρα, να επιστρέψουμε σε λίγο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μάλλον, να απαντήσω μια ερώτηση του Μιχάλη, ο οποίος ρωτάει: θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που η ομάδα Β του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού κλπ. Έρθουν πρώτοι, θα ανέβουν στη Super League 1. Ευχαριστώ. Όχι, Μιχάλη, δεν μπορούν να ανέβουν οι δεύτερες ομάδες στην κορυφαία κατηγορία. Θα πάρει την θέση της η αμέσως επόμενη ομάδα. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 5-6 λεπτάκια.
8: ...94,3 Interveten, Ελλάδα Sports.
9: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
10: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
11: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
12: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
11: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
12: Τι είναι, βρε.
11: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
12: Τι έφτιαξα.
11: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
12: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
11: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Τώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό 210-7777-773 και ξενιάστε!
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Φωτιά νωρίτερα στου Ρέντι, δίπλα στην Εθνική Οδό, σε ακαθάριστο οικόπεδο κάηκαν ξερά χόρτα, σκουπίδια και πλαστικά. Επίθεση στον Θάνο Πλεύρη εξαπολύει το Πασόκ με αφορμή την υπόθεση των γιατρών του Κορονακίου, όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη σε ανακοίνωσή της. Συγνωριμία του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με το ζευγάρι των κατηγορούμενων δεν ξεκίνησε, όπως είχε αναφέρει ο ίδιος ο κύριος Πλεύρης, μετά από προσωπικό πρόβλημα υγείας, αλλά χρονολογείται από το 2012, όταν φέρονται να ήταν ιδρυτικά μέλη του ίδιου σωματείου. Φέρεται να υπέβαλαν από κοινού αίτηση στο πρωτοδικείο για να ιδρύσουν το Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων με την χρήση AI παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Εξετάζεται να τοποθετηθεί ένας κωδικός QR στην είσοδο των ιατρίων, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να διαπιστώνουν για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο το συγκεκριμένο ιατρείο. Στη δημοσιότητα είναι από σήμερα η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Πρόκειται για το donation.myelas.gr. Όπου ο κάθε ένας και η κάθε μία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της Ελλάδας, όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση. Η Ελλάδα κάνει λόγο μάλιστα για μια πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά. Προσχώρησε επίσημα στο Πασόκο ο βουλευτής Αλέξανδρος Σαβλονίτης, ο οποίος είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδουλάκη. Στην Ελλάδα προσχωρεί η Ρόζα Βρετού, μέχρι πρότινος στέλεχος του Πασόκ. Για τις 2 Απριλίου του 2027 αναβλήθηκε η δίκη σε δεύτερο βαθμό της Ρούλας Πισπυρίγκου για τον θάνατο της πρωτότοκης κόρης της Τζορτζίνας. Σε λειτουργία βρίσκεται από σήμερα η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα Μεταβολές για το κτηματολόγιο. Μεταξύ άλλων δίνεται η δυνατότητα για άμεση και ηλεκτρονική διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων των ακινήτων. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή θα είναι από τις, είναι από τις 3.30 η σταθμή μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Έφυγε από την ζωή στα 103 της χρόνια η Μαργαρίτα Τσάντ Παπανδρέου, η δεύτερη σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ. Την Κυριακή η πολιτική της κηδεία. Στον καιρό, ηλιοφάνεια σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά. Ισχυρή τοπικά άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Να πάμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Βασικά όχι στην επόμενη γραμμή, στο Θοδωρή και πάλι. Έλα, Θοδωρή.
1: Λέω και εδώ με
0: φέρατε. Προς στιγμή πήγα να σε ξεχάσω, αλλά σε θυμήθηκα ποτέ.
1: Εγώ ξέχασα ότι είχα πάρει εγώ τηλέφωνο. Manchester Brighton. Το δες?
0: Όχι, δεν το είδα. Είδα τα γκολ, τα στιγμιότυπα, αλλά δεν έχω δει. Είναι...
1: Και εγώ τα στιγμιότυπα, τα highlight.
0: Το παιχνίδι, ναι.
1: Το Αετόπουλο των Γλάρων πήρε την νίκη, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, Κοστούλας στην Brighton, Κοστούλας και στον Όφη. Μπράβο λοιπόν και στον Όφη. Δεν το είδα το μάτς απευθείας γιατί δούλευα, αλλά γύρισα και το βάλα στο replay TV και το είδα. Πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι, μεγάλη βραδιά. Λοιπόν, μεγάλη βραδιά και για το ελληνικό και φυσικά για το κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Το άκουγα από το ακουστικό, αλλά γύρισα σπίτι και επειδή το άκουγα, το έβαλα να το δω κιόλας. Έτσι, παρόλο που ήξερα πόσο ήρθε.
0: Και πολύ καλά έκανε. Νομίζω άξιζε το.
1: Και με το
0: αυτή τη μια μισή ώρα και κάτι.
1: Και με το παραπάνω. Λοιπόν, τελικά τα ΜΜΕ σε όλο τον κόσμο είναι τα ίδια, μη σου πω και χειρότερα. Στη Γερμανία αντί να. Πώς το λένε, συγχαρούνε τον Όφη, γράφανε ας πούμε ότι η Χόπενχάιμ έχασε από το καταστροφικό παιχνίδι του Όφη κτλ. Κτλ. Έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, βέβαια. Θοδωρή, άμα ας πούμε ο Ολυμπιακός έχανε τη Γιαγγελόνια προχθές, θα λέγαμε ναι, ο Ολυμπιακός έχασε από το πούλμα της Γιαγγελόνια. Παράδειγμα, λέω τώρα έτσι.
1: Ναι, θέλω να σου πω, δηλαδή. Ναι. Εξύψωσε μια ομάδα που σε νίκησε, γιατί όλοι το είδαμε το παιχνίδι, και οι Έλληνες και οι Γερμανοί. Σε νίκησε στα ίσα τώρα. Είναι ανάγκη να λες το καταστροφικό παιχνίδι του Όφη, ας πούμε, μεγάλες γερμανικές εφημερίδες.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, απλά το αναφέρω τώρα, δεν είναι θέμα αυτό.
0: Όχι, καλά κάνεις και το αναφέρεις, αλλά το σωστό θα ήταν να δοθούν συγχαρητήρια, ναι. Συμφωνώ.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εδώ βλέπεις αγγλικά και γερμανικά μέσα και δίνεις συγχαρητήρια, ας πούμε, στον Κοστούλα, στον Καρίτσα. Θέλω να σου πω ότι και όταν παίζει ολόκληρη ομάδα η γερμανική και χάνει από μια ελληνική, φταίει το καταστροφικό παιχνίδι του Όφη που δεν μπόρεσε, ας πούμε, να ανταποκριθεί η Χόφενχάιμ. Ας και μην το συζητάμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να πω καλή επιτυχία για απόψε στον Ολυμπιακό με τη Φενέρ. Δεν θα προλάβω να το δω κι αυτό, αλλά άμα νικήσουμε θα το πάρω να το δω στο replay.
0: Και καλά θα κάνεις. Δουλεύεις
1: με
0: την υπόθεση.
1: Δεν με τους παίχτες που...
0: Ρε εσύ, η Θοδωρή είναι πολύ τώρα...
1: Εντάξει.
0: Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό δρόμο λόγω του ότι έχει κάνει λίγες αλλαγές. Ουσιαστικά οι αλλαγές είναι κατά γύρω λόγω στον Άσο, όπου δεν θα υπάρχει πλέον ο Γουόκα και θα πρέπει να αντικατασταθεί από Μοντέρο και Μακιντάιρ. Έχει ποιοτικούς παίχτες, έχει καλύτερη τριάδα. Έχει καλύτερη τριάδα στον Άσο σε σχέση με πέρσι. Και παίχτες που και οι τρεις μπορούν να δώσουν λύσεις, δηλαδή και οι δύο που είπα, αλλά και ο Τζόσεφ, ο οποίος είναι και. Αδυνατισμένος φαίνεται φέτος να μπαίνει καλά.
1: Πάντως πιστεύω σε σχέση λοιπόν με πέρσι ότι είμαστε ένα καλή, δεν λέω πολλά, είμαστε ένα καλή λίγο παραπάνω από πέρσι.
0: Στον Άσο με βάση τα προσόντα που έχουν οι παίχτες που έχει πάρει ο Ολυμπιακός και εγώ θεωρώ ότι θα δούμε καλύτερα πράγματα σε αυτό το κομμάτι από τον Ολυμπιακό. Ερωτηματικό για το 4, όπου ο NDI είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης με τον Πίτερς. Ο Πίτερς είχαμε δει στα μεγάλα παιχνίδια να βγαίνει μπροστά.
1: Εγώ θέλω ο Πίτερς, δεν το συζητάω.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να βάλει δίπλα-δίπλα τους παίχτες και να πει κάποιος ότι ο NDI είναι καλύτερος παίχτης. Απλά έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο Πίτερς ήταν πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Βεζένκοφ. Ο Μπαρτζόκας ήθελε κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, τα στοιχεία που έχει ο NDI, που δεν έχει σούτ, αλλά είναι πολύ αθλητικός παίχτης, είναι καλός αμυντικός, βοηθάει στα rebound. Τώρα θα δούμε πώς θα τον διαχειριστεί και ο Μπαρτζόκας.
1: Έγινε ρε Θέμη μου, να είσαι καλά και όλοι οι ακροατές με υγεία και εσύ επίσης.
0: Να είσαι καλά Θοδωρή. Και επίσης κάτι τελευταίο Θοδωρή, θέλω να δω και όλες όταν βρεθεί στο γήπεδο NDI μαζί με τον όποιο σέντερ που βρεθεί από τον Ολυμπιακό, πώς θα μπορέσουν οι άλλοι τρεις, γιατί θεωρητικά το γήπεδο θα είναι πιο κλειστό για τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει δύο παίκτες που θα απειλούν από μακριά. Πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Ολυμπιακός και πώς θα τα απεξέλθει. Θα τα δούμε σιγά σιγά, αρχίζει γενομένης από σήμερα.
1: Αυτό τώρα πάλι το καινούριο να παίξουν σε ένα γήπεδο το Super Cup 2-2-300, πόσο παίρνει το Περιστέρι, δε φίλε, πόσο παίρνει το γήπεδο του...
0: Είναι μια λύση έκτακτης ανάγκης, Θοδωρή, και έτσι κι αλλιώς δεν θα υπάρχει και κόσμος από τις ομάδες,
1: αυτό,
0: θα δοθούν...
1: Αυτό, κόσμο είναι ναι. Δυνατό να παίρνει να
0: παίξει... Ήταν να γίνει στη Ρόδο, όπου τα τελευταία χρόνια υπήρχε και κόσμος από τις ομάδες, τώρα με αυτό που έγινε βέβαια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ήταν έκτακτη ανάγκη η λύση του Περιστερίου.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά Θοδωρή. Καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλά, Θέμη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάκη, καλά είμαι εσύ.
2: Καλά είσαι. Γεια σου Θοδωρή, καλά ο Θοδωρής Ολυμπιακός είναι.
0: Ολυμπιακός είναι.
2: Όλος ο κουράτης. Ωραία Θοδωρή, ρε Θοδωρή. Το κρίμα, το πέρμα, ότι είσαι ένα πανάθα ρε φίλε. Αλλά καλό παιδί ο Θοδωρής, εντάξει πλάκα κάνω. Θοδωρή κοιτάξω για τη Φεράρι. Έχει σήμα ρε φίλε, όπως έχουμε στο μπάσκετ εμείς έχουμε αστέρια. Έχει σήμα μεγάλο Θοδωρή, εντάξει κάνουμε μια κοιλιά από τους πιλότους. Πιστεύω να αντεπανορθώσουμε. Τι γίνεται, πώς πας?
0: Καλά ρε Σάκη, εσύ?
2: Εδώ στον αγώνα εδώ πέρα τώρα κάτι τελειώσαμε, στον Πειραιά είμαι.
0: Μια χαρά σε βρίσκω.
2: Δεν μου λες τι έγινε, 8 γκολ έριξε.
0: 8 γκολ έριξε, ναι.
2: Εντάξει τώρα, μα εντάξει. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτά. Λέμε τώρα εντάξει, λέμε τα για την Πάγκερ με την Βαρκελόνα. Εντάξει, όπως δεν συμφωνούσα και με την Γιουβέντους που φάγε 7 Ολυμπιακούς. Δεν συμφωνώ. Βρήκε τη ζάρα μπαρά και πήγε τώρα. Εντάξει, 7 γκολ τώρα και 8 γκολ είναι πολλά, ρε φίλε.
0: Ότι είναι πολλά, είναι πολλά, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, 90 λεπτά διαρκεί. Όσο ναι, καλύτερα μπορεί να παίξει μια ομάδα, παίζει.
2: Κατάλαβες πως το εννοώ, ρε παιδί.
0: Καταλαβαίνω πως το εννοώ.
2: Εντάξει, από αυτήν την άποψη τώρα, εντάξει. Λοιπόν, το μπάσκετ, για πες μου τώρα στο μπάσκετ, γιατί καλά σήμερα δεν έχω ούτε έχω διαβάσει τίποτα γιατί ήμουν βραδινός. Τι γίνεται, τι τουρνουά είναι αυτό?
0: Το τουρνουά, Παύλο, για ποιον λες τώρα, για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό?
2: Για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό.
0: Για τον Ολυμπιακό ή για τον Παναθηναϊκό λες?
2: Πες για τους δύο.
0: Α, θα σου πω για τους δύο. Ολυμπιακός παίζει Super Cup για την Euroleague. Κάτι το οποίο για την πρώτη φορά ουσιαστικά είναι στα πλαίσια περίπου γιατί είναι Final Four. Δεν, σαν το ποδόσφαιρο που παίζει, ας πούμε.
2: Πρώτη φορά
0: ναι. Όπως παίζει ο νικητής του Champions League με τον νικητή του Europa. Κάπως έτσι πήγε να γίνει, αλλά δεν έπαιξε η Μπουργκ όπου πήρε πέρσι το Eurocup και δεν θα έχουμε τον νικητή του Eurocup. Θα παίξει η Ντουμπάι στη θέση της, η οποία είναι διοργανώτρια. Και είναι ένα τουρνουά τίτλο 4 ομάδες. Παίζει ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, με τον πρωταθλητή Ευρώπης της περσινής περίοδου, την Φενερμπαχτσέ που το έχει πάρει το 2025.
2: Ναι.
0: Η Ρεάλ, η οποία παίζει και από την κατάταξή της στην Ευρωλίγκα σε κανονική διάρκεια και για το γεγονός ότι πήγε τελικό. Και η Ντουμπάι παίζει ως διοργανώτρια που ουσιαστικά πήρε τη θέση της Μπουργκ που δεν παίζει στην Ευρωλίγκα και ήταν η ομάδα που πέρσι πήρε το Euro Cup.
2: Εκεί ποιο είναι το έπαθλο?
0: Τρόπαιο, Super Cup.
2: Τρόπαιο, καλό είναι αυτό.
0: Ο Παναθηναϊκός παίζει το τουρνουά Παύλου Γιαννακόπουλος, είναι το 8ο τουρνουά, στη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου φυσικά, του μεγάλου ηγέτη του Παναθηναϊκού. Φέτος έχει κληθεί για μια ελληνική ομάδα μετά από, νομίζω για πρώτη φορά, δεν κάνω λάθος, ο ΠΑΟΚ. Παίζει ο ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν, η οποία και τα προηγούμενα χρόνια έδινε το παρόν, και ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Μπουργκ, που δεν θα παίξει στο ευρωπαϊκό Super Cup. Και εκεί η ημιτελική τελικός ουσιαστικά. Φιλικό τουρνουά.
2: Να το δούμε. Δεν μου λες να κάνω τους χαιρετισμούς για να μην σε καθυστερώ κιόλας. Χαιρετισμούς και στον Μπίλι και στο Σωτήρι και τον Πανάθα, σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο και υγεία.
0: Να σε καλά Σάκη, υγεία πάνω απ' όλα. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλό στο Χάρη.
3: Έλα ρε με το φίλο το Σάκη, άμα δεν τον ήξερα ότι είναι αρσενικός. Θα έλεγα ότι έχει το σουηδικό σύνδρομο, πώς το λέει, που βλέπουν τους βιαστές τους.
0: Αυτό είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι αυτό.
3: Πώς το λένε, ναι μωρέ, τα ξέρεις καλύτερα, είσαι μορφωμένος. Αλλά το ξέρω ότι αρσενικός όμως, δεν πιστεύω το. Γιατί έλεγε για τους Γιώργιζες ευρωθές που είναι, άμα βγει ο Γιώργος από το Μενίδη, είναι να τους τυλίγει σε μια κόλλα χαρτί και να τους στέλνει εισαγγελέα, αφού τα λέει με χαρτί και καλαμάρι. Όσον αφορά τώρα ο Λονδίνος, δεν βγαίνει εδώ, το έχει πει. Ας βγει όμως χθες το βράδυ, τον άκουσα, βγήκε στον Πάπη, τον Χριστόγλου, στο μεγάλο σταθμό του Προεδράρα.
0: Ναι.
3: Σάκη, συντονίσου εκεί και βγαίνε στον Πρόεδρο, θα βγαίνα κι εγώ, αλλά με πήρε ο ύπνος, ρε γάμο, εκείνη την ώρα.
0: Είναι δύσκολο, ρε, βραδινή εκπομπή, είναι δύσκολο.
3: Ναι, δεν αντέχω, εγώ είμαι και μεγάλος, ρε, συνήθεμη, και πώς το λένε, και κοιμάμαι, δηλαδή τους άκουγα χθες και λέω, κάτσε, θα βγω κι εγώ, γιατί βγήκε όλη η κομπανία και ο Μπίλης, από το πόσο λέει Πλαταμόνα, και τώρα εγώ κοιμόμουν, εγώ λέω άστο να συνέλθω λίγο και αντί να συνέλθω ολοκοιμήθηκα. Μπάση περιπτώσει τώρα να θυμίσω φίλο το κοίτα να δεις τώρα. Να τρως 7 από την Γιουβέντους, το λες και τιμητικό έτσι, γιατί και η Μπαρσελόνα έχει φάει 8 και η Μπάγερ.
0: Καλά, τιμητικό δεν το λες, αλλά από εκεί.
3: Όλα τα μεγάλα. Ρε φίλε, εξαρτάται που θα το φας. Τώρα να έχεις φάει όμως από τους κλεπτοκοτάδες, από τη Δυναμό Βουκουρεστού 6 γκολ. Και να λες για τον άλλο που βγει 7, δεν είναι λίγο ευτράπελο τουλάχιστον. Λοιπόν, ή το άλλο ας πούμε, έχουν φάει από τον Πιερικό, την ξέρεις την ιστορία, Κοντοπατριώτη, σε Καρδίτσα, είσαι ο Πιερικός δίπλα, η Κατερίνη μου, πήγε την ξέρεις. Που φάγανε 7 και το κρύψανε. Μη μου πεις δεν την ξέρεις αυτή την ιστορία. Είναι στο YouTube, αν δεν την ξέρεις, επειδή είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πεις να τη μάθεις. Χτύπα που κρύψαν τα γκολ και είπαν ότι χάσαν 3-1. Για μην γίνουν ρεζίλοι. Τα λες ρε Θέμη όμως αυτά, τώρα δεν με αναγκάζεις και τα λέω εγώ. Όσον αφορά τώρα για την ΑΕΚ, σου είχα πει, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα αν θα βγει, νωρίς είναι ακόμα, σου είπα ότι στην Ευρώπη που θα παίξει η ΑΕΚ φέτος, Champions League, είναι άλλη πίστα. Το έχει διαπιστώσει, ήδη έχει δύο γκέλες. Μπορεί να μην ξανακάνει καμία, να είναι τρένο. Αλλά εδώ είμαστε, αν ξανακάνει, θα το ξαναθυμίσω, γιατί δεν βλέπω να το έχεις πει αυτό καθόλου.
0: Πώς δεν έχω αναφέρει τις γκέλες της ΑΕΚ?
3: Το έχεις πει ότι είναι άλλη πίστα. Ή το λες με δικά σου λόγια.
0: Είδαμε και πέρσι τον Ολυμπιακό ότι επηρεάζει.
3: Ναι, το είδαμε πέρσι, αλλά δεν το δικαιολογούσε σε πέρσι.
0: Φέτος όχι, βλέπω... όχι, κάνεις λάθος. Είχαμε τη συζήτηση
3: μπορεί
0: πέρσι.
3: Μπορεί να κάνω λάθος γιατί δεν θα ακούσει.
0: Ναι, εσύ μου είχες πει χάρη τρεις μήνες μετά αφού είχε παίξει ο Ολυμπιακός τον τελευταίο επίσημο αγώνα ότι έφυγε το Champions League. Και εγώ σου είχα πει ότι δεν γίνεται να φταίει το Champions League του Ιανουαρίου
3: για τον Απρίλιο και τον Μάιο. Για την ΑΕΚ φταίει το Champions League ή όχι?
0: Για την ΑΕΚ μπορεί να επηρεάζει το Champions League γιατί έπαιξε τώρα ενδιάμεσα.
3: Για τον Ολυμπιακό δεν έφταιγε, εντάξει.
0: Άμα παίξει η ΑΕΚ μέχρι το Φλεβάρι και χάνει το Μάιο, δεν θα φταίει το Champions League, όχι, θα φταίει κάτι άλλο.
3: Θέμη, ο Τσικίνο και αυτά που λένε, καεί αυτοί οι παίκτες. Αυτοί πρέπει να κάτσουν ένα χρόνο απ' έξω. Τέλος πάντων, μην μπαίνω και σε ιατρικά, γιατί θα γελάνε οι άλλοι. Λοιπόν, αυτά περισσότερο έτσι χαιρετίζω στο φίλο μου το Σάκη. Λοιπόν, έχουν άγχος για την Κυριακή, άγχος εκεί πέρα. Έχουν βγει. Καταρχήν λέει γιατί παίζουν στην Νίκαια. Λοιπόν, γιατί ο Ατρόμητος παίζει στο γήπεδο, δεν παίζει αύριο μεθαύριο, ρε Σιδέμι.
0: Ναι.
3: Πώς θα παίξουν στο Περιστέρι, γινότανε.
0: Καλά, δεν είπε κανένας γιατί.
3: Σε ποιο γήπεδο θέλουν να παίζουν, ρε
0: Σιδέμι. Δεν είπε κανένας γιατί παίζει στην Νίκαια.
3: Δεν τα ακούς, δεν έχεις ακούσει που λένε δεν τρώγω γίνε τούρτα. Δεν τον άκουσες που λέει γιατί μας βάλανε στην Νίκαια. Να παίξουμε. Αυτά είναι ύποπτα. Βλέπουν φαντάσματα παντού. Καταλάβες. Αν πέθανε με την Κηφισιά βέβαια δεν θα είχαν τόσο άκος.
0: Μάλιστα.
3: Εδώ σου λέει τώρα, εντάξει, με αυτούς τώρα τι γίνεται, μην τους φοβόσαι ρε, καλαμάτα ρε, τώρα ανέβηκε, τι φοβόσαστε. Λοιπόν,
0: έγινε χάρη να σε καλά, γεια. Πάμε επόμενη γραμμή, όχι δεν έχουμε άλλη γραμμή, 2-12-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ελεύθερες είναι οι γραμμές, ο επόμενος βγαίνει στον αέρα. Πάμε στα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης λέει Σάκης και Bill by Taxi και Bill by Συντάξη, τα αγούρια του Ολυμπιακού. Πώς το φετινό πρωτάθλημα θα το πάρουμε σίγουρα. Ιστερόγραφος Σάκης Bill Μιτσάρα Σάκ, τα αγούρια μας. Καλησπέρα Θέμη, λέει ο Λευτέρης. Καλησπέρα Λευτέρη. Ο Τόλης 7 λέει γεια σου Θέμη, Ορτέγα. Νάνι. Φταίει φουλ για τον γκολ με όφη και για γελόνι. Ας πάρει το χρόνο του. Εγώ δεν το έχω εμπιστοσύνη ακόμη, μόνο θρύλος. Ναι, αμάνι μάνι θέλει να γράψει με το διορθώνει από κάτω. Μάνι μάνι φταίει φουλ για τον γκολ με τον όφη και για γελόνι. Με τον όφη δεν φταίει, εσύ, Τόλη. Γιατί φταίει για τον γκολ με τον όφη? Γιατί για γελόνι προφανώς είναι ο κύριος υπεύθυνος για τον γκολ των Πολωνών. Με τον όφη γιατί φταίει. Ο Αποστόλης λέει. Καλά, τι έχουμε βρει σήμερα να λέμε, πώς αγκολεύαλε οι άξιες αίρες. Εχθές δεν είχαμε να λέμε κάτι που σκάει εδώ στο παιχνίδι στο Open. Όταν ο Ολυμπιακός ψήφισε με 4-5 ενώσεις που είχε τον Γκαγκάτση για ΕΠΟ και πριν 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ του Μαρινάκη για Super League. Τότε ήταν όλες ύποπτες συμμαχίες, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ο Αποστόλης πάντως καλά έκανε ο Σκάι και το έδωσε στο μάτσο στο Open, γιατί έπεφτε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ μαζί με αυτό του Παναθηναίκου. Οπότε για να μπορέσει και ο κόσμος να παρακολουθήσει. Και το επίσης δεν μπορούσε να δείξει τώρα τον ΠΑΟΚ το Sky Hybrid, εντάξει, καταλαβαίνουμε. Σάκη, κανένα δυο Παναθηναϊκοί, λέει, μήνα τελείω Αποστόλης από το Αίγιο. Εντάξει, τι θες να πει με αυτό, Αποστόλη. Ο Θανάσης λέει, το 6-1 το θυμάται Δυναμό Βουκουρεστίου. Ο Τόλης λέει, συγγνώμη για τον γκολ με τον Βόλο, λέει. Ούτε στον γκολ με τον Βόλο θεωρώ ότι φταίει ο Ορτέγα. Τώρα, μια φάση όπου ο τερματοφύλακας θα κυνηγάει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή. Ότι είναι αργός τερματοφύλακας είναι αργός. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχουν και πάρα πολύ γρήγοροι τερματοφύλακες. Δηλαδή, και δεν παίρνεις και ένα τερματοφύλακα με βάση το αν είναι γρήγορος ή είναι αργός. Έτσι. Γιατί μια τέτοια φάση όπως έγινε προχθές, πριν 10 μέρες το παιχνίδι με τον Βόλο, μπορεί να μην την ξαναδούμε και ποτέ όλη τη χρονιά. Και δεν θεωρώ ότι φταίει. Ο Ρέτσος φταίει ξεκάθαρα στον γκολ με τον Βόλο που έφαγε ο Ολυμπιακός. Ο Ορτέγα έκανε ό,τι μπορούσε, έβγαλε την μπάλα προς τα πλάγια. Αν δεν ήταν ο Ορτέγα και ήταν ο Τζολάκης, λόγος επειδή το παιδί είναι πιο γρήγορο, θα μπορούσε να είχε διώξει την μπάλα καλύτερα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Από Θεσσαλονίκη αποστολή, θέλω να πω στον κύριο Σάκη, εμένα μου άρεσε τον Λίβερπουλ, η Στάου, Άγιαξ έριγναν ξάρα, πεντάρα και τεσσάρα στον αντίπαλο, λέει η αποστολή. Μάλιστα, πάμε επόμενη γράμμη, καλησπέρα.
2: Θεμή.
0: Ναι.
2: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα.
2: Από Άγια Μετέωρα.
0: Χαίρετε, το όνομά σας.
2: Βγαίνω σαν Κάπτεν Κώστας.
0: Κατά Κώστας.
2: Είμαστε πατριώτες, Κάπτεν Κώστας. Ναι.
0: Κάπτεν Κώστας.
2: Ναι, ναι, έτσι βγαίνω. Δεν είμαι Κάπτεν. Πρώην αυτός είναι. Αλλά έτσι μου λένε εδώ πέρα στη Θεσσαλία. Είσαι Θεσσαλός.
0: Την Καρδίτσα, ναι. Καταγωγή.
2: Ναι, να είσαι καλά. Είμαι και με την τον Άο Καρδίτσα εγώ.
0: Με Άο Καρδίτσα, όχι αναγέννηση.
2: Αναγέννηση, συγγνώμη.
0: Γιατί υπάρχει ο Καρδίτσας και παλιά είχαν κόντρα οι ομάδες.
2: Ναι. Όπως υπήρχε και τα Τρίκαλα. Καλά, πρώτα είναι η Σαρακίνα, ο Σαρακίνας. Τώρα δεν έχουμε ομάδα εδώ στη Σαρακίνα, δίπλα στον Μετέωρα. Μετά είναι Τρίκαλα, Λάρσα, Καρδίτσα και μετά είναι Αϊκάρα. Τι να κάνω εγώ τώρα, φταίω που εγώ μου αρέσει το γενικά το ποδόσφαιρο.
0: Καλά κάνετε, Κάπτεν Κώστα, καλά κάνετε.
2: Αρκεί Θέμη. Δεν μπορώ να σου πω τώρα γιατί δεν θέλω να κρατάω, είναι μόνο το ακούιν. Να, τα μπέρδισα πάλι. Αρκεί που κερδίσανε, που κέρδισε ο Φάρα, έστειλα και μήνυμα, Θέμη, αλλά δεν τα πολύ ξέρω αυτά. Δεν ξέρω αν είσαι.
0: Δεν μου έχει έρθει κάτι, αλήθεια, ναι, όχι.
2: Δεν είσαι.
0: Στο Viber είναι.
2: Στο μήνυμα και λέω, Θέμη, δεν μπορώ να βγάλω γραμμή και εντάξει, άμα δεν το λάβατε δεν πειράζει.
0: Στο Viber πάντως, ό,τι θέλετε να στέλνετε στο Viber, όχι απλό μήνυμα.
2: Στο Viber,
0: στο 6939-943-943. Ναι, δεν ξέρω, με ακούτε.
2: Ναι, τώρα σε ακούω, Θέμη, τώρα για μια στιγμή.
0: Ναι, λέω ό,τι θέλετε, όχι απλό μήνυμα, στο Viber, στο 6939-943-943.
2: Ναι, το έχω.
0: Και το βλέπω κατευθείαν εδώ στον υπολογιστή μπροστά μου.
2: Θέμη, γιατί εγώ δεν βγαίνω. Μ' αρέσει, είμαι το ακούιν. Αλλά είμαι γενικά, να πούμε, στο θέμα, καταλαβαίνω.
0: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
2: Και τώρα τα 8, τα 6 και τα 7.
0: Εμένα προσωπικά δεν πήραξαν καθόλου, είπα την άποψή μου νωρίτερα.
2: Ούτε εμένα. Εγώ χαίρομαι και να μισθέ, ναι. Είμαι και να φάω. Δεν έχω πρόβλημα. Άμα δεν παίζει καλά η ομάδα.
0: Άμα είναι να φας 8 γκολ και είσαι για να φας 8 γκολ, ας φας 8 γκολ, έτσι.
2: Αυτό λέω, γιατί εμείς οι Έλληνες, βάζω και τον εαυτό μου, εμείς οι Έλληνες δεν το έχουμε ούτε με το χ, ούτε με το χάσιμο. Πρέπει να είμαστε ματ. Μους που λένε οι Γερμαναράδες, γιατί έκανα και στη Γερμανία, 17,5 χρονών, τέλος πάντων, μους να πούμε πρέπει να κερδίζουμε, δεν θέλουμε να πούμε. Καλή συνέχεια, φίλε, χάρηκα που είμαστε και πατριώτες.
0: Να είστε καλά κι εγώ χάρηκα. Καλή συνέχεια.
2: Αυτός που είσαι. Γεια.
0: Καλό απόγευμα, να είστε καλά και καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Λοιπόν, βγήκε ο φίλος ο Χάρης.
0: Ναι.
4: Γιατί δεν το είπες, κάτσε εδώ μαθα τώρα, έτσι, μη κόψεις. Μου άσα λιπατσί.
0: Ναι. Κοντά είσαι.
4: Ο Ασαλιπατζή.
0: Κοντά είσαι.
4: Καλό δεν είναι.
0: Καλό είναι. Μπορείς και καλύτερα, πιστεύω.
4: Μου Ασαλιπατζή. Μουά δεν είναι. Μου Ασαλιπατζή.
0: Δεν υπάρχει σα. Είναι Μουαντιλμαντζή. Μουαντιλμαντζή.
4: Α, Μουαντιλμαντζή.
0: Ναι, δεν υπάρχει σα. Είναι Μουαντιλμαντζή.
4: Μουαντίλ Ματζή.
0: Μουαντίλ Ματζή, ναι. Μουαντίλ Ματζή. Στο γιο δεν τον εξαγωνίζεται, ναι.
4: Σε ένα site το διάβασα, γι' αυτό σου είπα.
0: Δεν υπάρχει σαν πάντως σίγουρα. Είναι Μάρις Μουαντίλ Ματζή.
4: Μουαντίλ Ματζή, εντάξει. Ματζή, το πιάσαμε.
0: Ματζή,
4: πώς λέμε Λάπτε Λαουή.
0: Περίπου. Αυτό είναι G όμως, δεν είναι σκετολή.
4: Λοιπόν, θα τα ξαναδώ. Πρέπει στο site τότε να το είχαν γράψει στο Red Gold, κάπως έτσι, τέλος πάντων.
0: Ναι, πάντως είναι Μουαντιλμάτζι. Θέλει πολλές επαναλήψεις, Βασίλη, τα έχουμε πει. Πολλές επαναλήψεις.
4: Όχι, απλά το διάβασα, πρέπει να το γράφανε και αυτοί λάθος.
0: Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Πάντως το όνομα του ποδοσφαιριστή είναι Μάρις Μουαντιλμάτζι.
4: Μουαντιλμάτζι. Εντάξει, θα μάθουμε και αφρικάνικα τώρα. Τσάτ. Λοιπόν, να βάλουμε το Σάκι να μας το πει.
0: Είναι το Χάρη. Γλωσσοδέτσι είναι αυτό. Ο Χάρης θα νευριάσει, θα τα λέει μόνος του μετά πάλι.
4: Όχι, πάντως θέλω να σε ακούσω τώρα. Όχι τώρα. Θέλω να σε ακούσω την Κυριακή να τον βάλει μέσα και να βάλει γκολ. Και να το πεις έτσι, όχι Μάριος, κεφαλιά ο Μάριος και γκολ.
0: Εντάξει, το Μάριος είναι για να καταλαβαίνει ο κόσμος και για να το λέει, είναι και πιο εύκολο έτσι. Εντάξει, το μου αντιλμάζει.
4: Ναι, ρε παιδί μου, το ξέρω. Ναι. Πλάκα σου κάνω.
0: Υπήρχε ένας άλλος ποδοσφαιριστής που έπαιζε στον Αστέρα, όπου ήταν το επίθετο του Γουατομπιλόμπα. Ήτανε. Τότε το είχα μάθει, το έλεγα, γιατί έκανα κάτι μεταδόσεις στο Αστέρα. Αλλά ο Αλάγκμπα ήταν τότε. Υπάρχουν αυτά τα...
4: τα
0: ο Λουγατομπιλόμπα ήταν. Ο Λουγατομπιλόμπα. Αλάγκμπα, ο Λουγατομπιλόμπα.
4: Πες τον σκέτο Μπιλόμπα και τελείως.
0: Αλάγκμπε. Σκέτο και είμαστε...
4: Ή Αλάγκμπε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, να πούμε για τον Όφη. Εχθές μου θύμισε πάρα πολύ Μουρίνιο ο Κόντης. Πολύ στυλ Μουρίνιο. Καλό στήσιμο της ομάδας αμυντικά, ας λένε οι Γερμανοί ό,τι θέλουν. Οι Γερμανοί, εντάξει, οι μοναζικά τα θέλουν δικά του μια ζωή. Δεν πειράζει, θα τους περάσει. Λοιπόν, γιατί εκεί πέρα τι φάγανε κιόλας το 1941. Έτσι, στη μάχη της Κρήτης.
0: Βεβαίως.
4: Λοιπόν, μου άρεσε...
0: Ήταν κοουτσάρισμα άψογο στο Κόντι, ο οποίος μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, ακόμα και με το σκορ στο 2-0, και τον Όφη, ας πούμε, να έχει κερδίσει ένα πλάι γη στο τέλος, το ζούσε και με το παραπάνω.
4: Πέρα από αυτό, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλαστημένη, δεν υπήρξε πανικός. Παράδειγμα, στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου ασκήσανε πραγματικά για ένα πεντάλεπτο στην αρχή, δεκάλεπτο εκεί πέρα, μεγάλη πίεση, τρομερή πίεση οι Γερμανοί.
0: Ναι, και έμπαιναν και εύκολα στην περιοχή του Όφη.
4: Ναι, αλλά δεν μπορούσαν να κάνουν φάση όμως.
0: Εντάξει, έκανε κάποιες φάσεις, ένα σουτ του Χόσλεκ.
4: Φάση δηλαδή, ξέρεις, πανικός να διώξει την μπάλα να κάνεις.
0: Εντάξει, και... υπήρχαν φάσεις όμως. Ας πούμε και το λάθος του Χριστογιώργου που είναι λίγο πιο μετά από την αρχή του πρώτου ημιχρονού, όπου το διορθώνει ο ίδιος που πέφτει στα πόδια του.
4: Το
0: Κραμαρίτς, αλλά είχε φάσεις η Χόφενχάιμ. Δεν τις τελείωσε, ευτυχώς δεν τις τελείωσε. Ήρθε και το 2-0 μετά και αυτά.
4: Ρε παιδί μου, είχε φάσεις, αλλά δεν ήταν φάσεις κραχτές, πώς να σου πω τώρα, ξέρεις.
0: Ναι, επειδή όφηγε καλές επιστροφές και πολλούς ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα, δεν θα μπορούσε να ήταν και πολλές κραχτές. Κατάλαβες τι να σου πω. Δεν είναι ότι άφηνε χώρο στην πλάτη και ότι πέρασαν κάποιες πάσες οι παίχτες της Χόφενχάιμ για να πεις ότι έχασε τέταρτο, ας πούμε. Ήταν πολύ δύσκολο να βρεθούν σε τέτοια θέση γιατί έπρεπε να παίξουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο με πολλούς παίχτες μέσα στην περιοχή του όφη. Σε κάποιες φάσεις υπάρχει άλλη μια φάση όπου παίζουν ωραίο συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι ποιος παίκτης ήταν, που κάνει το τελείωμα, πολύ κακό τελείωμα, πολύ πάνω το ορίζοντα δοκάρι, αλλά ήταν καθαρή ευκαιρία.
4: Ναι, ναι, εντάξει, αυτό θέλω να σου πω, δηλαδή και τα τελειώματά τους δεν ήταν καλά, έτσι, αυτόν, δεν...
0: Όχι, δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλά.
4: Και αυτός που έλειπε ήταν ο Νους.
0: Εντάξει, έτσι. Μπήκε ο Νους, αλλαγή μετά.
4: Το ξέρω, τον έβαλε μέσα και φάνηκε, δηλαδή έπαιρνε την μπάλα, κράταγε μπάλα, ενώ και ο Φούντας και ο... Πώς λένε, ο πρώην του Παναθηναϊκού,
0: ο
4: Αϊτόρ και ο Σέντερφορ, δεν μπορούσαν να κρατήσουν μπάλα.
0: Εντάξει, ο Φούντας κράταγε λίγο παραπάνω. Ο Αϊτόρ έχει και μια πολύ καλή πάση στον Αθανασίου στη φάση που χάνει με τον Φούντα, που είναι άψογη.
4: Ναι,
0: είναι άψογη η
4: κάτω πλασιαδάκι εκεί πέρα με το μετάκι, δεν πειράζει. Το έβαλε ο Κανελόπουλος, πώς το λένε.
0: Ο Κανελόπουλος μετά. Βασίλη, μείνε στη γραμμή να πάει διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
4: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάμε και γυρίζουμε.
5: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
7: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
8: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
7: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
9: Ληστεία, το πορτοφόλι.
10: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
11: Έτσι.
12: Μην είναι άνθρωπος.
13: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
12: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
12: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλείδο Τεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
5: 94,3 Intervetten, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είναι εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Βασίλη.
1: Αυτός που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ο Ντίκμαν.
0: Ναι.
1: Έτσι, β' εθνική Ιταλίας, αλλά φαίνεται Ιταλός που ξέρει από τακτική, από άμυνα. Δηλαδή, φαίνεται ο άνθρωπος πολύ έμπειρος. Παρόλο που νομίζω έπαιζε στην Πάρη, από ό,τι έχω ακούσει, β' εθνική Ιταλίας και τέτοια.
0: Ναι. Εντάξει, χθες αμυντικά ήταν πολύ καλός. Επιθετικά δυσκολευόταν λίγο, γιατί μερικές φορές έπαιρνε την μπάλα και όντως δεν είχε πολλές επιλογές. Αλλά ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, φαίνεται ότι ξέρει. Δηλαδή, έχει μάθει το τελικό. Το ιταλικό ποδόσφαιρο, δηλαδή την άμυνα, την τακτική, αυτά τα γνωρίζει. Έβαλε και, και τον άλλο, τον, πώς είπαμε, τον Αποστολάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι, βλέπω στον Ολυμπιακό να τον προορίζουν για αριστερό μπακ, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Δεν ξέρω, θα δείξει. Ο Αποστολάκης είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει σε πάρα πολλές θέσεις. Οπότε ο κάθε προπονητής μπορεί να το χρησιμοποιήσει και διαφορετικά.
1: Ναι, ναι. Και ψηλό παιδί, και ψηλό παιδί και γρήγορος. Βέβαια, εκεί πέρα περίμενα σε μια φάση που έκανε την κατεβασιά, αν θυμάμαι. Κάνε το σούτ, ρε φίλε, εκεί πέρα. Τράβα το σούτ, δεν πειράζει. Δηλαδή, το βλέπω σε Έλληνες παίκτες, ρε παιδί μου, που εκεί πέρα που μπήκε από αριστερά, όπως βλέπαμε στην τηλεόραση, από αριστερά, έτσι διαγώνια στη μεγάλη περιοχή. Θυμάσαι τη φάση.
0: Ναι. Και τελικά τι έκανε.
1: Τίποτα. Πήγε, ούτε πάσα έκανε, ούτε τίποτα. Χάθηκε η μπάλα.
0: Δεν τη θυμάμαι να σου πει αλήθεια τη φάση.
1: Εκεί πέρα που μπήκε λίγο μέσα στη μεγάλη περιοχή, τράβα το σουτ. Πήγε να κάνει πάσα προς το Φούντα, πάλι έτσι προς το... Έτσι. Δεν το έχουν αυτό οι Έλληνες, άμα το παρατηρήσεις. Δηλαδή ψαρώνουν, πελαγώνουν εκεί πέρα.
0: Δεν ξέρω αν είναι και πελάγωμα. Είναι ότι μπορεί να ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη πάσα, γιατί μπορεί να είναι από δύσκολη γωνία. Αλλά ναι, okay, εγώ συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι πρέπει να σουτάρουν. Αν δεν σουτάρουν, που έλεγε ο Δανιήλ, δεν θα πούν τα γκολ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και πολύ καλός ο Αντρούτσος, το δίδυμο Αντρούτσος...
0: Αντρούτσος που χαλάει, μου κάνει πολύ καλό δίδυμο στο...
1: Ναι, ναι, ναι, πολύ καλό. Ναι. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον και είναι πάρα πολύ καλή. Και αυτός ο Πιτσιρικάς, ο Κανελόπουλος, τώρα Πιτσιρικάς δεν ξέρω...
0: δεν είναι ο Πιτσιρικάς, έπαιζε για χρόνια στη Φιλανδία ο Κανελόπουλος που έβαλε τον γκολ. Είναι μια καλή λύση. Γενικότερα είναι γεμάτος ο Όφι, έχει πολλές λύσεις.
1: Το θέμα είναι να τον δούμε τον Όφι τώρα, εάν φάει γκολ, πώς αντιδράσει. Δηλαδή φάει πρώτο γκολ.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα πρέπει να δούμε, ξέρω εγώ, τι αντίδραση θα έχει, ξέρω εγώ. Θα μου πεις τώρα, αν παίζει με τη Λίβερπουλ εκτός έδρας και φάει πρώτος γκολ, δεν ξεμητάς, κάθεσαι πίσω πάλι. Αλλά πες με τον Ατρόμητο, ρε παιδί μου, στο γήπεδο του Ατρόμητου. Λέμε τώρα εδώ.
0: Ναι, τι αντίδραση θα έχει. Βασίλη, εδώ καλά δεν τρώει γκολ, Όφι. Τώρα θα φάει και πρώτος γκολ, θα το δούμε. Κάποια στιγμή θα δεχτεί και πρώτος γκολ, ναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να δω, ας πούμε, την αντίδρασή του. Και εδώ που τα λέμε, έχει 3 ευρωπαϊκά, συν 1 με τον Ολυμπιακό. Έχει 8-0, έτσι.
0: Συν 1 με τον ΠΑΟΚ, 0-0 στην Τούμπα.
1: Α. Ναι, μόνο με τον Άρη έχει χάσει. Με τον Άρη.
0: Έχει 9 παιχνίδια φέτος ο Όφη, 8 παιχνίδια δεν έχει δεχτεί γκολ. Μόνο δέχτηκε γκολ τον Άρη που έχασε 2-1, μοναδική του ήττα. Όλες οι υπόλοιπες είναι νίκες πλην μια ισοπαλία.
1: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν είναι. Πάρα πολύ καλά αποτελέσματα.
0: Και
1: μπράβο του, και δηλαδή χαίρομαι να βλέπω τέτοιες ομάδες που θα δυσκολεύσουν. Δηλαδή δεν θα είναι παράδειγμα μόνο τα ντέρμπι, ρε παιδί μου, μεταξύ μας, ξέρω εγώ, των μεγάλων ομάδων, των 4-5 μεγάλων ομάδων. Θα είναι και άλλες 2-3 ομάδες λοιπόν όπου λες, ξέρεις, θα κάτσω να δω το παιχνίδι. Έτσι να δούμε τι θα κάνει, ας πούμε, ο Ολυμπιακός, θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Έτσι, με τις μικρομεσαίες αυτές ομάδες. Που εδώ που τα λέμε, ο Όφη ψηλώνει τώρα, έτσι μεγαλώνει.
0: Έχει ψηλώσει ήδη εδώ και το τελευταίο διάστημα και θα ψηλώσει ακόμη περισσότερο, πιστεύω.
1: Ναι, λοιπόν, και να τελειώσω με τη Φεράρι που είπε ο Θόδωρας και ο Σάκης.
0: Ναι.
1: Σάκη, το πρόβλημα στη Φεράρι δεν είναι η οδηγή που είπες. Είναι οι μηχανικοί, είναι οι προπονητές, το προπονητικό team, να το πούμε έτσι ποδοσφαιρικά. Αυτοί είναι άστα να πάνε. Αφήνουν, θα συμφωνήσει και ο Θόδωρας. Αφήνουν τον παράδειγμα, βγαίνει πρώτος ο Λεκλέρ, έτσι, επειδή οι άλλοι κάνουν τα pit stop και όλα αυτά, και πρέπει να κάνει μια αλλαγή ελαστικών. Και έχει 40 γύρους μπροστά. Κάντε την αλλαγή των ελαστικών στους 39-38, να έχεις άλλους 38 γύρους μπροστά, και μην τον αφήνεις, πας μου κάνει αναγκαστικά την αλλαγή στον πρώτο τελευταίο γύρο και χάνεις τον αγώνα.
0: Έχει αλλάξει προπονητές η Φεράρι.
1: Τι είπες?
0: Έχει αλλάξει προπονητές η Φεράρι.
1: Αν έχει αλλάξει η Φεράρι.
0: Προπονητές, εισαγωγικά όπως ανέφερες.
1: Όχι, όχι, για του περσινού, του προπέρσινου.
0: Ο Παναθηναϊκό έχει αλλάξει αρκετού προπονητέ στο τελευταίο διάστημα πάντω. Οπότε...
1: Ναι, ρε παιδί μου, αρχή μηχανική όπω λένε, ξέρω
0: εγώ.
1: Είναι για τα μπάσα. Δηλαδή, άμα ήταν ο Έντζο Φεράρι, το έχω πει, θα του είχε σουτάρει. Έτσι, θα σου είχε πνίξει στη Συγκορσική, στην Αδριατική, δεν ξέρω.
0: Αυτό που θέλω να πω, Πατζο Βασίλη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, αντίθεση με τη Φεράρι που ανέφερε, με βάση τα όσα λες εσύ τουλάχιστον, γιατί εγώ έχω πει με Φόρμουλα 1, δεν ασχολούμαι, έχει εντοπίσει το πρόβλημα τουλάχιστον και προχωράει σε αλλαγή προπονητών. Οπότε θα δούμε τι δρόμου θα πάρει ο καθένα στη συνέχεια.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει. Όχι, εγώ μιλάω τώρα καθαρά για τη Φεράρι, έτσι. Για το... Επειδή μου αρέσει πάρα πολύ και το παρακολουθώ του αγώνε. Και εντάξει, ψιλοξέρω πάνω σε αυτά που βλέπω. Είναι για τα θερία, όπως λέμε για τόσα μέγαρα, ή τέτοιοι, ξέρω εγώ, ή μηχανικοί, άλλα αντάλλων. Δηλαδή, εγώ να ήμουνα, έτσι να το διαχειριστώ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Βασίλη, καλό.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Μπιλ, εδώ Bill by taxi, Bill.
0: Έλα ρε Bill by taxi.
2: Τι έγινε, λεβέντη μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Ωραία, μια χαρά εδώ, ηρεμία, μοναξίες εδώ στην παραλία.
0: Καλές είναι και μοναξίες.
2: Καλές είναι, βέβαια, καλές είναι.
0: Αρκεί να είναι μοναχικότητα και όχι μοναξιά.
2: Ναι. Λοιπόν, ηρεμία, εντάξει. Ο κόσμος δεν πλέον έφυγε ο κόσμος. Άρχισαν σχολεία, δουλειές και τέτοια, ξέρεις. Λοιπόν, ξεκινάω, αγαπητέ Θέμη. Θέλω να μεταβιβάσω, να πω, να αναφέρω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Παναθηναϊκού σε μια θύρα που ήταν πολλά χρόνια και ακόμα υπάρχει, την Παλεφή, στο, να πω στον αρχηγό της, στον Δημήτρη τον Γούναρη, που έφυγε χθες από τη ζωή, ξαφνικά, 73 χρονών άνθρωπος.
0: Τα θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
2: Ναι, στην οικογένειά του και στις όλους όσους τον ξέρανε. Ειδικά σήμερα πήρα και τηλέφωνο, ας πούμε, ήταν η Αδαμαντία από μικρό κοριτσάκι, τώρα ποιος ξέρει και αυτή που έχει γίνει ολόκληρη γυναίκα, τέλος πάντων. Θέλω να σου πω, ήταν ο πρώτος σύνδεσμος που πήγα, μικρός τώρα, έτσι, πιτσιρικάς, και ήμουν για πολλά χρόνια στέλεχος, θα πω έτσι, εκδρομές ατελείωτες, απίστευτες, έκανε τις καλύτερες οργανωμένες εκδρομές, έχω γυρίσει σχεδόν τη μισή Ευρώπη με την Παλεφή. Είμαστε πολλοί φίλοι με ένα παιδικό μου φίλο που δεν υπάρχει και αυτός πια, για όσους ξέρανε την Παλεφή, για τον Μπαρμπαστούφ. Ήταν ο περίφημος ο Νικήτας. Τον φωνάζανε, γιατί είμαστε πιο μεγάλοι εμείς, ας πούμε, και τον λέγανε Μπαρμπαστούφ. Έφυγε από τη ζωή και αυτός, ο Νικήτας ο Λαμπαδάριος. Λοιπόν, μετά στη πορεία αγρίεψα εγώ, να το πω έτσι, και πήγα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Ρίγκα, τα περίφημα Κόκνεϊ, άλλες μεγάλες εκδρομές εκεί κι αν ήτανε. Λοιπόν, εκεί ήτανε λίγο πιο έντονα τα πράγματα. Έτσι, λοιπόν, τα θερμά μου συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια της Παλεφή και του Παναθηναϊκού για τον Δημήτρη, για τον Δημήτρη, τον Δημήτρη τον Γούναρη. Λοιπόν, με την ΑΕΚ τώρα προχτές, τώρα που ορίεται ο κύριος Γιώργος από το... Κάποιος του τραυματίστηκε. Ποιος τραυματίστηκε?
0: Ο Βάρκα.
2: Ο Βάρκα, και τι έγινε, δηλαδή? Η Άκη είναι ο μόνο Βάρκα, είναι, να το πω έτσι, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, έχει κι άλλες παίκτες, αλλά είναι σημαντικός παίκτης ο Βάρκα.
2: Και πού θα πάει, λέει, και πού θα πάει χωρίς τον Βάρκα? Άκου τώρα, λες και χτύπησε ο Μίμης ο Παπαγιάννου ή ο Κώστας ο Νεστορίδης, να το πω έτσι. Αν ήταν τα παλιά.
0: Εντάξει,
2: τα χρόνια.
0: Δεν είναι πολύ σοβαρή ζημιά που έχει πάθει ο Βάρκα. Δεν θα παίξει στον αγώνα τώρα την Κυριακή με τον Βόλο και θα παίξει μετά τη διακοπή οριακά το πρώτο παιχνίδι που παίζει, νομίζω, με τον Όφη πάλι. Και από εκεί πέρα θα είναι πάλι.
2: Τα μπόρτα έπαθε. Φλάση, δηλαδή τι θα κάνουμε τώρα.
0: Το ίδιο πράγμα πάθανε ουσιαστικά. Απλά ο τα μπόρτα στον προσαγωγό, στον οποίο είναι μοιραίο ο Βάρκα.
2: Είχα ένα άγχος που λες, εγώ όταν σε έβλεπα την ΑΕΚ εγώ και έβαζε γκολ.
0: Ναι.
2: Γιατί λέω να μου σπάσει το ρεκόρ. Ξέρεις, το ρεκόρ, ειδικά στο κύπελο. Κύπελο δεν ήταν χθες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στο κύπελο το έχει ο Παναθηναϊκός. Είχα πριν από πάρα πολλά χρόνια γίνεται ένα παιχνίδι Παναθηναϊκός Γάλλο στο Λεωφόρο. Φίλε, ψιλοχιονίζει, μιλάμε εποχή τώρα, τι να σου πω τώρα, ένα θα σου πω μόνο, έπαιζε στο Εγάλαιο ο Βίκτορας ο Μητρόπουλος.
0: Ναι.
2: Έτσι, ο οποίος κάποια στιγμή κερδίζει μπέναντι ο Παναθηναϊκός από τη μεριά της 13, σουτάρει έτσι με δύναμη, μπάλα πάει κάτω δεξιά στη γωνία, πετάγεται ο Τάκαρος, ο Οικονομόπουλος, αποκρούει το σουτ και φεύγει μπάλα και αλλάζει πορεία και ξαναπάει πάνω του, όπως μπαίνει στην περιοχή ο Μητρόπουλος και την πλασάρει με κεφαλιά στην άλλη γωνία. Και πετάγεται ο Γιασίν που λέγαμε εμείς στον Παναθηναϊκό, ο Τάκαρος, ο Οικονομόπουλος, και βγάζει τον πέναλτι. Φίλε, αυτή η φάση μου έχει μείνει σκορ εκείνης της ημέρας, θέλω να σου πω. Παναθηναϊκό σε Γάλλιο 9-0.
0: Πάντως υπάρχουν και μεγαλύτερες νίκες, Μπίλ. Βλέπω εδώ μπροστά μου, 1959, Απόλλων Αθηνών, πάω νέας Μελανδίας, 23-0, που δεν νομίζω θα σπάσει και ποτέ.
2: Καλά τώρα, κοίταξε να δεις τώρα, άμα μου πεις τώρα για το Καβάσιλα Ανδραβίδα, Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός,
0: όπως το λένε, το δεύτερο είναι, εντάξει, παιχνίδια κυπέλλου είναι για αυτά, ρε Σιμπίλ. Το δεύτερο είναι Ολυμπιακός Φωστήρας, 1954-55, 13-0, Παναθηναϊκός Προοδευτική, 12-1.
2: 11-0 ήταν. Αυτό του Φωστήρα νομίζω ήταν πρωτάθλημα όμως.
0: Όχι, ήταν, μιλάμε για Κύπρο 1954-55. Εδώ βλέπω μπροστά μου τώρα, έτσι. Το κάνω ναι. Φύλαξη το λέω. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει 11-1 τον Ατρόμητο Πειραιά το 1938-39. Αυτά.
2: Ναι. Και ο Παναθηναϊκός με την Προοδευτική, πες, πώς το είπες.
0: 11-1. 12-1, με συγχωρείς, 1932-33.
2: Δεν έμπαινε η μπάλα μέσα, με τίποτα.
0: Τι με τίποτα, 12-1, πώς έρθες από που λέγεσαι.
2: Γι' αυτό το λέω, ρε.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό το λέω, αγόρι μου. Με πήρε, και το μεταξύ, γίνοντας, με πήρε ένας ομιλήτης, φίλος παλιός, εκεί στη σειρά μου κι αυτός τώρα, λοιπόν, ο οποίος χτυπιόταν χρόνια τώρα, και το Γεντικουλέ μου λέει, φύγαμε από το Γεντικουλέ, την έδρα μας, τη φυσική μας έδρα, το σπίτι μας. Λέω, είσαι το ίδιο καθυστερημένος με τα δικά μου στον Παναθηναϊκό. Εδώ είναι το σπίτι σου, Πανάθηνα, και προχτές με την Κηφισιά που αυτό. Ρε ξυπνήστε μου, και με πήρε τηλέφωνο. Του λέω, ρε, του λέω στον Παγκρίτιο, του λέω, θα ανοίξουν τα φτερά, θα πας, μη σου πω ότι θα προχωρήσεις και ευρωπαϊκά, του λέω. Και με πήρε χτες αργά τη νύχτα και μου λέει, ρε Μπιλ, είχες δίκιο, μου λέει, το Παγκρίτιο είναι άλλη. Φαντάσου τώρα, Μα τώρα μου συγκρίνεις τώρα τη Στάνη, του λέω, το Μαντρί, του λέω, με το Παλατάκι, του λέω, τον Παγκρίτιο, ας πούμε, 15-18.000, πόσο παίρνει.
0: Τον Παγκρίτιο παίρνει 26.000, είναι ολομπίλ.
2: 26.000,
0: δεν είναι γέμιση όλο, βέβαια, τα πέταλα...
2: Ναι, δεν μπορείς να το γεμίσεις τώρα, εντάξει, όσο να είναι... Δεν μπορώ να ακούω κουτάμα, κατάλαβες. Στην Κρήτη είναι, τώρα δεν είναι να πεις μια ομάδα αθηναϊκή, κεντρική, ξέρω εγώ, να πεις ότι... Κατάλαβες. Λοιπόν, ο Πανιώνιος και εγώ στα χάι του, τέλος πάντων, που γέμιζε η Νέα Σμύρνη. Ναι, αλλά θέλω να σου πω, με πήρε χθες τηλέφωνο και μου λέει, είχες δίκιο, μου λέει, ρε φίλε, του λέω, κάτσε καλά, ρε, του λέω. Εγώ τώρα φωνάζω τα δικά μου, εκεί εδώ είναι το σπίτι σου και στη λεωφόρο, και αλεωφόρο, ρε, στη λεωφόρο μεγαλώσαμε. Δηλαδή, αυτά που, ρε, δεν είχε ειστήριο, δεν βρίσκαμε ειστήριο στη λεωφόρο και σκαρφάλωνα τους προβολείς απ' έξω από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, επί της λεωφόρου Αλεξάνδρας ήταν οι σιδερένιες βάσεις, η προβολή, η πρώτη τότε που πρωτόβαλε φώτα ο Παναθηναϊκός, ξέρεις,
0: ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Το γήπεδο. Και σκαρφαλώναμε 50 μέτρα από το έδαφος κάτω, δηλαδή ρισκάραμε την ίδια μας τη ζωή. Έτσι και ή πηγαίναμε πάλι, άμα δεν βρίσκαμε εισιτήριο, στη λεωφόρο την περίφημη, λοιπόν, που μου λένε εμένα, στο θέατρο απάνω στο Λυκαβητό, στο θέατρο από πίσω του Λυκαβητού το θέατρο, έχει οπτική επαφή εκεί ακριβώς, ας πούμε. Στα βράχια τώρα. Λοιπόν, θα μου πούνε εμένα για τη λεωφόρο τώρα και... Δηλαδή δεν ξέρουν τα...
0: Εντάξει, είναι το συνέστημα, ρε Σιμπίλ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα πάει σε ένα καλύτερο γήπεδο, πιο σύγχρονο.
2: Το ξέρω το συνέστημα, ρε.
0: Είναι το συνέστημα.
2: Εγώ δεν αμφιβάλλω για το συνέστημα και όλη αυτή τη αναμνήση μια χρόνια τώρα, από το 1910, 12, πότε 15, πότε έγινε η λεωφόρος, ξεκίνησε, ας πούμε, που ήταν μάντρα σχέτη. Κατάλαβες, μια εξέδρα πρώτο αυτή από εκεί, της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ήταν και τ' άλλο, ήταν σύρματα, όρθιοι. Λοιπόν, θέλω να σου πω. Αλλά κάποια στιγμή, δηλαδή το μυαλό οριμάζει, δηλαδή θέλεις να δεις το κάτι διαφορετικό, το όμορφο, το πράγμα. Ρε, άμα γίνει κάτω, λέω, το Βοτανικό, που για μένα είναι μικρό. Εγώ είχα λυσάξει και φώναζα, ρε, τι 40.000, ρε, κάντε μια εξιντάρα εκεί να... Πώς γεμίζει το στάδιο όταν έχεις ομάδα, Θέμη, έτσι. Δεν πάει να παίζεις με τον Κάβουρα, με τον Καραβίδα, 60.000. Μέσο όρο 50.000 εισιτήρια στο Ολυμπιακό στάδιο. ο κόσμος καρισχέται να πηγαίνει, να βλέπει. Δηλαδή, το μόνο τώρα, αυτό που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό, για την ομάδα του ποδοσφαίρου, είχα να το νιώσω πολλά χρόνια, ρε φίλε. Δηλαδή, να ευχαριστιέμαι και να περιμένω πότε θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, έλεγα κάθε φορά πάλι τώρα και τι να βρω και τι να κάτσω να δω. Και άγχος και τι βρίσιμο και δηλαδή, σκοτωνόμο, τι να σου πω τώρα. Κατάλαβες, και τώρα ξαφνικά τον τελευταίο καιρό ευχαριστιέμαι να βλέπω τον Παναθηναϊκό. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία της ομάδας μου. Κατάλαβες. Το πρωτάθλημα, όταν θα έχεις ομάδα που θα έχεις 3-4 παίκτες σοβαρούς που κάνουν τη διαφορά, ρε φίλε. Μπαίνει ο Ουναΐ μέσα.
0: Έτσι, δεν έχει μόνο 3-4 ο Παναθηναϊκός πλέον. Μπίλε, έχει παραπάνω, η αλήθεια.
2: Έχει παραπάνω, ρε φίλε. Αλλά λέω τις κορυφές στον κόσμο, δηλαδή κατάλαβες, τις κορυφαίους.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, περιμένεις και βλέπεις πράγματα, ας πούμε, και ευχαριστιέσαι. Ευχαριστιέσαι ποδόσφαιρο, ευχαριστιέσαι μπάλα. Θες να μην τελειώσει το παιχνίδι και πότε θα είναι το επόμενο. Ωραία, γαμώ το την Κυριακή, θα περιμένω τώρα στη Νίκαια. Ναι, θα περιμένω, κατάλαβες, θέλω να σου πω, και στην Ευρώπη. Λοιπόν, να μην κουράζω άλλο.
0: Μπιλ, πάντως για να κλείσουμε, να πω κάτι. Τα σκορ ναι. που σου είπα πριν, που τα είδα εδώ με ένα απλό γκουκλάρισμα.
2: Ναι.
0: Δεν τα έχω επιβεβαιώσει ακόμα. Όσον αφορά το 23-0, το επιβεβαίωσα ότι υπήρξε 23-0 όντως για προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος.
2: Ναι.
0: Τώρα στα υπόλοιπα. Ναι, έχω, για το κύπελο δεν βλέπω να υπάρχει όντως το Ολυμπιακό στο στήρα 13-0. Όχι, απλά το αναφέρω για να μην λέμε για πράγματα που δεν είναι.
2: Χρόνια, ας πούμε, τα. Όχι τα
0: ναι.
2: σύγχρονα
0: θα έλεγα. Για τον Ολυμπιακό, για το κύπελλο Ελλάδος βλέπω ένα Ολυμπιακό σόφι του 1962, το μεγαλύτερο σκορ. Δεν, ναι. δεν βλέπω κάπου αυτό που μου γράψε ναι. με το φωστήρα. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχω επιβεβαιώσει ούτε αυτό με την προοδευτική. Το 9-0 με τον με το Εγάλο που είπες, ναι, ισχύει.
2: Με το Εγάλο, όπως σου λέω, ήμουν μέσα.
0: Ναι, δεν το αφισβητώ, απλά σου λέω.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Θα τα κοιτάξω κάποια άλλη στιγμή που θα βγει περισσότερο χρόνο και τα πολύ γρήγορα.
2: Τέλος πάντων. Και η Real Madrid με την Μπαρσελόνα και τη Juventus και τη Liverpool προσπαθούν να καταρρύψουν το ρεκόρ του, το 8-2 του Παναθηναϊκού το 1930. 97 χρόνια με τον Ολυμπιακό, το 8-2. Προσπαθούν να το
0: καταρρύψουν. Καλά, 8-2 και έρθει η Μπάγκερ την Μπαρσελόνα. Εσύ...
2: Λοιπόν, κατάλαβες.
0: Πριν 3 χρόνια, 4.
2: Ναι,
0: έγινε, Μπιλ, αυτά.
2: Τα λέμε,
0: να σε καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα. Δεν έχουμε, δεν μας ακούει ο φίλος στην επόμενη γραμμή. Προλαβαίνουμε άλλη μία γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Σε κάτι λιγότερο από 10 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Ξαναλέω τα τηλέφωνα επικοινωνίας 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Ο Κώστας από το Newcastle λέει: καλησπέρα Θέμη, θέλουμε πιο πολύ χρόνο Σάκη. Άσε τον ένα τέταρτο τη Δευτέρα να μας πει όνομα προπονητή Ολυμπιακού και όνομα Center for Ολυμπιακού. Λέει ο Κώστας από το Newcastle. Μάλιστα, ο Δημήτρης. Όχι, πάμε στο μήνυμα του Κώστα. Ο οποίος λέει: γεια σου Θέμη, πες το φίλο Βασίλειο Μεγαρίδη ότι το επίθετο του Μάριους είναι εύκολο. Αντί να πεις Μουντιάλ, λες Μουαντίλ, αλλάζεις θέση στο Α δηλαδή και μετά προσθέτεις το Ματζί. Μουαντίλ Ματζί. Εξάλλου ο Μάριος είναι μόνο ο Ηλιόπουλος. Καλό σου κου, παιχταρά μου, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα, να είσαι καλά. Βέβαια αυτός είναι Μάριους, δεν είναι Μάριος. Έχουν μια μικρή διαφορά. Λέει: όλα τα παιδάκια δένονται με τις δασκάλες. Εγώ είχα δεθεί με την κυρία στο κηλικείο, λέει ο Κώστας. Γεια σου, ρε Κωστάρα. Καλό Σαββατοκύριακο, έχουμε φίλε. Ο Ρεντόντο 7 λέει: καλησπέρα, Θέμη. Είμαι ο Ρεντόντο 7 και είμαι νέος ακροατής. Γεια σου, ρε Ρεντόντο 7. Να σε καλά και πολύ χαίρομαι γι' αυτό που έχουμε και νέους ακροατές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Σε πολύ λίγο θα περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Θυμίζω και πάλι σε 8 λεπτά Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Πάμε να περάσουμε τώρα στην τελευταία γραμμή. Καλησπέρα.
3: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ?
3: Μάκης από Νέα Σμύρνη.
0: Γεια σου Μάκη.
3: Άκουσα που δεν είχες γραμμές, λέω κάτσε να πάρω. Έπεσα στην περίπτωση και έπεσε τη γραμμή. Λέω...
0: Α, ήσουν ένας από τους προηγούμενους που έπεσε η γραμμή, ε.
3: Ναι, τόση ώρα που μιλάγανε το τηλέφωνο φαίνεται τα έφτυσε. Τέλος πάντων, να είναι καλά. Να είμαστε όλοι καλά μάλλον. Λοιπόν, σου είχα πει να ρωτήσεις το Χάρη αν ήταν από τη Νίκαια παλιότερα αν έβγαινε.
0: Ναι, το ξέχασα να σου πω την αλήθεια.
3: Α, Λέω μπάσκετ, το ρώτησα και δεν το έχω.
0: Όχι, δεν τον έχω ρωτήσει. Θα ακούει κιόλας ο Χάρης, οπότε.
3: Ναι, αλλά δεν απαντάει.
0: Μπορεί να απαντήσει.
3: Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς να μιλήσω λίγο για τον Όφη.
0: Ναι.
3: Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Μπράβο στον Κοστούλα, μπράβο στον Χριστογιώργο, τον οποίο δεν τον είχα παρατηρήσει τόσο καλά.
0: Παίζει πλέον με απίστευτη αυτοπεποίθηση ο Χριστογιώργος.
3: Τον βλέπω να μην μένει στην Ελλάδα.
0: Καθόλου απίθανο.
3: Εάν δεν τον πάρουν γρήγορα, είτε ο Ολυμπιακός, είτε ο Παναθηναϊκός, είτε η ΑΕΚ, το ΠΑΟ, θα μας χαιρετήσει όπως μας χαιρέτησε και ο Μανδάς.
0: Ναι, καθόλου λοιπόν, απίθανο να συνεχίσει έτσι το παιδί.
3: Ο Αποστολάκης θα εξελιχθεί σε πολύ καλό επιθετικό μπακ. Ο νους που τον πήραμε, όπως και τον Αποστολάκη, για παιχνίδι αντεπιθέσεων, είναι Μανούλα. Και χάρηκα που τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός. Επίσης έχω δει μεγάλη πρόοδο στο Φούντα, στον Ανδρούτσο, μέχρι και ο Μπουχαλάκης, εσύ.
0: Όχι μέχρι και ο Μπουχαλάκης, ο Μπουχαλάκης είναι πάρα πολύ άλλος.
3: Δεν έχει καμία σχέση με τον Μπουχαλάκη που έπαιζε στον Ολυμπιακό. Και το λέω εγώ, που και τι δεν του έχω, όχι Σύρι, τι δεν έχω πει, ας πούμε, ότι δεν έπρεπε να είναι αρχηγός του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, μπράβο του. Και βλέπω το πρωτάθλημα φέτος να είναι ο Όφη, δεν θα πω, θα είναι στους πρωταγωνιστές με ποια έννοια. Ότι τα παιχνίδια των ομάδων, των ισχυρών, όπως λέμε, με τον Όφη δεν θα είναι καθόλου, μα καθόλου εύκολο.
0: Ναι.
3: Ας το προσέξουν λοιπόν.
0: Και πιστεύω θα πάει πολύ καλά Όφη στο πρωτάθλημα.
3: Και κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό μου τώρα.
0: Ναι.
3: Να προσέξουν πάρα πολύ την Τορνέζε. Τορνέζε, πώς τη λένε, Τορνέζε.
0: Τορέντσε. Εντάξει, βέβαια και η Λίλεστρον που παίζει χθες δεν είναι και κάτι
3: ιδιαίτερο. Εγώ είδα το παιχνίδι, έβλεπα στο λάπτοπ, είχα τη Λίλεστρον με την πορτογαλική αυτή.
0: Την Τορέντσε, ναι.
3: Και την Τορέντσε και στην άλλη, στην οθόνη, τηλεόραση είχα Μαρσέγ, επειδή είναι αντίπαλη του Ολυμπιακού γι' αυτό.
0: Μπεσίκτας Μαρσέγ, 4-1, ναι.
3: Λοιπόν, η Μπεσίκτας πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάρα πολύ καλή.
0: Έχει πάρει για καλούς παίκτες τώρα, έχουν πάει παίκτες όπως είναι ο Τροσάρο, λοιπόν, ο Βλάχοβιτς κλπ. Ναι.
3: Σε πληροφορώ πολύ ότι ο Βλάχοβιτς, όχι ότι ήταν αρνητικός, δεν είχε καμία, πώς να το πω τώρα, συγκριτικά με τους άλλους παίκτες.
0: Ναι.
3: Ήταν πολύ πιο κάτω. Αυτός
0: εμένα ο Τσέρνη, από την Μπεσίκτας μου αρέσει πολύ ο Τσέρνη που έπαιζε στη Rangers.
3: Αυτό σου είπα τώρα. Αυτός ναι. Ο Τσέρνη που έχει πάρει από τον Άγιαξ.
0: Έπαιζε στη Rangers ο Τσέρνη.
3: Τρομερός.
0: Είναι πάρα πολύ καλός παίκτης.
3: Το πώς φεύγουν στην επίθεση. Βέβαια πολύ γρήγορο είναι και η Μαρσέη.
0: Ναι. Ευάλωτη αμυντικά πολύ όμως.
3: Ναι. Πολύ. Ναι. Λοιπόν, ας προσέξουν την Τορένισε, πώς τη λένε. Ναι. Η φίλη μας η Ολυμπιακή. Είναι καλή ομαδούλα. Βγαίνει και αυτή γρήγορα στην επίθεση.
0: Θέλει προσοχή, ότι θέλει προσοχή, θέλει προσοχή. Πάντως τον Τσέρνη τον είχε πάρει από. Είχε παίξει δανεικό στη Rangers και μετά τον πήρε τη Wolfsburg όπου άνοικε η Μπεσίκτας. Ναι.
3: Εχτάρα.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός. Παίξει αριστεροπόδαρο, παίζει δεξιά, ταχύτητα, τόσο ωραία τρίπλα, ωραία τελειώματα, βάζει γκολ.
3: Έχτη που διέκρινα βλέποντας προχθές τη Γιουβέντους τον Ζερκόβα του Βόσνιο.
0: Το Βόσνιο λες τον Αλέιμπεγκοβιτς.
3: Όχι, Ζερκόβα.
0: Ναι,
3: είναι σπέσι σε στυλ Κορσέισαο, αριστεροπόδαρος,
0: ναι.
3: Αλλά είναι λίγο πιο ψηλός και πολύ πιο γρήγορος.
0: Σε ποιο παιχνίδι τον είδες χθες?
3: Τον είδα προχθές που ισοφάρισε 2-2, ήρθε με την...
0: Με 3-2 που είχασε σε όλο.
3: Ναι, ισοφάρισε 2-2 και μετά έφαγε το... Στο τελευταίο που λέμε στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, που έχει γίνει και σε άλλο.
3: Αυτό το παιχνίδι είδα. Ξέρεις, έχουμε πάθει και ευχηθολώσει το μυαλό. Βλέπουμε τόσα παιχνίδια αυτές τις μέρες και δεν ξέρουμε ποιο είδαμε.
0: Ναι, όχι, δεν είναι Βόσνιος. Είναι ο Ζεγκρόβα. Είναι Κοσοβάρος. Είναι Κοσοβάρος.
3: Λες να άκουσα Κοσοβάρος και να μπορεί.
0: Είναι Κοσοβάρος.
3: Πάντως είναι πολύ παιχτάρι. Λοιπόν. Στην ομάδα μου, τον Ολυμπιακό, γιατί δεν έχουμε και χρόνο.
0: Ναι, έχουμε κάτι δευτερόλεπτα.
3: Λοιπόν, πήγαμε πάρα πολύ καλά, εννοείται, δεν μπορούμε να πούμε το αυτό. Διέκρινα τον Φρόιλερ που δεν τον είχα δει εγώ στα προηγούμενα παιχνίδια να είναι τόσο καθοριστικός και τόσο δημιουργικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, ήταν ο μαέστρος μέσα στο γήπεδο. Ναι. Αυτός έδειχνε. Μια φορά του ζήτησε ο Τσικίνιο την μπάλα στα 3 μέτρα και την έχασε. Πήγε να κάνει τρίπλα. Τέλος πάντων. Ο Τσικίνιο είναι παραφωνία βέβαια σε αυτό τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή, οπότε ήταν και πριν. Έχει άκουσα από τον κύριο Νικολακόπουλο σήμερα έχει να σκοράρει από πέρυσι το Νοέμβριο.
0: Με τη Ρεάλ.
3: Κοντεύουμε λέει να κλείσουμε χρόνο.
0: Με τη Ρεάλ νομίζω, ναι.
3: Συγγνώμη που δείχνω.
0: Όχι, τι συγγνώμη, εντάξει.
3: Ο Ζώτα πρέπει να παίξει λίγο πιο απλά, γιατί αυτή η ενέργεια που βγάζει, πράγματι βγάζει ενέργεια, αυτό είναι το προσόν που δείχνει, που βγάζει μες στο γήπεδο, να μην κοιτάζει μόνο να σκοράρει, να κοιτάζει πώς θα δώσει την μπάλα σε συμπαίχτες. Γιατί όπου και να είναι μέσα στην περιοχή, κοιτάζει πώς θα σουτάρει για να σκοράρει. Ας είναι
0: δεν θα το έλεγα πάντως, γιατί στον γκολ που βάζει ο Ολυμπιακός στο 2-1 με τον Γιάρεμτσουκ, ο Μπέιλι δίνει στο Ζώτα και αυτός δεν εκβιάζει κάποια κατάσταση και σπάει την μπάλα στον Φρόιλερ. Δηλαδή εντάξει, ναι. Κάνει το ένα, κάνει και το άλλο όμως. Λέω πω δεν είναι μόνο.
3: Εγώ αυτό έχω προσέξει και αυτό το λέω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ο Γιάρεμτσουκ, ευτυχώς που γύρισε, γι' αυτό είχα πει πριν κάποιο καιρό. Ουδέν κακό, αμυγές καλό.
0: Ναι.
3: Κακό που τραυματίστηκε ο Ελκαμπή, καλό που γύρισε ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι.
3: Και μακάρι το παιδί αυτό ναι. Να έχει το μυαλουδάκι του μέσα στο κεφαλάκι του για να προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Δεν σε Μάκη, θα τα πούμε άλλη στιγμή πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να αφήσω την εκπομπή και να ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός. Να σε καλά, Μάκη, καλή συνέχεια. Εύχομαι να σε καλά. Χαρικά που τα είπαμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα μήνυμα και να περάσουμε μετά. Σε διαφημίσεις για να πάμε στον αγώνα. Ο Τζιμ λέει Χριστο Γιώργος Ρίτερ επαναγοράς και ισοφάρισε τις πρότασεις από Παναθηναϊκό όπως και ο Λίλο Τζιμ. Επειδή είχα δει ένα ρεπορτάζ τότε που είχε γίνει παραχώρηση στον Όφι, τότε έγραφε το ρεπορτάζ ότι αυτή η Ρίτερ επαναγοράς ίσχυε για 2 χρόνια. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, θα το ψάξουμε το θέμα. Αλλά αν ίσχυε όντως για 2 χρόνια, έχουν περάσει τα 2 χρόνια και ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει Ρίτερ επαναγοράς. Λοιπόν, κάποτε φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν εγώ, μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε 1,5-2 λεπτά για την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσέ για τον ημιτελικό.

0: και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210 2622 210.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, γεια σας. Είστε συντονισμένοι στον σταθμό μας, όπου θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου, που τον έχουμε αμέσως κοντά μας, την μετάδοση της αναμέτρησης του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup. Τα λόγια τώρα λιγοστεύουν, γιατί έχει αρχίσει η δράση και συνδεόμαστε με Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο!
5: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 2-3, 8:48 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, με τη Φενέρ να έχει την κατοχή. Ο Baldwin δίνει στον Κλάιμπερν. Αυτός 45 μοίρες κάνει διείσδυση, χάνει την μπάλα και ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να φύγει στον εφνιδιασμό. Το πρώτο καλά του αγώνα, να αναφέρουμε λίγο γρήγορα, ήρθε από τον Μπίνγκαμ και ήταν τρίποντο για την Φενέρ. Μείωσε ο Ντόντα Χολ σε 3-2. Ο Χολ, ο Γουόρντ υψώνει για τον Χολ. Ο Χολ παραλίγο να χάσει την κατοχή. Στα 5 δευτερόλεπτα από τη γωνία, ο Τάισον Γουόρντ για 3. 5-3 ο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα στο παιχνίδι. 8:15. Ο πρώτος ημιτελικός του Super Cup Ευρωλίγκας. Απαντάει αμέσως από τη γωνία ο Will Clyburn, 6-5 για τη Φενέρ. Είναι ο πρώτος ημιτελικός του πρώτου Super Cup Ευρωλίγκας στην ιστορία. Ένας θεσμός που μέχρι φέτος δεν υπήρχε. Κυριολεκτικά δεν υπήρχε. Είναι η πρώτη σεζόν, Dorsey από μέση απόσταση. Θέλει να εκτελέσει, αστοχή. Ο Χολ έχασε το rebound και ο εφνιδιασμός για την Φενέρ με τον Σίλτ να τρέχει και να κάνει ένα φλότερ και να αστοχεί. 6-5 το σκορ. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω και έχει τώρα με τον Γουόρντ την κατοχή. Ο Γουόρντ θέλει να δώσει μια πάσα. Πέρασε η μπάλα από αρκετούς παίκτες. Ο Χολ για τον Γουόρντ που θέλει για το δεύτερο από τις 45 μοίρες. Όχι. Ήταν άστοχος ο Τάισον Γουόρντ. Στον εφνιδιασμό η Φενέρ, φάουλ επιθετικό από τον Will Clyburn πάνω στον Τάισον Γουόρντ.

0: Ολυμπιακός στα 7-16 ξαναπαίρνει την κατοχή, είναι πίσω 6-5. Δύο ομάδες που έρχονται αντιμέτωπες στο Αμπουντάμπι για πρώτη φορά, από την άποψη ότι στο Final Four 2025 η Φενέρβαρτσε είναι η μόνη ομάδα που δεν αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Σε εκείνο το event, σε εκείνη την διοργάνωση, ο Ολυμπιακός, ο οποίος τότε είχε ιτηθεί από τη Μονακό στον ημιτελικό, η Φενέρμπαχτσε κέρδισε τον Παναθηναϊκό, κέρδισε και τη Μονακό στον τελικό, οπότε παίζει στο γήπεδο στο οποίο στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2025. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, ο φετινός κατοχός τροπέου, η πάσα του Γουόρτ στο Βεζένκοφ δεν είναι καλή. Τώρα που ο Βεζένκοφ πήγε να πάρει την εσωτερική για να τελειώσει τη φάση, δεν τα κατάφερε. Στα 6:51 η Φενέρ ξαναπαίρνει την κατοχή και οργανώνει ο Baldwin για την Φενέρ. Ο Μέλι για τον Μπίνγχαμ. Στις 45 μοίρες αυτός. Από τον κεντρικό διάδρομο ο Will Clyburn είναι άστοχος στο φλότερ και ο Βεζένκοφ παίρνει το rebound. McIntyre για τον Tyson Ward. Dorsey από τη γωνία ελεύθερος. 8-6 για τον Ολυμπιακό με εύστοχο τρίποντο από τον Tyler Dorsey. Στα 6:22. Δύο εύστοχα τρίποντα για τον Ολυμπιακό, 67%, 2-2 έχει η Φενέρ μέχρι τώρα από την γραμμή των 6.75. Η πάσα τώρα του Κλάιμπερν για τον Μπίνγχαμ. Ο Μπίνγχαμ σκόραρε με κάρφωμα και ισοφαρίζει το παιχνίδι στους 8 πόντους. Ολυμπιακός Φενέρ Μπαχτέ 8-8 στα 5:57 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Μακιντάιρ αλλάζει για λίγο με τον Γουόρντ, παίρνει σκρίν από τον Χολ, υψώνει την μπάλα, ο Χολ τελειώνει τη φάση πάρα πολύ σωστά, 18. Δεν μπόρεσε να καρφώσει, παρόλα αυτά έστειλε την μπάλα με το χέρι του στο καλάθι. Ο Σιλ θέλει να απαντήσει με τρίποντο, είναι άστοχος, follow, κάρφωμα εντυπωσιακό από τον Νικολό Μέλι. 10-10 στο Αμπουντάμπι, στην Etihad Arena, στο Yas Island του Αμπουντάμπι. Ο Ολυμπιακός με την κατοχή και τον McIntyre να θέλει να τελειώσει τη φάση και το κάνει ο Κόντι Μίλερ McIntyre. Είναι ο μοναδικός από τους 5 του Ολυμπιακού που αποκτήθηκαν αυτό το καλοκαίρι. Καθώς και ο Γουόρντ και ο Βεζένκοφ και ο Χολ και ο Ντόρσεϊ ήταν και πέρσι στην ομάδα. Ο Κλάιμπερν τώρα παίρνει σκρίνα από τον Μπίνγκαμ αρκετά μακριά. Κλάιμπερν από τα 7,5 μέτρα εκτελεί για 3 με ταμπλό, είναι άστοχος, rebound από τον McIntyre. Κοντά στο τρίποντο τον πήρε το rebound. McIntyre σταμάτησε την τρίπλα στους 45 μοίρες. Ο Ντόρσεϊ δίνει στο Βεζένκοφ που ποστάρει τον Baldwin. Έχει πλεονέκτημα εκεί. Πήγαν δύο παίχτες πάνω του. Ο Γουόρντ πανεύκολα με ανάποδο layup σκοράρει. 14-10 για τον Ολυμπιακό που ξεκινάει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Ο Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα, φάουλ χαμηλά δίνει ο ρέφερι. Να αναφέρουμε και τους τρεις διαιτητές, Νίκο και φίλοι ακροατές.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ρόμπερτ Λόταρ Μόζερ ο πρώτος διαιτητής, ο Γερμανός. Ο Ισπανός Εμίλιο Πέρες Πιζάρο είναι ο δεύτερος και ο Λούκα Κάρντουμ ο τρίτος, ο Κροάτης. Time out αυτή τη στιγμή στην Etihad Arena. Επιστρέφουμε σε σένα, Νίκο.
1: Ακούτε εσείς τη μετάδοση του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για το Super Cup της EuroLeague, που είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι διαφορετικό, κάτι πρωτότυπο για τα δεδομένα του ευρωπαϊκού μπάσκετ να υπάρχει ένα Super Cup. Και μάλιστα αυτό μας δίνει και τις πρώτες εντυπώσεις, τα πρώτα δείγματα, να το πω πιο σωστά, όσον αφορά την νέα σεζόν με τον Ολυμπιακό. Θυμίζουμε ότι συμμετέχουν 4 ομάδες. Ο Ολυμπιακός που είναι πρωταθλητής της Ευρώπης την φετινή σεζόν. Η Φενέρμπαχτσε που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025. Η Ρεάλ Μαδρίτης που ήταν η φιναλίστ του Final Four της Αθήνας φέτος. Και η Ντουμπάι η οποία είναι η διοργανώτρια ομάδα. Καθώς η Ντουμπάι βρίσκεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου βρίσκεται και το Αμπουντάμπι, εκεί όπου διοργανώνεται το Super Cup του μπάσκετ. Επιστρέφουμε ξανά στον Γιώργο Ιωάννου, γιατί βλέπω ότι αρχίζουν να μπαίνουν οι ομάδες.
0: Επιστρέφουμε, Νίκο, οι παίχτες μπαίνουν σιγά σιγά ξανά στο παρκέ. Να αναφέρουμε επίσης ότι σε αυτά που έλεγες, ότι Dubai BC παίρνει ουσιαστικά τη θέση της Μπουργ στο θεσμό, και αυτό γιατί η Μπουργ λόγω οικονομικών προβλημάτων, για την ακρίβεια λόγω του υπερβολικού budget που έπρεπε να διατεθεί για τη συμμετοχή της στην EuroLeague, κυρίως σε ό,τι αφορά τα έξοδα των μετακινήσεων, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει στη φετινή διοργάνωση, οπότε και τη θέση της στο Super Cup την παίρνει η Dubai. Ο Baldwin τώρα πήρε ένα screen, έχουν ξεκινήσει το παιχνίδι. Ο Τάλεν Χόρτον Τάκερ έχει περάσει στην πεντάδα της Φενέρ και δεν είναι ο μόνος. Έχει μπει και ο Chris Silva στο παιχνίδι. Ένα σου τριών πόντων τώρα από τη Φενέρ και τον Wade Baldwin. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού μειώνει στον πόντο το παιχνίδι. 14-13, 4 λεπτά ακριβώς μας χωρίζουν από τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Μακιντάιρ δίνει στον Dorsey με την ίδια πεντάδα ο Ολυμπιακός. Μετά το time out, το αναφέρουμε και αυτό για να ξέρει και ο κόσμος, φάουλ σφυρίζεται, ο Ντόρσεϊ ευστόχησε από τις 45 μοίρες, παρόλα αυτά το τρίποντο δεν θα μετρήσει, και αυτό γιατί ο Γουόρντ έκανε επιθετικό φάουλ στα 3:49 για την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, και τώρα ο Σιλτ θέλει να πάει μέχρι μέσα, 45 μοίρες, ο Chris Silva έχει τη γωνία τον Τάκερ, δεν του έδωσε την μπάλα, ο Chris Silva σηκώνεται και αστοχή, rebound τον Ντόντα Χολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα αγωνίζεται με τρίτο σέντερ ουσιαστικά τον Αντώνη Καραγιαννίδη, και αυτό γιατί ο Νίκολα Μιλουτίνοφ εν τέλει δεν κατάφερε να είναι διαθέσιμος.
1: Μπορούμε δηλαδή να τον δούμε σε κάποια φάση για κανένα λεπτό να δίνει κάποιες ανάσες στους συμπαίκτες του.
0: Είναι πιθανό, θα το δούμε. Δεν το βλέπω αρκετά εύκολο αυτό. Και αυτό γιατί το παιχνίδι δεν πηγαίνει, δεν είναι ότι μπορούμε να πούμε ότι πηγαίνει ξεκάθαρα υπέρ κάποιας ομάδας. Αυτό βέβαια, αν παίξει, νομίζω θα παίξει το τέλος. Mm-hmm. Αν θα έχει κρυθεί κιόλας. Ο Ντόντα Χόλ εδώ δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση, οπότε η μπάλα είναι για την Φενέρμπαχτε. Και τώρα έχουμε και την πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Ταϊρίκ Τζόουνς μπαίνει στη θέση του Ντόντα Χόλ. 14-13 το παιχνίδι, στα 3:16. Νίκο, να πούμε επίσης κάτι πολύ σημαντικό στην κουβέντα μας, είναι ότι ο Ολυμπιακός, παρότι δεν έχει τον Μιλουτίνοφ, έχει τον Μοντέρο, ο οποίος χθες βράδυ μόλις έφτασε στο Άμπου Ντάμπι. Ενώ ο Chris Silva θέλει να τελειώσει τη φάση, δεν θα τα καταφέρει. Βγάζει ο Βεζένκοφ την μπάλα έξω στα 3 λεπτά. Ο Ζαν Μοντέρο δεν μπορούσε να ταξιδέψει με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς είχε αντιμετώπισε πρόβλημα με την βίζα του, το οποίο έληξε, το οποίο λύθηκε φυσικά. Και χθες το βράδυ κατέφτασε και αυτός στην Αραβία.
1: Εφόσον λύθηκε, Γιώργο, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Ακριβώς. Ο Baldwin τώρα θέλει να κάνει ένα φλότερ και σκοράρει. 14-15 μπροστά η Φενέρ, στα 2:49 όλα αυτά παρακαλώ. Ο Μακιντάιρ άλλαζε για λίγο με τον Βεζένκοφ, πάει να χάσει την μπάλα, σώζει την κατοχή. Μακιντάιρ για τον Γουόρντ, του δίνει σκρίνο Βεζένκοφ, θα εκτελέσει για τρεις ο Τάισον Γουόρντ, που δεν πήρε, δεν έκανε κάποια κίνηση, απλώς εκτέλεσε. Και τώρα ο Σίλτζ από 45 μοίρες είδε καθαρά και εκτέλεσε για τρεις. 18-14 η Φενέρ παίρνει προβάδισμα 4 πόντων, κάνει ένα γρήγορο 8-0 μετά το time out, και αυτό θα πρέπει ο Ολυμπιακός να το διορθώσει άμεσα. Ντόρσεϊ θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει, παλεύει για το rebound ο Γουόρντ και θα τα καταφέρει να το κερδίσει. Ο Ντόρσεϊ στην περιφέρεια παίρνει σκρίνα από τον Τζόουνς. Ντόρσεϊ είναι έτοιμος να εκτελέσει, θα εκτελέσει όντως για τρεις και αυτή τη φορά θα ευστοχίσει για το 18-17 του Ολυμπιακού, που μειώνει στον πόντο. Ενώ από ό,τι έχω δει, ο Ζαν Μοντέρο είναι έτοιμος να περάσει το γήπεδο. Τον έχει σηκώσει, περιμένει για αυτό στη σειρά του. Τώρα σταματάει το παιχνίδι, φάουλ του Ντόρσεϊ. Και φυσικά τώρα είναι η ώρα, νομίζω, του Ζαν Μοντέρο για να περάσει στο παρκέ της Έτι Χανταρίνα. Αλλαγές κιόλας από τη Φενέρ. Βγαίνει από ό,τι βλέπω ο Σιλ. Θα αναφέρω και τους υπόλοιπους σε πολύ λίγο. Μπαίνει σίγουρα στη θέση του ο Φόρεστ. Έχει μπει και ο Τζουζάνγκ. Στην πεντάδα έχει μπει, είναι και ο Μπράξτον Κι, ο οποίος πήρε το φάουλ. Μπράξτον Κι ευστοχή στην πρώτη βολή. ο παιχταράς της Βαλένθια, ο οποίος πέρσι με την ισπανική ομάδα έφτασε μέχρι και το Final Four. Μπράξτον Κι, ευστοχή, 2-2. 20-17 και ο Εβάν Φουρνιέ περνάει στο παιχνίδι στη θέση του Τάιλερ Ντόσε και ο Ζαν Μοντέρο έχει μπει. Επίσης να αναφέρουμε και μια απουσία της Φενέρμπαχτσε για σήμερα και αυτή είναι ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για το απόψινο παιχνίδι. Ο Μοντέρο τώρα έδωσε την μπάλα στον Εντζάι, λάθος του Εντζάι, έξαλλος ο Γιώργος Μπαρτζόκας μαζί με τον Ward και τον Εντζάι. Ο νεοαποκτηθής forward του Ολυμπιακού έδωσε μια πάσα η οποία όμως κατέληξε, αντί να καταλήξει μάλλον στα χέρια του Tyson Ward, κατέληξε εκτός της πλάγιας γραμμής. Ο Forrest δίνει την μπάλα στον Χόρτον Τάκερ. Το 20-17 παραμένει, Χόρτον Τάκερ για τον Τζούζανκ. Και αυτός για τον Μπράξτον Κι, Τζούζανκ. Και πάλι για τον Χόρτον Τάκερ, ο οποίος είναι αρκετά μακριά από την περιφέρεια. Έπεσε κάτω ο Χόρτον Τάκερ και του μένει η μπάλα στα χέρια. Με την εξαιρετική άμυνα που του έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, τόσο ο Τάισον Γουόρντ όσο και ο Ταϊρίκ Τζόουνς τον έκλεισαν, βρέθηκε πεσμένος και το αποτέλεσμα ήταν να δοθεί κατοχή στον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο τώρα θα οργανώσει το παιχνίδι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Φουρνιέ δίνει στον Εντζάι και αυτό στο Μοντέρο και πάλι. Μοντέρο έχει επιλογές ο Μοντέρο. 10 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Πήρε ένα screen από τον Ταϊρικ Τζόουνς. Μοντέρο εκτελεί για 3 και το βάζει ο Ζαν Μοντέρο για να ισοφαρίσει το παιχνίδι στους 20 πόντους. Ζαν Μοντέρο από 45 μοίρες. Ευστοχή για 3. Πρώτο του επίσημο καλάθι με τον Ολυμπιακό. Ο Χόρτον Τάκερ αστοχή στο lay-up. Εκεί είναι όμως ο Κρις Σίλβα για να πάρει το rebound και να σκοράρει, να τελειώσει τη φάση. Ο Χόρτον Τάκερ δεν μπόρεσε να σκοράρει. Ο Κρις Σίλβα όμως πήρε το rebound και πήρε και το foul για την έξτρα βολή. 22-20 στα 35,4 δευτερόλεπτα για την πρώτη περίοδο. Κρις Σίλβα εύστοχος. 23-20 το παιχνίδι. Μία πρώτη περίοδο που μέχρι τώρα δεν έχει άσχημο ρυθμό. Αντιθέτως θα μπορούσαμε να πούμε ότι έχει και πολύ καλό ρυθμό. Τώρα ο Μοντέρο δίνει στο Τζόουνς, Εντζάι, Γουόρτ στις 45 μοίρες, κάνει διείσδυση, έδωσε μια πάσα στο κενό, πήρε την μπάλα FNR. Ο Φόρεστ περνάει το κέντρο, έχει απέναντί του το Φουρνιέ. Ο Φόρεστ με τον Φουρνιέ, καλή άμυνα του Γάλλου. Σταρ και φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ που θα στείλει στις βολές τον Φόρεστ. Στο μεταξύ η FNR θα τελειώσει την περίοδο πιθανότατα με 0 ομαδικά φάουλ. Και όχι, δεν κάνουμε πλάκα, ο Ολυμπιακός έχει συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ, η Φενέρ δεν έχει συμπληρώσει, δεν έχει κάνει ούτε ένα. 11,2 δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Μπίτιμ θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Τζούζανγκ. Προφανώς για την τελευταία άμυνα. 23-20 με τον Φόρεστ να είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Ο Φόρεστ ευστοχή στην πρώτη. Η Φενέρ η οποία αγωνίζεται όπως αναφέραμε και πιο πριν στο γήπεδο στο οποίο στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Μάλιστα οι φανέλες της οι φετινές έχουν και επαιτειακό χαρακτήρα από την άποψη ότι είναι οι φανέλες για τα 120 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου. Ο Μοντέρο οργανώνει την τελευταία επίθεση του Ολυμπιακού. Φάουλ στα 5,4 είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ για τη Φενέρμπαχτσε. 25-20 από τις δύο βολές του Φόρεστ. Και στα 5,4 ο Μπίτιμ πιθανότητα γι' αυτό μπήκε κιόλας για να κάνει ένα φάουλ. Παπα-Νικολάου μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του εψυχώνει την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο είναι στην επαναφορά, δίνει στο Φουρνιέ. Φουρνιέ παίρνει άλλο ένα φάουλ από τον Φόρεστ. Είναι το δεύτερο ομαδικό για τους Τούρκους στα 4,3 δευτερόλεπτα. Θέλουν να ξοδέψουν τα ομαδικά τους φάουλ με αυτόν τον τρόπο. Ο Φόρεστ πηγαίνει στον πάγκο. Στη θέση του περνάει ο Τζούζανκ τώρα. Πολλές κινήσεις κάνει ο Ξαρούνας Γιασκεβίτσιους εν ώψη των τελευταίων επιθέσεων του Ολυμπιακού για την τελευταία άμυνα. Μοντέρο θα είναι στην επαναφορά. Αναμένουμε τώρα να διορθωθεί και το ζήτημα που υπάρχει στη γραμματεία με τα δύο ομαδικά φάουλ της Φενέρ που όπως βλέπουμε στον πίνακα δεν έχουν περαστεί. Στα 4,3 δευτερόλεπτα γίνεται αυτό. Ο Rising Stars φέρνει στην EuroLeague, ο Μοντέρο πήρε τώρα την μπάλα από τον Jones. Μοντέρο σηκώνεται με το φλότερ στη λήξη του χρόνου, όχι. Δεν μπόρεσε να σκοράρει, μπάλα βρήκε Στεφάνη, βρήκε στο ταμπλό και έπεσε εκτός καλαθιού. Λήξη λοιπόν στην πρώτη περίοδο, 25-20 η Φενέρμπαχτε μπροστά. Νίκο, επιστρέφουμε σε σένα και σε πολύ λίγο εδώ για τη συνέχεια του αγώνα.
1: Όπως ακούσατε κυρίες και κύριοι από τον Γιώργο Ιωάννου, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 20-25 στο τέλος της πρώτης περίοδου του πρώτου ημιτελικού του Super Cup της EuroLeague που διεξάγεται στο Abu Dhabi, το πρώτο Super Cup της ιστορίας της EuroLeague. Να πούμε ότι η ώρα είναι 5:22, σε 8 λεπτά θα έχουμε και τζάμπολ στην αναμέτρηση της Παρτίζαν με τον ΠΑΟΚ για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center Athens, το τουρνουά το οποίο διοργανώνει κάθε χρόνο από το 2018 και έπειτα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προς μνήμη, για να τιμήσουν, να το πω πιο σωστά, τη μνήμη του μεγάλου και εμβληματικού Πρόεδρου της ομάδας Παύλου Γιαννακόπουλου. Σιγά σιγά εμείς θα ξαναδώσουμε το μικρόφωνο στον Γιώργο Ιωάννου με τις ομάδες σιγά σιγά να ετοιμάζονται για την δεύτερη περίοδο. Απλά να πούμε λίγο ότι βλέπω και τα στατιστικά μπροστά μου. Πρώτο σκόρερ για την πρώτη περίοδο είναι με 6 πόντους ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και βλέπουμε αρκετούς παίκτες να έχουν σκοράρει από όσους έχουν αγωνιστεί και μάλιστα μια ιδιαίτερη λεπτομέρεια την οποία έχω παρατηρήσει είναι ότι βλέπουμε και τον Κρις Σίλβα ο οποίος αγωνίζεται, που τον θυμόμαστε από την παρουσία του στην ΑΕΚ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 όταν και η Φενέρμπαχτσε τον απέκτησε από το δικέφαλο. Γιώργο, πάλι σε σένα.
0: Νίκο, εδώ είμαστε για την δεύτερη περίοδο του αγώνα. Να προσθέσω βέβαια σε αυτό που ανέφερες για τον Κρις Σίλβα ότι πέρα από αυτόν τον παίκτη η Φενέρ έχει προχωρήσει σε αρκετές κινήσεις, άλλαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ της. Καταρχάς η νούμερο ένα μεταγραφή που έχει κάνει είναι ενός παίκτη ο οποίος δεν είναι σήμερα διαθέσιμος και είναι ο Σέιν Λάρκιν. Παράλληλα έχει κάνει και άλλες μεταγραφές όπως ο Κλάιμπερν, ο Σίλτ, ο Μπράξτον Κι, ο Φόρεστ, ο Τζούζανγκ, ο Σανλί και ο Μπίνγκαμ. Δηλαδή έχει κάνει πάρα πολλές προσθήκες έμψυχου υλικού.
1: Φενέρμπαχτσε που ακόμα όχι μόνο και οι προβλέψεις, γενικά όμως και οι εκτιμήσεις των ανθρώπων που ασχολούνται στενά με την EuroLeague είναι ότι θα είναι από τα δυνατά ρόστερ της φετινής σεζόν.
0: Βεβαίως, ότι βέβαια τώρα μάλλον δεν οργάνωσε και πολύ καλά σεζόν την επίθεσή της, Νίκο μου, γιατί ο Τρεντ Φόρεστ υπέστη πίεση και έκανε την παράβαση που λέμε μπρος πίσω.
1: Μήπως μίλησα εγώ και τους μάτιασα.
0: Ελπίζω. Το ελπίζω αυτό, Νίκο μου. Ο Μοντέρο σε κάθε περίπτωση τώρα οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού, δίνει στον Εντζάι. Επιστρέφει αυτό στην μπάλα στο Δομινικανό γκάρντ των πρωταθλητών Ευρώπης. Ο Μοντέρο έδωσε μια πάσα στον Τζόουνς, η μπάλα πηγαίνει εκτός παρκέ, εκτός τελικής γραμμής. Ο Μπαρτζόκας έξαλλος με τους παίκτες του, δίνει τις εντολές του κι αυτός. Στο παιχνίδι να ενημερώσουμε ότι έχει περάσει ο έμπειρος γκάρντ του Ολυμπιακού, ένας εξαιρετικός γκάρντ, ο Κόρι Τζόζεφ. Τζόζεφ, Εντζάι, Τζόουνς, Μοντέρο και Φουρνιέ είναι η πεντάδα αυτή τη στιγμή του Ολυμπιακού. Ο Κρις Σίλβα τώρα Κρατάει την μπάλα και δίνει στο Τζούζανγκ, ο οποίος είναι 45 μοίρες και εκτελεί για 3. Ανεβάζει τη διαφορά σε 8 η Φενέρμπαχτσέ, 28-20. Και ο Τζόσεφ δίνει στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο παράλληλο να τη χάσει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Τζόσεφ του την επιστρέφει. Μοντέρο για τον Τζόσεφ, ο οποίος θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τζόουνς. Εδώ πιθανότητα υπάρχει φάουλ. Όχι. Υπάρχει καλάθι που μετράει. Γιατί από ό,τι κατάλαβα κουνήθηκε η μπασκέτα. Υπήρξε ταλάντωση στο ταμπλό και τη Στεφάνη. Και αυτό είναι παράβαση με τους κανονισμούς της EuroLeague. Θα χρειαστεί βέβαια λίγος χρόνος για να μάθουμε και τους νέους κανονισμούς. Γιατί η EuroLeague προχώρησε στις αλλαγές. Ναι, ο Braxton Kiv χτυπάει το ταμπλό προκειμένου να σταματήσει τον Tyreek Jones. Και αυτό δημιουργεί ταλάντο Στεφάνη. Το καλάθι μετράει, μειώνει στους δύο Ολυμπιακούς με καλάθι του Αμερικάνου Σέντερ.
1: Γενικά η EuroLeague έχει κάνει αρκετές αλλαγές και όχι μόνο στους κανόνες, καθώς επειδή το είχαμε συζητήσει και προηγουμένως, 5 Οκτωβρίου θα γίνει μια μεγάλη συνάντηση με τους μεγαλομετόχους των ομάδων που θα συζητηθούν διάφορα. Θα συζητηθεί format, θα συζητηθούν οικονομικά, franchises και μάλιστα τις τελευταίες ώρες έχουμε ακούσει και το όνομα του ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι τυχαίο αυτό, Νίκο μου. Ωστόσο, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι υπήρξε και άλλη παράβαση από τη Φενέρ. Νομίζω έχει κάνει βήματα και το λέω γιατί δεν έχει φορτωθεί κάποιο φάουλ αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στο ταμπλό. 28-22 η αναμέτρηση, στο 8-40 για την δεύτερη περίοδο. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ που έχει ακουστεί, έχουν ακουστεί και άλλες ομάδες. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που είναι στο τραπέζι και οι μέτοχοι θα συνεδριάσουν για πάρα πολλά θέματα. Στο μεταξύ ο Τζόζεφ θέλει να πάει μέχρι μέσα, θέλει να τελειώσει τη φάση και κάνει απίστευτη ενέργεια, απίστευτη προσπάθεια από τον Τζόζεφ που σκοράρει και μειώνει τη διαφορά στους 4. Στα 8 και 16 ο Ολυμπιακός είναι πίσω 28-24. Κακή προσπάθεια τώρα από τον Χόρτον Τάκερ και ο Ολυμπιακός στον εμβλιασμό. Φουρνιέ σηκώνεται από το ύψος των βολών για 2, είναι άστοχος. Follow από τον Εντζάι, άστοχο. Rebound, τέλει και θα λύγει στο κέντρο και στον Tyreek Jones. Φουρνιέ για τον Εντζάι. Φτώση στο παρκή και επιθετικό φάουλ δίνεται. Απορεί ο Κώστας Παπα-Νικολάου, απορεί ο Μπαρτζόκας και απορούμε όλοι μας νομίζω. Γιατί δεν είναι επιθετικό φάουλ αυτό. Αν έχει
1: κάποιο... Ούτε εμένα μου φάνηκε, Γιώργο. Με ακούς, ακούς.
0: Σ' ακούω.
1: Okay, αν μπορείς λίγο φτιάξε γιατί κάνει παράσιτα. Γιώργο τώρα.
0: Ακούμε σωστά εσύ. Ωραία. Η Φενέρ τώρα επιτίθεται...
1: Γιώργο τα παράστα, συγγνώμη που σε διακόπτω, τα παράστα συνεχίζονται. Αν προσπάθησε... Όπα, μίλα λίγο.
0: Τώρα πώς ακούγομαι?
1: Καλύτερα.
0: 28-24 στο παιχνίδι, 7-29 για τη λήξη. Και η μπάλα τώρα είναι για τη Φενέρ. Χάνει την κατοχή ο Φουρνιέ, αν είναι δυνατόν. Φεύγει η μπάλα μέσα από τα χέρια του. Να διορθώσουμε λίγο το σκορ, 31-24. Έκανε το λάθος ο Φουρνιέ. Να διορθώσουμε όμως και το σκορ με τρίποντο. Η Φενέρ προηγείται με 7 και έχει και την κατοχή τώρα με τον Baldwin, αν βλέπω σωστά, όχι τον Forest, συγγνώμη. Ο Τζούζανγκ τώρα δίνει στον Forest, ανεβαίνει ο Braxton Key για το screen. Ο Τζούζανγκ για τον Forest, ο Clyburn 45 μοίρες. Έδωσε την μπάλα στη γωνία στον Key που σηκώνεται για 3. Το βάζει, αν είναι δυνατόν, πατώντας τη γραμμή. Πέταξε την μπάλα. Προσπάθησε να βρει ένα σουτ προκειμένου να μην του μείνει η μπάλα στα χέρια και η μπάλα έπεσε στο καλάθι. 33-24. Ο Μοντέρο δίνει την μπάλα τώρα στον Εντζάι. Και αυτός δίνει ξανά στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο για τον Τζόζεφ. Στις 45 μοίρες αυτός θέλει να πάει μέχρι μέσα. Τζόζεφ, μια πολύ δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Rebound από τη Φενέρη, η οποία είναι στους 9 και μπορεί να φτάσει διαφορά σε διψήφιο αριθμό. Και αυτό μόλις γίνεται. Με καλά του Μάρκους Μπίνγκαμ, ο οποίος έρθει στο παιχνίδι. 35-24, για πρώτη φορά η διαφορά περνάει τους 10 πόντους στο συν 11 οι Τούρκοι time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Επιστρέφουμε σε σένα Νίκο άμεσα εδώ για να συνεχίσουμε την δεύτερη περίοδο.
1: Μάλιστα. Εδώ ακούτε την μετάδοση του αγώνα, 24-35, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στο συν 11 η τουρκική ομάδα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει την καλύτερη εξέλιξη ο αγώνας για τους Ερυθρόλευκους. Την ώρα που έχει ξεκινήσει ο αγώνας του ΠΑΟΚ με την Παρτίζαν για το τουρνουά, για το τουρνουά Ακρόπολης πήγα να πω, για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο διεξάγεται στο Telecom Center Athens.

0: Γιώργο Ιωάννου, μας ακούς?
1: Σε ακούω τώρα σε ακούω, Νίκο.
0: Τέλεια, ακούω, τέλεια. Καμπάνα τώρα ακούγεσαι, καμπάνα.
1: Τέλεια.
0: Σαν όπως λοιπόν, λέμε κρίσταλο στο χωριό μου.
1: Λοιπόν, να ενημερώσουμε φυσικά και τον κόσμο ότι τώρα φάνηκαν και στο YouTube.
0: Γιώργο.
1: Ντέγιαν Μποντιρόγκα και Τσούς Μπουένο βρίσκονται στο... στην Έτη Χανταρίνα, προκειμένου να παρακολουθήσουν και αυτοί την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τις Ενέδη. Φυσικά θα κάτσουν, φαντάζομαι, και για την αναμέτρηση της Ρεάλ με την Ντουμπάι. Αυτή η αναμέτρηση βέβαια είναι στις 8 ώρα Ελλάδος. 35-24 λοιπόν η Φερέρ είναι μπροστά, θα έχει και 15. Ο Μοντέρο οργανώνει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Μοντέρο ανεβαίνει. Ο Τζόνς και του δίνει screen. Τώρα είναι με τον Μπίνγκαμ ο Μοντέρο. Του κάνει φάουλ ο Μπίνγκαμ. Μένει το 35-24. Στα 14 δευτερόλεπτα ανεβαίνει τώρα η επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Μοντέρο πήρε την μπάλα. Μοντέρο κρατάει. Μοντέρο έδωσε μια πάσα. Ο Εντζάι θα σκοράρει πρώτο του καλάθι για τον με φανέλα του Ολυμπιακού σε επίσημο παιχνίδι και για τον Εντζάι. 35-26 μειώνει ο Ολυμπιακός στους 9. Φουρνιέ πήγε, είναι πάνω στον Φόρεστ τώρα. Ο Μπίνγκαμ δεν εκτέλεσε για 3. Φοβήθηκε, πήγε να σηκωθεί. Rebound ο Εντζάι. Ο Φουρνιέ δίνει στον Τζόζεφ. Ο Τζόζεφ πέφτει κάτω. Αν βλέπω σωστά, ο Κλάιμπερ follow κάρφωμα απίστευτο από τον Εντζάι. Αστοχή για 3 από τη γωνία. Ο Τζόζεφ και ο Εντζάι ακολουθεί τη φάση. Πήγαν να σηκωθούν οι παίκτες της Φενέρ για το rebound. Υπάρχει φυσικά και φάουλ που δεν ξέρω, που δεν νομίζω να έχει σφυριχτεί πάνω στον Εντζάι. Time out έχει καλέσει πάντως ο Σαρούνας Διασκεβίτσιος. Εντυπωσιακό κάρφωμα από τον Εντζάι.
0: Και νομίζω ότι τα magic moments που λένε στους αγώνες της Ευρωλίγκας και όχι μόνο, καθώς μετά τους αγώνες πάντα βλέπουμε magic moments στο YouTube, νομίζω ξεκινάει από σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξεκινάει από νέο μεταγραφικό απόκτημα, παρακαλώ.
1: Σωστό. Εντάξει, η αλήθεια περιμέναμε και από τον Εντζάι και από τον Τζόνς. Στο μεταξύ έχουμε time out, οπότε επιστρέφουμε σε ένα Νίκο σε πολύ λίγο εδώ για συνέχεια.
0: Ωραία, μια χαρά. Ακούτε τη μετάδοση του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 28-35. Αυτή τη στιγμή έχουμε time out.

0: Πάμε ξανά στο Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο, μας ακούς?
1: Ακούγομαι. Λοιπόν,
0: ακούγεσαι πένα.
1: Είμαστε να αναμονή της επιστροφής των παικτών στο παρκέ, την δεδομένη χρονική στιγμή. Να αναφέρω ότι στην προηγούμενη φάση με το κάρφωμα του Ντζάι υπάρχει και φάουλ που δεν έχει σφυριχτεί από τους διαιτητές. Διότι την ώρα που σηκώθηκε και κάρφωσε την μπάλα, οι παίκτες του Φενέρ πήγαν να το σταματήσουν και του χτύπησαν τα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Η Φενέρ τώρα έχει την κατοχή και αναμένουμε. Ξεκινάει η επίθεση τώρα. Έχουν επιστρέψει πέρα στο παρκέ και ξεκινάει η επίθεση του Φενέρ. Ο Μόρες το οργανώνει τώρα. Έχει πάνω του τον Τζόσεφ. 35-28. Ο Φόρες τώρα πάνω του πήγε ο Φουρνιέ μετά την αλλαγή. Του δώσε ένα στήνο Κλάιμπερν, ο οποίος τώρα έχει πάρει και έχει προσπάθει τον Τζόσεφ. Φάουλ του Κόρι Τζόσεφ στον Γουίλ Κλάιμπερν. Και αν βλέπω σωστά, πρέπει να είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος.
0: Από ό,τι βλέπω, νομίζω στο επόμενο έχει βολές. Νομίζω στο επόμενο έχει βολές.
1: Ναι, πρέπει να είναι τέταρτο. Τέλος πάντων. Η Φενέρ τώρα έχει την κατοχή. 35-28. Η Φενέρ στα 5-0-9. Δεν είναι την πάσα. Ο Φόρες κρατάει την μπάλα, δίνει μια πάσα. Τζουζάνγκ προσφύγηση και εκτέλεση για αυτής. Είναι άστοχος. Rebound, ευθυνδιασμός για τον Ολυμπιακό. Μοντέρο τελειώνει τη φάση. Καλάθι και φάουλ από τον Γιάν Μοντέρο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ανισορροπία του αντιπάλου του και κατάφερε να τελειώσει τη φάση με το καλάθι και φάουλ.
0: Ναι. Γιώργο, sorry που σε διακόπτω. Σε διακόπτω για πολύ λίγο. Πρώτον, να πούμε ότι ΠΑΟΚ Παρτίζαν 3-9 στα πρώτα λεπτά της, του τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Και για τα φάουλ που λέγαμε προηγουμένως, τώρα που το βλέπω και καλύτερα και από το γραφικό, γιατί έχω ανοίξει και την τηλεόραση μπροστά μου, βλέπω ότι είναι δύο τα φάουλ τα οποία έχουν κάνει
1: ναι,
0: δύο
1: ναι.
0: ομάδες.
1: Η αλήθεια είναι πως τάξη, τα έχουν κάνει λίγο σαλάτα, να το πούμε.
0: Πέρσι είχαν βάλει κόκκινα, τώρα έχουν βάλει μαύρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Γι' αυτό το λέω. Γιατί και εγώ μπερδεύτηκα.
0: Και οι δύο νομίζω, και οι δύο νομίζω μπερδευτήκαμε. Αλλά εντάξει,
1: λοιπόν,
0: δεν πειράζει.
1: 35-30. Στο παιχνίδι. Και αναμένουμε να δούμε για τη βολή του Γιάννη Μοντέρο. Την προκειμένη περίπτωση. 35-30 στα 4-53 και το ημίχρονο. Είμαστε περίπου στου δρόμου τα μισά για τη δεύτερη περίοδο. Μοντέρο εύστοχο στην συμπληρωματική του βολή. 35-30 η διαφορά στους 4. Συγγνώμη, στους 4. 35-31. Εδώ πήγε να κλέψει ο Ντζάι, ο Μέλι έμεινε ελεύθερος και εκτέλεσε για 3. Η διαφορά και πάλι στους 7. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θέλει να το πιστεύει αυτό το πράγμα που βλέπει. 38-31. Δεν μπορούσε να κλέψει ο Ντζάι και βρέθηκε ελεύθερος ο Μέλι. Ο Μοντέρο με τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Μέλι. Τον έχουν κλείσει πάρα πολύ καλά μέχρι τώρα οι παίκτες της τουρκικής ομάδας. Φάουλ πάνω στον Βαν Φουρνιέ. Τρίτο ομαδικό της Φενέρ. Στο μεταξύ, ο Κι περνάει εκτός παρκέ. Θα ενημερώσω άμεσα ποιος μπαίνει στη θέση του. Μπαίνει ο Σίλβα. Ναι, ο Κρις Σίλβα. Ο Τζόσεφ έδωσε την μπάλα τώρα στον Μοντέρο. Ο Μοντέρο παίρνει σκρίνα από τον Χολ, ο οποίος πήρε την μπάλα κάτω από το καλάθι. Η μπάλα είναι για τη Φενέρ. Για τη Φενέρ είναι η μπάλα. Μάλιστα. Με αρκετή σωματική επαφή αυτή η φάση. Ο Ντόντα Χολ έκανε το... δέχτηκε το χτύπημα, παρ' όλα αυτά η μπάλα είναι για την τουρκική ομάδα με την πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2025, την δέος πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο τωρινός πρωταθλητής είναι ο Ολυμπιακός. 38-31 φάουλ που κάνει ο Γιάννη Μοντέρο. Τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. στην αναμέτρηση. Δεκατέσσερα δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα. Ο Μοντέρο πήγε στον πάγκο, στη θέση του ξανά ο Ντόρσεϊ. Ο Σίλς έδωσε την μπάλα στον Σίλβα. Ο Μπόλτουιν για τον Σίλβα, Μέλι, έχασε το κάρφωμα. Διαμαρτύρεται ο Ιωσάρνος Γεφκεβίτσιους για φάουλ. Πιθανότατα έχει δίκιο, βέβαια ένα αντίστοιχο φάουλ πιο πριν στον Εντζάι, γιατί τες επίσης δεν το σφυρίξανε. Στο μεταξύ ο Σάσα Βεζένκο περνάει στο παιχνίδι, στη θέση του Εντζάι. Η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό. Είναι εκτός από την πλάγια γραμμή, μετά το άστοχο κάρφωμα του Μέλι, και τώρα ο Τζόσεφ δίνει τον Φουρνιέ. Ο Τζόσεφ τώρα και πάλι παίρνει τον διαγώνιο διάδρομο. Φουρνιέ είναι πιθανότατα, μάλλον το πιο πιθανό ήταν να το πάρει το σούτ, αυτό έφυγε βέβαια από 45 μοίρες, και τώρα ο Σίλτ θέλει να τρέξει. Σίλτ μέχρι το lay-up τελειώνει τη φάση. 40-31 η Φενέρ και πάλι στους 9 πόντους. Διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ο Βεζένκοφ τώρα δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ για τον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ πάει μέχρι μέσα. Θα τελειώσει η φάση. Αχ, δεν μπόρεσε να σκοράρει και να πάρει και το φάουλ. Πήρε το φάουλ, ωστόσο δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση. Με εύστοχο λέει απαστοχή εξ επαφής. Δύο βολές για τον Γάλλο. Στάρ του Ολυμπιακού. Μιλάμε για έναν παίκτη με απίστευτη προσωπικότητα, το έδειξε πέρσι στο Final Four, που με δύο εξαιρετικές εμφανίσεις έδωσε στον Ολυμπιακό. Συνέβαλε, βάλω τα μέγιστα στο Ολυμπιακό να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Ο Φουρνιέ τώρα είναι στη γραμμή, εκτελεί και βάζει την πρώτη βολή. 40-32. Ο Φουρνιέ είχε βρεθεί, Νίκο και φίλοι ακροατές, το 2022 στο Βελιγράδι, στο Final Four της Ευρωλίγκας στο Βελιγράδι. Και μάλιστα μετά τα παιχνίδια του Final Four είχε γράψει στο τότε Twitter, στον In X, ότι αν επέστρεφα στην Ευρώπη θα ήθελα να παίξω για αυτή την ομάδα, για τον Ολυμπιακό. Ο Φουρνιέ εξόχισε βέβαια και στη δεύτερη βολή. Τώρα η Φενέρ επιτίθεται, αστοχή εξ επαφής ο Baldwin. Rebound ο Ντόντα Χολ και ο Φουρνιέ οργανώνει. Ο Φουρνιέ κόβεται, η μπάλα είναι για την Φενέρ, δεν έκανε καλό λέει από Φουρνιέ εδώ, και ακολούθησε ο Σίλβα για να τον σταματήσει καθαρό στον αέρα. Δεν ήταν και μάλιστα καθόλου δυνατό το lay-up, έχοντας ότι δεν θα έβρισκε καν στεφάνι με αυτή την κίνηση. Έλεγα λοιπόν ότι είπε αυτό που είπε μετά το Final Four του Βελιγραδίου και εν τέλει βρέθηκε το 2024 τον Ολυμπιακό, δύο χρόνια μετά. Στο μεταξύ ο Χολ εδώ παίρνει ένα rebound, αστοχή εξ επαφής. Χολ και πάλι χάνει εξ επαφής προσπάθεια. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας απορεί με αυτές τις αστοχές προσπάθειες. Και από τις 45 μοίρες ο Κλάιμπεν ξανακάνει την ψήφια τη διαφορά του Ολυμπιακού, τη διαφορά συγγνώμη της Φενέρ, απέναντι στον Ολυμπιακό 43-33 στα 2024.
0: Πραγματικά απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
1: Ο Νιέ, 45 μοίρες τώρα, πάει προς τα μέσα απέναντι στο Σιλ, παίρνει φάουλ, εκτελεί βολές. Είναι το πέμπτο ομαδικό της Φενέρ. Αυτό το φάουλ. Στα 2 και 13. 2 και 13 για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου και του πρώτου ημιχρόνου. 43-33 και ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπο να βγάλει άμυνες και φυσικά να βρει και έναν φατερό ρυθμό στην επίθεσή του. Στα 2-13 ευστοχή ο Φουρνιέ στην πρώτη του βολή. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος εντάξει, είναι, η αλήθεια είναι πως δεν είναι έτοιμος σίγουρα, ούτε η Φενέρ είναι έτοιμη. Έχει παρόμοιο δείγμα. Έχουμε παρόμοιο δείγμα γραφής και από τις δύο ομάδες. Η Φενέρ έχει δώσει 5 φιλικά παιχνίδια, έχει πάρει 3 νίκες, 2 ήττες, 1 εξ αυτών Μία από τι δύο ήττε είναι από τον Ολυμπιακό στην Κρήτη. Τα δύο αωράκια. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 4 φιλικά. Είναι μόνο νίκες. Ο Φουρνιέ κλέβει και τελειώνει τη φάση τώρα στον εφηδιασμό. Ο Φουρνιέ μειώνει στους αν δεν κάνω, ναι, στους 6 πόντους. Μετά τις δύο βολές που κέρδισε, τελειώνει και τη φάση στον εφηδιασμό. 43-37. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 6 και έχουμε time out από τον Σαρούνα Γιασκεβίτσιους. Επιστρέφουμε σε ένα Νίκο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια.
0: Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 37-43 για τον δεύτερο για τον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Να πούμε λίγο, τώρα που κλέβουμε λίγο χρόνο και από τον Γιώργο Ιωάννου, ότι 4-38 πριν από τη λήξη της πρώτης περίοδου, ΠΑΟΚ Παρτίζαν 15-13 με τον Τσέντι Όσμαν να ευστοχεί στην πρώτη βολή που κέρδισε. Οπότε έχουμε 16-13 για τους ασπρόμαυρους, όπου έχουν πάρει προβάδισμα. Για τους Θεσσαλονικείς, μάλλον να πω πιο σωστά, γιατί ασπρόμαυροι είναι η μία ομάδα, ασπρόμαυροι και η άλλη. Γιώργο Ιωάννου, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Ολυμπιακός Φενέρ 37-43 εδώ στην Έτιχα Ταρίνια του Αμπουντάμπη. Να αναφέρουμε ότι είναι και αρκετοί επίσημοι εντός αγωγικών που βρίσκονται στην τη Χαταρίνα. Ένας εξ αυτών είναι και ο Ρούντι Φερνάντες, άλλοτε μπασκετμπολίστας, άλλοτε παίχτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι και ο νυν προπονητής φυσικά, εντάξει αυτό είναι το φυσιολογικό, είναι και ο νυν προπονητής Ρεάλ Μαδρίτης, ο Πέντρο Μαρτίνεθ, ο οποίος ήταν πέρσι στη Βαλένθια με εκείνη την τρελή πορεία της ομάδας του μέχρι το Final Four. Βλέπει δύο από τους παίχτες του σήμερα να παίζουν αντίπαλοι, τον Braxton Key από την Fenerbahce και τον Jan Montero από την ομάδα του Ολυμπιακού. Πάμε τώρα στο παιχνίδι, γιατί ο Κλάιμπερν έκανε την επαναφορά και δίνει στον Baldwin που οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρ. Ο Baldwin περνάει το κέντρο και δίνει 45 μοίρες στον Σιλ. Θέλει να τελειώσει η φάση αυτός. Δεν θα τελειώσει, κάνει και λάθος. Φάουλ που κάνει ο Σίλβιο, αλλά δεν σφυρίζεται και μάλιστα η κατοχή πηγαίνει στον στην Φενέρ. Πάτησε γραμμή ο Βεζρένκοφ, εγώ την αίσθηση. Πιθανότητα γι' αυτό. Όχι, έσκασε την μπάλα έξω. Έσκασε την μπάλα έξω, πιθανότητα. Δε. Όλα γίνανε, δεν ξέρω τώρα.
0: Ούτε εγώ είχα και την καλύτερη οπτική για να μπορέσω να δώσω απάντηση.
1: Η Φενέρ πάντως έχει την επίθεση τώρα με τον Baldwin, ο Τάκε, ο Σιλτ, ο Baldwin, κρατάει την μπάλα 2-1, 45 μοίρες ο Baldwin από μέση απόσταση για 2, το βάζει. 45-37, η Φενέρ παίρνει προβάδισμα 8 πόντων. Στο απλωμένο χέρι του Σάσα Βεζένκοφ ο Baldwin σκοράρει και τώρα ο Βεζένκοφ δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ έχει μπροστά του το Σιλτ. Φάουλ από τον Baldwin, μακριά από την μπάλα, βολές για τον Ολυμπιακό. Θέλω να δω σε ποιον έχει γίνει το φάουλ. Στο Φουρνιέ έχει γίνει το φάουλ. Ο Φουρνιέ λοιπόν και πάλι στη γραμμή για δύο ελεύθερες βολές. Στο 1 και 15 για το ημίχρονο. Μέσα η πρώτη βολή από τον Εβάν Φουρνιέ. 45-38. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 7. Με τον Φουρνιέ να δείχνει ξεκάθαρα καλή εικόνα μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Φουρνιέ τη βάζει. Και ο Ολυμπιακός μειώνει στους 6 και πάλι και πρέπει τώρα να βγάλει άμυνα επιγόντως. Με τον Χόρντον Τάκερ να δίνει μια πάσα. Λάθος από τον Ολυμπιακό, λάθος από τη Φενέρ, συγγνώμη, από τον Μπίγκαμ. Ο Φουρνιέ ξαναπήρε την μπάλα. Φουρνιέ ψάχνει διάδρομο. Φουρνιέ δίνει στον Μακιντάιρ. Φουρνιέ και πάλι. Τα 10 δευτερόλεπτα. Φουρνιέ εκτελεί για 3. Όχι. Επιθετικό rebound από τον Βεζένκοφ. Καλάθι για τον Ολυμπιακό. 45-41 στο 40 δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4. Αν βγάλει αυτή την άμυνα θα είναι πάρα πολύ καλά λίγο πριν το ημίχρονο. Ο Σιλ θέλει να απαντήσει ένα εκτέλεση για τρεις. Είναι άστοχος, rebound, McIntyre. Ο Ολυμπιακός έχει τελευταία επίθεση. Ο Βεζένκοφ θα πατήσει και θα τελειώσει τη φάση. 45-43. Τελευταία επίθεση για την Φενέρη στα 15 δευτερόλεπτα. Αν βγάλει αυτή την άμυνα ο Ολυμπιακός, τελειώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τηρουμένων των αναλογιών, το πρώτο ημίχρονο. Φάουλ από τον Σάσα Βεζένκοφ. Είχε να δώσει ένα Ολυμπιακός και το δίνει τώρα. Έξυπνο αυτό το φάουλ, σταματάει την επίθεση της Φενέρ. Ο Ολυμπιακός βγάζει ενέργεια στο τελευταίο δίλεπτο περίπου του δεύτερου ημιχρόνου. 45-43. Και η Φενέρ έχει την τελευταία επίθεση στα 6,5 δευτερόλεπτα. Ο Baldwin έδωσε την μπάλα στον Μπίνγκαμ. Baldwin, πρέπει να μην τον αφήσει να σουτάρει. Θα σουτάρει ο Baldwin για τρεις, είναι άστοχος. Λήξη πρώτη ημιχρόνου στην Etihad Arena του Abu Dhabi. 45-43, ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ. Παρόλα αυτά κλείνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρώτο ημίχρονο. Ημίχρονο λοιπόν, και επιστρέφουμε σε έναν Νίκο σε περίπου 10 λεπτάκια εδώ για το δεύτερο μισό.
0: Μια γρήγορη μόνο να σε ρωτήσω κάτι. Από το πρώτο ημίχρονο, αν πρέπει να κρατήσεις ένα κύριο στοιχείο στην αναμέτρηση, ποιο είναι?
1: Σίγουρα θα πρέπει να κρατήσουμε, Νίκο μου, την ενέργεια που βγάζει ο Ολυμπιακός από τη μεριά τουλάχιστον του Ολυμπιακού στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημίχρονου, που έχει βγάλει μαζεμένες άμυνες και σκοράρει στην επίθεση με ρυθμό. Για την Φενέρη, η αλήθεια πρέπει να πούμε ότι στέκεται αρκετά καλά μέχρι τώρα στην αναμέτρηση, από την άποψη ότι μπορεί και κρατάει το προβάδισμα, προηγείται και με διψήφιες διαφορές. Κατά διαστήματα προηγήθηκε μάλλον με διψήφιες διαφορές. Αυτά για την ώρα. Θα πρέπει να δούμε, η αλήθεια είναι, και το δεύτερο ημίχρονο για να κρίνουμε αρκετά πράγματα. Μέχρι τώρα πάντως τα πράγματα εξελίχθηκαν καλά. Από την άποψη ότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να είναι πολύ πιο πίσω. Πλέον έχει επιστρέψει, οπότε αναμένουμε το δεύτερο μισό. Επιστροφή σε περίπου 10 λεπτά.
0: Μακάρι να δούμε τον Ολυμπιακό νικητή στο τέλος της ημέρας και να προκριθεί στον τελικό του Super Cup, αυτή της καινούργιας διοργάνωσης που διοργανώνει η EuroLeague. Ωραία. Γιώργο Ιάννου, σε αποδεσμεύουμε για την ώρα και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο, την ώρα που έχουμε σε εξέλιξη το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ προηγείται 21-17 της Παρτίζαν, 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου.

Να πούμε λίγο επίσης ότι η δράση συνεχίζεται και μετά τον αγώνα του Ολυμπιακού, καθώς έχουμε στις 8 η ώρα Ελλάδος τον αγώνα Dubai BC εναντίον Real Madrid στον δεύτερο ημιτελικό του Super Cup. Αυτή την ώρα, όπως είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη το ΠΑΟΚ Παρτίζαν για την πρώτη μέρα του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στο Telecom Center Athens, στο κλειστό μπάσκετ του ΟΑΚΑ. Ενώ να πούμε ότι στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Μπουργκ. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι δράση δεν έχουμε μόνο στο μπάσκετ, έχουμε και στο ποδόσφαιρο, εκεί όπου η Brentford αντιμετωπίζει στις 10 η ώρα την Chelsea για την Premier League. 10 παρατέταρτο η Μονακό φιλοξενεί την Lens σε ένα δυνατό παιχνίδι για την La Liga. Για την La Liga λέω, συγγνώμη. Για την La Liga έχουμε Espanyol Elche στις 10. Για την Ligue 1 είναι το Μονακό Lens. Για την 5η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος έχουμε και Bundesliga. Bayern Μονάχου Union Βερολίνου στις 9 και μισή. Η Bayern Μονάχου, η οποία θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας όσο πιο γρήγορα γίνεται, στην τέταρτη αγωνιστή, καθώς θυμίζουμε ότι αυτά είχε ξεκινήσει με νίκη εναντίον της Στουτγκάρδης, είχε φέρει και ισοπαλία 0-0 στην Σάλκε, εναντίον της Σάλκε στην Βεσφάλεια. Ενώ να πούμε ότι στις 10 παρατέταρτο έχουμε και Μόντσα Σασουόλο για την τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Ιταλίας. Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ιταλίας, η Bundesliga είναι στην 4η αγωνιστική. Ενώ έχουμε και δράση και στα προκριματικά του κυπέλου Αγγλίας, για όσους ενδιαφέρονται για στοίχημα, Yate Town εναντίον Chippenham και Worcester εναντίον Stratford, και δύο αγώνες στις 10 παρατέταρτο.

0: Η ώρα είναι 5:56. Εμείς θα πάμε να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
10: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
11: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
12: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level View. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Inter Vetten Ελλάδα Sports 94,3. Εδώ στην μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Ιωάννου. Πάμε να δούμε λίγο βέβαια πόσο είναι και ο ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε σε εξέλιξη και το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, το οποίο από το 2018 γίνεται κάθε χρόνο στην μνήμη του εμβληματικού Προέδρου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, όπου ως γνωστόν δεν ήταν απλά πετυχημένος, ήταν κάτι παραπάνω από ένας πρόεδρος, ήταν κάτι παραπάνω από ένας πετυχημένος πρόεδρος. Και ενώ έχει ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος στο ΠΑΟΚ Παρτίζαν, 32-35 προβάδισμα για την σερβική ομάδα. Ενώ θυμίζουμε στις 9 και 4 έχει το άλλο παιχνίδι του Παύλος Γιαννακόπουλος, το Παναθηναϊκός Μπουργκ. Για όσους θέλουν να παρακολουθήσουν αυτούς τους δύο αγώνες, τους μεταδίδει η τηλεόραση του Sky.

0: Και φύγαμε καθώς κινούμαστε σε ρυθμούς Super Cup, σε ρυθμούς Super Cup Ευρωλίγκας, καθώς έχουμε την μετάδοση του Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, 43-45 στο ημίχρονο, και όπου να είναι το δεύτερο ημίχρονο αρχίζει. Θα συνδεθούμε απευθείας τώρα με Γιώργο Ιωάννου. Γιώργο Ιωάννου, ο λόγος σε εσένα.
1: Επιστρέψαμε, Νίκο μου, επιστρέψαμε, φίλε ακροατές. Twitter Beten Ελλάδα Sports 94,3 στο Abu Dhabi, στην Etihad Arena. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, ο πρώτος ημιτελικός. 45-43 μπροστά οι Τούρκοι. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει 52% στα δίποντα, 40% στα τρίποντα, 7% βολές, 100%, 8 assist, 21 rebound στα 11 επιθετικά, 0 block κλπ. Θα πάμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε το παιχνίδι σε πολύ λίγο, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Να αναφέρουμε, Νίκο, εντάξει, θα μας πάρει λίγο να το συνηθίσουμε, το Super Cup Ευρωλίγκας. Έτσι, θα μας χρειαστεί λίγο, γιατί εντάξει, δεν το έχουμε ξαναδεί.
0: Εντάξει, ισχύει, είναι κάτι το οποίο

0: είχα πει και εγώ στην αρχή, πριν τη σύνδεση, ότι είναι κάτι καινούριο, το οποίο πιστεύω θα μας βγάλει και πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για την συνέχεια, όχι μόνο για τις ομάδες, αλλά και για τη δομή της διοργάνωσης και αν πετύχει ή όχι.
1: Πολύ σημαντικό και αυτό. Θα δούμε γενικότερα πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω όλα είναι έτοιμα. Ούτως ή άλλως τώρα μπαίνουν και οι παίχτες σιγά σιγά στο παρκέ. Πριν στον Διαγούν Ευρύ, ήδη μέσα. Βέβαια, οι παίχτες του Σαρούνα Ζησκεβίτσου, στη Φενέρμπαχτε, δεν είναι. Τώρα μπαίνουν. Αναμένουμε λοιπόν την συνέχεια του αγώνα. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτε 43-45. Οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι μπροστά με δύο πόντους, ο Ολυμπιακός έκλεισε με πολύ καλό τρόπο την δεύτερη περίοδο. Όλα έτοιμα, επαναφορά για τη Φενέρ, ξεκινάει η τρίτη περίοδος με τον Baldwin να οργανώνει. Δίνει στον Σιλτ, ο Σιλτ είναι με δύο παίχτες πάνω του. Τρακάρουν μεταξύ τους ο Βεζέγκοφ και ο Ντόρσεϊ, παραλίγο να κλέψει ο Μακιντάιρ. Ο Σίλτς από 45 μοίρες είδε καθαρά και εκτέλεσε για 3 και το βάλε. 48-43 η Φενέρ στο συν 5 ξεκινάει με τρίποντο, όπως ακριβώς ξεκίνησε και το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση. Ο Γουόρντ δίνει μια πάσα για τον Ντόντα Χόλ, αυτός για τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο εκτελεί για 3, είναι άστοχος. Λάθος από τον Baldwin και τον Μέλι. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό και πάλι 48-43. 48-43, 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού τώρα. Διαθεωρείται σαν επιθετικό rebound. Ο Μακιντάιρ δίνει μια πάσα. Γουόρντ τελειώνει τη φάση. 48-43. 48-45, συγγνώμη. Η Φενέρ στο συν 3 πλέον, μειών στους 3 ερυθρώσεις και τώρα ο Σιλτ είναι στον Κλάιμπερν. Ο Μπίγκαμ από 45 μοίρες θέλει να απαντήσει και το κάνει για 3. 51-45. 51-45 για την τουρκική ομάδα. Και τώρα ο Γουόρντ είναι στον Ντόντα Χόλ και αυτό στο Μακιντάιρ. Μακιντάιρ στο Βεζέγκοφ. Ο Βεζέγκοφ πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση, όχι. Ο Χολ παλεύει και παίρνει φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, φάουλ για τον Ντόντα Χόλ, που πηγαίνει στη γραμμή για δύο βολές. Και πλέον ο Χολ έχει και πολλές τώρα, στο 8-40, ο Ντόντα Χόλ ευστοχή. Ο Ντόντα Χόλ που από συνήθεια έκανε κίνηση μέσα στο γραφιστό για να δώσει χέρια με τους συμπαίκτες του και μετά αντιλήφθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα συμπαίκτης μέσα στο γραφιστό. Ο Ντόντα Χόλ εκτελεί τώρα δεύτερη βολή, τη βάζει, μειώνει στους 4 για τον Ολυμπιακό. 91-47. Ο Μακιντάιρ πάνω στον Baldwin που οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρ. Κλέβει ο Γουόρντ από τον Κλάιμπερν. Γουόρντ μέχρι μέσα τελειώνει τη φάση. Με λέει απακολουθεί ο Χολ για να μαζέψει την μπάλα μετά το άστοχο λέει και να καρφώσει. Κρεμάμενος από τη στεφάνη της τουρκικής ομάδας.
0: Πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία φάση.
1: 51-49. Σούτριον πόντων από τη Φενέρ άστοχο. Rebound το Βεζέγκο. Και ο Χολ δίνει στον Γουόρντ. Γουόρντ θέλει να πάει πάλι μέχρι μέσα. Τελειώνει τη φάση. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός στους 51. Στα 7:55 σηκώνει εσπευσμένα τον Χόρτον Τάκερο για Σκεβίτσιους, ο οποίος είναι εκνευρισμένος. Σιλ εκτελεί για 2. Το βάζει, μειώνει. 51-51 για την Φενέρ. 53-51, συγγνώμη, 53-51. Ο Χολ για τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ δίνει στον Χολ. Φάουλ που σφυρίζει ο ρέφερι. 53-51 η Φενέρ μπροστά με 2 και ο Χολ έχει βολές. Στο βραχείο Μπίνγκαμ πάει στον πάγκο. Μάλιστα. Πάει στον πάγκο Μπίνγκαμ. Τον Ταχόλ βάζει την πρώτη βολή. 53-52. Πολύ καλό ποσοστό έχει τον Ταχόλ στη γραμμή. Πάντως, μέχρι τώρα. Δύο στις δύο από τον Ταχόλ. 53-53. Στα 7.23 ο Ολυμπιακός έχει να παίξει άμυνα τώρα. Ο Baldwin δίνει στον Μέλι και αυτό στον Χόρτον Τάκερ. Στον Σιλ, συγγνώμη. Χόρτον Τάκερ τώρα πήρε την πάρα τη γωνία, πήγε για λίγο προς τα μέσα. Ο Σιλ θέλει να πάει μέχρι μέσα. Θα σηκωθεί. Εκτός της οροπές και τον βάζει προς τον Βεζένκο. 55-53. Στα 7 λεπτά ακριβώς. 7 λεπτά ακριβώς. Για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ντόρσεϊ πήρε ένα screen. Θα εκτελέσει για τρεις ο Ντόρσεϊ. Προβάδισμα για τον Ολυμπιακό από την κορυφή της ρακέτας. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ισοφαρίζει. Βάζει μπροστά τον Ολυμπιακό. Βάζει μπροστά τους ερυθρόλευκους 56-55. Είναι το τρίτο του τρίποντο στο παιχνίδι.
0: Και αν δεν κάνω λάθος, παίζει να είναι και το πρώτο προβάδισμα του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Όχι, δεν είναι το πρώτο προβάδισμα, Νίκο. Θα σε διορθώσω γιατί έχει προηγηθεί και πιο πριν ο Ολυμπιακός. Στην αρχή της περίοδου, η αλήθεια είναι. Είναι μετά από το 14.
0: Ναι.
1: 15 είναι νομίζω το πρώτο προβάδισμα μετά από, από την πρώτη περίοδο κιόλα.
0: Ναι, ισχύει. Έχεις δίκιο. Τώρα που ξαναβλέπω λίγο και τη ροή μπροστά μου, ναι, έχεις δίκιο.
1: Το μεταξύ ο Χολ σκοράρει μετά το άστοχο lay-up του Γουόρτ και δίνει προβάδισμα τριών πόντων στον Ολυμπιακό μετά από την άστοχη επίθεση της Φενέρ. Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα. Δεν θα τα καταφέρει, πάει προς τα έξω τώρα και δίνει στον Μέλι. Σιλ στις 45 μοίρες μετά την αλλαγή έχει τον Βεζένκοφ μπροστά του. Baldwin πήρε screen. Χόρτον Τάκερ από τις 45 μοίρες απέναντι αστοχή. Ξανά ελεύθερος 45. Απ' την άλλη μεριά ο Σιλτ και ισοφαρίζει το μάτι στους 58. Αν είναι δυνατόν, γιατί να αφήσουν ελεύθερο τον Σιλτ. Είπε στον Ολυμπιακό, Μακιντάιρ οργανώνει. Μακιντάιρ δίνει στον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ κράτησε την μπάλα στο παρκέ. Ντόρσεϊ. Εκτελεί από τα 8 μέτρα. Όχι. Ο Μέλι πήρε το rebound. Και ο Baldwin οργανώνει. Baldwin θέλει να πάει μέχρι μέσα. Σηκώνεται, αστοχή, αλλά παίρνει φάουλ για δύο βολές από τον Ντόντα Χολ. Σηκώθηκε, έμεινε στον αέρα. Δεν μπόρεσε όμως να σκοράρει. Δύο βολές είναι το δεύτερο. Ομαδικό του Ολυμπιακού, δεύτερο προσωπικό και του Ντόντα Χολ. Πενταυτό και 59-58 με την πρώτη βολή του Baldwin. Wade Baldwin, ο οποίος πέρασε ένα χρόνο της καριέρας του στον Ολυμπιακό, στο πέρασμα στην πρώτη του χρονιά μάλιστα στην Ευρώπη. Τη σεζόν 19-20, μια περίεργη σεζόν και για τον Ολυμπιακό, καθώς ήταν η πρώτη χρονιά της ομάδας μετά την απόσυρση τότε από την Basket League. Ο Baldwin βάζει και τη δεύτερη βολή, 60-58. Η Φενέρ με ένα 5-0 περνάει μπροστά.
0: Να πούμε λίγο στο Παύλος Γιαννακόπουλος, Παρτίζαν ΠΑΟΚ 54-46 στο Telecom Center Athens. Στηνό είμαστε 2 λεπτά από τη λήξη του ημιχρόνου. Συνεχίζεις Γιώργο.
1: 60-58 και η μπάλα, αν δεν έχω κάνει λάθος, είναι για τον Ολυμπιακό. Ναι, είναι για τον Ολυμπιακό, δεν μπορούσε το σύμπαν να κρατήσει την κατοχή και ο Βεζένκοφ οργανώνει, ουσιαστικά θα δώσει την πάσα, μάλλον την επαναφορά στην τελική γραμμή. του γηπέδου. Στο μεταξύ έχουμε μια μήνυ διακοπή γιατί σφουγγαρίζουν το παρκέ. Σφουγγαρίζουν το παρκέ προκειμένου να πήγε ο υδρότας των παικτών. Ο Βεζέγκο βοηθάει και αυτός, βοηθάει και ο Μπράξτον Κι στο σκούπισμα. Κατά πως φαίνεται δεν ήταν λίγος ο υδρότας του Μπράξτον Κι που έπεσε στο παρκέ. 60-58. 60-58 και ο Χόλπερ την επαναφορά από τον Μακιντάιρ. Μακιντάιρ, Βεζένκοφ. Μακιντάιρ και πάλι. Μακιντάιρ στην κορυφή της ρακέτας. Σε 45 ο Γουόρντ. Θα του μείνει μπάλα στα χέρια αν δεν σουτάρει. Έδωσε το Βεζένκοφ ο οποίος χάνει την κατοχή. Μπορούσε να τελειώσει τη φάση με πολύ πιο εύκολο τρόπο. Νομίζω θα έπρεπε να σπάρει εκεί ο Τάισον Γουόρντ. Δεν το έκανε. Και την πάτησε. Time out έχει γίνει και έχουμε επιστροφή σε ένα Νίκο και άμεσα εδώ για τη συνέχεια και τη συνέχεια του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ 58-60, ακούτε την περιγραφή του Γιώργου Ιωάννου για τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορ 94,3 στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Και πάμε να αναφέρουμε λίγο τα στατιστικά για τον αγώνα με τον MVP της αναμέτρησης μέχρι στιγμής να εξελίσσεται ο Ντόντα Χολ, ο οποίος έχει κάνει double-double, 12 πόντους, 11 rebound, 1 assist, ενώ ο Σέιβον Σίλς είναι ο πρωταγωνιστής για την Φενέρμπαχτσε, ο οποίος έχει σκοράρει 15 πόντους και έχει μαζέψει 2 rebound. Θα μας πει περισσότερα και ο Γιώργος Ιωάννου, να μας πει και πώς του φάνηκαν και αυτοί οι δύο παίκτες και νομίζω το γενικό σχόλιο στο τέλος της αναμέτρησης θα συμπεριλαμβάνει και αυτούς τους δύο παίκτες. Αλλά πάμε να επιστρέψουμε γρήγορα γιατί έχουμε δράση. Γιώργο Ιωάννου, επιστρέφουμε σε σένα.
1: Νίκο, θα ήθελα αν γίνεται να μου επαναλάβεις τους δύο παίκτες τους οποίους ανέφερες και δεν τους άκουσα καλά.
0: Τον Σέιβον Σίλτς και τον Ντόντα Χολ. Ο ένας έχει κάνει double-double ο Χολ και ο Σίλτς έχει πετύχει 15 άρα.
1: Η αλήθεια είναι τον Σίλτς δεν περιμέναμε να τον δούμε στην Φενέρ, Νίκο μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι και στην Αρμάνι Μιλάνο τόσα χρόνια έχει δείξει πολύ μεγάλη ποιότητα. Η Φενέρ τώρα οργανώνει την επίθεσή της με τον Τάλεν Χόρτον Τάκερ. Ο Μπόλτουιν επέστρεψε την μπάλα στον Τάκερ, ο οποίος θέλει να τελειώσει τη φάση, παίρνει φάουλ και θα εκτελέσει βολές στα 6-45. Το φάουλ το χρεώνεται ο Τάισον Γουόρντ. Είναι το τρίτο ομαδικό του Ολυμπιακού. Να ενημερώσουμε βέβαια και τον κόσμο ότι δεν έχει πάρα πολλούς το Αμπουντάμπι, έτσι. Δεν έχει πάρα πολλούς πάρα πολλούς φιλάθλους των δύο ομάδων και είναι λογικό, η αλήθεια είναι ότι τώρα δεν είναι εύκολο να ταξιδέψεις. Υπάρχουν κάποιες φυλάσεις της κάθε ομάδας, ωστόσο καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με ένα Final Four στη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Εντάξει, και πόσο μάλλον και τα έξοδα τώρα αυτή την χρονική περίοδο που μιλάμε. Γιατί είναι, λοιπόν, και ένα κομμάτι, γιατί είναι και ένα θέμα για τα έξοδα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε κάθε μέρα να κάνουμε ταξίδια, δυστυχώς. Μακάρι να γινόταν αυτό. Μακάρι.
1: Και ειδικά στο Αμπουντάμπι, έτσι. Να το αναφέρουμε.
0: Ναι, όντως, πράγματι.
1: Στο μεταξύ, ο Τάκερ αστόχησε στις βολές του και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το σκορ να μείνει αναλύωτο. Τουλάχιστον αυτό βλέπω. Ναι. 60-58 πάντως. Στα 4:30. 4,5 λεπτά ακριβώς για την λήξη της τρίτης περίοδου. Ο Μακιντάιρ οργανώνει, τώρα θα δώσει την πάσα και ο Βεζένκοφ δίνει στον Γουόρντ. Γουόρντ εξετάζει επιλογές, πήρε και ένα screen. Δίνει στον Ντόρσεϊ, στα 6 δευτερόλεπτα αυτός. Είναι δεδομένο θα το πάρει αυτός το σουτ. Σηκώνεται με ένα εκτός οροπίας, δεν του κάνει μπάλα το χατήρι. Rebound το Σίλτ. 60-58 στον εθνιδιασμό η Φενέρ. Φάουλ από τον Μακιντάιρ ψηλά πάνω στον Κρις Σίλβα. Του δίνει και το χέρι του ο Μακιντάιρ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έβαλε πολύ δυνατά τα χέρια του ο γκάρτ του Ολυμπιακού για να τον σταματήσει.
0: Θα την πω την αμαρτία μου, επειδή βλέπω και από την τηλεοπτική κάμερα και λίγο και τα δημοσιογραφικά, βλέπω ότι πράγματι κόσμος δεν υπάρχει πολλής στο γήπεδο.
1: Στο μεταξύ έχουμε πολλές. Ο Σίλβα τώρα θα εκτελέσει 60-58 στα 4-10. Μία στις δύο, 61-58. Για την Φενέρ, που είναι στους συν 3 και πάλι. Άλλη μια προσπάθεια τώρα, Βεζένκοφ από τις 45 μοίρες για 3. Ναι! Ναι, ο Σάσα Βεζένκοφ στο Παρίσι στους 61 το παιχνίδι. Δεν γινότανε να μην εμφανιστεί σε αυτό το γήπεδο. Χρωστάει μια καλή εμφάνιση σε αυτό το γήπεδο ο Σάσα Βεζένκοφ. Δεν ξεχνάμε την κάλκιστη εμφάνισή του στον ημιτελικό με την Μονακό το 25 στο ίδιο γήπεδο, εδώ στην Etihad Arena. Ο Τάκερ απαντάει στο τρίποντο του Βεζένκοφ με δικό του τρίποντο και κάνει το 64-61. Ο Μοντέρο παίρνει φάουλ ψηλά, έτρεξε την επίθεση και θα πάρει βολές. Παίρνει βολές 64-61.
0: Να πούμε λίγο Παρτίζαν ΠΑΟΚ για το... Παύλος Γιαννακόπουλος σε εξέλιξη στα τελευταία 25 δευτερόλεπτα. 54-52 προηγείται η σερβική ομάδα. Συνεχίζεις.
1: Στο μεταξύ στο cube του της Etihad Arena δεν δείχνει τις βολές. Τώρα έφυγε το πλάνο της βολές. Στο cube φαίνεται η άφηξη της ομάδας της Dubai BC.
0: 25 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Sorry για το προηγούμενο Σαρδάμ. Και τώρα σιγά σιγά τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, οπότε έχουμε Παρτίζαν ΠΑΟΚ 54-52. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Έλεγα λοιπόν ότι το κοντινό που έκαναν το πλάνο στο cube του της Etihad Arena έδειξε τον άλλο δεγκάρ του Ολυμπιακού και είναι της Dubai BC, τον Thomas Walkup. Στο μεταξύ ο Ολυμπιακός μείωσε 64-62 με μία στήρα από τον Γιάν Μοντέρο και τώρα, τώρα παίζει άμυνα. Είναι η ώρα της άμυνας. Σου τριομφόταν από τον Τάκερ. Και αυτό μέσα αν είναι δυνατόν. Ο Τάκερ βάζει 6 μαζεμένους πόντους. Έχει 2 στα 3 τρίποντα. 67-62. 67-62 η Φενέρ. Ανεβάζει αφορά στους 5. Ο Γόρντιν ελεύθερος στη γωνία. Ο Βεζέγκο χάνει την μπάλα. Και η Φενέρ στον εφηνιασμό. Καλάθι από τον Μπράξτον Κι. 69-62. Time out. Καλεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας που φωνάζει στους παίκτες του για την κακή διαχείριση που έκαναν και στην άμυνα αλλά κυρίως την τελευταία τους επίθεση. Επιστρέφουμε σε έναν Νίκο και άμεσα εδώ για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου.
0: Ολυμπιακός Φενερμπαχτσέ 62-69. Ακούτε την περιγραφή του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Θυμίζουμε ότι το σκόρερ είναι ο Σίλτς της Φενέρ, ενώ ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής είναι ο Ντόντα Χολ, 12 πόντους, 12 rebound, 1 assist.

0: Να πούμε λίγο κάτι ποδοσφαιρικό, καθώς στην Εθνική Γκάνα κλήθηκε ο διεθνής αριστερός μπακ του ΠΑΟΚ, ο Μπάμπα Ράχμαν. Και σιγά σιγά επιστρέφουμε. Γιώργος Ιωάννου.
1: Λοιπόν, αναμονή τη επιστροφή των παικτών των δύο ομάδων από το time out. Ο Βεζένκοφ πριν λίγο έκανε το λάθος και η Φενέρ έδρεσε στον εμφυλιασμό για τον Σκίνα τελειώνει την πάση. Έκανε το 69-62 για την Φενέρ ο Μπράξον Κι. Επιστρέφουμε λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα επιτεθεί. Ο Ντόρσεϊ εκεί την δουλειά να φέρει την επαναφορά στο γήπεδο, στην μεριά του Ολυμπιακού. Βίλης τον Μοντέρο και οργανώσει τώρα του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Μοντέρο να ανεβαίνει, να παίρνει screen από τον Ντόρσεϊ και τώρα είναι από τον Ντόντα Χολτ. Μοντέρο είναι στην κορυφή της ζακέτας. Κοντά στο λόγκο, Μοντέρο. Δίνει τον Γουόρντ. Ο Γουόρντ θέλει να τελειώσει τη φάση με ένα φλότερ. Δεν θα τα καταφέρει. Το rebound ούτε ο Ντόρσεϊ ούτε ο Γουόρντ τελικά το πήρε. Ο Κι και πήρε και φάουλ. Που έχω την αίσθηση ότι είναι το πέμπτο ομαδικό του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι το πέμπτο.
1: Ναι, είναι το πέμπτο. Είναι το πέμπτο. Δύο και 29 για την τρίτη περίοδο. Τρίτο φάουλ του Tyson Ward. Η Φενέρ έχει 4 φάουλ να ενημερώσουμε, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο φάουλ που μπορεί να δώσει πλέον, δεν έχει να δώσει φάουλ.
0: Και την ώρα που έχουμε την δράση στο μπάσκετ, να πούμε λίγο ένα ποδοσφαιρικό νέο, καθώς η Μάλαγα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του πρώην επιθετικού της ΑΕΚ και της Manchester United, Anthony Martial, σύμφωνα με δημοσίευμα της Sun. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι. Γιώργο, συνεχίζεις.
1: Τα 2-29 λοιπόν η Φενέρ εκεί. Δύο ελεύθερες βολές. Συγκεκριμένα με τον Μπράκτον Κι θα εκτελεστούν αυτές τις βολές. Μπράκτον Κι μέσα η πρώτη. Μέσα η πρώτη για την Φενέρ. 70-62. Η Φενέρ και πάλι ανεβάζει τη διαφορά της πάρα πολύ. 2-2 από την ομάδα, από την τουρκική ομάδα, από τον Μπράκτον Κι. Συν 9 για τους Τούρκους. Έχει 4 βολές ο Μπράκτον Κι. Βεζένκοφ δίνει στον Ντόρσεϊ. Ο Μοντέρο πήρε ένα σκρίν από τον Ντόντα Χολ. Ντόρσεϊ στη γωνία κάνει ένα drive. Δίνει στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ ξεμπέρδευσε με τον Τάκερ και εκτέλεσε για 3. Τον σόριασε φαρδί πλατή στο παρκέ ο Εβάν Φουρνιέ. Τον Χόρτον Τάκερ. Και ευστόχησε από την περιφέρεια. Φάουλ που κάνει ο Ολυμπιακός στο 1:57. Διαμαρτύρεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας και διαμαρτύρεται για το λόγο ότι έκαναν φάουλ οι παίκτες του. Φάουλ που στέλνει τον Trent Forrest στη γραμμή. Ευστόχησε και την πρώτη βολή ο Forrest, 72-65, και αναμένουμε να δούμε και τη δεύτερη. 72-65 λοιπόν, στο 1:57. Το 1:57 για την τρίτη περίοδο, ο Ολυμπιακός είναι πίσω, πρέπει να επιτεθεί. Είναι στο πλήν 7 και πολύ πιθανό και στο πλήν 8. Πίεση από τον Ντόρσεϊ, από τον Φουρνιέ και τον Χόλ, αλλά δεν χρειάζεται καν. 73-65, 2-2 από τον Τρεντ Φόρεστ. και τώρα η ώρα να μπει ο Τζόσεφ στο παρκέ. Μοντέρο δίνει στον Φουργιέ που οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τζόσεφ δίνει στο Φουργιέ και πάλι. Φουργιέ έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του εφηδιασμού και θέλετε 3 με έναν. Ο Φόρες, καλάθι και φάουλ, αν είναι δυνατόν. Το χειρότερο σενάριο για τον Ολυμπιακό με διαφορά. Έκλεψε την μπάλα ο Μπράκτον και ο Ολυμπιακός έχει βραχυκυκλώσει και χάνει, χάνει την μπάλα στην επίθεση του. Μάλιστα ο Φόρεστ ευσοχήκε στην βολή. Και τώρα σειρά του Μοντέρο. Φάουλ. Φωνάζει ο Μπεζέγκοβιτς να μετρήσει το καλάθι. 76-65 να ενημερώσουμε τώρα τον κόσμο με το σκορ. Ο Μοντέρο πήγε προς τα μέσα, πήρε το φάουλ από τον Τζούζαν και θα εκτελέσει 2 βολές. Κατά πάσα πιθανότητα, αν και νομίζω ότι έχουν δίκιο τώρα που το έδωσε στο Κιούμπ, έχουν δίκιο, είπε στο Ολυμπιακό που διαμαρτύρονται. Και έχω την αίσθηση ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας το είδε και κάνει challenge. Challenge για καλάθι που θα δώσει απλώς την έξτρα βολή στον Μοντέρο.
0: Νομίζω Γιώργο κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ από τη που βλέπω και το replay, νομίζω κάνει μπαμ.
1: Ο Λότερ Μόζερ έχει πάει μάλιστα να το δει και κατά κυριολεξία μου φαίνεται, επειδή το είδε στο Cube, Νίκο μου, μου φαίνεται αδιανόητο ότι δεν έχει δοθεί αμέσως αυτό το καλάθι και φάουλ, πραγματικά.
0: Εντάξει.
1: Μπροστά στα μάτια των διαιτητών γίνεται αυτό, εντάξει.
0: Κοίτα,
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Θες να σου κάνω μια ερώτηση?
1: Ναι, πες μου.
0: Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε λάθη διαιτητών σε μια διοργάνωση όπως είναι η Ευρωλίγκα?
1: Όχι, και η απάντησή μου θα έμενε ίδια αν την άλλαζες και λίγο την ερώτηση, να ξέρεις, Νικό. Δηλαδή αν θα μπορούσαμε να δούμε, αν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε εξόφθαλμα λάθη διαιτητών.
0: Εντάξει, νομίζω όσο περνάνε τα χρόνια τα συνηθίζουμε κι εμείς.
1: Δυστυχώς, θα πρέπει να μην τα συνηθίσουμε. Προχωράμε. Μακάρι τι να πω, μακάρι να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Για τη δεδομένη χρονική στιγμή αυτό το λάθος είναι ξεκάθαρο.
0: Και νομίζω ότι είναι αδιανόητο κιόλας ότι όλο αυτό γίνεται. Όχι απλά μπροστά στους διαιτητές, ότι χρειάζονται και τη βοήθεια του challenge. Για να μπορέσουν να δώσουν την απόφαση.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα την απόφαση των διαιτητών. Τι έχει δοθεί? Δεν το έχουν μετρήσει από την κατάλαβα. Όχι. Δεν το έχουν μετρήσει το γαλά. Μάλιστα, μένουν στην απόφαση τους κιόλας οι διαιτητές.
0: Εγώ θα πω καλή σεζόν και προχωράμε.
1: Ωραία άρχισε η Ευρωλίγκα, Νίκο. Ωραία άρχισε. Με το Super Cup που είναι το ζέσταμα, θα γίνεται το πιο λάθος. Προχωράμε. 76-65. Η Φένερ είναι μπροστά στο 1-26 για την τρίτη περίοδο. Ο Ολυμπιακός πρέπει οπωσδήποτε να μαζέψει την κατάσταση άμεσα εν ώψη του 4ου δεκαλέπτου. Ο Μοντέρο θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Βάζει την πρώτη. Πρέπει να κάνει το ίδιο και με τη δεύτερη βολή. Μοντέρο, 2-2. 76-67 μειώνει ο Ολυμπιακός στους 9. Και τώρα είναι η ώρα για άμυνα. Ο Φουρνιέ μαρκάρει τον Τάκερ. Ο Τάκερ πάει προς τα μέσα. Θέλει να τελειώσει τη φάση. Δεν τα καταφέρνει. Φάουλ. Σφυρίζουν οι διαιτητές στην προσπάθεια του Χορτοζάκερ, νομίζω ότι έχει κάνει ο Χολ. Όχι, ο Τζόνς, συγγνώμη, ο Τζόνς, ναι. Και τώρα στο κιού φάνηκε, ο Τζόνς έχει κάνει το φάουλ. 76-67. Και 76-67 και τώρα θα δούμε τις βολές του Gordon Tucker μέσα η πρώτη. '77-67. '78-67, μάλιστα. Με δύο ελεύθερες βολές του Gordon Tucker και τώρα ο Montero οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Δίνει στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ στον Jones που είναι αρκετά κίνδυνος από το σημείο που βρίσκεται από την περιφέρεια. Jones κάνει το καλά. Τώρα παίρνει φάουλ και ξέρει βολές. Όχι. Δίνουν βήματα οι διαιτητές. Βήματα από τον Tyreek Jones. Στο 1-0-3. Όλο και χειρότερο γίνεται το παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Ο Φόρεστ θα οργανώσει τώρα την κατοχή για την Φενέρ. Ο Τζούζανγκαρ, 45 μίλες για 3, είναι άστοχος. Rebound Jones, πήρε το rebound και τώρα ο Μοντέρο πάει μέχρι μέσα, τελειώνει τη φάση. Παρέλαση έκανε στη ρακέτα της Φενέρ ο Ζαν Μοντέρο, μειώνει στους 9. Στους 11 πόντους ο Μοντέρο και τώρα σειρά του Φόρες που δίνει στον Μπράιστον Κι και αυτό τον Τάκερ. Τάκερ για τον Φόρεστ. Μπράιστον Κι. Τάκερ για 3 από 8. Και έχει πατήσει τη γραμμή. Όχι, 3 δευτερόλεπτα. 3 δευτερόλεπτα, συγγνώμη, τώρα το είδα. Τη χειρονομία που κάνουν οι διαιτητές μεταξύ τους. 3 δευτερόλεπτα από τον Κρις Σίλβα. 78-69 στα 22,4. Ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή και όλο τον χρόνο δικό του. Και ο Τζόσεφ οργανώνει την επίθεση. Ο Καναδός Σταρ, ο οποίος έχει κατακτήσει και το NBA με τους Σαν Αντώνιο Σπερς απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ του LeBron James το 2014. Ο Μοντέρο, 5 δευτερόλεπτα, Μοντέρο, 45 μοίρες, Μοντέρο, θα βρει το σουτ, το βρήκε, το πήρε, airball και τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Δεν ξέρω αν έχει γίνει και κάποιο φάουλ εκεί, θα χρειαστεί το replay από το Cube. Τώρα το βλέπουμε το replay, ο Μοντέρο σηκώνεται, όχι δεν έχει κάνει φάουλ. Το σουτ του απλώς είναι πάρα πολύ κακό. Επιστρέφουμε σε έναν Νίκο και σε πολύ λίγο εδώ για τη συνέχεια και για την τέταρτη και τελευταία περίοδο του αγώνα.
0: Ολοκληρώθηκε και η τρίτη περίοδος. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 69-78. Θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την περιγραφή της τέταρτης και τελευταίας περίοδου.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: Κάναμε και το διάλειμμα, το απαραίτητο διάλειμμα το οποίο χρειαζόμασταν να πάρουμε και εμείς λίγες ανάσες. Γιώργος Ιωάννου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στην Etihad Arena. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω, ξεκινάει την τέταρτη περίοδο με δική του κατοχή. Ο Φουρνιέ τώρα θέλει να επαναφέρει και θα το κάνει τώρα με την Βαστομοντέρο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι τώρα, αν θέλει να δώσει το παρόν στον αυριανό τελικό του Super Cup στις 8 η ώρα. Ο τελικός στις 5 θα είναι ο μικρός τελικός. Πάμε τώρα με τον Φουρνιέ, ο οποίος θέλει να επιτεθεί, θα εκτελέσει εκτός ορροπίας και θα βάλει ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι, 78-71. Μπροστά η Φενέρ με 7 πλέον, μειώνει στους 7 Ολυμπιακούς και τώρα άμυνα. Ο Φόρεστ θέλει να πάει μέχρι μέσα, φάουλ από τον Τζόζεφ που δεν σφυρίζεται, κόψιμο από τον Φουρνιέ, αλλά υπάρχει φάουλ που σφυρίζεται ψηλά πάνω στον Κρις Σίλβα. Ωραία η προσπάθεια εδώ του Φουρνιέ να σταματήσει τον Σίλβα. Δεν ξέρω κατά πόσο, εντάξει, είναι φάουλ. Θα μπορούσε βέβαια να σφυριστεί και πιο πριν το φάουλ στον Τζόζεφ και όχι να σφυριστεί ψηλά. Η Φενέρ έχει βολές τώρα, άστοχος ο Κρις Σίλβα στην πρώτη. Με τη μία λοιπόν, το φάουλ που έκανε ο Φουρνιέ είναι το καλύτερο σενάριο για τον Ολυμπιακό. Από την άποψη ότι αν δεν το έκανε ο Σίλβα απλώς θα κάρφωνε. Ήδη είναι με έναν πόντο λιγότερο από αυτούς που θα είχε η Φενέρ. Τώρα, ναι, με έναν πόντο λιγότερο θα είναι γιατί έβαλε δεύτερη βολή. Μπήκε ο Εντζάι στο παρκέ για να δώσει κάποιες ανάσες τώρα προφανώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας στον Σάσα Βεζένκοφ προκειμένου να προσπαθεί να χτυπήσει το παιχνίδι πιθανότητα στο τέλος. Αν αυτό φυσικά είναι εφικτό. Ο Μοντέρο δίνει την μπάλα στο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ κρατάει. Έχει φτάσει στην κορυφή της ρακέτας. Σε 45 ο Μοντέρο. Φουρνιέ πήρε σκρίνα από τον Εντζά. Είναι στην κορυφή της ρακέτας. Φουρνιέ θέλει να πάει προς τα μέσα. Σηκώνεται, κόβεται ψηλά, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στην προσπάθειά του από τον Τζούζανγκ. Αν έχω δει σωστά. Πρέπει ο Τζούζανγκ να είναι. Όχι. Είναι ο Μέλι που έχει κάνει το φάουλ. Δεν ήταν ο Τζούζανγκ. Ο Τζούζανγκ μάλιστα δεν συμμετείχε καν στη φάση. Είδα. Ο Μέλι έχει κάνει το φάουλ και ο Κίτον σταματάει ψηλά. Παρ' όλα αυτά είναι δύο βολές τώρα για τον Φουρνιέ που βάζει την πρώτη 79-72 και μπορεί να μειώσει και άλλο τη διαφορά να τη στείλει στους 6. Με μία βολή ακόμα, με μία εύστοχη βολή. 79-72 στα 9 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Εντζάι και Jones θα διεκδικήσουν το rebound, το οποίο δεν θα χρειαστεί καν να το διεκδικήσουν. Ευστοχή στην δεύτερη βολή ο Φουρνιέ και μειώνει στους 6. 79-73. Και η Φενέρ πλέον στην επίθεση. Ο Ολυμπιακός πρέπει τώρα να παίξει άμυνα. Ο Baldwin θέλει να δώσει την πάσα στην αδύνατη πλευρά στον Μέλι που είναι σε 45 μοίρες τώρα. Φόρεστ. Κλείθηκε ο Φόρεστ, έδωσε εν τέλει την πάσα στον Μέλι. Θα σηκωθεί αυτό στη λήξη του χρόνου. Κάκισε το σουτ. Έσωσε την κατοχή αν είναι δυνατόν ο Μπράξτον Κι. Που βρήκε ίσα ίσα την μπάλα για να τη στείλει στο καλάθι. 81-73. Η Φενέρ έχω την αίσθηση ότι μπαίνει σε αυτό το γήπεδο και παθαίνει και γίνεται η ομάδα που κατέχει την EuroLeague. Και πιάνει εκείνη την απόδοση. Άστοχος ο Φουρνιέ και τώρα ο Ολυμπιακός θα δεχτεί ξανά επίθεση με τον Κίνα δίνει τον Τζούζανγκ. Ο Τζούζανγκ 45 μοίρες δίνει στον Μέλι. Ο Μέλι λάθος πάσα. Υπάρχει φάουλ από τον Τζόουνς όμως. Και είναι το δεύτερο ρομαντικό του Ολυμπιακού. Κυριολεκτικά αυτό το φάουλ έσωσε την κατοχή της Φενέρ. Θα έλεγα, γιατί έκανε λάθος Φενέρ και θα έπαιρνε την μπάλα ο Μοντέρο. Ο Μέλι δίνει την μπάλα στον Τζούζανγκ. Τζούζανγκ έχει τον Μοντέρο μπροστά του. Τζούζανγκ θέλει να δώσει την πάσα, όχι, έκλεψε ο Ολυμπιακός. Φουρνιέ πρέπει ο Ολυμπιακός να μπορέσει να δώσει, να μπορέσει να απαντήσει, να κάνει κάτι. Ο Φουρνιέ θέλει να δώσει την μπάλα στον Τζόουνς, λάθος από τον Ολυμπιακό, αν είναι δυνατόν. Έκλεψε ο Μοντέρο, έκλεψε ο Μοντέρο. Τζόζεφ, Εντζάι από τη γωνία ελεύθερος για 3, 45 μοίρες, ο Εντζάι μειώνει στους 5. Και αναγκάζει τον Σαρούνα Διασκεβίτσιος να καλέσει τα ημάδα, ο Ολυμπιακός επιστρέφει και μειώνει στους 5.
0: Τι ήταν αυτό που γίνε στο τέλος, πώς το έκανε έτσι τόσο το Εντζάι?
1: Δεν ξέρω, αλλά αφού μπήκε χαλάλι, αφού μπήκε αυτό το σούτ, ο Ολυμπιακός μειώνει στους 5. Επιστρέφουμε σε ένα Νίκο και άμεσα εδώ για το συναρπαστικό υπόλοιπο της αναμέτρησης.
0: Το οποίο, πίστεψέ με, θα μας κρατήσει σε αγωνία για πάρα πολύ ώρα ακόμα.
1: Κατά πως φαίνεται, ναι.
0: She's got it all. 76-81, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός μειώνει στους 5. Ο NDI σκόραρε αυτό το τρελό τρίποντο με αυτό το... Τι ήταν αυτό τώρα? Δεν ξέρω και πώς να το περιγράψω. Και επειδή βλέπω λίγο ότι στην τηλεόραση έχουμε και Μαρσέλο, δείχνει κάμερα. Σιγά σιγά επιστρέφουμε. Γιώργος Ιωάννου, τι γίνεται? Έχουμε και τον Μαρσέλο που παρακολουθεί μπάσκετ.
1: Καλά, πως φαίνεται, ναι. Εντάξει, το Αμπου Ντάμπι έχει αρκετό κόσμο. Να θυμίσουμε φυσικά ότι ο Μαρσέλο δεν έχει περάσει μόνο από τη Ρεάλ Μαδρίτη που συμμετέχει στο Super Cup. Έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό. Μάλιστα με μια ξέχαστη υποδοχή του στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Και νομίζω έχουμε να δούμε και πολλά χρόνια υποδοχή να είναι sold out, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Ήταν απίστευτη η υποδοχή. Προχωράμε τώρα όμως, γιατί μπαίνουμε ξανά στο παιχνίδι. Ο Φόρεστ οργανώνει το παιχνίδι της Φενέρμπαχτσε. Ο Φόρεστ έχει μπροστά του τον Μοντέρο. Ο Μοντέρο πιέζει, πήρε την μπάλα ο Κλάιμπερν. Ο Μέλι έχει μπροστά του τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Κάντε τώρα, έδωσε πάσα εκεί. Την έδωσε εν τέλει στον Baldwin. Τώρα αυτός έχει απέναντι του τον σέντερ του Ολυμπιακού. Baldwin έχει μπλέξει. Φάουλ σφυρίζει ο ρέφερι τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Στα 4 δευτερόλεπτα αυτό το φάουλ. Ήτανε φάουλ βέβαια, το σήκωσε και το χέρι του Ταϊρίκ Τζόουνς. Τα 7 και 19 όλα αυτά. Μάλιστα να αναφέρω, Νίκο, με την ευκαιρία ότι το σούτ του, το τρίποντο, δεν είναι το δυνατό στοιχείο του Εντζάι. Κατά πως φαίνεται όμως το έχει βελτιώσει. Τώρα η Φενέρ έχει την επίθεση, πρέπει ο Ολυμπιακός να αμυνθεί. Στυλ 2-2. Αστόχησε, ο Μοντέρο πήρε το rebound. Και έχει την ευκαιρία τώρα ο Ολυμπιακός να επιθεθεί και να μειώσει ακόμη περισσότερο. Φουρνιέ για τον Μοντέρο. Μοντέρο θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έδωσε τον Εντζάι. Τζόσεφ για 3 στη σειρά του. Ναι! Κόρι Τζόσεφ. 81-79 από την κορυφή της ρακέτας. Ο Κόρι Τζόσεφ μειώνει στους 2. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει για τα καλά στο παιχνίδι. Κλάιμπερν πιέζεται παραλίγο να χάσει και τον έλεγχο της μπάλας. Κλάιμπερν έχει μπροστά τον Φουρνιέ. Και τώρα τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Κλάιμπερν έδωσε την πάσα. Φόρεστ για 3. Επιθετικό φάουλ! Κερδίζει ο Μοντέρο από τον Will Clyburn. Η κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό. Στα 6 και 27 οι Ερυθρόλευκοι έχουν την ευκαιρία τόσο να ισοπαρίσουν όσο και να προσπεράσουν ανάλογα με το τι καλά θα σκοράρουν, αν σκοράρουν. Μακάρι να σκοράρουν. Λοιπόν, στα 6 και 27 το παιχνίδι, ο Clyburn, ο Μπράξον Κι, χάνω και τα λόγια μου, βγαίνει και μπαίνει στο παρκέ θέση του Μέλη και ο Μοντέρο οργανώνει την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Εντζάι δίνει στον Τζόσεφ. Ο Φουρνιέ κρατάει την μπάλα και τη δίνει στον Τζόσεφ και πάλι ο Εντζάι στον Τζόσεφ. Τζόσεφ στα πλεμμύρια. Τζόσεφ κάνει τις προσποιήσεις του. Θέλει να σηκωθεί εκτός οροπίας, αστοχή. Φάουλ πάνω στην προσπάθειά του, στα 3,4 δευτερόλεπτα τον πήρε αυτό το φάουλ ο Κόρι Τζόζεφ και θα πάει στη γραμμή. Έχει βολές που μπορούν να φέρουν το παιχνίδι σε απόλυτη ισορροπία. Δεν ξέρω ποιος του το έχει κάνει το φάουλ, γιατί πήδηξε εκεί, εκεί. Πρέπει να έχει χρεωθεί στον Μπράκτον εκεί το φάουλ. Παρ' όλα αυτά, θα κρατάω επιφύλαξη. 81-79 στα 6-06. Κόρι Τζόζεφ. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Ο έμπειρος, έμπειρος. Δεν λέγεται απλά έμπειρος, είναι πολύ πύρος αυτός ο γκάρτ για τον Ολυμπιακό. Πραγματικά. Ένας πεσταράς και παράδειγμα προς μίμηση φυσικά για όλους τους νέους βασκετμπολίστες. 81-81 με τις δύο βολές του Κόρι Τζόζεφ. Ο Χόρτον Τάκερ έχασε την μπάλα μέσα στα χέρια του, χάνει την κατοχή, μπάλα για τον Ολυμπιακό που έχει σφίξει την άμυνά του απίστευτα. Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον κόσμο του στις κερκίδες. 81-81 στα 5-53, ο Ολυμπιακός έχει κατοχή για να πάρει μετά από αρκετή ώρα, μετά το 58-55 το προβάδισμα. Ο Μοντέρο έχει την μπάλα. Τζόζεφ δίνει στον Εντζάι, πήγε να χάσει την μπάλα ο Ολυμπιακός, πήρε την μπάλα τώρα ο Μοντέρο στα 10 δευτερόλεπτα. Στην κορυφή της ρακέτας με τον Κλάιμπερν, ο Μοντέρο αστοχή για 3. Πήγε να δώσει προβάδισμα 3 στον Ολυμπιακό. Χόρτον Τάκερ, ευνηδιασμός εκτελεί για 3 ο Τάκερ, είναι άστοχος. Ο Κλάιμπερν παίρνει το επιθετικό rebound και σκοράρει. 83-81 στα 5-20. Ο Ολυμπιακός πρέπει να επιτεθεί με έξυπνο τρόπο όπως κάνει στις τελευταίες του επιθέσεις. Ο Ταϊρίκ Τζόνς είναι στο Φουρνιέ. Πρέπει να κρατηθεί ο Ολυμπιακός. Άλλαξε υπέροχα την μπάλα στο Φουρνιέ με τον Μοντέρο και σκοράρει ο Γάλλος Σταρ. 83 όλα, τελευταίο πεντάλεπτο στην αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι που εξελίσσεται σε θρίλερ. Σε μια ματσάρα στην έτυχα ταρίνα του Αμπουτάμπη. Ο Χόρτον Τάκερ τώρα δίνει στον Σιλτ. Κλάιμπερν από τη γωνία είδε καθαρά, εκτέλεσε, αστόχησε. Rebound επιθετικό από τον Baldwin. Και ο Τάλιν Χόρτον Τάκερ θέλει να επιτεθεί. Τον έκλεισαν βήματα. Όχι. Φάουλ έχει δοθεί. Τέταρτο ομαδικό φάουλ του Φουρνιέ. Αν είναι δυνατόν, εντάξει. Στα 4-26. Θα μας κάνει καρδιακούς από τώρα αυτό το παιχνίδι. Και είμαστε ακόμα Σεπτέμβρη μήνα.
0: Όσοι βλέπετε τηλεόραση και έχετε θέμα με την καρδιά σας, κλείστε την. Όσοι έχετε θέμα με την καρδιά σας και ακούτε αυτή τη στιγμή το σταθμό μας, θα σας πρότεινα να ξανασκεφτείτε λίγο τις επιλογές σας με αυτό που γίνεται σήμερα.
1: Ο Χόρτον Τάκερ πήρε την μπάλα από τον Baldwin. Ο Μέλιν τη δίνει την μπάλα τώρα στον γκάρτ της Φενέρ. Ο Τάκερ δίνει στον Κλάιμπερ που πατάει την πλάγια γραμμή. Κατοχή για τον Ολυμπιακό στα 4-19. Ο Ολυμπιακός καταφέρει να πάρει την κατοχή από ένα λάθος της Φενέρ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ξέρω γιατί έχει κρατήσει τον Εντζάι. Ίσως επειδή βλέπει ότι του βγαίνει το σύστημα αυτό που έχει επιλέξει. Ή γιατί θέλει να τον κρατήσει λίγο ακόμα μέχρι να μπορέσει να ρίξει το μάτι στον Βεζένκο. Ωραία αρχαία πάσα του Τζόν στο Φουρνιέ που όμως δεν δούλεψε. Ιδιαίτερα φάουλ που παίρνει ο Φουρνιέ είναι το τελευταίο που είχε να δώσει η Φενέρμπαχτε. Το κάνει ο Μέλι πάνω στον Γάλλο Στάρ του Ολυμπιακού στα 3-59. 83-83. Ο Μέλι περνάει έξω. Στη θέση του ο Μπράξτον Κι, ο Μέλι έχει 4 φάουλ. Έκανε το 4ο του φάουλ. Στο επόμενο χαιρετάει οριστικά το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει την επίθεση από την πλάγια γραμμή στα 14 δευτερόλεπτα. Εξαιρετική πάσα του Φουρνιέ στον Εντζάι που σκοράρει και δίνει μετά από ώρα προβάδισμα τον Ολυμπιακό. 85-83. 85-83 στα 3-48. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να κρατήσει το προβάδισμα αν παίξει άμυνα. Μισμάτ του Κλάιμπερν, το οποίο δεν εκμεταλλεύεται όμως το forward της Φενέρ. Είχε το Μοντέρο πάνω του και όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Φουρνιέ έχει την μπάλα. Το screen, λάθος του Φουρνιέ, γιατί τέτοιο λάθος. Ακολουθεί ο Τζόζεφ, προσπάθησε να κλέψει, δεν τα κατάφερε. Σκοράρει ο Μπράξτον Κι στον εφηδιασμό 85-85. Στα 3 και 20, καλή time out ο Μπαρτζόκας, έξαλλος. Έχει σταματήσει το χρονόμετρο, όχι, μένουν οι παίχτες στο παρκή από ό,τι βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, ναι, έχουν μείνει στο παρκέ, έκανα λάθος, δεν ήταν time out, είδα το χρόνο να σταματάει. Αλλαγές γίνονται. Ο Φουρνιέ τώρα θα δώσει την μπάλα στο Μοντέρο, αναμένουμε την επαναφορά. Και τώρα ο Μοντέρο οργανώνει. Δεν έχει αλλάξει πεντάδο του Ολυμπιακού. Μοντέρο για τον Τζόσεφ. Που εκτελεί για 3! Συν 3 για τον Ολυμπιακό! 88-85! Με τον Κόρι Τζόσεφ! Στους 10 πόντους διψήφιος ο Κόρι Τζόσεφ! Και τώρα ο Baldwin! Πρέπει να βγάλει αυτήν την άμυνα ο Ολυμπιακός! Έκλεψε την μπάλα ο Τζόσεφ! Στον εφηδιασμό η Ερυθρόλευκη! Μοντέρο στο lay-up! Συν 5 για τον Ολυμπιακό! Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τον Γιάν Μοντέρο! 90-85 στα 2 και 49, time out ο Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Άμεσα σε σένα Νίκο και επιστρέφουμε εδώ για τη συνέχεια.
0: Τους έχουν κάνει να ψάχνουν να βρουν τι γίνεται τώρα.
1: Έχουν χάσει, εντάξει, έχει χάσει την ψυχραιμία της Φενέρ, την επίθεση και αυτό φαίνεται. Ο Ολυμπιακός έχει γυρίσει για τα καλά στο παιχνίδι.
0: Είπα και προηγουμένως, όσοι είστε καρδιακοί νομίζω ξανασκεφτείτε το λίγο. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, μια μικρή ανάσα. Παίρνω λίγο εγώ το μικρόφωνο να πούμε ότι έχουμε ΠΑΟΚ Παρτίζαν 74-70 στο τέλος της τρίτης περίοδου, στο πλαίσιο του Παύλος Γιαννακόπουλος. Την ώρα που θυμίζουμε ότι αμέσως μετά ακολουθεί και ο αγώνας μετά τον Ολυμπιακό, ακολουθεί και ο αγώνας της Ντουμπάι με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Super Cup. Να δούμε ποιος θα προκριθεί και από τον άλλον τελικό, αλλά νομίζω από τον άλλον ημιτελικό, αλλά νομίζω αυτός ο ημιτελικός έχει το δικό του ενδιαφέρον, έχει το δικό του θέαμα, αυτός ο αγώνας ανάμεσα στις δύο προηγούμενες πρωταθλήτριες Ευρώπης. Την φετινή και την τέως πρωταθλήτρια. Του 2025 η Φενέρμπαχτσε και το 2026 ο Ολυμπιακός. Γιώργο, τις πήρες τις ανάσες σου, είσαι εντάξει?
1: Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι αυτό θα μας κάνει όντως καρδιακούς. 90-85 ο Ολυμπιακός έχει πάρει προβάδισμα 5 πόντων. Μέχρι και ο πάγκος του Ολυμπιακού είναι όρθιος προκειμένου να βοηθήσει. Τώρα είναι η ώρα της Φενέρ όμως να επιτεθεί. Ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει άμυνα. 2 και 49 μένουνε. Το προβάδισμα να αναφέρουμε αυτό και ευχαριστούμε την Ευρωλίγια που το δείχνει στο Cube είναι ότι είναι το μεγαλύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού στο παιχνίδι. 5 πόντι διαφορά. Μεγαλύτερο προβάδισμα για την ελληνική ομάδα. Ο Baldwin δίνει στον Σίλτ. Θέλει να εκτελέσει για 3. Το βάζει. Το έβαλε ο Σίλτ και μειώνει στους 2. Για την Φενέρ στους 18 πόντους ο Σάβον Σίλτ. Και τώρα ο Εντζάι δίνει στο Μοντέρο. Ο Μοντέρο κάνει μια κίνηση ο Φουρνιέ. Μοντέρο έκανε το step back, εκτέλεση για 2. Είναι άστοχος. Δεν μπόρεσε να πάρει το rebound ο Τζόνς. Και τώρα ο Φόρες για την Φενέρ. Φόρες πρέπει να βγάλει στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Μπράξτον Κι έχει μπροστά το Τζόνς. Και τώρα το Τζόνσον έχει μπροστά το Φόρες που έχει την μπάλα. Ο Φόρες θέλει να πάει μέχρι μέσα. Έβγαλε την άμυνα ο Φουρνιέ. Α, δεν βγήκε όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός. Φάουλ του Τζόσεφ πάνω στον Εμπράκτον εκεί. Που σηκώθηκε να καρφώσει και ο Τζόσεφ σηκώθηκε με όλη τη μανία για να τον σταματήσει ψηλά. Οι φίλοι της τουρκικής ομάδας τους βλέπω τώρα ζήτησε ένα αντιαθλητικό και δεν μπορώ να καταλάβω από πού και ως πού να ζητήσουν αντιαθλητικό. Προχωράμε όμως. Εντάξει, δεν υπήρχε καμία περίπτωση αντιαθλητικού, βέβαια, και στο Κιούμπ. Είναι αστείο και μόνο το λιστάς αυτό το φάουλ ως αντιαθλητικό. 2 βολές λοιπόν για τον Μπράξτον Κι, μέσα η πρώτη 90-89 στο 1-52. 90-89. Ο Κι βάζει και τη δεύτερη. 90-90. Τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ ζόρικα για την Φενέρ. 90-90 ο Ολυμπιακός πρέπει να βγάλει άμυνα. Πρέπει να βγάλει επίθεση, συγγνώμη. Πρέπει να βγάλει επίθεση. Φουρνιέ. Έχει σούτα τα 8 μέτρα, το παίρνει, είναι άστοχος. Rebound. Ποιος το πήρε. Χαμός, μπάλα για τη Φενέρ. Και ο Baldwin οργανώνει. Πρέπει ο Ολυμπιακός να βγάλει αυτήν την άμυνα. Baldwin. Εξετάζει τις επιλογές του. Του δίνει screen. Ο Κι. Και ο Σιλτ. Ο Μπράιστον και έδωσε μια πάση στον Τάκερ. Ήταν λάθος. Στο 1-13 ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει ξανά προβάδισμα. Έχει κατοχή δική του. Μετά το λάθος του Χόρτον Τάκερ που δεν περίμενε αυτή την πάσα. Πάρα πολύ δύσκολο θα λέγαμε αυτό το παιχνίδι. 90-90. 90-90. Ο Φουρνιέ μιλάει με τον Μοντέρο. Ο Βεζένκοφ εξακολουθεί να μένει στον πάγκο προφανώς γιατί το σύστημα αυτό που έχει επιλέξει ο Μπαρτζόκα σε αυτή η πεντάδα του έχει βγει. Με αυτήν γύρισε το παιχνίδι. 90-90 ο Φουρνιέ.

0: στην κορυφή της ρακέτας. Άλλαξε για λίγο με τον Τζόσεφ. Ο Φουργέ κάνει προς τα μέσα. Εκτελεί για δύο το βάζει. Στα 52,6 δευτερόλεπτα. Πολύ μεγάλο σουτ από τον Εβάν Φουργέ. 92-90. 19 η πόντη του Γάλλου Σταρ. Ο Μπόλτουιν δίνει στον Φόρεστ. Πρέπει να βγάλει από την άμυνα ο Ολυμπιακός. Στυλτ. Εκτελεί για τρεις. Έρμπολ. Η μπάλα στα χέρια του Μοντέρο. Ο Ολυμπιακός, εάν σκοράρει, γίνεται grand favori για την πρόκριση των τελικών του Super Cup. Του πρώτου EuroLeague Super Cup. 14 λεπτά για την επίθεση του Ολυμπιακού. 20 το χρονόμετρο. Ο Μοντέρο θέλει να πάει προς τα μέσα. Τζόσεφ από τη γωνία. Όχι. Και τώρα στα 10 δευτερόλεπτα η Φενέρ έχει επίδεση. Πρέπει ο Ολυμπιακός να βγάλει άμυνα. Ο Τάκερ θέλει να πάει προς τα μέσα. Σηκώνεται για δύο. Είναι άστοχος. Στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Baldwin, τέλος. Τέλος. Ο Ολυμπιακός το πήρε το παιχνίδι. 92-90. Θα κερδίσει τη Φενέρ και θα δώσει το παρόν στον μεγάλο τελικό του Super Cup της EuroLeague, του πρώτου Super Cup της EuroLeague, με το καλάθι του Φουρνιέ. Χάνω και τα λόγια μου. Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού σε ένα μάτ που δεν του είχε πάει καλά από την αρχή. Ένα μάτ που χρειάστηκε και τύχη, χρειάστηκαν όλα για να πάρει το παιχνίδι. Τελικό αποτέλεσμα στην Etihad Arena, στο Yas Island του Abu Dhabi. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 92-90. Ολυμπιακός είναι στον μεγάλο τελικό. Η Φενέρ θα παίξει στις 5 η ώρα αύριο στον μικρό τελικό της διοργάνωσης.
1: Γιώργο, νομίζω μπορεί να μην είναι Ισπανός ο Φουρνιέ, αλλά νομίζω είναι ο Πάμπλο Πικάσο του Ολυμπιακού. Είναι ο Πάμπλο Πικάσο, και γιατί πραγματικά ακόμα μία εμφάνιση που μπορεί κάποιος να την παρομοιάσει με την Κουέρνικα, χωρίς καμία υπερβολή. Ακόμα μια τέτοια εμφάνιση.
0: Νίκο, θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ότι ο Φουρνιέ παίρνει και κατά κάποιο τρόπο, αν και το έχει πάρει από πέρσι, από το ΆΚΑ, αλλά να το πούμε αυτό, παίρνει το αίμα του πίσω από αυτή την έδρα, στην οποία στον τελευταίο ημιτελικό και πρόπερσι, που είχε παίξει τον ημιτελικό με τη Μονακό, είχε κάνει μια απίστευτη εμφάνιση που όμως δεν αρκούσε για να δώσει την πρόκριση στον Ολυμπιακό, και μάλιστα βρέθηκε να κλαίει απαρηγόρητος μετά την αναμέτρηση των Πειραιωτών με τους Μονεγάσκους. Σήμερα το σουτ που δίνει τη νίκη στην ομάδα του, στην ομάδα του Ολυμπιακού, είναι το δικό του. Είναι το σουτ του Εβάν Φουρνιέ από τη γραμμή των Βολών περίπου. Σηκώθηκε εκτός ορομίας και κατάφερε να δώσει το μάτς στον Ολυμπιακό.
1: Και νομίζω μόνο και μόνο που ξεκινάει έτσι η σεζόν με ένα τέτοιο παιχνίδι, νομίζω, επειδή εντάξει, το Super Cup, να είμαστε ειλικρινείς, αν μπορώ να μιλήσω με όρους video games, είναι σαν να λέμε το demo της φετινής σεζόν. Μας περιμένει μια πολύ ωραία σεζόν φέτος.
0: Ναι, και νομίζω όντως θα πρέπει να ετοιμαστούμε για μια υπέροχη EuroLeague αυτή τη σεζόν, μια υπέροχη διοργάνωση.
1: Ακόμα μια υπέροχη διοργάνωση.
0: Που Νίκο, να το αναφέρουμε αυτό, θα κορυφωθεί στο γήπεδο καλώς εχόντων των πραγμάτων. Μακάρι κιόλας να μην υπάρξουν προβλήματα με εμπόλεμες καταστάσεις κλπ. Πρώτον, για να μην χαθούν ζωές. Και δεύτερον, ναι, για να απολαύσουμε κι εμείς το μπάσκετ στην ίδια έδρα στην οποία έπαιξε σήμερα ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε, και στην έδρα στην οποία αύριο θα αγωνιστεί απέναντι στον νικητή της επόμενης διοργάνωσης.
1: Τι ώρα είναι ο τελικός?
0: Της επόμενης αναμέτρησης. 8 η ώρα αύριο.
1: Ωραία, τέλεια. Θα είναι ο Γιώργος Λίγκρης αύριο, ο οποίος θα κάνει αυτό τον συντονισμό. Γιώργο, έχουμε κάτι άλλο από αυτό το παιχνίδι να πούμε?
0: Δεν νομίζω. Εντάξει, μια απίστευτη αναμέτρηση. Αν έχουμε χρόνο να πούμε δύο κουβέντες.
1: Εννοείται. Έχουμε.
0: Ξέρεις ποιον θα ήθελα να αναφέρω περισσότερο? Τον Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος και πάλι σε κρίσιμα σημεία του παιχνιδιού δήλωσε παρόν. Ένας παίκτης που, όπως είπα, πρέπει να θεωρηθεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους τους νέους. Και αναφερόμαστε τώρα στη χώρα μας, έτσι, στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν παίκτη που θα πρέπει έξω από τα αποδυτήρια. Έχει ακουστεί αυτό σε ελληνική εκπομπή και το αναφέρω και πάλι. Έχει ακουστεί σε ελληνική εκπομπή, Νίκο μου,
1: ναι,
0: ότι θα πρέπει να τυπωθεί μια φωτογραφία του από πέρσι, μια φωτογραφία του φέτος και το βιογραφικό του, και να τυχοκολληθούν έξω από τα αποδυτήρια της κάθε ομάδας. Ένας παίκτης ο οποίος έχασε περίπου 12 κιλά αυτό το καλοκαίρι που μας πέρασε, έγινε fit

0: απίστευτα. Πραγματικά ένα, έχει χτίσει τρομακτικό σώμα, με την καλή έννοια τρομακτικό. Καμία σχέση με κάποια κιλά που λέγαμε ότι είχε πέρσι, που και πέρσι έδειξε δείγματα της ποιότητάς του, που όμως φέτος δείχνει ακόμη μεγαλύτερη ποιότητα.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό.
0: Τα 34 του, ενώ Νίκο δεν έχει αναποδείξει τίποτα σε κανέναν, έχοντας πάρει NBA απέναντι στους hit του LeBron James.
1: Και μάλιστα, Κόρι Τζόζεφ, που λες για αυτήν την εμφάνιση, πράγματι ήταν σαν να λέμε ο κρυφός παράγοντας χ, αν μπορεί να πει κάποιος κάτι, αλλά νομίζω πρέπει να δώσουμε και τα εύσημα στον MVP της σημερινής αναμέτρησης που έβγαλε η EuroLeague, Donta Hall. Πραγματικά πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. 12 πόντους, 12 rebound και μία assist. Τρομερό παιχνίδι. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει αύριο.
0: Εξαιρετικό σωμάτι και ο Donta Hall. Νίκο, αυτά για την ώρα. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως και αύριο στη μετάδοση της αναμέτρησης.
1: Τέλεια, Γιώργο. Από πλευράς μου σε αποδεσμεύω. Να είσαι καλά. Εμείς δεν χανόμαστε. Το ξέρεις και εσύ. Θα σε απολαύσουμε αύριο. 9 με 11. Εκεί πέρα στην εκπομπή. Buzzer Beater στο 90. Buzzer Beater στο 90.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Θα τα πούμε.
1: Όπως και κάθε Σαββατοκύριακο. Τέλεια, Γιώργο, να σε καλά, να σε πάντα καλά, να σε πάντα καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ήταν ο Γιώργος Ιωάννου με την περιγραφή του αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Έπειτα από ένα δραματικό φινάλε, ο Ολυμπιακός κάνει την ανατροπή και επικρατεί της τουρκικής ομάδας 92-90 και προκρίνεται στον τελικό του πρώτου Super Cup της ιστορίας της EuroLeague.

Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και εμείς την εκπομπή μας, την έκτακτη εκπομπή για το Super Cup, τον αγώνα του, τον ημιτελικό του Super Cup ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε. Πάμε να πούμε λίγο την ώρα που καλησπερίζω τον κύριο Γαραμπεσίνη στο στούντιο, στο χώρο του ραδιοφώνου, όπου σε λίγο αναμένεται να έρθει και ο Δήμος Τσαπαγιάρης. Αναμένεται να έρθει. Τέλεια. Την καλησπέρα μου λοιπόν στον κύριο Γαραμπεσίνη. Πάμε να πούμε λίγο τα στατιστικά. Εβάν Φουρνιέ 19 πόντους, ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα, ένα rebound και δύο assist. Ο Σίλτζ για την Φενέρμπαχτσε ήταν ο πρώτος σκόρερ της 18 πόντους, τρία rebound και μία assist. Και ο Μπράξτον και έκανε τρομερό παιχνίδι, 17 πόντους, 6 rebound και δύο assist από πλευράς Φενέρ. Ενώ πάμε να δούμε λίγο τα στατιστικά των παικτών του Ολυμπιακού. Ζαν Μοντέρο στο επίσημο ντεμπούτο του, 13 πόντους, ένα rebound και τρεις assist. Ντόντα Χολ, ο MVP της αναμέτρησης με double-double, 12 πόντους, 12 rebound, μία assist. Κόρι Τζόζεφ, 10 πόντους, ένα rebound, τρεις assist. Τάιλερ Ντόρσεϊ, NDI και Tyson Ward από 9 πόντους έκαστος, όλοι και από μία assist έκαστος. Σάσα Βεζένκοφ, 7 πόντους, 3 rebound, μία assist. Τάιρικ Τζόουνς, 2 πόντους, 3 rebound. Και Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ είχε τις περισσότερες assist στην αναμέτρηση, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ στον ντεμπούτο του, 2 πόντους, 2 rebound και 4 assist. Αυτά είναι τα στατιστικά των νικητών της σημερινής αναμέτρησης, που όπως είπε ο Γιώργος ο Ιωάννου στην μετάδοσή του, αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ θα είναι ο τελικός του Super Cup της EuroLeague, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Dubai BC Real Madrid. Και κάπου εδώ η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτσος που ήμασταν μαζί για 2 ώρες, καθώς κάναμε την σύνδεση για την μετάδοση του Super Cup. Στη μετάδοση του αγώνα ήταν ο Γιώργος Ιωάννου. Εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 11 το πρωί με την γραμμή εκκίνησης, όπου έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια να πούμε αυτό το Σαββατοκύριακο για βόλεϊ και όχι μόνο. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Να είστε καλά και να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατοκύριακο όλοι οι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, και όχι μόνο όλοι οι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης. Να είστε καλά, για χαρά.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούτε τον Ιντερβέτεν Ελλάδα 943. Σήμερα το πρόγραμμα, λόγω της μετάδοσης του αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαξε, είναι αλλαγμένο. Είμαι ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης. Περιμένω σε λίγο δίπλα μου και τον Δήμο Σθένη, τον κύριο Τσαπαλιάρη, για να σας κάνουμε παρέα την επόμενη ώρα. Έχετε ίσως καταλάβει ότι για μένα το δυνατό μου σημείο δεν είναι τα αθλητικά, και γι' αυτό μέχρι να έρθει ο Δημοσθένης να μπείτε στην κανονική ροή των αθλητικών, θέλω να μιλήσουμε για ένα θέμα με αφορμή το τραγικό γεγονός, βεβαίως, και τον απόϊχο αυτού του γεγονότος, την περίπτωση του μακαρίτη του Μαζονάκη, που βρήκε τραγικό θάνατο σε ένα ιατρείο, ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι. Θέλω να πούμε μερικά πράγματα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, για το δικό μας Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ίσως αυτά που θα πούμε να μην αρέσουν σε κάποιους, και από την αρχή σας λέω ότι οι όποιες ενστάσεις, οι όποιες αντιρρήσεις είναι καλοδεχούμενες. Όμως με στοιχεία και, παρακαλώ, δίχως τσιτάτα, δίχως συνθήματα, δίχως κατάρες, αναθέματα και αφορισμούς. Το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας, όπως είπα και σε άλλη εκπομπή, η σύλληψή του οφείλεται στον γιατρό Παρασκευά Αυγερινό στις αρχές της δεκαετίας του 80. Και αν θέλετε την ταπεινή μου άποψη, είναι ό,τι καλύτερο προσέφερε η παράταξη του Πασόκ στην ελληνική κοινωνία. Η σύλληψη και η πραγματοποίηση, η υλοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Για να δούμε μερικά πράγματα για αυτό το σύστημα υγείας που έχουμε. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις και είπαμε είναι καλοδεχούμενες οι ενστάσεις και οι αντιρρήσεις σας. Ξεκινάμε με την ερώτηση, ποιο άλλο σύστημα υγείας, και μιλάμε για τις ευρωπαϊκές χώρες και για την Αμερική, ποιο άλλο σύστημα υγείας προσφέρει τόσες παροχές για πρόληψη, όπως είναι, παραδείγματος χάρη, οι μαστογραφίες, τα καρδιαγγειακά, ο καρκίνος των πνευμόνων, του παχαίου σεντέρου κτλ. Εντελώς δωρεάν και με πολύ καλή συνέπεια. Ποιο άλλο σύστημα υγείας, να το ακούσουμε. Δεύτερον, βρείτε μου ένα άλλο σύστημα υγείας που να μπορεί κάποιος μέσα σε μια μέρα, αν υπάρχει ανησυχητικό νόσημα, να εξεταστεί σε μια σειρά από εξετάσεις σε νοσοκομείο και να εισαχθεί σε θάλαμο νοσηλείας αν χρειαστεί, έστω και αν χρειαστεί να περιμένει, βεβαίως, επόμενο είναι 7-8 ώρες. Βρείτε μου ένα άλλο σύστημα υγείας που γίνονται πλήθος εξετάσεων και επεμβάσεων και δεν θα σε στείλουν σπίτι σου με την προτροπή «πάρε αυτά τα χάπια ημερησίως και κάλεσέ μας τον επόμενο μήνα». Ποιο άλλο σύστημα υγείας, βρείτε μου ένα, που δεν θα πρέπει να κλείσεις μετά από 2 εβδομάδες ραντεβού με τον οικογενειακό γιατρό, άλλο ένα μήνα για να σε δει ο ειδικός γιατρός και άλλο ένα μήνα για να κάνεις εξετάσεις και να αποφασιστεί αν πρέπει να νοσηλευτείς ή όχι. Βρείτε μου ένα άλλο σύστημα υγείας που, εάν κάνει κάποιος αξονική ή μαγνητική, αμέσως και δωρεάν περιλαμβάνεται στις παροχές του. Αξονικές ή μαγνητικές τομογραφίες. Ποιο άλλο σύστημα υγείας
που και ο κάθε ένας και ο εντελώς άπορος και ανασφάλιστος θα λάβει όλη την απαιτούμενη περίθαλψη και αγωγή. Βρείτε με ένα άλλο σύστημα υγείας, αγαπητοί φίλοι, που να έχει τόσο χαμηλή συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα και μηδενική για σοβαρές και χρόνιες παθήσεις. Βρείτε μου επίσης ένα οποιοδήποτε άλλο σύστημα υγείας που καλύπτει πολλές εξετάσεις και εμβολιασμούς δωρεάν για τους άνω των 65 ετών.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Αλλά έστω και αν δεν επιλέξετε να κάνετε χρήση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και επιλέξατε κάποιο ιδιωτικό θεραπευτήριο από αυτά που υπάρχουν πολλά, πείτε μου, τα ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτήρια σε σχέση με τα αντίστοιχα ιδιωτικά, τα ευρωπαϊκά ή τα αμερικάνικα, είναι ή όχι κατά περίπου 50 έως 60% φτηνότερα από τα αντίστοιχα? Αν πούμε για τα αμερικάνικα, είναι κατά 90% φτηνότερα τα ελληνικά ιδιωτικά θεραπευτήρια. Να μιλήσουμε επίσης για την ηλεκτρονική καταχώρηση του MyHealth, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα παραπεπτικά, τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έρχονται με email στο σπίτι μας. Είναι έτσι ή δεν είναι? Να μιλήσουμε ασφαλώς για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων ιατρών που γίνονται ανάρπαστοι από τα συστήματα υγείας όλων των άλλων προηγμένων χωρών. Να μιλήσουμε και για κάτι άλλο που το είδα σε μια στατιστική. Έχουμε πολύ λιγότερους νεκρούς από καρκίνο, 230 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμού, από τη Δανία και τη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, που έχουν 380 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Γιατί? Επειδή λειτουργούν τα προγράμματα πρόληψης και άμεσης διάγνωσης και δεν καταλήγουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο με καρκίνο τετάρτου σταδίου. Ναι, έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα στις ακριτικές και στις νησιωτικές μας περιοχές, βεβαίως. Και γίνονται συνέχεια προσπάθειες βελτίωσης. Ναι, οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό πρέπει να αμείβονται καλύτερα. Αφού όμως πρώτα γίνει ο απαιτούμενος εξορθολογισμός των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας. Και ναι, μην ακούτε τους διάφορους μίτσους που λένε ότι στην Ευρώπη είναι όλα καλύτερα. Όσοι τυχόν έχετε τύχει να έχετε παιδιά, φίλους ή συγγενείς που μένουν σε ευρωπαϊκές χώρες, γνωρίζετε πολύ καλά τι συμβαίνει. Ρωτήστε τους. Στην Ελλάδα έχουν δωρεάν περίθαλψη άνθρωποι που δεν έχουν εισφέρει και εξακολουθούν να μην εισφέρουν ούτε ένα ευρώ στη ζωή τους για περίθαλψη. Ποιοι και πόσοι είναι αυτοί? Βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει.

αυτά αγαπητοί ακροατές για το πολύπαθο εθνικό μας σύστημα υγείας που πρέπει κυρίως η πολιτεία να το έχει ως κόρυνο οφθαλμού, γιατί κατά την άποψή μου είναι το διαμάντι του στέματος, το εθνικό μας σύστημα υγείας και τα μάτια μας. Αυτά. Δίπλα απέναντί μου είναι ο Γιώργος, ο Ιωάννου,

0: με ειδοποιεί ο Γιώργος ο Ιωάννου, συνεργάτης που είναι απέναντί μου, ότι πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Ελλάδα Sports. Πόσα λεπτά είναι αυτό τώρα?
1: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
9: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
10: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
11: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
10: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
12: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
13: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
14: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Επιστρέψαμε και πάλι, αγαπητοί ακροατές. Μόλις υποδεχόμαστε στο στούντιο και τον Δημοσθένη τον Τζαπαλιάρη.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δημοσθένη, εμείς τα δικά μας τα είπαμε.
1: Εγώ άκουγα στον δρόμο εκείνο που ήθελα να πω για το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ κατέρευσε μια περίοδο από την είσοδο των εκατοντάδων χιλιάδων ουσιαστικά Αλβανών που έγινε όταν άρχισε τα σύνορα με την Αλβανία. Στη συνέχεια των παρινοστούντων από την παλιά Σοβιετική Ένωση, την πρώην Σοβιετική Ένωση, και στη συνέχεια η δεύτερη κατάρρευση από την συμμετοχή, μάλλον από τη χρήση τους από τους μετανάστες, λαθρέους ή μη από τις αφρικανικές χώρες.
0: Το ότι άντεξε όμως
1: στην πανδημία. Ναι, βέβαια.
0: Αυτό οφείλεται στον ηρωισμό και στην αυτοθυσία των εργαζομένων.
1: Και των εργαζομένων και όποιος δεν έχει δουλέψει σε νοσοκομείο, έστω και μια μέρα, να πάει σαν νοσηλευτής, σαν να γεδροπορέψει λίγο έναν συγγενή του, να κάτσει κοντά του, δεν μπορεί να καταλάβει τι τραβάνε οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Βέβαια, όλοι θα θέλαμε να ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά όλα δεν γίνονται. Τι να πούμε, εν πάση περιπτώσει. Στον απόϊχο τώρα της μεγάλης νίκης σήμερα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ που κέρδισε τους Τούρκους πάλι άλλη μια φορά 92-90 με έναν εξαιρετικό Τζόζεφ, έτσι δεν είναι? Έναν Τζόζεφ ο οποίος βγάζει μάτια από ό,τι φαίνεται, και έναν Ντόντα Χολ ο οποίος δείχνει στοιχεία πολύ μεγάλου παίχτη.
0: Επειδή έχω κάποιες ενοχές, θέλω να εξομολογηθώ και εγώ με τη σειρά μου ότι είναι η μόνη φορά που θέλω να νικάει ο Ολυμπιακός.
1: Με τους Τούρκους,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Είναι η μόνη φορά. Σε καμία άλλη στιγμή μη μου πείτε ότι
1: ναι,
0: να νικήσει. Το εξομολογούμε γιατί έχω να
1: αυτή τη στιγμή Παρτιζάν ΠΑΟΚ, πόσο έληξε, για να μας πει εδώ πόσο έληξε το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε σε εξέλιξη αγώνες για το τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος. Θα μας ενημερώσει λίγο πόσο έληξε τελικά.
2: Νίκησε ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
2: 199
1: ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Παρτιζάν και τώρα είναι ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τη Μούργκ. Στις 9 και 4. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ θα τεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του ΠΑΟ Μούργκ. Οπότε 9 και 4 ξεκινάει ο αγώνας, γύρω στις 11 και 4 θα ξέρουμε ποιος είναι ο αντίπαλος. Εγώ θέλω να μιλήσω για την πολύ μεγάλη νίκη τη χθεσινή του Όφη. Η νίκη χθεσινή του Όφη είναι πάρα πολύ μεγάλη νίκη, γιατί προέρχεται επί μια ομάδα, έχει τελεστεί απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι γερμανική ομάδα. Η χειρότερη γερμανική για μένα είναι η καλύτερη ελληνική. Δεν συγκρίνεται το γερμανικό και το αγγλικό πρωτάθλημα με το ελληνικό. Και ο Όφη αποδεικνύει ότι μόνο τυχαίες δεν είναι οι επιδόσεις του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Απέδειξε λοιπόν ένας Έλληνας προπονητής, πήρε μια ομάδα που σερνότανε και την έκανε ομάδα. Γιατί την έκανε ομάδα? Γιατί ο πρόεδρος του άφησε εν λευκό την ομάδα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι όταν οι πρόεδροι δεν μπλέκονται στα πόδια των προπονητών, όταν οι πρόεδροι δεν θέλουν να κάνουν τους προπονητές και αφήνουν τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους, να τα αποτελέσματα. Όταν οι πρόεδροι μπλέκονται και προσλαμβάνουν ή απολύουν προπονητές, κάνουν μεταγραφές, τα βλέπουμε τα αποτελέσματα και στον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια, αλλά και στον Ολυμπιακό τα τελευταία 2 χρόνια. Έτσι λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια για τα Ελληνόπουλα του Όφη, κυρίως για τα Ελληνόπουλα του Όφη, γιατί απέδειξαν ότι μπορούν να σταθούν εις άξια σε πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Πάμε τώρα στο παρακάτω. Είπες Γιώργο ότι η πρώτη φορά που είσαι ευχαριστημένος που ο Ολυμπιακός κέρδισε μια τουρκική ομάδα.
0: Ξέρεις τι γίνεται? Μόνο σε αυτές
1: αν το δεις, η τουρκική ομάδα είναι κατόνομα τουρκική.
0: Έτσι είναι όλοι.
1: Το 80% είναι Αμερικάνοι και μη Τούρκοι.
0: Είναι... Στον Ολυμπιακό τι, το ίδιο δεν είναι πάνω κάτω.
1: Εντάξει, λέμε το εξής. Έπαιζαν σήμερα ούτε ένας Τούρκος. Στην πεντάδα έπαιζε ένας Τούρκος. Αν έπαιζε, ζήτημα είναι ένας Τούρκος. Δηλαδή, ένας αν έπαιξε. Ενώ εμείς, τι θέλουμε? Εμείς θέλουμε πρωταθλήματα που να έχουν, να γίνονται με Έλληνες ή Τούρκους, ή αυτό το βιολί με τους πολλούς Τούρκους, με τους πολλούς Αμερικάνους, με τους πολλούς αλλοδαπούς, δεν βγαίνει πουθενά. Και αυτό σιγά σιγά πρέπει να το καταλάβουν οι αρμόδιοι που διοικούν το μπάσκετ, ακόμα και το ποδόσφαιρο, ότι κάποια στιγμή αν θέλουμε να κάνουμε, να βγάζουμε παίχτες και να μην πηγαίνουμε να αγοράζουμε διαρκώς από τις Αμερικάνικες πολιτείες ή από Ισπανίες ή από γενικώς κράτη εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να δώσουμε δικαίωμα και στους Έλληνες να αγωνιστούν.
0: Βεβαίως, καλή είναι οι Έλληνες δήμο μου, αλλά δεν υπάρχει μέσα το μανατζαρίστικο.
1: Βέβαια, ναι. Όταν ο μάνατζερ θέλει να... Έβλεπα τον προϋπολογισμό του Παναθηναϊκού. Έβλεπα τον προϋπολογισμό του Παναθηναϊκού, πώς αξόδεψε στο Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. και σχεδόν ένας παίκτης των 10 εκατομμυρίων είναι άλλο τόσο, άλλα τόσα για τις αμοιβές των μανατζαρέων. Φανταστείτε λοιπόν αν δεν υπήρχαν οι μανατζαρέοι και οι ομάδες διαπραγματευόντουσαν απευθείας με τους παίκτες, πόσα θα γλίτωναν, πόσο καλύτερα. Και τι κάνουν οι μανατζαρέοι? Είναι απλά είναι η ενδιάμεση των παικτών.
0: Κάπως αλλιώς το λέγαμε παλιά, αλλά δεν
1: μπορώ να το πω. Ταβατζίδες, θα το πεις, πες το. Είναι οι ταβατζίδες, δηλαδή που δεν μπορεί ένας παίκτης που έχει τα προσόντα, γιατί να μην μπορεί να κάνει ο ίδιος ή η οικογένειά του τη μεταγραφή και να χρειάζεται ο μάνατζερ και να παίρνει. Παίρνει ένα παίκτη που κάνει 10-12 εκατομμύρια και παίρνει και ο μάνατζερ 3. Από πού τα παίρνει, τι έκανε για να τα πάρει? Επειδή τον γνώρισε τον. Έχουμε συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα. Θα μπορέσουμε να την ακούσουμε? Θα μπορέσουμε? Μπαρτζόκας. Για να δούμε τι λέει ο Μπαρτζόκας.
3: Η διακύμανση του παιχνιδιού ήσασταν, λέει, πίσω. Κοιτάξτε,
4: στα αγγλικά. Αραβικό, αγγλικά.
5: Μπορεί τώρα γιατί έχει συνεργαστεί και έχει εμπειρία.
6: Yes, listen, I really think that Fenerbahce has
1: ακούμε τον Μπαρτζόκα.
3: Πιστεύω ότι η Φενέρμπαχτσε έχει πολύ μεγάλο potential να γίνει πολύ δυνατή ομάδα.
6: Νίκολο Μέλι, that they are, you know, professors in defending the ball.
3: Αναφέρεται και στον Νίκολο Μέλι ότι είναι καθηγητής στο πώς να μαρκάρει την μπάλα, αλλά και δεν μπορεί να κάνει μες στο γήπεδο γενικά.
6: Long, tall guards like Horton Tucker.
3: Έχει μεγάλα γκάρ, αναφέρεται στον Horton Tucker.
6: So it's
3: γενικά έχουν size στην περιφέρεια.
6: Well, the court vision of the handler.
3: Άρα είναι πιο εύκολο για αυτούς να έχουν court vision, να βλέπουν δηλαδή το παρκέ.
6: Be in the same page basically because we missed our basic point guard from the last season.
3: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση γιατί δεν έχουμε το βασικό μας point guard από την περασμένη σεζόν. Αναφέρομαι στον Τομάς Γκόκα και αυτό αλλάζει πάρα πολλά πράγματα για εμάς.
7: Αποφάσισε ο αρχισυντάκτης, σε κόβει.
5: Δεν θα μιλήσω τώρα.
7: Πάμε break.
3: Ήρθε απλά για να μιλήσω. Γιατί πουλάς, έχουμε διαφήμιση.
7: Ρώτησε τον Μποζίκα.
1: Αυτός ήταν ο Μπαρτζόκας. Για κάποια λίγα λεπτά τον ακούσαμε από το συνδρομητικό κανάλι το Nova. Λοιπόν, έχει ανέβει γενικώς το ελληνικό μπάσκετ, αλλά χωρίς Έλληνες, ποιο ελληνικό μπάσκετ? Ποιο είναι το ελληνικό μπάσκετ? Αυτό δεν είναι ελληνικό μπάσκετ, είναι αμερικάνικο μπάσκετ. Δηλαδή οι Αμερικάνοι...
0: Πότε βλέπω, Δήμο μου, το ελληνικό μπάσκετ? Οι εξής δύο μεγάλοι επιχειρηματίες στην Ελλάδα...
1: Μπήκε και τρίτος όμως τώρα.
0: Μπήκε και τρίτος και τέταρτος.
1: Μπήκε και ο Μιστακίδης στο παιχνίδι.
0: Μακάρι.
1: Γι' αυτό βλέπεις ότι και κλήθηκε και στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος Δεν είναι τυχαίο ότι ο Μιστακίδης που έχει τον ΠΑΟΚ κλήθηκε να παίξει στο τουρνουά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι η σύγχρονη δουλεία λέγεται αυτό του αθλητισμού, να πρέπει οπωσδήποτε να παίρνεις ξένους παίκτες για να κάνεις ομάδα. Ενώ εγώ είμαι της άποψης ότι κάθε χώρα θα έπρεπε στα τοπικά της τουλάχιστον πρωταθλήματα, στα τοπικά της πρωταθλήματα, να παίζει μόνο με Έλληνες. Ή με μόνο Τούρκους, ή μόνο Ισπανούς, ή μόνο Πορτογάλους, ή οτιδήποτε. Τα πρωταθλήματα να είναι μόνο αυτόχθονες της κάθε χώρας. Να μην είναι τέσσερις Αμερικάνοι και ένας Έλληνας. Αυτό δεν είναι πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση είναι...
0: αυτή είναι αυτή, και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω.
1: Και έτσι ακριβώς θα την ζήσουμε.
0: Δεν μπορεί
1: ζήσουμε.
0: Να γυρίσει πίσω τίποτα.
1: Έχω λοιπόν παρακάτω να σου πω, Γιώργο, για το θέμα, να επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ καλό το θέμα του ΕΣΥ. Όπως ξέρεις, το μεσημέρι είμαστε με τα δύο παιδιά από την Κύπρο, από τους συνεργάτες μας, τον Μιχάλη και τον Νίκο.
8: Από το Super Sport FM της Κύπρου, βεβαίως.
1: Οι οποίοι μας είπαν κιόλας ότι εξαιτίας της αναμετάδοσης του σταθμού, ο σταθμός έχει πάρει αρκετά μεγάλη άνοδο. Αυτό μας ευχαρίστησε. Το προηγούμενο σταθμό που αναμεταδίδανε με το προηγούμενο, σε σχέση με το προηγούμενο, ο ένας ήταν στο 9% και εμείς φτάσαμε στο 14%. Κάτι που δεν γίνεται εδώ στην Ελλάδα. Όπως ξέρεις, στην Ελλάδα τα συμφέροντα, τα οικονομικά, δεν αφήνουν σταθμούς να εμφανιστούν με ακροαματικότητες απέναντι σε άλλους σταθμούς μεγαλοπαραγόντων ή μεγαλοσυμφερόντων. Το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα, το ζήσαμε αυτό το πράγμα και δυστυχώς οι μετρήσεις μας είναι οι μετρήσεις της αγάπης των ακροατών που παίρνουν.
0: Η δική μας δύναμη, Δήμο, είναι οι ακροατές μας
1: που... Και γι' αυτό βαθίζουμε, δεν στεκόμαστε σε κρατικό κουρβανά, σε κρατικές διαφημίσεις, δεν στεκόμαστε να πάρουμε διαφημίσεις επειδή εκβιάζουμε ή θα εκβιάζαμε κάποιον πολιτικό ή κάποιους πολιτικούς.
0: Ή λιβανίζουμε.
1: Εμείς δουλεύουμε γιατί το γουστάρουμε και όλοι όσοι εδώ δουλεύουν σε αυτό το ραδιόφωνο είναι γιατί το γουστάρουνε, γιατί τους αρέσει πέρα από τη δουλειά τους. Γι' αυτό και κάνουμε δουλειά που ανταποκρίνονται οι ακροατές. Έχουμε στο τηλέφωνο μπορούν να επικοινωνούν οι ακροατές 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Από τούδε και στο εξής έως τις 9, δηλαδή περίπου τα 10 λεπτά τώρα και άλλη μία ώρα μετά, θα μπορούν οι ακροατές να βγουν να μας πούν και τη δική τους γνώμη και άποψη. Επανερχόμενος στον Όφη, θέλω να πω, εσύ Γιώργο, βλέποντας αυτόν τον Όφη, σαν Παναθηναϊκός που έχεις παναθηναϊκά αισθήματα, νομίζεις ότι έφταιγε ο Κόντης που η ομάδα δεν πήγαινε καλά? Νομίζεις ότι μετά τον Κόντη αυτοί που ήρθαν οι μεγάλοι προπονηταράδες ήταν άξιοι και δεν ήταν άξιος ένας Έλληνας?
0: Θα σου απαντήσω. Μετά τον Κόντι, σου θυμίζω, Δήμο, ότι ήρθε ο Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και πριν είχε έρθει για ο Τερίμ.
1: Ο Τερίμ, ναι.
0: Φαντάζομαι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει έτσι το βιογραφικό αυτό των ανθρώπων, αυτό των προπονητών, σε κάθε περίπτωση. Και οι δύο, σου θυμίζω, είχαν πει το εξής: αυτό το πράγμα για να γίνει ομάδα πρέπει να πάρει 15 καινούριους ποδοσφαιριστές. Έτσι είχαν πει. Και ο Τερίμ και ο Μπενίτεθ είπαν.
1: Ουσιαστικά ο Τερίμ, τον οποίο τον είπαν τρελό.
0: Τον είπαν τρελό. Ήρθε ο Κόντης με εκείνο το πράγμα, έκανε ό,τι μπόρεσε να κάνει ο άνθρωπος. Και τελικά αποδείχθηκε ότι αυτοί οι σοφοί γέροντες του ποδοσφαίρου είχαν δίκιο. Μόνο όταν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού κατάλαβε ότι πράγματι πρέπει το ρόστερ να αλλάξει εκ βάθρων και να πάρει 10, 15, 12 πόσους έχει πάρει καινούριους ποδοσφαιριστές, που θα, στην πορεία θα φανεί αν του βγούνε, μπορεί κάτι να γίνει ποδοσφαιρικά σε αυτή την ομάδα. Επομένως αυτό που με ρώτησες είναι κάτι παραπάνω από τον Κόντι και από οποιονδήποτε προπονητή, εάν δεν γινόταν αυτό που έγινε φέτος με τον Παναθηναϊκό.
1: Θα μπορούσε όμως να του πάρει και του Κόντι παίχτες. Θα μπορούσε να του πάρει και του Κόντι παίχτες και να στηρίξει έναν Έλληνα προπονητή. Επιτέλους έναν Έλληνα προπονητή να στηριχθεί. Γιατί στον Παναθηναϊκό έχουν περάσει καλοί Έλληνες προπονητές. Και ο Δόνης καλός προπονητής ήταν. Και ο άλλος, τον λέγανε ο Ζουνίδης, καλός προπονητής ήταν. Βεβαίως. Δεν ήταν κακός προπονητής. Και ο Αναστασίου πήγε στο
0: Πανατολικό.
1: Στο Πανατολικό και βλέπεις ότι κάνει δουλειά.
0: Βλέπεις όμως ότι οι πρόεδροι των μεγάλων ομάδων δεν διακρίνονται από υπομονή.
1: Οι οργανωμένοι δεν διακρίνονται από υπομονή.
0: Οι
1: πρόεδροι υποκύπτουν. Στα οργανωμένους, στους οργανωμένους.
0: Να είναι κάποιος πρόεδρος σε μια μεγάλη ομάδα, να βάζει εκατομμύρια κάθε χρόνο και κάθε μήνα και να υποκύπτει τώρα σε... Μάλλον αυτά είναι άλοθη. Τι θα πει υποκύπτει, ας πούμε.
1: Εντάξει, ένας
0: εφοπλιστής, ας πούμε.
1: Όταν είναι φοβικός κάποιος, όταν είναι φοβικός και δεν το ξέρει και είναι φοβικός, ξέρεις, είναι οργή λαού.
0: Ένας εφοπλιστής που βγάζει τα λεφτά του στις θάλασσες τη Σιφηλίου, ας πούμε, υποκύπτει τι από τα
1: ναι, υποκύπτει και μα και φάνηκε αυτό.
0: Ταμπουρέου, ας
1: πούμε. Αυτό. Μα εδώ διώξαν ολόκληρο Βαρδινογιάννη αυτά τα συμφέροντα. Έδιωξαν ολόκληρο Κόκαλη στον Ολυμπιακό αυτά τα οργανωμένα παιδάκια. Που είχαν το θράσος να επιβάλλουν. Όποιος λέει δεν θέλει, δεν είναι να πει το αντίθετο, να μην έρθει στο γήπεδο. Τι λες, ρε. Τι είσαστε εσείς.
0: Εμένα δεν μου φταίνε.
1: Τι είσαστε εσείς.
0: Φταίνε αυτοί που τους ανέχονται.
1: Και βγάζει και επίσημη ανακοίνωση μια ομάδα να λέει αν δεν σας αρέσει επιστρέψτε το διαρκείας. Τι είναι αυτά που λες. Τι είναι αυτά που λες. Γι' αυτό σου λέω δεν πρόκειται ποτέ όσο και να θελήσουμε να ανέβει το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα, δεν πρόκειται ποτέ όσο υπάρχουν αυτοί οι οργανωμένοι να πάει μπροστά. Πάντα θα είναι στο μεταξύ κορνέ και πορτοκαλάδες και γιαούρτια. Εκεί αυτό είναι το μεγάλο τους όπλο. Φοβόμαστε πάντοτε τους οργανωμένους. Φοβόμαστε πάντοτε τι θα πούν οι οργανωμένοι, τι θα κάνουν οι οργανωμένοι. Αν θα σας αρέσει τους οργανωμένους ή δεν τους αρέσει. Να σου πω κάτι. Ζαμάν και φού αν δεν τους αρέσει στους οργανωμένους. Αυτοί που είναι... που τους αρέσουν το άθλημα του ποδοσφαίρου είτε του μπάσκετ είτε του βόλεϊ, πάνε να δούνε το άθλημα, δεν πάνε να δούνε μόνο νίκες. Οι φίλαθλοι δεν είναι οπαδοί της νίκης, είναι οπαδοί του αθλήματος.
0: Τώρα όταν οι πρόεδροι των ομάδων επικαλούνται Δήμο την αντίδραση των οργανωμένων, μου θυμίζουν τους πολιτικούς που τύχες Γιάννη τύχα πάντα, που λένε το πολιτικό κόστος δεν τους αφήνει να προχωρήσουν να κάνουν μεταρρυθμίσεις, καινοτομίες κτλ.
1: Έτσι γίνεται.
0: Κοροϊδευόμαστε πάλι. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας
1: και ο ένας κοροϊδεύει τον άλλον. Είναι σαν τις κυβερνήσεις. Έρχεται η μία κυβέρνηση, εγώ όταν έρθω θα το καταργήσω, έρχεται η άλλη κυβέρνηση, τώρα αφού το ψήφισε, άστο, δεν μπορώ να το καταργήσω.
0: Πού να τρέχεις τώρα.
1: Ήταν σαν τον Τσίπρα που ζητάει ξανά την ψήφο των Ελλήνων. Έδωσε το όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς, χωρίς να πάρει τις απαραίτητες προφυλάξεις για κακή του χρήση, χωρίς να πάρει να κρατήσει πισινή που λέμε, και με έναν Μητσοτάκη που είπε όταν θα έρθω θα δω να το αλλάξω. Και ήρθε λοιπόν, είδε ότι δεν αλλάζει και εκείνος έβαλε τη σφραγίδα του και η Μακεδονία πλέον δεν είναι μόνο ελληνική.
0: Ως προς αυτό, για να είμαστε δίκαιοι,
1: ναι.
0: Ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης Μητσοτάκης είχε πει επιλέξει ότι μην υπογράψετε αυτή τη συμφωνία έτσι όπως την έχετε διατυπώσει, διότι θα είναι αδύνατον να την ακυρώσουμε, διότι οι διεθνείς συνθήκες είναι γνωστό ότι είναι δύσκολο να ακυρωθούν, διότι έχει να κάνει με τη συνέχεια του κράτους, με τη σχέση του με το εξωτερικό κτλ. Κτλ. Το είχε πει ο τότε αρχηγός της αντιπολίτευσης και μετά πρωθυπουργός ότι μην την υπογράψετε τώρα διότι θα μας δεσμεύσετε. Και ήταν δύο τα σημεία που θα έπρεπε να προσέξει πολύ η ελληνική πλευρά πριν βάλει την υπογραφή της. Το θέμα της ονομασίας, διότι πλέον το Βόρεια και Νότια και τα λοιπά έχει τελειώσει, Μακεδονία είναι φόρα παρτίδα η τύπη αυτή, και την εθνικότητα. Όνομα και εθνικότητα. Και... αυτά τα δύο τους τα δώσαμε έτσι άκαπνα εντελώς.
1: Είναι το ίδιο πράγμα με τη Βόρεια Ιρλανδία. Όταν λες ότι πάω στην Ιρλανδία, δεν λες. Δεν πάω στη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Τελείωσε,
1: δεν είναι. Έτσι δεν είναι. Δεν το είδανε. Βέβαια, έχουν όλοι τις ευθύνες τους. Όλοι.
0: Και από πολλές δεκαετίες πριν. Ναι. Δεν είναι.
1: Έχουν όλοι τις ευθύνες τους και τα κλάματα, τα κορκοδίλια δάκρυα και τα που έριξαν οι Καραμανλίδηδες ή οποιοδήποτε. Καλά, αυτά είναι κορκοδίλια δάκρυα. Με άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε.
0: Λες και δεν βλέπαμε τις ταμπέλες όταν ο δικός περνούσαμε για Γερμανία, Μασεντόνια και Μασεντόνια.
1: Εκείνος ο Καραμανλής, ο συγχωρεμένος, ασυγχώρητος, όταν πήγαινε προς τα Σκόπια, δεν έβλεπε ότι έλεγε Μακεδονία. Γιατί δεν έκλαιγε τότε, γιατί δεν έκλεινε τους διαδρόμους.
0: Τότε ο Τίτο που έκανε αυτό το κρατήδιο το ονόμασε Μακεδονία, ήταν φίλος μας.
1: Κάτι ήξερε.
0: Ήταν φίλος μας.
1: Ήταν ότι τότε ήταν φίλος μας.
0: Τότε
1: ναι.
0: Έπρεπε να ανέβουμε στα κεραμίδια και να φωνάξουμε που μπορούσαμε.
1: Μα εδώ. Ότι τότε ήταν διαχρονικός φίλος και ζηλευτός φίλος. Η οικονομική. Λέγεται ότι το οικονομικό πρόγραμμα του Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι αντιγραφή του οικονομικού προγράμματος του Τίτο. Το γνωρίζεις αυτό. Έτσι λέγεται. Τουλάχιστον ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου αντέγραψε το οικονομικό πρόγραμμα του Τίτο.
0: Έλεγε και ο Τίτο, τσοπόλα δώσ' τα όλα.
1: Χειρότερα.
0: Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Εν πάση περιπτώσει, τώρα που ανέβαινα από τον Κηφισό, είναι δυνατόν μια φωτιά μέσα σε κατοικημένη περιοχή με τα πυροσβεστικά μέσα δίπλα.
0: Στο Ρέντι.
1: Στο Ρέντι. Να είναι ακόμα μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα.
0: Τι καίει. Είναι
1: ένα οικόπεδο. Είναι ένα οικόπεδο. Εγώ είδα ότι είναι ένα οικόπεδο.
0: Και
1: που είχε σκουπίδια. Και λάστιχα κτλ. Λοιπόν, εκεί 28 Οκτωβρίου και στρατηγού Μαγριγιάννη. Μα είναι δυνατόν. Αφού δεν μπορούν να σβήσουν τη φωτιά εδώ μέσα στον οικιστικό ιστό της Αθήνας. Ουσιαστικά Αθήνα και Πειραιά είναι. Να μπορέσουν να σβήσουν τις φωτιές στα δάση.
0: Δηλαδή σε οικόπεδο μέσα.
1: Σε ένα οικόπεδο πήραν κάποια υλικά. Σκουπίδια και κάποια. Πήραν φωτιά. Ωραία, πήραν φωτιά.
0: Ναι, πιο σιγά όμως να μιλάμε, μην ξυπνήσουμε κανένα δήμαρχο εκεί πέρα.
1: Κρίμα.
0: Της πολιτικής, έτσι.
1: Ναι, κρίμα, μα ξυπνήσει.
0: Μην ξυπνήσουμε κανένα δήμαρχο, πιο σιγά.
1: Και εντωμεταξύ. Δεν έσβηνε και η φωτιά, δεν σβήνει. Λέει ήταν λάστιχα. Και δεν υπάρχει το κατάλληλο υλικό που θα σβήσει την πυρκαγιά από τα λάστιχα. Και να μας στέλνει το 112 παραμείνατε στα σπίτια σας μέσα γιατί η καπνή και η φωτή. Τι είναι αυτά, αυτά είναι γελίες καταστάσεις. Γελίες, πολύ γελίες. Έχουμε διαφημιστικά, είμαστε έτοιμοι.
2: Σε δύο λεπτά
1: λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις θα επανέλθουμε να συνομιλήσουμε με ακροατές και Γιώργο, φαντάσου αύριο μεθαύριο που θα γίνει το γήπεδο του Πανεθνιακού εκεί στο Βοτανικό που δεν έχει καθαριστεί ακόμα όλη γύρω περιοχή να είναι να παίζει έναν αγώνα ξέρω εγώ ο Πανεθνιακός με μια ευρωπαϊκή ομάδα και κάτι διπλανά εκεί οικόπεδα που είναι όλα μέσα στην πίχλα και στα σκουπίδια να πάρουν φωτιά. Ρεζίλι θα γίνουμε των σκυλιών και κάτι ο Δούκας και ο Δούκας και κάθε και γυρίζει να μας δείχνει κάποια βίντεο ότι καθαρίζουν τα πεζοδρόμια.
0: Αλήθεια, για τους άλλους ξέρουμε. Ο Δούκας έχει δηλώσει τι ομάδα είναι. Δεν ξέρω.
1: Έχει δηλώσει Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ωραία. Καλός.
1: Έχει δηλώσει Παναθηναϊκός.
0: Τότε είναι καλός.
1: Αλλά το ζήτημα είναι τι θα γίνει. Πότε θα φύγουν αυτές οι βρωμιές. Αυτά είναι εκατομμύρια κυβικά σκουπίδια. Και πού θα πάνε αυτά. Πού. Όλα θα πάνε στα λιώσια και αυτά. Τι να πω. Εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Δούκας. Αλλιώς πιστεύαμε, αλλιώς βγήκε. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτός ο άνθρωπος πια να κάνει το δήμαρχο.
0: Η, έχει, μια έχει Αθήνα υψηλότερες,
1: που
0: έχει,
1: βρωμάει,
0: έχει προβλέψεις, Αθήνα... έχει υψηλότερες φιλοδοξίες ο άνθρωπος.
1: Το μόνο που τους ενδιαφέρει η δημοτική αστυνομία να φέρνει κλήσεις. Δεν μπορείς να παρκάρεις 5 λεπτά, στα 5 λεπτά που παρκαρες, στο, πηγαίνουμε ξέρω εγώ στη Σκουβά και στα 5 λεπτά που παρκάρες εμφανίζεται ο αστυνομικός. Δεν προλαβαίνεις ούτε καν να πάει να πάρεις μια κάρτα να βάλεις. Και εμφανίζεται, πάει σου βάζει μια κλήση. Αυτό τους, γι' αυτό θέλανε τη δημοτική αστυνομία. Δεν τη θέλανε να αστυνομεύσουν άλλα πράγματα. Δεν θέλανε αυτοί που μπήκαν δημοτικοί αστυνομικοί να κάνουν ελέγχους τα παράνομα ιατρία, τα παράνομα φυσικοθεραπευτήρια, τους παράνομους οίκους ανοχής. Έχει γεμίσει όλη η Αθήνα οίκους ανοχής.
0: Τα κατηλημένα πεζοδρόμια που δεν μπορεί να περάσει κανένας ανάπηρος, καμία και μαμά με το καροτσάκι.
1: Πρέπει εδώ μέσα στο Κολωνάκι δεν μπορεί να περάσει, είναι Κολωνάκι και με εκεί κατοικοεδρεύουν όλοι.
0: Πρέπει να είσαι λοκατζής για να περάσει.
1: Βάζει, ας πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, master classes σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
3: 94,3 Intervetten. Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Με καλάθι του Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός νίκησε 92-90 τη Φενέρμπαχτσέ στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της EuroLeague. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάλλου Σταρ, η Κόρη Τζόσεφ και Γιάν Μοντέρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε play-offs. Κανείς προπονητής δεν είναι μάγος, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αυτή την ώρα αρχίζει ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Ντουμπάι BC. Με μπάζερ μπίτερ του Μάρκους Φώστερ, ο ΠΑΟΚ επικράτησε 199 της Παρτίζαν στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κορυφαίος για το δικέφαλο του Βορρά, ο Τσέντι Όσμαν με 27 πόντους. Στις 9 και 4 το δεύτερο παιχνίδι του τουρνουά ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Άκτορ και Μπούργκ. Σε πελάγη ευτυχία πλέον στον Όφη μετά τη σπουδαία επικράτηση επί της Χόφενχάιμ. Πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν. Εν αναμονή των εξετάσεων του Μπαρνάμπας Βάργκα που αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο Μυριαίο από την χθεσινή αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό βρίσκονται στην ΑΕΚ. Πιθανή είναι η διάταξη με μοναδικό προθυμένο τον Λούκα Γιώβιτς στον αγώνα με τον Βόλο. Συνέχισε να μας εμπνέει στην πίστη και το πάθος για την κορυφή το μήνυμα της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ στον ιδιοκτήτη της ομάδας Μάριο Ηλιόπουλο

Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στη Νίκαια αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολουθήσαν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ και Ντεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν οι ΜΕΙΤΕ, Γιαννούλη, Σαρίς και Τσάλοφ. Αβέβαιο είναι το μέλλον του Βάλτερ Ματσάρη στον πάγκο του Ηρακλή. Σε συζητήσει με τον 47χρονο Έντι Ορδανέσκου βρίσκεται ο γυρεός, όπως αναφέρουν ρουμάνικα δημοσιεύματα. Ήταν γραφτό να γυρίσει ο Μπράντοβιτς. Θα κάνω τα πάντα για να φέρω τον Νίκολα Γιώκητς στον Παναθηναϊκό, δήλωσε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε καλό δρόμο βρίσκεται η είσοδος του ΠΑΟΚ στη EuroLeague την επόμενη σεζόν, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο CEO της διοργάνωσης Τσους Μπουένο. Ο Μπιστακίδης θέλει να κάνει τον ΠΑΟΚ την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό που χτίζει είναι μια πολύ πολύ ισχυρή και σταθερή πρόταση, τόνισε. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή αθλητικά και όχι οπαδικά με τον Γιώργο Καραμπεσίνη και τον Δημήτρη Τσαπαλιάρη.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Επανερχόμαστε, Γιώργο. Εδώ είμαστε.
3: Εδώ είμαστε.
2: Μου κάνει εντύπωση. Έβλεπα τώρα λίγο πριν αρχίσει ο αγώνας του Παναθηναϊκού της Ντουμπάη με την Ρεάλ. Είναι νομίζω η πρώτη φορά που βλέπω τη Ρεάλ με πράσινα. Δεν την έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τη Ρεάλ με πράσινα. Φοράει πράσινα, δεν ξέρω γιατί.
4: Κάποια στιγμή όλες οι ομάδες θα πρασινίσουν.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Από αυτή τη στιγμή και μετά είμαστε στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε κάθε τι που εσείς θα θελήσετε, που σας απασχολεί, αθλητικό και όχι μόνο. Λοιπόν, λέγαμε για την Κύπρο, ναι. Γιώργο. Μου κάνει εντύπωση και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Βλέπεις η Κύπρος, ένα νησί ουσιαστικά ούτε του ενός εκατομμυρίου
4: περίπου,
2: πόσο οργανωμένη είναι τουλάχιστον στα ραδιοτηλεοπτικά της. Ήρθαν τα παιδιά και μας έλεγαν ότι αυτό το βιολί που έχουμε εμείς εδώ με τη μουσική και τα πνευματικά δικαιώματα, πόσο έχει τακτοποιηθεί στην Κύπρο. Ένα τέλος συγκεκριμένο, είτε για ραδιόφωνο είτε για τηλεόραση, και αυτό ήταν. Ούτε υπέρογκα ποσά, ούτε ποσοστιαίες αμοιβές. Ένα ποσό συγκεκριμένο και στη συνέχεια ο καθένας μπορεί να κάνει τη δουλίτσα του χωρίς να φοβάται τι θα του ξημερώσει με αυτό το νταβατζιλίκι των πνευματικών δικαιωμάτων.
4: Δημοσθένη η Κύπρος είχε... Ξέραμε ότι είναι οργανωμένη και σε πολλά άλλα πράγματα σε σχέση πάντοτε με μας, με τον ελλαδικό χώρο, γιατί και για μένα και η Κύπρος είναι Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Το λέει η ιστορία, το λέει η γλώσσα, το λένε όλα. Ήτανε οργανωμένη. Ίσως αυτό δεν θα αρέσει που θα πω, αλλά μετά την, ας πούμε, την απελευθέρωσή της από τους Άγγλους, μετά τις συμφωνίες Ζυρίχη και Λονδίνο τέλος πάντων το 1959 και 60, η Κύπρος αντέγραψε, συνέχισε μάλλον, το αγγλικό σύστημα.

0: σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής και κοινωνικής της ζωής. Πάντοτε ζηλεύαμε τον τρόπο που λειτουργούσαν οι υπηρεσίες στην Κύπρο, οι οικονομικές διαδικασίες, οι εταιρείες σε σχέση με την Ελλάδα πάντοτε, με εμάς εδώ. Είχαν πάρει ένα σύστημα, το αγγλοσαξονικό σύστημα, το μπολιάσανε στα δικά τους σταθμά και λειτουργούσε και εξακολουθεί να λειτουργεί πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, και μου κάνει εντύπωση, δηλαδή, μου κάνει εντύπωση. Είναι πραγματικά οργανωμένοι και στα φορολογικά τους, δηλαδή, είναι και στα φορολογικά τους. Ξέρουν τι θα πληρώσουν, ξέρουν το ποσοστό. Δεν ορίζεται από κάθε κυβέρνηση να φέρνει άλλο φορολογικό νομοσχέδιο επειδή άλλαξε η κυβέρνηση, άλλα ποσοστά, άλλα. Και εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό και γίνονται και επενδύσεις στην Κύπρο και λέμε αθόρυβα τελείως η Κύπρος ξεπέρασε εκείνο το μεγάλο το κούρεμα του 2013. Βλέπεις ότι επανήλθε η Κύπρος
0: πολύ γρήγορα,
1: γιατί ούτε σε μνημόνια μπήκε ούτε πουθενά. Γιατί ήταν οργανωμένο από ό,τι φαίνεται κράτος και όχι κρατήδιο υποκατοχή. Ένα κρατήδιο υποκατοχή όπως συνέβη και με την Ελλάδα. Η Ελλάδα πότε θα απελευθερωθεί από αυτό το γερμανικό ζυγό, μπορεί να μου πεις, Γιώργο. Είναι ζυγός αυτός.
0: Ναι.
1: Είναι ζυγός. Έχουμε μπει κάτω από την μπότα αυτή τη γερμανική.
0: Ναι.
1: Την οικονομική μπότα, έτσι,
0: ναι.
1: Να μην λέμε.
0: Ναι, την οικονομική μπότα, ναι. Άκουγα μια Ελληνίδα ευρωβουλεύτρια, Δήμο, χθες προχθές, την έβλεπα στην τηλεόραση, που
1: τα έβαλε με τη Φόντερ Λάιν.
0: Τα έβαλε με τη Φόντερ Λάιν και τη είπε αυτό και την ρατσίστρια και ότι όλα αυτά, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Και κάποιοι φίλοι εδώ είδα, μου είπαν, μπράβο, έμπλεγε εθνική υπερηφάνεια που τα είπε στη Φόντερ Λάιν, που την είπε ότι είναι χειρότερη από τη Μέρκελ και όλα αυτά. Μάλιστα. Ωραία. Και εγώ υπερήφανος ως Έλλην. Αλλά έκατσα και σκέφτηκα όμως. Τα λες σε κάποιον που και μόνο στην εποχή των μνημονίων και τα λοιπά μας έδωσαν, δανεικά βέβαια, δεν μας χαρίζει κανείς τίποτα, πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Να τους τα λέμε, να τους βάζουμε στη θέση τους, αλλά να μην θέλουμε και τα δανεικά τους. Άμα πηγαίνεις ως επέτης, γιατί αλλιώς δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα και ζητάς δανεικά, και όταν σε έχουν βγάλει από όλες τις δύσκολες περιπτώσεις με τα δισεκατομμύρια που έχουν εισρεύσει στην Ελλάδα, άλλο πώς τα διαχειριζόμαστε εμείς εδώ, είναι δικό μας θέμα, είναι το σύστημα φασόν Greek εδώ, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορείς να κουνάς και το χέρι, το δάχτυλο.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εμείς γιατί τα πήραμε τα δανεικά? Τα πήραμε για να ζήσουμε μόνο ή για να αυξήσουμε τις στρατιωτικές μας δαπάνες με πώς τα λένε αυτά τα υποβρύχια που γέρνανε. Εκείνα τα υποβρύχια που γέρνανε ή τους εξοπλισμούς που ήταν άχρηστοι οι εξοπλισμοί αυτοί ή με τους εξοπλισμούς δεν ήταν απαραίτητοι για την Ελλάδα. Γιατί τα πήραμε?
0: Τώρα,
1: μεγάλο ποσοστό αυτών των χρημάτων που πήραμε εμείς που ξαναγύρισε σε αυτούς για τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς.
0: Τώρα το να λέμε οι εξοπλισμοί δεν είναι απαραίτητοι για την Ελλάδα.
1: Απαραίτητοι, αλλά όχι στις τιμές αυτές που παίρναμε εμείς τους εξοπλισμούς αυτούς. Πολλές φορές φτάσαμε και τα πενταπλάσια και τα δεκαπλάσια.
0: Εάν έγινε αυτό, δεν φταίνε οι Ευρωπαίοι.
1: Εντάξει, δεν φταίνε οι Ευρωπαίοι, αλλά
0: φταίνε οι δικοί μας.
1: Δηλαδή, ο Ευρωπαίος δεν έχει συμμετοχή όταν χρημάτιζε τον Τσοχατζόπουλο, χρημάτιζε τον Παπαντονίου, χρηματίζονταν όλοι αυτοί. Δεν έχουν συμμετοχή αυτοί. Αυτοί δεν ήξεραν ότι αντί για να πληρώσουν 5 δισεκατομμύρια, πλήρωνε ο ελληνικός λαός 10. Γιατί τα άλλα 5 γυρίζανε σε 4-5 οικογένειες. Σε 5 οικογένειες πολιτικών. Δεν το ήξεραν.
0: Δεν
1: συμμετέχει δηλαδή αυτός που χρηματίζει.
0: Εμείς όμως ψηφίζουμε τους πολιτικούς μας για να υπερασπίζονται τα δικά μας συμφέροντα. Αυτούς ψηφίζουμε και από αυτούς έχουμε την απαίτηση να υπερασπιστούν τα συμφέροντά μας.
1: Και ξαφνικά βρέθηκαν ο κύριος αυτός, ο ένας έλεγε μου τα έβαλε στο λογαριασμό η πεθερά μου. Ο άλλος έχτιζε βίλες στη Σύρο. Ο άλλος έχτιζε και αγόραζε σπίτια στην Ακρόπολη από κάτω. Όλοι αυτοί πώς ελέγχθηκαν. Εκεί έφυγαν τα περισσότερα. Τι έγινε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Πού πήγαν τα λεφτά των Ολυμπιακών Αγώνων?
0: Στα ντουβάρια.
1: Και ξαφνικά η κυρία Αγγελοπούλου ξαφνικά έγινε και η πρέσβυρα της Ελλάδος. Χάλασε τον προϋπολογισμό της Ελλάδος 2 φορές, 3 φορές τον προϋπολογισμό της Ελλάδος. Στα δις. Ξεκινήσαμε με 1, 2, 3 ξέρω εγώ και φτάσαμε 10. 5 και 6 φορές πάνω. Έγιναν έργα. Έγιναν έργα. Πράγματι έγιναν έργα στην εποχή του Σιμίτη. Αλλά αυτό το πανηγύρι και αυτό το κλέψιμο δεν είχε προηγούμενο. Είπαμε αυτό που είχε πει και ο Αντρέας Παπαδρέπου. Είπαμε ένα δώρο να κάνεις. Αλλά όχι και 500 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή μέχρι 4,99 είναι καλά.
1: Ναι. Είναι σαν να του έλεγε, ρε φίλε, έκλεψες που έκλεψες. Κλέψε λιγότερα να κλέψουν και άλλοι, αλλά λίγα.
0: Μάλιστα.
1: Καθάρματα. Μάλιστα. Καθάρματα, κλέφτες, απατεώνες. Άρα χρέωσαν την
0: κατά
1: Ελλάδα.
0: Κατά τα άλλα μας φταίνε οι κακοί Ευρωπαίοι, έτσι. Εντάξει. Ας αποφασίσουμε να φύγουμε από τους κακούς Ευρωπαίους.
1: Όχι.
0: Ποιος μας κρατάει?
1: Να μας πει η κυρία αυτή που φταίνε μόνο οι κακοί Ευρωπαίοι, πότε καταφέρθηκε εναντίον των κακών Ελλήνων? Πότε έβγαλε στη σέντρα τους κακούς πολιτικούς? Ή δεν τους ήξερε? Τους ξέραμε όλοι και δεν τους ήξερε η κυρία που πολιτευόταν? Τους ξέραμε εμείς οι πολίτες και δεν τους ήξεραν οι εισαγγελίες ή οι δικαστικές αρχές? Πώς γίνεται αυτό? Και ξαφνικά χρεώσαμε την Ελλάδα 300 δισεκατομμύρια, 360 δισεκατομμύρια. Διάβαζα προχτές ότι οι περικοπές των συνταξιούχων 13ου και 14ου μισθού από τότε που έγιναν μέχρι σήμερα ξεπερνάνε τα 12 δις.
0: Ναι.
1: Πού πήγαν αυτά τα 12 δις? Κάναμε περικοπές. Πού πήγανε? Πήγανε στο χρέος. Τα κάναμε για να πάνε στο χρέος, να μειωθεί το χρέος. Πούντα. Πρέπει οπωσδήποτε οι κυβερνώντες και ειδικότερα ο Πρωθυπουργός να ξαναδεί το θέμα του 13ου και 14ου μισθού, τουλάχιστον στους συνταξιούχους. Τουλάχιστον. Δεν είναι δυνατόν οι συντάξεις της πείνας να μην έχουν 13ο ή 14ο μισθό. Πρέπει να βρεθεί η φόρμουλα αυτή, οι απόμαχοι που έδωσαν την ψυχή τους για αυτή την Ελλάδα, που δούλεψαν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν είναι τεμπέληδες. Ο ελληνικός λαός για μένα είναι ο πιο εργασιομανής λαός που υπάρχει μετά τους Ιαπωνέζους.
0: Ο εργαζόμενος δημοσθένης στην Ελλάδα όλα τα χρόνια, ο εργαζόμενος και ο εργοδότης του πληρώνουν κάθε χρόνο 14 μισθούς. Έτσι, παίρνουν 14 μισθούς οι εργαζόμενοι. Δηλαδή δώρο Χριστουγέννων, το επίδομα Πάσχα και το επίδομα αδείας. Χρεώνονται λοιπόν στο σύστημα το ασφαλιστικό 14 μισθοί, δηλαδή 350 ένσημα κάθε χρόνο. Από αυτά τα ταμεία για τη σύνταξη αναγνωρίζουν μόνο τα 300. Τα υπόλοιπα 50 που τα έχει πληρώσει ο εργαζόμενος και ο εργοδότης κατά το ποσοστό που προβλέπει ο νόμος, έτσι, πάνε στο βρόντο.
1: Βέβαια,
0: δεν αναγνωρίζονται.
1: Πρόσφατα το είπα σε κάποιον, γιατί μου λέει, αν το κάνανε και βέβαιζαν και αυτά τα 50 στα 40 χρόνια, θα ήταν άλλα 2.000 ένσημα, έτσι. 2.000. Θα πήγαιναν από τις 4.500 ένσημα, θα το πηγαίναν στα 6.500 το κατώτατο. Και πάλι θα ήταν το ίδιο πράγμα, μου απάντησε.
0: Όχι.
1: Ναι, αλλά γιατί μου τα κρατάς όμως τα λεφτά?
0: Ωραία, τα έχεις κρατήσει, ωραία.
1: Πού τα πήγες?
0: Άρα λοιπόν η 13η και η 14η σύνταξη δεν ήταν κανένα δώρο κάποιου. Ήτανε, να το πούμε, δεδουλευμένα. Ήταν από αυτά που έχουν γίνει οι κρατήσεις στη διάρκεια του εργασιακού βίου του καθενός. Δεν είναι καμιά δωρεά, καμιά φιλοφρόνηση του κράτους πατερούλη. Έτσι, είναι χρήματα των εργαζομένων και των εργοδοτών τους. όλα τα χρόνια του εργασιακού βίου του κάθε ανθρώπου.
1: Μα στα 40 χρόνια, στα 40 χρόνια, οι δύο μισθοί αυτοί, στα 40 χρόνια οι δύο μισθοί αυτοί, αν το βάλουμε ότι ήταν 80.000 από ένα χιλιάρικο μισθό.
0: Οι εισφορές των δύο μισθών.
1: Όχι, θα το βάλουμε πρώτα πόσα ήταν. Στα 40 χρόνια είναι 80 μισθοί. Με μέσο όρο το ένα χιλιάρικο είναι 80 χιλιάρικα. Με το 35%, το 30% στα 80 χιλιάρικα είναι 24.000 οι κρατήσεις. Άρα λοιπόν, μόνο οι κρατήσεις για κάθε έναν είναι τουλάχιστον 24 χιλιάρικα. 24-25 χιλιάρικα. Αυτά πού πήγανε? Πάνε στον Κορβανά, τον ασφαλιστικό, έτσι. Αλλά τελικώς πάνε εκεί ή πάνε για να πληρώνονται τα μεγαλοστελέχη του τωρινού ΕΕΦΚΑ ή του ΙΚΑ ή του ΟΑΕΔ ή του... πώς λέγεται το...
0: Και εδώ είχαμε στην Ελλάδα είχαμε και το εξής περίεργο. Οι εργαζόμενοι στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο ΙΚΑ,
1: ναι,
0: ξέρεις, δεν είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ, δεν ήταν ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ, ήταν ασφαλισμένοι στο δημόσιο.
1: Δηλαδή
0: οι εργαζόμενοι του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του ΙΚΑ, που πήγαινε ο κάθε ένας και είχε να πει τα παραπονά του, οτιδήποτε και τα λοιπά, ο κάθε ασφαλισμένος, δεν ήταν ασφαλισμένοι στον φορέα στον οποίο οι ίδιοι εργάζονταν, αλλά
1: και πλήρωναν.
0: Ήταν ασφαλισμένοι και στο δημόσιο.
1: Έχουμε μια γραμμή, Γιώργο, να είναι προτεραιότητα. Σας ακούμε, παρακαλώ.
0: Πάντα,
2: καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
2: Κώστας από Ήλιον, τι κάνετε, κύριε? Καλά είστε?
1: Γεια σας, κύριε.
0: Καλησπέρα,
1: Κώστα.
2: Κύριε...
1: Γκρινιάζουμε.
2: Ναι. Είπατε στην αρχή πολλά πράγματα υπέρ του ΕΣΥ, του...
0: Όχι, δεν είπα υπέρ ή κατά, είπα πώς λειτουργεί το ΕΣΥ και δέχομαι οπωσδήποτε τις δικές σας ενστάσεις και αντιρρήσεις.
2: Ένα βασικό που είναι στο ΕΣΥ, τα φάρμακα που λέτε ότι πληρώνουμε λύκη συμμετοχή.
0: Πάντοτε σε σύγκριση με τι γίνεται στην Ευρώπη, έτσι.
2: Να τελειώσω πρώτα την ερώτηση που θέλω να σας πω, που θέλω να καταλήξω και μετά πείτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, σχέση με την Ευρώπη όμως και η μισθή μας είναι της πείνας. Όταν λαμβάνετε κάτι με την Ευρώπη, θα το λαμβάνετε σύμφωνα με τους μισθούς που υπάρχουν. Έτσι δεν είναι?
1: Εξαρτάται.
0: Ναι, σας αφήνω να μιλήσετε.
1: Ναι, εξαρτάται.
2: Ναι, κύριε Γιώργο και κύριε Δημό, λέω ότι λέτε ότι είναι σε σχέση με την Ευρώπη χαμηλές οι τιμές στα φάρμακα, αλλά και οι μισθοί μας με σχέση με την Ευρώπη είναι 2 και 3 φορές κάτω. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερο, δεν συνταγογραφούνται όλα τα φάρμακα. Για μένα αυτό είναι λάθος. Θα έπρεπε κάθε ασφαλιζόμενος, εμένα Φερρυππίν με πονάνε τα δόντια 10 μέρες. Δεν μπορώ να πάω να πάρω νιφλαμόλ με τη μείωση που είμαι ασφαλισμένος.
1: Ναι.
2: Το ξέρετε?
1: Γιατί?
2: Ξέρετε πόσο κάνει το κουτάκι τα νιφλαμόλ?
1: Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε, επειδή είναι ακριβά?
2: Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν μπορώ να τα πάρω με συνταγογράφηση.
1: Μπορείτε
2: δεν
1: να τα πάρετε γράφουνε, αρκεί να πληρώσετε το σας παρέχει το αντίστοιχο σε αυτό που είπατε. Το αντίστοιχο σε γενώσιμο και αν θέλετε το πρωτότυπο θα πληρώσετε παραπάνω.
2: Όχι, δεν καταλάβατε τι λέω. Δεν συνταγογραφείτε τον Ιφλαμόλ.
1: Συνταγογραφείτε.
2: Όχι, κύριε Δήμο.
1: Ακούστε με λιγάκι, επειδή μιλάτε σε κάποιον που έχει σπουδάσει ιατρική. Συνταγογραφείτε η δραστική ουσία. Δεν συνταγογραφούνται ποτέ πια φάρμακα με το όνομά τους. Δεν συνταγογραφούνται. Εσύ όταν πας στο φαρμακείο μπορείς να επιλέξεις το φαρμακοποιό.
2: Όταν πας στο φαρμακείο, κύριε Δημό, περιμένετε να καταλάβετε τι λέω. Όταν πας στο φαρμακείο λοιπόν και πάρεις ντεπών, τον ντεπών, πας στο γιατρό και πες του γράψε μου να πάρω 2 κουτιά ντεπών να έχω σπίτι. Σου λέει δεν συνταγογραφούνται. Πας, τα πληρώνεις, τα παίρνεις και φεύγεις.
1: Ναι, τώρα μου είπατε για τον Ιφλαμόλ, για να ξέρουμε.
2: Τον Ιφλαμόλ, κύριε Δήμο, ναι, το ίδιο είναι.
1: Όχι. Δεν συνταγογραφούνται φάρμακα με το όνομά τους. Συνταγογραφείται η δραστική...
2: Αφού τον Ιφλαμόλ είναι για τα ναι, δόντια.
1: Συνταγογραφείται η δραστική ουσία. Όταν θα πάτε λοιπόν στο φαρμακείο, έχετε την ευχαίρεια να πάρετε ή το φάρμακο αυτό, το γενώσιμο του Ιφλαμόλ, αν είναι πρωτότυπο του κυκλοφορούν, ή να πάρετε τον Ιφλαμόλ, αλλά η συμμετοχή σας δεν θα είναι 1 ευρώ π.χ., θα είναι 5.
2: Δεν καταλάβατε. Δεν συνταγογραφούνται πλέον.
1: Δεν συνταγογραφούνται, σας είπα πάλι, εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Δεν συνταγογραφούνται τα φάρμακα με το όνομά τους στα ταμεία. Συνταγογραφούνται οι δραστικές ουσίες που περιέχει το φάρμακο και αυτό είναι.
2: Δραστική ουσία. Δεν μπορεί ο γιατρός να σου κάνει συνταγογράφηση Νιφλαμόλ ή το άλλο Νιφλαμόλ που λέτε το γενώσιμο, δεν μπορεί.
1: Μπορεί και παραμπορεί.
2: Δεν μπορεί.
1: Μπορεί. Μα τα λέτε τώρα σε κάποιον που γνωρίζει. Δεν τα λέτε τώρα σε κάποιον.
2: Δεν θα χαλάσουμε.
1: Δεν σας αντιμετωπίζω.
2: Εγώ
1: σας λέω. Σας το λέω για να μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν. Να προλαβαίνω.
2: Ξέρετε πόσο έχει το κουτάκι τον Νιφλαμόλ.
1: 15 ευρώ.
2: Όχι, 7,70 έχει. Αλλά ένας που έχει πρόβλημα με τα δόντια του πρέπει να έχει και Νιφλαμόλ, πρέπει να έχει και Ντεπών, πρέπει να έχει και γαρουφαλέλαιο. Ναι.
1: Ξέρετε το πρόβλημα με τα φάρμακα ποιο είναι, κύριε Κώστα?
2: Ξέρετε ποιο είναι? Ότι κύριε Δήμο, επειδή και κύριε Γιώργο, επειδή η μισθή είναι πενιχρή στην Ελλάδα, εάν χαλάς 5-10 ευρώ σε φάρμακα τη βδομάδα στο φαρμακείο, 5-10 ευρώ εκεί, 5-10 ευρώ εκεί, φτάνει ο μήνας 15 και 17 ο μήνας και δεν σε φτάνουν να τα βγάλεις πέρα.
1: Δεν είναι τα φάρμακα που...
0: Κώστα μου...
2: Δεν λέω μόνο τα φάρμακα, ναι, κύριε Δημό.
1: Είναι πολλά πράγματα.
0: Για να μην είναι η συζήτηση χαοτική. Πρώτα, συμφωνούμε ότι το ποσοστό συμμετοχής στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι χαμηλό. Να συμφωνήσουμε.
2: Όχι,
0: αυτό.
2: Να σας πω κάτι. Όχι.
0: Όχι, ούτε αυτό. Δεν συμφωνούμε. Ούτε
2: πληρώνω
0: σε αυτό.
2: Πληρώνω εγώ 200 ευρώ το μήνα.
0: Όχι.
2: Αλλά τόσα εργοδότης μου, καθίστε για τις εισφορές στο ΙΚΑ. Όχι, δεν είναι λίγα. Δεν είναι λίγα 25%.
0: Σε σχέση, ξέρετε, τις συμμετοχές.
2: Δεν μετράω εγώ σε σχέση με την Κίνα ή σε
0: εγώ
2: σχέση
0: αυτό είπα,
2: με την Αμερική.
0: Ακούστε, κύριε, εγώ αυτό
2: και
0: είπα και για.
2: Γίνονται βάσει των μισθών.
0: Κύριε Κώστα μου.
2: Λέω ότι για την Ελλάδα, εδώ ναι, που ζούμε, ναι, εδώ είναι η πραγματικότητά μας. Ναι. Ούτε στη Γερμανία είναι ζούμε, ούτε στην Αμερική. Ζούμε στην Ελλάδα. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Και σας λέω, υπάρχουν φάρμακα που τα έχουν έξω από τη συνταγογράφηση.
1: Ωραία.
2: Ψάχτε το και κοιτάξτε το.
1: Ωραία. Ακούστε λοιπόν τώρα κάτι, ποιο είναι το πρόβλημα με τα φάρμακα. Το πρόβλημα με τα φάρμακα θα μπορούσε να είναι πολύ φθηνότερα. Αλλά δυστυχώς, όταν ο ασθενής χρειάζεται μια φαρμακευτική αγωγή 7 ημερών, άρα λοιπόν 7 με, επί 2 πρωί βράδυ, αν παίρνει ένα φάρμακο 14 χάπια, και η συσκευασία έχει 24 ή ναι, 20, τα υπόλοιπα 10 ή τα υπόλοιπα 6
2: τα
1: πηγαίνουν στο βρόντο.
2: Ναι,
1: δυστυχώς αυτός είναι ο νταβατζής του συστήματος, εθνικού συστήματος υγείας και των φαρμάκων.
2: Ακούτε,
1: εάν τα φάρμακα επωλούνται από τους φαρμακοποιούς όσα ακριβώς.
2: Να πω και εγώ κάτι σε αυτό που λέτε τώρα. Το έχουν προβλέψει τώρα αυτό. Εγώ πήρα αντιβίωση για τα δόντια μου αμοξύλ, το οποίο το κουτάκι που μου συνταγογράφησε ο γιατρός είχε μέσα 18 τεμάχια.
1: Μάλιστα.
2: Και τα πήρα όλα. Κάποτε η αμοξύλ είχε 25-30 μέσα.
1: Ναι, οτιδήποτε φάρμακο. Στην Αμερική, όταν πάρεις φαρμακευτική αγωγή, όσα ακριβώς σου γράψει ο γιατρός, σε ξεχωριστό μπουκαλάκι, το καθένα με την ετικέτα του απ' έξω του φαρμακοποιού, και έτσι μειώνεται, ξέρετε κατά πόσο μειώνεται. Και δεν είναι μόνο ότι μειώνονται τα φάρμακα, γιατί τα υπόλοιπα φάρμακα που οι περισσότεροι μέχρι πριν αρκετά χρόνια, πριν λειτουργήσει η απόσυρση των φαρμάκων.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Τα φάρμακα αυτά, τα περισσότερα φάρμακα, να ξέρετε, που συνταγογραφούνται και παρέμεναν και δεν καταναλώνουν.
2: Ο γιατρός σου λέγε, πάρε ένα κουτί, αλλά θα σου γράψω άλλο ένα, δεν σου περάσει.
1: Και μένανε. Και αυτά ποτέ δεν έφταναν στο μέρος για να γίνει η σωστή ανακύκλωσή τους.
2: Και πού κατέληγαν. Να γίνουν ανακυκλώσιμα.
1: Και πού κατέληγαν. Κατέληγαν στις χωματερές.
2: Αυτό το ελέγχουν και σας λέω πώς.
1: Πολύ
2: σήμερα
1: λίγο.
2: Για να πάρεις αμοξύλ. Έτσι, γιατί πριν 5 μέρες πήρα αμοξύλ. Ναι. Λοιπόν, έχει μέσα.
1: Το ελέγχουν πολύ λίγο, πολύ λίγο. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι γιατροί που ξέρουν πόσα φάρμακα και πόσο είναι η ποσότητα που πρέπει να πάρει.
0: Κύριε Κώστα.
2: Πλέον δεν γράφουν και οι γιατροί επιπλέον, κύριε Δήμο.
1: Όχι επιπλέον, αλλά το κουτί όταν θέλεις 12.
2: Δεν τα γράφουν τα επιπλέον.
1: 12
2: δηλαδή, που θα μπορούσε να σου πει, θα σου γράψω άλλο ένα κουτί, αλλά δεν γράφουν γιατί. Μπορεί να τους ελέγχουν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό πια. Όπως ξέρετε, ο κάθε γιατρός.
2: Για τα μικρά φάρμακα που κάνουν φτηνά, μιλάω για φάρμακα που είναι πανάκριβα. Γιατί όταν θα δει το κράτος με το κομπιούτερ ότι συνταγογραφεί κάποιος γιατρός συνέχεια ακριβά φάρμακα και τα ίδια και κοιτάει και τους ασθενείς και είναι ίδιους, κάπου αλλού πάει το μυαλό τους.
1: Αυτό είναι μια επιτυχία.
2: Δεν είπα ότι είναι κακό αυτό.
1: Αυτό είναι μια επιτυχία.
2: Αλλά σας είπα και πάλι ότι το σύστημα. Α, με τα ένσημα που είπατε. Ναι. Είναι κάποιοι που δεν δουλεύουν και έχουν περίθαλψη δωρεάν. Έτσι δεν είπατε, κύριε Γιώργο?
1: Βεβαίως.
2: Αυτοί να μην έχουν δωρεάν, να πάνε σε κλινική.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν γίνεται, όμως.
2: Όχι, μα να πω κάτι. Μα, δεν μπορεί να τα πληρώνει εγώ που δουλεύω 40 χρόνια.
0: Δεν
2: γίνεται. Και να τα πληρώνω εγώ για αυτόν που δεν έχει δουλέψει να πάει στο τάπα.
1: Δεν γίνεται αυτό. Αυτό πας Έλλην ή αλλοδαπός.
0: Πριν καληνυχτιστούμε να πω κάτι που μου είπατε. Εγώ έκανα μία σύγκριση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με τις παροχές του, τις συμμετοχές του.
2: Ναι, κύριε Γιώργο, αφήστε με,
0: σας
2: αφήστε, άκουσα,
0: αφήστε
2: με
0: 30 δευτερόλεπτα. Αφήστε με 10 δευτερόλεπτα. Αφήστε
2: με.
0: Αφήστε με, κύριε Κώστα, αφήστε με 10 δευτερόλεπτα επιτέλους. Αφήστε με. Έκανα λοιπόν μία σύγκριση του ΕΣΥ, του δικού μας συστήματος υγείας, με άλλα συστήματα υγείας ευρωπαϊκών χωρών. Τις παροχές του, τις συμμετοχές του κτλ. Και δεν μπορεί να βάζω αμέσως και άμα οι μισθοί στην Ελλάδα αύριο μεθαύριο που θα πούμε για τους μισθούς, τότε θα συγκρίνουμε και τους μισθούς τους ελληνικούς σε σχέση με τους γερμανικούς, τους ολλανδικούς, τους εγγλέζικους και πάει λέγοντας.
2: Έτσι, αλλιώς,
0: άμα τα
2: βάζουμε
0: όλα, άμα τα βάλουμε όλα σε ένα καλάθι, κύριε Κώστα μου, άκρη δεν θα βγούμε. Γι' αυτό εδώ στην Ελλάδα έχουμε.
2: Από κάτι άλλο, είπατε για τα ένσημα και αυτό. Εγώ δηλαδή, Φερρυπίν, ένας δεν έχει, έχει 1000 ένσημα και δεν μπορεί να βγει σε σύνταξη. Το ξέρετε ότι τα ένσημα του, τα ένσημα αυτού νου πάνε υπεραγνώστων.
1: Πάντα υπάρχει το υπεραγνώστο, δεν είναι.
2: Όχι, και, ναι, γιατί να πάνε υπεραγνώστο. Να του πει Ελλάδο, κύριε, έχεις 1000 ένσημα σε όλη σου τη ζωή, δεν δικαιείσαι σύνταξη.
1: Γνωρίζετε.
2: Αυτά και βάλτα και δώστα σε όποιο θέλεις.
1: Γνωρίζετε και θα ρωτήσω τον Γιώργο τώρα, τον Καραμπεσίνη. Γνωρίζεις, Γιώργο, ότι όταν ένας εργαζόμενος κάνει καταγγελία και η καταγγελία αυτή ευοδοθεί ποτέ κάποια στιγμή, τα ένσημα αυτά μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι πάνε στο βρόντο του. Είναι έτσι ή δεν είναι?
2: Υπεραγνώστον.
1: Δεν πιστώνονται σε κανένα.
2: Υπεραγνώστον.
1: Λοιπόν, να προχωρήσουμε γιατί έχουμε και άλλο ένα τηλεφώνημα, κύριε Κώστα.
2: Ναι, ναι.
1: Θα έχουμε την ευκαιρία εδώ.
2: Βάλατε ένα θέμα το οποίο είναι πολύ δύσκολο και έχει πολλά παρακλάδια.
1: Ποιο?
0: Δύσκολα είμαστε εδώ.
2: Και πρέπει να το ξαναβάλετε αυτό.
1: Θα το ξαναβάζουμε, εδώ είμαστε.
2: Ούτε σε μία μέρα.
1: Εδώ είμαστε.
2: Δεν... σε ένα μήνα.
1: Εδώ είμαστε.
0: Για τους μισθούς θα μιλήσουμε, κύριε Κώστα. Μην ανησυχείτε.
1: Και για τους μισθούς και για το πώς τα προϊόντα πρέπει να. Οι τιμές τους και για τα πάντα. Εδώ να είστε, να παρακολουθείτε. Και
2: αν κάποιος ήταν ασφαλισμένος σε μία ιδιωτική ασφάλιση, Φερρυπίν, η γυναίκα μου πληρώνει 200 ευρώ το μήνα ασφάλεια. Mm. Τη συμμετοχή της, όχι του εργοδότη, στη δικιά της συμμετοχή.
1: Ναι.
2: Εάν λοιπόν έδινε 2,5-2,400 που δίνει το χρόνο στο ΕΦΚΑ, τα έδινε σε μια ιδιωτική...
1: Έχετε πολλούς γνωστούς που να έχουν πάρει... που να έχουν
0: καλύτερα
1: πάρει.
0: Καλύτερα να είναι στο εθνικό μας σύστημα υγείας. Θα έχει καλύτερες.
1: Θα έχει καλύτερες. Πιστέψτε μας, θα έχει καλύτερες.
0: Να είστε σίγουρος γι' αυτό.
1: Τα παραδείγματα της Ιντεραμέρικαν που φάγαν τα λεφτά και πτώχευσε. Υπάρχουν παραδείγματα ιδιωτικών ασφαλιών που χάθηκαν τα λεφτά.
2: Εντάξει, επειδή κανείς δεν μπορεί να λυθεί σήμερα, κάποια άλλη στιγμή
1: θα
2: το
1: δούμε μαζί. Θα το δούμε μαζί. Εδώ θα είμαστε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Βασίλη από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλώς το Βασίλη.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτά που έλεγε ο κύριος Κώστας, μπορώ να πω έτσι κάποια σχόλια.
0: Ναι, πες.
1: Λοιπόν, κύριε Κώστα, δεν μπορεί να είναι μόνο για δικά μας. Γιατί λες, είπε παράδειγμα ο κύριος Κώστας ότι έχει 1000 ένσημα να μην πάρει σύνταξη. Μάλιστα. Όταν είναι 70 χρονών, 80 και δεν ξέρει για ποιον λόγο, μπορεί να ήταν τεμπέλης, εγώ σου λέω, σε όλη του τη ζωή. Θα μείνει δηλαδή στον δρόμο να κοιμάται κάτω από το γεφύρι.
2: Στον Κεάδα.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι.
1: Δεν υπάρχει το κράτος πρόνοια.
2: Έτσι είναι ακριβώς.
0: Εμείς έχουμε ένα πολύ. Εγώ στη σκέψη μου έχω ένα πολύ προηγμένο σύστημα ασφάλισης. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης να μην υπάρχουν καν ασφαλιστικά ταμεία που να πληρώνει ο εργαζόμενος ή ο εργοδότης. Όλα να βγαίνουν από το τζίρο των επιχειρήσεων και από τους εργαζόμενους,
1: από
0: τους εργαζόμενους που έχει. Και κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, κάθε, είτε είναι Αλλοδαπός, είτε είναι Έλληνας, είτε είναι ξένος, είτε είναι οποιοδήποτε, να έχει τις απαραίτητες παροχές του συστήματος υγείας. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος θέλει κάτι περισσότερο από αυτό, υπάρχουν και ιδιωτικές ασφάλειες που μπορεί να αποτανθεί και να κάνει μια ασφάλεια και να είναι, έχει καλύτερες παροχές.
1: Εγώ θα ρωτήσω πάνω σε αυτό που λέτε, επειδή έχω γνώση του αντικειμένου. Εάν κάποιος είναι παράδειγμα όπως εγώ, που έμεινα στα 27 μου περίπου, σχεδόν τυφλώθηκα.
0: Ναι.
1: Θα με ασφάλισε η ιδιωτική ασφάλιση εκεί?
0: Όχι. Όχι, να είναι υποχρεωμένη όμως να σας ασφαλίσει.
1: Όχι.
0: Να είναι υποχρεωμένη να σας ασφαλίσει.
1: Όμως που παρέχει.
0: Ναι, αλλά δεν ακούσατε κάτι που λέω. Να γίνει το νομοθετικό πλαίσιο που τον τυφλό θα τον ασφαλίσει όλα τα άλλα εκτός από τα μάτια του.
1: Ναι, προσέξτε. Το κράτος μου ασφαλίζει και τα μάτια.
0: Όχι, δεν σας ασφαλίζει τα μάτια. Γιατί όταν είσαι τυφλός και είσαι τυφλός δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο. Τι ασφαλίζει να ασφαλίσει? Να σου βάλει καινούργια μάτια?
2: Όχι.
1: Όταν λέω, δηλαδή, παράδειγμα, μιλήσω εγώ προσωπικά. Εγώ έχω ένα σύνδρομο.
0: Ναι.
1: Αυτοάνος, ένα αυτοάνος, έτσι, που με χτύπησε στα μάτια, με βαριά μορφή ιδιοκυκλίδας και τα λοιπά. Ναι. Λοιπόν, παρένθεση, το 1990 ήμουν ίσως από τους πρώτους που έφεραν κυκλοσπορίνη, έκανα εισαγωγή μόνος μου κυκλοσπορίνη για την πάτηση αυτή που έχω τώρα, έτσι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν την έγραφαν τότε, αλλά μετά από δύο χρόνια...
0: Τώρα γράφεται.
1: Ναι, το έγραφαν. Το φαρμακό. Ήταν σχεδόν άγνωστο. Μόνο στην Αμερική υπήρχε τότε. Και έκανε τότε 200.000 δραχμές το μπουκάλι, αν θυμάμαι καλά.
0: Κύριε Βασίλη, είπαμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Εμένα ο πατέρας μου όταν αρρώστησε το 1965 ήταν ναυτικός, ήταν καπετάνιος. Να φανταστείτε μόνο τούτο. Το ΝΑΤ την περίοδο εκείνη ήταν ένα από τα καλύτερα ταμεία.
1: Το ξέρω.
0: Από τα καλύτερα ταμεία. Ο πατέρας μου, επειδή έπαθε μια ασθένεια, την ίδια ασθένεια που, με την οποία πέθανε και ο Νάσης, πληρώναμε, μου τα λέει η μητέρα μου, έτσι, 150.000 δραχμές κάθε εβδομάδα για να έρχεται ο Εγγλέζος από την Αγγλία, ο γιατρός, για να τον εξετάζει και να βλέπει την πρόοδό του.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Τα πληρώναμε εμείς.
1: Ναι, ναι.
0: Και σήμερα... Έρχεται ο Μπάρναρντ, ερχόταν ο Μπάρναρντ, η διάσημη καρδιοχειρουργή στο Ωνάσιο και χειρουργούσαν ακόμα και τον φτωχό, χωρίς να πληρώσει.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε κάνει βήματα μεγάλα στο κομμάτι αυτό.
1: Και κάτι άλλο, για τους μισθούς που έλεγε και τη σύγκριση με τα φάρμακα. Οι μισθοί, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Βέβαια το λέτε και εσείς, κύριε Γιώργο, κύριε Καραπεσίνη.
0: Ναι.
1: Η μισθή δεν είναι παράδειγμα, παίρνω εγώ 1000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα μισθό και ο Γερμανός παίρνει 3.000. Η μισθή υπολογίζεται διαφορετικά με τις εργατόρες. Πόσες ώρες εργάζεσαι παράδειγμα για να πάρεις ένα αυτοκίνητο? Πόσες ώρες εργάζεσαι για να πάρεις ένα κιλό ψωμί? Συμφωνείτε?
0: Ναι. Και αυτό είναι σωστό.
1: Όχι, αυτό είναι το βασικό
0: σωστό.
1: Εργαλείο.
2: Σύγκριση.
1: Της οικονομίας,
2: και οι μισθοί διαμορφώνονται από την παραγωγικότητα, όχι με νόμους.
0: Βασίλη, να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε παρακαλώ, ολοκλήρωση για να προχωρήσουμε.
1: Ναι, εντάξει, αυτά ήθελα να πω και θέλω να πω, δηλαδή, με παραξενεύει αυτό, δηλαδή, να μην πάρει ο άλλος σύνταξη,
2: εντάξει,
1: να μην πάρει ο άλλος, όχι.
2: Απόψεις.
1: Αυτό είναι το κοινωνικό κράτος.
2: Απόψεις.
0: Ωραία.

0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Βασίλη. Να
1: ευχαριστώ.
0: Σε καλά.
1: Γεια σας.
2: Πάντα
1: γεια,
2: καλά. Γεια.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Πάμε λοιπόν ξανά να είμαστε κοντά εδώ. 2-10-2-20-59-43. 2-10-5-2-15-59-43. Θα είμαστε μαζί για ένα τέταρτο ακόμα. Στις 9 θα έχετε κοντά σας τον Γιώργο το Τζουράκη μέχρι τις 12. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται τα τηλέφωνα σας ο Μάριος. Λοιπόν, έτσι που λες Γιώργο, αντί να παλέψουμε οι μισθοί να γίνουν οι ίδιοι με τους Ευρωπαίους, η εφορία να είναι το ίδιο φορολογικό καθεστώς παντού σε όλη την Ευρώπη.
11: Να πω μια αντιδημοφιλή αλήθεια, αγαπητέ Δημοσθένη. Yeah. Οι μισθοί δεν αυξάνονται με νόμους του κράτους. Οι μισθοί υπαγορεύονται από την παραγωγικότητα της εργασίας.
0: Πάμε, έχουμε ένα τηλεφώνημα στον αέρα. Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
12: Σας παρακαλώ θερμά και ειλικρινά, ευγνώμων θα είμαι αν μπορούσα στα 2-3 λεπτά που υποθέτω ότι έχω καιρό να πω ορισμένα πράγματα σχετικά με αυτά που ακούστηκαν πριν λίγο.
0: Να πείτε ό,τι θέλετε.
12: Και αν θέλετε, μην με διακόψετε και στο τέλος θα μου πείτε ό,τι
11: το
12: θέλετε.
11: Το όνομά σας να μας πείτε και.
12: Χαράλαμπος.
11: Ναι, κύριε Χαράλαμπος.
12: Κοιτάξτε, συμβαίνει κύριε το εξής. Η ταπεινή μου άποψη. Ακούστηκε πριν για τα φάρμακα και όλα αυτά. Δεν μπορεί να γίνει, κατά την άποψή μου, κύριε, καμία σύγκριση της Ελλάδος μαζί με τα ευρωπαϊκά κράτη. Αν και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή βέβαια είναι μια, αν μου επιτρέπετε να πω, ψευδεπίγραφη ένωση, διότι όλα τα δικαιώματα των Ελλήνων, από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει κανείς, όταν μας λέγανε ότι θα μπούμε στην Ευρώπη και κάποιοι λέγανε, αν θυμάστε δεκαετίες του 80-90, ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια και άλλες τέτοιες, συγγνώμη για την έκφραση, σαν κλαμάρες. Και βλέπουμε πού φτάσαμε σήμερα. Το κόστος ζωής, κύριε, όχι μόνο τα φάρμακα, αλλά μια και τα φάρμακα, γιατί ακούστηκε κάτι από προηγούμενο τηλεθεατή, δεν είναι δυνατόν να γίνεται σύγκριση της Ελλάδος, μια χώρα με ρημαγμένη ή μάλλον εξαφανισμένη τη βαριά βιομηχανία της, κύριε. Όπως ξέρετε, όλα τα μεγάλα εργοστάσια και μεγάλη παραγωγή, από πού να ξεκινήσουμε, η ζόλα, όλα, τα ξέρετε, τα πάντα, που δεν βγάζουμε πλέον ούτε καρφίτσα, και να γίνεται σύγκριση της Ελλάδος με τη Γερμανία, για παράδειγμα, που έχει σχεδόν μηδέν ανεργία, που βγάζει διαστημόπλια, που λέει ο λόγος, δηλαδή αυτοκίνητα, χαμός. Τη Γαλλία, με ποια κράτη να γίνει σύγκριση? Εδώ, κύριε, στην Ελλάδα, με την υπάρχουσα γενική οικονομική κατάσταση της χώρας, το κράτος πρόνοιας έπρεπε να είναι πολύ ισχυρό και όχι πολύ αδύναμο έως ανύπαρκτο που είναι τώρα. Όπως τα έχουν κάνει, τέλος πάντων, κάποιοι πολιτικοί, τέλος πάντων οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Είναι ντροπή, κύριε, αυτά που ακούγονται. Τι να πούμε για το σύστημα υγείας? Ένα παράδειγμα, ενδεικτικά. Οδοντιατρικές εργασίες, θα μου πείτε, είναι πτέσμα σε σχέση με άλλα θέματα υγείας? Καθόλου πτέσμα. Για να κάνει κανείς μια οδοντιατρική εργασία, εμφυτεύματα, γέφυρες, οτιδήποτε, χρειάζονται χιλιάδες ευρώ. Πού είναι τα νοσοκομεία που θα έπρεπε να κάνουν αυτές τις εργασίες? Για τους ανθρώπους που είναι άνεργοι. Και μιλάμε για μια χώρα που η κρυφή ανεργία, κύριε, είναι τουλάχιστον πάνω από 2 εκατομμύρια. Δεν είναι αυτό που λένε 10% ανεργία και 5%. Εμείς μιλάμε για την κρυφή. Ξέρετε πόσες αποκλειστές πόρτες σε σπιτιών, πόσες δυστυχισμένες ιστορίες υπάρχουν? Άνθρωποι που δεν μπορούν 50 και 55 ετών να βρουν μια δουλειά. Είναι δυνατόν? Τα φάρμακα, οι συμμετοχές. Επειδή είπατε πριν και με κάθε σεβασμό ότι είναι χαμηλότερες από ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι μεγάλο λάθος, κύριε.
0: Ποσοστιαία.
12: Μα είτε ποσοστιαία είτε σε απόλυτο, δεν είναι δυνατόν να γίνεται σύγκριση, κύριε. Ταπείνη μου άποψη, αν μου επιτρέπετε, της Ελλάδας με τη Γερμανία, για παράδειγμα.
0: Γιατί?
12: Γιατί, πολύ σωστό το ερώτημά σας.
0: Γι' αυτό σας το κάνω, για να μας...
12: Να σας πω, για τον οφθαλμοφανή λόγο, του γεγονότος ότι η Γερμανία είναι μια υπερδύναμη σε σχέση με την Ελλάδα. Βγάζει αυτοκίνητα, βγάζει τα πάντα. Μέχρι διαστημόπλια, που λέει ο λόγος. Τι σχέση έχει, κύριε, να γίνει σύγκριση? Μάλλον, για ποιο λόγο να γίνεται σύγκριση της Γερμανίας με την Ελλάδα? Η Ελλάδα έχει μηδέν βιομηχανία. Ρημαγμένα όλα. Μην κοιτάτε που, με κάθε συμβασμό, γι' αυτό ζήτησα να μην με διακόψετε, γιατί ενδεχομένως άκουσα την άποψή σας, σεβαστές όλες οι
0: άποψεις. Δεν σας διακόψαμε, δεν σας.
12: Ασφαλώς, και ίσα ίσα σας είπα, ευχαριστώ πάρα πολύ και σας είμαι ιδιαίτερα...
0: Δεν διακόπτουμε κανένα, να μπορείτε να...
12: Να είστε καλά, όχι, ίσα ίσα, που είναι σημαντικό αυτό που κάνετε, να αφήνετε να ακούγονται οι άποψεις. Λοιπόν, μην κοιτάτε, όχι εσείς, ο κάθε σαν και εσάς που έχει μια δουλειά, τέλος πάντων έχει ένα μισθό. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στην Ελλάδα, κύριε. Έχουν διαλύσει τα πάντα. Μην κοιτάτε τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Είναι το 1,5 εκατομμύριο περίπου δημόσιοι υπάλληλοι, ένα 200, κάπου εκεί. Ξέρουμε πώς.
0: 750.000 έχει βγει ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Εν πάση περιπτώσει, το 1,5 εκατομμύριο. Το 1,5 εκατομμύριο είναι υπερβολικό, δεν είναι?
12: Ωραία. Αν επιτρέπετε, αυτό το νούμερο που λέτε, γιατί ποτέ δεν βγήκε καμία τηλεόραση να πει, ή μάλλον να γίνει κάποια μέτρηση. Προκύπτει από κάποια επίσημη μέτρηση, από κάποιο στατιστικό στοιχείο.
0: Από την τελευταία απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων, από το 2024-2025.
12: Ναι, ναι. Το 2024-2025, και είπατε ότι κατά την άκρη.
0: Και οι δημόσιοι υπάλληλοι μειώθηκαν από το 2024-2025, διότι δεν προσλαμβάνονται καινούργοι βάσει του μνημονιακού.
1: Επίσης και η ψηφιοποίηση του κράτους έχει δημιουργήσει και
0: αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εκεί που χρειαζόταν 5, τώρα είναι 3 ή 2.
12: Μάλιστα, και είπατε ότι με βάση αυτή την καταμέτρηση είναι 750.000.
0: Κάπου 750.000 ήταν. Τόση. Μπορεί να είναι και λιγότερο.
1: Τόση είναι, εκεί εκείνη.
12: Λοιπόν, εγώ, κοιτάξτε, σέβομαι ασφαλώς την άποψή σας, αλλά θα μου επιτρέψετε.
0: Δεν είναι άποψή μας, είναι άποψη. Τέτοιο,
1: είναι τα Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος τα λέει αυτά. Δεν τα λέμε εμείς.
12: Η Υπηρεσία της Ελλάδος, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ.
0: Αν κάνει λάθος, κάνουμε κι εμείς.
12: Μα σας είπα, κάθε άποψη είναι σεβαστή. Κοιτάξτε, αν είναι άποψη ή όχι, αυτό αφήστε σας παρακαλώ να το πιστεύει, να το έχει την άποψή καθένας, γιατί. Κατά ένα παράδειγμα που κάποιοι δημοσιογράφοι έχουν πει ότι, ξέρω εγώ, σε κάποιες εκλογές μπορεί να γίνονται καινοθείες και όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρουμε αν μια δημόσια υπηρεσία κάνει σωστά μια καταμέτρηση ή όχι. Δεν είμαστε από πάνω τη στιγμή, κύριε, που γίνεται μια καταμέτρηση. Δηλαδή, θέλω να πω, με βάση τη λογική, προσέξτε, με βάση τη λογική, η λογική λέει ότι όταν μια υπηρεσία, ένας άνθρωπος, ένας δημόσιος υπάλληλος δίνει έναν αριθμό και τον ανακοινώνει, καταλαβαίνετε, επειδή ζούμε σε μια χώρα που έχουν συμβεί πολλά και έχουν έχουμε δικαίωμα στην καλοπροαίρετη καχυποψία να μην το πιστεύουμε. Δεν είναι επειδή δηλαδή το είπατε εσείς, ότι μάλλον όχι εσείς, εννοώ αν ήσασταν στη στατιστική υπηρεσία και λέτε έναν αριθμό, πετάτε, συγγνώμη για την έκφραση κατά το λαϊκό λεγόμενο, ναι, έναν αριθμό, σημαίνει ότι πρέπει εμείς να το πιστέψουμε. Ναι. Μπορεί να είναι αληθής, μπορεί όμως και να μην είναι.
1: Δηλαδή μπορεί να μην είμαστε και 10 εκατομμύρια, να είμαστε καμιά 25 αριά στην Ελλάδα, έτσι, και να μας το κρύβουν.
12: Κοιτάξτε, αυτό, αν μου επιτρέπετε, είναι μια απλή, μάλλον όχι απλούστευση, είναι ένα απλοϊκό παράδειγμα. Είναι
1: όχι, όταν δεν πιστεύουμε τίποτα, καμία αρχή, διότι σε όλες υπάρχει κάτι, ας πούμε, που θέλουν να μας κοροϊδέψουν, γιατί να πιστέψω ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας με την απογραφή του 2022 που έγινε είναι 10 εκατομμύρια και κάτι εκεί, και δεν είναι παραπάνω ή παρακάτω, δεν ξέρω.
12: Θα σας απαντήσω, γιατί είναι σε εύλογο το ερώτημά σας και θα λάβετε απάντηση. Για, λοιπόν, στο θέμα του πληθυσμού ασφαλώς και πιστεύουμε, διότι δεν έχει λόγο καμία κυβέρνηση, κανένας δημόσιος οργανισμός, καμιά επίσημη αρχή να πει ψέματα για το πόσο πληθυσμός είμαστε. Όμως, για το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, κύριε, θα είχαν λόγο, με βάση ξανά τη λογική και μια καλοπροαίρετη καχυποψία, θα είχαν λόγο να πούν ψέματα, διότι μπορεί να μην θέλουν να μάθει ο κόσμος την αλήθεια ότι αυτό το κράτος μεταπολιτευτικά έπρεπε να έχει χτίσει μια μεγάλη εκλογική, τέλος πάντων, βάση πελατεία για να ψηφίζονται αυτά τα κόμματα που ψηφίζονται. Μπορεί το κράτος να μην θέλει να έχει λόγους, να μην θέλει ο κόσμος να μάθει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι 1.200 για αυτό. Παράδειγμα, αντί 750.000 που ανακοίνωσαν.
0: Ναι, αλλά ωραία, μέχρι εδώ, ωραία, λιγάκι. Βάλτε και λίγο στοπ. Δεν ήθελε το κράτος του Πασόκ, δεν ήθελε το κράτος της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήθελε το κράτος του ΣΥΡΙΖΑ. Κάπου πρέπει να πιστέψουμε όμως. Δεν μπορούμε να τα αμφισβητούμε όλα στο όνομα του ότι δεν είμαστε σίγουροι, δεν ξέρουμε εμείς, δεν είμαστε εμείς που μετράμε. Κάπου πρέπει να πιστέψουμε. Όπως στη θεϊκή δύναμη λέει, πιστεύει στον παπά, το βιβλίο των θρησκευτικών, ότι υπάρχει ο Θεός, υπάρχουν και κάποιοι που δεν πιστεύουν. Υπάρχουν και κάποιοι που πιστεύουν, έτσι.
12: Αν μου επιτρέπετε, για να μην σας κουράζω άλλο.
0: Δεν μας κουράζετε.
12: Εγώ ίσα ξαναλέω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ίσα. Μια συζήτηση ειλικρινή κάνουμε.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου, αλίμονο.
12: Όχι, εγώ ειλικρινά το λέω, δεν το λέω για να
0: σας κουράζω. Μακάρι να ακούγονται γνώμες και τέτοια, ο καθένας από αυτά παίρνει ό,τι αυτός θέλει.
12: Ό,τι αυτός θέλει, σωστά. Εγώ, αν επιτρέπετε, ειλικρινά σας είμαι ευγνώμων, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε. Δεν το λέω για να σας κολακέψω. Πλην όμως, για να απαντήσω στο τελευταίο σας, εγώ, κύριε, πιστεύω. Ασφαλώς και πιστεύω, αλλά πού πιστεύω. Πιστεύω σε έννοιες όπως η δικαιοσύνη, η ανθρωπιά, η λογική, ο Θεός βέβαια. Άλλοι δεν πιστεύουν στο Θεό. Όπως είπατε, δικαίωμα του καθενός να πιστεύει όπου θέλει. Τέλος πάντων, οι αριστεροί δεν πιστεύουν στο Θεό, οι δεξιοί πιστεύουν, άλλοι
1: όχι. Μην το λέτε αυτό. Μην γενικεύετε έτσι. Τι θα πει. Η πίστη δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο. Ο καθένας πιστεύει με το δικό του τρόπο, έτσι. Μην λέμε, τι θα πει, αυτοί πιστεύουν, οι άλλοι δεν πιστεύουν.
0: Εγώ πάντως έχω δει αριστερούς που πεθαίνουν για την πίστη τους και έχω δει δεξιούς, σοσιαλιστές και άλλους διάφορους.
1: Ας μην γενικεύουμε και ας μην βάζουμε
0: κοροϊδεύουν.
1: Και ας μην βάζουμε πρόσημα κομματικά και ιδεολογικά μπροστά στην πίστη, που είναι προσωπική υπόθεση του κάθε ανθρώπου.
12: Μα με συγχωρείτε, το παίρνω πίσω, λάθος.
0: Όχι, εντάξει, δεν σας βάζουμε χέρι.
1: Κουβεντιάζουμε, μιλάμε.
12: Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω ότι εγώ πιστεύω στο δίκαιο, στην ανθρωπιά, στην καλοσύνη, στην αξιοκρατία. Μια που μιλήσαμε για δημοσίους υπαλλήλους, κάτι το οποίο εγώ στην Ελλάδα δεν το έχω δει, κύριε. Στην Ελλάδα την αξιοκρατία είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι μια φράση, επειδή εγώ είμαι ένας απλός πολίτης, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είμαι και τίποτα. Χρησιμοποιώ μια φράση που είχε πει ο κύριος Τσίπρας, δεν συμφωνώ μαζί του, τον αναφέρω ενδεικτικά, γιατί κάποτε μου άρεσε αυτό που είπε. Είχε πει κάποτε ότι η αξιοκρατία στην Ελλάδα είναι το ζητούμενο. Εννοώντας δηλαδή, υπονοώντας ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία.
1: Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό. Όποιος και αν το είπε, είναι σωστό.
0: Ξέρετε που διδάσκεται, που πρέπει να διδάσκεται η αξιοκρατία.
12: Επειδή μου είπατε ότι.
0: Στο σχολείο. Και όταν οι ίδιοι αυτοί, που διδάσκουν τα παιδιά, μπορούν να τα διδάξουν αξιοκρατία, δεν δέχονται να αξιολογηθούν. Από εκεί πέρα τι να πούμε τώρα.
12: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, καλά,
0: τι να πούμε.
12: Η παιδεία είναι μεγάλη στη πληγή.
0: Όλα από την παιδεία εξαρτώνται. Όλα από την παιδεία. Όλα από την παιδεία.
12: Έχετε δίκιο. Όχι, λοιπόν, για να κάνουμε την ανακεφαλαίωση. Δεν είναι κατά την άποψή μου, κύριε, σωστό να λέμε, εσείς έχετε τη δική σας σεβαστή, αλλά σας λέω, είναι κρίμα σε μια χώρα που έχει 50.000 Έλληνες αστέγους, παρακαλώ. Mm. Πότε η Ελλάδα, κύριε, ποτέ δεν είχε εικόνες αστέγων. Και με αυτό κλείνω. Είχε πριν από 30 χρόνια, βλέπαμε αστέγους στους δρόμους, ο καθένας τα κουτσοβόλευε, άλλος έτσι.
0: Πουθενά άλλο σε όλο τον κόσμο δεν βλέπαμε άστεγους. Πλην της Αμερικής που βλέπαμε πάρα πολλούς άστεγους. Ναι. Οι πρώτοι διδάξαντες είναι οι Αμερικάνοι, το Αμερικάνικο.
12: Είναι για καλά, βέβαια, φυσικά.
0: Στην Ελλάδα ευτυχώς τα τελευταία 2-3 χρόνια, εγώ σας το λέω γιατί εγώ κυκλοφορώ και βλέπω, έχουν μειωθεί οι άστεγοι του δρόμου. Έχουν γίνει δομές και για άστεγους από τους δήμους, έχουν γίνει δομές από φιλανθρωπικές οργανώσεις. Έχουμε λίγο μαζευτεί.
12: Τι να σας πω, εγώ με συγχωρείτε αν με επιτρέπετε, βλέπω το αντίθετο, κύριε. Εγώ βλέπω οι άστεγοι να αυξάνονται. Και όσον αφορά το κράτος πρόνοιας, να πούμε τα οφθαλμοπανή για να κλείσω. Το ΕΚΑΣ. Για ποιο λόγο να καταργηθεί το ΕΚΑΣ, κύριε? Είναι δυνατόν να καταργηθεί το ΕΚΑΣ, ένα βοήθημα?
0: Όπως καταργήθηκε ο 13ος και ο 14ος μισθός.
12: Σωστά. Λοιπόν, έχουν διαλύσει.
0: Και εμείς φωνάζουμε να επανέλθει τουλάχιστον ο 13ος μισθός. Είναι αδιανόητο.
1: Και σίγουρα το ΕΚΑΣ.
0: Και το ΕΚΑΣ.
1: Σίγουρα το ΕΚΑΣ.
0: Το ΕΚΑΣ συμπλήρωνε το ΕΚΑΣ την διαφορά των συντάξεων των εργαζομένων. Τη διαφορά του εισοδήματος. Κάποιος είχε και κάποιος δεν είχε.
12: Σωστά. Σωστά. Κοιτάξτε, κάθε Έλληνας πολίτης, κύριε, αν μου επιτρέπετε, δεν μιλάω για τους αλλοδαπούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχω άσχημα προς Θεού αισθήματα για αλλοδαπούς συνανθρώπους μας, αλλά κοιτάξτε, η Ελλάδα είναι ένα κράτος βέβαια με ένδοξη ιστορία, αλλά με περιορισμένο γεωγραφικό χώρο. Μακάρι να, δηλαδή δυστυχώς δεν μπορεί, ας πούμε.
0: Και περιορισμένο πλούτο.
12: Αυτό ακριβώς είναι πολύ σωστό που λέτε. Και περιορισμένο έως ανύπαρκτο πλούτο.
1: Κύριε Χαράλαμπε, να σας πω κάτι που προέκυψε από την κουβέντα μας. Συνεργάτης μας που ασχολείται με αυτά τα θέματα και ακούει την εκπομπή και άκουσε και τη στοιχομηθεία που είχαμε για τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, μας γράφει, μας στέλνει μήνυμα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού, το ελληνικό δημόσιο, κατά την απογραφή του 2025, έτσι, πριν 1,5 χρόνο, ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα ανέρχεται σε 714.100 άτομα.
12: Ωραία. Δεν επιμένω.
0: Αυτό είναι στοιχείο, και όλο απομειούται αυτό. Και όλο
1: αυτό είναι στοιχείο επίσημο. Γιατί, αυτό έχουμε.
12: Αν επιτρέπετε όμως, για να μην σας
1: το να μπορούμε να το αμφισβητούμε είναι δικαίωμά μας, αλλά δεν έχουμε κάτι άλλο γραπτό.
0: Ωραία. Κύριε, λίγο να συντομεύσουμε. Παρακαλώ, κλείστε. Γιατί είναι ο καιρός για να αποχωρήσουμε και να.
12: Ναι, ναι, όχι απλώς να συντομεύουμε, βάζω τον επίλογο. Να θέσω λοιπόν το ερώτημα στο έγγραφο αυτό που είπατε, το εξής ερώτημα, και θα παρακαλούσα θερμά σε επόμενο τηλεφώνημα μια απάντηση στον κύριο για από εσάς και από οποιονδήποτε. Αυτοί οι 714.000 να μας πούν στις θέσεις που μπήκαν, πώς μπήκαν, πού συμμετείχαν, αν συμμετείχαν.
0: Αυτό είναι ένα άλλο, βέβαιος. Αυτό είναι ένα
1: πολύ ωραίο ερώτημα.
12: Αν επιτρέπετε να τελειώσω. Ποια η βαθμολογία τους? Ποια τα μαθήματα στα οποία διαγωνίστηκαν, σε ποιο διαγωνισμό συμμετείχαν, και τότε μάλιστα να πούμε ότι είναι άξιοι. Γιατί, κύριε, το θέμα είναι ότι όσοι και να είναι, είτε είναι 714.000 είτε 1.014.000, όπως λέω εγώ, το θέμα είναι ότι μπήκαν με κομματικές, και ας αυτό είμαι ξεκάθαρος, αναξιοκρατικές διαδικασίες. Αν δεν μπήκαν, να μας πούν σε ποιους διαγωνισμούς συμμετείχαν, ποια η βαθμολογία τους, ποια τα μαθήματα που διαγωνίστηκαν.
1: Ωραίο ερώτημα. Για αυτό επόμενη
12: είναι
1: εκπομπή.
0: Θα το βάζουμε και εμείς, να μας παρακολουθείτε, θα το βάζουμε εμείς Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα μας ακούτε. Εκτάκτως μας ακούτε τώρα.
12: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε.
12: Αυτή είναι η ουσία που λέμε. Μπράβο. Η πεμπτυχία της δυστυχίας της Ελλάδας. Μπράβο. Η Ελλάδα έγινε μετά τη δολοφονία Καποδίστρια ένα μυστικοπαθές κράτος. Δεν θα πω παραπάνω, η λέξη μυστικοπαθές αρκεί. Όλα γίνονται, να το πω λαϊκά, στα μουλοχτά, για συγκεκριμένο λόγο, να μην μπορεί αυτός ο τόπος να προχωρήσει, να προοδέψει, και ο ανώνυμος Έλληνας της ελληνικής νομαρχίας, αν θυμάμαι, ξέρετε, αυτός ο Έλληνας που θέλει να ζήσει με δικαιοσύνη στον τόπο του και να έχει, βρε αδερφέ, ο καθένας αυτά που δικαιούται. Εγώ δεν σας είπα, κύριε, να έχουμε παραπάνω από ό,τι δικαιούμαστε. Ναι. Ό,τι δικαιούται ο κάθε νόμιμος Έλληνας πολίτης σε αυτό το κράτος, για το οποίο, για να φτιαχτεί, μάτωσαν οι πρόγονοί του. Δεν σας λέω εγώ να γίνουμε πλούσιοι. ό,τι δικαιούται. Μια αξιοπρεπή σύνταξη, μια εργασία, μια σωστή διαβίωση. Να μας πει λοιπόν αυτό το μυστικοπαθές βαθύ κράτος, σε ποιο διαγωνισμό συμμετείχαν αυτοί.
0: Να κλείσουμε εδώ γιατί θα μας κλείσει απότομα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε, τα είπατε πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια.
0: Να είστε καλά.
12: Γεια σας.
0: Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η έκτακτη εκπομπή λόγω του αγώνα του Super Cup της Euroleague. Από 5 μέχρι 6, το κάναμε 7 έως 9. Θα ακολουθήσει οι διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Τσουράκης.
1: Για όλη αυτή την αναστάτωση να το ομολογήσουμε. Ο Ολυμπιακός φταίει, έτσι.
0: Ναι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
2: ...94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
13: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
14: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Γεια σας. Είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
17: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
18: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
19: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
20: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
21: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
22: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με καλάθι του Εβάν Φουρνιέ στο τελευταίο λεπτό, ο Ολυμπιακός επικράτησε 92-90 της Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό του Super Cup της Euroleague. Άξιοι συμπαραστάτες του Γάλλου Σταρ, η κόρη Τζόσεφ και Γιάν Μοντέρο. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση ήταν σαν να παίζαμε play-offs. Κανείς προπονητής δεν είναι μάγος, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στο ημίχρονο, στον άλλο ημιτελικό, Dubai BC Real Madrid 43-42. Με buzzer beater του Μάρκους Φώστερ, ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτίζαν στο Telecom Center Athens για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Κορυφαίος για το δικέφαλο του Βορρά, ο Τσέντι Οσμάν με 27 πόντους. Στις 9 και 4 το δεύτερο παιχνίδι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Άκτορ και Μπουργ. Καλαϊτζάκης, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Βαρβαρίτης, Γκραντ, Λεσόρ,

0: γενέθλιά του. Με ελάχιστες αλλαγές αναμένεται να παρατάξει τον Ολυμπιακό ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδιακό. Θέση βασικού διεκδικεί ο Πουέρτα. Επιπλέον ειστήρια από τους βιωτούς αναμένεται να ζητήσουν οι Ερυθρόλευκοι. Στην εθνική ομάδα του Μεξικού κλήθηκε ο Αρμάντο Γκονζάλες. Στην αρχική ενδεκάδα του Παναθηναϊκού στην κυριακάτικη αναμέτρηση με την Καλαμάτα στην Νίκαια αναμένεται να επανέλθουν οι Κυριακόπουλος και Λιβάη Γκαρσία. Ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Το ατομικό τους πρόγραμμα ακολούθησαν στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ οι Δεσπόντοφ, Λουσέ και Χατζηδιάκος. Εκτός παραμένουν οι Μεϊτέ Γιαννούλη, Σαρίς και Τσάλοφ. Στην εθνική 123 της Σερβίας κλήθηκε ο Όγγεν Ούγκρεσιτς. Σε πελάγι ευτυχίας πλέουν στον Όφι μετά τη σπουδαία επικράτηση επί της Χόφενχάιμ. Πτήση τσάρτερ για τον κόσμο της ομάδας ναύλωσε η κριτική ΠΑΕ εν ώψη του εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν. Ο Γιώργος Κυριόπουλος συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή της Κηφισιάς Τούτου Ντίλς για την αυριανή αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Εκτός έμειναν οι τραυματίες Βαν Άιμα, Ντε Λουίς, Κούσουλος και Δοϊρανλής. Την απόκτηση του Ρούμπεν Σομπρίνο για την ενίσχυση της επιθετικής του γραμμής ανακοίνωσε ο Πανιόνιος. Ο Ζινεντίν Ζιντάν γέμισε με νεαρούς ποδοσφαιριστές την αποστολή της Εθνικής Γαλλίας για τα προσεχή παιχνίδια του Nations League, αφήνοντας εκτός κλήσεων τους Μπενζεμά και Καντέ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Όλα ίδια και όλα αλλιώς» με τον Γιώργο Τσουράκη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Λίγο μια έτσι μια ακαδημαϊκή καθυστέρηση. Μας έχει πάει η μέρα πίσω, τι να κάνουμε. Λες και κανένα δεν βαριέσαι, μην πούμε το πιο λαϊκό, έτσι πρόεδρε. Να πούμε το δεν.
1: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Θα πούμε το δεν βαριέσαι ή το δεν.
1: Όχι, το δεν βαριέσαι. Είναι λοιπόν, ακαδημαϊκό όπως το πω.
0: Έτσι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στον Interveten Ελλάδα Sports 943. Είναι εκπομπή που ακούτε κάθε Παρασκευή 9 με 12. 9 και κάτι με 12 παρακάτω. Εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Και έχει τη σημασία της όλη αυτή η φράση. Γιώργος Τσουράκης στο μικρόφωνο, ο δικός σας άνθρωπος. Χιονάνθρωπος, δεν ξέρω, αλήθεια. Λοιπόν, πρόεδρε, είμαστε σε μια περίεργη περίοδο. Είχαμε και ΔΕΘ, είχαμε και την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Δεν είναι μόνο δύσκολη. Είναι πολύ δύσκολη περίοδο. Ξεκινάει μια περίοδο, εν πάση περιπτώσει, σχολική και στο ίδιο εργοθεατές.
0: Περίεργη και δύσκολη. Να πούμε ότι απόψε μας τιμά πραγματικά με την παρουσία του εδώ διαζώσει στο στούντιο του Interveten Ελλάδα Sports 1943 ο πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου, κύριος Θοδωρής Σαρτζετάκης, ο οποίος θα μας αναλύσει έτσι με τον δικό του γλαφυρό τρόπο τις πολύ σημαντικές ελλείψεις στην αρχή της σχολική χρονιά, όπως κάθε χρόνο όμως, πρόεδρε.
1: Ναι, ελπίζω να με φτάσει μέχρι το τέλος.
0: Το ξέρουμε το πρόβλημα, παρόλα αυτά δεν το διορθώνουμε, έτσι.
1: Προφανώς δεν θέλουμε.
0: Ναι, και είναι κρίμα αυτό. Πάμε να σας πω λίγο τα διαδικαστικά της επικοινωνίας, γιατί έχουμε και μια εξαιρετική καλλιτέχνηδα, μια εξαιρετική κυρία, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, την οποία θα βγάλουμε στον αέρα ευθύς αμέσως. Οι γραμμές, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι πάντα ανοιχτές για όλους εσάς, για όλους και όλες εσάς. Είναι 2 και είναι το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Το Viber του σταθμού, στο οποίο στέλνετε ένα μηνυματάκι σας αχρεωστήτως και διαβάζονται αφθορή και παραχρήμα το νεοελληνικό ατάκι και επιτόπου, πρόεδρε. Λοιπόν, το αρχαΐζον μάλλον. Λοιπόν, στο 69-39-943-943, παιδιά, είναι δωρεάν εφαρμογή. Είναι, αρκεί να έχετε WiFi δεδομένα και στέλνετε ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Τα πάντα αναγιγνώσκονται, τα ευπρεπή διαβάζονται και στον αέρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όμως, όπως το έχουμε ανακοινώσει και στα social media, στο προφίλ μου, στο Γιώργος Τσουράκης, μη κεφαλαία ελληνικά, στο Facebook και το Messenger, στην άλλη άκρη λοιπόν της τηλεφωνικής γραμμής είναι η κυρία Τζο Χριστοδουλή, τραγουδίστρια, η οποία απόψε θα στολίσει με την παρουσία της για λίγα λεπτά εδώ τον ραδιοφωνικό αέρα του Interveten Ελλάδα Sports και το όλα ίδια και όλα αλλιώς. Τζο, να πάμε στον ελληνικό κατευθείαν.
2: Εννοείται,
0: καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα.
2: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, χαρά και τιμή. Και δική μας πάνω απ' όλα. Είσαι μια νέα ανερχόμενη καλλιτέχνη σε αξιόλογη πορεία, θα έλεγα. Και αυτό που εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, είμαστε και συνάδελφοι σε αυτό το κομμάτι, στο κομμάτι της μουσικής. Λοιπόν, και εμένα, όπως σου είχα πει και στο τηλέφωνο, εγώ θέλω να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη. Κάποτε ένας μεγάλος τραγουδιστής μου είχε πει: τραγουδιστής, τραγουδιστή δεν βοηθάει. Είναι αλήθεια αυτό?
2: Ναι, φυσικά και είναι αλήθεια. Βέβαια, υπάρχουν πάντα το και εξαιρέσεις. Αλλά δυστυχώς είναι αλήθεια. Συμβαίνει πολύ συχνά.
0: Ναι, μάλιστα. Αυτό που ήθελα να επισημάνω εγώ κατά κύριο λόγο είναι να μας πεις πού εμφανίζεσαι φέτος, να μας πεις 2-3 πράγματα για τη δική σου πορεία στο χώρο. Μάλιστα, από ό,τι είδα και στα social media, έχει βγει ένα καινούριο κομμάτι. Τι έχει, κάτι έχεις κάνει τελευταία έτσι σαν ηχογράφηση. Αυτό που εγώ ήθελα, θα το έχω επισημάνει σχετικά με την παρουσία και τη φωνή σου, θα το πω αργότερα αφότου μας απαντήσεις αυτά τα ερωτήματα, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που έλειπε τα τελευταία χρόνια από τον τραγουδιστικό χώρο. Καταρχάς, φέτος πού θα εμφανίζεσαι?
2: Φέτος θα είμαι στη μουσική γωνιά, στην Αγία Βαρβάρα.
0: Από τα πολύ γνωστά μεζοδοπολία της Δυτικής Αθήνας, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Έτσι, από τα πολύ γνωστά μαγαζιά. Το οποίο κάνει live υπερπαραγωγές, έτσι. Να τα λέμε και όλα αυτά.
2: Ναι, ισχύει. Θα είμαστε εκεί τριήμερο. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Καρή, την Κωνσταντίνα Καλασούντα και τη Φωτεινίδα Μαλάκη.
0: Μάλιστα. Καλλιτεχνική επιμέλεια εκεί, μαέστρος.
2: Είναι ο Σπυρός ο Μωραΐτης.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Και έχουμε και εξαιρετικούς μουσικούς που πλαισιώνουν όλο αυτό που έχουν φτιάξει τα παιδιά εκεί, που είναι φανταστικό και είναι πολύ όμορφο. Mm-hmm. Μένουν πρώτη μου χρονιά εκεί. Αλλά πραγματικά είναι πολύ ωραίο μαγαζί και πολύ ωραίο γενικότερα όλο το κόνσεπτ. Και θα είμαι εκεί τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή μεσημέρι.
0: Ξέρεις, τα τελευταία χρόνια τα μαγαζιά δύσκολα δουλεύουν τριήμερα. Είναι δύσκολο, μάλλον είναι λίγα τα μαγαζιά τα οποία γεμίζουν τριήμερο.
2: Ναι, και από ό,τι βλέπω, από όσο πάει, όλο και λιγοστεύουν. Βλέπω μαγαζιά που τα προηγούμενα χρόνια ήταν τριήμερα, φέτος να είναι διήμερα και μονοήμερα, δυστυχώς.
0: Ναι, άλλο, ξέρεις, είμαι ανοιχτά τριήμερο και άλλο γεμίζω και άλλο δουλεύω τριήμερο. Αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια, ξέρεις τι, έχω παρατηρήσει και κάτι άλλο. Σε λίγο καιρό θα βάζουν live και τα περίπτερα από ό,τι έχω καταλάβει. Έτσι, δηλαδή, πέραν των μαγαζιών τα οποία έχουν την υποδομή και την ηχητική και για τον κόσμο. Έτσι, γιατί κανείς δεν θέλει να πηγαίνει σε ένα μαγαζί το οποίο να είναι στριμωγμένο και να είναι όμο με όμο με τον συνδετημό να πούνε στο διπλανό τραπέζι. Έτσι, να μπορείς και να σηκωθείς και να χορέψεις και να έχεις μια άπλα, ρε παιδί, με αυτό που λέγαμε παλαιότερα. Σε λίγα χρόνια, μάλλον σε λίγο καιρό, αυτό θα βάζουν live και τα περίπτερα. Μάλιστα. Εκεί ο επιχειρηματίας είναι ο...
2: Είναι ο Νίκος ο Καπετάνος.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πεις, επειδή τα social media έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ διαδεδομένα στην εποχή μας και εγώ το χαίρομαι αυτό, ξέρεις, γιατί τους καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν την πολύ μεγάλη δυνατότητα να διαφημίσουν τη δουλειά τους και να την προωθήσουν σε μεγάλα κανάλια και τα λοιπά, κάνουν με αυτό που δεν υπήρχε τόσα χρόνια. Μια δωρεάν, ευρείας κλίμακας διαφήμιση. Και έχω δει τελευταία, έχεις κάποια πραγματάκια που έχεις κάνει. Θα θες να μας πεις 2-3 λόγια για αυτά και πού τα βρίσκουμε, εννοείται.
2: Ναι, φυσικά. Η τελευταία δουλειά που έκανα είναι ένα cover. Βασικά είναι μια επανεκτέλεση, ας το πούμε.
0: Ναι.
2: Λέγεται Μεθυσμένο Μήνυμα. Είναι πρώτη εκτέλεση από Χριστίνα Μαραγκόζη, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Μαχάτου.
0: Τεράστιο όνομα Χριστίνα Μαραγκόζη, έτσι, με πολύ μεγάλη πορεία στον χώρο.
2: Το οποίο μου το εμπιστεύτηκε γιατί είμαστε και φίλοι, εκτός του είναι και πολύ καλός μουσικός και γράφει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και το κάναμε έτσι μια, ας πούμε, πανεκτέλεση.
0: Αν μου επιτρέπεις, ξέρεις, στον χώρο αυτό η φιλία δεν φτάνει μόνο για να σε εμπιστευτεί ένας δημιουργός ένα κομμάτι του, έτσι, πρέπει να έχεις και την...
2: Προφανώς, απλά το λέω και από την άποψη ότι...
0: Την ερμηνευτική, έτσι, ικανότητα και να τον εμπνέεις και ερμηνευτικά να το πεις.
2: Βέβαια.
0: Με βάση την αρχική πάντα ερμηνεία, έτσι, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό το κομμάτι. Η Χριστίνα Μαραγκόζη έχει υπάρξει ένα πολύ μεγάλο όνομα, έτσι, με μια χρειά καθαρά λαϊκή, η οποία παρέπεμπε σε ντίβες του παλιού καλού λαϊκού τραγουδιού. Κάτι αντίστοιχο διακρίνει ο ακροατής και στη δική σου φωνή. Γιατί είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια φωνές, θα τολμήσω να το πω, κοριτσίστικες.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Όχι, δεν είναι θέμα κομπλιμέντου, είναι μια αλήθεια, έτσι.
2: Ναι. Όπως και να, ευχαριστώ πολύ. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Αγαπώ πολύ το λαϊκό τραγούδι. Άλλωστε αυτό που κάνω τα τελευταία 21 χρόνια. Είμαι λαϊκή τραγουδίστρια, δηλαδή υπηρετώ το λαϊκό τραγούδι όσο καλύτερα μπορώ και για όσο ακόμα θα μπορώ.
0: Ναι.
2: Και προσπαθώ να κάνω και ωραία πράγματα καλλιτεχνικά που να μου ταιριάζουν, να είναι στο ύφος μου και να είναι ωραίες δουλειές και αξιοπρεπείς.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα 21 χρόνια που ανέφερες είναι ένα πολύ ικανό χρονικό διάστημα, ώστε και να πεις ότι πραγματικά το υπηρετώ και να πεις ότι έχω πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι, και να πεις ότι τουλάχιστον για το χώρο τον οποίο κινούμε, στο επίπεδο το οποίο κινούμε, εν πάση περιπτώσει, έχω εδραιωθεί. Το νιώθεις αυτό το πράγμα? Είναι αλήθεια? Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσεις να το κάνεις, θες, ονειρεύεις να το κάνεις μέχρι... σε μια αρκετά, έτσι, προχωρημένη, ας πούμε, σε ένα προχωρημένο ηλικιακό στάδιο της ζωής σου?
2: Η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο η δουλειά μας γίνεται ακόμα περισσότερο πιο δύσκολη. και οι συνθήκες και γενικότερα.
0: Και η αγοραστική δύναμη του Έλληνα έχει μειωθεί πολύ σημαντικά, έτσι. Πλέον ο κόσμος σκέφτεται να ψωνίσει ακόμα και τα βασικά. Πόσο μάλλον, ας πούμε, να δώσει χρήματα για τη διασκέδασή του. Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας κάποιες φορές, επειδή είναι αρκετά πιεσμένος, αλλά και σαν DNA, το έχουμε το γλέντι μέσα μας.
2: Ναι, πάντα θέλουμε.
0: Το θέλουμε το γλεντάκι, ρε παιδί μου, το θέλουμε. Ναι, το μπουζουκάκι το θέλουμε. Είναι μέσα μας.
2: Ναι. Όσο μπορώ θα το κάνω.
0: Ναι,
2: αυτό κάνω εξάλλου. Δεν βιοπορίζομαι το όλα αυτά τα χρόνια.
0: Βιοπορίζεις από το τραγούδι αποκλειστικά.
2: Ναι.
0: Είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο να ξέρεις, έτσι.
2: Ναι. Όλη μου την ενέργεια και το focus εκεί. Οπότε, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο YouTube για να δούμε δουλειές σου, σε βρίσκουμε με το όνομα σου στα Greeklish, στα ελληνικά, πώς?
2: Είμαι Τζο Χριστοδουλή.
0: Στα ελληνικά ή στα email λατινικούς χαρακτηρίες?
2: Είναι στα ελληνικά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Αν κάνω εγώ λάθος. Ναι, είναι στα ελληνικά, είναι Τζο Χριστοδουλή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό.
0: Έχεις αρκετά κομμάτια στο... Ξέρεις, το YouTube είναι για... Είναι, πώς να το πω, είναι η δισκογραφική, των άσημων πλην ταλαντούχων καλλιτεχνών, η αλήθεια είναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πιο πολύ παιδί του Instagram και του TikTok.
0: Ναι.
2: Το έχω λίγο παραμελημένο το YouTube.
0: Ναι.
2: Έχω άλλη μια δουλειά εκεί.
0: Είναι πιο άμεσο το Insta και το TikTok στην εποχή που ζούμε, είναι λίγο πιο άμεσο. Στο YouTube πλέον είναι λίγο δύσκολο να μπει ο άλλος και να σε ψάξει, πρέπει να σε ψάξει επί τούτου. Ενώ το TikTok ή το Insta στα πετάει από μόνο του.
2: Ναι.
0: Βοηθάει και ο αλγόριθμος, η αλήθεια είναι.
2: Βοηθάει πολύ. Και όσο το δουλεύεις, τόσο πιο, τέλος πάντων, σε βοηθάει.
0: Ναι.
2: Έχω άλλη μια δουλειά στο YouTube, ένα medley, ζεμπέκι, καλέκα, όλα και αυτά. Και τώρα όσον όπου σχεδιάζω, έχω πράγματα και που θα ρίχνω στα σκαριά, ας πούμε, που φτιάχνω. Και θα ανέβουν και άλλες δουλειές μέσα στο χειμώνα.
0: Πάρα πολύ, αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ ευχάριστο. Τζο, έχεις καταγωγή από...
2: Από Θήβα.
0: Α, είσαι εδώ, κοντογειτόνισσα της Αττικής, είσαι βιωτή στην καταγωγή, οπότε.
2: Ναι, μάλιστα. Έχει Μακεδονία από τη μητέρα μου, αλλά ναι, από Θήβα.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Έχεις μεγαλώσει στη Θήβα.
2: Έχω μεγαλώσει στη Θήβα, ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έτσι ήταν μια πρώτη επαφή μαζί σου, ραδιοφωνική. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σε ταλαιπωρήσω άλλο με ερωτήσεις. Άλλα,
2: έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε στο κρατής μας ότι σε βρίσκουν στα social media και στο Instagram και στο TikTok αλλά και στο YouTube με το όνομά σου Τζο Χριστοδουλή. Όπως προείπαμε, θα εμφανίζεσαι στην
2: Μουσική Γωνιά.
0: Η οποία Μουσική Γωνιά είναι στην Αγία Βαρβάρα. Θες να μας πεις και διεύθυνση για όποιον ενδιαφέρεται να
2: επισκεφτεί
0: το μαγαζί?
2: Αβέροφ 22.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Θα πεις και ένα τηλεφωνικό αριθμό για κρατήσεις τώρα που τα είπαμε όλα. Ας πούμε για τηλεφωνικό αριθμό για κρατήσεις. Πες του καπετάνου, θα στείλω τον λογαριασμό αργότερα.
2: Να πούμε, ναι, γιατί να μην πούμε.
0: Όχι, καλά. Αλίμονο. Να κάνουμε αυτό που πρέπει ολοκληρωμένα.
2: Ωραία. Είναι 210-56-90-444.
0: Ωραία. Εκεί λοιπόν σας απολαμβάνουμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι, έτσι?
2: Ναι, μάλιστα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία σου εδώ στον αέρα του InterVeten Ελλάδα Sports.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα, καλή επιτυχία.
0: Και να ξέρεις ότι... Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κοίτα, εμείς είμαστε κατά κύριο λόγο αθλητικός σταθμός. Βέβαια η εκπομπή είναι ποικίλης, είναι κοινωνικό σχόλιο. Κάνουμε ένα απόψε όπως προανήγγυλα. Έχουμε και εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. Δεν είσαι μαμά, να υποθέσω, ή είσαι?
2: Όχι.
0: Δεν είσαι μαμά. Λοιπόν, πάντως το γονεϊκό κίνημα αφορά τους πάντες. Ακόμα και αυτούς που δεν είναι γονείς, δεν είναι πρόεδρε.
1: Η παιδεία αφορά όλους. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί τελειώνουμε.
0: Από εκεί ξεκινάμε και από εκεί τελειώνουμε, όπως λέει και ο πρόεδρος μας εδώ. Πάρα πολύ εύστοχα. Τζο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν έτσι ένα πολύ ωραίο παρεάκι που κάναμε, πώς λέμε, στην Κρήτη. Παρεΐσαμε για έτσι 15 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εύχομαι να έχεις πάρα πολύ ωραίες μουσικές βραδιές στη μουσική γωνιά και ωραία μουσικά πράγματα να μας δώσεις και στο μέλλον.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλό
2: καλή
0: βράδυ.
2: Συνέχεια και
0: σε εσάς. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Αυτή ήταν η κυρία Τζο Χριστοδουλή, τραγουδίστρια στο επάγγελμα, η οποία εμφανίζεται στη μουσική γωνιά στην Αγία Βαρβάρα. Όποιος θέλει για τις κρατήσεις εκεί μπορεί να βρει και στο Google τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του μαγαζιού. Πολύ ωραίο σχήμα, πολύ δυνατό σχήμα, έτσι. Πολύ καλές φωνές, επειδή τα έχω ακούσει όλα τα παιδιά εκεί, πρόεδρε. Νομίζω να σου πω κάτι. Πριν ξεκινήσω τα δικά μου τα live, ένα βράδυ πρέπει να πάμε μουσική γωνιά. Να πάρουμε, πρόσεξε, θα πάρουμε τις συζύγους.
1: Και θα πάμε, το υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, Θοδωρή Σαρτζετάκη, θέλω να σε καλωσορίσω από καρδιάς στο στούντιο του Intervet Ελλάδα Sports. Πολύ σημαντική η δουλειά που κάνετε στην Ένωση Συλλογών Γονέων. Έχω βέβαια μια ένσταση, την οποία θα στυπώ στον αέρα, όχι προς το πρόσωπό σου, προς το έτσι. Αλλά... αυτό που μου προκαλεί έτσι αλγινή εντύπωση είναι ότι κάποιοι εργαλειοποιούν τους συλλόγους, τις ενώσεις, προκειμένου να προωθήσουν πολύ συγκεκριμένα, εγώ ξέρεις, δεν μασάω τα λόγια μου, πολύ συγκεκριμένες κομματικές ή πολιτικές κατευθύνσεις. Πρέπει χωράνε αυτά στο γονεϊκό κίνημα.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς τουλάχιστον στη διάρκεια της θητείας μας στην Ένωση προσπαθούμε να τα αποφύγουμε και νομίζω ότι τα έχουμε καταφέρει. Το κομματικό του κάθε ένα που μπαίνει στην Ένωση, εμένα δεν με αφορά προσωπικά και νομίζω και τα παιδιά τα υπόλοιπα που είναι στην Ένωση, αντιλαμβάνομαι ότι εργαλειοποιείται, αλλά εμένα προσωπικά δεν με αφορά. Εμένα με αφορά ξεκάθαρα τα παιδιά μας, παιδεία, τα σχολεία και τελειώνει εκεί. Το τι κάνει ο καθένας έξω από όλο αυτό και αν θέλει να εργαλειοποιήσει ή όχι είναι δικαίωμά του, η αλήθεια είναι. Εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει όμως, υπάρχει, ξέρεις, και μια σύνδεση. Γιατί όλα είναι πολιτική. Και μπορεί να συνδεθεί η πολιτική. Βέβαια, άλλο η πολιτική, άλλο το κόμμα. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Και καλώς ή κακώς, στις μέρες μας πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, όχι με τι πιστεύουμε κομματικά, με το τι συμβαίνει στο κομμάτι, για παράδειγμα, της παιδείας και να το λέμε ξεκάθαρα, άσχετα με το τι ψηφίζει ο καθένας μας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, βέβαια δεν ξέρω αν θα συμφωνούν όλοι, αλλά αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά.
0: Αυτό λοιπόν που είπα και στην αρχή,
3: μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
4: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρόεδρε, ξέρεις, εμάς τα διαλύματα πέφτουν.
1: Μαχαίρι, μαχαίρι.
0: Σαν το μπάλ, δεν του χάσεις άφηνα.
1: Εντάξει, οκ. Ξέχασα να σε ευχαριστήσω για το κάλεσμα.
0: Άμα με ξαναευχαριστήσεις, θα σε παρακαλέσω εγώ να ξέρεις.
1: Εντάξει, εντάξει. Οφείλω να το κάνω.
0: Δεν πιστεύω να εμφανίζεις και εσύ που θέλει να σκάψει προ το πολύ κάτι.
1: Όχι.
0: Να πούμε ότι είσαι αρχιτέκτον στο επάγγελμα.
1: Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων, δομικών έργων, εφαρμοσμένων τεχνών.
0: Κάτι το οποίο, να σου πω κάτι, ξέρεις, πολλές φορές το επάγγελμα μας δίνει και τον τρόπο σκέψης. Δηλαδή, ο τρόπος σκέψης είναι και ο λόγος σου έχει μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος. Είναι δομημένος και έχει σκέψη σου. Και νομίζω ότι με αυτές τις αρχές προεδρεύεις και στην Ένωση Συλλογών Γονέων και Κηδεμόνων.
1: Εντάξει, ευχαριστώ τους γονείς που με έχουν εμπιστευτεί. Νομίζω ότι ανταποκρινόμαστε σε όλο αυτό που συμβαίνει στα σχολεία μας. Τρέχουμε, καταναλώνουμε ελεύθερο χρόνο. Βέβαια, όταν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Αλλιώς, κάτσε σπίτι σου και μην το τρέχεις όλο αυτό. Δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία.
0: Το γονεϊκό κίνημα έχει βαρέα και ανθυγινά, Πρόεδρε, και το κατάλαβα τώρα τα τελευταία 3 χρόνια με τα οποία ασχολήθηκα και με θλίψη θα σου πω ότι κάποτε, με θλίψη αλλά και με ένα ψήγμα έτσι εδούς, κάποτε δεν το χλέβαζα, αλλά το απαξίωνα το γονεϊκό κίνημα. Παρ' όλα αυτά όμως, κάποια στιγμή φωτίστηκα, νιώθω ότι φωτίστηκα και είπα ναι, θα μπω κι εγώ να δω πώς και τι και τα λοιπά. Καταρχάς, είδα τα παγόβουνα τα οποία έχετε αντιμετωπίσει κατά καιρούς όλοι όσοι ασχολείστε με τους συλλόγους γονέων.
1: Ναι.
0: Παγόβουνα όμως, πραγματικά, και δεν ξέρεις, το παγόβουνο έχει ένα κομμάτι απ' έξω και έχει το τριπλάσιο από κάτω.
1: Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί, άμα βάλουμε μια βάση κάτω και πούμε ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε και εσύ και όλοι εμείς, εν πάση περιπτώσει, είμαστε γονείς, τρώμε χρόνο από τις οικογένειές μας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Σωστά. Και δεν το κάνουμε μόνο για τα δικά μας τα παιδιά. Επίσης σημαντικό. Το κάνουμε για το καλό όλων των παιδιών.
0: Βγαίνουμε μπροστά για το σύνολο.
1: Ωραία. Και πολύ ουσιαστικό ότι όλοι εμείς είμαστε θελοντές. Αυτό το λέω συνέχεια γιατί πρέπει να το καταλάβουμε. Okay. Πάμε στην αρχή της κουβέντας που είπες ότι μπορεί κάποιοι να το εκμεταλλευτούν. Okay. Υπάρχει όμως ο θελοντισμός από πίσω. Ότι έστω και να το εκμεταλλευτούν κάποιοι, έχουν προσφέρει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να τα λέμε, ξέρεις, να λέμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό λοιπόν, okay, το καταλαβαίνω ότι κάποιοι θέλουν να ασχοληθούν και με τα κοινά, αντιδήμαρχοι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε αυτό βγαίνει. Αλλά πριν από όλο αυτό, για να φτάσουν σε αυτό το κομμάτι, έχουν γίνει εθελοντές και έχουν προσφέρει από τη μεριά τους στα σχολεία σε ένα κομμάτι που δυστυχώς η πολιτεία βάζει πάντα τους γονείς μπροστά. Το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Και πολλές φορές να το πω γιατί με στεναχώρησε αυτό που έγινε. Και επειδή είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχω μάθει να κρύβω τα λόγια μου, το έγραψα και στο Facebook. Γίνανε προχτές τα εγκαίνια του 8ου Γυμνασίου Ηλίου.
0: Εδώ στο Ηλίου, ναι.
1: Σοβαρό έργο. Φτιάχτηκε επιτέλους ένα κτίριο για τα παιδιά μας.
0: Νεόδμητο.
1: Νεόδμητο, βέβαια.
0: Ύστερα από πάρα πολλά χρόνια, Πρόεδρε. Έτσι.
1: Και με μεγάλη προσπάθεια και από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου, να το λέμε, και από αυτήν εδώ, με μεγάλη προσπάθεια. Βοήθησαν όμως και τα μέγιστα και οι σύλλογοι γονέων που ήταν εκεί και οι γονείς. Αυτό λοιπόν υπόθηκε από τη Δήμαρχο και στην κουβέντα της, στο λόγο της, υπόθηκε και στο κείμενό της. Δεν υπόθηκε όμως από την περιφέρεια. Δεν μπορείς να γράφεις ένα ολόκληρο κείμενο και να αναφέρεις ήρθω τάδε, ήρθω δίνα, που είναι επισκέπτες,
0: ναι, ναι,
1: να τα λέμε κιόλα, και δεν γράφεται έστω σε μια γραμμή την πλάτη που έχουν βάλει οι γονείς και ο Σύλλογος Γονέων. Το θεωρώ απαράδεκτο. Η προσωπική μου άποψη είναι και όποιος θέλει ας μου γράψει κάτι, εν πάση περιπτώσει θα το συζητήσουμε. Ήταν εκεί οι γονείς, ήταν εκεί οι σύλλογοι, γιατί δεν είναι τωρινή μόνο αυτή η ιστορία. Αυτός ο σύλλογος που είναι τώρα εκεί, όντως έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα μες στο σύλλογο. πρέπει να αναφέρονται. Κάνουν μια δουλειά χωρίς να πληρώνονται, να χάνουν χρόνο από την οικογένειά τους. Δεν μπορείς να με το αναφέρεις. Όταν όμως πλησιάζουν οι εκλογές, πλησιάζουμε τους συλλόγους, πλησιάζουμε τους γονείς.
0: Είναι μια δεξαμενή ψήφων και συλλογές.
1: Ναι, okay. Εγώ να τα ακούσω ότι είναι μια δεξαμενή. Αλλά να πούμε και να ευχαριστώ και να χτύπουμε στην πλάτη ότι ρε παιδιά, ευχαριστούμε για τη βοήθεια. Μικρή, μεγάλη, εγώ δεν βάζω ξέρεις ζυγαριά. Λέω όμως ότι έχει γίνει αυτό που έχει γίνει. Δεν πρέπει να τα αναφέρουμε.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάση περιπτώσει.
0: Εγώ έχω παρατηρήσει κάτι τα τελευταία χρόνια. Και επειδή εγώ θα σου πω πάντα με τα παραδείγματα και τις εικόνες τις οποίες έχω, ήρθαμε κοντά με τον Ηλία τον Παναγιωτόπουλο και την Εύη Σταυρακάκη που είναι προεδρείο στο 25ο Δημοτικό.
1: Με μεγάλη προσφορά τα παιδιά.
0: Και αυτό εκεί ήθελα να καταλήξω. Είμαστε προεδρείο στο 10ο Γυμνάσιο. Πλέον έχουν αποχωρήσει λόγω του ότι δεν έχουν παιδί το οποίο να φυτά στο σχολείο. Λοιπόν, και έχει πέσει το βάρος στα υπόλοιπα μέλη, στα οποία γυμνάσια δεν ασχολούνται και οι γονείς. Αυτό έχω παρατηρήσει, πρόεδρε. Εν τούτης όμως, το 25ο Δημοτικό που παραμένουν στο προεδρείο έχουν κάνει τεράστιο έργο. Ένα σχολείο το οποίο πραγματικά κάθε χρόνο όλο και κάτι θα γίνει, όλο και κάτι θα φτιαχτεί.
1: Ξέρεις, έχει μια εξήγηση.
0: Ναι. Αλλά από το σύλλογο όμως. Και με πιέσει από το σύλλογο. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν υπάρχει ένα κλιμάκιο στο Δήμο ή στην περιφέρεια το οποίο θα πει θα πάμε να κάνουμε αυτοψία σήμερα στα σχολεία του Τάδε Δήμου. Την άλλη εβδομάδα στα σχολεία του Δίνα Δήμου.
1: Ναι, ας ξεκινήσουμε.
0: Να δούμε κτηριακά. Εγώ στο κτηριακό θα αναφερθώ. Τι ελλείψεις έχουν, τι ελλείψεις υπάρχουν. Έχουμε κάγκελα τα οποία είναι σκουριασμένα. Λοιπόν. Έχουμε σιδεργές στα παράθυρα οι οποίες είναι σκουριασμένες. Έχουμε τείχους που φαίνεται η τυχοποίηση έχουν ραγίσει σοβάδες. Τι έχουμε.
1: Μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα λοιπόν. Γιατί αυτό είναι πάσα και γκολ.
0: Γιατί καλά είναι να μιλάμε για τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή την ΑΕΚ έτσι, και τον Όφη. Ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία εμφάνιση.
1: Εξαιρετική.
0: Χθες, λοιπόν. Αλλά ξέρεις κάτι, μέχρι να φτάσουμε εκεί, νομίζω ότι. Να καλησπέρισουμε τον Βασίλη τον Μαρκόπουλο από το Προεδρείο της Ένωσης. Μέχρι να φτάσουμε εκεί, πρέπει να ξεκινήσουμε από αλλού. Από τα σχολεία μας, λοιπόν.
1: Πάσα, λοιπόν. Παραδώσαμε στα παιδιά μας ένα καινούριο κτίριο. Σωστά. Το 8ο. Ξέρεις πόσες ελλείψεις έχει στο εκπαιδευτικό προσωπικό και τι ελλείψεις από φυσικό, μαθηματικό. Δώσαμε ένα κτίριο.
0: Έχουμε ένα κτίριο, δεν έχουμε καθηγητές.
1: Πες μου εσύ τώρα. Ναι. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Και είναι σημαντικό πρόβλημα.
1: Είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή πάρε τα παιδιά μας στο σχολείο. Εγώ να πούμε εδώ για το κτηριακό αφού αναφερόμαστε. Δώστε λεφτά στην παιδεία. Αυτό είναι μονόδρομος. Με 3 χιλιάρικα στο κάθε. Για να λέμε και ένα.
0: Δεν φτάνουν ούτε για τις μπύρες, πρόεδρε. Θέλω να πεις το ποσό που έδωσε η περιφέρεια και δια πόσο βγήκε για το κάθε σχολείο.
1: Είναι 78 κτίρια, αν κάνω λάθος, συγχωρήστε με. Και το ποσό που πήρε το κάθε σχολείο, ο Δήμος για το κάθε σχολείο, για τη συντήρηση του κάθε σχολείου, είναι 3 χιλιάρικα. Για κάθε χρονιά, όχι για κάθε μήνα.
0: Ναι.
1: Γιατί αν με έπαιρνε για κάθε μήνα 3 χιλιάρικα, θα έλεγες ότι κοιτά, εδώ κάπου υπάρχει κάτι και δεν λειτουργεί ο Δήμος σωστά. Δεν... Είναι δεμένα τα χέρια τους. Όταν ο Δήμος έχει 3 ηλεκτρολόγους, προχτές πήγε σχολείο λοιπόν, έχει μια πολύ σοβαρή προσφορά των συλλογογονέων εκεί για φώτα. Μπορούν 2 ηλεκτρολόγοι, 3 ηλεκτρολόγοι να πάνε να τα βάλουν. Σε ένα σχολείο μπορούν. Στον υπόλοιπο Δήμο θα γίνει.
0: Εσύ πες μου.
1: Αυτό λοιπόν.
0: Θα έχει, πάμε εσύ και εγώ.
1: Έχει να
0: με
1: κάνει,
0: κατσαβίδια.
1: Έχει να κάνει ξεκάθαρα ότι έχουμε προφανώς. Με θλίβει αυτό, αλλά αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Θέλουμε να ιδιωτικοποιήσουμε την παιδεία. Θέλουμε να ζωρίσουμε τους γονείς να γίνει η παιδεία ιδιωτική γιατί. Γιατί θεωρούμε ότι εκεί λύσαμε το πρόβλημα. Γιατί μειώνουμε τους εκπαιδευτικούς. Μειώνουμε το κόστος συντήρησης των κτηρίων. Να ξεκινήσουμε λοιπόν να λέμε για τα κενά. Χτες ήμουνα σε γενική συνέλευση δημοτικού σχολείου και δεν έχει ολοήμερο. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό? Το ολοήμερο, ξέρεις, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 1997. Έχει ξεκινήσει η σκέψη βέβαια από το 1980 και λίγο μετά. Και είναι ένας θεσμός που φτιάχτηκε να βοηθήσει τον οικογενειακό προγραμματισμό και όχι μόνο, ώστε τα παιδιά να μπορούν να κάθονται παραπάνω σχολείο, να διαβάζουμε στο σχολείο, ώστε οι γονείς να δουλεύουν. Ρωτάω.
0: Το να διαβάζουν είναι ένα, έχει ένα ερωτηματικό.
1: Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα.
0: Ναι. Αλλά όπως και να έχει, είναι στα παιδιά στον ασφαλή στον χώρο του σχολείου εσωτερικά, μέχρι ο γονιός να μπορέσει να πάει να σχολιάσει από τη δουλειά του να πάει να πάρει. Ή η γιαγιά ή ο παππούς.
1: Τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται το εξής. Εγώ, ξέρετε, δεν θα κατακρίνω τον καθένα τη δουλειά του. Έχουμε γεμίσει μελετήρια.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα σχολεία.
0: Σε όλες τις γειτονιές.
1: Άμα βγει ένας γονιός, θα συνειδητοποιήσει ότι έξω από το δημοτικό του υπάρχει ένα μελετήριο. Οι άνθρωποι.
0: Και αν όχι έξω, στο από πάνω στενό.
1: Οι άνθρωποι πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους και τους βγάζουν το καπέλο, γιατί είναι δύσκολες συνθήκες. Με τα παιδιά μας είναι λίγο ζωηρά. Ναι. Αν δεν έχει κάποιος λεφτά να πάει το παιδί του στο μελετήριο, που έρχονται οι εκπαιδευτικοί, παίρνουν τα παιδιά από το σχολείο και τα πάνε στο μελετήριο, πρέπει να τα πάει να τα αφήσει στο ολοήμερο. Όταν δεν υπάρχει το ολοήμερο,
0: τι κάνουμε?
1: Πες μου.
0: Και αν δεν υπάρχει παππούς και γιαγιά να πάνε να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο, να τα πάνε στον ασφαλή χώρο του σπιτιού.
1: Ναι, και το φαινόμενο εδώ παρατηρείται ως εξής. Πέρυσι είχε ξεκινήσει αυτή η ιστορία με το ολοήμερο πολύ δυναμικά. Δεν είχαμε ολοήμερο. Φέτος έχει γίνει ακόμα χειρότερο. Του χρόνου, δηλαδή, αν βάλουμε μια καμπύλη, βλέπουμε ότι ανεβαίνει αυτή η καμπύλη προς τα πάνω, ώστε κάποια στιγμή να σταματήσουν τα ολοήμερα. Εκεί πάει η ιστορία. Να το σταματήσουμε σε ένα θεσμό. Και πέρυσι είχε γίνει το εξής. Βγαίνουν τέλος Αυγούστου και στέλνει το Υπουργείο Παιδείας εντολή, κείμενο εν πάση περιπτώσει, μπορώ να το λέω λάθος, ότι μπορεί να πάρουν όσα παιδιά θέλουν στο ολοήμερο. Βγήκαν οι διευθυντές, λέει κάνετε αιτήσεις να έρθουν τα παιδιά στο ολοήμερο.
0: Ναι.
1: Κάνανε τις γονείς, ήρθαν τα παιδιά. Έρχεται μετά δεύτερο εγκύκλιο που λέει ακούστε, ακυρώνουμε την πρώτη, αφού έχει βγει ο οικογενειακός προγραμματισμός, ακυρώνεται την πρώτη και τι κάνουμε? Θα φέρουμε κριτήρια. Χριστιανέ μου, 15 Σεπτέμβρη το λες αυτό. Τι θα προλάβει? Και να πούμε εδώ το εξής που το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν γονείς που φαίνονται άνεργοι και κάνουν μαύρη εργασία.
0: Ναι.
1: Ισχύει.
0: Βεβαίως. Εννοείται. Τι.
1: Μας αρέσει να μας αρέσει.
0: Πίσω από το δάχτυλο.
1: Δεν
0: μας
1: γίνεται. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, τι χαρτί θα σου φέρει, Χριστιανέ μου, ότι κάνει μαύρη εργασία? Άρα, σταματάει το παιδί το ολοήμερο. Ωραία. Σταματάει τη μαύρη εργασία, γιατί αν δεν έχει, όπως το είπες πριν, συγγενείς, παππούδες, γιαγιάδες που βάζουν πλάτη, τι θα κάνει? Θα το παίρνει στη μαύρη εργασία? Θα το παίρνει delivery με το μηχανάκι?
0: Έτσι, delivery στη.
1: Ωραία. Να φοράμε και να κράνω στο παιδί, να κάνει αυτό. Είναι αστείο. Είναι αστείο. Τέλος πάντων, ξέρεις, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Για παράδειγμα, φέτος έχουμε 830 κενά στη Γάμα Αθήνας. Μάλλον τα δυτικά είναι παιδιά κατώτερο Θεό.
0: Είμαστε λίγο. Είμαστε λίγο πολύ της Β' κατηγορίας.
1: Γάμα έχουμε φτάσει. Το Β' πλέον, εντάξει. Υπάρχει η Super League και η Β' κατηγορία, όπως το έχουμε ονομάσει.
0: Δέλτα Έσκα.
1: Έτσι. Εμείς είμαστε αυτό, Δέλτα Έσκα. Να το πάμε και λίγο να το κάνουμε λίγο το χιμωράκι μας.
0: Και ξέρεις, δεν είναι μόνο ότι το διαχωρίζουν, ας πούμε, στα κυβερνητικά κλιμάκια όλο αυτό. Και οι κάτοικοι των άλλων περιοχών μας θεωρούν β' κατηγορίας. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα και να κάνουμε ένα έτσι μικρό διάλειμμα, γιατί πάμε να βγάλουμε τον Πάπη του Καρπούζου.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε. Λοιπόν, έχουμε το ένθετο του Καρπούζου κάθε Παρασκευή, έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm. Να ξέρεις ότι οι συμπολίτες μας από τις άλλες περιφέρειες της Αττικής μας θεωρούν β' κατηγορίας. Έχουμε πάει, ο γιος μου παίζει πόλο, και έχουμε πάει σε ένα τουρνουά στο Γέρακα. Και παίζουμε με ομάδα του Χαλανδρίου. Και είναι δύο μπαμπάδες μπροστά μου. Στο λέω Θοδωρή και γελάω και κλαίω μέσα μου. Γελάω απ' έξω, κλαίω μέσα μου. Λοιπόν, και λέω ένα στον άλλο, πού λέει είναι η ομάδα αυτή που θα παίξουμε, από την Πετρούπολη. Και πετάγεται ένα στον σκυλιά, τα παρεζάκια από την Πετρούπολη. Για τα, για τα αγόρια τα 16χρονα, του αθλητέ του Πόλο.
1: Έλλειψη παιδείας. Τι είπαμε προηγουμένως, ότι ξεκινάνε όλα από την παιδεία και τελειώνει στην παιδεία.
0: Μπαμπάδες από το Χαλάνδρι, από μια
1: είναι
0: πλούσια
1: ξεκάθαρο
0: περιοχή.
1: Έλλειψη παιδείας.
0: Έτσι. Είναι... Και τι είπε ο τρίτος ο μπαμπάς που άκουσε, λέει, α, τα πρεζάκια την Πετρούπολη. Εγώ που ήμουν από πίσω του, έπρεπε να τον εσβερκώσω.
1: Εγώ δεν θα το έκανα. Να σου πω γιατί δεν θα το έκανα.
0: Δεν τον σβέρκωσα. Γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαι ανώτερος από αυτόν.
1: Γι' αυτό. Δηλαδή...
0: δηλαδή, να σου πω γιατί άφησα ένα γέλιο ηχηρό.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, ναι, ναι, αυτό
0: και,
1: το
0: και
1: το
0: έφυγε,
1: το καλύτερο.
0: Γύρισε πίσω, με κοίταξε και μάλλον ξέρω κατάπιε.
1: Και έτσι πρέπει να λειτουργούμε νομίζω, γιατί ξέρεις, όντως είναι ένδειξη παιδείας. Τι σημαίνει Πετρούπολη, τι σημαίνει Ήλιον, τι σημαίνει Γλυφάδα, τι σημαίνει Αργυρούπολη.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πάμε ένα λεπτό να ακούσουμε έτσι ένα τραγουδάκι.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Και θα επιστρέψουμε, παιδιά, εδώ στον Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 943. Μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Είναι το 210-220-5943 και το 215-215-5943 και το Viber του σταθμού.
1: Στο 61.
0: Βεβαίως, και ερωτήσεις. Παιδιά, ό,τι θέλετε, ο πρόεδρος εδώ πέρα είναι και Ολυμπιακός. Θα μας πει και για τον Ολυμπιακό, έτσι, για τον νέο προπονητή, τον Ιμανουόλ.
1: Αλγουαθίλ.
0: Όπως τον λέει, πας φρέτος. Λοιπόν, στο 69-39-943-943 στέλνετε τα μηνύματάκια σας. Πάμε να ακούσουμε έτσι ένα μικρό τραγουδάκι και να βγάλουμε και τον Πάπη τον Καρπούζο, παιδιά, τον υποψήφιο βουλευτή μας, ο οποίος έχει το ένθετό του εδώ στην εκπομπή μας κάθε Παρασκευή. Είχαμε και ΔΕΘ την προηγούμενη εβδομάδα, θα μας πει και τα παραλυπόμενα της ΔΕΘ και άλλα πολλά. Όλα αυτά μόνο εδώ στον Ιντερβέτερν Ελλάδα Sports 943, μαζί βέβαια με τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου. Μια μεγάλη ένωση, πρόεδρε, έτσι. Με πόσους συλλογούς?
1: Με δεν βρίσκεις αδιάβαστο εδώ. Έχουν όλα τα δημοτικά συλλόγους,
0: ναι,
1: και τα γυμνάσια. Τον αριθμό αυτή τη στιγμή...
0: Ναι, γιατί δεν έχουν εκλέξει συλλόγους όλα τα σχολεία.
1: Ναι, και είμαστε και σε περίοδο εκλογών, η αλήθεια είναι. Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα σχολεία συλλόγους. Είναι αυτό που είπε στην αρχή, ότι στα δημοτικά συνήθως έχουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, εξής,
0: φεύγει. Πάει μόνο αυτό. Στο δημοτικό το παιδάκι πρέπει να το πάει ο γονιός. Στο γυμνάσιο αρχίζει και πάει μόνο το παιδί, φίλε.
1: Και στα λύκεια αξίζει είναι ακόμα λιγότερο.
0: Ακόμα λιγότερο, έτσι ακριβώς. Okay. Λοιπόν, πάμε για να βγάλουμε και τον Παπί τον Καρπούζο, γιατί τον έχουμε στήσει λιγάκι. Δεν ξέρω, σας τέσσερα όλους σήμερα.
1: Εντάξει, δικαιολόγηση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή 9 με 12 με τον Γιώργο Τσουράκη στο μικρόφωνο, στον Intervention Ελλάδα Sports. Με Θοδωρή Σαρτζετάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονείων και Κηδεμόνων Ηλίου. Πρόεδρε, είναι πάντα ανοιχτό το μικρόφωνο σου. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε ένθετο Χαράλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή με το Πασόκ στη Δυτική Αθήνα και αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας στο Πασόκ. Μπαμπίτς, δεν είναι?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακρατές, καλησπέρα και στον Θοδωρή το Σαρτζετάκη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα.
1: Γιώργο μου, ναι, αλλά σήμερα ξέρεις, επειδή κάνουμε κοινωνικό σχόλιο όπως έχουμε πει σήμερα...
0: Βέβαια, είναι το ένθετο.
1: Σήμερα δεν θέλω να πάμε καθόλου στο πολιτικό κομμάτι, είναι κάτι το οποίο με έχει παγώσει πάρα πολύ. Ο θάνατος της 16χρονης στην Κοζάνη, ένα παιδί το οποίο ουσιαστικά αυτοκτόνησε. Και είναι που πρέπει να δούμε σαν κράτος πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια γεγονότα, αλλά να τα προλάβουμε.
0: Η Κοζάνη είναι μια πόλη την οποία την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έτσι, Μπάμπη.
1: Ναι. Αλλά δεν είναι αυτό, ρε Γιώργο. Είναι το ζήτημα ότι νέοι άνθρωποι, νέα παιδιά, δυστυχώς φεύγουν από τη ζωή, γιατί δεν έχουμε μηχανισμούς μέσα στα σχολεία, ενώ έχουμε τόσους επιστήμονες σε αυτή τη χώρα, ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί που να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να αποφευθούν τέτοια γεγονότα, τέτοια άσχημα γεγονότα. Και είναι κάτι το οποίο, να μην σου πω ψέματα, με έχει στεναχωρήσει πάρα πολύ και σκέφτομαι πολλές φορές πού πάμε και σαν κράτος, πού πάμε και σαν πολιτεία, πού πάμε και σαν, σαν μια χώρα η οποία θέλει ουσιαστικά τη νέα γενιά. Και αυτό είναι το σωστό, να τους δούμε σε καλύτερο επίπεδο από εμάς, να έχουν κάνει ένα και δύο βήματα παραπάνω. Αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει. Σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, επειδή δεν μιλάμε για την πρώτη αυτοκτονία παιδιού, κάποιος θα έπρεπε να αναλάβει την ευθύνη και να έχει πάει σπίτι του. Δυστυχώς αυτή τη χώρα είναι σήμερα Παρασκευή και όλα είναι καλά. Αντιλαμβάνομαι και μαθαίνω έτσι με μια πληροφόρηση που έχω, γιατί ξέρεις, όταν έχεις και παιδιά, μπαίνεις εσύ στη θέση του γονέα που έχει χάσει το παιδί.
0: Το συζητάς, εννοείται.
1: Και ανησυχείς και αγχώνεσαι. Και νομίζω όλοι οι γονείς το έχουμε αυτό σαν αντανακλαστικό. Και λες τελικά τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ένα παιδί κλειδώθηκε σε μία αίθουσα, σε μία τάξη. Κλειδώθηκε σε ένα χώρο συγκεκριμένα στην τουαλέτα, έφυγε από την τάξη του. Και σκεφτόταν για το πώς θα αυτοκτονήσει, για το πώς θα φύγει από τη ζωή. Ξέρεις, σε σοκάρει αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω και αν είναι σίγουρο, επειδή είναι, νομίζω είχε ξαναπροσπαθήσει. Άρα τι κάναμε σαν πολίτη και σαν κράτος για αυτό το πράγμα? Και μπορεί να είναι αύριο μεθαύριο μακριά από εμάς, να είναι κάποιο άλλο παιδί, κάποιο το δικό μου το παιδί. Ξέρεις, τα παιδιά κλείνουν πάρα πολλές φορές και στους ίδιους αυτούς βρίσκουν δυσκολίες, αντιμετωπίζουν πράγματα μέσα στο μυαλό του. Πού είναι η πολιτεία, πού είναι αυτό το κράτος, ρε παιδί μου? Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί και λέω, τι καθόμαστε και ασχολούμαστε, αν αυτά τα νέα παιδιά, οι νέες γενιές που έρχονται από πίσω, δεν μπορούμε αυτά τα παιδιά να τα προασπίσουμε και να τα προστατεύσουμε?
2: Μπάμπη μου, αν επιτρέπετε, ο Θοδωρής με και ένα σχόλιο και από μένα γι' αυτό. Ξέρεις, είναι πάγιο αίτημα της Ένωσης, το έχουμε ξαναβγάλει. Δυστυχώς τα παιδιά μας είναι διαφορετικός ο τρόπος που μεγαλώσαν σε σχέση με εμάς. Είναι πιο εγωκεντρικά, πιο μαζεμένα στον εαυτό τους, πιο κλειστά τα παιδιά. Είναι πάγιο αίτημα της Ένωσης ότι πρέπει στα σχολεία να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Δεν μπορεί να πηγαίνει ένας ψυχολόγος σε ένα σχολείο μία μέρα την εβδομάδα. Αυτό το περιστατικό τώρα που...
0: Να είναι μόνοι μας τελεχωμένα,
2: το σχολείο. Βέβαια, με ίδιο ψυχολόγο όλη τη εβδομάδα στα σχολεία. Αυτό το παιδί που ανέφερες πριν, μας λείπει νομίζω όλους τους γονείς. Αν το είχε παρακολουθήσει, γιατί έχει γίνει και άλλο επεισόδιο πιο πριν, ένας ψυχολόγος, δεν ξέρω αν θα σωνόταν, πάντως θα έχει γίνει μια προσπάθεια και από την πολιτεία. Δυστυχώς ούτε και αυτό υπάρχει στα σχολεία.
1: Ναι, όχι.
2: Και θα έπρεπε, είναι μονόδρομος, πρέπει να εντάσσονται αυτά τα πράγματα μέσα στα σχολεία.
1: Όπως και άλλα πράγματα, και δυστυχώς δεν εντάσσονται, και η παιδεία εγώ βλέπω ότι υποχρηματοδοτείται σε πάρα πολλά επίπεδα. Το έμψυχο δυναμικό αυτής της χώρας έχει τόσους επιστήμονες και αυτούς τους επιστήμονες τους έχουμε αδρανοποιημένους και δεν τους έχουμε ενεργούς. Γιατί δυστυχώς, και θέλω ο κόσμος να το καταλάβει αυτό, και θέλω να το ακούσει προσεκτικά. Πρέπει να βγάλουμε τους αριθμούς από τη ζωή μας και να βάλουμε στο κέντρο μας τον άνθρωπο, γιατί δυστυχώς η αξιολόγηση για το αν θα προσλάβουμε κάποιους μετριέται σε αριθμό και δεν μετριέται στην ανάγκη που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να έχει μια αξιοπρέπεια στη ζωή του. Πρέπει να αλλάξει τελείως αυτό το μοντέλο σε αυτή τη χώρα, γιατί τα παιδιά μας πραγματικά αξίζουν ένα καλύτερο αύριο και πραγματικά πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, ώστε η επόμενη μέρα να τους βρει καλύτερα. Δυστυχώς δεν συμβαίνει αυτό. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που η Ένωση έχει αυτές τις προτάσεις. Συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή ότι θα πρέπει να υπάρχουν μόνο οι ψυχολόγοι. Το σοκαριστικό, ξέρετε ποιο είναι, που μιλάω έτσι με διάφορους γνωστούς μου πάνω στο Κουζάνι, είναι ότι τις επόμενες μέρες, αυτές τις μέρες, λέει ότι το Υπουργείο θα στείλει κλιμάκιο, λέει, στα παιδιά που βρίσκονται στο σχολείο και θα καθίσει κάποιο διάστημα, ώστε να μπορέσει να κάνει τη στήριξη που χρειάζεται. Το θέμα είναι ότι σε αυτή τη χώρα, αντί να προλάβουμε κάτι...
2: Κατόπιν εορτής.
1: Κατόπιν εορτής. Πολύ καλό, ακόμα και τώρα. Εγώ λέω μπράβο και σε αυτό. Αλλά δεν λέω μπράβο, γιατί δεν το προλάβαμε αυτό. Και δεν λέω μπράβο, γιατί υπήρχε μία πρώτερη κατάσταση, η οποία δεν αξιολογήθηκε σωστά, γιατί μπορεί να μην υπήρχαν οι υποδομές, η λειτουργία του συστήματος το οποίο δομήθηκε. Και νομίζω ότι η χώρα μας κάθε μέρα που χάνει ένα παιδί, ειδικά από αυτό το λόγο, είναι φτωχότερη. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι αποτυχάνουμε σαν σύστημα να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας. Ένα παιδί είναι ίσον ολόκληρη γενιά. Γιατί φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά μια ολόκληρη πόλη, και όχι μόνο αυτά τα παιδιά.
0: Μπαμπή, να σε διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα για ένα μικρό διαφημιστικό.
1: Ναι, Γιώργο, ναι.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
4: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδός Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
9: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
10: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε πάλι μετά από αυτό το ολιγόλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα στον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports. Μια εκπομπή λίγο διαφορετική από τις άλλες απόψε. Δοθήσεις και της ευκαιρίας της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Πρέπει να τα πιάνουμε και αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι. Εδώ δεν είμαστε μόνο για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ και όλες τις άλλες ομάδες και τον Όφη. Τελευταία που είναι πραγματικά στον αφρό, έτσι κάνει ωραίες εμφανίσεις. Είμαστε για τα πάντα, για τα κοινωνικά προβλήματα, για τα κοινωνικά θέματα, για τα πάντα. Και έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου, τον κύριο Θοδωρή Σαρτζετάκη. Στην αρχή της εκπομπής είχαμε και την τραγουδίστρια, την Τζο Χριστοδουλή. Μας μίλησε έτσι λίγα λεπτάκια για τις δικές της δουλειές, για το που εμφανίζεται, να τα λέμε κιόλα έτσι. Και έχουμε προχωρήσει, έχουμε εμβαθύνει κάποια ζητήματα, Θοδωρή μου, που έχουν να κάνουν με τα σχολεία, με τα σχολεία κατά κύριο λόγο, που ασχολείται η Ένωση πάρα πολύ ενεργά. Αλλά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε και τον Μπάμπη τον Καρπούζο, τον Χαράλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα. Και αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας, όπου απόψε, Μπάμπη μου, δεν θα πούμε για τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πούμε για κάτι πάρα πολύ, κάτι πάρα πολύ πιο σημαντικό, φίλε, έτσι.
1: Βέβαια, δεν. Νομίζω ότι αυτό το γεγονός σκεπάζει όλα τα ζητούμενα τα οποία μπορεί να λέγαμε για τη ΔΕΘ.
0: Γιατί, Μπάμπη, να σου πω κάτι, ρε φίλε, ένα μικρό παιδί βρέθηκε κρεμασμένο. Δηλαδή, ρε φίλε, εκείνη την ώρα που έκανε αυτή την πράξη αυτό το παιδί, τι είχε μέσα του, ρε φίλε?
1: Δεν ξέρω, μην με βάσετε. Εγώ είμαι δεύτερη μέρα που δεν μπορώ να συνελθώ, γιατί γύρισε και με ρώτησε η κόρη μου, ότι μου λέει, ρε μπαμπά, τι έγινε με αυτό το παιδί, τι να πω τώρα στην κόρη μου. Της είπα ότι, κοίταξε παιδί μου, κάποιες φορές δυστυχώς συμβαίνουν ατυχή γεγονότα, που αυτό δεν είναι ατυχές γεγονός, αυτό είναι δηλαδή τραγωδία, αλλά πώς να το πω στο παιδί. Και προσπαθούσα με ωραίο τρόπο να της εξηγήσω ότι χρειάζεται να τα συζητάμε με τους γονείς μας, χρειάζεται να τα συζητάμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, όσο μπορεί να καταλάβει ένα παιδί 7 ετών, αλλά δεν θα είναι μόνο το δικό μου το παιδί. Θα είναι πολλά παιδιά που θα ρώτησαν τους γονείς τους τι έγινε και η μπαμπά ή τι έγινε και η μαμά. Και υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι που μπορούν να δίνουν απαντήσεις σε αυτά. Δεν ξέρω αν οι εκπαιδευτικοί ή όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δώσουν απάντηση, αλλά αυτό που είπε πριν και ο Θοδωρής είναι πολύ ευσυχώς, ότι θα πρέπει να υπάρχουν μέσα στα σχολεία τέτοιες υποδομές, τέτοιες δομές, τέτοιοι

0: χάνει το γονιό. Δεν έχει βρεθεί όμως ακόμα η λέξη και δεν υπάρχει στο ελληνικό λεξικό. Με χιλιάδες λέξεις που έχει στο ελληνικό λεξικό, ο άνθρωπος ο οποίος χάνει το παιδί του. Δεν υπάρχει, δηλαδή λέμε αυτός είναι ορφανός, είναι χείρα. Δεν υπάρχει όμως λέξη που να ορίζει το θάνατο του παιδιού. Το αντιλαμβάνεις αυτό που σου λέω. Είναι σοκαριστικό. Πώς να νιώσει ένας γονέας, ένας άνθρωπος ο οποίος χάνει το παιδί του. Έρχομαι στη θέση του. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εμένα θα με πιάνει τρέλα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Άνθρωπος είμαι, δεν είμαι Θεός. Εννοείται και φαντάζομαι ο καθένας μας. Είναι μια μέρα που θεωρώ ότι και πολλές μέρες πρέπει να επακολουθήσω, που πρέπει να αναρωτηθούμε τι πρέπει να κάνουμε ως κοινωνία και ως κράτος για να υπάρχει αποφυγή τέτοιων περιστατικών στο μέλλον. Δυστυχώς, αν δεν πάρθουν ριζικές αποφάσεις και δεν γίνουν ριζικές αλλαγές, λυπάμαι που το λέω με θλίβη, θα έχουμε και άλλα τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Υπάρχουν άπειρες περιπτώσεις στο παρελθόν που μπορούμε να γίνουμε σοφότεροι. Δυστυχώς όμως δεν τις έχουμε αξιοποιήσει μέσα στην εισαγωγικά αυτές τις περιπτώσεις.
1: Κάτι αντίστοιχο είδαμε και πέρυσι στην Αργυρούπολη.
0: Έτσι. Δεν τις έχουμε βάλει στη διαδικασία να βοηθήσουν τις επόμενες γενιές. Και νομίζω ότι αυτό το κράτος, αν θέλει πραγματικά να λέγεται κράτος, θα πρέπει να στηρίξει την νέα γενιά και θα πρέπει να είναι δίπλα στα νέα παιδιά. Το μέλλον αυτής της χώρας είναι η νέα γενιά, δεν είναι τίποτα άλλο.
2: Πάμε κάτι λέει εδώ, κάτι προς το Θεοδωρής.
1: Κάτι αντίστοιχο έγινε και πέρυσι στην Αργυρούπολη.
0: Βέβαια.
1: Να θυμίσουμε λοιπόν, να πούμε στον κόσμο, γιατί το ξέρουμε όλοι, γονείς είμαστε. Ναι, ξεκινάνε και μπορεί να διαβάσει κάτι ο γονιός, δεν είναι ειδικός ο γονιός. Να πω όμως εδώ ότι ειδικά όσο ανεβαίνει η βαθμίδα των σχολείων, τα παιδιά μας είναι περισσότερες ώρες στα σχολεία και στα φροντιστήρια παρά σπίτι. Δηλαδή αντιλαμβάνεσαι ότι ένα παιδί που είναι 10-12 ώρες στο σχολείο και 5-6 ώρες στο σπίτι, γιατί μετά πρέπει να κοιμηθεί κιόλας, οπότε δεν το βλέπεις το παιδί, είναι πιο εύκολο με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό να το διαβάσουν σε αυτό το κομμάτι το παιδί. Οι γονείς είναι όλη μέρα στη δουλειά, με πίεση. Δεν λέω ότι δεν έχουν και αυτοί κομμάτι ευθύνης. Όσο μπορούν να έχουν και όσο μπορούν να ξέρουν. Γιατί δεν είμαστε γιατροί, δεν είμαστε ψυχολόγοι. Δεν μπορούμε να διαβάσουμε και μερικά πράγματα. Και ξέρεις, υπάρχει και το. Υπάρχουν παιδιά που είναι κλειστά. Υπάρχουν γονείς που είναι και αυτοί λίγο κλειστοί. Υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να τη διαβάσουν οι ειδικοί και όχι εμείς. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλοι οι γονείς.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Δεν γίνεται. Δηλαδή, πόσες φορές πρέπει να θρηνήσουμε παιδιά μας, ώστε να καταλάβει η πολιτεία ότι λύνεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο όλο αυτό το πρόβλημα. Δεν λέω ότι θα λυθεί 100%. Βοηθάμε προς μια κατεύθυνση. Ποια είναι αυτή η κατεύθυνση λοιπόν? Ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μόνιμα στα σχολεία. Βέβαια εδώ δεν έχουμε μαθηματικούς, φυσικούς κτλ. Αλλά...
0: υπάρχουν και τα προβλήματα. Σήμερα εγώ δεν θα ήθελα να επεκταθώ στα άλλα προβλήματα.
1: Ναι, okay,
0: τα τελευταία χρόνια έχουμε 30.000 λιγότερα πρωτάκια την τελευταία δεκαετία, του έχουν κλείσει σχολεία και αίθουσες, έχουν μειωθεί σε τεράστιο βαθμό, ότι έχουμε χάσει 1.000 τάξεις περίπου τα τελευταία χρόνια και έχουν κλείσει άλλα 100 τόσα σχολεία, 113-112.
2: Μπάμπι μου, ο Έλληνας δεν γεννάει παιδιά πλέον.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο.
2: Δεν γεννάει παιδιά, ρε φίλε.
0: Σήμερα, Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, πρέπει να σταθούμε εκεί και θα πρέπει όλοι μας να αναλογιστούμε πώς πρέπει σαν κοινωνία να γίνουμε καλύτεροι εδώ, δηλαδή. Είμαι σκασμένος, ό,τι προβλήματα και να έχω, όπως έχουν και υπόλοιπος κόσμος, αλήθεια το λέω, από χθες, σκέφτομαι αυτό το πράγμα και δυστυχώς έχω μπει στη διαδικασία πώς θα μπορούσα εγώ να αντιδράσω και εάν ήμουν θέση που θα αποφάσιζε κάποιος τι θα έκανε σε τέτοιες περιπτώσεις, τι θα μπορούσα να κάνω για να αποφευθεί αυτή η σοβαρή τέτοια κατάσταση. Διότι, ξαναλέω, δεν είμαστε αριθμοί, δεν είμαστε νούμερα και θύματα, είμαστε άνθρωποι. Και δυστυχώς μας κρίνουν και μας αξιολογούν μόνο με βάση τους αριθμούς. Και δεν μας αξιολογούν με βάση τη φυσική μας οντότητα, το πνεύμα μας και την ανθρώπινη μας υπόσταση. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει και μπορεί κάτι να γίνει καλύτερο. Σίγουρα όμως η νέα γενιά είναι η μόνη που μας δίνει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Και επειδή κάτι μπορεί να αλλάξει στη χώρα και όχι μόνο σε

0: τη χώρα και στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να δώσουμε την ελπίδα στα παιδιά μας και τη δύναμη στα παιδιά μας, να τα ακούσουμε μέσα από την ψυχή τους. Και μόνο αυτό μπορεί να γίνει και να μας κάνει καλύτερους. Γιατί αλλιώς αυτός ο τόπος και αυτή η χώρα δεν θα έχει ένα μέλλον έτσι όπως θα έπρεπε να είναι.
1: Μπάμπη, είναι αυτό που έχουμε πει σε παλαιότερη κουβέντα μας. Τον κόσμο που ζούμε τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας, έτσι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έστειλε εδώ ο ακροατής μας, ο Βαγγέλης, ένα πολύ πετυχημένο, πολύ εύστοχο μήνυμα. Λέει, ωραία τα λέτε, αλλά δεν υπάρχει φράγκο. Όλα γινόντουσαν διαμέσου ΕΣΠΑ, που τώρα τελειώνει. Τα κενά τα ξέρουν από Σεπτέμβρη, και για εκπαιδευτικούς και για κοινωνικούς λειτουργούς και για νοσηλευτές που πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία. Όμως στέλνουν τους αναπληρωτές με δόσεις. Γιατί δεν εγκρίνουν όλα τα κονδύλια, γιατί δεν διαθέτουν τα κονδύλια. Πέρσι φτάσαμε Δεκέμβρη για να έχουμε ολοήμερο, ναι. Πρόεδρε. Ε? Πετυχημένο, έτσι.
2: Φτάσαμε Δεκέμβρη.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν και σχολεία που δεν είχαν κάνει ολοήμερο.
1: Ναι. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ, για το μήνυμα. Να είσαι καλά. Από ό,τι καταλαβαίνω και εσύ γονέας είσαι.
0: Ο Βαγγέλης είσαι κάτι κρίσιμο. Κάτι κρίσιμο, Γιώργο.
1: Ότι όλα γίνονται μέσω ΕΣΠΑ και το οποίο τελειώνει.
0: Οικονομική έλλειψη, δυστυχώς, και οικονομική δυσχέρεια, δυστυχώς φέρνει σε εξαθλίωση τα ελληνικά νοικοκυριά και την ελληνική οικογένεια και υποβαθμίζεται πάρα πολύ ποιότητα της ζωής με ό,τι επακόλουθο έχει αυτό.
1: Ναι.
0: Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί προτεραιότητα, και δεν θα το πάω στο πολιτικό σήμερα, γιατί προτεραιότητα για ένα κράτος θα έπρεπε να είναι η οικογένεια. Και δυστυχώς προτεραιότητα για ένα κράτος είναι για το πώς θα γεμίσει τα ταμεία του. Και όχι πώς θα βοηθήσει οι πολίτες. Το κλείνω εδώ, δεν θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Δεν θα ήθελα να συζητήσουμε, Γιώργο, αν σε πειράζει κάτι άλλο. Θέλω να σταθώ.
1: Όχι, πάμε, μαλίμωνο, τι λες τώρα.
0: Όλος ο κόσμος ας το αξιολογήσει. Κριτική και σκληρή κριτική μπορούμε να κάνουμε και κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό σήμερα πρέπει να είναι το σχολείο το δικό μας. Πρέπει να είναι η τοποθέτηση δική μας. Και θα πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο στον εαυτό μας να σκεφτούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε για να γίνουμε καλύτεροι σε μια κατεύθυνση που δεν θα έχει παιδιά τα οποία θα πηγαίνουν και θα αυτοκτονούν μέσα στα σχολεία. Είναι λυπηρό. Εγώ στο λέω και να ταιριάζω. Στο λέω και αυτή τη στιγμή μαυρίζει η ψυχή μου, να ξέρεις.
1: Μπάμπη, αντίστοιχα γεγονότα έχουν συμβεί και στην περιοχή μας παλαιότερα, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Με παιδιά που τα γνωρίζαμε, ήταν της παρέας μας. Έτσι. Τα έχουμε.
0: Γιώργο μου, χάρηκα πολύ. Μου,
1: τα έχουμε δει μπροστά μας όλα αυτά. Μπάμπη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε ραδιοφωνικά την άλλη Παρασκευή εμείς.
0: Δυστυχώς σας μαύρησα λίγο την...
1: Εσύ, Μπάμπη, να σου πω κάτι. Το ζήτημα, ξέρεις ποιο είναι εδώ, ότι δεν είμαστε έξω από την κοινωνία. Δεν ζούμε σε χρυσόκλειβη. Που σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να τα αναφέρουμε και πρέπει να τα θίγουμε. Γιατί ακούει και ο κόσμος, έχουμε μπει σε μια διαδικασία, παιδιά, σαλαμοποίησης. Μπάμπη και Θοδωρή, κάποτε βλέπαμε ένα τροχαίο, ρε φίλε, στον δρόμο, ένα απλό τρακάρισμα. Και σταματούσαμε να δούμε αν χρειάζονται κάποια βοήθεια και όχι από περιέργεια. Και τώρα πλέον γίνεται, παιδιά, ένα τροχαίο και περνάνε όλα τα αγιοταχή σε πολύ αργό ρυθμό με το κινητό να καταγράφει. Yeah. Παιδιά, το συνάντησα, το έζησα πριν 2 μήνες. Εγώ στην πρωινή μου την εργασία. Μπάμπη, το είχα πει, νομίζω. Έπαθα ένα ατύχημα, ρε φίλε. Και ήταν 2 άνθρωποι δίπλα. Έπεσα από ένα πολύ ψηλό σημείο. Mm-hmm. Στο έδαφος. Ξερά τελείως, σαν τους βάλει. Ήταν 2 άνθρωποι δίπλα μου. Ακριβώς δίπλα μου, δηλαδή σε απόσταση ενός μέτρου. Ρε φίλε, βλέπεις έναν άνθρωπο που πέφτει, σωριάζεται κάτω. Δεν πας να του πεις, ρε φίλε, είσαι καλά. Αυτό μπορείς να σηκώσεις. Έχουμε παιδιά, έχει μπει ο Έλληνας που είχε πολύ έντονο το.
2: Έλλειψη παιδείας είναι γι' αυτό.
1: Πολύ έντονο, Θοδωρή, την ενσυναίσθηση, την κοινωνική ενσυναίσθηση. Πλέον έχουμε σαλαμοποιηθεί. Δεν μας κάνει εντύπωση, Μπάμπη, τίποτα, φίλε. Βλέπουμε αίμα στο δρόμο, αίμα, ρε παιδιά, στο δρόμο ανθρώπους να είναι κοπανημένοι και να τρέχουν αίμα και δεν συγκινούμαστε.
2: Έλλειψη παιδείας και σε αυτό το κομμάτι. Όλα ξεκινάνε από την παιδεία.
1: Να σου πω, παιδιά, ένα περιστατικό ακόμα. Μπάμπη, ακούς?
0: Ακούμε, προσοχή.
1: Είμαι πριν λίγο καιρό στην Ερμού και κάνουμε βόλτα με τα παιδιά μου. Και βλέπω μία κυρία, έχει κάτσει σε εμβριακή στάση, ξέρεις, από όρθια μαζεμένη κάτω στο πλακόστρωτο της Ερμού. Την έβλεπα από μακριά. Πέρναγε κόσμος από δίπλα της. Μια κυρία δεν ήταν ούτε αναξιοπαθής ούτε άστιγη ούτε τίποτα. Παίρναγε κόσμος δίπλα της. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι ειλικρινά, γιατί την έβλεπα από μακριά όσο κατεβαίναμε την Ερμού. Δεν έσκυψε κανείς να της πει: είστε καλά, θέλετε ένα ποτήρι, ένα μπουκάλι νερό. Και σκέψω ένα πράγμα. Όπως περνάμε από δίπλα της, σταματάμε με τα παιδιά της, λέω, και κρατούσα ένα μπουκάλι νερό κρύο σφραγισμένο. Και της λέω: είστε καλά, κυρία μου, ζαλιστήκατε, πάρτε ένα μπουκαλάκι νερό. Ρε παιδιά, της έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση. Της έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση.
0: Γιώργο, δυστυχώς ζούμε στην εποχή του Homo Atomic.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Στην ατομισμό εκεί έχουμε...
2: Ισχύει.
0: Έχουμε περάσει αυτό το στάδιο, δυστυχώς. Δεν υπάρχουν κοινωνικά αντανακλαστικά πλέον.
1: Όχι, όχι, όχι, τίποτα, Μπάμπη, τίποτα. Δυστυχώς. Δυστυχώς, δυστυχώς.
0: Έλα, θα το παλέψουμε, να τα καταφέρουμε. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουμε στο DNA μας αυτό. Πιστεύω να εμφυσίσουμε και να εμπνεύσουμε και άλλους ανθρώπους να είμαστε λίγο πιο άνθρωποι, ρε παιδί μου.
1: Μπάμπη μου, γι' αυτό είμαστε εδώ και κάνουμε αυτές τις κουβέντες, φίλε. Μπας και ευαισθητοποιήσουμε, μπας και κινητοποιήσουμε κανέναν. Ναι. Ακόμα και έναν, Θοδωρή, εγώ πιστεύω ειλικρινά, ακόμα και έναν, αν μπορέσουμε να ταρακουνήσουμε, ότι έχουμε προσφέρει κάτι.
2: Έχει κερδίσει έναν άνθρωπο.
1: Ναι, ναι. Μπάμπη μου, ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, αδερφέ. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν, παιδιά, και ο Χαράλαμπος Καρβούζος εδώ στην παρέα μας, στο ένθετό του κάθε Παρασκευή. Υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα και δεν έχει να κάνει τόσο κομματικά. Γιατί νομίζω ότι πλέον κάποιους ανθρώπους. Εντάξει, εγώ θα σου το πω για τον Μπάμπη που είναι φίλος μας, που είναι γείτονάς μας, που έχουμε μεγαλώσει στην ίδια γειτονιά. Έτσι, κάποιους ανθρώπους κοιτάς τον άνθρωπο, όχι τον σχηματισμό από τον οποίο προέρχεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, φίλες, αυτό.
2: Θα συμφωνήσω. Και μάλιστα με τον Μπάμπη, για να τα πούμε και λίγο αυτά.
1: Όλα τα λέμε.
2: Κάποτε είχα κάνει αθλητικό ραδιόφωνο. Στο ιντερνετικό This is Radio.
1: Έτσι. Από αυτό το This is Radio έχει περάσει όλος ο κόσμος. Πλήνε μου, ρε φίλε. Τι γίνεται. Πού ήμουνα εγώ. Ήμουνα Sport FM. Ήμουνα Sport FM τότε. Συγγνώμη.
2: Ήσουνα στις γλυφάδες, λοιπόν. Εμείς ήμασταν τότε παιδιά κάτω των τελευταίων.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Ξέρεις, είναι αυτό που λέω σε πολλούς φίλους. Λέω, παιδιά, χωρίς να... Εντάξει, το λέω χαριτολογώντας. Τώρα, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είναι σαν να λέμε σε πλούσιο στη Μονόπολη.
2: Δεν θέλω να το σχολιάσω.
1: Όχι, ρε φίλε, αλίμονο.
2: Είχαμε εξαιρετικούς καλεσμένους.
1: Ναι, αυτά τα ξέρω.
2: Αυτό το είχαμε καταφέρει.
1: Δύσκολο αυτό όμως για ιντερνετικό ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά όμως ήτανε, ρε παιδί μου. Έχω δει φωτογραφίες από καλεσμένους που είχα τους οδηγήσει σε radio. Μιλάμε πάρα πολύ γνωστοί, έτσι. Κυρίως από καλλιτέχνες που έχω δει εγώ.
2: Και καλλιτέχνες και ο κύριος Δομπάζος.
1: Φίλε.
2: Αν και δεν είμαι Παναθηναϊκός.
1: Δεν έχει να κάνει.
2: Ναι, εξαιρετική μορφή ποδοσφαίρου.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει τώρα.
2: Και μιας που αναφέρουμε τώρα τον αθλητισμό και ξεκίνησε η μουσική εκπομπή, να σε πάω πάλι στο σχολείο, γιατί αυτά πρέπει να πούμε σήμερα. Τα παιδιά μας ουσιαστικά είναι, τα έχουμε βάλει σε ένα μονόδρομο, λοιπόν. Ποιος είναι αυτός ο μονόδρομος? Και ίσως και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι, γιατί έχουν γίνει και τα παιδιά μας και εμείς λίγο να κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας.
1: Ναι.
2: Έχουμε μπει σε μια διαδικασία, τα παιδιά μας δεν είναι άρεστα στο σχολείο, 19, 20, 30, δεν ξέρω και εγώ τι. Okay. Χρειάζονται άλλα πράγματα στα παιδιά μας. Βεβαίως. Τι χρειάζεται στα παιδιά μας? Ο αθλητισμός, σωστά.
1: Αθλητισμός, ψυχαγωγία.
2: Μουσική.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Σωστά. Ωραία, λοιπόν.
1: Αθλητισμός, μουσική, φιλοσοφία. Ό,τι δίδασκαν οι αρχαίοι και μαθηματικά. Ό,τι δίδασκαν. Η βάση που.
2: Ας πούμε, λοιπόν.
1: Είχε ότι... η βάση της εκπαίδευσης των αρχαίων Ελλήνων.
2: Ας πούμε, λοιπόν. Ας πούμε, γιατί δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι έχουμε τα μαθηματικά.
1: Ναι.
2: Σωστά. Διορισμούς στους γυμναστές φέτος δεν κάναμε.
1: Α, μπράβο.
2: Όλα τα σχολεία, λοιπόν. Όχι όλα. Γίνομαι υπερβολικός. Υπάρχουν σχολεία, λοιπόν, που δεν έχουν γυμναστές. Και εκτελούν χρέη γυμναστών οι διευθυντές, οι δάσκαλοι. Μουσική, προφανώς δεν μας ενδιαφέρει η μουσική.
1: Όχι.
2: Δεν έχουμε μουσικό σχολείο. Να το...
1: Έχουμε όμως πάρα πολύ καλό μουσικό γυμνάσιο, μουσικό λύκειο στο Ήλιον.
2: Ναι, έχουμε εξαιρετικό, αλλά ξέρεις κάτι.
1: Αλλά στα υπόλοιπα σχολεία το μάθημα της μουσικής δεν διδάσκεται όπως
2: πρέπει. Πέρυσι... πήρα μέρος κάποια σχολεία που είχαν τη δυνατότητα να έχουν μουσικούς και μάθανε κάποια τραγούδια του μεγάλου μπουζουκιού της Ελλάδος, του κύριου Χρήστου Νικολόπουλου. Σωστά. Έγινε μια πολύ ωραία συναυλία με 1300 παιδάκια. Είναι εξαιρετικό, ξέρεις αυτό.
1: Ήταν και η κόρη μου.
2: Ναι.
1: Και να σου πω κάτι, ήμουνα στο θέατρο Πέτρας πάνω, ρε φίλε, και ξεχώριζα και το κεφάλι της μέσα στο πλήθος.
2: Ναι, ήμασταν από τους τυχερούς όμως. Να
1: σου περιγράψω πόσο συγκινήθηκα.
2: Ναι, ήμασταν από τους τυχερούς. Γιατί τα παιδιά μας πήραν μέρος σε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα. Σωστά. Εγώ, σαν πρόεδρος της Ένωσης όμως, είχα μια στεναχώρια και δεν το κρύβω. Γιατί κάποια σχολεία δεν ήρθαν γιατί δεν είχαν μουσικούς.
1: Ναι.
2: Δηλαδή. Δεν αδικούμε τα παιδιά μας.
1: Πάρα πολύ.
2: Για ποιο λόγο? Δεν πρέπει να έχουμε τους εκπαιδευτικούς την ώρα τους. Και είπε πριν στο σχόλιο.
1: Το 25ο, ας πούμε, που έχει την Ρούλα την Προσωπάρη, η οποία είναι.
2: Δεν την γνωρίζω.
1: Είναι
2: φαντάζομαι
1: διακεκριμένη είναι... μουσικός, αδερφέ.
2: Υπάρχουν και άλλα σχόλια.
1: Ναι.
2: Είπε ο κύριος προηγουμένως σε ένα σχόλιο του ότι τα κενά τα ξέρουν από το Σεπτέμβριο.
1: Μα βέβαια.
2: Όχι, λάθος.
1: Από πριν.
2: Τα κενά.
1: Τα ξέρουμε κάθε χρόνο
2: τα
1: από
2: ξέρουν...
1: πριν.
2: Όταν ξεκινάει ένα παιδί να πάει από τον Ήπιο στο Δημοτικό,
1: ναι,
2: έχουν φύγει τα παιδιά του Ήπιου και έχουν δηλώσει στο Δημοτικό και ξέρουν οι εκπαιδευτικοί ποια είναι τα κενά.
1: Ναι.
2: Αυτό ξέρεις, το μάθαμε το Σεπτέμβριο, είναι μύθος. Το μάθαμε τον Ιούνιο.
1: Ναι.
2: Σωστά.
1: Ναι, συμφωνώ, έχεις δίκιο.
2: Όπως το μάθαμε και, εν πάση περιπτώσει, να πω ότι το μάθαμε το Σεπτέμβριο. Με τι κενά ξεκινάμε? Ξέρεις, φέτος έγινε και το εξής παράδοξο. Σε εισαγωγικά, μην παραξηγηθώ, έχει πολύ πλάκα σε εισαγωγικά. Πήγανε παραπάνω εκπαιδευτικούς σε σχολεία που δεν ήταν χρήσιμοι. Δηλαδή πήγανε τρεις φυσικοί σε ένα σχολείο και το σχολείο ήθελε δύο.
1: Ναι.
2: Και άλλο σχολείο δεν έχει. Δηλαδή και σε αυτό ακόμα το κομμάτι.
1: Ποιος τον κάνει το σχεδιασμό αυτό, ρε εσύ, Θοδωρή? Ποιος τον κάνει το σχεδιασμό, ας πούμε?
2: Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια.
1: Να βγάλουμε κάποιον εδώ κάποια στιγμή έτσι, να το ρωτήσουμε.
2: Δεν ξέρω αν θα δεχτεί. Θα πω, λοιπόν,
1: δεν
2: κάτι...
1: θα δεχτεί, το λέω εγώ.
2: Θα πω λοιπόν κάτι. Και το λέω με... γιατί με έχει ενοχλήσει αυτό το γεγονός. Στείλαμε εμείς, σαν ένωση, στη δευτεροβάθμια να μας ενημερώσει ως οφείλει,
1: ναι,
2: για τα κενά των εκπαιδευτικών στα δικά μας σχολεία.
1: Και όπως ενημερώσατε και όλους τους λόγους γονέων και κηδεμόνων,
2: το στείλαμε,
1: οι οποίοι,
2: λοιπόν,
1: με τη σειρά τους απευθύνθηκαν στους διευθυντές των σχολείων και οι διευθυντές τι απήντησαν, δεν ξέρω αν μπορώ να σας τα πω. Είναι η κωδική του πυρηνικού πλαστασίου της Βορείου Κορέας.
2: Θα το αναφέρω και αυτό. Ξεκινάω όμως από το κεφάλι, γιατί πάντα εκεί μυρίζεις το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Λέω λοιπόν ότι εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε τους γονείς, εμάς δηλαδή. Πρέπει η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια να ενημερώνει τους γονείς για τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία. Δεν γίνεται να πηγαίνει ένα παιδί σχολείο και να μην ξέρει ο γονιός τι μάθημα κάνει. Και αν κάνει.
1: Μπράβο. Τι κάνει και τι δεν κάνει.
2: Πες μου εσύ τώρα, πάει το παιδί στο έτσι σχολείο.
1: Και ξέρει ο γονιός ότι το παιδί σήμερα έχει εξάωρο και ξαφνικά 12 και 10 παίρνει τηλέφωνο το γονιό. Σχόλασα. Γιατί σχόλασε, παιδί μου, είχαμε κενό.
2: Στο Λύκειο. Φεύγει, ναι, το παιδί πιο νωρίς.
1: Και φύγει στο γυμνάσιο.
2: Ας το πάω στο Λύκειο που είναι τα παιδιά πιο μεγάλα και φεύγουν.
1: Είχαμε κενό, όχι αρρώστηση, κυρία. Δεν έχουμε
2: είχαμε
1: καθήτη,
2: κενό.
1: Ναι.
2: Είχαμε κενό σε μαθήματα.
1: Ναι.
2: Ωραία. Στείλαμε εμείς λοιπόν mail. Ξέρεις, πρέπει να απαντήσουν με mail. Βεβαίως. Όχι με τηλέφωνο.
1: Όχι, με mail, αδερφέ. Καταγεγραμμένα όλα.
2: Πήρα τηλέφωνο λοιπόν στην Ευαγγελία την Περαματζή, που είναι η γραμματέας της Ένωσης. Το δεξί μου και το αριστερό μου χέρι.
1: Καλησπέρα, Ευαγγελία. Φίλοι, εκλεκτή φίλη Ευαγγελία.
2: Και της είπα, θα σας ενημερώσουμε, λέει, από το τηλέφωνο, αλλά δεν ξέρουμε τι να σας πούμε και... Μισό λεπτό.
1: Να σου πω, μιας και ανέφερε στην Ευαγγελία, οι ιδιόσκουροι της Ένωσης ποιοι είναι?
2: Δεν το λέω αυτό.
1: Όχι, το λέω, οι ιδιόσκουροι. Ευαγγελία Περαματζή, Βασίλης Τούντας.
2: Σωστά.
1: Οι ιδιόσκουροι.
2: Σωστά.
1: Έτσι.
2: Σωστά.
1: Αυτό.
2: Και με μεγάλη βοήθεια στα παιδιά, όπως και ο Βασίλης ο Μαρκόπουλος.
1: Βασίλης Μαρκόπουλος, τον καλησπερίσαμε, εννοείται. Γεια σου, ρε Μπίλα, ρε Μαρκόπουλε, άρχοντα.
2: Θα πω όμως το εξής. Δεν μπορείτε να μας στέλνετε mail. Είναι υποχρέωσή σας. Περιμένουμε λοιπόν ένα mail ώστε να ενημερώσουμε και εμείς τους γονείς, γιατί τα παιδιά μας πάνε στο σχολείο.
1: Ναι.
2: Δεν γίνεται, λέει, να σας ενημερώσουμε. Ζητήσαμε ραντεβού και μας είπαν έχει πάρα πολύ. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει υποχρέωση.
1: Γιατί να σε ενημερώσουμε για την ανεπαρκιά μας, ρε φίλε?
2: Ναι, σωστό αυτό, αλλά εμένα με νευριάζει.
1: Να στείλω δύο καλησπέρες μου, επιτρέπεις. Μας ακούνε δύο πάρα πολύ καλές φίλες. Η Πέννη, μας ακούει από Καλογρέζα, και η Ειρήνη, η οποία είναι εδώ Αγιοφανουριώτισσα, τα έχει ζήσει αυτά και με παιδί στο μουσικό λύκειο πλέον. Έτσι, τη Φωτεινή μας.
2: Εξαιρετικό όσον αφορά τουλάχιστον το εκπαιδευτικό προσωπικό.
1: Ναι, ναι.
2: Πάμε λοιπόν. Ξαναπαίρνω τηλέφωνο ότι ζητήσαμε ραντεβού και για πράγματα που επήγουν, δηλαδή να ξέρουμε.
1: Ναι.
2: Αλλά λέει, ξέρετε, είναι μεγάλο το. Οι υποχρεώσεις τρέχουν. Μάλιστα. Οι γονείς και τα παιδιά, μάλλον, είναι στη δεύτερη μοίρα. Να το καταλάβω κι αυτό. Το ραντεβού που μπορεί να έχουμε μέσα Οκτώβρη. Μιλάμε σοβαρά.
1: Πώς και δεν σε έστειλε στις γιορτές των Χριστουγέννων?
2: Καλά, μας στείλανε πέρυσι με τη λογική ότι δεν μιλάω μόνο για τη δευτεροβάθμια, μιλάω για την πρωτοβάθμια, ότι πηγαίναμε, γιατί κάναμε διαμαρτυρία κάθε 15-20 μέρες, και στη δεύτερη φάση, στην τρίτη φάση, στην τέταρτη φάση, στην πέμπτη φάση φτάσαμε Απρίλιο, τελειώσαν τα σχολεία, χαιρετίσματα.
1: Ακριβώς.
2: Από εδώ λοιπόν κάτι, ότι μην απαξιείτε τους γονείς. Οι γονείς, ξέρετε, δεν είναι πολίτες που τους χρειαζόμαστε μόνο στις εκλογές. Και δυστυχώς αυτό φαίνεται και στο ποσοστό που πάνε οι πολίτες και ψηφίζουν. Όταν μειώνεται το ποσοστό αυτό, ξέρεις, από κάπου βγαίνει.
1: Κυβερνάει μειοψηφία, ρε αδερφέ, τώρα.
2: Ναι. Τι να λέμε. Γιατί άμα ρωτήσεις περισσότερο, σου πει, τους βαρέθηκα.
1: Αν τους βαρέθηκες, κάνε κάτι να μην είναι πάνω το κεφάλι σου.
2: Ναι, υπάρχει και αυτή. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Είμαστε πολιτικά όντα. Πρέπει να λειτουργούμε.
1: Και έτσι. Έχω ερώτηση να σου κάνω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Mm-hmm. Την ακούω λοιπόν.
1: Πιστεύεις ότι η ηλεκτρονική ψήφος θα μειώσει κατά πολύ το ποσοστό της αποχής? Να μπορείς να ψηφίσεις, ρε φίλε, με τους κωδικούς του τάξης, με κλειδάριθμο από το σπίτι σου.
2: Ναι. Να ρωτήσω πάνω στην ερώτηση.
1: Ναι.
2: Ωραία. Μπορεί αυτό να πειραχτεί?
1: Τα πάντα μπορεί να πειραχτεί. Να σου πω. Να σου κάτσε. Έλα, ρε σαρτζετάκι τώρα. Ρε φίλε, τι κάνει νιά στα κεραμίδια? Δεν θα χιονίζουμε τις κάλπες τώρα, ρε φίλε.
2: Να ξέρεις, μπορεί να πω κάτι που.
1: Χιόνια στο καμαναριό.
2: Ισχύει. Να πω κάτι που μπορεί να φανεί παλαιϊκό, παλιάκο.
1: Εδώ χιονίζουμε τις κάλπες εκλογές λόγω των νέων, ρε Θοδωρή.
2: Πες μου λίγο κάτι. Στις δικές μας γενιές. Υπήρχε εκλογικό βλιάριο.
1: Βέβαια.
2: Σωστά.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν και κυρώσεις όταν δεν πήγες να ψηφίσεις.
1: Φυσικά. Και στις δικές μας γενιές, πρόσεξε, φυλάγαν τα εκλογικά κέντρα οι στρατιώτες. Και είχε μία ουρά.
2: Σωστά.
1: Είχε μία ουρά, αδερφέ, στο 12ο Δημοτικό που ήταν παλιά, που ήταν εκλογικό κέντρο. Είχε μία ουρά μέχρι έξω την Αργυροκάστρου. Και το 12ο έχει ένα τεράστιο προάβλιο σαν γήπεδο.
2: Να ρωτήσω λοιπόν, γιατί αυτό σταμάτησε?
1: Δηλαδή, γιατί ο Έλληνας ανέκαθεν είχε πολύ αυξημένο, πολύ ανεπτυγμένο το πολιτικό του αισθητήριο. Επλέον ένα κομμάτι της αλαμοποίησης είναι και αυτό. Έχει πάθει πλέον ανοσία.
2: Ναι, δυστυχώς ή ευτυχώς. Ξέρεις, μερικά πράγματα πρέπει να πιέζουμε μια κατάσταση.
1: Ωραία.
2: Το πολιτικό μας σύστημα θέλει ενεργούς τους πολίτες?
1: Όχι.
2: Όχι. Άρα...
1: Αλλά αφήνουμε. Δυστυχώς
2: φύγαμε από την παιδεία. Αλλά πήγαμε.
1: Δεν πειράζει. Και αυτό κομμάτι είναι.
2: Σαφώς. Όλα είναι πολιτική.
1: Και αυτό κομμάτι της κοινωνίας είναι, Θοδωρή μου.
2: Δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν να ψηφίζουν όλος ο κόσμος?
1: Φυσικά.
2: Παλιά θυμάμαι που πηγαίνανε και οι ηλικιωμένοι. Τους πηγαίναμε
1: με τη μαγκούρα, ρε φίλε.
2: Με τη μαγκούρα και με τα κοροτσάκια.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Ναι, ναι,
2: ναι. Δεν συμφωνώ σε αυτό το κομμάτι. Σωστό. Γιατί εκείνη είναι υποχρέωση.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι υποχρέωση μας να πάμε να ψηφίσουμε. Αν θέλεις λοιπόν να ενεργοποιήσεις σαν πολιτεία τους πολίτες σου, ξαναενεργοποιείς τον νόμο. Ξέρεις, δεν έχει καταργηθεί ο νόμος αυτός.
1: Δεν είναι απενεργοποιημένο. Κάνουν στα στραβά μάτια.
2: Για να πάμε να ανεβάσουμε τα ποσοστά, να ενεργοποιηθούμε και εμείς σαν πολίτες.
1: Μα στην αρχαία Ελλάδα το να ιδιωτεύεις ήταν. Πώς να το πω, ρε φίλε, ήταν ολέθριο αμάρτημα. Από εκεί βγαίνει και η λέξη idiot στα αγγλικά.
2: Εν πάση περιπτώσει, να ξαναπάω στα δικά μου, στα δικά μας μάλλον, γιατί και εσύ πρόεδρος στο σχολείο είσαι.
1: Τρομάρα μου. Μίξαμε η πρόεδρε εδώ πέρα. Να σου πω, αν περίμενε, αν είσαι στην Ερμού και φωνάξει πρόεδρε, δεν θα γυρίσουν οι μισοί, θα γυρίσουν τα τρία τέταρτα.
2: Ποια Ερμού, να πάμε εδώ στην Εδωμενέω. Ναι. Στην Έστερο.
1: Πρόεδρε, θα γυρίσουν όλοι. Okay. Άμα πάμε Νέστορο, αν φωνάξει πρόεδρε, θα γυρίσουν από Μαντέλο μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι.
2: Να πω λοιπόν εδώ.
1: Καλησπέρα στον Παύλο Μαντέλο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Στον πρόεδρο.
1: Στον πρόεδρο τη CEO τη Ένωση Ηλίου τώρα. Ρε φίλε, να τα λέμε για αυτά.
2: Και του Εμπορικού Συλλόγου να τα λέμε.
1: Και του Εμπορικού Συλλόγου, βεβαίω. Σημαντικό κομμάτι ο Εμπορικό Συλλόγο. Και... το ίδιο είναι δυνατό σύλλογο.
2: Σημαντικό σαν πρόεδρο στον Εμπορικό Συλλόγο. Ναι, ναι. Γιατί το βλέπουμε έναν άνθρωπο που είναι πολύ ενεργό σε όλα αυτά που κάνει. Να πούμε λοιπόν το εξή, ότι για να μην αδικήσω κανένα σύλλογο, υπάρχουν σύλλογοι που άλλο πολύ, άλλο λίγο βάζουν πλάτη. Μπορώ να αναφέρω πολλούς συλλόγους που είναι πολύ ενεργοί. Το δεύτερο, το δωδέκατο, το έβδομο, το δημοτικό.
1: Ναι. Το 25ο.
2: Το 25ο. Δεν θέλω να δικήσω, ξέρεις.
1: Να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους όμως, φίλε.
2: Φτάνει αυτό?
1: Όχι.
2: Όχι. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι καλό είναι λοιπόν και η πολιτεία να λέει και ένα μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και να, μάλλον όχι ένα μπράβο, ένα ευχαριστώ. Γιατί οι γονείς και οι σύλλογοι κάνουν κάτι που θα πρέπει να το κάνει η πολιτεία.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι δεν είναι? Γιατί είναι ενεργοί λοιπόν οι σύλλογοι και βάφουν σχολεία, κρεμάνε φωτιστικά.
1: Κάτι το οποίο απαγορεύεται. Τις τεχνικές εργασίες απαγορεύονται. Αν γίνει ένα ατύχημα, τι θα γίνει?
2: Αυτό ακριβώς το είχα αναφέρει εγώ πολλές φορές, ότι αν γίνει κάτι, τον πρώτο καταρχήν που θα τρέχουν θα είναι διευθυντής του σχολείου.
1: Ακριβώς. Πάμε σε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Βεβαίως, πάμε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργο Σουράκη στο μικρόφωνο. Απόψε, όπως κάθε Παρασκευή, 9 με 12. Με ακριβό καλεσμένο τον κύριο Θοδωρή Σαρτζετάκη, πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Οργανώνων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηλίου. Στην αρχή της εκπομπής βγάλαμε στον αέρα του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports τηλεφωνικά την κυρία Τζο Χριστοδουλή, τραγουδίστρια στο επάγγελμα, η οποία θα εμφανίζεται στη μουσική γωνιά, καλή φίλη του σταθμού. Σιγά σιγά τώρα που ξεκινάει και η σεζόν στα μεζοδοπολία και λόγω και της δικής μου ενασχόλησης με τη μουσική, θα βγάζουμε σιγά σιγά έτσι μερικούς αξιόλογους και αξιοπρόσεκτους συναδέλφους να μας δίνουν λίγα λόγια για εκείνους που θα εμφανίζονται. Καλό είναι αυτό. Δεν είναι θέμα ότι ξέρεις, βοηθάς τον άλλον. Είναι θέμα ότι έχεις ένα βήμα, ανοίξεις και εσύ σε ένα χώρο. Καλό είναι να το χρησιμοποιείς για να προβάλλεις και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν κάτι να δώσουν, έχουν κάτι αξιόλογο να πούν και να το πούν ωραία και τραγουδιστά. Εννοείται πως είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή νωρίτερα και τον Χαράλαμπο Καρπούζο, υποψήφιο βουλευτή μέσα στο ΠΑΣΟΚ στη Δυτική Αθήνα, ο οποίος έχει κάθε Παρασκευή το δικό του ένθετο εδώ. Μιλήσαμε για κάτι πάρα πολύ θλιβερό όμως. Την αυτοκτονία, παιδιά, της 16χρονης στην Κοζάνη. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω. Καταλαβαίνετε λοιπόν, όχι μόνο ποιος είναι γονιός, αλλά κατά κύριο λόγο όποιος είναι γονιός και έχει παιδιά μπορεί να μπει στη θέση αυτή των γονέων που χάσαν το παιδί τους. Και λες τώρα, ρε φίλε, γιατί, ένα τεράστιο γιατί, γιατί, γιατί, γιατί. Τέλος πάντων, κάναμε και ένα μικρό έτσι παραπάνω διάλειμμα από το διάλειμμα των διαφημίσεων, ένα μικρό cooling break. Έχουμε βέβαια αρκετή δροσιά εδώ στον ραδιοθάλαμο του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Αλλά το καλοκαιράκι καλά κρατεί ακόμα, παρόλο που έχουμε μέσα Σεπτέμβρη. Cooling break έκαναμε, πρόεδρε. Αυτό που κάνουν στο ποδόσφαιρο τώρα, γιατί δεν ξέρω, κουράζονται παραπάνω. Ενώ παλιά δεν κουράζονταν. Τι γίνεται, ρε φίλε. Τώρα τρέχουν με ειδικά παπούτσια εδώ, βλέπεις πώς το λένε, τηλεμετρία επάνω τους αυτά, κακό χαμός. Παλιά παίζανε σε κάτι χωράφια, με κάτι μπάλες που ζυγίζανε 5 κιλά η καθεμία. Περίμενε, γιατί εγώ ανεβάζω τη φέτα της μουσικής, δεν ανεβάζω το μικροφωνό σου όμως, πολύ βασικό. Τι πάθαμε.
1: Ναι.
0: Είσαι φίλαθλος.
1: Είμαι
0: θα μιλήσουμε και για αυτά.
1: Θα μιλήσουμε.
0: Να πούμε, ας πω, Ολυμπιακάρα. Κοίτα τώρα, Παναθηναϊκός εγώ, πρόσεξε. Και για το φίλο μου τον Θοδωρή λέω Ολυμπιακάρα, ρε φίλε.
1: Okay.
0: Να
1: μου επιτρέψεις.
0: Εννοείται.
1: Να μιλήσουμε και για αυτά.
0: Καλά, έχουμε πολύ πιο σημαντικά πράγματα να πούμε, αλλά ξέρεις κάτι, και αυτά λέει.
1: Χρειάζεται, χρειάζεται.
0: Χρειάζονται. Είχε πει κάποτε ο μεγάλος Χρήστος Τυρακόπουλος, το ποδόσφαιρο λέει είναι το δεύτερο πιο σημαντικό από τα ασήμαντα πράγματα αυτής της ζωής. Ισχύει. Και είναι και μια μικρογραφία της κοινωνίας ο αθλητισμός.
1: Σαφώς και είναι, και είναι απαραίτητος όμως, έτσι. Να πω σε μια μεγάλη παρένθεση, σε μια μικρή παρένθεση πάλι, ότι οι αθλητές του ποδοσφαίρου πλέον είναι παραθλητές. Εγώ ήμουν αθλητής του Στίβου.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το κομμάτι βλέπεις αθλητές, ποδοσφαιριστές κυρίως, ότι ακόμα και στο 90, όταν τρέχουν κατουστάρι, οι χρόνοι τους είναι χρόνοι που δεν τους έφτασα ποτέ εγώ σαν αθλητής. Ναι. Στο Στίβο, έτσι. Είναι παραθλητές.
0: Έπεσε αμυντικό χαφ στην Εκκλησίων. Πάλι ποτέ Αεκκλησίων δεν υπάρχει πλέον. Έτσι.
1: Ωραία. Να ξαναμπούμε λίγο στο δικό μας.
0: Να μου δώσει ένα λεπτάκι από τρόπους επικοινωνίας.
1: Βεβαίως.
0: Να διαβάσουμε και 2-3 μηνυματάκια που στείλαν εδώ οι φίλοι ακροατές. Παιδιά, τηλέφωνο μπορείτε να παίρνετε. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, εννοείται. Μπορείτε να ρωτήσετε και οτιδήποτε έχει να κάνει με το γονεϊκό κίνημα εδώ, τον πρόεδρο μας, τον Θοδωρή τον Σαρτζετάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Οργανώνων και Κηδεμόνων. Αλλά και ό,τι άλλο θέλετε. Μπορείτε να το θίξετε, να το πείτε εδώ. Η εκπομπή αυτή είναι ανοιχτή έτσι κι αλλιώς για όλους και για όλες τις απόψεις και τις γνώμες. Είναι το 210-220-5943 και το 215-215-5943. Θυμάστε το Viber.
1: Όχι.
0: Να σου πω κάτι, είμαι κι εγώ όμως, σατάνας. Λοιπόν, παιδιά, στο Viber στέλνετε τα μηνυματάκια σας, αχρεωστήτως εννοείται, εφαρμογή είναι το Viber, αρκεί να έχετε Wi-Fi ή δεδομένα στο 6939-943-943 και αυτό έπραξαν και ο φίλος ο Άγγελος Ζανάκης Συνάδελφος καλός από τον Καραμολέγκο. Καλησπέρα σας, Γιώργο. Γεια σου, Αγγελάκο μου. Να είσαι καλά, αδερφέ. Γονιός και ο Άγγελος. Μας ακούει. Τον ενδιαφέρουν αυτά που λέμε. Καλησπέρα, Γιώργο Τσουράκη. Με αγάπη από την Εύβοια. Μας έστειλε εδώ ένας φίλος και μας έστειλε και μια ωραία φωτογραφία, ρε φίλε, από την Εύβοια. Από μια παραλία πάρα πολύ όμορφη. Ωραίο το καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Αλλά ξέρεις τι.
1: Την καμένη Εύβοια, έτσι.
0: Την καμένη Εύβοια.
1: Λοιπόν,
0: αλλά έχει φτάσει η Ελλάδα, αδερφέ. Να στείλουμε μια καλησπέρα και στο Σάκη τον Μπουζούνη, παραγωγός εδώ του σταθμού μας, εκλεκτός συνάδελφος και αγαπημένος φίλος. Έχει καταντήσει, ρε εσύ, Θοδωρή, η Ελλάδα να είναι μόνο για καλοκαίρι, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όχι για τον Έλληνα όμως, πρόσεξε.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Για τον τουρίστα. Ακόμα και για τον Έλληνα τουρίστα από το εξωτερικό.
1: Επειδή είμαστε και πατριώτες από την Κρήτη και
0: βεβαίως.
1: Να πούμε λοιπόν ότι τα στατιστικά τι λένε, ότι 2 στους 10 Έλληνες φέτος καταφέρανε να πάνε σε νησιά. Ναι. Εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι εν πάση περιπτώσει, είναι μια πανεμένη ιστορία. Αλλά εδώ έχουμε να πούμε κάποια άλλα πράγματα για τα σχολεία που είναι ακόμα δυσκολότερο, γιατί τα παιδιά πρέπει να είναι πάντα μπροστά. Να δείξουμε
0: τα
1: λοιπόν.
0: Τα παιδιά μας δεν θέλουν διακοπές όμως, φίλε, δεν χρειάζονται διακοπές. Άμα ο γονιός δεν έχει τη δυνατότητα να πάει διακοπές, πώς θα πάρουν την ενέργεια, τις μπαταρίες και να φορτίσουν τις μπαταρίες τους με τις ωραίες αναμνήσεις του καλοκαιριού για να μπουν το Σεπτέμβρη δυνατά στα μαθήματα κτλ. Και αυτό δεν είναι κομμάτι, ρε Θοδωρή μου.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Και οι διακοπές δεν είναι κομμάτι της παιδείας
1: μας.
0: Και της κουλτούρας μας ως Έλληνες.
1: Αυτό που λέει η έννοια της λέξης. Διακόπτω κάθε εργασία για να ξεκουραστώ. Πράγμα που δεν γίνεται. Εγώ, για παράδειγμα, φέτος κατάφερα να κάνω 5 μέρες διακοπές. Αφού το κατάφερα γι' αυτό. Πάμε λοιπόν σε κάτι όμως που πρέπει να το σχολιάσουμε. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ σε γεγονός. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τα κτηριακά. Αλλά σε αυτό το κομμάτι να πούμε για το Ενεγίλ. Εκεί υπάρχει ένας σύλλογος που πιστεύω, θέλω να πιστεύω εγώ τουλάχιστον, ότι σαν Ένωση Γονέων εμείς είμαστε
0: θέλεις δίπλα. Λίγο, επειδή πολλοί κόσμος το ακούει μια ορολογία και δεν την γνωρίζει. Τι ακριβώς είναι το Ενεγίλ?
1: Το Ενεγίλ είναι ουσιαστικά σχολείο. Με παιδιά, με, πώς να το εξηγήσω λίγο έτσι, είναι μια ορολογία που δεν θέλω να ακούσετε λίγο περίπου, που έχουν δυσκολία στη μάθηση.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Αιγίλ. Να ξεκινήσουμε ότι, και να πούμε, για να μιλάμε ξεκάθαρα, γιατί με ξέρεις και σε ξέρω και πάντα πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή προσπαθεί, και εμείς είμαστε νομίζω δίπλα τους, να φύγουν τα παιδιά καταρχήν από το Ίδρυμα Αναπήρων που είναι. Ξέρεις πόσο άσχημο είναι να...
0: Το Ενεγίλ στεγάζεται στο Ίδρυμα,
1: βεβαίως.
0: Ίδρυμα Αναπήρων στην...
1: Βεβαίως.
0: Δεν είχε άλλου κτίριο το Ενεγίλ, Θοδωρή.
1: Πόσο γνωρίζω, όχι. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι. Τα παιδιά δεν είναι παιδιά που πρέπει να είναι σε ένα ίδρυμα αναπήρων.
0: Προφανώς. Πρέπει να είναι
1: είναι ξεκάθαρο.
0: Σε μια δομή, η οποία να είναι συγκεκριμένη και με τις υποδομές να τα φιλοξενείς.
1: Είναι παιδιά
0: έτσι.
1: Που έχουν μαθησιακή δυσκολία, τελεία.
0: Ναι.
1: Είναι παιδιά που πρέπει να εντάσσονται μες στην κοινωνία, που είναι μέρος της κοινωνίας μας και πρέπει να ρίξουμε παραπάνω προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν.
0: Βρήκαμε ένα χώρο στο Ίδρυμα Αναπήρων και τα πετάξαμε εκεί τα παιδιά.
1: Χρόνια τώρα, έτσι.
0: Γι' αυτό φταίει ο Δήμος, φταίει η δευτεροβάθμια, φταίει η περιφέρεια, φταίει το κράτος. Την πρώτη βαθμίδα ευθύνης, όλα να μου πεις, και θα το...
1: Ξεκάθαρα το κράτος.
0: Μπράβο, αυτό.
1: Και από εκεί και πέρα ο καθένας έχει το μερίδιο ευθύνης.
0: Ο Δήμος έχει πίεση όμως να αλλάξει αυτό το καθεστώς.
1: Θα σου πω λοιπόν και για το Δήμο.
0: Και όχι, και όχι μόνο οι τωρινοί διοίκησης και οι παλαιότερες.
1: Μερίδιο ευθύνης έχουμε ακόμα και εμείς οι γονείς. Τι εννοώ? Και η Ένωση έχει μερίδιο ευθύνης. Και οι ενώσεις έχουν μερίδιο ευθύνης. Ξέρεις, Όταν υπάρχει ένα πρόβλημα, πρέπει να εστιάσεις πάνω στο πρόβλημα και να βοηθήσεις με όποιο τρόπο να λυθεί. Πάμε λοιπόν.
0: Έχουμε την καλησπέρα από την Ευαγγελία την Περαματζή, την γραμματέα της Ένωσης Συλλογών.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Ευαγγελία. Η Ευαγγελία, συγγνώμη τώρα που το λέω, γιατί της έχω μια ιδιαίτερη δυναμία, γιατί είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πάρα πολύ δυναμική. Όσο μπόι της λείπει, ρε φίλε.
1: Μην της το
0: λες. Μην της το λέω. Όσο μπόι της λείπει, έχει
1: είναι πολύ
0: άλλο
1: δυναμικό,
0: τόσο
1: παιδί.
0: Ανάστημα και σθένος ψυχικό.
1: Ξέρεις, εγώ δεν την ήξερα την Ευαγγελία.
0: Εγώ την γνώριζα την Ευαγγελία στις εκλογές μας, σαν συνυποψήφι.
1: Okay. Εγώ δεν την ήξερα, την έμαθα μέσα από το γονεϊκό κίνημα. Θεωρώ ότι είναι. Το είπα και στην αρχή ότι είναι το δεξί μου και το αριστερό μου χέρι και το εννοώ. Είναι ένας άνθρωπος που αφήνει το σπίτι της πολλές φορές και ασχολείται με όλο αυτό που ασχολούμαστε εμείς, εν πάση περιπτώσει. Και είναι ένας άνθρωπος με κατανόηση και μεγάλη προσπάθεια για αυτό που κάνουμε στην Ένωση.
0: Και πάντα και εκείνη στο τηλέφωνο, όπως και το δικό σου, ανοιχτό για οποιονδήποτε έχει κάποιο πρόβλημα, κάποια απορία, κάτι, ρε παιδί μου, κάτι να του λύσει μια απορία, κάτι να του πει, μια συμβουλή.
1: Μα γι' αυτό πάντα είμαστε εκεί. Εν πάση περιπτώσει, να ξαναπάω στο κομμάτι του Ενεγίλ. Συγγνώμη, Ευαγγελία, αλλά προτεραιότητα έχει το Ενεγίλ. Εμείς λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε, εν πάση περιπτώσει, πέρυσι, κάναμε μια συνάντηση με την Δήμαρχο μαζί με το Δουσού του Ενεγίλ, τη Μένη που είναι πρόεδρος, τον Νεοκλή, τον Ηλία. Συγγνώμη αν ξεχνάω κάποιους ανθρώπους. Για τα σοβαρά προβλήματα που υπήρχαν στο σχολείο. Ο Θεός να το κάνει σχολείο. Το κτίριο, εν πάση περιπτώσει, ναι, που στεγάζει τα παιδιά μας. Αλήθεια είναι ότι η Δήμαρχος αμέσως ξεκίνησε τις εργασίες. Όσες μπορείς όμως να κάνεις εργασίες σε ένα κτίριο που είναι κατάλληλο. Δηλαδή, okay, φτιάξαμε τις τουαλέτες. Επαρκούν? Όχι. Φτιάξαμε τις αίθουσες. Είναι σωστές οι αίθουσες? Όχι. Έκανε από τη μεριά της ό,τι μπορούσε και άμεσα. Δηλαδή, όντως η αλήθεια είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, 10-15 μέρες είχαν γίνει αυτά που μπορούσαν να γίνουν σε ένα κτίριο που δυστυχώς είναι ακατάλληλο. Μάλιστα. Η πολιτεία, εδώ είναι κομμάτι ξεκάθαρα του κράτους. Ξέρεις, είναι διαδημοτικό σχολείο. Δεν είναι μόνο του Δήμου Ηλίου.
0: Ναι.
1: Στεγάζει παιδιά που είναι από την Πετρούπολη, που είναι από το Ήλιον, που είναι από τους Αγίους Αναργύρους. Οπότε εδώ,
0: νομίζω όλα τα σχολεία που είναι ειδικού σκοπού και καθεστώτος στεγάζουν από διάφορους
1: δήμους. Και τα πρότυπα.
0: Τα πρότυπα, τα μουσικά γυμνάσια και
1: ηλίκια. Ακριβώς, και το μουσικό έτσι ακριβώς είναι.
0: Όλα αυτά τα σχολεία λοιπόν στεγάζουν κόσμο από πάρα πολλούς δήμους, όμορους.
1: Όμορους δήμους, σωστά. Ο Δήμος Ηλίου, γιατί είμαι και δημότης, δεν έχει όντως χώρο ή κτίριο. Και ο Δήμος Πετρούπολης γνώριζε ότι επίσης δεν έχει. Τα παιδιά, ο σύλλογος εννοώ, βρήκαν ένα κτίριο στους Αγίους Αναργύρους. Εγώ δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο ή όχι. Ούτε είναι η δουλειά μου να το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αποφάνθηκαν στο Δήμο Αγίων Αναργύρων. Ακόμα περιμένουν μια απάντηση που οφείλει να τη δώσει ο Δήμος.
0: Προφανώς.
1: Αν είναι κατάλληλο ή όχι. Δεν ξέρω γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία τόσο χρονοβόρα.
0: Ξέρουμε αν έχει δρομολογηθεί, αν έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες ο Δήμος να στείλει κάποιους μηχανικούς να το δουν ή κάποιους πραγματογνώμονες να δουν τις...
1: Ο Σύλλογος και η Ένωση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα να γίνουν Αναργύρων η Ένωση. Μιλάω για την Ένωση τη δικιά μου.
0: Ναι.
1: Τη δικιά μας.
0: Οι ενώσεις μεταξύ τους δεν έχουν επικοινωνία ή συνεργασία, να το πω καλύτερα.
1: Σαφώς και έχουμε. Σαφώς και έχουμε. Βέβαια, ξέρεις, η κάθε Ένωση έχει διαφορετική δυναμική και διαφορετική προοπτική και διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι. Και νομίζω ότι είναι και λογικό να υπάρχει αυτή η διαφορετική άποψη και προσέγγιση των θεμάτων.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς να σου πω ότι ο σκοπός ο ίδιος είναι ευρύς, θα το λέμε.
1: Εντάξει.
0: Όχι, λες.
1: Δεν ξέρω για άλλους. Δεν έχω καταστάσεις, προσθέτω να εξηγηθώ. Δεν ξέρω αν το σκεπτικό το δικό μου είναι καλό σκεπτικό ή λάθος. Οπότε δεν μπορώ να πιέσω και κάποιον να έχει το ίδιο σκεπτικό, ξέρεις.
0: Αντιλαμβάνομαι αυτό, πώς το λες.
1: Είναι διαφορετικό κομμάτι. Πάμε λοιπόν στο κομμάτι πάλι, γιατί εμένα με στεναχωρεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα κτίριο. Μάλιστα. Παιδιά, ας το προχωρήσουμε λίγο να δούμε. Είναι κατάλληλο? Αν δεν είναι κατάλληλο, που αυτό ξαναλέω, δεν θα το πω εγώ. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν συγκεκριμένη δουλειά και βλέπουν αν ένα κτίριο είναι κατάλληλο ή όχι. Αν είναι ακατάλληλο, να το πούμε, παιδιά, το κτίριο δεν κάνει, είναι ακατάλληλο. Είδαμε τι έγινε τώρα. Παρεπιπτόντως, δυστυχώς είναι και στον ίδιο Δήμο. Δεν το λέω για να θίξω το Δήμο ή το Δήμαρχο, προς Θεού, μην παραξηγηθώ. Βγήκαν δύο σχολεία κατάλληλα. Και ενημερώθηκαν οι γονείς δύο μέρες πριν τον αγιασμό. Δηλαδή, ο οικογενειακός προγραμματισμός δυστυχώς πήγε περίπατο. Να μου πεις ότι τότε οι υπηρεσίες μας, ξέρεις, υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία, αυτή η προχειρότητα, αν θέλεις, που συμβαίνει.
0: Και στην... Δεν πρέπει κάποιες φορές η γραφειοκρατία να παρακάμπτεται λίγο? Όχι να καταργείται, γιατί σαφώς για να γίνουν κάποιες διαδικασίες πρέπει να συμπληρωθούν κάποια έγγραφα, να πάρουν έγκριση κτλ. Να γίνουν μελέτες. Okay.
1: Εκτός, Γιώργο.
0: Δεν πρέπει όμως κάποια πράγματα να γίνονται λίγο σε fast forward.
1: Αν η γραφειοκρατία εξυπηρετεί.
0: Α, μπράβο. Πάμε πάλι στο ίδιο.
1: Συγγνώμη, αλλά. Ναι.
0: Μπορεί... Εκεί περιστρεφόμαστε γύρω από διάφορα πράγματα όμως έχουν ένα κοινό άξονα.
1: Ναι.
0: Να ενισχύσουμε λίγο και την ιδιωτική. Λίγο την παραπαιδεία.
1: Λίγο.
0: Λίγο. Είμαι ευγενικός σήμερα.
1: Εγώ δεν είμαι.
0: Δεν είσαι αυτό. Μα δεν εγώ είμαι. Γι' αυτό σε κάλεσα. Για να μην είσαι απόψη.
1: Να δεις πόσο λάθος είναι δομημένη η παιδεία μας. Πάω σε άλλο κομμάτι. Φεύγω από τον Αιγίλ και πάω σε άλλο κομμάτι. Που καλώς ή κακώς τον Αιγίλ είναι προτεραιότητα. Το ξαναλέω και θα το λέω συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μέχρι το τέλος της θητείας μου θα λέω ότι το Αιγίλ είναι προτεραιότητα. Και συνεχίζουμε μετά τα σχολεία. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει ο κόσμος. Το παιδί σου εσένα αποφασίζει γενικό λύκειο να πάει λοιπόν να τελειώσει αρχιτεκτονική. Να μπει στο Μετσόβιο. Σαν πολιτικός μηχανικός ή σαν αρχιτέκτονας ή σαν οτιδήποτε. Το Μετσόβιο, να πούμε εδώ, ότι θεωρείται ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια
0: στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη.
0: Ίσως και στον κόσμο, νομίζω.
1: Ας πούμε
0: έχει,
1: στην Ευρώπη.
0: Έχει βγει σε κάποιο διαγωνισμό σχετικό για εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατα, έχει βγει από τα πρώτα, νομίζω.
1: Επειδή έχει τύχει και έχω παρακολουθήσει και σεμινάρια και διάφορα μέσα στο Μετσόβιο και διάφορα εργαστήρια, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν, οι άνθρωποι είναι. Είναι σε άλλο level. Οι εκπαιδευτικοί του και οι καθηγητέ. Είναι. Okay. Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό. Ένα μάθημα είναι εξεταζόμενο που δίνει το παιδί στις πανελλαδικές.
0: Το σχέδιο.
1: Το αρχιτεκτονικό. Mm-hmm. Ωραία λοιπόν. Διδάσκεται στο γενικό λύκειο?
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι νομίζεις. Όχι.
0: Άρα το παιδί πρέπει να κάνει φροντιστηριακά αυτό.
1: Διδάσκεται στο τεχνικό. Σωστά. Σωστά. Στο γενικό... Πρέπει ο μπαμπάς και η μαμά να βάλουν το
0: τεχνικό
1: χέρι.
0: Το λέγανε στην εποχή μας, τώρα το λένε πάλι.
1: Εντάξει, συγγνώμη. Τεχνικό τελείωσε παρεμπιπτόντως. Γι' αυτό και είχα αυτή την κλίση προς το αρχιτεκτονικό σχέδιο. Οκ. Okay. Και καλή του ώρα εκπαιδευτικός που μου είχε πει από τότε ότι αυτή τη δουλειά μπορείς να ακολουθήσεις. Το βλέπω ο άνθρωπος.
0: Κάναν δουλίτσα τα τεχνικά λίγια τότε.
1: Και κάνουν ακόμα. Άσχετα αν τα έχουμε απαξιώσει. Ο κόσμος δεν γνωρίζει για τη μαθητεία, για παράδειγμα, που θα έπρεπε. Και θα έπρεπε αυτό το Υπουργείο Παιδείας, η μαθητεία ξεκίνησε το 16. Και τι γίνεται, μόλις τελειώσει το τεχνικό λύκειο, φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δυστυχώς. Δυστυχώς. Έτσι είναι η ροή.
0: Έχουν σχέση όλα, Θοδωρή μου.
1: Η μαθητεία λοιπόν είναι το εξής απλό πράγμα. Τελειώνει το παιδί το τεχνικό λύκειο και έρχεται ένας επαγγελματίας και ζητάει ηλεκτρολόγο. Μπαίνει το παιδί από τεχνικό λύκειο που παίρνει, επαγγελματικό λύκειο, που παίρνει ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου και μέσα από τη μαθητεία αναβαθμίζει το πτυχίο του. Και σιγά σιγά γίνεται ηλεκτρολόγος. Αυτό λοιπόν το προωθούμε εμείς σαν κοινωνία και σαν παιδεία και σαν υπουργείο? Προφανώς και όχι. Πάμε λοιπόν. Σκέψου λοιπόν ότι ο μπαμπάς και η μαμά, αυτό που λέγαμε πριν για την ιδιωτική παιδεία, βάζει το χέρι βαθιά στην τσέπη, ώστε το παιδί, επειδή έχει επιλέξει αυτό το κλάδο, να μάθει αρχιτεκτονικό σχέδιο μέσα από κάποιο φροντιστήριο ή κάποιο ιδιαίτερο μάθημα. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Από πότε ξεκινάνε τα παιδιά μας ξένες γλώσσες? Το δημοτικό, σωστά?
0: Ναι.
1: Σωστά. Άρα σημαίνει ότι τα παιδιά μας χοντρικά κάνουν γύρω στα 10-11 χρόνια αγγλικά, λέω εγώ τώρα. Σωστά. Βγαίνοντας και τελειώνοντας το λύκειο, έπρεπε αυτά τα παιδιά να έχουν πάρει ένα proficiency από το σχολείο? Θα έπρεπε?
0: Το δημόσιο σχολείο.
1: Ναι, βέβαια. Δεν το κάνουν το μάθημα?
0: Το κάνουν.
1: Γιατί παίρνεις στο φροντιστήριο και δεν παίρνεις στο δημόσιο σχολείο?
0: Εσύ πες μου. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω αναρωτηθεί ποτέ ως γονιός. Ως μαθητής σίγουρα δεν το αναρωτήθηκα.
1: Είμαστε εδώ για να πούμε πράγματα που...
0: Και δεν το έχω ξανακούσει από γονιό αυτό, αδερφέ. Και
1: εμείς
0: τώρα
1: έχουμε...
0: πραγματικά με στείνει στον τοίχο.
1: Ξέρεις, εδώ είμαστε για να βάλουμε θέματα που μπορεί να μην έχουν υποθεί, αλλά είναι σημαντικά. Αν είναι τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο δημοτικό, και μάλιστα βάλαμε και δύο γλώσσες, μας έφτανε μία που δεν έχουμε δάσκαλους,
0: ναι.
1: Βάλαμε και δύο. Και αγγλικά και γαλλικά και γερμανικά μάλιστα.
0: Και δεν έχουμε για τη μία γλώσσα.
1: Ας έχουμε για τη μία και να τη μαθαίνουν σωστά τα παιδιά. Σωστά. Εγώ δεν λέω αύριο το πρωί να κλείσω το φροντιστήριο, προς Θεού. Δουλεύουν χιλιάδες κόσμος.
0: Βεβαίως.
1: Και κάνουν και δουλειά.
0: Και κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να απορροφηθεί από τη δημόσια
1: εκπαίδευση. Ακριβώς. Δεν θέλει να απορροφηθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι αλλού είπαμε Ευαγγέλιο. Εγώ θα πω λοιπόν το εξής απλό. Γιατί κάνουν αγγλικά τα παιδιά? Δεν πρέπει να πάρουν μια πιστοποίηση στο τέλος του λυκείου τους ότι
0: ναι,
1: παιδιά
0: ναι.
1: Πιστοποιημένα έχω μάθει αυτή τη γλώσσα.
0: Έχω κάνει αυτά τα χρόνια.
1: Αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, στα φροντιστήρια, πόσα χρόνια κάνουν τα παιδιά μας αγγλικά? Μάξιμουμ 7.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Εκεί περίπου.
1: 8. Θες 8 με τα προλόερ που έχουν βγει και...
0: Ναι, έχουν βγει διάφορα τα οποία
1: okay.
0: Καταλαβαίνεις για ποιο λόγο, έτσι.
1: Ναι. Δεν θα το θίξω τώρα.
0: Πάμε λίγο σε διαλυματάκι των 11.
1: Βεβαίως.
0: Και θα συνεχίσουμε γιατί είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό το θέμα που θίγεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγα δευτερόλεπτα το διαλυματάκι στον Inter Veteran Sports. Inter Veteran Ελλάδα Sports 943. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Σήμερα ένα διαφορετικό όλα ίδια και όλα αλλιώς από τις άλλες φορές. Παιδιά, ξεκίνησε η σχολική χρονιά και έχουμε καλεσμένο, ακριβό καλεσμένο, τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Λιού, τον κύριο Θοδωρή Σαρτζετάκη. Μας αναλύει πάρα πολλά και σημαντικά. Νομίζω οι περισσότεροι που ακούνε τούτον εδώ το σταθμό, όχι μόνο την εκπομπή, είναι γονείς. Πρόεδρε, και λες πράγματα τα οποία είναι πολύ σοβαρά, σοβαρές παραλήψεις, σημαντικές παραλήψεις, και θίγεις θέματα τα οποία τσούζουν λίγο, αλλά είναι αλήθειες. Και τι να κάνουμε, η αλήθεια τσούζει.
1: Και πονάει πολλές φορές.
0: Έτσι.
1: Και είναι η βάση της παιδείας μας. Δηλαδή, πάμε λοιπόν σε άλλο κομμάτι. Φτιάξαμε τα πρότυπα. Με ελλείψεις και τα πρότυπα. Στους εκπαιδευτικούς, να το τονίσουμε.
0: Ναι. Τα πρότυπα είναι σαν τα παλιά πειραματικά, ας πούμε, που είχαμε ή όχι?
1: Περίπου. Με τη μόνη διαφορά ότι στα πειραματικά δεν είναι να εξετάσεις τα παιδιά. Σε κλήρω.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σωστά.
0: Στην εποχή μας.
1: Τώρα λοιπόν, φτιάξαμε τα πρότυπα και τα ονάσια. Και έχουμε και τα απλά. Άρα, το δικό μου το σκεπτικό είναι έτσι. Δεν ξέρω αν το υιοθετεί ο κόσμος. Είναι δικαίωμα του κάθε παιδιού και, και η κόρη μου σε πρότυπο πάει. Όταν τελείωσε λοιπόν το δημοτικό, ήταν μάλιστα η πρώτη χρονιά παιδιών που πήγε σε πρότυπο. Δώσαν εξετάσεις. Δηλαδή βάζουμε τα παιδιά μας, αλλά όταν, ξέρεις, όταν σου ζητάει το παιδί, δεν μπορείς να το αρνηθείς. Δεν μπορείς να του πεις δεν θα το κάνεις. Ήθελε να δώσει, έδωσε, πέρασε το παιδί. Έχουμε βάλει λοιπόν σε μια διαδικασία τα παιδιά μας να ξεκινάνε.
0: Στέλνουν και φίλοι στα με βλέπεις, γράφω. Στέλνουν και φίλοι στα social. Okay. Μας καλησπέριζουν κατά κύριο λόγο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δυστυχώς σήμερα δεν μιλήσαμε για αθλητικά.
0: Δεν πειράζει. Είπαμε εδώ είναι κοινωνικό σχόλιο.
1: Το υπόσχομαι θα μιλήσουμε για τα αθλητικά.
0: Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή με αθλητικά. Τι μου στεναχωριέσαι.
1: Εντάξει.
0: Συνεχίζει και ο Ολυμπιακός στο conference. Στο Europa.
1: Το conference το σηκώσαμε.
0: Το σηκώσαμε. Ναι. Πάμε να σηκώσουμε Europa. Έτσι
1: λοιπόν. Έχουμε λοιπόν τα πρότυπα, τα απλά γυμνάσια και τα ονάσια, μάλιστα.

0: λίγο το σύστημα γύρω από το σχολείο.
1: Ναι.
0: Να ρωτήσω λίγο κάτι. Στο πρότυπο που έχουμε στο Ήλιον, αν δεν κάνω λάθος σαν αριθμό μαθητών, δώσανε 780 παιδιά. Ξέρεις, Γιώργο μου, πόσα παιδιά περάσανε? 81. Άρα, τα υπόλοιπα παιδιά, ξέρεις, όταν ξεκινάς, τελειώσεις το δημοτικό και ξεκινάς το γυμνάσιο με μια, σε εισαγωγικά, παραξηγηθώ, αποτυχία, ότι έδωσα αλλά δεν πέρασα, σου μένει ένα στίγμα και λες, α, προφανώς ήμουν κακός μαθητής ή τα λεφτά που δώσαν οι γονείς μου για το φροντιστήριο δεν αξίσαν τον κόπο. Άρα έχουμε, το λέω λίγο χοντρικά, παιδιά και από παιδιά. Ξέρετε, αν θέλουμε να διορθώσουμε την παιδεία μας, δεν τη διορθώνουμε με τίτλους και με κάποια σχολεία που όντως μπορεί να έχει καλύτερους εκπαιδευτικούς ή καλύτερο τρόπο διδασκαλίας.
1: Ή το σύστημα παραμένει το ίδιο.
0: Το κάνουμε σε όλα τα σχολεία. Τι σημαίνει ονάσιο και τι σημαίνει πρότυπο και τι σημαίνει απλό γυμνάσιο και λύκειο. Και στο τέλος της ημέρας έρχεται ο γονιός ξανά και βάζει το χέρι στην τσέπη. Να θίξω και κάτι άλλο που...
1: Μπορεί ο γονιός να το βάλει το χέρι στην τσέπη, Θοδωρή μου?
0: Πλέον είμαι όσοι γονείς μπορούν.
1: Εγώ θα το πω που συντηρώ ένα σπίτι οικογενειακό. Απλά εμείς, εντάξει, δεν έχουμε μαμά. Η μαμά μας μένει σε άλλο σπίτι.
0: Okay.
1: Αλλά συντηρώ ένα σπίτι οικογένειας με ένα μισθό. Δεν βγαίνω, αδερφέ. Άρα τι πρέπει να κάνω? Να πουλήσω τον εφρό μου προκειμένου να προσφέρω μια καλύτερη εκπαίδευση στα παιδιά μου?
0: Αναγκάζεσαι να το κάνεις.
1: Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να δουλεύεις 19 ώρες το 24ωρο.
0: Εδώ γίνεται... ερχόμαστε συνέχεια.
1: Και τα παιδιά αυτά τα άμυρα που θα βρίσκονται?
0: Είδες τι είπαμε στην αρχική κουβέντα για τους ψυχολόγους που πρέπει να υπάρχουν στα σχολεία και πόσο λείπει ο γονιός από το παιδί? Εμείς μεγαλώσαμε όμως περισσότεροι από εμάς.
1: Η γενιά η δική μας με τη μαμά στο σπίτι.
0: Συνήθως. Εμένα η μητέρα μου δούλευε βέβαια, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Μεγαλώσαμε όμως με τους γονείς τουλάχιστον από κοντά. Ναι. Σωστά. Και η πλειοψηφία ήταν άνθρωποι που η μαμά έμενε σπίτι. Σωστά.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Θα πω και κάτι που με ενόχλησε προχτές.
1: Να σου πω, στη γενιά μας είχε πασοκάρα, ρε φίλε. Κανάβανε προς άμα μας στις ψησταριές με τα 5.000. Κάτσε τώρα.
0: Το ορθόδοξο.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Να το λέμε και αυτό. Εντάξει. Okay.
1: Καρπούζο, τα ακούς?
0: Να πω λίγο κάτι που είδα προχτές και με ενόχλησε πάρα πολύ. Αλήθεια το λέω.
1: Ξέρεις, μιλάς για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό. Το διανθίζω εγώ με τα δικά μου τα
0: καλλιολογικά
1: στοιχεία. Ξέρεις, γιατί μας ακούει ο κόσμος και θέλει λίγο έτσι κάτι.
0: Πολύ θέλει, απλά.
1: Θέλει λίγο άλλο το πιπεράκι.
0: Μένα μου βγαίνει λίγο αυτό, ξέρεις. Το έχω πάρει και λίγο πατριωτικά όλο αυτό.
1: Και πολύ καλά κάνεις, φίλε. Αλλιώς δεν υπήρχε και λόγος να γίνει. Τότε αυτή η κουβέντα δεν έχει τη θέση αυτή.
0: Okay. Προχτές σε. Χτες. Όχι, συγγνώμη, πότε παίζαμε που φέραμε την πρώτη μας νίκη την Ευρωπαϊκή?
1: Προχτές.
0: Στο διάλειμμα λοιπόν, στο ημίχρονο, όπως έβλεπα, βλέπω μια διαφήμιση και αναρωτιέμαι πόσο θράσος, γιατί εδώ μιλάμε για θράσος, βγήκανε 4 νομίζω τράπεζες και μας διαφημίζαν το πρόγραμμα Γιαννάκου, ότι οι τράπεζες
1: έδωσαν,
0: δίνουν 350 εκατομμύρια για να φτιάξουν τα σχολεία μας.
1: Ναι, οι τράπεζες.
0: Αναρωτιέμαι τώρα εγώ. Εμείς, με όλα αυτά τα μνημόνια...
1: Οι τράπεζες από τον πεζαχτά τους.
0: Ακριβώς. Όλα αυτά τα μνημόνια δεν τα κάναμε για να επαναχρηματοδοτήσουμε τις τράπεζες? Αυτό έχει γίνει ουσιαστικά. Και όποιος δεν το πιστεύει, ας ανοίξει να δει, να διαβάσει τι ακριβώς έχει γίνει. Και έρχεται η κάθε τράπεζα και μου λέει, σου έφτιαξα το δημόσιο κτίριο. Όχι, κύριε, δεν το έφτιαξες εσύ. Τα δικά μου τα λεφτά έχεις πάρει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν φτάνει αυτό. Αφού λοιπόν.
1: Και με τις καταθέσεις, αλλά και με την ανακεφαλαιοποίηση. Να το λέμε κι αυτό.
0: Με την ανακεφαλαιοποίηση έχει γίνει. Δηλαδή, έχεις εσύ ένα μαγαζί, το έχεις βγάλει στα βράχια, γιατί αυτό έχει γίνει. Σε σώζω εγώ. Και μάλιστα όχι επειδή το θέλω, Επειδή με υποχρεώ.

0: Νταβατζιλίκη, θα σου πω. Νταβατζιλίκη, φίλε.
1: Οκ. Και έρχεσαι τώρα και μου κουνάς και το δάχτυλο και μου διαφημίζεις κιόλας ότι σου φτιάχνω τα σχολεία. Και δεν φτάνει αυτό. Μου το βάζεις και πινακίδα έξω από τα σχολεία. Ότι κοίτα, έχω φτιάξει τα σχολεία. Εγώ σε αυτή την περίπτωση, για να είμαι ειλικρινής, θα έβγαζα και μια άλλη πινακίδα. Γιατί κάποιος δήμαρχος, δεν χρειάζεται να τον αναφέρω, πήγε και τις ξύλωσε κάποιες πινακίδες.
0: Μαγκιά του. Ωραίος.
1: Δεν συμφωνώ.
0: Εγώ συμφωνώ.
1: Θα σου πω γιατί. Εγώ ξέρεις τι θα έκανα στην περίπτωση αυτή. Θα πήγα να βάλω μια άλλη πινακίδα δίπλα. Και θα ανέφερα γιατί έχει συμβεί όλο αυτό. Και για να μαθαίνουν και οι νέοι τι έχει γίνει. Και θα έγραφε ότι ξέρετε κάτι, τις τράπεζες τις έχουμε πληρώσει εμείς. Και έγινε όλο αυτό. Ας το διαβάσουν όμως οι νέοι, να ξέρουν ακριβώς τι έχει συμβεί με όλο αυτό τον κακό χαμό που ζούμε τώρα και προσπαθούμε να επιβιώσουμε με 700 και 800 ευρώ μισθό. Γιατί αυτό έγινε. Πληρώσαμε τα μαγαζιά κάποιον. Συγγνώμη για αυτή την κουβέντα. Αλλά...
0: προς Θεού. Να διάβασα μηνυμάτα και στείλει ο φίλος ο Βαγγέλης που στείλε και νωρίτερα. Λοιπόν, το ίδιο λέει πρέπει να είναι και για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Πιστοποίηση τουλάχιστον για τη χρήση Windows και όχι να τα πληρώνουν σε ECDL. Έτσι κι αλλιώς η νέα γενιά είναι Master Grand Master Blast στη τεχνολογία.
1: Συμφωνούμε.
0: Καλή ώρα, Βαγγέλης.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Μα έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, κάνουν τα παιδιά μας μαθήματα, μαθαίνουν πράγματα χωρίς πιστοποίηση, χωρίς να πάρουν κάτι που να το αναφέρει και να λέει ότι ξέρεις κάτι, έγινε αυτό και αυτό. Το μάθαμε, δεν το μάθαμε. Ναι. Ξέρεις, ξαναγυρίζει το μυαλό μου με ένα γύρο από το Ενεγίλ. Γιατί οι συνθήκες του σχολείου του συγκεκριμένου είναι... Δεν ξέρω αν έχεις πάει από εκεί.
0: Δυστυχώς όχι.
1: Ξέρεις, θα πρέπει οι γονείς... Καταρχήν να πούμε ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν... Να πούμε και λίγο αυτό, ότι και εμείς οι γονείς πρέπει να ενεργοποιηθούμε λίγο και στους συλλόγους. Να βοηθήσουμε τους συλλόγους, γιατί άλλο να είμαστε 5-7 σε κάθε δελτά σίγμα και άλλο 30-40. Καλό είναι να κάνουμε παρέμβαση.
0: Και στις εκλογές να παίρνουμε τηλέφωνο και να παρακαλάμε μπε στο ψηφοδέλτιο, να έτσι, υπάρχει μια πολυφωνία, λίγο αυτό.
1: Και να πούμε και σε αυτό το κομμάτι, και έρχονται μετά και βγαίνουν. Υπάρχει και αυτό το κομμάτι γονιών. Okay, που βγαίνουν έξω από τα κάγκελα και σου κουνάνε το δάχτυλο γιατί λέει ο σύλλογος δεν έκανε αυτό, γιατί ο σύλλογος δεν έκανε εκείνο. Κάνεις γενική συνέλευση και έρχονται 10 άτομα.
0: Ναι, ναι,
1: να
0: ναι, ναι,
1: τα θίξουμε και αυτά, γιατί ξέρεις. Θίγουμε για όλους τους άλλους. Λέμε για όλους τους άλλους πραγματάκια, να πούμε και τα δικά μας λοιπόν, τα εσωτερικά τα δικά μας. Βέβαια, πολλοί μπαίνουν στους συλλόγους, το είπαμε αυτό, ότι έχουν μια συγκεκριμένη πορεία που θέλουν να κάνουν κάτι, προσφέρουν όμως. Ξέρεις, εμένα με ενοχλεί η λογική ότι θεωρούν κάποιοι γονείς ότι αυτοί που είναι μέσα στο σύλλογο πρέπει να κάνουν τα πάντα, να γίνουν δάσκαλοι. Να γίνουν
0: μπογιατζίδες, ηλεκτρολόγοι, χτίστες.
1: Γιατί δεν το έκανες?
0: Party organizers.
1: Ξέρεις, είναι πολλά πράγματα που εγώ δεν τα πολύ αφουγκράζομαι και δεν μπορώ να τα πολύ στηρίξω. Δηλαδή, μου έχει τύχει εμένα σε γενική συνέλευση. Έχει βαφτεί το σχολείο. Έχει βαφτεί το σχολείο. Και ήρθε η κυρία σε γενική συνέλευση. Έχει βαφτεί το σχολείο ένα μήνα πιο πριν. Μετά από παρεμβάσεις, χρόνια πίσω μιλάω, δεν μιλάω για τώρα. Βάφτηκε το σχολείο. Οκ, βάφτηκε. Καθαρές οι αίθουσες. Έρχεσαι λοιπόν και μου λες, α, δεν βάφτηκε. Η αίθουσα του παιδιού μου λέει είναι άβαφη. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και το αναφέρεις μες στην κοινική συνέλευση. Της λέω, εδώ δύο πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Ή θα διακόψουμε τη συνέλευση και θα ανέβουμε να δεις την αίθουσα ότι είναι βαμμένη.
0: Ναι.
1: Ή στο τέλος της αίθουσας θα το διαπιστώσεις. Στο τέλος της αίθουσας λοιπόν ανεβαίνουμε πάνω. Πρόσεξε. Ερχόταν στο σχολείο, αλλά της είπε μια κυρία άλλη.
0: Δηλαδή δεν το πίστευε και μόλις τελείωσε η συνέλευση την ανέβασε.
1: Βεβαίως.
0: Πάνω για να δει την αίθουσα.
1: Ναι. Ανοίξαμε την αίθουσα.
0: Φίλε.
1: Περίμενε. Έχει πλάκα λίγο αυτό, γι' αυτό και το αναφέρω.
0: Δεν έχει.
1: Ανοίγουμε την αίθουσα, μπαίνουμε μέσα, βλέπει την αίθουσα. Μου λέει είναι βαμμένη. Της λέω κοίταξε να δεις τώρα δύο πράγματα συμβαίνουν εδώ. Ή σε έχουν πληροφορήσει. Γιατί δεν ήρθες ποτέ να δεις την αίθουσα του παιδιού σου.
0: Ναι.
1: Ότι είναι άβαφη. ή εγώ έχω τόσο καλά συνεργεία που στη διάρκεια της συνέλευσης πρόλαβα, το βάψα, στέγνωσε και δεν μυρίζει κιόλας και το βλέπεις αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Υπάρχουν και αυτοί. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πρέπει να σταθώ στο γεγονός ότι οι γονείς πρέπει να είναι δίπλα στους συλλόγους, γιατί οι σύλλογοι είναι οι γονείς. Πρέπει να βοηθήσουμε πάρα πολύ, να βάλουμε πλάτη που το κάνουμε και δεν θα σταματήσουμε. Και πρέπει να καταλάβει το κράτος. Δεν ξέρω αν θέλει να το καταλάβει, γιατί ξέρεις, έχω αρχίσει και πιστεύω ότι μάλλον δεν θέλει να το καταλάβει. Για τους δικούς τους λόγους όπως αναφέραμε, για την ιδιωτικοποίηση της παιδείας. Αυτό γίνεται, βέβαια δεν γίνεται μόνο στην παιδεία, γίνεται και σε άλλους κλάδους. Ότι καλώς ή κακώς πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και μερικές φορές είναι και μονόδρομος. Το βλέπεις και εσύ που ασχολείσαι με το σύλλογο, ότι αν δεν μπεις δεν θα γίνει κάτι.
0: Ναι. Και αν δεν μπεις δεν θα δεις. Έτσι. Δεν θα καταλάβεις.
1: Σαφώς. Και όντως ισχύει αυτό 100% που λες, ότι εγώ ασχολούμαι με το γονεϊκό κίνημα 10 χρόνια τώρα. Με κάλεσαν κάποια στιγμή να πάω στη συνέλευση του συλλόγου και είδα τρία παιδιά τότε ο σύλλογος. Ήταν λίγο πριν το σβήσιμο του και ουσιαστικά δεν ήταν απενεργοποιημένος ο σύλλογος. Και είδα τρία παιδιά και ειλικρινά, ξέρεις τι θαύμασα. Ότι έστω και τρεις
0: ήταν εκεί.
1: Ήταν εκεί. Ήταν εκεί να βοηθήσουν, να βάλουν πλάτη. Και ξέρεις, οι σύλλογοι κάνουν και κάτι άλλο. Μαθαίνουν στα παιδιά μας παράδοση. Το ξεχνάμε αυτό. Περισσότεροι σύλλογοι έχουν παραδοσιακούς χορούς. Δυστυχώς στα σχολεία μας, στα παιδιά μας, παραδοσιακούς χορούς μαθαίνουν.
0: Κυρίως στα δημοτικά.
1: Μαθαίνουν.
0: Όχι. Λέω, οι σύλλογοι κυρίως στα δημοτικά κάνουν.
1: Ναι, από εκεί ξεκινάνε. Ούτως ή άλλως πρέπει να ξεκινήσουν τα παιδιά από μικρή ηλικία.
0: Γιατί στα γυμνάσια και ακόμα περισσότερο στα λύκεια δεν ασχολούνται. Δηλαδή και να βάλεις δραστηριότητες, δεν ασχολούνται τα παιδιά. Δεν έρχονται.
1: Δεν ασχολούνται γιατί δεν έχουν χρόνο. Θα σου πω απλά ότι η κόρη δική μου που φέτος μπήκε στο τρίτο έτος, στην τρίτη χρονιά, εν πάση περιπτώσει, του προτύπου, ξεκινάει. Μπαίνουμε στο δρόμο για τις πανελλαδικές. Τελειώσαμε φροντιστήριο τέλος Ιουλίου και ξαναρχίσαμε φροντιστήριο 20 Αυγούστου. Πού να βρει χρόνο. Έκρωσε το στίβο γιατί είναι μονόδρομος ότι πάμε εκεί. Παρεπτόντως, χωρίς την πίεση τη δικιά μας. Είναι επιλογή της. Ξέρεις, φταίμε και εμείς οι γονείς.
0: Το παιδί έχει στοχό προσήλωση. Okay.
1: Έχει.
0: Το δεν είναι κακό.
1: Όχι.
0: Προς Θεού.
1: Όχι. Και μάλιστα τις προάλλες είχε μπει, από το πρωί είχε φτιάξει ένα καφέ. Γιατί ξεκίνησε και τον καφέ. Καλά λέμε και αυτά. 10 ώρα το πρωί και μου βγήκε.
0: Τι θέλει να ακολουθήσει το δωρή μου.
1: Χημικός μηχανικός.
0: Εξαιρετικό. Εξαιρετική.
1: Επιλογή της.
0: Εξαιρετική.
1: Ξέρεις, πρέπει και εμείς οι γονείς να εκπαιδευτούμε πάνω σε αυτό.
0: Έχει επαγγελματική αποκατάσταση το συγκεκριμένο αντικείμενο.
1: Έχει μεγάλη γκάμα. Ξέρεις, πρέπει να εκπαιδευτούμε στο εξής απλό. Δεν μπορούμε να πιέζουμε τα παιδιά μας σε μία μόνιμη κατάσταση διαβάσματος. Διάβαση. Πρέπει να σκεφτόμαστε ότι τα παιδιά θέλουν ελεύθερο χρόνο. Έχουν ελεύθερο χρόνο τα παιδιά μας σήμερα?
0: Δεν έχουν. Αναλόγως.
1: Δεν έχουν. Εμένα λοιπόν τελείωσε 10 ώρα το διάβασμα του το απόγευμα, το βράδυ, συγγνώμη, και βγήκε ένα παιδί το οποίο είχε γίνει τετράγωνο το κεφάλι του, δηλαδή ήταν σε μια λογική διάβασμα. Τι λέω, ξέρεις κάτι? Σε παρακαλώ, βγες μια βόλτα. Πάρε μια φίλη σου.
0: Να ξελαμπεί κάτι το μυαλό.
1: Ναι,
0: το,
1: δεν
0: το,
1: γίνεται.
0: Το μυαλό, φίλε.
1: Ξέρεις τι γίνεται όμως. Έχει μπει μέσα στο μυαλό του παιδιού ότι πρέπει να διαβάσω. Πολλές ώρες. 6 ώρες, 7 ώρες, 8 ώρες. Ωραία. Ναι, okay. Τα βγάζουμε τα παιδιά μας εμείς κάπου. Δηλαδή είναι για μας μονόδρομο στο διάβασμα. Προφανώς ναι. Κάνουμε καλό στα παιδιά μας? Όχι. Ξέρεις, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε και εμείς σαν γονείς. Καθόμαστε να μιλήσουμε με τα παιδιά μας για τα προβλήματα εκτός του σχολείου, ξέρεις. Ή για τους φίλους τους. Τι μουσική ακούνε. Τι δεν ακούνε. Τι τους αρέσει.
0: Αυτό που λες τώρα, το πιστεύεις ότι. Εντάξει, με την κόρη μου είναι πιο φιλόμουση η κόρη μου. Είναι, έχουμε και.
1: Okay.
0: Η κόρη μου, ας πούμε, που είναι κοντά 12, έχουμε κοινά μουσικά γούστα. Τη αρέσουν η Nirvana.
1: Εμένα ακούνε Queen από τότε που γεννηθήκανε. Ναι. Okay.
0: Της αρέσει ο Freddie Mercury. Εντάξει, έχει και τα δικά της τα συγκροτήματα.
1: Σαφώς και έχει.
0: Αλλά σκεφτόμουν, πόσοι γονείς ξέρουν, ας πούμε, το αγαπημένο τραγούδι του παιδιού τους.
1: Μετρημένη στα δάχτυλα. Κοίτα. Ναι,
0: μπαίνουμε σε μια διαδικασία να κάνεις το παιδί μηχανή μελέτης, μηχάνημα μελέτης.
1: Ναι, αυτό.
0: Και χάνεται λίγο η ουσία σε κάποια πράγματα.
1: Ξέρεις,
0: ναι, το παιδί θα διαβάσω. Okay. Αυτή είναι η αποστολή του άλλωστε.
1: Ξέρεις, τα σημερινά παιδιά έχουν πάρα πολλή πληροφορία μπροστά τους. Τεράστια.
0: Διαθέσιμη πληροφορία. Ανά πάσα ώρα και στιγμή.
1: Σωστά.
0: Αυτό τους λέω. Εκμεταλλευτείτε.
1: Γνώση όμως.
0: Αχ, εκεί είναι το θέμα. Εκεί είναι το ζήτημα.
1: Τι θέλω να πω. Ξέρεις, ας πιστέψουμε κι εμείς τεκάχυνα στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν θέλουν να γίνουν, ξέρω εγώ, καθηγητές. Δεν θέλουν να γίνουν δικηγόροι, δεν θέλουν να γίνουν γιατροί. Έχουμε κάτι.
0: Χρειάζονται και οι υδραυλικοί στην κοινωνία αυτή.
1: Χρειάζονται οι πάντες.
0: Που και αυτό είναι ένα επάγγελμα το οποίο θέλει επιστημονική κατάρτιση. Έτσι.
1: Χρειάζονται οι πάντες, φτάνει να μην τους απαξιούμε. Ξέρεις, γιατί υπάρχει απαξίωση. Είναι αυτό που έλεγες πριν, ότι έλα από την Πετρούπολη είσαι.
0: Ναι.
1: Okay. Τι σημαίνει από την Πετρούπολη.
0: Εσύ πες μου, πραγματικά.
1: Εντάξει.

0: Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στον κύριο Λάμπρο από το Πολύγωνο. Μας πήρε τώρα και ο Κυριάκος, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είχαμε μείνει σε αυτό, στο ότι τα παιδιά έχουν γίνει μηχανές μελέτης. Και κάτι έλεγες πάνω σε αυτό, Πρόεδρε.
1: Ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε, να το μάθουμε λίγο αυτό, γιατί είναι καινούργιο όσον αφορά τα... Αυτό που διδαχτήκαμε εμείς σε σχέση με αυτό που διδάσκονται τα παιδιά μας, δεν έχει η μέρα με τη νύχτα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Τα
0: παιδιά... Ξεκάθαρα. Και ο τρόπος.
1: Σαφώς.
0: Και τα βιβλία.
1: Όλα, όλα, όλα. Αυτή είναι μεγάλη κουβέντα για τα βιβλία. Εν πάση περιπτώσει και τι πράγματα παίρνουν τα παιδιά μαζί τους. Αλλά πρέπει και εμείς να μπούμε λίγο στη λογική να μάθουμε και να είμαστε κοντά στα παιδιά ώστε να κοιτάμε και τα ενδιαφέροντά τους. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει μόνο ότι το παιδί μου, α, είναι άρρωστος μαθητής. Οκ. Okay. Είναι καλό παιδί.
0: Είναι ευτυχισμένο παιδί.
1: Είναι ευτυχισμένο. Ε? Έχει ενσυναίσθηση που λέγαμε πριν για το συμμαθητή του.
0: Mm-hmm. Να βγάλουμε το φίλο που είναι στη τηλεφωνική.
1: Βεβαίως.
0: Καλησπέρα, Κυριακό.
2: Καλησπέρα, Γιώργη. Καλησπέρα στον πρόεδρο, το φίλο μας.
0: Γεια σου, ρε φίλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Σας ακούω. Γιώργη, κοίταξε, άργησα λίγο να έρθω να ακούσω την εκπομπή σου. Μου είχε γίνει απαραίτητη εκπομπή σου. Βέβαια, εγώ κάθε μέρα ακούω το φίλο μου τον Κόλ στο Θέμη τον Παλιούρα. Όπως ξέρεις, είμαι fan club του Θέμη. Αλλά πλέον έχει γίνει και σε μένα απαραίτητο. Σας ακούω κάθε εβδομάδα, μια φορά την εβδομάδα.
0: Ωραία, φίλε, να είσαι καλά.
2: Είναι λίγο, βέβαια, είναι λίγο.
0: Είναι λίγο, λες. Δεν έχω το χρόνο, ρε φίλε, για ενδιάμεσα.
2: Για μένα είναι λίγο. Εντάξει, αυτά είναι εντάξει, οι εκτιμήσεις δικές σας και των προϊσταμένων εκεί μέσα. Απλώς τι θέλω να σου πω, ότι δεν έχω και πολλά κέφια γιατί. Ήμουνα με ένα φίλο μου σε ένα καφέ εδώ και συζητάγαμε όπως όλη η Ελλάδα για το μαζό. Πίναμε ένα τσιπουράκι εκεί και βάλαμε στο κινητό του γιατί εγώ δεν έχω το σωστό. Βάλαμε και ακούγαμε λίγο μαζό και άργησα να έρθω να σε ακούσω. Με ακούς, Γιώργη?
0: Εννοείται. Θέλω να στείλω μια καλησπέρα, με συγχωρείς, Κυριακό μου, στο φίλο του Μιχάλη του Χατζη Μιχαήλ. Καλησπέρα στην ωραία παρέα. Σας ακούω με πάρα πολύ προσοχή και ενδιαφέρον. Ο Μιχάλης, έτσι και αυτός ασχολείται με παιδιά, με τον αθλητικό του σύλλογο, τον γυμναστικό του σύλλογο.
2: Και έτσι. Καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Μιχάλη.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό.
2: Γιώργη, στριφογυρίζω στο μυαλό μου, όπως είπα, είσαι απαραίτητος λόγια μέσα, θα ακούμε. Κάποια αναπάτη των βήματα για το Μάζο, τον οποίο τον άκουγα και εγώ, εκτός από τον φίλο μου τον Μαργαρίτη, τον Γιώργο, άκουγα και Μάζο. Δηλαδή, επειδή και εσύ είσαι του καλλιτεχνικού, ολόκληρος Μαζό τώρα πήγε, συγγνώμη, με ένα ταξί. Δεν υποβιβάζω το ταξί, πρόσεξε να δεις. Εγώ είμαι το αγαπημένο επάγγελμα το ταξί. Πήγε με ταξί στην Καρνεάδο, τον οποίο δρόμο τον ξέρω, γιατί είχε ένα φίλο μου γιατί εκεί.
0: Ναι.
2: Που θα έπρεπε να πάει με τη μια μερσεντάρα, ξέρω εγώ, με έναν οδηγό. Ξέρεις πώς μετακινούνται αυτά.
0: Ξέρεις τι, μπορεί να θέλει να πάει και incognito, ρε φίλε, και να σου πω κάτι στην τελική. Το παιδί αυτό πάλευε και εκείνο με τα σκοτάδια του.
2: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να πω σε αυτό το σκεπτικό. Εγώ τον. Τέλος πάντων, τώρα μην τα μπλέκουμε τα πράγματα γιατί το πρόεδρο σου είχε κάνει ειδικές τοποθετήσεις. Εγώ, Γιώργη, και φίλε πρόεδρε, εγώ δυστυχώς δεν έκανα οικογένεια, δυστυχώς δεν έκανα παιδιά. Μεγάλωσε παιδιά ο νύψια μου, τα οποία είναι επιστήμονες πλέον εδώ στην Αθήνα. Και από κάποιες σχέσεις που είχα, μεγάλωσα άλλα 5 παιδάκια.
0: Άρα είναι σαν να έχεις δικά σου εσύ, Κυριακό, τώρα. Τι
2: ναι. Θέλω να πω στον πρόεδρο μια εμπειρία που είχα πριν από 7-8 χρόνια. Μ' ακούς, φίλε πρόεδρε?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, έκανα κι εγώ έναν αγώνα, μπορεί να μην ήμουν παρεγονιός, αλλά το αγάπησε αυτό το κοριτσάκι σαν να ήταν δικό μου. Τότε είχα στα φροντιστήρια, σχολεία, ποδόσφαιρο, γιατί είναι ποδοσφαιριστήνα. Και τελικά, ακούω, πρόεδρε, τι έγινε? Το παιδί πήγε στο ΕΠΑΛ ζωγράφου και δίνει εξετάσεις και πού περνάει? ΤΕΦΑ Αθηνών.
1: Mm-hmm.
2: Σπάνιο, δεν είναι, δεν είναι λίγο δύσκολο? Από ΕΠΑΛ, γι' αυτό λέω, αυτό θέλω να πω.
1: Εντάξει, αν έδωσε σε σαν σχολή που έπρεπε να δώσει τα συγκεκριμένα μαθήματα, δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο. Εν πάση περιπτώσει, το παιδί έκανε την προσπάθειά του, γιατί προφανώς αυτό ήθελε να δώσει, έτσι.
2: Εγώ αισθάνομαι έτσι υπερήφανο, μπορώ να σου πω, παρόλο που το έχω χάσει τώρα, ότι κάτι έκανα στη ζωή μου, καταλάβες.
1: Να είστε πάντα υπερήφανος για αυτό που κάνατε. Το ότι άλλαξε η ζωή σας, αυτό δεν έχει να κάνει. Βοηθήσατε έναν άνθρωπο να πραγματοποιήσει τον όνειρό του, έτσι.
2: Πρόεδρε, σέβομαι τον αγώνα σου, να έχεις δύναμη, αν και εγώ είμαι έξω από αυτό το χώρο. Γιώργη, ήθελα να πω, ήθελα να μιλήσω και στο φίλο μας το... και σύντροφος δικός μου, γιατί και εγώ Πασόκ είμαι, στον σύντροφο τον Καρπούζο.
0: Τον Καρπούζο, τον Παμπή.
2: Ναι, να του πεις τα χαιρετίσματα, δεν ξέρω.
0: Ακούει, ακούει ο Παμπής, ακούει κάθε φορά που έχουμε την εκπομπή.
2: Παμπής,
0: θα βγει και ονόματα. Μετά θα μείνει στην ακρόαση και θα μας ακούσει για την υπόλοιπη ώρα. Να σε καλά.
2: Ναι. Παμπή, να προσέξεις, γιατί αυτός ο δρόμος που διάλεξες είναι δύσκολο. Γιατί και εγώ κάποτε υπήρξα συνεργάτης ενός βουλευτή και τέος υπουργού και είναι πολλές οι απαιτήσεις και παράλογες του κόσμου. Δηλαδή, για να ανταπεξέλθεις σε αυτά που ζητάει ο κόσμος και ειδικά σε αυτή την εποχή που ζούμε τώρα, Γιώργη μου, είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, να έχει δύναμη ο φίλος μας ο Καρπούζος να μπορέσει να ανταπεξέλθει.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό μου, να είσαι καλά.
2: Να πούμε τώρα, λόγω μαζό, καταλαβαίνεις, όλος ο κόσμος είμαστε στενοχωρημένοι.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, φίλε Πρόεδρε, σου εύχομαι καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο σου και στους συνεργάτες σου και στις συνεργάτες σου σε μια δύσκολη περιοχή από ό,τι ξέρεις. Εκεί που ζείτε, γιατί εγώ ζω λίγο διαφορετικά προς το κέντρο της Αθήνας, Παγκράτη και Σαριανή. Λοιπόν, Γιώργη, φρόντισε να βγει λίγο πιο τακτικά.
0: Να σου πω κάτι, κάτσε εσύ, περίμενε λίγο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Αυτό που σου λέει και τις πράδες, ότι είναι λίγο, πώς να σου το πω εσύ, είναι λίγο και οι ώρες τέτοιες, αλλά καθημερινές. Είναι τώρα ο Βασίλης ο Γερασίμου, ρε φίλε. Είναι ο αδιαφιλονίκητος άρχοντας της νυχτερής ζώνης. Μπορούμε δηλαδή να τον παρακάμψουμε.
2: Δεν παίζει να μπείλουμε τίποτα.
0: Ναι. Πολύ σημαντικό.
2: Και θέλω να στείλω και το τελευταίο, να στείλω οπαδικούς και φίλαθλους χαιρετισμούς σε όλους τους φιλάθλους της Ισλαμίας και ο αγώνας παιδιά συνεχίζεται στο τη γάμα εθνική που είμαστε.
0: Να είσαι καλά, Κυριακό μου.
2: Φίλε Γιώργη, χάρηκα που άκουσες.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Για χαρά. Για χαρά. Πρόεδρε, πάμε έτσι ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί ξέρεις που να βάλουμε και να κάνουμε refueling στο ρεσερβουάρ. Λοιπόν, και επιστρέφουμε, παιδιά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 943 με καλεσμένο, ακριβό καλεσμένο, τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Ηλίου, τον κύριο Θοδωρή Σαρτζετάκη. Έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά πράγματα και θα μιλήσουμε για λίγα ακόμα μέχρι και το ρολόι να δείξει 12 παρακάτι. Γιατί κάνουν προετοιμασία για το Σαββατοκύριακο, φίλε. Να περάσουμε λίγο να χαλαρώσουμε. Είναι, φίλε, έχουν δυσκολεύσει όλοι τα πράγματα και εργασιακά.
1: Πάρα πολύ όμως. Εγώ δεν έχω Σαββατοκύριακο. Να ξέρεις.
0: Δεν έχει Σαββατοκύριακο.
1: Ελεύθερος επαγγελματίας.
0: Βλέπω τα έργα σου στα social.
1: Ευχαριστώ.
0: Ελεύθερος επαγγελματίας. Όσο δουλέψεις, θα φας. Έτσι είναι. Αν δεν δουλέψεις, δεν θα φας.
1: Ναι, αλλά τώρα έχω συνέτερο.
0: Το κράτος. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: πρόεδρε, επειδή το λέγαμε εκτός αέρα, υπάρχουν λέει και χειρότερα. Μας μεγαλώσανε με αυτό το, ναι, το τσιτάτο. Και έχουμε γίνει, είχαμε γίνει κάποτε να μας κάνουν μιζερούλιδες. Όχι, όπως μου το είπες και εσύ, το κάνω και εγώ. Μεγαλώνω τα παιδιά μου με το υπάρχουν και καλύτερα. Γιατί πρέπει πάντα να κοιτάμε προς το καλύτερο. Όχι προς το χειρότερο.
1: Πάντα προς το καλύτερο.
0: Γιατί και αυτοί που είναι στο χειρότερο, προφανώς δεν κοίταξαν μπροστά προς το καλύτερο και δεν προχωρήσαν. Δεν σου μιλάω για ακραίες περιπτώσεις.
1: Όχι, όχι, όχι. Να πούμε όμως το εξής.
0: Αλλά και οι ακραίες περιπτώσεις από κάπου ξεκινήσανε.
1: Ξέρεις, άμα βάλουμε την κοινωνία σε μια λογική, υπάρχουν και χειρότερα, θα πάει κοινωνία χειρότερα.
0: Ακριβώς. Έχουμε ακροατή. Έχουμε ακροατή.
1: Α, okay.
0: Έχουμε ακροατή, λέμε. Σε εσένα, σε εσάς απευθυνόμαστε, κύριε.
2: Αχ, τον Ιακωβάκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Στο τζα, δεν το κατάλαβες, γιατί είχαμε κι άλλο ακροατή και δεν το ξέρα. Εσένα είχαμε.
2: Καλησπέρα σας σε όλους.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εκπομπή της σημερινή.
0: Τζάκ, έχεις, εσύ παιδιά έχεις?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Αφού παιδί είμαι εγώ ακόμα.
0: Πώς?
2: Αφού παιδί είμαι εγώ ακόμα.
0: Είσαι παιδί ακόμα, ρε φίλε.
2: Το 10χρονο είμαι και μεγαλοδείχνω.
0: Ωραίο, ωραίο κομμάτι αυτό. Παρεμπιπτόντως.
2: Τι γίνεται αυτό, ρε παιδιά, ζει.
0: Ο Μιλιοκάς.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Ναι. Ο άνθρωπος είναι και εκεί η υγεία. Δεν είναι.
2: Έχω να ακούσω γι' αυτό, ναι.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε.
2: Είχε βγάλει εκείνα τα ωραία τραγούδια με το Ίκα, δεν ξέρω αν θυμάσαι. Είχε βγάλει εκείνο το ωραίο τραγούδι που περίμεναν οι γέροι στη Λουρά, στο Ίκα. Δεν λέω του Ζιγανέλη.
1: Όχι, όχι, αυτό νομίζω ότι είναι του,
0: του Γιοκαρίνη.
1: Του Γιοκαρίνη. Σε γνώρισε στο Ίκα.
2: Του Μιλιάκα, λέει, που πήγε σε ένα ιατρείο και ήταν οι γέροι παρατημένοι, αυτοί που πολεμήσανε, άλλος ανάπηρος.
1: Α, ναι, ναι, ναι. Έχει μεγάλη παρακαταθήκη στα τραγούδια.
0: Εμένα Μιλιόκα, Βουκολικό.
1: Να δεις που κάποτε θα μας πούνε και.
0: Ναι, βεβαίως. Το άλλο με την.
1: Πόσο δίκιο.
0: Με τη Γλυκερία.
1: Πόσο πάρα δίκιο.
0: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Και το άλλο με τη Γλυκερία πάρα πολύ.
1: Το για το καλό μου.
0: Άστο.
1: Μύθος.
0: Αυτό, φίλε. Ναι.
2: Απλά δεν είναι για το Βουκολικό που λες. Εντάξει, αυτό είναι για αρχαία πράγματα.
0: Δεν έχει να κάνει. Και να σου πω κάτι. Και αυτό παρουσίασε μια κατάσταση, να ξέρεις.
1: Την κοινωνία παρουσίασε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Η ζούγκλα που ξύπναγε στη ζούγκλα και άκουγε τα ζώα να φωνάζουν και να κάνουν και να δείχνουν. Δεν θυμάμαι και τους τύπους τώρα.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, φίλε. Δεν θα το βάλουμε και εξέταση στις πανελλαδικές. Πώς πέρασε τη εβδομάδα σου, Τζακ?
2: Ήσυχα.
0: Ήσυχα, ωραία. Εντάξει.
2: Όσο ήσυχα μπορεί να είναι με δικαστήρια και τέτοια.
0: Τότε τι ήσυχα, ρε φίλε. Τι δικαστήριο, ο Ροχάμης εσύ μόνο και δεν το ξέρω.
2: Όχι ρε, για διαζύγιο πάω, άσε με.
0: Έλα ρε, να σου πω κάτι, θα το θυμάσαι κάποτε σαν μια ανάμνηση. Και θα, πρόσεξε, θα ξαπλώνεις το μαξιλάρι σου φίλε και θα κάνεις αχ. Στο λέω που έχω πάρει και δυο.
1: Α, μάλιστα.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Να και κάτι που έμαθες για μένα απόψε, πρόεδρε.
2: Τι σου είσαι, τρία.
0: Ω, μαστρός λάχανο, αδερφέ.
1: Εγώ αλλά είμαι σε νηπιακή κατάσταση.
0: Όχι, κάτσε εκεί που είσαι εσύ, πρόεδρε.
2: Τα άλλα δεν τα κατάλαβα. Ασυμφωνία χαρακτήρων, τελειώσαμε.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Εδώ έχουμε άλλα ζώρια. Τέλος πάντων. Δεν βαριέσαι. Όλα μέσα στη ζωή είναι.
0: Τζακ, να σου πω κάτι. Όταν δεν υπάρχουν παιδιά, ένα διαζύγιο είναι λίγο πιο ανέμακτο.
2: Καλά, ναι, γιατί δεν σου στενεί και τα άλλα τίποτα.
0: Α, μπράβο. Το πρόβλημα είναι όταν υπάρχουν παιδιά, αδερφέ.
2: Γι' αυτό φρόντισε να μην κάνω αγόρι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Φρόντισε να μην κάνεις παιδιά, κάνεις γάμους όμως.
2: Ναι, αλλά ξεπέρασα το δίσεξα, Μαρτίνη, πήγα στο τρεις.
0: Να ξέρεις ότι εμένα οι φίλοι μου κάποτε με φωνάζανε Γιώργος ο παντρεμένος. Εντάξει, τι να σπώ ρε Σιτζάκ, ήμουν αγαπούλης.
2: Άλλο αγαπούλης και άλλο από το άλλο.
0: Από το ποιο? Μην το πεις, μην το πεις, μην το πεις, θα βάλουμε μπιπ.
2: Σε η κούλα τελειώνει.
0: Εντάξει. Δεν διεκδικώ, Δάφνες. Να στείλει μια καλησπέρα στο φίλο του Βασίλη, μας έστειλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Βασίλης από Καματερό. Καλά να περνάς, φίλε. Γεια σου, Ρεμπίλ. Να είσαι καλά. Αυτά, Τζακ. Θα τα πούμε και από κοντά, αδερφέ. Θα το κανονίσουμε. Ευχαριστούμε, Ρε Ακουβάκο. Να είσαι καλά.
2: Ανεβάζουν λίγο, όχι λίγο, πολύ το επίπεδο. Αρκεί να τις ακούνε βέβαια και να μην περιμένουν να ακούσουν για μπαλά.
0: Εντάξει. Και, να σου πω ότι όλα χρειάζονται, φίλε. Όλα χρειάζονται.
2: Ναι, αλλά με ένα μέτρο όμως. Παν μέτρον λέγανε.
0: Παν μέτρον, 1,5 μέτρον.
1: Σωστά.
0: Όχι αρίστον.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, για πες.
2: Μιλάνε όλοι για τον τραυματισμό του αυτούν, πώς το λένε.
0: Για τον τραυματισμό του
1: Ελκαμπή.
0: Του Ελκαμπή, έτσι.
2: Ναι. Αν τύχει νόμο να τη φάει την ταπιά στη μούρη του Σιαμπάνη, τι θα λέγανε.
0: Αν.
2: Τύχει ενώ ο Σιαμπάνης να φάει την ταπιά τη τάπεζα, δηλαδή.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό δεν μιλάει κανένας.
0: Τι να σου πω τώρα, ρε φίλε.
2: Έβαλε το πόδι του άλλος μέσα εκεί, λες και δεν ήξερε τι θα γίνει.
0: Πάντως να ξέρεις ότι είναι τραγικός τραυματισμός. Έχω πάθει τον αντίστοιχο σε τροχαίο όμως.
1: Δυστυχώς και εγώ.
0: Σε τροχαίο και εσύ.
1: Ναι, ναι.
0: Με μηχανή.
1: Και τα δύο πόδια.
0: Με μηχανή.
1: Με κυπερώνη, ναι, βέβαια.
2: Τι τράκαρε με το Σουμάχερ.
0: Έπεσε κάποτε, αδερφέ, ένα. Τα θυμάσαι τα παλιά τα Όπελ Ασκόνα, Ιάκωβε και Θοδωρή που είχαν τον προφυλακτήρα το Νίκελ, το σιδερένιο. Έπεσε ένα τέτοιο αμάξι επάνω μου. Και εγώ τότε είχα μια μηχανή, είχα μια κάστο, μια τσόπερ τύπου, mm-hmm. το οποίο ήταν όλο σίδερο. Και το πόδι μου συνεθλίβει ανάμεσα στον προφυλακτήρα της Ασκόνα και της μηχανής. Πώς, δεν?
2: Δεν είπα τυχαία το όνομα Σουμάχερ.
0: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό που έτρεχε.
0: Δεν έτρεχα όμως εκεί. Μα δηλαδή πήγαινα με 30-40 χιλιόμετρα στη συγκεκριμένη.
2: Όχι, βρε, άλλο σου λέω. Δεν λέω σου λέω αυτόν που έτρεχε στη φόρμουλα.
0: Ποιον τον τερματοφύλακα?
2: Τερματοφύλακα, τον άλλον.
0: Γιατί είχε πάθει τέτοιο τραυματισμό, Σουμάχερ?
2: Όχι, ρε, δεν είχε χτυπήσει άσχημα ένα Γάλλο. Επιθετικό, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, πώς το λέγανε. Τον είχε σακατέψει τελείως.
0: Δεν το θυμάμαι, ρε φίλε. Αλλά γενικά οι παίκτες εκείνης της εποχής δεν είχαν.
1: Υπήρχαν.
0: Δεν είχαν ιερό και όσιο με τα μαρκαρίσματα.
1: Η μπάλα ή ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η λογική. Να θυμίσω εδώ στην κουβέντα το αθλητικό κομμάτι λοιπόν ότι τέτοιο τραυματισμό είχε πάθει.
0: Δύο φορές ο Σισε. Και εν κινήσει.
1: Ναι.
0: Εν κινήσει. Βλέπεις. Έφαγε τη σκαριά από πίσω και
1: το βλέπε...
0: έτρεχε με το μισό πόδι.
1: Όλος ο κόσμος.
0: Τραγικό.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Και ο Καλκαντέρα και ο Γιωβάνι, άστα, θα ξέρουμε.
0: Έχει ο Γιωβάνι, α, μπράβο.
2: Γιατί το Καλκαντέρα το ξέχασες.
0: Τον?
2: Το Καλκαντέρα του Εθνικού.
0: Ποια χρονιά, ρε φίλε, πολύ, πολύ παλιός. Εγώ είμαι νεαρός ακόμα.
2: Μιλάμε για μέσα 70.
0: Έτσι. Εγώ το 78.
1: Αγέννητη.
0: Το 78 γεννήθηκα, ρε Τζάκ. Είμαι γλυκό πουλητής νιώτης κι εγώ.
2: Α, ναι.
0: Έγινε, Τζάκ, την αγάπη μου. Φιλιά πολλά.
2: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, αδερφέ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να σου πω ότι έχουμε χτίσει ένα πολύ ωραίο ακροατήριο με πολύ ωραίους τύπους, θα ξέρεις, εδώ πέρα.
1: Ωραία,
0: Ιάκωβος, Κυριάκος και άλλα παιδιά που ακούνε, μου στέλνουν και στα social.
1: Σήμερα τους το κόψαμε, δυστυχώς.
0: Δεν πειράζει. Είναι ωραία η κουβέντα μας. Και την έχουμε διανθίσει και εμείς με τα καλολογικά στοιχεία, τα δικά μας, τις δικές μας περιπλοκάδες, να ξέρεις.
1: Να προσθέσω μόνο κάτι και να το πάμε στο αθλητικό όσο χρόνο μας μένει. Σαν πρόταση το λέω, ότι επειδή και στις περιοχές μας τυχαίνει να έχουμε και βανδαλισμού στα σχολεία, εμείς έχουμε κάνει σαν πρόταση, σαν ένωση, να είναι ανοιχτά κάποια σχολεία, γιατί υπάρχουν στις περιοχές μας κάποια σχολεία που γύρω δεν υπάρχουν πλατείες να παίξουν τα παιδιά. Θα ήταν καλό λοιπόν να υπάρχουν. Καταλήγουμε πάλι στο εξής, ότι δώστε λεφτά στην παιδεία. Γνωρίζω πολύ καλά ότι ο Δήμος έχει κάνει και αυτός πρόταση στο Υπουργείο να έχουμε σχολικούς φύλακες. Να ανοίγουν τα σχολεία κάποιες ώρες, να μπορούν τα παιδιά να παίξουν, να μην πηδάμε με τα κάγκελα. Όπως αντιλαμβάνεσαι ότι η απάντηση ήταν αρνητική.
0: Εμένα, ας πούμε, σε κάποιο συμβούλιο η πρότασή μου ήταν να είναι κάποιοι γονείς που να κάνουν κάποια ώρα βολτούλα. Εφοδεύοντες.
1: Σωστά.
0: Ώστε στο στρατό.
1: Σωστά.
0: Κάποιες ώρες.
1: Μπορεί
0: κάποιος.
1: Στην περίπτωση που δεν υπάρχει, που δεν μπορεί.
0: Εσύ τώρα, ανάμεσα σε 200 παιδιά, ας πούμε, που είναι αντιστοιχούν, ξέρω εγώ, 100 πατεράδες, ας πούμε, δεν μπορούν 10.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, παλιά στα σχολεία, θυμάσαι ότι υπήρχαν ένας κύριος που ήταν, μου διαφεύγει η λέξη τώρα αυτή τη στιγμή, που ήταν αυτός που έκανε όλες τις δουλειές.
0: Ο επιστάτης.
1: Ο επιστάτης. Ναι. Σωστά.
0: Εγώ πρόλαβα επιστάτη και στο 5ο γυμνάσιο που πήγα, την κυρία Φωτεινή.
1: Ωραία.
0: Η οποία κυρία Φωτεινή, τώρα που την αναφέρει, ήταν μια κυρία μεσήλικη, ας πούμε. Μεσήλικη, αλλά πολύ κοκέτα, ψηλή γυναίκα. Και πάντα, φίλε, καλοβαλμένη, περιποιημένη, μιλάμε πένα. Και στο 5ο λύκειο μετά, ο κύριος Τέλειος. Τους θυμάμαι, ρε φίλε, με τα ονόματα τους.
1: Υπήρχαν.
0: Ο οποίος κύριος Τέλειος, αδερφέ, είχε πάθει ένα πολύ σοβαρό τύχημα κάποτε. Είχε πέσει ένα τείχος επάνω του. Και του είχε μείνει κινητικό πρόβλημα. Τον έβλεπες. Ο άνθρωπος πήγαινε, ξέρεις.
1: Αλλά ήταν εκεί στο σχολείο.
0: Αλλά ήταν εκεί, αδερφέ. Ήταν εκεί.
1: Οκ. Okay. Έχουμε και 5 λεπτά να συζητήσουμε τα ποδοσφαιρικά μας, λοιπόν.
0: Ναι, μωτά, μην σε στεναχωρήσω. Εντάξει, δεν θέλω. Ξέρω ότι είσαι ποδοσφαιρόφιλος. Γενικά του
1: γενικότερα
0: αθλητισμού.
1: Με το αθλητισμό μου αρέσει πάρα πολύ ο Στίβος.
0: Έτσι κι αλλιώς ήσουν αθλητής του Στίβου.
1: Ναι, οκ. Okay. Να ευχηθούμε περαστικά και στον Ελγάμπη. Το αγαπημένο
0: ναι, Ελγάμπη.
1: Ήταν σοβαρός ο τραυματισμός του. Συγχαρητήρια στον Νόφη.
0: Ο Ελγάμπη, συγγνώμη, θα επιστρέψουν στον Νόφη. Ο Ελγάμπη από τους πολύ αγαπητούς παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, γιατί είναι χαμηλών τόνων. Δεν προκαλεί ποτέ.
0: Χαμηλών τόνων, καθαρός παίκτης.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Πολύ.
0: Και η θέση του, καταλαβαίνεις ότι στη θέση του τρώει πολύ ξύλο.
1: Και...
0: αλλά πάντα καθαρός παίκτης.
1: Έχω την εντύπωση ότι δυστυχώς.
0: Εντάξει, είναι στα 34.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχίσει την καριέρα του. Ξέρεις, είναι και η φοβία, γιατί το έχεις περάσει, το έχω περάσει και μετά είναι πολύ δύσκολο να μπει σε μια διαδικασία.
0: Να σου πω κάτι όμως. Λοιπόν, περίμενε, κάτι μας λέει ο επιστάτης ή Κυριούλης, λέει ο Ιάκωβος.
1: Σωστά.
0: Το Κυριούλης είναι τώρα,
1: κύριε.
0: Είναι, όχι, το Κυριούλης είναι αυτό που λέμε, πήγα λέει και ήταν εκείνος Κυριούλης. Είναι πιο καινούργια ορολογία.
1: Βέβαια.
0: Το επιστάτης ήταν τότε. Τι πήγα να σου πω. Το σημείο το οποίο έχει το κάταγμα, να ξέρεις ότι όταν κολλήσει θα είναι πιο δυνατό. Από το υπόλοιπο όστο.
1: Το ξέρω. Και να σου πω και μια. Δεν αφορά τους ακροατές. Εγώ ήμουν. Όταν έγινε αυτό το τροχείο, εν πάση περιπτώσει, ήταν η πρώτη επέμβαση στην Ελλάδα που έγινε ενδομυελική ένωση. Δεν έχει ξαναγίνει.
0: Α, με βέργα, ε.
1: Βέβαια. Mm.
0: Και το είναι... έχει κάνει φίλος. Εγώ είχα εξωτερική οστεοσύνθεση, τύπου Χόφμαν. Δηλαδή, βίδες
1: ναι,
0: μέσα έξω.
1: Αλλά τριχιάζουμε λίγο τον κόσμο.
0: Σκαλωσιά εξωτερικά.
1: ναι, ξέρω.
0: Και θυμάμαι, φίλε, ο χειρουργός που με χειρούργησε στο γεννηματά, ο κύριος Λουπάσης, καλή του ώρα ο άνθρωπος, κάθε μήνα πήγαιναν και με εξετάζανε. Τον πρώτο μήνα μου λέει, σε 2 μήνες μου λέει θα χορεύει τσάμικο. Ο άνθρωπος γιατί μου το είπε αυτό όμως. Γιατί εγώ είναι 9 μήνες με αυτό το έργο εκεί, το κατασκεύασμα. Μου το είπε γιατί αν μου λέει ότι αδερφέ θα φας κοντά στους 10 μήνες ταύλα, εμένα η ψυχολογία μου θα πήγαινε στα τάρταρα.
1: Εμένα να αντιθέσει την τρίτη μέρα με υποχρέωση να πατήσει το πόδι.
0: Έλα ρε εσύ.
1: Ναι. Γιατί έπρεπε να λειτουργήσει το υλικό. Ναι, μπας περίπτωση. Στα ποδοσφαιρικά μας λοιπόν και στα μπασκετικά μας, να πούμε ότι έχει ανέβει πολύ το μπάσκετ στην Ελλάδα. Αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι δεν έχει ανέβει από Έλληνες αθλητές.
0: Γιατί ναι. Πλέον δεν χτίζονται ομάδες, εσύ Θοδωρή, αγοράζονται.
1: Σωστά. Και ας πάρει επιτέλους και ο Παναθηναϊκός. Θα σε τσιγκλίσω λίγο.
0: Δεν βαριέσαι μου. Δεν στεναχωριέμαι. Εγώ τα έχω ξεπεράσει αυτά. Ας πάρει για να το δάθμα 16 να πάρει. Τι να πω.
1: Παρεπιπτόντως φέτος έχει όντως καλή ομάδα.
0: Έχουμε Κυριάννη Αλαφούζο όμως πρόεδρε στη Σούπερ Λίγκα τώρα φέτος. Γι' αυτό να ξέρεις. Έχουμε 500.
1: Ναι, οκ. Μεγάλη κουβέντα αυτή που ανοίγεις.
0: Έχουμε 500-135.000 τώρα, σε παρακαλώ.
1: Θεωρώ πάντως φέτος ότι όντως.
0: Τη θυμάστε να τα κάτσε, Αλαφούζος. 500-135.000.
1: Εντάξει, και θυμάμαι και τα κάγκελα έτσι για να σε
0: πειράξω. Τον έχουμε κάνει. Τα κάγκελα, ρε φίλε, να, ωραία. δεν πήγαινε ο σύλλογος γονέων. Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί στην Λεωφόρο από δίπλα δεν έχει σχολεία.
1: Βέβαια.
0: Δεν πήγαιναν οι σύλλογοι να βάψουν τα κάγκελα, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Να, και τώρα α πούμε, λες, έχω στείλει 10 email στο Δήμο ότι παιδιά θέλει, το σχολείο θέλει συντήρηση.
1: Ναι. Αυτή είναι η ιστορία τώρα.
0: Α πάμε να βάψουν τα κάγκελα. Να σου πω. Θα πάω με πινελάκι ψηλό
1: ζωγραφικής.
0: Να κάνω να τα βάψω 3 χρόνια.
1: Ζωγραφικής έτσι.
0: Λοιπόν, να σου πω, ο Βασίλης εδώ Καμζόλας έχει στείλει μηνύματα και την Κυριακή όλοι στο γήπεδο του Ρουφ, 10 η ώρα, θρίαμβος Γκυζιακός. Όλοι με τη θριαμβάρα νέου κόσμου. Πω, το γήπεδο του Ρουφ ξέρεις που είναι. Είναι, πάνω, είναι Πειραιός και Πετρούρα Λιγωνία.
1: Μεγάλη ομάδα κάποτε.
0: Ναι, εσύ. Πάω Ρουφ, δυνατή. Ρουφ. Αλλά θα έχει θρίαμβο νέο κόσμο Γκυζιακό. Γκυζιακός.
1: Κάπου από τον Γκίζμπεργκ.
0: Ναι, εκεί. Εκεί με βάζω ήλθα να δεν τρέπονται λιγάκι.
1: Όχι καθόλου, δεν με έχω. Ξέρεις, έχω πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς.
0: Για μένα. Κορονής όλων εγώ.
1: Ξέρεις, είναι αυτό που είπε ο Σωτηρακόπουλος, είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, εσύ, ναι.
1: Ξέρεις, απομυθοποιεί όλη αυτή την ιστορία για το πώς πρέπει να βλέπουμε το ποδόσφαιρο και πώς το βλέπουμε ουσιαστικά. Γιατί όντως το ποδόσφαιρο είναι η διασκέδασή μας, είναι η Κυριακή μας.
0: Ήταν παλιά οι Κυριακές, ναι.
1: Ήταν αυτό, ρε.
0: Καλησπέρα, Χρήστο Σωτηριακόπουλου. Τι κάνετε, Μάγκε. Η μεγάλη Λίβερ που είχε 62.
1: Αυτά.
0: Η Μπαρσελόνα, το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα από τα ασήμαντα πράγματα τη ζωή. Η μεγάλη Μάντσεστερ United, του Σέντ Μπάσμπι, κόκκινη διάβολη. Τα τρελά μωρά του Σέρλαξ Φέργκσον.
1: Είναι τρομερό τάλεντο που έχει.
0: Ποιο μωρέ.
1: Αυτό.
0: Αγία και Χριστέ.
1: Να πληροφορήσω, το ξέρουν οι περισσότεροι.
3: Καλησπέρα, θα είναι ενδεχομένω και από το Γιάννη Διακογιάννη. Έτσι δεν είναι, ο μεγάλο Γιώργο Ζελικάρη, ο Κρόιφ τη Ελλάδο.
0: Και του είχα πει, εγώ, αδερφέ, το μεγαλύτερο μου παράσημο είναι η συνύπαρξη με τον Γιάννη Διακογιάννη. Ναι. Όχι στο Sport FM, όμω, στον Arena Radio. Όταν έφυγα από το Sport FM, ο Arena Radio είναι ο τωρινό Music 89,2. Τότε στεγαζόταν στο κτίριο του Δόλη στη Μιχαλακοπούλου, απέναντι το στούντιο του Βήμα FM. Έκανα εγώ 8-10 τους άμπαλους με τον Χρήστο Φατή και 10-12 ο Γιάννης Διακογιάννης στην εκπομπή Μουσική Χωρίς Σύνορα. Μετά τόσα χρόνια είχα αποκτήσει έτσι μια οικειότητα με τον συγχωρημένο τον κύριο Γιάννη. Να στείλουμε καλησπέρα στο Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι ο διάδοχος του Γιάννη Διακογιάννη στην UEFA, ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος, ναι, που έχει δικαίωμα ψήφου για την χρυσή μπάλα, Ballon d'Or. Έτσι, είναι συνεργάτη του σταθμού μας στα διεθνή. Ξέρετε ότι μας ακούει κάθε φορά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Είναι ο Μάνος, φίλε, να ξέρεις, στα social του ανεβάζει φωτογραφίες με Ροναλντίνιο, με Τζιάννη Ινφαντίνο, δηλαδή ξέρει όλο αυτόν τον κόσμο. Επιστήθιος φίλος του αείμνους του Φραντς Μπέκενπάουερ. Ναι. Άνθρωπος με τέτοιες διασυνδέσεις.
1: Ιστορία.
0: Ναι. Και το έχω πει, του λέω. Α, ο Βασίλης λέει Οικονομάκο. Καλησπέρα από τον Οικονομάκο. Ο Οικονομάκος ακούγεται σαν Μητσοτάκης.
3: Καλησπέρα, κύριε Σατζετάκη, τι κάβετε, συμπατριώτες.
1: Εντάξει.
3: Καλή σταδιοδρομία στη θητεία σας.
1: Όχι, παραγγείλω.
0: Λοιπόν, και είχε πει την εξή ατάκα, ας πούμε, ο Δελικάρης ήταν ο Κρόιφ της Ελλάδος. Και του λέω, γιατί εσύ, Κυριάννη, του λέω, εντωμεταξύ, όταν ήμασταν σε πηγαδάκι, ας πούμε, όλοι οι δημοσιογράφοι κλαρίνω μπροστά στον Διακογιάννη. Εγώ τώρα δεν είμαι δημοσιογράφος, τι ήμουνα, εν πάση περιπτώσει, ένας πτωχός πληντήμιος παραγωγός, και ήμουνα πολύ ήχημο μαζί του. Λέω, γιατί εσύ, Κυριάννη, του λέω, ο Δελικάρης, ο Κρόιφ, ας πούμε, της Ελλάδος, και όχι ο Κρόιφ, ο Δελικάρης της Ολλανδίας.
3: Δεν το είχα σκεφτεί αυτό ποτέ, θα έλεγα. Ενδεχομένως έτσι δεν είναι. Σοβαρή επισήμανση, ε.
0: Λέω, αμπέλο φιλοσοφική.
1: Είσαι τρομερός, έτσι.
0: Α, δεν μάθε με εμένα.
1: Όχι. Ξέρεις, αυτό είναι ταλέντο.
0: Εντάξει. Σατζετάκης, πρόεδρο, φοβερός, τελειώσατε. Δεξί μπακά, φεξτεφωνασμές.
1: Να και ο αλέφαντος.
0: Περαματζή, πεντάρι θα τη βάλω. Σεντεφόρ.
1: Εντάξει. Εντάξει, δεν έχω λόγια.
0: Έχω ένα συνάδελφο που έχει ένα φορτηγό που γράφει Μπουρλάντερ το φορτηγό του. Και τον πετυχαίνω μια μέρα σε ένα κατάστημα εκεί. Του λέω, μπαίνω μέσα και κάνω Μπουρλάντερ, φοβερό Γερμανός, δεξί μπαχαφ εξτρεμ. Τελειώσατε.
1: Έψαχνα να βρει το αλέφαντο.
0: Ναι. Κάτι στέλνει ο Άγγελος εδώ πέρα. Τι λέει, ο Άγγελος γελάει. Γελάσεις βάρος μου, Άγγελε, να σε καλά, συνάδελφε. Όχι, φίλε. Αυτά. Κάναμε ωραία κουβέντα σήμερα. Την επόμενη φορά θα σε ξανακαλέσω. Θα είναι σύντομα αυτό. Δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα κάνουμε έτσι και πιο σουάρ. Θα έχω καλεσμένο, θα σας έχω όλους εδώ. Μαξούρα, Καρπούζο, θα φέρουμε αμπατζή. Θα φέρουμε
1: κόσμο. Ο Δημήτρης αμπατζής. Φίλος.
0: Έχουμε κάνει, αδερφέ, φίλος, με τον αμπατζή εκπομπή εδώ πέρα. Και είχαμε κάτσει μέχρι τις 3.30 ώρα εδώ.
1: Να σου πω, λοιπόν.
0: Και τον είχε πάει πρόσφατα. Είχε πάει ο Μαξούρα σπίτι του, ο Θοδωρής. Το ξέρω, Θοδωρή του Μαξούρα. Λοιπόν, και είχε ξεχάσει τα κλειδιά του. και βάραγε τα κουδούνια. Δεν άκουγε τώρα η σύζυγο στην Κατερίνα, κοιμόταν. Του κάνει ο Αποδωρής να σε αφήσω να κοιμηθεί στο χαλάκι σαν τα γατιά.
1: Αν μου επιτρέπουν τα παιδιά και ο Δημήτρης και η Κατερίνα.
0: Εξαιρετική.
1: Ξέρεις πώς, πού γνωριστήκανε. Ιστορία λοιπόν.
0: Ιστορία.
1: Εγώ με τον Δημήτρη και τον Βαγγέλη τον Αβουλά, εγώ σαν εθελοντές, έχουμε κατέβει στο σεισμό της Κεφαλονιάς.
0: Έλα ρε.
1: Σαν εθελοντές.
0: Πριν πόσα χρόνια?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου πω, αν υπολογίσω ότι η μεγάλη μου κόρη ήταν πριν 14-15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Το αντίστοιχο είχε κάνει και η Κατερίνα. Είχε έρθει εκεί. Εκεί γνωριστήκα λοιπόν τα παιδιά.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Είναι πολύ ωραία ιστορία.
0: Ναι.
1: Βέβαια δεν θα την πω, εγώ θα την πούν τα παιδιά.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Αλλά με το Δημήτρη έχουμε ζήσει, εκεί σαν εθελοντές λοιπόν έχουμε ζήσει τρομερές, γιατί ξέρεις εμείς δεν πήγαμε κάτω. Πήγαμε στα χωριά. Και ήταν τόσο η θέρμη των ανθρώπων, γιατί είχαν πάει κάτω κάποιοι που θέλουν απλά να φωτογραφηθούν ότι κοίτα βοηθάμε.
0: Ναι. Κλασικά.
1: Από σούπερ μάρκετ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι. Και εμείς είχαμε πάει στα χωριά σαν εθελοντές. Και ο Δήμος τότε είχε στείλει και φορτηγό με πράγματα. Αλήθεια είναι. Και εξής, να κάθεσαι τώρα στο καφενείο του χωριού και να γίνεται σεισμός και να κάθεις και να συζητάς με αυτούς τους ανθρώπους. Εξής, πολύ εμπειρία ζωής. Και με τον Δημήτρη έχουμε κάνει πολλά τέτοια πράγματα. Είναι σοβαρή εμπειρία.
0: Είναι ωραίος νομίζω.
1: Εξαιρετικό παιδί. Ολυμπιακός. Τι άλλο παιδί.
0: Εντάξει. Εγώ, εμένα, η μάνα μου έχει μάθει να είμαι καλός άνθρωπος.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι, να αγαπάω όλο τον κόσμο.
1: Να σε πειράξω.
0: Δεν πάνε αυτοί και Ολυμπιακοί. Δεν βαριέσαι. Να σου πω κάτι όμως που δεν το ξέρεις για μένα. Μικρός ήμουν Ολυμπιακός.
1: Γιατί άλλαξες?
0: Μέχρι κάνει η μαμά μου μέχρι τα 6-7 με μπλούζες στο Ολυμπιακό κτλ. Λοιπόν, και κάποια. Ο πατέρας μου άρρωσε Παναθηναϊκός. Πάντα στον Παναθηναϊκό, στα επίσημα δίπλα στον Καπετάνιο, να ξέρεις. Έχουμε συγγένεια με τους Βαρδινιανές όμως. Όχι μακρινή κιόλας. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα, όταν όλος πλουτίζει, δεν κοιτάζει παρακάτω. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Οι Βαρδινογιάννηδες είναι από το διπλανό χωριό από εκεί που καταγόμαστε, από την Επισκοπή Ρεθίμου, από τα Μυριοκέφαλα, ακριβώς δίπλα. Λοιπόν, και όταν ήμουν μικρός, ήθελε ο πατέρας μου να με κάνει Παναθηναϊκωμένα και την αδερφή μου. Και μας έβαζε μπροστά στο εικονοστάσιο, φίλε, το λέω, το έχω πει πολλές φορές. Κάναμε το σταυρό μας και λέγαμε πάω Θεέ μου Παναθηναϊκέ μου. Και μας έκανε Παναθηναϊκούς. Λοιπόν, πάμε στην διακλήσιμο. Πρόεδρε, σε υπέρ ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για την υπέροχη παρέα. Έτσι, να πούμε σε όλο τον κόσμο ότι εδώ κοντά μας απόψε είχαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Ηλίου, τον Θοδωρή Σαρτζετάκη. Κάναμε μια ωραία κουβέντα σχετικά και με τις τεράστιες ελλείψεις στα σχολεία και στην εκπαίδευση. Δεν το εξαντλήσαμε το θέμα, πρόεδρε.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, θέλει άλλες τόσες ώρες και άλλες τόσες.
0: Δεν το εξαντλήσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δώσαμε στον κόσμο.
1: Ναι, νομίζω ότι σήμερα καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ που μου δίνεις το βήμα. Γιατί ξέρεις, δεν το κάνουν όλοι. Γιατί προφανώς μπορεί να ενοχλήσει και δεν
0: σώπα,
1: το κάνουν.
0: Σώπα ρε, πρόεδρος κερνάει, πρόεδρος πίνει.
1: Εγώ το λέω, το λέω και το πιστεύω αυτό. Ότι ξέρεις, πολλοί στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, για τους δικούς τους λόγους.
0: Εμείς εδώ, φίλε, είμαστε αντισυμβατικοί χωρίς εξαρτήσεις.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ξέρεις, η δημοσιογραφία να μην έχει εξαρτήσει.
0: Ούτε είμαι δημοσιογράφος, να μην προσβάλλεις.
1: Εντάξει. Okay.
0: Είμαι δημοσιολόγος.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ένας πτωχός πληθυντή.
1: Μην τους αδικούμε.
0: Ραδιοφωνικός παραγωγός. Όχι, προς
1: Θεού. Υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν.
0: Ναι.
1: Προσπαθούν κάνουν να κάνουν δουλειά
0: τους. Πρέπει, δεν τους αφήνουν. Αλλά και την κάνουν.
1: Ισχύει. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου έδωσες και με την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους γονείς για το τι γίνεται στα σχολεία μας και στα παιδιά μας. Εγώ ζητάω από τους γονείς όσοι περισσότερο μπορούν να είναι στους συλλόγους, να τους αγκαλιάζουν, να είναι εκεί.
0: Ναι ρε φίλε, να βοηθάνε. Πρέπει ο κόσμος να είναι παρόν.
1: Και πρέπει να πω και το παράπονό μου. Όταν η Ένωση και ο Σύλλογος καλεί τους γονείς να πάμε σε μια παράσταση διαμαρτυρίας, γιατί δυστυχώς πρέπει να γίνει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε.
0: Εδώ αυτό είναι ένα πρόβλημα.
1: 3 και 5 άτομα.
0: Είναι ένα πρόβλημα όμως. Πόσο άλλος θα αφήσει τη δουλειά του εσύ για να.
1: Προτεραιότητα είναι το παιδί όμως. Μια γονική άδεια, μια γονική ώρα, αν θέλεις να πάρεις, θα την πάρεις. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί σε ένα σχολείο με 200 γονείς να μπορούν οι 10, οι 15.
0: Εδώ σε αυτό έχεις δίκιο. Απόλυτο.
1: Ναι, και άμα τους πολλαπλασιάσεις σε 70 σχολεία, μαζεύονται 700 άτομα. Εγώ δεν μιλάω για 700 άτομα. Μιλάω ότι πρέπει να είμαστε εκεί. Εδώ βλέπεις πολλές φορές και συλλόγους που δεν έρχονται.
0: Είναι κρίμα.
1: Εντάξει, είναι και θέματα που δεν θίξαμε σήμερα.
0: Έχουμε, θα ξανά έχουμε την ευκαιρία, Πρόεδρε. Okay. Θα την έχουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Αλήθεια,
0: εξαιρετικός ραδιοφωνικός συνοδοιπόρος.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ να ευχαριστήσω τον κόσμο που μας άκουσε.
1: Ελπίζω να μην κούρασα τους ακροατές, γιατί έχουν μάθει σε αθλητικές εκπομπές προφανώς.
0: Είπαμε εδώ, κάνουμε, είναι ποικίλης ύλης, κοινωνικό σχόλιο. Λοιπόν,
1: και ειλικρινά ευχαριστώ.
0: Εμείς. Παιδιά, να είστε καλά. Να περνάτε όμορφα. Να αγαπάτε, άκου τώρα εδώ πέρα, να αγαπάτε τον εαυτό σας, λέει, γιατί μόνο θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζεται. Μην βασίζετε στους άλλους. Δικιά μου ατάκα αυτή.
1: Έχει σοφία.
0: Έχω το copyright. Λοιπόν, να αγαπάτε τους δικούς τους ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις ή φωτογραφίες. Λέει, κρίμα που τελειώνει, λέει ο Άγγελος, γιατί είστε στην ωραία παρέα. Και σωστή με πολλά θέματα. Αγγελάκο μου, την άλλη Παρασκευή δεν θα είμαστε πάλι, μην ανησυχείς. Θα σε καλέσουμε να μας πεις για τις πωλήσεις στον Καραμολέκο. Να μας δεις τα ψωμιά πώς πάνε. Λοιπόν, να αγαπάτε τους δικούς ανθρώπους πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Πολύ σημαντικό, Πρόεδρε.
1: Ναι, δυστυχώς έχω χάσει τον μπαμπά μου, οπότε, και σε μικρή ηλικία, οπότε πολλές φορές μιλάω στη φωτογραφία του.
0: Ακριβώς. Τα δίοντας τη μαμά και να πίνετε το γαλατάκι σας. Καλό Σαββατοκύριακο, κοπέλια και κοπελιές. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
5: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6945-888-444.
4: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.